0: του Δήμου Σπάρτης, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυψε το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του, το οποίο ήταν κλειστό. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ κατέπλευσαν στο λιμάνι της Καλαμάτας οι 32 διασωθέντες μετανάστες, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί νωρίτερα, 62 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Τέναρου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με βόρειους ανέμους που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Earth News Radio 105,8.
4: Στα δημάρχη είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη τον Ευθυμίου, κύριε καλός και φίνος. Αν δεν το έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα. Και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε. Βάλε ένα τραγουδάκι τώρα.
5: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας, ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού, ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Φύγαμε.
6: Και ο μικρός.
5: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

και ο Νικόλας ο Καστανιάς και ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας και ο Τασούρης ο Γετίμης. Τώρα θα σας πει ο Τασούρης ο Γετίμης ένα τραγουδάκι σε ρε μινόρες.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους, σπίτια και καλλιέργειες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγα, ο οποίος μιλώντας στο Earth News μετέφερε την τελευταία εικόνα από το πεδίο των επιχειρήσεων. Ο κύριος Τσίγκας εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς όπως ανέφερε, εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, γεγονός που θα επιτρέψει τη σταδιακή αποδέσμευση των δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί από διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σμινθήρες, απευθύνει ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλης Βαρθακογιάννης. Στα 134.585 στρέμματα, η συνολική έκταση που κάηκε σε Αττική και Βιωτία. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής στην έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική, ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών, τις διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και το συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους. Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει αποζημιώσεις για το 100% των επισκευών ή της πλήρους ανακατασκευής των κατεστραμμένων κτηρίων. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γέρμενο θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτοψία με τη συνδρομή drone στο σημείο της συντριβής των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Οι μεσολαβητές επιτυγχάνουν πρόοδο στις προσπάθειές τους να βάλουν τέλος στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν υποστήριξε χθες το Κατάρ, ενώ η Τεχεράνη αρνείται ότι διεξάγονται συνομιλίες, όπως διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών και Οικονομικών έκαναν λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα επεισόδια στην περιοχή με επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, ενώ η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση δηλώνει ότι η έλευση των πλοίων από τα στενά του ορμού συνεχίζεται παρά την ιρανική επιθετικότητα. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 12 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, ενώ εκφράζονται φόβοι για εγκλωβισμένους. Συνελήφθη χθες 55χρονος στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυπτε το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αρχές ανακοίνωσαν χθες ότι την Κυριακή συνέλαβαν 38χρονο κοντά σε γήπεδο γκολφ στο Λος Άντζελες, που ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να επισκεφθεί σε λίγη ώρα. Ο άνδρας τραβούσε φωτογραφίες και βίντεο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε γεμιστήρας 16 φυσιγγείων με πυρομαχικά και στο αυτοκίνητό του ένα γεμάτο πιστόλι. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του σε κοντινή πόλη, σύμφωνα με τις αρχές, βρέθηκαν πυροβόλα, γεμιστήρες πυρομαχικά, πανοπλίες και σημειωματάρια με ανησυχητικές δηλώσεις. Ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, 1.100 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και μεγάλες περιοχές παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Συνελήφθη 37χρονος με ποινικό παρελθόν ως ύποπτος για εμπρισμό, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι ευθύνεται για μία από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν από το Σάββατο την περιοχή του Σποκέιν. Αντιμέτωπος με τεράστιες πυρκαγιές είναι τα τελευταία 24 ώρα και ο Καναδάς.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

Πήρες του ερωτά σου τον πλανήτη. Σε είδα εκεί βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αναδυόμενη Αφροδίτη. Μεσάνυχτα

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγάρια. Με κέρδισες

0: σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη, πρόδρομε,

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους, σπίτια και καλλιέργειες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγκα, ο οποίος, μιλώντας στο Earth News, μετέφερε την τελευταία εικόνα από το πεδίο των επιχειρήσεων. Ο κύριος Τσίγκας εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς, όπως ανέφερε, εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, απευθύνει ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαρθακογιάννης. Στα 134.585 στρέμματα, η συνολική έκταση που κάηκε σε Αττική και Βιωτία. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής στην έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία που πέρασε στη Δυτική Αττική. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών, τις διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και το συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους. Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει αποζημιώσεις για το 100% των επισκευών ή της πλήρους ανακατασκευής των κατεστραμμένων κτηρίων. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτοψία με τη συνδρομή ντρόουν στο σημείο της συντριβής των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνει το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι παρά τις συνομιλίες με το Ομάν και άλλους μεσολαβητές για τον τερματισμό του πολέμου, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Χθες, οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών και Οικονομικών έκαναν λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Η διέλευση των πλοίων από τα στενά συνεχίζεται παρά την ιρανική επιθετικότητα, ανέφερε σήμερα η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 12 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Συνελήφθη χθες 55χρονος στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυπτε το θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αρχές ανακοίνωσαν χθες ότι την Κυριακή συνέλαβαν 38χρονο κοντά σε γήπεδο γκολφ στο Λος Άντζελες, που ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα. Στην κατοχή του βρέθηκαν όπλο και πυρομαχικά, ενώ σε έρευνα στο σπίτι του, σύμφωνα με τις αρχές, βρέθηκαν πυροβόλα γεμιστήρες, πυρομαχικά, πανοπλίες και σημειωματάρια με ανησυχητικές δηλώσεις. Ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, 1.100 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί και μεγάλες περιοχές παραμένουν χωρίς ρεύμα. Συνελήφθη 37χρονος με ποινικό παρελθόν ως ύποπτος για εμπρισμό, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι ευθύνεται για μία από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν από το Σάββατο την περιοχή του Σποκέιν. Αντιμέτωπος με τεράστιες πυρκαγιές είναι τα τελευταία 24 ώρα και ο Καναδάς.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά 4 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: πας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους, σπίτια και καλλιέργειες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγκα, ο οποίος μιλώντας στο Earth News μετέφερε την τελευταία εικόνα από το πεδίο των επιχειρήσεων. Ο κύριος Τσίγκας εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς, όπως ανέφερε, εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, γεγονός που θα επιτρέψει τη σταδιακή αποδέσμευση των δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί από διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Αχείο και Λέσβο. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σμινθήρες, απευθύνει η πυροσβεστική. Στα 134.585 στρέμματα, η συνολική έκταση που κάηκε σε Αττική και Βιωτία. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής στην έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών, τις διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και το συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους πυρόπληκτους πολίτες. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κτηρίων και κατοικίων. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Προβλέπεται επιδότηση ενοικίου 300-500 ευρώ ανά μήνα. Θα καταβληθούν 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων, ενώ θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημίας για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτοψία με τη συνδρομή drone στο σημείο της συντριβής των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνει το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι παρά τις συνομιλίες με το Ομάν και άλλους μεσολαβητές για τον τερματισμό του πολέμου, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Χθες οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών και Οικονομικών έκαναν λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς στο Κίεβο. Συνελήφθη χθες 55χρονος στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυπτε το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του. Ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, ενώ εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Συνελήφθη 37χρονος με ποινικό παρελθόν για ανθρωποκτονία ως ύποπτος για εμπρισμό, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι ευθύνεται για μία από τις 3 μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν από το Σάββατο την περιοχή του Σποκέιν. Αντιμέτωπος με τεράστιες πυρκαγιές είναι τα τελευταία 24 ώρα και ο Καναδάς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 38χρονος ένοπλος συνελήφθη την Κυριακή σε γήπεδο γκολφ ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια, 2 ημέρες προτού το επισκεφθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, χθες βράδυ. Σύμφωνα με τις αρχές, στην κατοχή του βρέθηκαν όπλα και πυρομαχικά, καθώς και σημειωματάρια με ανησυχητικές δηλώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανέμοι βόρειοι στα ανατολικά 4 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News, το λέω σωστά. Earth News Radio 105,8. Ωραία. Καλό ξεκίνημα της ημέρας. Τετάρτη σήμερα, 5η Αυγούστου, 6 και 10 το πρωί. 6 και 10 δείχνει το ρολόι αυτή τη στιγμή στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Με διασκευή των Bee Gees ξεκινήσαμε το Staying Alive, ξεκινάμε την εκπομπή. Λοιπόν, να σας πω ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας και μερικές μέρες, αν δεν το λάβουμε, ανησυχούμε κιόλας. Καλημέρα. Δεν μπορώ να ξεκινήσω την μέρα χωρίς την καλημέρα της Φωτεινής, για παράδειγμα. Από την Ξάνθη. Με 20 βαθμούς εκεί, παρακαλώ. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Επίσης από Ξάνθη, εκεί που είναι 23. Α, στην Κεραμωτή. Α, 23 στην Κεραμωτή, 20 μέσα στην Ξάνθη. Ο κύριος Νίκος μας λέει, όλη η Βουλγαρία και η Τουρκία είναι εδώ γύρω. Για διακοπές. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Καλημερίζουμε και τον κύριο Σολομπότα που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από τη δύση του ηλίου, από εκείνες οι ώρες που αρχίζει και κοκκινίζει ο ορίζοντας, από το Πόρτο Λάγος. Ο ίδιος βρίσκεται στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, με 18 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρα θα αναπτυχθούν νεφώσεις τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Τα υπηρετικά, στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 36 και τοπικά και τους 38 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Έχει αρχίσει σιγά σιγά να τσιμπάει λίγο. Θα μιλήσουμε μετά με μετεωρολόγο για το τι προβλέπεται για τις επόμενες ημέρες. Γιατί είναι και πολλοί κόσμος που αρχίζει και ετοιμάζεται. 15 Αυγούστου θα είναι άδεια Αθήνα, θα είναι όλοι στα χωριά τους, σε διάφορες νησιωτικές περιοχές κτλ. Και καλά θα κάνουνε. Καλά για αυτούς, καλά και για μας που θα είμαστε εδώ πέρα μόνοι. Ωραία, ήρεμα. Να, άλλη μια καλημέρα που δεν γίνεται να ξεκινήσω την ημέρα χωρίς αυτήν. Από την Κυριακή, τη φίλη μας από την Καλαμάτα. 25 βαθμούς. Μέχρι τις 9 το βράδυ, λέει, είχαμε ακατέβατους 31 βαθμούς. Δεν έπεφτε με τίποτε θερμοκρασία το βράδυ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Μας εύχεται, αντευχόμαστε. Δεν είναι καλό αυτό, να είναι 9 το βράδυ, να μην έχει δροσίσει. Όντως χθες το απόγευμα, κάποια στιγμή, άνοιξα κάποια παράθυρα και ο αέρας που ερχόταν ήταν ζεστός, ρε παιδιά. Ναι. Έλα, εντάξει, είμαι καλοχειμωνάκιας. Το παραδέχομαι, το λέω, το ομολογώ. Οι φίλοι ακροατές το γνωρίζουν, οι νέοι ακροατές το μαθαίνουν τώρα. Είμαι καλοχειμωνάκιας. Αλλά να ανοίξει το παράθυρο και να μπαίνει ζεστό ρεύμα αέρα, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Καλημέρα, αποστείλω από Κορώνου με ωραίο καιρό και παραμονή του Χριστού. Δεν το καταλαβαίνω τι παραμονή είναι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι σήμερα γιορτάζει η Νόνα και η Νόνη. Αν έχετε Νόνα και Νόνη, να τους ευχηθείτε. Είναι η ημέρα της ανεξαρτησίας που γιορτάζει η Μπουργκίνα Φάσο. Η πρώην Άνω Βόλτα είναι αυτή η χώρα. Άλλες, το έχω πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω άλλη μία.
άλλες χώρες μαθαίναμε στη γεωγραφία όταν πηγαίναμε στο σχολείο, άλλες χώρες έχουν προκύψει. Εγώ ανοβόλτα την ήξερα. Μπουρκίνα Φάσο, τι λένε τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή 5η Αυγούστου του 1960 κέρδισε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία και το γιορτάζει. Και καλά κάνει. Είναι η ημέρα της νίκης και των ευχαριστειών προς την πατρίδα, την οποία γιορτάζουν στην Κροατία. Για την κατάλυση του σερβικού θύλακου στην Κράινα κατά τη διάρκεια του Γιουγκοσλαβικού εμφυλίου του 1995 ή όπως το ονομάζουν οι Κροάτες, πόλεμου της ανεξαρτησίας. Είναι η μέρα του παιδιού στη Χιλή, η μέρα του εμπορίου στην Ισλανδία. Έχει μια λέξη που δεν μπορώ να σας το διαβάσω βέβαια, δεν ξέρω και Ισλανδικά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί φημίζονται για τις δύσκολες λέξεις τους. Θυμάστε που έχουν ένα όνομα ενός, πώς το λένε, ηφαιστείου, το οποίο ηφαίστειο είχε πριν από λίγο καιρό, ήταν πριν από κάμποσα χρόνια, ήταν σε εγρήγορση, να το πούμε έτσι απλά, είχε κάποιες εκρήξεις και είχε δημιουργήσει ένα νέφος το οποίο είχε αναστατώσει όλες τις αεροπορικές διαδρομές στην Ευρώπη, στα 3/4 της Ευρώπης. Κανείς συνάδελφός μου, εγώ πολύ, πολύ περισσότερο, δεν μπορούσε να πει το όνομα αυτού του ηφαιστείου. Τα έχουν αυτά οι Ισλανδοί. Είναι Εθνική ημέρα Στριδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι Εθνική ημέρα Ισλαμικών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Ιράν. Οξύμορο όλο αυτό το πράγμα. Και είναι και Εθνική ημέρα Εσωρούχων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άνδρες και γυναίκες, λέει, ενθαρρύνονται να κυκλοφορούν σήμερα με τα εσώρουχά τους, κυρίως στη Νέα Υόρκη. Οπότε είναι μια μέρα που πηγαίνουν, μπορεί να είναι σήμερα, που μπαίνουν με τα εσώρουχά τους στα τρένα, στα μετρό και τα τέτοια πράγματα. Έχει πολύ πλάκα να το βλέπεις. Εντάξει, οκ, okay, περιορέξω σκολοκυθότητα. Η Φωτεινή λέει και αυτή, όπως μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Νίκος, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο στην Ξάνθη. Χθες το βράδυ βγήκαμε μια γρανίτα και το κέντρο της πόλης ήταν γεμάτο. Ωραία, λέει, να περνάνε όμορφα οι άνθρωποι στις διακοπές τους. Αυτό θέλουμε για όλους. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ορίστε, 14 βαθμούς έχει ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος είναι στα στην Κοτήλη, ναι, ναι. 14, ωραία. If the food gets you near me. 25 βαθμούς θέλω να σας πληροφορήσω πως έχει στο Ανόβερο, όπως μας ενημερώνει η φίλη μας η Μέρη.

Μου λέει ότι θα αδειάσει η Αθήνα μεν, αλλά θα γεμίσει η Καλαμάτα. Ή και η Καλαμάτα, εν πάση περιπτώσει, και θα ψάχνουμε τόπο για να παρκάρουμε. Πάρκινγκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, μια εβδομάδα, 10 μέρες, υπομονή. Πείτε το σε έναν κάτοικο της Κυψέλης, της Παγκράτης, της Παγκρατίου ή της Καλυθέας, ας πούμε. Πείτε τους λίγο για πάρκινγκ να δω κάτι που θέλω. Λοιπόν, σαν σήμερα, ο Γεώργιος Σαχτούρης το 1824 καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο. Το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. Το 1903 η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Το 1903, παρακαλώ. Μπράβο η Γαλλία. Το 1973 δύο Παλαιστίνοι κομάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν με αεροσκάφους TWA στη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δύο Αμερικανοί και ένας Αυστραλός, και 55 τραυματίζονται, οι περισσότεροι Αμερικανοί. Οι δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε θάνατο. Το 1973. Σαν σήμερα το 1975, ο τραγουδιστής των Led Zeppelin, Robert Plant, και η σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στη Ρόδο. Το 1983, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας έφτασε το 1982 τα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή αυξήθηκε κατά 17,5% σε σύγκριση με το 1981. Και το 1986 η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως πόλεμος των άστρων. Όπως καταλαβαίνετε, για να έχω ξεκινήσει με τον καιρό και μετά σας σήμερα, η κατάσταση... Όπως καταλαβαίνετε, για να έχω ξεκινήσει με τον καιρό και μετά σας σήμερα,

Κάποιοι υπολογίζουν ότι μπορεί να φτάσουν και τις 200.000 στρέμματα. Δύσκολα πράγματα αυτά. Βαθμούς έχει στο Πολύστυλο Καβάλας, μας ενημερώνει ο Αντώνης. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, το φίλο μας από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. 25 βαθμούς έχει εκεί. Σαν σήμερα γεννιόταν ο Γκί ντε Μοπασάν, Γάλλος συγγραφέας της σχολής του νατουραλισμού. Σαν σήμερα γεννιόταν και το 1906 ο Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Πιανού αλλού. Η τιμή των Πρίτζι είναι μία από τις ταινίες που έχει γράψει. Εκπληκτική ταινία, αν δεν την έχετε δει, ψάξτε να τη δείτε. Εκπληκτική ταινία. Το 1930 γεννιόταν ο Νίλ ο Άρμστρονγκ, ο Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη. Το λέμε οριστικά τελεσίδικα. Πάτησε στη Σελήνη, έτσι. Υπάρχει ένα 2-3% του παγκόσμιου πληθυσμού που πιστεύει ότι δεν πήγε ποτέ και ήταν στούντιο κινηματογραφικό. Οκ. Δεν χαλάμε τις καρδιές μας. Άμα χρειάζεται, τις χαλάμε. Το 1832 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Δημήτριος Υψηλάντης. Το 1895 ο Φρίντριχ Έγγελς, που μαζί με τον Κάρλ Μάρξ συνέγραψαν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, που αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Και το 1962 έφευγε αυτό το πανέμορφο, το υπέρλαμπρο, το υπέροχο κορίτσι, το τόσο πονεμένο στη ζωή της, η Μέριλιν Μονρόε. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από τις Σέρες, με 20 βαθμούς λίγη υγρασία, καλές θερμοκρασίες μπορώ να πω, κοιμόμαστε λίγο ήρεμα. 25 βαθμούς, 5 το πρωί στο Ανόβερο, του προκάλεσε έκπληξη, ο Ρετήτος περιμένει και σήμερα. Κάπου έβλεπα ότι έχουν φτάσει θερμοκρασίες πάλι στην Ευρώπη, 40-41 τέτοιες θερμοκρασίες, και είναι και άμαθοι αυτοί από τέτοιες θερμοκρασίες. Να πεις να φτάσει εδώ, ξέρω εγώ, στη Λάρισα, στην Τρίπολη 41, να πεις εντάξει, στο Άργος, ξέρω εγώ, που πιάνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες, να πεις εντάξει, οκ, συνηθισμένα τα βουνά από χιόνια. Αλλά να πιάνει σε περιοχές που έβλεπαν 36 και έλεγαν όπου έρχεται καύσωνας με 36.

Να, για να σας πω για να δροσιστείτε. Χαμηλότερα και από την Κοτήλη που έχει 14, έχει Φλόρινα. 12 βαθμούς έχει τώρα, μας λέει ο Τάσος. Αυτές είναι θερμοκρασίες πάρα πολύ ωραίες. Και 2 ευρώ η βενζίνη. Αυτό δεν είναι ωραίο. Και τις Φωτεινές της αρέσει αυτή η ταινία, η Τιμή των Πρίτζι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, δεν θυμάμαι το όνομά του, γιατί ξέρετε, εγώ με τα ονόματα έχω ένα θέμα. Αλλά ο ηλικιωμένος κύριος που έπαιζε τον πατέρα στην Τιμή των Πρίτζι και μπαντρώνε εκεί πέρα, ήταν μία από τις καλύτερες ηθοποιίες που έχω δει.

Στα Γιάννητσά μας λέει ο Χάρης, μαζεύουν τα νεκταρίνια με τις χαμηλότερες τιμές φέτος 0,35. Μια και λέτε για τα νεκταρίνια. Παιδιά, δοκίμασα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ ως φρούτο, έτσι, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω πια τώρα ποια είναι η τιμή η κανονική τους, η τρέχουσα ή οτιδήποτε τέτοια, ή αν η παραγωγή πούλησαν σε πολύ χαμηλές ή σε πολύ υψηλότερες. Δεν το γνωρίζω. Αυτό μας λέει ο Χάρης, ότι το 0,35 ήταν η χαμηλότερη τιμή φέτος. Λοιπόν, εγώ πάντως, σε πάση περιπτώσει, πήρα από ένα οπωροπολείο, ναι. Τι ωραίο φρούτο είναι ρε εσείς. Άμα είναι πετυχημένο και γλυκό το νεκταρίνι, είναι από τα ανυπέρβλητα φρούτα, από τα καλύτερα φρούτα που υπάρχουν, αν είναι έτσι. Γιατί έχω φάει και κάποια τα οποία ήταν τελείως άνοστα, δεν είχαν καμία γεύση, ούτε καν γλύκα, ούτε γεύση, τίποτα. Επίσης ομολογώ ότι έχει φτάσει 5η Αυγούστου του 2026 και ακόμη δεν έχω γευτεί

Ναι, Φωτεινή, η Αντζέλικα Χιούστον και ο Τζακ Νίκολσον ήταν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, αλλά ο μπαμπάς της Αντζέλικα Χιούστον, αν θυμάμαι καλά, εκείνος εμένα με είχε εντυπωσιάσει, με είχε τρελάνει. Άμα μου πεις και το όνομά του, αυτού του κυρίου, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.

Τον βρήκα. Ο William Hickey. Αυτός κάνει τον πατέρα της Ατζέλικα Χιούστον, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, η ερμηνεία του ήταν συγκλονιστική. Συγκλονιστική. Μένεις με το στόμα ανοιχτό. Λοιπόν, έχουμε την πολυτέλεια να λέμε τέτοια πράγματα ή και τέτοια πράγματα σήμερα, μιας και έχουμε πάει λίγο πίσω στο θέμα των πυρκαγιών. Ευτυχώς, επιτέλους, θα είχα να πω, έκτη μέρα από τότε που ξεκίνησε αυτή η μεγαφωτιά στην Αττικοβιωτία. Τα έχουμε ενοποιήσει εμείς για να βγαίνουμε από τη δύσκολη θέση. Πού είναι η φωτιά ακριβώς, στην Αττική ή στη Βιωτία? Είναι στην Αττικοβιωτία. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά. Τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε μετά και ας έχουμε διάφορες από σοβαρές μέχρι και περίεργες ειδήσεις. Εδώ θα είμαστε. Με Μεριλινάρα, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Ευχαριστώ, Παναγιώτα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στάχτη χιλιάδες στρέμματα δάσους, ζώα, περιουσίες, καλλιέργειες στο Κανδύλι, το πιο ενεργό μέτωπο. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής την έναρξη της μεγάλης φωτιάς στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, διυπουργική σύσκεψη στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και τις ενισχύσεις στους πυρόπληκτους. Για έλλειψη στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορεί την κυβέρνηση αντιπολίτευση. Έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνει το Ιράν. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Συνελήφθη 55χρονο στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Εδώ είμαστε πάλι και μας λέει η Φωτεινή, συνεχίζοντας την κουβέντα που έχουμε ανοίξει για την τιμή των Πρίτζι, ότι η Πρίτζι, όπως κάποιοι το λέγανε, ότι το δίδυμο Τζακ Νίκολσον Αντζέλικα Χιούστον ήταν ένα εκπληκτικό ζευγάρι και στην ζωή, εκρηκτικό και στη ζωή και, και στην οθόνη. Αλήθεια είναι αυτό. Προσωπικώς λατρεύω και τους δύο ξεχωριστά. Ο Τζακ Νίκολσον είναι για μένα ένας από τους κορυφαίους για μένα, φαντάζομαι για πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Καλημέρα στο φίλο μας στο Θοδωρή από την Ελασσόνα με 20 βαθμούς. Καλημέρα και στο Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. 18 βαθμούς έχει εκεί, πρωινή βροχούλα. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά μ' αρέσουν. Λοιπόν, ζηλεύω, κύριε Γρηγόρη. Μα στέλνει και μια πληροφορία για αυτό που χθες σας λέγαμε, ότι σχεδόν τριπλασιάστηκε η θητεία για αυτούς που πηγαίνουν στο στρατό στην Δανία. Και είχαμε πει ότι ο στρατός εκεί είναι εθελοντικός. Αν θυμάμαι καλά, 1600 άτομα είναι, ίσως παραπάνω. Τέλος πάντων, μου λέει ότι δεν είναι εθελοντικό ακριβώς. Εκεί πηγαίνουν με κλήρο. Δηλαδή μπαίνουν κάποιοι στην κληροτίδα και από αυτούς βγαίνουν τα ονόματά τους. Οι τυχεροί πηγαίνουν στρατό. Αυτό. Και φέτος πηγαίνουν και γυναίκες, νομίζω ένα αρκετά σεβαστό ποσοστό της τάξης του σχεδόν 20%, αν θυμάμαι καλά, την είδηση που σας διάβαζα χθες από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Λοιπόν, για στρατό μας έβαλε στην ρώτα αυτή ο Γρηγόρης. Πάμε να συζητήσουμε, να πούμε λίγο τα στρατιωτικοπολεμικά. Λοιπόν, σήμερα ελπίζουμε ή εν πάση περιπτώσει οι Αμερικανοί ελπίζουν ότι θα υπάρξει κάποιο είδους συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Να το δούμε. Κρατάμε πάρα πολλοί επιφυλάξεις, γιατί οι πληροφορίες που έρχονται από το Ιράν δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά τέλος πάντων, ποιοι είμαστε εμείς που θα το αμφισβητήσουμε? Οι Αμερικανοί λένε ότι μπορεί σήμερα, το είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, το είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία, είπε ο Ρούμπιο. Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι σήμερα θα υπογραφεί συμφωνία, είπε ο κύριος Μπέσετ, ο Υπουργός Οικονομικών. Λοιπόν. Μακάρι να βρεθεί μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, διότι αυτή η αναστάτωση έχει φέρει νέο κύμα πληθωριστικό, νέο κύμα ακρίβειας σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Υπενθυμίζουμε ότι από την περιοχή εκεί, από τα στενά του Ορμούζ, περνάει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Είναι ένα αξιοσέβαστο ποσοστό, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Όπως καταλαβαίνετε και γιατί έχουν ακριβήνει και τα καύσιμα, αλλά κυρίως γιατί κάνουν και αυτοί τα παιχνίδια τους οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν στείλει στο Θεό τα ασφάλιστρα των πλοίων που περνάνε από την περιοχή. Από το Ιράν έρχονται οι πληροφορίες ότι δεν θα είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, ότι έχουν φτάσει σε κάποιο είδους συμφωνία με το Ομάν. Η μία χώρα λέει να ελέγχει την είσοδο, η άλλη χώρα να ελέγχει την έξοδο από τα στενά του Ορμούζ. Αλλά ταυτόχρονα και οι δύο χώρες, δηλαδή το Ιράν και το Ομάν, να έχουν την εποπτεία και για το τι γίνεται και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, τον έλεγχο για το ποιος θα μπαίνει θα τον έχει το Ιράν, αλλά θα έχει και γνώση, εποπτεία και το Ομάν. Αντιστοίχως για την έξοδο, την ευθύνη θα την έχει και τον έλεγχο θα την έχει το Ομάν, αλλά το Ιράν θα έχει και αυτό έναν λόγο. Αυτό λένε κοντολογείς τα σχέδια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από την Τεχεράνη. Έτσι, σας λέω και την πηγή, γιατί όλα αυτά ελέγχονται για την αξιοπιστία τους. Λοιπόν, αυτή η πρόταση υποτίθεται ότι συζητείται μεταξύ Ιράν και Ομάν. Εγώ εξακολουθώ και έχω την απορία, την έχω εκφράσει πάρα πολλές φορές και από την εκπομπή. Τι ακριβώς ελέγχουν? Δηλαδή, στον Παναμά, ας πούμε, έχουν κάνει κάποιες εργασίες, κάποια έργα, έχουν φτιάξει το κανάλι με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται η ναυσιπλοεία. Σωστά, σωστά. Στο Σουέζ κάνανε έργα, δηλαδή κάνανε επενδύσεις, ρίξαν χρήματα κτλ. Κτλ. Είναι λογικό να ζητάνε να κάνουν απόσβεση αυτών των κεφαλαίων ή να βγάλουν και ένα κέρδος. Εκεί, στα στενά του Ορμούζ, δεν έχει γίνει κανένα έργο. Το έργο το έχει κάνει η φύση. Δηλαδή, αν κάποιος έπρεπε να πληρώνει ναύλα, δεν έπρεπε να πληρώνει ούτε στο Ιράν, ούτε στο Ομάν, αλλά στη φύση, εν πάση περιπτώσει, που έφτιαξε το συγκεκριμένο στενό. Από πού ως πού, χωρίς να έχουν κάνει το παραμικρό που θα διασφαλίζει την ναυσιπλοεία, που θα έχει σταθμούς μεταφόρτωσης, το ένα από το άλλο, το παράλληλο, που δεν έχουν γίνει, θα πρέπει να πληρώνει κάποιος ναύλα για να περάσει από το σημείο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά ήταν λιμένα. Έτσι, περνούσαν μια χαρά τα πλοία και μπαίνανε και βγαίνανε από τα στενά του Ορμούς μια χαρά. Είχε την έμπνευση ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Νετανιάχου να κάνουν αυτή την ιστορία την 28η Φεβρουαρίου, την επίθεση δηλαδή στο Ιράν, την 28η Φεβρουαρίου του 2026. Και από τότε τρέχουμε με τα στενά του Ορμούζ. Είχατε ξανακούσει εσείς τίποτα πριν την 28η Φεβρουαρίου για τα στενά του Ορμούζ? Όχι. Μιας και είμαστε σε αυτόν τον τομέα των ειδήσεων, της ειδησιογραφίας, να σας ενημερώσουμε ότι στην Ουκρανία είχε ακόμη μία νύχτα επίθεσης με πυράβλους και με drones εναντίον του Κιέβου. Μέχρι τώρα τα στοιχεία λένε ότι υπάρχει τουλάχιστον μία νεκρή. Πολυκατοικίες, σπίτια στο Κίεβο έχουν χτυπηθεί. Από την άλλη πλευρά, πώς σας λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, για παράδειγμα, ότι η Ουκρανία στοχεύει
στον παραγωγικό τομέα της Ρωσίας, μιας και θεωρεί ότι ο παραγωγικός τομέας είναι αυτός που χρηματοδοτεί την πολεμική μηχανή του Πούτιν για να συνεχίζεται ο πόλεμος. Σας λέγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι είχε βάλει στο στόχαστρο διυλιστήρια πετρελαίου, γιατί από εκεί παίρνει τα περισσότερα της έσοδα η Ρωσία. Φαίνεται ότι τον στόχο της τον έχει καταφέρει η Ουκρανία, διότι έχει πέσει η παραγωγή κατά 30-40% από τα διυλιστήρια. Κάποια έχουν κλείσει ολοσχερώς, κάποια άλλα έχουν κλείσει κάποιες από τις μονάδες τους. Σε πάση περιπτώσει, τώρα έχει βάλει στο στόχαστρο τα wild berries. Αυτά τα wild berries είναι αποθήκες μιας εταιρείας, αυτής της wild berries, η οποία θεωρείται και λέγεται, αποκαλείται η Amazon της Ρωσίας. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία. Μέσω αυτής διακινούνται και υλικά τα οποία θεωρούνται ή λέγονται διπλής φύσης, δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ειρηνικούς και για πολεμικούς στόχους, κυκλώματα κτλ. Αυτά έχουν βάλει στο στόχαστρο οι Ουκρανοί. 20 τέτοιες αποθήκες είχαν χτυπήσει, περίπου 20 αποθήκες είχαν χτυπήσει μέχρι χθες. Σήμερα τα ξημερώματα νομίζω έχουν βάλει άλλη μία στο στόχαστρο. Και όταν μιλάμε για αποθήκες, μιλάμε για μία έκταση η οποία, ξέρω εγώ, είναι 150.000 τετραγωνικά. Έβλεπα μία αποθήκη τέτοια, γιγαντοαποθήκη της Wildberry που έχει καεί σχεδόν κατά το 80%, η οποία λέει είναι ισοδύναμη με 20 υπαίθρια πάρκινγκ. Καταλαβαίνετε τι, με 20 γήπεδα. Με 20 γήπεδα. Καταλαβαίνετε την έκταση δηλαδή, αλλά και τα υλικά, τα εμπορεύματα τα οποία θα έχει σε αυτού του είδους τις αποθήκες, τα οποία φυσικά και γίνανε παρανάλωμα. Επειδή σας έλεγα αυτά όμως, τώρα να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να σας πω την αγαπημένη μου είδηση, αυτή που έχω ξεχωρίσει, της χθεσινής ημέρας. Μία κυρία κέρδισε στο λότο, δεν ξέρω αν το έχετε δει, 1 εκατομμύριο. Πέταξε το δελτίο στα σκουπίδια. Πήγε στη χωματερή και το βρήκε. Έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον. Αυτό έγινε στο Μπάρι της Ιταλίας, έτσι, αυτή η κυρία. Πήγε στο τοπικό, εν πάση περιπτώσει, στο περίπτερο, εκεί που πουλάνε τους λαχνούς. Βάλανε τον λαχνό στο μηχάνημα και της είπαν ότι δεν μπορούσε, έβγαλε ένδειξη ότι δεν μπορούσε να το εξαργυρώσει. Αφού δεν μπορούσε να το εξαργυρώσει, γιατί ήταν μεγάλο το ποσό. Το οποίο ποσό αυτό θα έπρεπε να πάει να το πάρει από την εταιρεία ή από την τράπεζα ή από οπουδήποτε αλλού. Όχι από το περίπτερο, εν πάση περιπτώσει. Αφού είδε όμως ότι δεν μπορεί να το εξαργυρώσει, αφήνει το δελτίο εκεί και οι κύριοι και οι κυρίες του συγκεκριμένου περιπτέρου το ρίχνουν στα σκουπίδια. Πάει στο σπίτι της η κυρία, έτσι. Πάει στο σπίτι της και μιλάει με τους δικούς της και λέει. Είχα παίξει και λότο, ξέρω εγώ τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, και το βάλε στο μηχάνημα, μου έλεγε ότι δεν μπορεί να εισπράξει. Τι νούμερα έπαιξες, τη ρωτάνε. Τους λέει τα νούμερα. Κοιτάνε, άμα αυτά τα νούμερα έχουν κερδίσει 1 εκατομμύριο. Φεύγουν όλοι μαζί και πηγαίνουν στον περίπτερο. Ψάχνουν να βρουν το. Λέει ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, μα μόλις τα πετάξαμε τα σκουπίδια, μόλις πέρασε το απορριμματοφόρο. Και ξεκινάει ένα κυνήγι του απορριμματοφόρου, να ψάξουν να το βρούνε πού πήγε κτλ. Το οποίο απορριμματοφόρο κατέληξε φυσικά στη χωματερή, εκεί στο μπάρι. Λοιπόν, και επειδή κατέληξε και το άδειασε το περιεχόμενό του. Καθίσανε και ψάξανε, εξυπηρετικότατοι και οι κύριοι της χωματερής κτλ. Ψάξανε μέσα στα σκουπίδια, ευτυχώς επειδή ήταν από τα τελευταία σκουπίδια που είχαν πέσει, ήταν πάνω-πάνω, βρήκανε όλα τα πεταμένα δελτία που είχε πετάξει το συγκεκριμένο περίπτερο και ήταν μπόλικα και τα ψάχνε ένα-ένα για να βρει το δικό της το τυχερό. Το βρήκε. Το βρήκε και μπράβο της. Είναι αυτό που λέμε, άμα σε θέλει. Την κυρία την ήθελε. Δηλαδή. Και πέτυχε τα νούμερα και είχε όλη αυτή την αναστάτωση και βρήκε το δελτίο. Θυμάστε την κλασική ελληνική ταινία που ο άλλος κέρδισε το λαχείο και το έβαλε στο πλυντήριο και χάθηκε. Πάει, τελείωσε. Αυτή το βρήκε στη χωματερή, βρε αδελφιά. Δηλαδή είναι η είδηση την οποία τη βλέπεις, την ακούς και τη χαίρεσαι. Και λες μπράβο της. Η κυρία αυτή τη θέλει η τύχη. Τελεία.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Σέρες. Τι 28? 28 κιόλας, 28 βαθμούς. Παιδιά, δεν πάμε καλά. Και έχει βγάλει, λέει, το κινητό του και κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία από την Τετάρτη, από σήμερα δηλαδή. Αχα. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο με 20 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Καλημέρα και στον Απόστολο. Μας στέλνει ηχητικό μήνυμα το οποίο δεν μπορούμε να ακούσουμε στο Viber.

0: Ξεκινήσει.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα σε δούμε. Όχι, τώρα συνδεόμαστε με την Ιωάννη Κασιμάτη και τον Αλέξανδρο Μόρντουντακ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Δεν θέλουμε να σε ακούσουμε, αλλά ακούγαμε και μουσική. Έχεις αυτή την πολυτέλεια. Οι άνθρωποι του ραδιοφώνου, οι συνάδελφοι, έχουν αυτή την πολυτέλεια. Ακούνε και μια, παίρνουν μια μουσική ανάσα.
1: Πολύ μπόλικη. Και πρόσεξε να δεις, είναι 6 Αυγούστου. Όχι, είναι 5 Αυγούστου. 6 και 48 το πρωί, ναι, εκεί πήγαινε το 6.
2: Θα καταφέρουμε να σε ακούσουμε χωρίς διαλύματα. Εγώ σε ακούω με κάποια διαλύματα.
1: Δεν θέλουν οι φίλοι, οι ακροατές, ελπίζω να διορθωθεί. Δεν θέλουν οι ακροατές τώρα στο ξύπνημα, στο ξεκίνημα της ημέρας, δεν θέλουν λίγο μουσικούλα. Θέλουν.
0: Μια χαρά τον ακούω και μουσική θέλουν και όχι μόνο στο ξεκίνημα της ημέρας. Η μουσική είναι βάλσαμο και για την πορεία της ημέρας, όταν αρχίζει και ανεβαίνει η επικαιρότητα και ανεβαίνει το θερμόμετρο.
1: Αλήθεια είναι, αλλά έλεγα.
0: Αν είσαι και μποτιλιαρισμένος σε κανένα δρόμο, εκεί να δεις πώς τη χρειάζεσαι.
1: Το ξέρω, το καταλαβαίνω, γιατί έχω μποτιλιαριστεί. Είμαι παθών. Οπότε το έχω νιώσει και ως ακροατής αυτό. Το έχω νιώσει και ως πομπός, ας πούμε, του ραδιοφώνου. Έλεγα ότι σήμερα έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Να μην ξεκινήσουμε, ας πούμε, με πύρινα μέτωπα. Και αυτό είναι πολυτέλεια μετά από 5 μέρες που ζήσαμε αυτό που ζήσαμε, αλλά από την άλλη πλευρά έρχεται η ώρα του απολογισμού. Έβλεπα πριν το Σπύρο το Δαρσινό, για παράδειγμα, να μεταδίδει να κάνει τον απολογισμό, ας πούμε, αυτόν που βλέπει γύρω του, και σε πιάνει λίγο η καρδιά. Οπότε χρειάζεσαι και τη μουσική και κάποιες περίεργες ειδήσεις που λίγο σου φτιάχνουν την ημέρα και το κέφι. Εγώ έλεγα, για παράδειγμα, και η αγαπημένη μου είδηση της χθεσινής ημέρας είναι για αυτή την κυρία στην Ιταλία, στο Μπάρι, η οποία κέρδισε 1 εκατομμύριο στο λαχνό, αλλά είχε πετάξει το λαχνό της και πήγε στη χωματερή και το βρήκε. Έψαξε με τη βοήθεια εκεί των ανθρώπων της χωματερής και το βρήκε, και έλεγα ότι αυτή είναι ο ορισμός του, αν σε θέλει η τύχη. Και κέρδισε 1 εκατομμύριο στο λαχνό και βρήκε μέσα σε ένα βουνό σκουπιδιών το λαχνό που κέρδισε το 1 εκατομμύριο.
0: Μα είναι δυνατό να ξέρεις, Διονύση μου τώρα και Αλέξανδρε, να ξέρεις ότι έχεις κερδίσει 1 εκατομμύριο και να μην πας στη χωματερή να ψάξεις?
1: Εμα ναι.
0: Αν είναι δυνατό, μερόνυχτα θα το βρεις.
1: Εννοείται.
2: Αγοράζεις τη χωματερή, πόσο κοστίζει, κάτι θα σου μείνει.
1: Ναι, αλλά θέλει φοβερή τύχη και αυτό, να ψάξεις μέσα σε μια χωματερή που είναι τίγκα στα σκουπίδια και να βρεις το λαχνό. Δεν θέλει.
0: Οπότε είχε.
1: Μ' αρέσει να έτσι, τέτοιες ειδήσεις έχουμε την πολυτέλεια σήμερα να λέμε, και τέτοιες ειδήσεις και λίγο να ξεφεύγουμε.
2: Έχει αλλάξει λίγο το κλίμα, όντως. Ένας τηλεθετής μου έστειλε μήνυμα ότι τις χελώνες τις είχαν απελευθερώσει, λέει, πριν από χρόνια, αλλά δεν πρόλαβαν οι έρημες να κινηθούν. Οπότε είναι μια παρεξήγηση όλο αυτό.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Έχουμε αυτή την πολυτέλεια σήμερα.
0: Έχουμε αυτή την πολυτέλεια, αλλά από την άλλη παράλληλα εδώ είναι τώρα η ισορροπία. Προσπαθούμε να ισορροπούμε στην όμορφη και φωτεινή πλευρά του φεγγαριού, αλλά υπάρχει και αυτή η σκοτεινή πλευρά, που βεβαίως μπορεί τα καντιλάκια να μην υπάρχουν σήμερα, όπως μας έλεγαν οι συνάδελφοί μας και ο Σπύρος ο Δαρσινός και ο Κώστας ο Στάμου, και θέλουμε να μείνει εκεί. Βλέπουμε τα εναέρια μέσα έχουν ξεκινήσει, έχουν βουτήξει κανονικά και επιχειρούν και εκεί. Λοιπόν, αλλά έρχεται και η ώρα του απολογισμού. Έρχεται, ναι, αυτό που, ναι, εμείς το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, και ο Αλέξανδρος και εγώ που το παρακολουθούμε και το καταγράφουμε μετά από μεγάλες κυρίως πυρκαγιές. Έρχεται αυτό το διπορικό στα καμένα, που αυτό είναι ένα σφίξιμο στο στομάχι, είναι μια θλίψη στο βλέμμα, είναι μια απογοήτευση, και ακόμα περισσότερο για τους ανθρώπους που το βιώνουν στην πρώτη γραμμή.
1: Είναι ένα πράγμα που δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Το έχουμε αντικρίσει, όπως ορθά λες, τόσα χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά, το έχουμε αντικρίσει πάρα πολλές φορές, εκατοντάδες φορές θα τολμούσα να πω, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο, αλλά πάντα η σκηνή της επόμενης μέρας κάνει αυτό που μόλις περιέγραψες, σου σφίγγει την καρδιά. Το θέμα είναι, δεν συνηθίζεται, και δεν θα το συνηθίσουμε ποτέ. Αν αρχίσουμε να το συνηθίσουμε, δεν θα είμαστε αυτό που είμαστε, εν πάση περιπτώσει, σήμερα.
0: Ναι. Και βεβαίως επηρεάζεσαι, το λέγαμε και το σχολιάζαμε και με τον Αλέξανδρο νωρίτερα, βλέποντας αυτά τα πλάνα, δηλαδή διάσπαρτα μέσα σε ένα καμένο βουνό, σε μια κατακαμένη κυριολεκτικά πλαγιά, βλέπαμε να ξεπροβάλλουν έτσι διάφορα σπίτια, τα οποία την ίστατη στιγμή ευτυχώς σώθηκαν, έτσι. Αλλά αυτό είναι ένα σπίτι που δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, δεν μπορείς πια να πας, να ζήσεις, να μείνεις. Και τα περισσότερα παραθεριστικά, εξοχικές κατοικίες, που πήγαιναν ηλικιωμένοι, συνταξιούχοι, που πήγαιναν τα εγγόνια, τα παιδιά, τα μικρά παιδιά. Πού να πας
1: αυτό,
0: τώρα, τι να το κάνεις?
1: Αυτό είναι το τρίτο στάδιο. Δηλαδή έχουμε τον απολογισμό που θα γίνει, αυτόν τον μαύρο απολογισμό. Στην επόμενη μέρα θα αρχίσουν και τα ερωτήματα. αυτό το σπίτι πώς βρέθηκε μέσα στο δάσος. Μετά θα αρχίσουν και αυτά. Είναι το τρίτο στάδιο, έτσι. Είναι σαν τα στάδια της, πώς το λένε, της αποδοχής. Λοιπόν, που περνάς από μετά από κατάθλιψη κτλ. Λοιπόν, είναι αυτό. Πώς βρέθηκαν αυτά τα σπίτια και αν είχαν τους όρους και τις προϋποθέσεις για να βρίσκονται εκεί με κάποια ασφάλεια και να μην εγκυμονούν και κίνδυνο για το δάσος που τα περιτριγυρίζει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όπως θα γίνει πάντα αυτή η συζήτηση, η άχαρη, αλλά θα ξαναγίνει για τους πυλώνες της ΔΕΗ, για τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Έβλεπα χθες τις αποκλειστικές φωτογραφίες που έδειξε το Earth News για τα καλώδια που μεταξύ τους είχαν τριβεί και έτσι ενδεχομένως προκλήθηκε ο σπιθύρας και πάει λέγοντας. Θα έρθει και αυτή η ώρα, γιατί δεν έχουν υπογειοποιηθεί ακόμα. Ήμουν νιώσει και γέρασα ακούγοντας για την υπογειοποίηση των καλωδίων, για παράδειγμα. Διαβάζω ότι μόνο ένα πολύ μικρό μέρος, ξέρω εγώ, ένα απειροελάχιστο κλάσμα των εναέριων καλωδίων έχει αποφασιστεί και έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να υπογειοποιηθούν. Αλλά είναι ένα κλάσμα. Όλες αυτές οι κουβέντες θα τις κάνουμε. Είναι τις επόμενες ημέρες.
0: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος δεν έχει κάτι μαζί σου. Σου μιλάει.
1: Δεν ακούει.
0: Απλά δεν μπορεί να ακούσει.
1: Δεν ακούει, το έχω καταλάβει.
2: Εγώ περιμένω να πέσουν οι μεσότητλοι, να γίνει ασπρόμαυρη μαύρη οθόνη και να εμφανιστεί και ο Τζάπλιν. Δεν έχω θέματα.
0: Δεν το πάρεις προσωπικά, έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν το παίρνω.
0: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο θέμα. Δυσκολεύεται, αλλά θα το φτιάξουμε.
1: Άλλη
0: θα αποκατασταθεί η επικοινωνία.
2: Έχουμε καταφέρει με τον Διονύση, έχουμε επικοινωνήσει πέρα από ωκεανού πολλές φορές. Τώρα στου δύο ορόφου έχουμε κολλήσει λίγο, αλλά εντάξει, θα το διορθώσουμε.
0: Έτσι.
1: Θα φτιαχτεί.
0: Λοιπόν, και σήμερα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχει προγραμματιστεί, να πάμε και λίγο στο πολιτικό επίπεδο, Διονύση, έχει προγραμματιστεί μια σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, να δούμε τι θα γίνει η ώρα των μέτρων, έτσι, και της αντιμετώπισης αυτών των καταστροφών.
1: Ναι, καταστροφών, να σου πω κάτι. Επίσης και αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό το έργο. Δηλαδή θα βγουν, θα ανακοινωθούν κάποια μέτρα. Θα βγουν πάλι σύμπασα οι αντιπολίτες και θα λέει δεν είναι αρκετά. Και όντως έλεγες και εσύ, ας πούμε, ένα σπίτι στο οποίο έχουν περάσει οι φλόγες. Τι σημαίνει ακριβώς ξαναφτιάξτο? Μην ξεχνάμε ότι το σπίτι δεν είναι μόνο ντουβάρια, ούτε είναι μόνο έπιπλα. Είναι και αναμνήσεις, είναι και βιώματα, είναι χίλια δύο πράγματα. Αυτά δεν αποζημιώνονται. Να μην λέμε τώρα πράγματα, ας πούμε, για να...
0: Είναι ρίζες, Διονύση.
1: Μπράβο. Είναι οι ρίζες μας. Δεν θέλουμε να υπουλώσουμε πληγές, ούτε να ωραιοποιήσουμε την κατάσταση. Αυτά τα πράγματα είναι ανεπούλωτα, φαντάζομαι. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο. Θα ανακοινωθούν. Λίγο πολύ είναι τυποποιημένα αυτά και είναι τυποποιημένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι δίνεται για την πρώτη οικοσκευή, τι δίνεται για τις πρώτες αποκαταστάσεις, εν πάση περιπτώσει, ζημιών που μπορεί να γίνουν κτλ. Φαντάζομαι ότι δεν θα ξεφύγει από αυτά, δεν θα ξεφύγει από αυτά τα πλαίσια. Οι ανακοινώσεις δεν θα ξεφύγουν που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά θα είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε δει. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε, αν θα καταφέρουμε ποτέ, να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Να μην φτάνουμε στο σημείο. Δηλαδή η κουβέντα που γίνεται για την πρόληψη, αλλά κανείς δεν λέει πώς ακριβώς γίνεται αυτή η πρόληψη και να δώσει ένα χειροπιαστό παράδειγμα, να πει το βασικό είναι η πρόληψη. Ναι, τι σημαίνει η πρόληψη? 1, 2, 3, 5 πράγματα και να δούμε γιατί δεν τα κάνουμε.
0: Λοιπόν, Διονύση, να σε ευχαριστήσουμε. Όσοι είστε στα σπίτια σας,
1: καλημέρα σας.
0: Και στη δουλειά σας βλέπετε εμάς. Όσοι είστε στο ραδιόφωνο, ακούτε Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Πάλι εμάς.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: εδώ ήμασταν. Συνδεθήκαμε με τηλεόραση στην εκπομπή Συνδέσεις, στην οποία παρουσιάζει αυτή το διάστημα η Νίνη Κασιμάτη με τον Αλέξανδρο Μόρντα. Τον Αλέξανδρο δεν τον ακούγατε, γιατί δεν είχε επιστροφή του ήχου, άρα δεν με άκουγε, άρα δεν μετήχε στην κουβέντα, άρα γι' αυτό σήμερα τον στερηθήκατε. Λοιπόν, με μπάγκλες πάμε στο δελτίο των ειδήσεων. Μετά το δελτίο των ειδήσεων, ερχόμαστε για τα υπόλοιπα.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στα Καμένα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δασοκομάντο στην Δυτική Αττική, οι οποίοι περιπολούν διαρκώς την περίμετρο της πυρκαγιάς, επεμβαίνοντας άμεσα σε κάθε εστία που εντοπίζεται. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Διάσπαρτες εστίες παραμένουν σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλη, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την ενίσχυση των πυρόπληκτων. Παράλληλα συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτοψία με τη συνδρομή ντρόουν στο σημείο της συντριβής των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Υποστηρίζει μάλιστα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Μακάβρια αποκάλυψη στο Μιστρά, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Συνελήφθη 37χρονος με ποινικό παρελθόν ως ύποπτος για εμπρισμό. Αντιμέτωπος με τεράστιες πυρκαγιές είναι τα τελευταία 24 ώρα και ο Καναδάς.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμι, έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλημερίζω τον φίλο μας τον κύριο Κώστα, που εργάζεται σε μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στις ΣΕΡΕΣ. Και ακούγοντας την προηγούμενη είδηση για την Ιταλία και την κυρία που κέρδισε στο λαχνό 1 εκατομμύριο και το έψαχνε στη χωματερή και βρήκε το λαχνό της, λέει, επειδή δουλεύω σε τέτοια εργασία, το τι χρυσό, το τι δαχτυλίδια, τι βέρες και τι λεφτά βρίσκουμε στα σκουπίδια είναι ασύλληπτο. Πετάνε πολύ πράγμα, μας λέει ο κύριος Κώστας. Καλημέρα στον Γιώργο από το Μορφοβούνι της Καρδίτσας, στη λίμνη Πλαστήρα, μου διευκρινίζει ότι είναι αυτό, γιατί δεν ξέρω εγώ πού ακριβώς είναι το Μορφοβούνι, και ευτυχώς μου το διευκρινίζει. 15 βαθμούς έχει εκεί θερμοκρασία αυτή την ώρα, αξιοζήλευτη θέλω να πω, αλλά και βλέπω στην οθόνη του κινητού που μου στέλνει φωτογραφία, screenshot που το λένε, ότι και εκεί έχει κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ώρες. Καλημέρα στο Σταμάτη από Τυχείο, 25 βαθμούς. Ξεκινάμε για δουλειά. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα διακοπών. Λέω Σταμάτης από Χίο. Τουλάχιστον δεν θέλω να σας χρυσώσω το χάπι. Δουλεύετε δίπλα σε θάλασσα, δίπλα σε. Είναι άλλες οι συνθήκες. Λυπάμαι που δεν μπορείτε να πάτε διακοπές. Τώρα που είπα για Χίο, Χίο, Λέσβο, Αττική και Εύβοια. Σήμερα έχει συναγερμό, έτσι, για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών. Να το έχετε κατά νου, το ακούτε και στα δελτία ειδήσεων. Η πυροσβεστική κάνει έκκληση. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κάνει έκκληση πυροσβεστική και για να μην είναι αυτονόητο ότι σε αυτές, τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές όπου υπάρχει πορτοκαλής συναγερμός, δεν πρέπει σήμερα να γίνονται εξωτερικές εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Σπιθύρισμα, οτιδήποτε τέτοιες εργασίες, σε πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να γίνονται. Νομίζω, θεωρώ ότι πρέπει να είναι αυτονόητο. Να που δεν είναι αυτονόητο και αναγκάζεται η πυροσβεστική να κάνει εκκλήσεις. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Παύλο, που μας λέει Σλάβα Ουκραίνη. Να μην ξεχνούμε ποτέ ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική και Πολιτισμική Συνοχή στην Ουκρανία δίνει υπαρξιακή μάχη. Αλήθεια είναι αυτό. Γι' αυτό ανέφερα πριν στο πρώτο μέρος της εκπομπής και τη νέα επίθεση που δέχονται πολυκατοικίες, σπίτια, άνθρωποι που κοιμούνται, που νιώθουν ασφάλεια μέσα στην εστία τους και δέχονται επίθεση νυχτιάτικα από την Ρωσία. Συνεχιζόμενη, σχεδόν καθημερινή είναι οι βομβαρδισμοί στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας και όχι σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αν δεν κάνω λάθος, είδα ένα βίντεο το πρωί, το μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη γιατί δεν είχα αυτή την πολυτέλεια το πρωί να ψάξω να βρω αν το βίντεο είναι αυθεντικό ή όχι. Φαίνεται όμως ότι έχουν χρησιμοποιηθεί και βόμβες που έχουν πυρομαχικά κλάστερ. Τα κλάστερ είναι οι λεγόμενες βόμβες διασποράς. Ξεκινάει μία βόμβα, εν πάση περιπτώσει, η οποία στη συνέχεια σπάει σε πολύ περισσότερες και μικρές, οι οποίες κάνουν μεγάλη ζημιά σε εύρος, σε μια μεγάλη ακτίνα. Αυτές οι βόμβες μέσα σε κατοικημένες περιοχές είναι απαγορευμένες. Όχι για τη Ρωσία. Μιας και αναφέρθηκα σε αυτό με αφορμή το μήνυμα που μας έστειλε ο κύριος Παύλος, έβλεπα χθες ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας μικροπολιτής να πουλάει ζαρζαβατικά και τέτοια πράγματα, να τον πλησιάζει ένα drone το οποίο πιθανότατα ήταν ρώσικο, όπως φάνηκε από μηνύματα που έστειλαν στο Telegram Ρώσοι, και να τον κυνηγάει, στο τέλος να τον τραυματίζει. Ο άνθρωπος προσπαθούσε εκείνο το οίκημα, ένα οίκημα που είχε αυτό σχέδιο, εν πάση περιπτώσει, για να πουλάει την πραγμάτια του, να κρυφτεί, αλλά το drone τον κυνηγούσε γύρω-γύρω από αυτή την κατασκευή, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι σαδιστικό. Είναι σαδιστικό. Όχι μόνο είναι σαδιστικό, αυτό θεωρείται σε όχι στρατιωτικό πληθυσμό, θεωρείται έγκλημα πολέμου. Το έχει πει και ο κύριος Σύμπηχα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ζήτησε να υπάρξει αντίδραση της διεθνούς κοινότητας γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι δρώνει πολλών το αυτή. Ο δε κύριος Απόστολος που μου είχε στείλει μήνυμα ηχογραφημένο, αλλά δεν μπορώ να το ακούσει, μου λέει αυτό που έχω πει, είναι ότι, που έλεγε στο μήνυμα, είναι ότι όλα έχουν ξεκινήσει από τη Χαμάς. Αναφέρεται στη Μέση Ανατολή.
Καλημέρα στον κύριο Αντρέα. Στέλνει την καλημέρα του στον κύριο Παναγιώτη και σε μένα, από τη, στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολη Λακωνίας. Θα πάει το Σάββατο με την οικογένειά του στη Νέα Πολη ο κύριος Ανδρέας. Καλή αντάμωση. Ο Ανδρέας και η κυρία Σταματίκη μας στέλνουν το μήνυμα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αστέριο. Όχι, δεν έχουμε αλλάξει Messenger. Το Messenger είναι πρωινή παρέα, απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκατε πάντα, έτσι μας βρίσκατε και τώρα.

Επειδή το παρασοβαρέψαμε, να σας πάω σε μια άλλη είδηση τελείως διαφορετική. Στην Τουρκία έχει εγερθεί ένα θέμα για την ελευθερία της έκφρασης, την καλλιτεχνική έκφραση στην Τουρκία κλπ. Γιατί έχει εγερθεί αυτό το θέμα? Να σας εξηγήσω. Θα σας το πω όσο πιο μαλακά μπορώ. Μία κυρία, μία ηθοποιός, ανέβασε ένα βίντεο. Στο βίντεο αυτό, ένα vidcast, έτσι τα λένε. Σε αυτό το επεισόδιο, αυτό το βίντεο, η κυρία παραδέχεται ότι ένα που έχει στο λαιμό της ως κόσμημα, επί της ουσίας δεν είναι κόσμημα, αλλά είναι ερωτικό βοήθημα. Και το κουβαλάει πάντα μαζί της. Το έχει κρεμασμένο στο λαιμό. Διότι έτσι θέλει η κυρία αυτή. Εξηγεί το γιατί. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στον κόπο να δει το βίντεο και να το καταλάβει, αν και είναι στα τουρκικά. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Μόλις έδωσε στη δημοσιότητα αυτή τη συνέντευξη, επί της ουσίας μια συνέντευξη έδωσε η ηθοποιός αυτή, η Τουρκάλα, βγήκε η εισαγγελία και τη συνέλαβε. Την συνέλαβε για προσβολή δημοσίας εδούς. Αυτό το θέμα λοιπόν, επαναλαμβάνω, η παραδοχή μίας ηθοποιού ότι στο λαιμό της έχει μονίμως κρεμαστό ένα ερωτικό βοήθημα. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, συνελήφθη και μπήκε στην κινδυνεύει με φυλάκιση πολυετή για προσβολή δημοσίας εδούς. Αυτό λοιπόν θέτει το θέμα στην Τουρκία κατά πόσο η ελευθερία της έκφρασης προστατεύεται στην Τουρκία ή δεν προστατεύεται. Υπενθυμίζω ότι αυτό είναι ένα από τα κεφάλαια που η Τουρκία πρέπει να κλείσει, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλαδή και των ελευθεριών που ισχύουν στην Τουρκία, να κλείσει όσον αφορά την ευρωπαϊκή της πορεία. Πρόσφατα, πριν από 3-4 ημέρες, όταν εμείς είχαμε τις πυρκαγιές και δεν ασχολούμασταν με άλλα πράγματα, κατατέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες νομοσχέδιο που λέει ότι πρέπει να μείνουν παγωμένες κάποιες σχέσεις, εν πάση περιπτώσει, και κάποιες συναλλαγές με την Τουρκία, μεταξύ των οποίων και αμυντικές, διότι στερούνται οι πολίτες της Τουρκίας πολλά από τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και την ελευθερία της έκφρασης. Είναι ένα νομοσχέδιο που έχει κατεβάσει η γερουσιαστής ή βουλευτής Τάιτους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να πω ότι είναι ένα σοβαρό θέμα, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών στην Τουρκία. Τώρα, αυτό ήρθε ξανά στην επιφάνεια όμως με το ερωτικό βοήθημα που μία ηθοποιός αποφάσισε να κουβαλάει πάντα μαζί της, κρεμασμένο στο λαιμό της.

Σας έλεγα πριν ότι στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και διάφορα στελέχη της πολιτικής ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Οικονομικών και άλλοι παράγοντες που ανώνυμα διαρρέουν πληροφορίες προς τα μέσα ενημέρωσης, εκφράζουν την βεβαιότητα ή την πίστη ότι σήμερα θα υπάρξει συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Έτσι θεωρούν, έτσι λένε. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα γίνει. Κρατάω πολλές επιφυλάξεις γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά αυτό το διάστημα από την 28 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα. Να πω ότι η συνέπεια αυτών των δηλώσεων είναι το πετρέλαιο να έχει πέσει κάτω από το όριο των 80 δολαρίων, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ήταν το βαρέλι Brent στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα το πρωί στα 79,36 δολάρια. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο από την 10η Ιουλίου. Έπεσε σε μία ημέρα 9,36 δολάρια. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο από την 10η Ιουλίου. Έπεσε σε μία ημέρα κατά 5,20.

0: συναγερμό σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο, το θυμήθηκα. Πάμε να μας πει τα στοιχεία η Όλγα η Παπαυγούλη, η μετεωρολόγο μας, γιατί ταυτόχρονα έχουμε, η μετεωρολόγος μας, γιατί ταυτόχρονα έχουμε και προειδοποιήσεις που στέλνουν τα κινητά ότι αναμένονται σήμερα υψηλές θερμοκρασίες και έβλεπα ότι μέχρι και 39 άρια θα έχει. Η κυρία Παπαυγούλη, στην τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ναι, ισχύει. Είμαστε στην κατηγορία 4 σε αυτές τις περιοχές, γιατί παραμένει το μελιτέμι κατά τόπους πολύ ισχυρός.
0: Άρα, πορτοκαλί συναγερμό, όχι κίτρινο που είπα κατά λάθος, πορτοκαλί συναγερμό σε αυτές τις 4 περιοχές.
1: Δεν το άκουσα, η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και ζέστη. Δηλαδή, δημιουργείται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ με ισχυρούς κατά τόπους ανέμους και τη ζέστη να κυριαρχεί. Τώρα, όμως, το θετικό στην υπόθεση είναι ότι πλέον αυτό το μελιτέμι έχει το χαρακτηριστικό ημερήσιο κύκλο του, δηλαδή ενισχύεται σταδιακά προς τις μεσημβρινές ώρες και στη συνέχεια προς το απόγευμα βράδυ εξασθενεί. Αυτό δεν συνέβαινε τις προηγούμενες ημέρες, γι' αυτό είχαμε και πολύ δύσκολες συνθήκες.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα όμως αυτό συμβαίνει ευτυχώς και επίσης δεν επηρεάζει τόσο πολύ πλέον και τα ενδότερα της υπηρετικής χώρας. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε κατά τόπους ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, μια πολύ μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές θα είμαστε κοντά στους 35 με 37 και τοπικά στη δυτική χώρα 38 βαθμούς Κελσίου. Ίσως θα δούμε και ένα 39, αλλά όχι κάτι ακραίο, όχι πολλά 39, ένα ίσως αν δούμε σήμερα, μέχρι 38 θα είναι η μέγιστη. Στην Αττική θα φτάσουμε κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι λίγο ενισχυμένη η άνεμη στα ανατολικά τμήματα, ιδιαίτερα εκεί προς τον Ευωϊκό κόλπο, γιατί εκεί θα είναι και πιο μεγάλες εντάσεις. 7 μποφόρ λοιπόν, και ιδιαίτερα όσο πάμε εκεί προς το Κάβο Ντόρο, 7 μποφόρ με 6 σε αυτό εκεί το σημείο μόνο σήμερα και στο νότιο κρητικό πέλαγος. Από εκεί και πέρα, μέχρι και την Κυριακή, θα διατηρηθούν αυτοί οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Θα έχουμε και λίγες μπόρες στα ορεινά τμήματα εκεί πάνω στα βουνά, αλλά όχι κάτι το ακραίο, άνευ σημασίας φαινόμενα, πολύ λίγη βροχή γενικότερα. Και θα ανεβαίνει σταδιακά μέρα με τη μέρα και η θερμοκρασία. Και διαφαίνεται η τάση.
0: Ναι. Εκεί ήθελα να σας πάω. Έχουμε διαβάσει και έχουμε δει προβλέψεις ότι προς τον 15 Αύγουστο που θα έχει κορυφωθεί και η έξοδος και θα είναι όλοι κοντά σε παραλίες ή εν πάση περιπτώσει σε χωριά ορεινά κτλ. Που έχει και τα πανηγύρια, ότι θα φτάσει 40 και ίσως θα ξεπεράσει τα 40. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Το 15 Αύγουστο είναι πολύ μακριά για να απαντήσουμε, αλλά τουλάχιστον προς το Σαββατοκύριακο αυτό φαίνεται ότι όντως τοπικά, ειδικά στη δυτική και στη βόρεια χώρα, θα φτάσουμε κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, γιατί πραγματικά το Σαββατοκύριακο φαίνεται να είναι πιο θερμό. Την Κυριακή όμως, επειδή θα ενισχυθεί και λίγο το μελιτέμι και στα ανατολικά υπηρετικά, αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες θα αφορούν μόνο τη δυτική Ελλάδα. Αλλά θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γενικότερα, κρατάμε ότι προς το Σαββατοκύριακο, ναι, θα ανέβει η θερμοκρασία κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου στις ευπαθείς στις ζέστη περιοχές και τη Δευτέρα φαίνεται να ενισχύεται ακόμα περισσότερο το μελιτέμι στο Αιγαίο.
0: Αυτό μόνο στο Αιγαίο.
1: Ναι, στο Αιγαίο. Αλλά και λίγο στα ανατολικά υπηρετικά, εκεί είναι η επιρροή του.
0: Αυτό είναι που λίγο μας τρομάζει, δεδομένων των συνθήκων των προηγούμενων 5 ημερών.
1: Ναι, δυστυχώς, και επειδή θα ανέβει η θερμοκρασία και θα έχουμε ένα πιο θερμό επεισόδιο αυτές τις ημέρες και με την ενίσχυση του μελιτεμιού στο Αιγαίο, καταλαβαίνουμε πόσο επιβαρημένες θα είναι γενικότερα.
0: Το μείγμα, το κοκτέιλ θα είναι εκρηκτικό αυτό.
1: Ακριβώς. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαυγούλη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Η Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγος μας, για τις συνθήκες των επομένων ημερών. Ναι, αρχίζει και σκαρφαλώνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Ναι, παραμένει το μελιτέμι, κυρίως στο Αιγαίο. Έχει τα χαρακτηριστικά του μελιτεμιού, όπως μας έλεγε η κυρία Παπαυγούλη, δηλαδή ότι ενισχύεται προς τις μεσημεριανές ώρες, πάβει όμως τις απογευματινές, κάτι που δεν είχαμε τις προηγούμενες 5 ημέρες που είχαμε και αυτές τις πυρκαγιές που ήταν ο αέρας διαρκής μέχρι και αργά τη νύχτα και από νωρίς τα ξημερώματα. Ο κύριος Θεόκλητος λέει, γι' αυτό κάνουν τις δηλώσεις, αναφέρεται προφανώς στους επιτελείς των Ηνωμένων Πολιτειών, απλά για να πέσει στιγμία το πετρέλαιο, όχι ότι θα τελειώσει κάτι. Αυτό έχουμε προσέξει κι εμείς, ότι συχνά πυκνά γίνονται διάφορες δηλώσεις, ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές, κάποιοι θησαυρίζουν από αυτό, αλλά στο τέλος αρχίζει ένας νέος κύκλος κτλ. Σας έχω πει άλλωστε, εγώ σας άφησα με ηρεμία όταν έφυγα για τις διακοπές μου, αλλά η Σερέτη εδώ πέρα τα έκανε μούτι και είχαμε πάλι πόλεμο, πάλι το πετρέλαιο στα $100 και πάλι λέγοντα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στη Δυτική Αττική. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης παλεύουν για την αποφυγή αναζωπυρώσεων σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλη, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Βράχη κύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Συνελήφθη 55χρονος στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Μία συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 7 και 34 της 5ης Αυγούστου του 2026, ημέρα Τετάρτη, και σας έλεγα νωρίτερα για τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει από ιρανικής πλευράς. Τώρα υπάρχει και δημοσίευμα του ιστότοπου Άξιος ή Αξιός, όπως θέλει το λέει ο καθένας, που λέει ακριβώς αυτό, ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Ομάν και Ιράν για προσωρινή διευθέτηση διάρκειας 60 ημερών. Αυτές τις ημέρες η συμφωνία μπορεί να ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας σήμερα. Εκεί είναι που ελπίζουν οι Αμερικανοί και πιστεύουν ότι σήμερα θα ανακοινωθεί. Η συμφωνία αυτή τι προβλέπει? Λίγο πολύ αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι τον έλεγχο της εισόδου θα έχει μία χώρα, της εξόδου η άλλη. Προβλέπει λοιπόν όλα τα πλοία που εισέρχονται στο στενό θα ακολουθούν τη βόρεια διαδρομή στα ιρανικά χωρικά ύδατα, και όσα θα εξέρχονται θα περνούν από τα χωρικά ύδατα του Ομάν χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για αυτές τις 60 ημέρες. Να το δούμε. Μένει να το δούμε, γιατί έχουμε ακούσει κι άλλες φορές παρόμοιες συμφωνίες. Απλά είναι μία είδηση που μόλις τώρα βγήκε από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και γι' αυτό σας την μεταδίδω. Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο τηλεγράφηματα πλέον, αλλά τέλος πάντων, έτσι έχουμε μάθει να τα λέμε. Σύμφωνα με αυτό το δελτίο από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και άλλες δηλώσεις και είπε ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πολύ σύντομα ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Καλά, αυτό το είχαμε ακούσει και το προηγούμενο πριν το Σαββατοκύριακο. Περιμέναμε μέσα στο Σαββατοκύριακο να γίνει κάτι εν πάση περιπτώσει, αλλά βγήκε και είπε: δίνω μία μικρή προθεσμία στο διάλογο. Κατά τον κύριο Τραμπ, υπήρξαν πολύ επικοδομητικές συζητήσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, για τις οποίες προφανώς ξέρουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι το Ιράν διαψεύδει. Θα μου πεις, πιστεύεις το Ιράν? Όχι. Λέω τι λένε και οι δύο πλευρές. Κανέναν από τους δύο δεν πιστεύω. Τους πιστεύω και τους δύο, ή δεν πιστεύω κανέναν. Πιστεύω, πρέπει να σας μεταδώσω όμως τι λέει η κάθε πλευρά. Έτσι, αυτό. Θα επιστρέψω όμως λίγο στο θέμα των πυρκαγιών. Ένα από τα πράγματα που συζητείται πάρα πολύ κατά το διάστημα αυτών των 5 ημερών των προηγούμενων που είχαμε τις πυρκαγιές, είναι η δράση της κοινωνίας, της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών. Ποια είναι αυτή η δράση? Το γεγονός ότι υπήρξαν οργανωμένες κινήσεις πολιτών για να σωθούν δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα που υπάρχουν στην περιοχή. Ξέρω από πρώτο χέρι, από άνθρωπο δηλαδή που βρέθηκε σε αυτές τις εγκαταστάσεις και βοήθησε στο να περιθάλψουν αυτά τα ζώα, ότι υπάρχουν και πάρα πολλά αδέσποτα στην περιοχή. Όμως υπήρξε μια συντονισμένη κίνηση. Υπάρχουν κατά τα διαστήματα, έχουμε αναφέρει, για δήμους ή περιοχές της Ελλάδας όπου δεν υπάρχει καμία πρόνοια για τα αδέσποτα ζώα ή δεν υπάρχει και καμία πρόνοια για τα δεσποζόμενα όταν βρίσκονται σε κίνδυνο. Αυτό το πράγμα, αυτή η εικόνα άλλαξε. Ο Δήμος Μάνδρας, η περιοχή των Βιλίων, έδειξε άλλη εικόνα αυτές τις ημέρες με τη συμβολή και τη συνδρομή κυρίως της κοινωνίας των πολιτών, αυτό που λέμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και χρειαζόμαστε από κάπου να πιαστούμε, βρε αδελφέ, για να πούμε ότι να, υπάρχει και αυτή η πλευρά μας, υπάρχει και αυτή η οπτική γωνία. Πάμε λοιπόν στον κύριο Δημήτρη Παγώνη. Είναι αντιδήμαρχος Μάνδρας για το καταφύγιο που φτιάχτηκε στο γήπεδο των Βιλίων για να βοηθηθούν όσα από τα ζωντανά χρειάζονταν, είχαν την ανάγκη αυτή τη βοήθεια. Κύριε Παγώνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Δεν ξέρω αν θέλω εγώ από κάπου θετικά να πιαστώ, αλλά είναι σαν φάρος μέσα σε αυτό το πενθήμερο ότι υπήρξε οργανωμένη κίνηση και με συνδρομή πολλών ανθρώπων που έσπευσαν από όλες τις πλευρές της Αττικής για να βοηθήσουν γι' αυτό. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Όλοι μαζί, εμείς σαν Δήμος και μαζί με φιλοζωικές οργανώσεις και μαζί με την Dogs Voice και άλλες φιλοζωικές οργανώσεις, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να προσπαθήσουμε να απεγκλωβίσουμε ζώα από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Πραγματικά η προσέλευση των πολιτών και των εθελοντών ήταν τεράστια, πρέπει να το ομολογήσω αυτό, και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Καταφέραμε όλοι και εμείς με τα συνεργεία του Δήμου, αλλά και όλα τα συνεργεία των φιλοζωικών εταιριών, να επεγκλωβίσουμε και να φέρουμε πάνω στο προσωρινό χώρο, το προσωρινό καταφύγιο που στήθηκε, κοντά στα 100 αδέσποτα ζώα και δεσποζόμενα.
0: Επειδή μιλάμε για δεσποζόμενα, να λέμε ότι υπήρχαν για πάρα πολλά σε σπίτια που είχαν εγκαταληφθεί και είχαν μείνει μέσα. Δηλαδή, είδαμε και εικόνες και στο Earth News, στην τηλεόραση δηλαδή, με αστυνομικούς να παραβιάζουν, ας πούμε, κάγκελα για να μπουν και να πάρουν δεσποζόμενα ζώα.
1: Σωστά, σωστά. Και το πράξαμε και εμείς οι ίδιοι αυτό. Παραβιάσαμε πολλές πόρτες εξωτερικές για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια ζώα. Και δυστυχώς δεν ξέρω, κάποια σίγουρα δεν τα προλάβαμε κιόλα. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση και ένας τέτοιος πανικός, εγώ το λέω έτσι, καλό θα είναι όλοι να καταλαβαίνουν όσοι έχουν ένα ζωάκι ότι καλό θα είναι να το έχουμε πάντα μαζί μας, να μην το αφήνουμε πίσω μας, γιατί είναι ένας ζωντανός οργανισμός, είναι ο φίλος μας.
0: Είναι, εντάξει, εξαρτάται τώρα πώς το βλέπει ο καθένας, αλλά για τους περισσότερους, για όσους τα αγαπάνε τουλάχιστον, είναι μέλη της οικογενείας επί της ουσίας. Δηλαδή, αυτό.
1: Αυτό λέω. Είναι ο φίλος μας, είναι το ίδιο το μέλος της οικογένειάς μας, που δεν θα παρατούσαμε ποτέ πίσω. Σίγουρα έγινε μια. Εκείνο το βράδυ ήταν δύσκολο, δηλαδή το πρώτο βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο, υπήρξε ένα πανικός, αλλά εγώ θέλω να πω και να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέδραμαν σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί πραγματικά καταφέραμε με υπεράσπιση προσπάθειες να πάρουμε πάρα πολλά ζωάκια και να τα φέρουμε στον προσωρινό σταθμό. Και από εκεί και πέρα είδαμε και μία, πώς να σας πω, εγώ είδα πλήθος κόσμου όλες τις επόμενες μέρες να μπορούν και να έρχονται στο καταφύγιο, ώστε να προσπαθούν και να θέλουν να προσφέρουν, ώστε να γίνει καλύτερη διαβίωση για όλους.
0: Επειδή τα παρακολουθώ λίγο αυτά, γι' αυτό και θέλω να αγκιστρωθώ από αυτό. Υπάρχουν ομάδες, chat τα λεγόμενα, στο WhatsApp ή σε άλλες εφαρμογές, σε πάση περιπτώσει, που επικοινωνούν μαζί τους και λένε, τώρα, σήμερα θα πάω εγώ. Μπορώ να διαθέσω αυτές τις 2-3 ώρες. Εγώ θα πάω αμέσως μετά για να κάνω σκατζαβάρδια. Είναι οργανωμένοι μέσω του διαδικτύου και έρχονται και κάνουν αυτή τη δουλειά και μοιάζει με έναν καλοκουρδισμένο μηχανισμό, χωρίς να είναι επί της ουσίας μηχανισμός. Εμένα μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Και εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Σας το είπα και πριν. Εξεπλάγει θετικά το πόσο οργανωμένα γινόταν. Πόσοι άνθρωποι έρχονταν. Και λέγανε σήμερα εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό, αν θέλετε αύριο. Δηλαδή πραγματικά αυτό που λέτε σαν ένα ρολόι για να λειτουργεί συνεχώς. Γιατί ξέρετε τώρα, έτσι, όλη μέρα το να κάθεσαι να προσθέσεις εθελοντικά κάτι δεν είναι απλό.
0: Όχι βέβαια.
1: Σε αυτές τις ηθίκες.
0: Σε κάποιους μπορεί να ακούγεται και ως πολυτέλεια ότι εδώ καίγονταν σπίτια, απειλούνταν ενδεχομένως ζωές, χάσαμε 5 ζωές και μιλάς για τα ζώα. Όχι, είναι ενδεικτικό όμως του τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να υπάρξει αλληλοστήριξη και αλληλεγγύη. Αυτό είναι το βασικό.
1: Ακριβώς είναι όπως το λέτε. Και πραγματικά δεν το βλέπω έτσι. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που θα ασχοληθούν με όλους τους τομείς και το ότι γίνεται μια καταστροφή και σίγουρα χάνονται και μπορεί να και απειλούνται ζωές, απειλήθηκαν και χάθηκαν και περιουσίες και όλα αυτά, αυτό δεν μας βγάζει από το κάδρο να μην κάνουμε τίποτα άλλο για όλα τα υπόλοιπα.
0: Ίσως το δεύτερο δείχνει το βαθμό της ανθρωπιάς μας και του πολιτισμού μας. Εγώ αυτό θα έλεγα.
1: Σωστά. Είναι όπως το λέτε. Πάντως και είναι μια μεγάλη προσπάθεια. Σας μιλώ ειλικρινά. Εγώ πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές γιατί υπερέβαλαν αυτό. Το θετικό από αυτή την υπόθεση είναι ότι από όλα από αυτά τα ζώα τα βρήκανε τους ιδιοκτήτες, τους ήρθαν, τα αναζήτησαν, επιστρέψανε στα σπίτια τους. Κάποια από αυτά που είναι τα αδέσποτά μας εμείς ήδη έχουμε επανατοποθετήσει σε περιοχές που δεν επλήγησαν και τα είχαμε πάρει, όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, πλησίων αυτών των περιοχών, και τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που έχουν μείνει κάποια ζώα, είμαστε γύρω στα, από τα 100 κιλά, για να το πω έτσι, έχουμε γύρω στα 15 στο καταφύγιο Φθηνή και άλλα 10 στο καταφύγιο που συνεργάζεται ο Δήμος. Και σιγά σιγά προσπαθούμε και οι υιοθεσίες να βρούμε και να δούμε και ποια άλλα μπορούν να επιστρέψουν και πάλι στα γνώριμά τους μέρη, γιατί και τα αδέσποτα σκυλάκια που είναι έξω και περιφέρονται και φροντίζονται από κάποιους ανθρώπους που είναι στις διάφορες περιοχές, γιατί τουλάχιστον έτσι το
2: ναι, έχουν κάποιο είδους βάση,
1: ας πούμε. Είναι οργανωμένο με τους φιλόζους αυτό το κομμάτι, ότι έχουμε περιοχές και σταθμούς που κάποιος φιλόζος πολίτης έχει αναλάβει αυτό το κομμάτι, ώστε αυτό το ζωάκι να φροντίζεται και να έχει τα απαραίτητα για να μπορέσει να ζήσει. Τώρα βέβαια σε όλες τις περιοχές δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν και εθελοντές που έχασαν τα σπίτια τους και είμαστε σε μια κατάσταση να δούμε πώς θα το ρυθμίσουμε αυτό, ώστε να μπορέσουν να γυρίσουν ξανά σε μια εισαγωγικά φυσιολογική ζωή.
2: Σε μια κανονικότητα. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Παγώνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή σας ημέρα. Ο αντιδήμαρχος Μάνδρας, ο κύριος Δημήτρης Παγώνης, για τα πυρόβλητα ζώα και για το καταφύγιο που φτιάχτηκε στα Βίλια και κυρίως αυτήν την τεράστια συμβολή των εθελοντών για να βρεθούν, να μαζευτούν, να μπουν σε ένα χώρο με ασφάλεια, να έχουν μια θαλπορή, βρε αδελφέ, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τις συνθήκες της απόλυτης καταστροφής. Λέει ο κύριος Πασχάλης, πολύ ωραία όλα αυτά για την κοινωνία των πολιτών, αλλά δυστυχώς προηγουμένως άλλη κοινωνία των πολιτών είναι αυτή που παράτησε τόσα ζώα και έγιναν αδέσποτα, και άλλοι πόσοι παράτησαν τα δεσποζόμενα στα σπίτια τους. Το έλεγα χθες με άλλη αφορμή, με άλλη ευκαιρία. Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν είναι όλα μαύρα, δεν είναι όλα άσπρα ή δεν είναι όλα μόνο μαύρα ή άσπρα. Υπάρχουν και οι ενδιάμεσες αποχρώσεις και είναι χιλιάδες, κύριε Πασχάλη. Ωστόσο, αν έχεις την ανάγκη από κάπου να πιαστείς και να πεις ότι ναι, υπάρχει ακόμα και εθελοντισμός και αλληλεγγύη και ανθρωπιά και όλα αυτά τα πράγματα, εγώ τα χαρακτήρισα πριν και συμφώνησε και ο κύριος Αντιδήμαρχος, είναι δείγμα ανθρωπιάς και πολιτισμού, αν θέλεις να πιαστείς από κάπου, μπορείς να πιαστείς και από αυτά. Μπορεί αυτά να είναι φάρος για το πώς μπορεί κάποιος να κινηθεί. Μια κοινωνία, μικρότερη ή μεγαλύτερη, στο βαθμό που μπορεί.

Ξέρω επίσης ότι πέραν από αυτούς τους άνθρωπους, πέραν από τους εθελοντές πυροσβέστες και δασοπυροσβέστες, οι οποίοι έχουν περάσει ώρες δίπλα στην πυροσβεστική για να ενημερωθούν από αυτήν, να εκπαιδευτούν από αυτήν για το τι πρέπει να κάνουν σε κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, και είναι χιλιάδες και αυτοί οι άνθρωποι, και οι προσπάθειές τους και η βοήθειά τους έχει αναγνωριστεί με κάθε τρόπο, άνθρωποι οι οποίοι βάζουν τον προσωπικό τους χρόνο, πιθανότατα και τα προσωπικά τους έξοδα, έτσι, χωρίς καν κάποιο αντίτιμο, οι οποίοι επίσης διέπρεψαν αυτό το πενθήμερο. Υπάρχουν και άλλες ομάδες πολιτών, εκατοντάδων αν όχι χιλιάδων πολιτών, οι οποίοι πάνε και φτιάχνουν σε ανασημεία, για παράδειγμα συγκεντρώνουν νερό για τους πυροσβέστες ή για όποιον μπορεί να το χρειαστεί, φροντίζουν στο να έχουν ένα πιάτο ζεστό φαΐ, για παράδειγμα, ξέρω κουζίνες που στείνονται δίπλα σε σημεία ελέγχου που υποδεικνύονται από την πυροσβεστική για να συνδράμουν γι' αυτό, και είναι χιλιάδες οι πολίτες που βοηθούν και κάνουν αυτήν την, προσφέρουν αυτήν την κοινωνική υπηρεσία, θα πω, βάζοντας χρόνο και χρήμα προσωπικό, που μερικές φορές είναι και σπάνιος, δεν διαθέτουν και πολύ. Ο κύριος Αντώνης έχει διαφορετική γνώμη, μας έχει φλωμώσει, θα κλεισέβρε Διονυσάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. 27 βαθμούς αυτή την ώρα. Καθαρός ουρανός και αρκετή κίνηση είναι το μήνυμα που στέλνει. Επειδή περνάω καθημερινά από σταθμούς διοδίων, πριν από λίγο καιρό ενημερώθηκα ότι τα πλευρικά διόδια στην Ξάνθη, για παράδειγμα, από τα οποία διαρχόμουν δωρεάν, θα αρχίσουν να χρεώνονται. Συμβαίνει και αλλού, ξέρετε κάτι? Όχι, αλλά μπορώ να ρωτήσω. Μία ακόμη οικονομική επιβάρυνση που θα περάσει χωρίς κανείς να το πάρει χαμπάρι, μας λέει ο Γιώργος. Θα το ψάξω, πολύ ευχαρίστως. Προχθές ή χθες, δεν θυμάμαι, προχθές, με είχε ρωτήσει ένας ακροατής εάν ξέρω εάν υπάρχει αποτύπωμα στον καιρό και στο μικροκλίμα μιας περιοχής από τις ανεμογεννήτριες. Έψαξα, επειδή πολλοί λόγοι γίνεται για τις ανεμογεννήτριες, έψαξα και διάβασα λίγο γι' αυτό. Αυτό που κατάφερα να καταλάβω είναι ότι οι ανεμογεννήτριες από μόνες τους, το μόνο που κάνουν είναι, επειδή δημιουργούν ρεύμα με την κίνηση των ελίκων, να ανεβαίνει, λέει, η θερμοκρασία, σύμφωνα με επίσημες έρευνες και μελέτες, να ανεβαίνει η θερμοκρασία του εδάφους κατά 0,5 με 0,7 του βαθμού του Κελσίου. Αυτή είναι η επίδραση, γιατί κατεβάζει θερμό αέρα, που είναι συνήθως πηγαίνει ψηλότερα, τον κατεβάζει προς τα κάτω. Έτσι, κοντά στο επίπεδο του εδάφους, ανεβάζει τη θερμοκρασία κατά λιγότερο από έναν βαθμό Κελσίου, και αυτή είναι η μόνη επίπτωση στο μικροκλίμα της περιοχής. Αυτό κατάφερα να βρω από μελέτες που έχουν γίνει. Αυτό σας λέω. Teach me how to dance real slow. Επανέρχομαι στην Ουκρανία μόνο και μόνο γιατί έρχεται μία είδηση από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Σας έλεγα νωρίτερα ότι είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου ως επιτοπλίστων, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Σας είχα πει πριν ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπήρχε μία νεκρή. Τώρα ο απολογισμός έχει ανέβει στους 15 νεκρούς στο Κίεβο από τα πλήγματα τα ρωσικά σε κατοικημένες περιοχές του Κιέβου.

είδηση που κάνει τον γύρο του κόσμου είναι ότι συνελήφθη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την Κυριακή ένας κύριος, ο οποίος δύο ημέρες πριν επισκεφτεί την περιοχή ο Ντόναλντ Τραμπ φαινόταν να έχει μία ύποπτη συμπεριφορά. Προκάλεσε υποψίες ο άνδρας στις αρχές, διότι θεάθηκε να περιφέρεται στο γήπεδο γκολφ που θα πήγαινε ο Ντόναλντ Τραμπ, να παίρνει φωτογραφίες και βίντεο και να επιτηρεί δραστηριότητες. Όλα αυτά σε εισαγωγικά είναι με βάση τις ανακοινώσεις των αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός ο τύπος λοιπόν είχε πάνω του έναν γεμιστήρα με 16 σφαίρες πάνω του στην τσέπη του παντελονιού του. 38χρονος αυτόν, του ψάξαν και το αυτοκίνητο. Βρήκαν μέσα γεμάτο πιστόλι, άλλο γεμιστήρα με σφαίρες εκτός από αυτόν που είχε στην τσέπη του. Ενώ στο σπίτι του, σε προάστιο του Λος Άντζελες, είχε ένα τουφέκι εφόδου, άλλο πιστόλι, αλεξίσφαιρο γυλαίκο, γεμιστήρες μεγάλης χωρητικότητας, δύο ασυρμάτους και, σε εισαγωγικά πάντα, σημειωματάρια με ανησυχητικό περιεχόμενο. Δεν ξέρω τι εννοούν ανησυχητικό περιεχόμενο οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ανακοίνωσαν, αυτό σας μεταφέρω. Ο κύριος φυσικά συνελήφθη, όλα τα ευρήματα πήγαν στον εισαγγελέα και αυτός θα κρίνει τι θα γίνει με αυτόν τον 38χρονο, εν πάση περιπτώσει, αν θα μείνει προφυλακισμένος, αν θα περάσει από δίκη, με ποιες κατηγορίες κτλ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πάντως και σε πολλά μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο κάνει γύρω η είδηση ότι ίσως να σχεδιαζόταν ή ίσως ο 38χρονος να σχεδίαζε μια απόπειρα κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Έχουν γίνει διάφορες, έστω και αν έχουν αμφισβητηθεί εν πάση περιπτώσει, έχουν γίνει διάφορες κατά του Ντόναλντ Τραμπ κατά το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν και οι περισσότεροι υποψιασμένοι που λένε ότι όποτε πέφτουν τα νούμερα δημοτικότητας ενός πολιτικού, για παράδειγμα, μπορεί να στείνεται και μια απόπειρα τέτοια που θα προκαλέσει ενδιαφέρον γύρω από το πρόσωπό του, αλλά αυτά μπορεί να είναι και κακίες που λέγονται ή να είναι, εν πάση περιπτώσει, συνωμοσιολογικά. Η ουσία είναι τα ευρήματα και τα ευρήματα είναι αυτά ακριβώς που σας ανέφερα.

Δεν έχω αναφερθεί καθόλου στην πολιτική επικαιρότητα. Στην πολιτική επικαιρότητα δεν γίνονται και πολλά ενδιαφέροντα ιδιαίτερα. Το μόνο που έγινε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας και έγινε γνωστό είναι ότι αποχώρησαν άλλα τρία στελέχη, μέλη, εν πάση περιπτώσει, από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το λεγόμενο Ελπίδα. Έχει μεγαλύτερο όνομα, αλλά Ελπίδα το αποκαλούν, εν πάση περιπτώσει, οι περισσότεροι και οι δικοί της, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που έχει μία σημασία, επειδή λέω ότι είναι στελέχη, δύο από αυτά τα άτομα τα οποία αποχώρησαν ήταν στο λεγόμενο πολιτικό συμβούλιο. Δεν είναι εκλεγμένα, διορισμένα είναι από την ίδια την κυρία Καριστιανού. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι έγινε μία δήλωση χθες από την κυρία Γρατσία, η οποία είναι το alter ego της κυρίας Καριστιανού, λένε οι γνωρίζοντες το κόμμα. Εγώ δεν το γνωρίζω, το ξέρω τα εσωτερικά του. Απλά είναι η πιο στενή συμβουλός της και μιλάει ανταυτής στα κανάλια. Βγήκε και είπε λοιπόν ότι μετά την παρέτηση ή αποπομπή του κυρίου Αυγερινού, του μέχρι πριν από λίγες μέρες εκπροσώπου τύπου του κόμματος, ξαφνικά κάποιοι πολλοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μέχρι τότε εκθίαζαν το κόμμα, κινητοποιούσαν τον κόσμο για τις διάφορες συγκεντρώσεις που γίνονταν του κόμματος ή για το έγκλημα ή για την τραγωδία των τεμπών, ο καθένας το λέει όπως θέλει. Για αυτή την ιστορία λοιπόν, αυτοί οι λογαριασμοί άλλαξαν τροπάριο ξαφνικά, μόλις έφυγε ο κύριος Αυγερινός, θέλοντας να πει λίγο πολύ ή εννοώντας η ίδια ότι αυτούς τους λογαριασμούς με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο τους έλεγχε ή ήταν bots, δηλαδή μηχανήματα καθοδηγούμενα από έναν άνθρωπο, τα οποία έκαναν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε καλέσματα για τις διάφορες συγκεντρώσεις, είτε υπέρ του κόμματος της κυρίας Καριστιανού μέχρι πρότινος, αλλά πλέον έχουν αλλάξει τροπάριο γιατί έφυγε ο κύριος Αυγερινός από το κόμμα, βάζοντας διάφορους να κάνουν διάφορες σκέψεις, στις οποίες δεν θα μπω εγώ, γιατί σεναριολογίες είναι, για την προέλευση αυτών των λογαριασμών και τον ρόλο τους ή τη λειτουργία τους. Αυτό ήταν το μόνο ενδιαφέρον από την πολιτική επικαιρότητα κατά τη χθεσινή ημέρα. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Κάπου εδώ εμείς τελειώνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού για λίγα λεπτά μετά τις 6 αύριο το πρωί, Πεμπτούλα. Ωραία μέρα. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στην κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων ρίχνουν το βάρος σε επίγειες και εναέριες δυνάμεις σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Διάσπαρτες εστίες καίνες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Στην περιοχή Κανδύλη το βάρος δίνεται στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε ύφεση τα μέτωπα σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές διυπουργικής σύσκεψης στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπλεκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική η προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα $80 το βαρέλι το Brent. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές σε υποδομές. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, μεγάλη αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές και μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, με σιάσαμε την εβδομάδα. Πάει δηλαδή και η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Όχι όμως και το καλοκαίρι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τους ήχους. Η Γιάννα Αρφάνη και ο Λούζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος κάνει χρήση της θερινής του άδειας. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο. Έως τις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά επιδιώκοντας να σας ενημερώσουμε και ταυτόχρονα να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Γίνετε μέλος της παρέας μας στέλνοντας τα μηνύματά σας μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News, μία, Radio, η άλλη. Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται κάποιες πρώτες καλημέρες.

Όσο προχωράει ο Αύγουστος, μέρα με την ημέρα, όλο και περισσότερη φεύγεται. Κάθε μέρα έχει και λιγότερη κίνηση. Όχι όμως ότι είναι άδεια η Αθήνα, ε. Και κυρίως δεν αδειάζει με τίποτα από τα αυτοκίνητα. Και τις ώρες αφημής έχει κάποια κίνηση και στις γειτονιές άδειες θέσεις δεν υπάρχουν. Πολύ πιθανόν αρκετές οικογένειες να έχουν παραπάνω από ένα αυτοκίνητο και μένει το ένα πίσω, με το άλλο πάνε διακοπές και γι' αυτό θέσεις πάρκινγκ δεν υπάρχουν ακόμη αρκετές. Τετάρτη 5 Αυγούστου, σήμερα γιορτάζει η Νόνα και η Νόνη. Ξέρω μια Νόνη, αλλά γιορτάζει άλλη μέρα.

Η εικόνα από τη Δυτική Αττική μας επιτρέπει ένα συγκρατημένο, ένα μικρό χαμόγελο. Σήμερα είναι καλύτερη μέρα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει ο φόβος των αναζωπηρώσεων, γιατί τις προσεχείς ημέρες ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες.

Είπαμε ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, να ξεκινήσουμε ρίχνοντας μια ματιά στον καιρό, που δεν θα είναι τίποτα διαφορετικό από έθριος. Θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα υπηρετικά. Στα ορεινά της Δυτικής και της Βόρειας Ελλάδας υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή σύντομες καταιγίδες, χωρίς όμως να αλλάξει η γενική εικόνα της ημέρας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα παραμείνει ιδιαίτερα ζεστός, αναφέρει, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 έως 35 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου και τους 36 τοπικά, και τους 37 και 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ στα δυτικά, 4 έως 6 ανατολικά και τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Ωστόσο, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η ζέστη δεν σταματά εδώ, ίσα-ίσα. Ένα νέο, πιο ισχυρό κύμα υψηλών θερμοκρασιών αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα προς το τέλος της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο και σε ορισμένες περιοχές να αγγίζει και τους 40 βαθμούς. Η γενική λοιπόν εικόνα του καιρού παραμένει ξηρή, όπως λένε οι ειδικοί, μετεωρολόγοι, χωρίς να διαφαίνεται κάποια οργανωμένη ή γενικευμένη μεταβολή, διαβάζουμε στο δελτίο πρόγνωσης. Σήμερα πάντως, είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος για φωτιά στην Αττική, τη Χίο, τη Λέσβο, σε περιοχές της Εύβοιας. Αναφερόμαστε πάντως στο χάρτη πρόβληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και τις περιοχές που αναφέραμε τις έχει στον δίκτυο επικινδυνότητας 4. Η διαβάθμιση φτάνει μέχρι 5. Το 4 σημαίνει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Γι' αυτό προσοχή και σήμερα.

δεν έχω να σας πω πολλά για την κίνηση, γιατί ο χάρτης είναι πράσινος, θα έλεγε κανείς. Όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί. Έχουμε κάποια λίγα προβλήματα στον Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, γιατί είναι και η ώρα που φεύγουν αρκετά δρομολόγια, κυρίως προς Κυκλάδες αλλά και Αργοσαρονικό. Η παραλιακή παρουσιάζει κάποια προβλήματα στο ύψος της Καλυθέας και του Μοσχάτου, μικρή έκταση όμως, δεν θέλουμε να σας τρομάξουμε πρωί-πρωί. Και φυσό στην άνοδο, στο σταθμό των ΚΤΕΛ, βλέπω μια μικρή πύκνωση, κάποια προβλήματα, πολύ περιορισμένο όμως εκεί. Αττική οδός ανοιχτή. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο με πολύ μικρά προβλήματα. Μια ειδηλιακή εικόνα τώρα, μην γκρινιάζουμε. Α, ναι, μην το αφήσουμε αυτό. Λεωφόρος Αθηνών, λίγο πριν τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, έχουμε και εκεί κίνηση.

0: ξεκινήσαμε την εκπομπή λέγοντάς σας ότι σήμερα μας επιτρέπει η ημέρα μια μικρή αισιοδοξία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν είναι σε επιφυλακή. Αναφερόμαστε πάντα στη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, που σήμερα έχουμε περάσει στην επόμενη ημέρα, στον απαλογισμό, την καταγραφή, την καταμέτρηση, τα πώς και τα γιατί και τις απαντήσεις που πρέπει να δοθούν. Πάμε όμως εμείς στην Ψάθα. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι εκεί από πολύ νωρίς το πρωί για να μας μεταφέρει την εικόνα που έχει αυτή την ώρα. Σπύρο, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εμείς καλά είμαστε. Εσύ, πες μας, που αυτές τις τελευταίες μέρες βρίσκεσαι στα μέτωπα της φωτιάς, έχεις μια εικόνα, όχι μόνο μια εικόνα, μπορείς κάθε μέρα να μας δώσεις το τι έχει αλλάξει. Φαίνεται ότι σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε κάπως εφησυχασμένα για αυτή τη φωτιά.
1: Άκουσα, η αλήθεια είναι, τον πρόλογό σου. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε ακόμα στη διαδικασία των καταγραφών, αλλά όντως η κατάσταση είναι αρκετά πιο αισιόδοξη σε σχέση με αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα 24 ώρα. Εδώ στην περιοχή της Ψάθας, συγκεκριμένα και πιο χαρακτηριστικά, έχουμε πολύ περιορισμένες πυροσβεστικές δυνάμεις που είναι σε ενέργεια, θα λέγαμε.
0: Φαντάζομαι και τον κίνδυνο της αναζωπήρωσης, γιατί είναι μεγάλος ακόμη. Έχουν ψηλές θερμοκρασίες. Το μεσημέρι πάντα είναι μια επικίνδυνη ζώνη για να έχουμε κάποιες αναζωπηρώσεις. Άρα γι' αυτό είναι σε επιφυλακή.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Και να πούμε πως εδώ βρίσκονται δύο εναέρια μέσα, τα οποία από τις 6 και 4 έχουν ξεκινήσει τις υδροληψίες και τις ρήψεις σε, θα λέγαμε, τα λεγόμενα καντιλάκια, τα οποία υπάρχουν στον ορεινό όγκο που αγκαλιάζει την περιοχή της Ψάθας.
0: Υπάρχουν και, ακόμη, υπάρχουν ακόμη κάποια καντιλάκια.
1: Ναι, κάποια μικρά καντιλάκια υπάρχουν ακόμη και δεν θα το πούμε αναζωπήρωση, αλλά εξακολουθούν να καίνε κάποιες μικρές εστίες, οι οποίες δυστυχώς οι επίγειες δυνάμεις, αυτές που κάνουν και την πιο στοχευμένη δουλειά, δεν μπορούν να πλησιάσουν, και βεβαίως γι' αυτό έχουν διατεθεί δύο ελικόπτερα τύπου Έριξον για να προχωρούν σε αυτές τις ρήψεις και να τεθεί κάποια στιγμή υπό έλεγχο όλη αυτή η πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα, να πούμε πως αυτό που μαθαίνουμε και από την περιοχή της Λούπας, η οποία γειτονεύει με την Ψάθα και είναι ένα μέτωπο, θα λέγαμε, όχι ενιαίο, αλλά πολύ κοντινό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται εδώ εναλλάσσονται. Μάλιστα είδαμε κάποιους που είχαμε δει χθες τα ξημερώματα στον ορεινό όγκο, 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούπας, να ξεκουράζονται σήμερα τα ξημερώματα εδώ στην παραλία της Ψάτας. Μάλιστα τους ενοχλήσαμε και όλους τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της σύνδεσή μας. Είναι ανθρώπινα πράγματα αυτά. Δεν είχαμε εντοπίσει ότι βρίσκονταν εκεί.
0: Προφανώς δεν το κάνατε επίτηδες και εσείς. Γιατί αναγνωρίζουμε όλοι αυτές τις ημέρες, 5 μέρες κλείσαν συνολικά, την υπεράνθρωπη. Γιατί για υπεράνθρωπη προσπάθεια μπορούμε να μιλήσουμε μόνο.
1: Το ακριβώς. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά όλες αυτές τις μέρες δεν πήγανε, όχι μόνο στα σπίτια τους, δεν είχαν να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες, και ευτυχώς εδώ στην περιοχή υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι βοήθησαν με προμήθειες. Μάλιστα συνάντησα και μια ομάδα από επιχειρηματίες, μικρούς επιχειρηματίες της Σαλαμίνας, οι οποίοι είχαν μαζέψει προϊόντα από τις επιχειρήσεις τους και τα έφεραν εδώ χθες τα ξημερώματα και χθες το απόγευμα, προκειμένου να τα μοιράσουν στους πυροσβέστες, οι οποίοι κάποια στιγμή είχαν πέσει κάτω από την εξάντληση, από την
0: προσπάθεια. Και το θερμικό, και το θερμικό φορτίο και οι εθελοντικές οργανώσεις, γιατί από την πρώτη στιγμή μιλούσαμε μαζί τους, κάνουν σπουδαία δουλειά σε αυτές τις περιπτώσεις. Από το να μοιράσουν νερό μέχρι τρόφιμα στους ανθρώπους και στους πυροσβέστες και στους πολίτες, οι οποίοι αφήνουν τα σπίτια τους, είναι σε μια ιδιαίτερη ψυχολογική κατάσταση.
1: Το ευχάριστο είναι πάντως πως βλέπω σιγά σιγά τις επιχειρήσεις να αρχίσουν να ανοίγουν και πάλι, με δειλούς ρυθμούς, θα λέγαμε, και αυτό είναι παρήγορο, δείχνει ότι η ζωή θα συνεχιστεί, έστω και με διαφορετικές συνθήκες, με αλλαγμένο το φυσικό τοπίο. Κάναμε κάποια αυτοψία εδώ στις γύρω περιοχές για να δούμε αν κάποια σπίτια έχουν καεί, υπάρχουν κάποιες ζημιές σε συγκεκριμένα σπίτια τα οποία ήταν πιο παλιά και πιο αφύλακτα θα λέγαμε, αλλά επί της ουσίας η φωτιά κατέβηκε εδώ από τον ορεινό όγκο και πέρασε σε κάποια σημεία μέσα από τον οικισμό της Ψάθας. Παρόλα αυτά η συντριπτική πλειοψηφία των σπιτιών που χαιρετήθηκαν θα λέγαμε με τις πλόγες έμειναν μόνο σε αυτή την χειραψία και σε τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα και το κύριος όγκος των σπιτιών έμεινε ανέπαφος, κάποια μαυρίσματα στους μαντρότυχους ίσως στις αυλές. Αλλά ως εκεί. Αυτό είναι ένα ευχάριστο. Βεβαίως όταν θα φτάσουμε σε αυτό που ανέφερες εσύ πριν, στον απολογισμό, εκεί θα αναλάβουν οι Δήμοι, θα αναλάβουν οι ίδιοι οι
0: ίδιοι. Ήδη νομίζω κάποιοι Δήμοι έχουν αρχίσει την καταγραφή. Μιλάω για το Δήμο Μάνδρας. Αυτό είναι πάντως το έργο αυτών των ημερών.
1: Αυτό ακριβώς. Και χθες είχαμε συνάντηση και με τον Δήμαρχο των Μεγάρων. Τον εντοπίσαμε κάποια στιγμή πάνω στην κορυφογραμμή της, κοντά στην Λούμπα, ο οποίος προχωρούσε στην αυτοψία και εντοπίσαμε κάποια στιγμή πάνω στην κορυφογραμμή της, κοντά στην Λούμπα, ο οποίος προχωρούσε στην

Μια και μιλήσαμε για καταγραφή και απολογισμό, σήμερα έχει προγραμματιστεί στο Μέγαρο Μαξίμου στις 11 η ώρα, στις 11, κυβερνητική σύσκεψη, διυπουργική μάλλον σύσκεψη, στην οποία θα επεξεργαστούν τα μέτρα αρρωγής στους πληγέντες που έχουν ανακοινωθεί. Θα εμπλουτιστούν κάποια, θα δοθούν διευκρινήσεις. Σίγουρα θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ το μεσημέρι και αύριο πιστέψτε μας, θα σας λύσουμε όλες τις απορίες που έχετε για αυτή τη σύσκεψη και τα μέτρα βεβαίως τα οποία θα ανακοινωθούν. Στη σύσκεψη συμμετέχουν υπό τον Πρωθυπουργό, Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Κερακάκης και Επικρατείας Άκης Κέρτσος, περιβάλλοντος ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, η Υφυπουργή Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου. Στις 11 είναι η σύσκεψη.

υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, εκτός από την επόμενη μέρα, αλλά και τη μάχη με τις πιθανές αναζωπηρώσεις στη Δυτική Αττική και την κυβερνητική σύσκεψη, είναι η κοινή γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό. Κοινή γραμμή χωρίς αποφάσεις, βέβαια, και με παραπομπή του θέματος τον Οκτώβριο. Είναι η εξελίξη στον πόλεμο στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν συμφωνία ακόμη και σήμερα για τα στενά του Ορμούζ, και αυτό είναι που κινεί πτωτικά τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν πέσει κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα, θα σας πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Τα νέα από τον πληθωρισμό, τον πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ, αλλά και τις εξελίξεις στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού.

Έχετε αρχίσει ήδη και στέλνετε κάποια μηνύματα. Να πούμε κάποιες πρώτες καλημέρες, να πούμε στο Σπύρο, να πούμε στο Γιώργο που μας στέλνει όπως κάθε ημέρα υπέροχες φωτογραφίες από την Καβάλα. Όχι, Σπύρο, η επόμενη μέρα δεν είναι μια ευχάριστη μέρα. Η μέρα του απολογισμού δεν είναι ευχάριστη. Πρέπει να γίνεται όμως. Και για τις αιτίες, αλλά και για τα μέτρα και για να βοηθηθούν αυτοί οι οποίοι επλήγησαν από τη φωτιά. Καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα στο Γιάννη, τον Μπακαράκη. Καλημέρα στο Σάκη. Καλημέρα στον Άρη. Καλημέρα στην Ευγενία. Την Ευγενία την Κόκα που με το μήνυμά της μας περίμενε πριν μπούμε στο στούντιο. Καλημέρα. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Καλημέρα στο Δημήτρη και τον Βασίλη στο Viber. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις, Earth News η μία, Radio η άλλη.

0: για την πτωτική πορεία των τιμών των καυσίμων. Πτωτική πορεία που πυροδότησε η είδηση, η βεβαιότητα που εκπέμπεται από την αμερικανική πλευρά, την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω των μέσων ενημέρωσης, ότι είναι πολύ κοντά μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη βέβαια δεν θα λέγαμε ότι ουσιαστικά επιβεβαιώνει. Ίσως ο τρόπος με τον οποίο διαψεύδει έχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Θα το δούμε. Πάντως αυτή την ώρα η τιμή του Brent είναι στα 79 δολάρια το βαρέλι. Θα μου πείτε εμείς τα βενζινάδικα πότε θα το δούμε? Τις επόμενες μέρες ίσως. Γιατί όπως ξέρετε την άνοδο την βλέπουμε γρήγορα, την πτώση αργότερα. Τίτλους ειδήσεων θα ακούσουμε τώρα, σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά σας.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στη Δυτική Αττική χωρίς περιθώρια εφησυχασμού. Οι ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης παλεύουν για την αποφυγή αναζωπυρώσεων σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλη, Αγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Βραχυκύκλωμα στη γραμμή ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Κάνει λόγο για τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικά προβλήματα και κακοτεχνίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Μάχη των εθελοντών για τα εκατοντάδες πυρόπληκτα ζώα σε Βίλια και Μέγαρα, μεγάλη ανάγκη για στήριξη και φιλοξενία. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά. 55χρονος έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του προκειμένου να εισπράξει τη σύνταξή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη. Θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούς. Μία συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Στην Ουκρανία 15 νεκροί και 27 τραυματίες από νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Και ο καιρός, ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε, τώρα σας ακούω καλά. News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τώρα τους ήχους. Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Γιάννα Αρφάνη, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και ο κύριος Μαρία Γεωργίου, η ομιλούσα, και ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος αξιωματικών πυροσβεστικού σώματος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τσίγκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Γεωργίου, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να σας ρωτήσω ευθέως και από την αρχή για την εικόνα που έχετε εσείς πια ως ειδικοί, ως πυροσβεστικό σώμα από τη φωτιά, από την πυρκαγιά. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για οριοθέτηση?
1: Για να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έννοια σήμερα είναι λίγο δύσκολο. Mm-hmm. Μπορούμε όμως να πούμε ότι είμαστε στην καλύτερη κατάσταση που έχουμε βρεθεί από την αρχή αυτής της πυρκαγιάς. Για να σας περιγράψω, γιατί αργά το βράδυ επέστρεψα από την πυρκαγιά, από το χώρο. Αυτή τη στιγμή έχει καπνογόνα σημείο στην περίμετρο και είναι λογικό και αναμενόμενο, διότι όλη αυτή η θερμοκρασία που έχει αναπτυχθεί στο υπέδαφος δεν μπορεί να οδηγήσει σε κάτι άλλο αν συνυπολογίσουμε και την περίμετρο της πυρκαγιάς, η οποία είναι μεγάλη. Αυτό που κάνουμε τώρα στο σημείο που επιχειρούμε, που έχουν ξεκινήσει και εναέρια μέσα να κάνουν ρήψεις σε τρία σημεία της πυρκαγιάς και στο βόρειο-δυτικό κομμάτι, για να το περιγράψουμε τοπογραφικά, εκεί όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, δηλαδή είναι προς την πλευρά των Ευηλίων. Το άλλο κομμάτι είναι στο βόρειο κομμάτι, πάνω από την Ψάθα δηλαδή, όπου εκεί κάποια καπνουδάκια υπάρχουν ακόμη, δουλεύονται από μονάδες δασοκομμάτων και οι δύο περιοχές και με υδροφόρα οχήματα τα οποία έχουν εγκαταστήσει μεγάλες σωλήνες με ακροφύσια για να μπορέσουμε να φτάσει στο άκρο το νερό για να ψυχθεί όλη αυτή η περιοχή. Mm-hmm. Και το άλλο το σημείο είναι η περιοχή στο βόρειο δυτικό κομμάτι των Μεγάρων, η Λούπα, εκεί που υπάρχουν έντονες χαραδρώσεις και απότομες κλίσεις σε βραχώδη, κάποιες φορές εκτάσεις και πλαγιές, για να μπορέσουν οι μονάδες δασοκομμάτων που ανέβηκαν περισσότερες κατά τη διάρκεια της νύχτας, με σκαπτικά, με τσάπες, να μπορέσουμε να επιχωματώνουμε την πυρκαγιά και με την βοήθεια των εναερίων μέσων να μειωθεί όλο αυτό το φορτίο που υπάρχει αυτή τη στιγμή εκεί. Είναι δηλαδή μια περιοχή που είναι επιφάνεια, που έχει κρατάει τεράστια θερμοκρασία λόγω της έντασης της πυρκαγιάς.
0: Και των ημερών που έκαιγε, και των πολλών ημερών που έκαιγε.
1: Και των ημερών ακριβώς.
0: Ουσιαστικά τα εναέρια μέσα δηλαδή επιχειρούν να σβήσουν εκεί που έχουμε μικρές αισίες, τα καπνουδάκια όπως τα είπατε εσείς.
1: Αυτοί δεν υπάρχουν φλόγες σε καμία... Mm-hmm. Σε κανένα σημείο από όλη την πυρκαγιά, γιατί αυτή, τώρα για να θυμηθούμε, δεν είναι μόνο εδώ στην Αττική. Η πυρκαγιά αυτή δουλεύεται και στην ουρά της, να το πούμε έτσι πιο απλά, από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή, από το σημείο εκείνο που δυστυχώς για πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα, και με αποτέλεσμα η καύση μήλη που υπήρχε στη διαδρομή της να δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα δυστυχώς που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες.
0: Κύριε Τσίγκα, τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία ανεβαίνει ήδη από σήμερα. Αυτό σας φοβίζει, επειδή αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά ξηρή η ατμόσφαιρα, έχουμε και κάποιο μελτέμι, δηλαδή υπάρχουν ακόμη κάποιες ώρες που είστε σε μεγαλύτερη επιφυλακή, θα είστε σε μεγαλύτερη επιφυλακή?
1: Το πυροσβεστικό σώμα εκ της αποστολής του για όλη την αντιπυρική περίοδο είναι καθόλου το 24ωρο με διασπορά δυνάμεων παντού. Εστιάζουμε λίγο περισσότερο με μεγαλύτερη ενίσχυση στις περιοχές όπου ο χάρτης επικινδυνότητας αποτυπώνει δείκτες υψηλούς, πολύ υψηλούς κύκλους και καταστάσεις συναγερμού όπως έγινε στο παρελθόν. Σήμερα, σε αυτή την κατηγορία δηλαδή, βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια και βρίσκεται και η Μυτιλίνη μαζί με το Χίο. Χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι οι άλλες περιοχές από την Ανατολική Μακεδονία, Νησιάνο, την Ελλοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, που βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου με δείκτη 3, δηλαδή το κίτρινο χρώμα, δεν θα συμβεί κάτι το οποίο δεν θα φέρει δυσκολίες. Έχουμε πει και στο παρελθόν και μαζί σας ότι καμία πυρκαγιά δεν επεκτείνεται αν δεν ξεκινήσει Και δυστυχώς καθημερινά έχουμε πάρα πολλές ενάρξεις με διοικητικά πρόστιμα, με αυτόφορες διαδικασίες. Χθες ένας συνάνθρωπός μας, ένας πολίτης στη Χαλκιδική, έκανε θερμές εργασίες με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
0: Και κάποιοι εδώ στην Αττική άναψαν μπάρμπεκιου χθες.
1: Μπάρμπεκιου και στην Κηφισιά και στο Ήλιον, όχι σε αστική περιοχή, σε περιοχή πλησίων δασικής έκτασης. Είναι εγκληματικό.
0: Δηλαδή, κυριολεκτικά σκέφτεσαι τι έχουν μέσα στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι.
1: Το περιγράψω ακριβώς όπως το σκεφτόμουν και εγώ. Αυτό αποτυπώνει. Δηλαδή, στη Ραφίνα είχαμε μπάρμπεκιου. Στο Ήλιον, αλικάρβονα μπάρμπεκιου. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως απορεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν κατοικούν εδώ, δεν ενημερώνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λέστε σύνδεσμα αυτή τη θερμοκρασία. Όταν είναι έξω σε εξωτερικό χώρο, δεν αντιλαμβάνονται τι μπορεί να συμβεί από τη στιγμή που έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο κατά την αντιπυρική περίοδο.
0: Και αυτή τη μεγάλη κατέκαι, την Αττική, αυτή τη Δυτική Αττική, την Αττικοβιωτία. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Είπατε ότι το κρίσιμο ήταν τις πρώτες ώρες που δεν πέταξαν τα εναέρια μέσα. Αυτό έφταιξε που είχαμε αυτή την ένταση της φωτιάς μετά και χρονικά και όσον αφορά και το θερμικό φορτίο. Οι καιρικές συνθήκες, το ότι εγκαίρως δεν κατάφερε να την κατασβέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις γιατί δεν είχαν ένα αέρια μέσα.
1: Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που καταλαμβάνει μια αιτία της επέκτασης πυρκαγιάς, γιατί οι πόλεις πυρκαγιές ξεκινάνε, οι περισσότερες που ξεκινάνε είτε από πράξη είτε από παράληψη που περιλαμβάνει μια ανθρώπινη δραστηριότητα, ξεκινάνε από περιοχές που υπάρχει δρόμος όδευσης και οχημάτων και πεζοπόρων τμήματων. Εκεί που κατευθύνονται όμως οι πυρκαγιές, δυστυχώς πολλές φορές δεν υπάρχει πρόσβαση είτε από επίγειες είτε από εναέριες δυνάμεις, για τις εναέριες είναι όταν η άνεμη είναι πάρα πολύ ισχυρή και δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα ασφάλειας στην εναέρια κυκλοφορία. Τα εναέρια μέσα από πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, αλλά και να είχαν με την ένταση που είχε δημιουργήσει αυτή η πυρκαγιά δεν μπορούσε να πλησιάσεις στα 200 και 300 μέτρα και από την ακτινοβολία και από τις κάφτρες που διεκδικούνταν παντού. Και όλος αυτός ο θερμικός θόλος που έβαζε σε κινδύνο στην επίγεια αντιμετώπιση αυτής της πυρκαγιάς.
0: Μπορούσε να προληφθεί αυτή η πυρκαγιά. Επειδή πολύ συχνά μιλάτε για την πρόληψη εσείς.
1: Βασικά η πρόληψη είναι τα πάντα. Δεν είναι ούτε ένα μεγάλο κομμάτι, ούτε ένα μεγάλο ποσοστό, ούτε το α και το ω. Είναι τα πάντα. Είναι το πρώτο στάδιο στον κύκλο διαχείρισης μιας καταστροφής που πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση από όλους σε ό,τι ο καθένας το αναλογεί. Είτε είναι πολίτες, είτε είναι πολιτεία, είτε είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Θα πρέπει ακόμη να κάνουμε μια προσπάθεια, μια συζήτηση κατά πόσο μπορούμε και στα σχολεία, στα μικρά παιδιά, να περάσουμε αυτή την κουλτούρα και της πρόληψης, αλλά και της προστασίας για την ασφάλειά μας, να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους άλλους, γιατί βλέπουμε ότι σε όλο τον πλανήτη υπάρχει αυτή η τεράστια δυσκολία με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Είδαμε στην Ευρώπη, αυτές τις μέρες υπάρχει και στην Αμερική, Αυστραλία, Καναδάς, είναι χώρες με μηχανισμούς πολύ ισχυρούς που βλέπουμε ότι δεν μπορούν να ανακόψουν την πυρκαγιά αν ξεκινήσει από κάποιο σημείο όπου και η βλάστηση και η καύσιμη ύλη. Όλος αυτός ο ορεινός όγκος, το συνταγές δάσος που δημιουργούν αυτά όλα τα ζητήματα, γιατί ξέρετε μετά από ένα σημείο υπάρχει και ένας κορεσμός στην ατμόσφαιρα, η ίδια πυρκαγιά παράγει θερμικό φορτίο, υπάρχει όλο αυτό το ανεμολογικό πεδίο που μας μεταφέρει,
0: που βοηθάει στην επέκταση της
1: μετεωρολόγης, με τοπικές επιτακίνησεις και όλα αυτά τα
0: στοιχεία
1: που βοηθούν και την κάνουν πολύ πιο δυνατή από την ανθρώπινη αντίσταση.
0: Κύριε Τσίγκα, κρατάω την καλή εικόνα που μας μεταφέρατε και την επιφυλακή βέβαια στην οποία βρίσκεστε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε.

0: Στην επικαιρότητα, στη θεματολογία της ημέρας βρίσκεται μια είδηση επίκως θα μπορούσε να την χαρακτηρίσει αποκρουστική, φρικιαστική. Αυτή η είδηση από το Μιστρά. Ένας 55χρονος ο οποίος έκρυβε στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του για να παίρνει τη σύνταξή του. Τι περισσότερο κοινικό μπορεί να ακούσει κάποιος? Ο Κώστας Γαζούλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας μεταφέρει, ο συνάδελφός μας, να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ για αυτή την είδηση. Τη συναντάμε σήμερα παντού. Κώστα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα από το Μιστρά Μαρία, που πραγματικά έχει σοκαριστεί η μικρή τοπική κοινωνία από αυτή τη μακάβρια πραγματικά αποκάλυψη.
0: Πίστευτη, τη διαβάζεις και την ξαναδιαβάζεις γιατί λες κάτι δεν έχω καταλάβει καλά.
1: Πραγματικά, να σου πω πώς άρχισε να ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι. Αρχικά εδώ υπήρχε στους κατοίκους της περιοχής και χθες ανθρώπους που συναντήσαμε και μας έλεγαν ότι είχαν να δουν για πολύ καιρό τον ηλικιωμένο, για περισσότερα από 4 χρόνια, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Ήταν η τελευταία φορά που είχαν δει αυτόν τον ηλικιωμένο άντρα, που ήταν γεννηθής το 1936. Φαίνεται ότι κάποιες καταγγελίες έφτασαν, κάποιοι ψήφιροι στα αυτιά και στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, και χθες κλήθηκε στο γραφείο της αστυνομίας της Σπάρτη ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου, χωρίς να του έχει δοθεί ο λόγος που τον κάλεσαν στη συνέχεια. Αφού τον ρώτησαν για το πού το βρίσκεται ο πατέρας του, αυτός ισχυρίστηκε αρχικά ότι βρίσκεται στην Αθήνα και μένει μαζί με οικιακή βοηθό. Ήταν κάτι όμως που διαπίστωσαν σύντομοι οι αστυνομικοί ότι δεν ισχύει, έτσι τον οδήγησαν σε έναν ξενώνα εδώ στην περιοχή του Μιστρά, που χρησιμοποιούσε και ως κατοικία ο 55χρονος, και παρουσία και δικαστικού λειτουργού προχώρησαν σε έρευνα, όπου στο υπόγειο του συγκεκριμένου ξενώνα, ο οποίος δεν λειτουργεί αυτή την περίοδο, θέλω να σου πω, και μέσα σε ένα επαγγελματικό τύπο καταψύκτη, βρήκαν τον ηλικιωμένο να βρίσκεται εκεί. Έβρεσαν μπροστά λοιπόν σε αυτή τη μακάβρη αποκάλυψη. Κλείθηκε άμεσα στο σημείο, θέλω να σου πω, και ιατροδικαστής, ο οποίος ωστόσο λόγω της προχωρημένης, όπως μας ανέφεραν, κατάψυξης του σώματος, δεν μπορεί ακόμα να δώσει περισσότερα στοιχεία, να προσδιορίσει δηλαδή το χρόνο του θανάτου αλλά και τα αίτια του θανάτου. Σε πρώτη όψη πάντως δεν φαίνεται να έχει κάποια εμφανή σημάδια, όπως ισχυρίστηκε τώρα ο ίδιος ο 55χρονος, ο γιος του δικαιωμένου, ο οποίος ομολόγησε πλέον την πράξη του. Ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας έχει πεθάνει από παθολογικά αίτια και τον κρατούσε για περίπου 2,5 με 2,5 χρόνια μέσα στον καταψύκτη, προκειμένου να παίρνει τόσο τη σύνταξη του πατέρα του, καθότι ο ίδιος λάμβανε και τη σύνταξη της θανούσας μητέρας του. Και γι' αυτό το λόγο ισχυρίστηκε ότι τον κρατούσε στον καταψύκτη και δεν είχε δηλώσει το θάνατό του ως όφυλο. Ωστόσο, διερευνούνται όλα τα ενδεχόμενα, καθότι περισσότερο φως θα δείξει σίγουρα η ιατροδικαστική εξέταση, να δουν αν όντως πρόκειται για παθολογικά αίτια. Θα προσδιορίσει το χρόνο, αν είναι 2,5 χρόνια ή έναν μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα που βρισκόταν ο ηλικιωμένος μέσα στον καταψύκτη. Ο 55χρονος, να σου πω, ότι έχει συλληφθεί από την πρώτη στιγμή για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά εξακολούθηση, αλλά και για παράνομη απλοχρησία, γιατί βρέθηκε και ένα αεροβόλο πιστόλι στην κατοχή του. Ενώ σε περίπτωση, Μαρία, όπως είναι αντιληπτό, που η ιατροδικαστική εξέταση δείξει και άλλα ευρήματα και δεν οφείλεται σε παθολογικά αίτια, δεν είναι πολύ πιθανό να δούμε να το
0: αποκαλύψουν και άλλες κατηγορίες.
1: Προφανώς. Σήμερα, μέσα στη μέρα, αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της Σπάρτης, αρμοδίως στις δικαστικές αρχές, προκειμένου να δούμε αν θα απολογηθεί, αν θα ζητήσει προθεσμία. Πραγματικά είναι μια ιστορία που σοκάρει ολόκληρο τον Πανελλήνιο.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Αισθάνομαι αδύναμη να σχολιάσω οτιδήποτε. Ο κινησμός.
1: Και φάνηκε και ιδιαίτερα κοινικό, σύμφωνα με πληροφορίες, και ο ίδιος ο αστυνομικός.
0: Όταν φτάνει να κάνει αυτή την ενέργεια.
1: Μάλλον είσαι, ναι, αυτό.
0: Ναι, είσαι. Είσαι επικός κοινικός.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, Κωνσταντίνο.
1: Καλημέρα, Μαρία.
0: Καλή συνέχεια, καλημέρα.

Ελάτε να δούμε τα πρώτα θέματα των εφημερίδων σήμερα. Συζητήσαμε αρκετά από αυτά. Θα ξεκινήσουμε όμως από την Καθημερινή για να το διαπιστώσετε κι εσείς ποια είναι τα πρώτα θέματα, τα θέματα που κυριαρχούν. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα: ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης. Πώς αποκωδικοποιείται η έφοδος 70.000 μεταναστών στη Θέουτα. Αναφέρεται στη χθεσινή άτυπη διάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών, την συμφωνία κατά κάποιο τρόπο για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν οι μεταναστευτικές ροές όταν έχουν την ένταση όπως αυτή που είχαν στην Θέουτα, αλλά και ουσιαστικά την παραπομπή του θέματος για να συζητηθεί τον Οκτώβριο. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής: βρέθηκε στο νεκρό σημείο του άλλου σύγκρουση ελικόπτερων, και αναφέρεται στα δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στην κατάσβεση στη φωτιά στη Δυτική Αττική και κατέπεσαν, και ρύθμιση για οφειλέτες και αγορά ακινήτων. Ένα οικονομικό θέμα της εφημερίδας: αγρυπνία γιορτών στο Κίεβο εν μέσω βομβαρδισμών και βλέπουν συμφωνία για τα στενά. Να περάσουμε στα νέα. Μεταβιβάσεις ακινήτων ψάχνουν για ένφια. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα για το προσφυγικό: η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα. Το θέμα που σας λέγαμε με η άτυπη σύνοδος υπουργών εσωτερικών, Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών. Ακόμη, από πύραυλο της SpaceX, ένας κρατήρας 29 μέτρων στη Σελήνη. Και Πορτογερμενό, μια μακάβρια σύμπτωση με τις πυρκαγιές. Το θέμα του μεταναστευτικού και της άτυπης συνόδου θα το συναντήσουμε σε αρκετά πρωτοσέλιδα. Να, για παράδειγμα, και στην εφημερίδα των συντακτών είναι το πρώτο θέμα. Στην πυρά το άσυλο είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Ρεσιτάλ υποκρισία στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών. Αυτό είναι το πρώτο της θέμα. Ενώ για τις πυρκαγιές αναφέρει με αποζημιώσεις επιχειρεί να σβήσει τη λαϊκή κατακραυγή η κυβέρνηση. Και ακόμα, δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωδικαστήριο δηλαδή, απόφαση ορόσημο για τη θωράκιση των περιοχών Natura. Να περάσουμε στο ριζοσπαστή: η επόμενη μέρα στα καμένα της Δυτικής Αττικής, τώρα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης, πλήρης αποζημίωση των οικοκυριών, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ελεύθερος τύπος: 5 κλειδιά για σύνταξη, πάνω από 60% του μισθού. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Προσωρινή αναστολή ασύλου, άμεσες επιστροφές. Η ελληνική θέση, η θέση με την οποία προσήλθε η Ελλάδα στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών για το μεταναστευτικό. Και ακόμη, στα δίχτυα της ΑΔΕ, σκάφος με κοράλια αξίας 800.000 ευρώ. Στην εφημερίδα Κόντρα διαβάζουμε: φωτιές και γκάλο προκαλούν ανασχηματισμό. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που θα γίνουν μετά τις 20 Αυγούστου είναι καθοριστικά για τις τελικές αποφάσεις που θα πάρει ο Πρωθυπουργός. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Σκληρή γραμμή Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, το δεύτερο θέμα της εφημερίδας για τη χθεσινή σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών. Και διαλύεται η ελπίδα, νέο κύμα αποχωρήσεων, θα σας πούμε περισσότερα στη συνέχεια, από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Το μεταναστευτικό, το θέμα της άτυπης συνόδου, πρώτο θέμα στην απογευματινή. Δυσαρέσκεια με αστερίσκους της Αθήνας στις πρακτικές του Σάντσεθ. Λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε Θέουτα, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, Γεωργιάδης για σπιτάκια ανακύκλωσης. Πού είναι το σκάνδαλο? Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από μέταλλο άλλης εποχής. Και ακόμη, από την απογευματινή, 50.000 ρομπότ δολοφόνους ρίχνει στη μάχη η Ουκρανία.

Εφημερίδα Μανιφέστο, τσιμέντο να γίνουν, είναι ο τίτλος της εφημερίδας των Μπετών. Νίκη Πάρο, Σαντορίνη, Τζιά, Μύκονο και Μήλο. Δεύτερο θέμα από την εφημερίδα Μανιφέστο, χωρίς ντροπή και ενσυναίσθηση, μιλάει ο Τσίπρας του Ματιού για τις φωτιές. Αυτός είναι ο τίτλος από την εφημερίδα.

artnews.gr. Τα πρώτα θέματα, τα τέσσερα πρώτα θέματα του Art News είναι φωτιά στη Δυτική Αττική, στο κόκκινο η επιφυλακή για να ζωπηρώσεις για έκτη ημέρα, κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Ρεπορτάζ στα αποκαίδια, ρεπορτάζ στα καμένα, το δεύτερο θέμα του Art News. Ο τίτλος είναι Δυτική Αττική, η επόμενη μέρα της καταστροφής ανάμεσα στη Στάχτη και τα αποκαίδια. Στα πρώτα θέματα του Art News, διυπουργική σύσκεψη σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Και τέταρτο θέμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν συμφωνία ακόμη και σήμερα για τα στενά του Ορμούς. Θα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής πώς και ο διεθνής τύπος αντιμετωπίζει αυτό το θέμα. Φτάνει να την έχουμε τη συμφωνία. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν από τις 9 θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων τώρα. Εσείς θα συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Art News Radio, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση. Θα μας βρείτε αμέσως. Δύο λέξεις. Art News η μία, Radio η άλλη. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Καλημέρες, φωτογραφίες, ευχές, αλλά και σχόλια και κριτική και τη σκέψη σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Θα τα πούμε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι. Dungarees and rollerblades, smoking filter tips, reclining in the passenger seat of my supercharged jet black.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Στην κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων, ρίχνουν το βάρος σε πήγες και αναέριες δυνάμεις. Διάσπαρτες εστίες καίνες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Δεν υπάρχουν φλόγες σε κανένα σημείο. Αυτό που κάνουμε τώρα, στο σημείο που επιχειρούμε και με εναέρια μέσα σε τρία σημεία της φωτιάς και στο βορειοδυτικό κομμάτι όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απίστευε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότηση δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη σε 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτίριων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία, ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άκρη αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του ορμού. Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις από ναρκοθέτηση στα στενά, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλεί το πρακτορείο Bloomberg. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, το Brent.
0: Καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμιο σε 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Μάκη Πολάτο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, εδώ παραμένουμε. Air News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τους ήχους. Γιάννα Αρφάνη, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος γεμίζει τις μπαταρίες του, κάνει διακοπές. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο. Έως στις 10 θα είμαστε κοντά σας και εσείς θα μπορείτε να συμμετέχετε, να είστε συντροφιά μας, στέλνοντας τα μηνύματά σας μέσω του Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News μία, κενό, radio η άλλη, για καλημέρες, φωτογραφίες, ευχές, σχόλια, κριτική. Συζητήσαμε στο πρώτο μισό της εκπομπής τις εξελίξεις γύρω από τις φωτιές και τις πυρκαγιές και τις συνέπειες στην καθημερινότητα και τη ζωή μας, και δεν τη σταματήσαμε τη συζήτηση γιατί θα τη συνεχίσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αλλά θα συζητήσουμε και για την οικονομία και για τον πληθωρισμό, ιδιαίτερα στα σούπερ μάρκετ, και κάποια στοιχεία που μας κάνουν να μισογελάμε, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ακρίβεια δεν είναι το πρώτο, το ιεραρχημένο πρώτο και πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Δειλά-δειλά θα επιστρέψουμε και στο πολιτικό πεδίο, γιατί έχουμε εξελίξεις. Είναι αρχές Αυγούστου, αλλά τα κόμματα δεν έχουν κατεβάσει ρολά. Υπάρχει δραστηριότητα, υπάρχει προβληματισμός. Ετοιμάζονται όλοι για τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και κάποια κόμματα βρίσκονται και σε μια κατάσταση φαγούρας, πάντα πολιτικής.

0: λέγαμε για την ακρίβεια, το υπαριθμό ένα και πιο σημαντικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν τα σπίτια, αντιμετωπίζουμε όλοι μας, όχι μόνο στην Ελλάδα θα μου λέγε κάποιος. Ας μιλήσουμε εμείς για τα δικά μας. Χτες είχαμε κάποια στοιχεία από το ΙΕΛΚΑ. Είχαμε τα μηνιαία στοιχεία από το Ινστιτούτο Έρευνας Λιάν Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, που μας έδιναν ένα στίγμα για το πώς κινήθηκαν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ το μήνα Ιούλιο. Μια στασιμότητα και μια αμυδρή μικρή πτώση της τάξης της μισής μονάδας. Ο Άκης Αθανασόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει τις λεπτομέρειες αυτών των στοιχείων. Και για έναν ακόμη λόγο, Άκη, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Περιμένουμε ότι το Σεπτέμβριο μας είχε από το Υπουργείο Ανάπτυξης γνωρίζαμε ότι θα έχουμε τις συμφωνίες με κάποιες εταιρείες για μειώσεις των τιμών. Έλα όμως να δούμε τι συνέβη τον Ιούλιο.
1: Λοιπόν, υπάρχει αυτή η συμφωνία. Θα τη δούμε, να δούμε πρώτα όμως το ΙΕΛΚΑ. Η μηνιαία έρευνα λοιπόν που έγινε στα σούπερ μάρκετ, και να διευκρινίσουμε ότι αφορά μόνο τα τρόφιμα, διότι mm-hmm. τα σούπερ μάρκετ δεν πουλάνε μόνο τρόφιμα, πουλάνε και καθαριστικά σπιτιού, πουλάνε και ήδη προστατευτικά.
0: Σωστά, και απορριπαντικά, έχεις απολύτω
1: ναι,
0: δίκιο.
1: Αυτά δεν συμμετέχουν στην έρευνα. Η έρευνα αφορά μόνο τα τρόφιμα και μόνο στα σούπερ μάρκετ. Όχι τις λαϊκές αγορές, όχι τα παντοπολία, όχι τα μανάδικα. Ο τομέας λοιπόν των τροφίμων στα σούπερ μάρκετ μετά από 18 μήνες έδειξε, όπως είπες και εσύ, μια μικρή ακτίδα φωτός. Είχαμε να δούμε αρνητικό πληθωρισμό από το Δεκέμβριο του 2024. Έκτοτε είχαμε δει πληθωρισμό τροφίμων στα σούπερ μάρκετ μέχρι και 2%, 2,5%. Τον προηγούμενο μήνα είχαμε συν 0,77, ήμασταν δηλαδή σε αφεντικό πληθωρισμό mm-hmm. και τώρα τον Ιούλιο, σε σύγκριση πάντα με τον Ιούλιο του 2025, διότι κάθε ποσοστό που θα αναφέρουμε είναι σε ετήσια μεταβολή.
0: Mm-hmm.
1: Είναι Ιούλιος με Ιούλιο. Το ποσοστό λοιπόν Ιούλιος του 26 με Ιούλιο του 25 δείχνει ότι τα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ είναι φθηνότερα κατά 0,47%, μισή μονάδα. Θα πει κάποιος, όλες οι κατηγορίες? Όχι. Προφανώς αν ήταν όλες οι κατηγορίες το ποσοστό θα ήταν μεγαλύτερο.
0: Yeah,
1: κάποιες κατηγορίες είχαν μείωση, κάποιες κατηγορίες είχαν αύξηση. Απλώς αυτές που είχαν μείωση είχαν μεγαλύτερο ποσοστό πτώσης.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και το μέσο και ο μέσος όρος βγαίνει αρνητικός. Αρνητικό πληθωρισμό λοιπόν στα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ για τον Ιούλιο, και πάμε να δούμε 3-4 κατηγορίες που είχαν τη μεγαλύτερη πτώση, Μαρία. Φρέσκα φρούτα λαχανικά σχεδόν μείον 7%.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ καλή είδηση, γιατί πολλοί κόσμος μέσα στο καλοκαίρι προτιμάει τα φρούτα και τα λαχανικά. Το
0: βέβαια.
1: Καλό είναι ότι οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές που βοήθησαν να πέσουν οι τιμές.
0: Και το καλοκαίρι έχουμε και πολλά φρούτα παραδοσιακά, οπότε και αυτό βοηθάει στην πτώση των τιμών. Πολλές επιλογές έχουν καταναλωτές, αυτό εννοώ.
1: Η προσφορά, η επαρκής προσφορά είναι αυτή που βοηθάει να συγκρατηθούν και να μειωθούν οι τιμές. Λοιπόν, τροφές και είδη για κατοικίδια μείον 5,2%. Ζύμες, είτε νοπές είτε κατεψυγμένες, περίπου μείον 4,3%. Και διάφορα είδη που βάζουμε στο πρωινό μας, ή διάφορα ροφήματα που χρησιμοποιούμε για το πρωινό μας.
0: Δημητριακά, φαντάζομαι να φέρεις αυτά δημητριακά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και διάφορα ροφήματα από mm-hmm. τσάι, από καφέ. Περίπου στο μείον 2%. Αυτές είναι οι βασικές κατηγορίες. Πάμε να δούμε και 2-3 κατηγορίες που είχαμε αύξηση.
0: Ναι.
1: Τα ποσοστά, όπως θα παρατηρήσετε, είναι μικρότερα από αυτά τα ποσοστά της μείωσης.
0: Και έτσι βγαίνει ο μέσος όρος. Έτσι βγαίνει αυτός ο θετικός μέσος όρος.
1: Mm-hmm. Τα σούπερ μάρκετ τα τελευταία χρόνια όλοι ξέρουμε ότι πουλάνε όλο και περισσότερα έτοιμα γεύματα. Τα έτοιμα γεύματα λοιπόν στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 3,75%. Νερά, αναψυκτικά και χυμή. Αυτό θα έλεγα ότι μέσα στο καλοκαίρι δεν νομίζω ότι είναι πολύ αρέσει στους καταναλωτές. Αυξήθηκαν 3,26%.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω γιατί υπάρχει μεγάλη κατανάλωση και σε νερά και σε αναψυκτικά και χυμούς. Και τέλος, αυγά, βούτυρα και ζωμή αυξήθηκαν κατά περίπου 3%, ενώ σχεδόν 2,80% αυξήθηκαν και οι ξηροί καρποί. Αυτές είναι οι κατηγορίες που πήγανε προς τα πάνω και οι κατηγορίες που πήγανε προς τα κάτω. Ένας λόγος είναι η εποχικότητα που επηρεάζει, όπως είπαμε, τα φρούτα και τα λαχανικά και συγκρατεί τις τιμές. Ένας άλλος λόγος είναι ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης με τα σούπερ μάρκετ και τους προμηθευτές τους έχουν συμφωνήσει ότι Ιούλιο και Αύγουστο θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να συγκρατήσουν τις τιμές. Και από 31 Αυγούστου και για 2 μήνες θα ρίξουν τις τιμές.
0: Για να το δούμε αυτό, για να το δούμε αυτό πώς θα πάει.
1: Ναι, κοίτα, η συμφωνία υπάρχει στο τραπέζι. Mm-hmm.
0: Να δούμε σε ποια είδη και τι ποσοστά. Αυτό έχει ενδιαφέρον, Άκη, ουσιαστικά.
1: Τα περισσότερα είδη, γιατί η λίστα έχει κυκλοφορήσει, τα περισσότερα είδη είναι βασικά είδη τροφίμων, ό,τι βάζουμε συνήθως στο τραπέζι μας, αλλά δεν περιορίζεται στα τρόφιμα, επεκτείνεται και σε βασικά είδη νοικοκυριού. Γιατί καταλαβαίνεις ότι ένα σούπερ μάρκετ, όταν κοιτάς το λογαριασμό, έχουν φύγει αρκετά λεφτά στα τρόφιμα, αλλά έχουν φύγει αρκετά λεφτά και στα υπόλοιπα. Χαρτικά, απορρυπαντικά, διάφορα τέτοια είδη, είδη προσωπικής υγιεινής. Άρα η λίστα αφορά και τρόφιμα και διάφορα τέτοια είδη του νοικοκυριού. Έχει κοινοποιηθεί. Περιμένουμε να δούμε τα σούπερ μάρκετ από 1η Σεπτέμβρη. Τα ποσοστά, να πω ότι είναι από 5 μέχρι 20%. Το 5 είναι το ελάχιστο. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιο σούπερ μάρκετ να πει ότι εγώ έριξα την τιμή 3%. Το 3% είναι εκτός της συμφωνίας. Πρέπει να ρίξει την τιμή από 5% και πάνω. Το πόσο πάνω, το Υπουργείο έβαλε μια κλίμακα, να το πω έτσι, από 5 μέχρι 20%. Σε κάποια προϊόντα θα είναι μονοψήφιο, σε κάποια θα είναι διψήφιο. Θα το δούμε, Μαρία, ναι.
0: Θα το δούμε, ναι. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, στους τελευταίους, στον πληθωρισμό τον τελευταίο μήνα, τους δύο τελευταίους μήνες που είναι υψηλός αρκετά, είναι εκεί γύρω στο 5%, δεν συνέβαλαν ιδιαίτερα τα τρόφιμα. Δεν ήταν πολύ υψηλός εκεί ο πληθωρισμός, ήταν τα καύσιμα. Αλλά να δούμε πώς θα επηρεάσει, γιατί οι τιμές των τροφίμων επηρεάζουν τα νοικοκυριά. Θα μπορούσε να πει κάποιος, βέβαια, έχουν ανέβει τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια, που όσο και απέσουν δεν θα φτάσουν αυτό το επίπεδο. Αλλά κάτι είναι και αυτό, από το να έχουμε συνεχείς αυξήσεις.
1: Κοίτα, έχεις ένα δίκιο. Τους τελευταίους 2-3 μήνες, ειδικά το τελευταίο δίμηνο, τα τρόφιμα δεν είναι αυτά που οδηγούν τον πληθωρισμό στη χώρα μας και πανευρωπαϊκά. Τα καύσιμα είναι αυτά που έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα. Τον Ιούλιο φαίνεται ότι είχαμε ευτυχώς μια κάμψη του πληθωρισμού. Μακάρι να συνεχιστεί. Το πετρέλαιο βλέπουμε στις διεθνείς αγορές ότι είναι σε μια πτώση. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό και τους επόμενους μήνες. Το θέμα είναι οι αυξήσεις που φέρνουν τα καύσιμα. Στην Αγγλία μπορεί να δούμε τη βενζίνη να πέφτει, αλλά το θέμα είναι να δούμε να πέφτουν και οι παρενέργειες, γιατί όταν ανεβαίνουν τα καύσιμα δεν ακριβένει μόνο η βενζίνη στο πρατήριο.
0: Έτσι είναι, επηρεάζονται όλα τα προϊόντα.
1: Ναι, καλό είναι να δούμε μειώσεις σε όλη την αλυσίδα. Και βέβαια υπάρχουν και πολλά άλλα, ας πούμε τα καύσιμα έχουν επηρεάσει πολύ τα αεροπορικά εισιτήρια, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Έτσι είναι.
1: Αλλά κυρίως τα αεροπορικά. Τα αεροπορικά έχουν πολύ μεγάλη αύξηση. Το θέμα είναι αν μειωθούν τα καύσιμα, αν θα μειωθούν και τα εισιτήρια. Δεν το ξέρω αυτό. Μακάρι. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό θα ήταν η ευχή όλων.
0: Άκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα.

Πολύ εύστοχο το σχόλιο της, της Κέλλης, η οποία αναφέρεται σε αυτό το θέμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Θέλει πάρα πολύ ψάξιμο τελικά για να δεις εάν έχει πέσει ουσιαστικά η τιμή. Τι είναι αυτό που αναφέρει? Ότι πολλές φορές το κάνουν τα τελευταία χρόνια, ή κρατάνε ίδια την τιμή ή και την ανεβάζουν λίγο ενώ μειώνουν την ποσότητα. Και αναφέρεται σε συγκεκριμένο προϊόν το οποίο είχε τη συγκεκριμένη τιμή όταν η συσκευασία είχε 250 γραμμάρια. Στη νέα συσκευασία τα γραμμάρια είναι 200 και η τιμή έχει ανέβει για λίγο. Ναι, και πάρα πολύ συχνά γίνεται αυτό. Θέλει κυριολεκτικά πάρα πολύ ψάξιμο για να πάρεις ένα προϊόν που έχει φθηνίνει, και κυρίως και στις προσφορές θέλει πολύ ψάξιμο, παρότι η έλεγχη εκεί φαίνεται ότι και τα πρόστιμα είναι αρκετά υψηλά. Στο Viber μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στείλτε μας κι άλλα, αφού στο Earth News Radio, αφού στην αναζήτηση γράψετε Earth News Radio.

0: γιατί υπάρχει και αυτή η παράμετρος και τις επιπτώσεις στην υγεία, στο περιβάλλον, αυτόν τον mega fire που δεν μας αφήνουν το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει καλοκαίρι πια χωρίς μια πυρκαγιά μεγάλη και επίμονη. Ο κύριος Δημοσθένης Αργιάννης είναι καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε αυτό, τις επιπτώσεις των πυρκαγιών. Ήδη ακούμε, κύριε Σαργιάννη, καλή σας ημέρα μάλλον, να τα πάρω τα πράγματα από την αρχή. Καλημέρα σας. Ήδη ακούμε ότι κάποιοι επιστρέφουν στα σπίτια τους, δηλαδή στις περιοχές, σε γη η οποία είναι ακόμη θερμή, με αναθυμιάσεις φαντάζομαι. Πόσο επικίνδυνο για την υγεία είναι όλο αυτό, όχι μόνο αυτών που επιστρέφουν στην περιοχή, για την υγεία όλων μας?
1: Ας διαχωρίσουμε. Αυτοί που επιστρέφουν στην περιοχή, πραγματικά έχει αλήθεια ότι χρειάζεται να κάνει κανείς με προσοχή. Γιατί αλήθεια είναι το έδαφος, αναφέρεται σε αναθυμιάσεις, πολλές φορές το έδαφος καίγεται υπόγεια για εβδομάδες, ειδικά όταν υπάρχει τόσο μεγάλη φωτιά, και ρίζες, κούτσουρα κλπ. Αφήνουν θερμές κοιλότητες που μπορούν να καταρρεύσουν τα ρούχα. Από το πόδι και να προκαλέσουν σοβαρά εγκάφματα. Άρα, όταν μπαίνουν να μπουν με μπότες και όχι με αθλητικά παπούτσια, πολύ απλά. Επίσης, ένα άλλο στέγνος που δεν έχει να κάνει με το φωτιά, δηλαδή δεν έχει να κάνει με το περιβάλλον, αλλά έχει να κάνει με επιπτώσεις της φωτιάς, να μην ανοίξουμε μόνοι μας το ρεύμα τον γκάζι, γιατί φιάλες υγραερίου που εκτέθηκαν σε φωτιά μπορεί να έχουν αλλοιωμένη την αλβίδα και να διαρρέουν, ακόμη και αν φαίνονται ακέραιες με το μάτι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, εδώ θέλει λίγη προσοχή, το κάνουμε σωστά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις, προφανώς θα δούμε στάχτη. Οι στάχτε αυτοί δεν είναι απλή στάχτη ξύλου, γιατί έχουν καεί, ειδικά όταν πηγαίνει να κάνει σε σπίτια, πιθανώς έχουν καεί σπίτια, φύγες, οχήματα. Άρα περιέχει αυτή η στάχτη βαριά μέταλλα, πολυρομαδικούς ζωγονάνθρακες, δυνητικά αμύαντο στην δική και στην δική αδική και την πυροτή, χρησιμοποιείται αρκετά ελαινίκ σε στέγες, σε αποθήκες, σε άβλους, παλιά σπίτια.
0: Ναι, ναι.
1: Που σημαίνει ότι αυτό, ο αμύαντος, το ελαινίκ μάλλον γίνεται αίσθητο από τη φωτιά, τρίβεται εύκολα, απελευθερώνει ίνες αμυάντου και αυτό θέλω να πω εδώ είναι ότι αν κανείς δει παγμένες αυτές τις πλάκες που συνεργούν κυματοειδή μορφή, δεν πρέπει να τις σπάσουμε άλλο για να τις πετάξουμε, να μην τις μεταφέρουμε το αυτοκίνητο, μην τις πετάξουμε στα μπάρια, γιατί είναι ένα επικίνδυνο απόβλητο. Θέλει αδειοδοτημένο συνεργείο για να το διαχειριστεί κανείς σωστά. Σημαντικό είναι, θέλει πολύ προσοχή. Για αυτούς τους λόγους, επίσης θα πούμε ότι η στάχτη ευρύτερα, μετά από το προσοχή, είναι αλκαλική, οπότε βρεγμένη προκαλεί χημικά εγκάματα στο δέρμα. Άρα θέλει λίγη προσοχή στην επαφή.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ο καθαρισμός έχει να γίνει με μάσκα, τουλάχιστον με σπιδίο που να χωριέται σωστά. Και αν υπάρχει στο νερό, είναι FFP3.
0: Mm-hmm. Μάσκα είναι σκημένη, όχι απλή μάσκα, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, η FFP2 είναι αυτή που λέμε, είναι σκημένη. Η FFP2 είναι απόμφη, είναι σκημένη. Και τη στέλνανε επί COVID, γι' αυτό που ξέρει πια κόσμο. Και υπάρχει τώρα η ελαφία, όταν σε τέτοια φορά στον καθαρισμό πρέπει λοιπόν να γίνεται ελαφία ίδρυμανση με ελάστιχο σε χαμηλή πίεση, με χρήση υδρού πανιού, υδρού ξυταρίσματος, και αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σκούπα, όχι την κοινή ηλεκτρική σκούπα, αλλά σκούπα με την φίλτρα χέπα που μπορούν να κρατήσουν τα σωματίδια αυτά. Γιατί η απλή σκούπα απλώς φυσάει το λεπτό τα σωματίδια πίσω στον αέρα.
0: Ναι. Τώρα λέτε, αν ξεμπίνουμε με λάστιχο, όλα αυτά περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα, φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα θέλει μια προσοχή. Αν το ξεπλύνουμε και μείνει στο έδαφος, εντάξει. Αν ξεπλύνουμε, να μην το κάνουμε, να μην πετάξουμε τη στάχτη σε τεράστια ομβρίων υδάτων ή σε ρέματα, γιατί αυτό επιβαρύνει πραγματικά τα νερά, πολύ σημαντικά. Και άρα χρειάζεται προσοχή και σε αυτό. Τώρα, αναφερθείτε στο νερό, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή επίσημη οδηγία του Υπουργείου Υγείας να μην πίνει κανείς από το δίκτυο μέχρι νεοτέρας οδηγίας. Σωστό.
0: Περιοχή ή στο λεκανοπέδιο?
1: Στην περιοχή.
0: Στην περιοχή.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα όμως, ότι πάρα πολλά οικόπεδα και στην ποιοτεία χρησιμοποιούν γεωτρήσεις πηγάδια έστερνα.

0: φέρνει στο σημείο, το δίκαιο δεν μας ενδιαφέρει, έτσι, καταλαβαίνετε. Ναι. Άρα εδώ προμετώφερ του ψυχή, έρνες και ανεπίδευτες αμενές που δέχτηκαν στάχτη ή επιβεβαιωτικά φλόγας, έρνονται και ένωση, καθαρισμό και απολύμανση, και όποιος δημοπεληψία για να δει κανείς την κατάσταση υπήρχε, άρα πρέπει να πεταθεί το νερό που υπήρχε. Mm-hmm. Επίσης, αν υπάρχουν, αν δούμε λιωμένους σωλήνες, λιωμένους πλαστικούς σωλήνες, δεξαμενές ή συνδέσεις πολλές φορές στα δίχτυα από πλαστικό, το λιώσιμο απελευθερώνει βενζόλιο και άλλους τυπικούς οργανικές ενώσεις μέσα στο ίδιο το δίχτυο του νερού. Ουσιαστικά αυτό χρειάζεται να αναλυθεί χημικά για να δούμε αν το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ακόμα και για ντους. Οπότε μέχρι τότε εμφιαλωμένο για όλες τις πτήσεις. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά σε τρόφιμα κτλ., τα κυπριστικά που δέχτηκαν τα φύλλα του λαχανικά που δέχτηκαν στάχτη ή επιβεβαιωτικά φλόγας επίσης είναι τοξικά για αυτά. Mm-hmm. Και θα πεταχτούν. Καρτί με φλούδα πρέπει να πληθούν καλά και να ξεφλουδιστούν. Και θα έλεγα, επειδή υπάρχει παραγωγή σε αυτά, ελιές και στα φύλλα που δέχεται πυκνό καπνό, που βαλούν μια οσμή χαρακτηριστική στο λάδι και το κρασί, οπότε πρέπει να δοκιμαστεί αυτό πριν την παραγωγή. Το ίδιο πράγμα για μέλη από πυψέλες μέσα στην ζώνη.
1: Κυρία Σαριγιάννη, να σας ζητήσω μια χάρη, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων, ούτε μισό λεπτό, γιατί έχω κάποιες ερωτήσεις που μου έχουν στείλει και ακροατές, και να συνεχίσουμε τη συζήτηση λίγο. Μείνετε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης παλεύουν για την αποφυγή αναζωπυρώσεων σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, Κανδύλια, Αγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Η πρόληψη είναι τα πάντα. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση από όλου σε ότι ο καθένα του αναλογείται είναι πολίτη, είτε η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση, δήλωσε νωρίτερα στο ΕΡΤ News Radio ο Κώστα Τσίγκα, πρόεδρο τη Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματο. Βραχικύκλωμα στη γραμμή ηλεκτροδότηση δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματο τη πυροσβεστική ω αιτία έναρξη τη μεγάλη φωτιά. Κάνει λόγο για τεχνικέ ελλείψει, κατασκευαστικά προβλήματα και κακοτεχνίε. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Διευπουργική σύσκεψη στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Μάχη των εθελοντών για τα εκατοντάδες πυρόπληκτα ζώα σε Βίλια και Μέγαρα, μεγάλη ανάγκη για στήριξη και φιλοξενία. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούς. Μία συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στην Ουκρανία, 15 νεκροί και 27 τραυματίες από νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Και ο καιρό ζέστη και ισχυρό με τέμι τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εδώ είμαστε, News Radio, Νίκος Τσιπλάκης, ρύθμιση των ήχων, Γιάννα Αρφάνη, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ήρα Πανανίδου, στις μουσικές επιλογές και ο κύριος Δημοσθένης Αριγιάννης, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή και την αναμονή σας. Κύριε Σαριγιάννη, ήθελα να σας ρωτήσω μετά από αυτή την πάρα πολύ αναλυτική και λεπτομερή αναφορά στο τι πρέπει να κάνουν όσοι επιστρέψουν στις περιοχές που επλήγησαν. Επλήγησαν από τις φωτιές, εκτός από τις ευάλωτες ομάδες στις οποίες λέμε από την αρχή, λέτε από την αρχή ότι πρέπει να φοράνε τη μάσκα, τους πρέπει να προσέξουν, είναι και τα παιδιά ευάλωτα σε αυτό το περιβάλλον, έτσι. Όλοι είμαστε ευάλωτοι, τα παιδιά για ένα λόγο παραπάνω, έτσι δεν είναι? Διάβαζα διάφορες μελέτες, θέλουν πολύ πολύ προσοχή.
3: Βεβαίως, πολύ προσοχή για πολλούς λόγους. Ένας λόγος βασικός είναι ότι πρώτα απ' όλα τα παιδιά είναι στις ευάλωτες ομάδες, έτσι. Ένας λόγος είναι ότι υπάρχουν πολλαπλοί λόγοι γι' αυτό. Ένας είναι ότι τα παιδιά ακριβώς λόγω της ηλικίας και ότι παίζουν, έρχονται σε επαφή πολύ περισσότερο με το χώμα και βάζουν τα δάχτυλα στο στόμα, βάζουν τα χέρια στο στόμα πολύ πιο συχνά από τους ενήλικες, που σημαίνει ότι η πιθανότητα έκθεσης σε οτιδήποτε υπάρχει στο χώμα είναι πολύ μεγαλύτερη, άρα εδώ θέλει πολύ προσοχή. Το ίδιο πράγμα για τα θέματα καθαρισμού, πόδια κτλ. Άρα λοιπόν, αυτός είναι ένας βασικός λόγος. Αυτό είναι από τη μεριά της έκθεσης. Από τη μεριά τώρα της ανθρώπινης φυσιολογίας, όσο είναι πολύ μικρά, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν καν τον πλήρη μεταβολισμό που έχει ο άνθρωπος, που σημαίνει, ο ανήλικας, που σημαίνει ότι κάποιες τοξικές ουσίες μπορεί να περαμένουν πολύ μεγαλύτερο διάστημα στον οργανισμό τους, επειδή δεν θα μεταβολιστούν γρήγορα, ακόμα και αν μεταβολίζονται γρήγορα σε έναν ενήλικα. Άρα η τοξικότητα για ένα παιδί δεν είναι η ίδια με η τοξικότητα για έναν ενήλικα. Επίσης, συνήθως η τοξικότητα έχει να κάνει με τη δόση, και η δόση δεν είναι μόνο η συγκέντρωση που παίρνουμε από το περιβάλλον, είναι η ποσότητα που παίρνουμε σε σχέση με το βάρος μας. το βάρος ενός παιδιού είναι πολύ μικρότερο από ένα ενήλικα, άρα η έκθεση στην ίδια ποσότητα είναι πολύ μεγάλη, πολύ πιο, έχει πολύ μεγάλη, πιο πολλά αρνητικά αποτελέσματα. Ναι. Αυτό σε επίπεδο οξείας, αν θέλετε, τοξικότητας άμεσης. Και βεβαίως υπάρχει το κομμάτι του το επιγενετικό, που μπορεί να επηρεάσει την μετέπειτα ζωή του παιδιού, αν εκτεθεί σε πολύ νεαρή ηλικία σε κάποια ιδιαίτερα τοξικά χαρακτηριστικά, ειδικά τα βαρέα μέταλλα ή φυσικά ο διοξίνες, τα φουράνια που έχουν καρκινογόνο δράση, είναι πολύ επικίνδυνα. Άρα είναι κάτι το τα παιδιά έχουν ιδιαίτερες ευαλωσιμότητες σαν οργανισμοί και σαν παιδιά, σαν, με την έννοια της, των συμπεριφορών τους που τα οδηγούν να είναι πιο ευάλωτος συγκεκριμένου τύπου εκθέσεις από ότι οι υπόλοιποι ενήλικες.
2: Άρα θα έλεγε κάποιος να αφήσουν κάποιες μέρες να μην βιαστούν να επιστρέψουν, εάν έχουν βέβαια την πολυτέλεια οι άνθρωποι να έχουν αυτή την επιλογή. Και για τους υπόλοιπους, για το λεκανοπαίδιο συνολικά.
3: Ναι.
2: Ζούμε πολύ, είναι επιβαρημένος ο αέρας, η επιβάρυνση φαντάζομαι θα είναι ακόμη μεγαλύτερη για όλους μας και μάλιστα έχουμε και μελτέμι το οποίο πνέει, άρα μεταφέρει τις σκόνες και τη στάχτη σε όλο το λεκανοπαίδιο, έτσι δεν είναι?
3: Να σας πω, αυτό που έχουμε δει, γιατί το παρακολουθώ συνεχώς, είναι ότι επειδή ο άνεμος που ο κυρίαρχος άνεμος αυτές τις μέρες ήταν νοτιοδυτικός, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν το μετέφερε στην Αττική. Αν δείτε τις τιμές και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ αυξημένες, ενώ σε άλλες πυρκαγιές πριν από δύο χρόνια είχαμε 200 ας πούμε μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο, τώρα έχουμε 15 σε PM2,5 με όρια ασφαλείας στα 10, που σημαίνει είμαστε στα όρια ταξιολογικά της Αθήνας εδώ.
2: Το θέμα
3: είναι ότι αλλά βέβαια αυτό το πλούμιο, όπως λέγεται, δηλαδή αυτός το νέφος του καπνού πηγαίνει προς τα κάτω, προς την Ανατολική Πελοπόννησο, και μετά περνάει, πηγαίνει, πρακτικά φτάνει μέχρι τη Λιβύη στην πραγματικότητα, περνώντας από το πλάι, από την δυτική πλευρά της Κρήτης. Δεν φτάνει στην Κρήτη, δεν περνάει πάνω από την Κρήτη, αλλά στη θάλασσα, έξω από την Κρήτη.
2: Οι τιμές δηλαδή στην Πελοπόννησο είναι αυξημένες?
3: Οι τιμές στην Πελοπόννησο σε σχέση με τις φυσιολογικές τιμές είναι αυξημένες, ναι.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά όχι τόσο, όχι πάρα πολύ, γιατί ακριβώς μιλάμε τώρα για σωματίδια τα οποία έχουν περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό σε ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, που σημαίνει ότι μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, αν θέλετε, πιο ψηλές στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Κρήτη παρά στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα. Κύριε Σαριγιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Μιλούσαμε με τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

πάρα πολύ χρήσιμες και αναλυτικές συμβουλές που έδωσε ο κύριος Σαριγιάννης, ο κύριος Δημοσθένης Σαριγιάννης, για όσους απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, από τις επιχειρήσεις τους και επιστρέψουν τις προσεχείς ημέρες, από το πώς θα καθαρίσουν τα σπίτια τους, τις αυλές τους, τα αντικείμενα τα οποία έχουν εκτεθεί και προφανώς όλα στη φωτιά, πώς θα πλύνουν τα φρούτα τους. Πάρα πολύ αναλυτικές οδηγίες. Να σας πω, περνώντας άλλο επίπεδο, έχει ενδιαφέρον όμως για όσους ενδιαφέρεστε για να δηλώσετε συμμετοχή, ότι από σήμερα Τετάρτη ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Είναι αυξημένα τα εισοδηματικά όρια και κριτήρια φέτος. Έχει μεγαλύτερη διάρκεια η επιδότηση, που ξεκινάει από 200 και φτάνει μέχρι 600 ευρώ. Μπείτε να δείτε αναλυτικά τα κριτήρια, γιατί μπορεί να σας ενδιαφέρει. Οι αιτήσεις πάντως μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση τα τελευταία ψηφία του αριθμού φορολογικού Μητρώου. Μπείτε να τα δείτε και αυτά αναλυτικά. Σήμερα ξεκινάει με τα ΑΦΜΗ που λήγουν σε 1 και 2. Αύριο ακολουθούν τα ΑΦΜΗ που λήγουν σε 3 και 4. 7 Αυγούστου τα ΑΦΜΗ που λήγουν σε 5 και 6. 8 Αυγούστου τα ΑΦΜΗ που λήγουν σε 7 και 8. Και τελευταία ημέρα, 9 Αυγούστου, τα ΑΦΜΗ που λήγουν σε 9 και 0. Από τις 10 Αυγούστου έως 21 η υποβολή μπορεί να γίνει για όλα τα ΑΦΜΗ.

0: Μετά από κάθε μεγάλη πυρκαγιά, είναι αναμενόμενη συζήτηση για το πώς μπορεί να αναγεννηθεί το δάσος. Όπως μου έλεγε πριν η Γιάννα Αρφάνη, οι δασολόγοι μετά από κάθε πυρκαγιά είναι τόσο διάσημοι όπως και οι διεθνολόγοι μετά. Και, διάσημοι και τους αναζητούμε για να συζητήσουμε. Όπως και οι διεθνολόγοι μετά από κάθε πόλεμο ή μετά από μια εξέλιξη στο διεθνή χώρο. Λοιπόν, θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, θα την κάνουμε και σήμερα, για το τι μπορεί να γίνει με το δάσος που χάθηκε. Παρθένο δάσος, δάσος με ψηλά δέντρα. Ο Δόκτωρ Ιωάννης Σπανός είναι διευθυντής ερευνών και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σπανέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Θα σας το απευθύνω ευθέως το ερώτημα, όπως το απευθύνουν και οι ακροατές, και το σκεφτόμαστε κι εμείς. Κάθε φορά που χάνεται ένα δάσος, ένα μεγάλο δάσος, όπως αυτό που κάηκε και αυτά που κάηκαν στη Δυτική Αττική, πόσο εύκολα ξαναγίνεται το δάσος?
1: Λοιπόν, το δάσος θα ξαναγίνει, αλλά θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Και είναι και θα είναι. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε από τα λάθη. Από το 1998 μέχρι σήμερα, όταν σε μία νύχτα μεταφέρθηκε η δασοπυρόσβεση στην αρμοδιότητα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μέχρι σήμερα έχουμε τεράστιες πυρκαγιές. Μόνο να καταλάβετε ότι έχουμε 354 νεκρούς. Είχα την τιμή επί 12 χρόνια, όταν ήμουν δασολόγος στα δασταρχεία, στην πρώτη γραμμή με τη δασοπροστασία. Εμείς πρέπει να αλλάξει το μοντέλο. Έχουμε τεράστιες
0: Το μοντέλο του ημιτού είναι ένα χρήσιμο μοντέλο.
1: Κοιτάξτε, όχι μόνο το ημιτό, το μοντέλο υγειονομικού καθεστώς. Πρέπει να καταλάβει η πολιτεία ότι αυτό το σύστημα δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, όταν έχουμε αυτή τη στιγμή 80% οι πιστώσεις πάνε για την κατάσβηση, ενώ έχουμε ελάχιστες πιστώσεις για την πρόληψη. Σε όλο τον κόσμο η πρόληψη είναι το 50%, οι μισές πιστώσεις. Ποιος έχει την αρμοδιότητα της πρόληψης και της αποκατάστασης? Αποκλειστικά η δασική υπηρεσία. Οι δασολόγοι, οι δασοφύλακες.
0: Επειδή είπατε σε όλο τον κόσμο, βέβαια, είχαμε μεγάλες πυρκαγιές. Έχουμε πια τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Στη Γαλλία, στη Νότια Γαλλία, στην Ισπανία. Είναι μια νέα κανονικότητα αυτή?
1: Όχι. Κοιτάξτε, όχι, είναι η κανονικότητα. Εμείς, η κανονικότητα είναι. Δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή και η κλιματική κρίση. Είναι λάθος αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει συντονισμός. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή να περιμένουμε φωτιά να μας κάψει χωρίς να έχουμε αντιπυρικό σχέδιο. Χωρίς οι οικισμοί γύρω-γύρω να έχουν αντιπυρικές λωρίδες πριν από την πυρκαγιά. Οι φωτιές σβήνουν το χειμώνα.
0: Μα δεν έχουμε πια αντιπυρικά σχέδια?
1: Όχι, δεν υπάρχουν αντιπυρικά σχέδια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το μόνο να κατασβέσουμε τη φωτιά. Η πυροσβεστική, τι λέει η πυροσβεστική, πρέπει να σώζουμε ζωές και οικίες.
0: Ναι,
1: εμείς όμως οι δασολόγοι, οι επιστήμονες λέμε να σώζουμε ζωές, κατοικίες και το δάσος. Όταν έχουμε φωτιές.
0: Φαντάζομαι υπάρχει όμως μια διαβάθμιση σε αυτό.
1: Ναι, το 2007 καταστράφηκε η Πυροπόννηση μισή. Το 2021 η Εύβοια, κάηκε όλη η Εύβοια. Τώρα πρόσφατα ο Εύρος, η Αττική, δεν έχει μείνει τίποτα. Τίποτα. Πρέπει άμεσα να αλλάξει το νομικό καθεστώς. Να εμπλακούν οι επιστήμονες, οι οποίοι είναι οι δασολόγοι επιστήμονες.
0: Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη.
1: Που σπουδάσαμε τις δασικές πυρκαγιές.
0: Ναι.
1: Άλλο να σβήνει αστικές πυρκαγιές και άλλο δασικές πυρκαγιές.
0: Και γι' αυτό που σας ρώτησα για το δάσος, πώς ξαναγίνεται, μου είπατε θέλει 10 με 15 χρόνια.
1: Το δάσος βέβαια θα ξαναγεννηθεί. Αυτά τα οικοσυστήματα έχουν ένα πλεονέκτημα ότι αναγεννούνται οι χαλέπες και τραχαία μετά την πυρκαγιά. Mm-hmm. Το πρόβλημα ποιο είναι? Στα 10 με 15 έτη, αν γίνει δεύτερη πυρκαγιά, δεν θα έχει επάρκεια κόνων και θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρξει το δάσος, οι χαλέπες και τραχαία πέφτει. Έχει η ίδια φύση προσαρμοστεί. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Άμεσα η αποκατάσταση ανήκει στη δασική υπηρεσία. Πρέπει να κάνουμε, το πρώτο είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που λέμε. Να απομακρύνουμε τους κορμούς, τους κανονικομένους
0: κορμούς. Βέβαια, για το φθινόπωρο ακολουθεί.
1: Μπράβο. Άμεσα να κάνουμε κορμοδέματα, κορμοπλέγματα από ψηλά για να μην για τις πλημμύρες. Δεύτερο, πρέπει να περιμένουμε. Για 3 χρόνια να περιμένουμε η ίδια φύση, δεν θα κάνουμε τίποτε εκτός από την απομάκρυση του ξύλου και τα αντιπλημμυρικά έργα που χρειάζονται άμεσα για να μην πληγούν οικισμοί από διαβρώσεις και πλημμύρες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα δύο πρέπει να περιμένουμε. Το δάσος θα ξαναγεννηθεί.
0: Μάλιστα, κύριε Σπανέ.
1: Σας... Ναι, θα γεννηθεί. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει όλοι μας, βέβαια η περιουσιαστική υπηρεσία έχει τεράστια εμπειρία, δεν μπορώ να πω για την περιουσιαστική, αλλά πρέπει η πολιτεία να αλλάξει το καθεστώς το νομικό.
0: Μάλιστα, μάλιστα, κύριε Σπανέ. Ναι, ναι, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είσαστε απόλυτα σαφείς. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: διαβάζαμε χθες μια ειδήσιο φίλου μας, ας πούμε, δεν την πιστέψαμε στην αρχή. Λέμε κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν καταλαβαίνουμε εδώ. Είδαμε και τις φωτογραφίες. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το σκέφτηκαν κάποιοι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να τους πέρασε το μυαλό ότι μπορεί να διασκεδάζουν βάφοντας χελώνες με λαδοπογιά. Και όμως κάποιοι το έκαναν. Έβαψαν το κέλυφος σε 4-5 χελώνες με πορτοκαλί λαδομπογιά. Τι ευχαρίστηση μπορούσε να τους προσφέρει αυτό? Ξέρετε ότι σαν εκπομπή έχουμε πολύ μεγάλη ευαισθησία στην κακοποίηση των ζώων. Γι' αυτό λέω ότι διαβάζοντάς το, δεν το πιστέψαμε στην αρχή. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Στέλιο Γερονιμάκη. Είναι ο ιδρυτής ομάδας διάσωσης και επανένταξης άγριων ζώων. Είναι ο άνθρωπος που, αν δεν κάνω λάθος, βρήκε αυτά τα χελωνάκια, αυτές τις χελώνες έτσι άγρια κακοποιημένες. Κύριε Γερονιμάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σωστά το λέω ότι εσείς βρήκατε αυτές τις χελώνες, τα χελωνάκια άγρια κακοποιημένα. Λέω, γιατί τι άλλο να πω όταν κάποιοι με λαδομπογιά βάφουν το κέλυφος μιας χελώνας, το καβούκι. Όχι το κέλυφος, το καβούκι.
1: Καθαρά θέμα τύχης. Είχαμε πάει η καταγγελία που είχαμε να ερευνήσουμε αφορούσε χελώνες στην απέναντι ακριβώς οικοδομή.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή πήγαμε στην απέναντι οικοδομή, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν χελώνες. Κάλεσα το δασαρχείο προκειμένου να γίνει η νομότυπη διαδικασία αφαίρεσης των ζώων από το χώρο. Και παρκάροντας αριστερά, στη σκιά δηλαδή, προκειμένου να μην κάθομαι στον ήλιο, διαπίστωσα ότι υπήρχαν βαμμένες χελώνες. Δηλαδή μου τράβηξε το μάτι κάτι πορτοκαλί.
0: Ναι.
1: Εντελώς τυχαία, δεν είχαμε γνώση τη περίπτωση σας.
0: Δεν είχατε κάποια καταγγελία και πήγατε να τις βρείτε? Τυχαία πέσατε?
1: Όχι.
0: Είδατε?
1: Ναι, το πορτοκαλί χρώμα τράβηξε το μάτι μου. Δυστυχώς η κυρία η οποία βγήκε, που της ανήκε ο χώρος, είχε τα καρεκλάκια, είχε τα παιδικά πράγματα, δηλαδή είχε το φτιαράκι, το κουβαδάκι, που φαινόταν ότι παίζουν με παιδάκια, μία κούνια.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ρώτησα πώς βρέθηκαν αυτά τα ζώα εδώ, μου λέει δεν ξέρω. Λέω ποιος τα έβαψε, αλλά δεν ξέρω. Λέω δηλαδή, ήρθε κάποιος λέω στο σπίτι σας, λέει ναι. Ήρθε, άφησε χελώνες, τις έβαψε με λαδομπογιά και εσείς, παρόλο που παίζουν τα παιδιά σας εδώ, λέω δεν γνωρίζετε τίποτα. Είναι λέει ακριβώς αυτό.
0: Δεν ξέρω τι να πω.
1: Ναι, μετά δεν υπήρχε κάτι να κουβεντιάσω παραπάνω, ήρθε το δασαρχείο, έκανε μια καταγραφή.
0: Ναι.
1: Και τα στοιχεία της κυρίας και του περιστατικού. Και βέβαια τα πήραμε τα ζώα, τα πήρε το δασαρχείο.
0: Μπορούν να καθαριστούν αυτά τα ζωάκια τώρα, είναι δυνατόν?
1: Αυτά τα ζώα καθαρίζονται. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε το χημικό κατά πόσο έχει περάσει και κατά πόσο έχει επηρεάσει τα όργανα του ζώου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το κέλυφος είναι ζωντανό, είναι πορώδες. Οπότε το χημικό, το νεύτη που έχουμε το έχει μέσα η μπογιά για να το βοηθάει να στεγνώνει.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρουμε κατά πόσο και τι μπορεί να έχει επηρεάσει. Ελπίζουμε ότι καθαρίζοντας θα βοηθήσουμε τα ζώα τουλάχιστον στο θέμα το καμουφλάζ. Βέβαια. Γιατί επηρεάζεται και το καμουφλάζ. Δεν μπορείς να απελευθερώσεις πορτοκαλί χελώνες.
0: Έτσι είναι. Και όση ώρα σας ακούω, ξέρετε, σκέφτομαι τι μηχανισμός είναι αυτό που μπορεί να κάνει κάποιον να φερθεί έτσι σε ανυπεράσπιστα ζώα. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Θέλω να πιστεύω ότι ήταν άγνοια και όχι ότι το κάνανε επίτηδες. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν τα παιδάκια, ότι έχουν μάθει να ζωγραφίζουν, οπότε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι κάποιος άνθρωπος είχε σκοπό να βλάψει τη χελώνα.
0: Να
1: δηλαδή,
0: σας πω. Μα πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας δεν πρέπει να μάθουμε να αγαπούνται και να σέβονται τα ζώα? Δεν ξέρω τι να πω.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Η περιγραφή είναι ακόμη πιο σοκαριστική. Η περιγραφή που μας κάνει είναι ακόμη πιο σοκαριστική από την είδηση. Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό σκέφτομαι φωνακτό.
1: Σε κάτι αυτό, όχι ότι πήγε να γίνει επίτηδες. Γιατί αν ξεκινήσουμε να δεις σε πολλές αναρτήσεις που έχουν γίνει για αυτό το περιστατικό, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι καταργούνται, βρίζουν, κάνουν ράνουν. Δεν θέλω να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος πήγε να κάνει κακό. Θέλω να πιστέψω ότι ήταν μια άγνοια, ένα κατά λάθος παιχνίδι. Θέλω να δικαιολογήσω ακόμα αυτόν τον άνθρωπο
0: μάλιστα,
1: που το έκανε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Δεν ξέρω τι
1: δεν
0: να πω.
1: Δεν έχει λόγο. Αγαπάμε τα ζώα. Δεν έχει λόγο να μισούμε τους ανθρώπους, έτσι. Να μην φτάσουμε στην άλλη άκρη. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε, όχι να κάνουμε ζημιά.
0: Ναι. Σωστά. Σωστά το λέτε. Κύριε Γερονιμάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ για τον χρόνο.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλή.

Μια γρήγορη ματιά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, στο cnn.com. Πρώτο θέμα είναι τα αποθεματικά. Το απόθεμα πυρομαχικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες γι' αυτό. Ο τίτλος από το cnn.com: σχεδόν το 80% των αναχαιτιστικών πυράβλων για το βασικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν εξαντληθεί, αναφέρουν πηγές. Ανώτεροι διοικητές προειδοποίησαν ότι το απόθεμα πυρομαχικών είναι επικίνδυνα χαμηλό. Αυτό είναι το πρώτο θέμα του cnn.com. Στο BBC είναι εξελίξεις στην Ουκρανία. Ρωσική βαλιστική επίθεση στο Κίεβο σκότωσε τουλάχιστον 14 άτομα, σύμφωνα με αξιωματούχους. Αλλά και ο πύραυλος της SpaceX, το είδαμε και σε κάποια ελληνικά πρωτοσέλιδα. Ο πύραυλος της SpaceX ετοιμάζεται να συντριβεί στη Σελήνη, διαβάζουμε από το BBC, καθώς η NASA αναφέρει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη Γη. Στο site της Le Monde, τα θέματα πάνω κάτω είναι παρόμοια με αυτά που εμείς αντιμετωπίζουμε εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, η ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες. Ο τίτλος από το site της Le Monde: ξηρασία και πρωτοφανείς θερμοκρασίες τον Ιούλιο. Το ζήτημα του νερού γίνεται απολύτως κρίσιμο. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8, από τον Νίκο Τσιπλάκη που ρύθμισε τους ήχους. Την Γιάννα Αρφάν και τη Λουίζα Μαραβελάκη, την δημοσιογραφική επιμέλεια, την Ήρα Πανανέ, τις μουσικές επιλογές και την ομιλούσα Μαρία Γεωργιού, ευχές για καλό υπόλοιπο ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι στο News Radio. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Μάξης Πολάτος. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη ετοιμότητα για την κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αντιμετώπιση των αναζωπηρώσεων στη Δυτική Αττική. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς, διάσπαρτες εστίες και ένες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, τονίζοντας ότι είναι να απορρεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι πήγες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Τίγκας. Η πρόληψη είναι τα πάντα, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση από όλους, πρέπει να αναλάβει ο καθένας αυτό που του αναλογεί, είτε ως πολίτης, είτε η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση, κατέληξε. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, διυπουργική σύσκεψη 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης εκατοντάδων πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρο, όπου λειτουργούν κέντρα περίθαλψης, εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση για στήριξη και φιλοξενία, καθώς η επιστροφή τους στις καμένες περιοχές δεν είναι δυνατή. Πολλά σκυλιά βρέθηκαν αφυδατωμένα με εγκάβματα στα πέλματα και εξαντλημένα, παραμένοντας δίπλα στα καμένα σπίτια τους. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά. 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, της σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία, ενώ αντιμετωπίζει διώξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές και υποδομές. Μεγάλη αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμιο σε 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές συμπόρες. Ίσως σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βορειοορεινά, ως 36 βαθμούς θερμοκρασίες σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Μάκη Πολάτο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
6: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο. Σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Τετάρτη 5 Αυγούστου, καλημέρα σε όλους τους οδηγούς ταξί που έχουν μείνει στην Αθήνα και περιμένουν την κούρσα, είτε εργάζονται με τις εταιρείες μέσω των εφαρμογών, περιμένουν τους πελάτες, είτε είναι οι παλαιοί παραδοσιακοί οδηγοί ταξί, οι οποίοι πρέπει να σταματήσουν όταν σηκώσεις το χέρι, το δεξί ή το αριστερό, δεν θυμάμαι, ανάλογα ποιο από τα δύο χρησιμοποιείς, ανάλογα σε ποια μεριά του δρόμου βρίσκεσαι, να σταματήσουν με προσοχή όμως για να πάρουν τον πελάτη, να τον μεταφέρουν με ασφάλεια στη διαδρομή. Αυτό υποσχόμαστε να κάνουμε και εμείς μέχρι τις 12. Θα είμαστε οι οδηγοί ταξί, Mr. Cab Driver που λέει ο Lenny Kravitz, παλιότερο τραγούδι του 89, ανάλογα πως το έβλεπες το 89 από μια πολιτική πλευρά, αν έβλεπες με το αριστερό ή με το δεξί μάτι, είχες μια διαφορετική οπτική για το τι συνέβη το 89. Τότε ο Lenny Kravitz έκανε και το Mr. Cab Driver. Βέβαια κάποιοι άλλοι μπορεί να είστε θαυμαστές του Scorsese, γιατί ο Scorsese είχε κάνει από το 76 νομίζω τον ταξιτζή με Robert De Niro, αλλά εδώ είναι πια Αύγουστος 2026 και όλοι διχάζονται ανάμεσα σε Spider-Man ή σε Οδύσσια, που έχει κόψει ήδη 600.000 εισιτήρια και σκέφτεσαι να το δω δεύτερη φορά, να το δω τρίτη φορά, ή πρέπει να πάω να δω και τον καινούριο Spider-Man που πρωταγωνιστεί ο Tom Holland, που ως γνωστόν ο Tom Holland κάνει και τον Τηλέμαχο στην Οδύσσια. Οπότε εντάξει, αν είσαι η Ζεντάγια, σίγουρα είσαι αναγκασμένη και ως συμπροταγωνίστρια στο Spider-Man, αλλά και ως σύντροφος του Tom Holland, να δεις και τα δύο. Και τι θα του πεις, πού παίζει καλύτερα, ως τηλέμαχος που καταλαβαίνετε ότι έχει και το ιστορικό βάρος του ρόλου του τηλέμαχου. Οπότε μην αρχίσετε να κρίνετε, δεν παίζει πάρα πολύ καλά και τον περίμενα λίγο διαφορετικό, λίγο πιο δυναμικό, λίγο με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ο τηλέμαχος είναι ο Tom Holland, ή αυτόν υποδίεται έστω, με βάση αυτά που ξέρουμε από τα ομηρικά έπι, ή με βάση αυτά που κατάλαβε ο Christopher Nolan για τα ομηρικά έπι. Ας είμαστε επίοικοις και ας καταλαβαίνουμε ότι είναι μια καλή καλή διαφήμιση για την Ελλάδα και είναι νομίζω ο ορισμός της επικής ταινίας, γιατί τα τελευταία χρόνια αυτό το επίθετο επικός, επική, επικό το λέμε και το έχουμε δια πάσα νόσων και πάσα και πάσαν χρήση, εν πάση περιπτώσει, για να μην λέμε τα υπόλοιπα τα γαλλικά. Σήμερα είμαστε λίγο σε μια διαφορετική μέρα, καθώς φαίνεται ότι οι φωτιές είναι σε ύφεση, είναι σε επιφυλακή πάντα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για πιθανές αναζωπυρώσεις. Οι άνεμοι έχουν κοπάσει, η ζέστη αρχίσει να ανεβαίνει, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι την Κυριακή έως και τους 40 βαθμούς σε πολλά τμήματα της ελληνικής επικράτειας, και εκτός από τις φωτιές, για τη διαχείριση των οποίων, των επιπτώσεων από τις φωτιές, στις 11 ξεκινά στο Πρωθυπουργικό Γραφείο μια μεγάλη διυπουργική σύσκεψη υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να διασαφηνιστούν και να συνταχθεί ο χάρτης της ενίσχυσης όσων επλήγησαν και της αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, διότι πρέπει να αρχίσει και τα επόμενα 24 ώρα να τελειώσει η καταμέτρηση καμένων σπιτιών, καμένων επιχειρήσεων και του φυσικού περιβάλλοντος, ώστε να δούμε πραγματικά πόσο μεγάλη είναι η καταστροφή. Η WWF, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, λέει ότι στις φωτιές των τελευταίων ημερών έχουν καεί περίπου 200.000 στρέμματα στην Κρήτη, στην Πάρο, στη Βιωτία, στην Δυτική Αττική, και 10.000 άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Φωτιές στις οποίες έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, οι δύο από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων, ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμος του ελικοπτέρου για την μετάφραση των όσων μεταδίδονται μέσω των ασυρμάτων, και οι ακόμη δύο πυροσβέστες στη φωτιά στο Ρέθυμνο και ο πέμπτος πυροσβέστης στην φωτιά στο Γήθιο. Για άλλη μια φορά τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων, μια υπόθεση η οποία
προφανώς μας στενοχωρεί όλους, μια υπόθεση η οποία προφανώς είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, πρέπει να συμφωνήσουμε πώς διαχειριζόμαστε τα δάση μας, μέχρι πού φτάνουν οι αντιπυρικές ζώνες, γιατί κάποιοι εξημών ακόμη δεν καθαρίζουμε αυτά τα οποία θέλουμε να έχουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποκτήσουμε οικόπεδα, εκτάσεις, σπίτια, και πολλές φορές αμελούμε ή περιμένουμε από κάποιον άλλο πάντα να τα φροντίσει. Δύο μεγάλα θέματα στο αστυνομικό ρεπορτάζ επίσης σήμερα. Απολογείται ο Αφγανός Σαρίφ Αχματζά, 26 ετών, που συνελήφθη τη Δευτέρα για την δολοφονία της Βρετανής πολίτη, της Λίζα Ρος, 38 ετών. Ο Αφγανός Σαρίφ Αχματζάη με την Αλάινα Χολ, την Αμερικανή σύζυγό του, είχαν μία μη κυβερνητική οργάνωση, την Love Every Nation Athens, με την οποία συνεργαζόταν η 38χρονη Σκοτσέζα, υπήκο Ηνωμένου Βασιλείου. Βρέθηκε νεκρή στις 18 Ιουλίου στην Κυψέλη, θυμάστε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, βρέθηκε νεκρή μέσα σε μια βαλίτσα σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. Από τις 15 Ιουλίου φαίνεται ότι είχε χάσει την ζωή της και στο πλαίσιο της διερεύνησης από την ελληνική αστυνομία βρέθηκαν και τα πλάνα που έδειχναν τον Αφγανό να μεταφέρει μια βαλίτσα, την άφησε σε αυτό το εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Στις 30 Ιουλίου η γυναίκα του κατάλαβε κάποιες ύποπτες κινήσεις. Το βασικό είναι ότι τον εντόπισε από την εφαρμογή που έχουν κάποια κινητά τηλέφωνα, που το έχουν πολλές φορές τα μέλη των οικογενειών, το έβρεση τηλεφώνου ή το find my phone, όπως μπορεί να το ξέρετε, για να γνωρίζει ο ένας που βρίσκεται ο άλλος σε περίπτωση ανάγκης. Είδε λοιπόν η Αμερικανίδα Αλάινα Χόλ, η σύζυγος του Αφγανού, ότι αυτός βρισκόταν στο διαμέρισμα που ανήκε στην κοινή ΜΚΟ, χωρίς να της το έχει πει. Είδε ύποπτη τη συμπεριφορά του, πήρε το μωρό τους, έφυγε από το σπίτι, προφανώς μετέφερε όλα αυτά τα πράγματα στην αστυνομία και έτσι την Δευτέρα συνελήφθη ο Αφγανός, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο θάνατος της 38χρονης Σκοτσέζας είναι ατύχημα, αλλά αυτό απομένει να ειδωθεί, γιατί στο μεταξύ έστελνε μηνύματα τη μία σαν τζιχαντιστής, τη μία σαν η ίδια η νεκρή από το κινητό της, έκανε αναλήψεις χρημάτων από τους λογαριασμούς της, και αναρωτιέμαι πώς έκανε αναλήψεις χρημάτων από τους λογαριασμούς της χωρίς να γνωρίζει το PIN, και πώς γνώριζε το PIN, είχαν κάποιο είδους σχέση ή την είχε εκβιάσει και την είχε αναγκάσει να του αποκαλύψει το PIN για να τραβά μετρητά. Στον Μιστρά την ίδια ώρα αποκαλύφθηκε μια αδιανόητα αποτρόπαια υπόθεση. Ένας 55χρονος ομολόγησε επίσης στις αστυνομικές αρχές ότι κρατηθείτε, γιατί πραγματικά δεν το χωρά ανθρώπινος νους. Είχε, ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος, 2,5 χρόνια τον νεκρό πατέρα του, 90 ετών, μέσα σε καταψύκτη. Εδώ είναι μια σειρά από πράγματα, γιατί φαίνεται ότι η τοπική κοινωνία, το μικρό χωριό εκεί στο Μιστρά, είχε να δει 4-5 χρόνια τον καημένο 90χρονο. Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι επί 2,5 χρόνια είχε τον πατέρα του στον καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του, γιατί βλέπετε ο αποβιός σας, ο άνθρωπος που βρέθηκε κατεψυγμένος μέσα σε αυτό τον καταψύκτη, ελάμβανε και το 70% της σύνταξης της νεκρής συζύγου του. Έτσι ο 55χρονος έπαιρνε δύο συντάξεις και είχε τον πατέρα του σε καταψύκτη, μάλιστα μέσα σε ένα κτίριο το οποίο χρησιμοποιούνταν σαν ξενοδοχειακή μονάδα, η οποία υπολειτουργούσε. Πολύ περίπλοκη υπόθεση. Περιμένουμε από την νεκροψία, νεκροτομή, να δούμε αν υπάρχει και εγκληματική ενέργεια πίσω από τον θάνατο του 90χρονου, αν και τώρα φαίνεται ότι εξωτερικά ίχνη σημάδια στην σωρό του 90χρονου άνδρα που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια δεν υπάρχουν. Ο γιος είχε τον πατέρα 2,5 χρόνια, λέει ο γιος, 4 με 5 χρόνια λένε οι γείτονες, μέσα σε καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξή του. Ωραία, πού πάμε? Στη θέση
θέση του cab driver εκτάκτος μέχρι τις 12 ο Μάκης Πολάτος, στη θέση του Δημήτρη Πετρόπουλου, ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τους ήχους, η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική που ακούτε, η Μαρία Κόντου με τη Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8 για τα μηνύματά σας μέσω Viber Earth News Radio. Πηγαίνουμε αμέσως στο θέμα της φωτιάς που ξεκίνησε την προηγούμενη Παρασκευή στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας στη θέση Μαύρο Σπιθάρι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, σύμφωνα με το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Η φωτιά ξεκίνησε από ένα αέρια γραμμή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από κάποιο αιολικό πάρκο. Μεταξύ των κατηγορούμενων είναι και ο δήμαρχος Στυλίδας, ο οποίος έχει στην κατοχή του, είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, αυτής της εταιρείας του αιωλικού πάρκου, της εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Δούμα, είναι ο δικηγόρος του δημάρχου Στυλίδας, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί για να μας πει την άποψή του για όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στην δικογραφία για τον δήμαρχο. Καλή σας ημέρα, κύριε Δούμα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Πότε απολογείται ο δήμαρχος?
1: Ήθελα καταρχήν συγγνώμη που παρεμβαίνω. Ήθελα πριν ολοκληρώσετε το λόγο σας, απλώς ήθελα να κάνω μία διόρθωση.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν είναι ο ιδιοκτήτης ο κύριος δήμαρχος. Ο κύριος δήμαρχος είναι ο εκπονητής της μελέτης και ο κατασκευαστής των εναερίων ακουγών.
0: Πολύ καλά κάνετε και το διασαφηνίζετε. Πολύ καλά κάνετε λοιπόν και το... και το διασαφηνίζεται.
1: Πρώτον είναι αυτό. Ο κύριος δήμαρχος απολογείται λοιπόν αύριο. Προετοιμαζόμεθα επαρκώς για την απολογία του, επαρκώς εντός εισαγωγικών όσο μου επιτρέπει, μια ελιπέστατη στην ουσία δικογραφία που εκ των ενόντων σχηματίστηκε εντός ελαχίστου χρόνου από τα όργανα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με παντελώς ατεκμερίωτες του χρόνου από τα όργανα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με παντελώς ατεκμερίωτες

0: Ασφαλώς. Ασφαλώς.
1: Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουν όλοι οι ακροατές της δημόσιας ραδιοφωνίας, γιατί το Earth News Radio ακούγεται και σε όλη την ελληνική επικράτεια στους 105,8.
0: Ασφαλώς.
1: Για την φωτιά λοιπόν αυτή στην Αττική, στη Δυτική Αττική, που επεκτάθηκε ξεκινώντας από τη Βιωτία, μας λέτε και εσείς ως δικηγόρος του κατηγορούμενου, ενός εκ των κατηγορουμένων, του Ιωάννου Αποστόλου, του Δημάρχου Στυλίδας, ότι δέχεστε ότι ξεκίνησε πράγματι από σπινθυρισμό.
0: Δεν δέχομαι, σας απήντησα προηγουμένως, δεν δέχομαι ότι προήλθε από την εγκατάσταση που κατασκεύασε ο κύριος Δήμαρχος.
1: Αλλά
0: από άλλα αίτια εξωγενή, ακόμη και για εμπρισμό, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει site.
1: Μισό λεπτό για να το διασαφηνίσουμε. Όχι, λέτε στον σπινθυρισμό λοιπόν,
0: όχι,
1: ως αίτιο της πρόκλησης της φωτιάς.
0: Όχι. Δεν επήλθε ένωση των αεραγωγών αυτών ώστε να προκληθεί σπινθυρισμός.
1: Ναι.
0: Αυτό με επιστημονικά πλέον δεδομένα.
1: Ποια είναι αυτά τα επιστημονικά δεδομένα, όπως μπορείτε να μας τα μεταφέρετε?
0: Όχι, δεν μπορώ να μεταφέρω, διότι είναι στοιχεία τα οποία θα εισφερθούν στην ανάκριση.
1: Ναι.
0: Πάντως, με τα λόγου γνώσεως μεταφέρω αυτό επί του παρόντος και επιφυλάσσω.
1: Άρα λοιπόν ο Δήμαρχος Στυλίδας, ο Ιωάννης Αποστόλου, δεν είναι, μας λέτε, ο ιδιοκτήτης της ΙΛΜΕΚΑΤ?
0: Δεν είναι. Είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας, όχι του Ιωλικού Πάρκου.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας που έκανε τη μελέτη και κατασκεύασε τον εναέριο μόνο αγωγό του, ναι, Ιωλικού Πάρκου, και όχι τον υπόγειο αγωγό, τον οποίο του κατασκεύασε άλλη εταιρεία.
1: Εσείς θα μπείτε, κύριε Δούμα,
0: μελετητής και κατασκευαστής.
1: Θα μπείτε, κύριε Δούμα, στην βάσανο να πείτε πως ξεκίνησε η φωτιά, ή απλώς θα αρκεστείτε να επιχειρηματολογήσετε ότι δεν είναι?
0: Εγώ θα επιχειρηματολογήσω, να αντιτάξω και να καταλύσω την εκνωνενόντων διαδικασία που ακολουθήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία και ενοποποιήθηκε άνθρωπος και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό.
1: Γιατί λέτε ότι είναι πρόχειρη η δικογραφία που συντάχθηκε
0: τώρα
1: από την πυροσβεστική?
0: Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, ανάγεται πλέον σε επιχειρηματολογία την οποία διοντολογικώς δεν δύναμε να αναπτύξω δημοσία αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Θα την αναπτύξω όμως κατά το στάδιο της απολογίας του κυρίου κατηγορουμένου. Δεν έχω στοιχεία. Δηλαδή, κοιτάξτε, είχα πει και δημόσια και λέω ότι δεν είναι δυνατόν, δεν χωρίς το ελληνικό δικαιωτικό σύστημα, η έννοια της ηφηγένειας στο βωμό των οποιοδήποτε συμφερόντων και επιδιώξεων. Τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Η δικαιοσύνη έχει αποδείξει περί αυτού περί τράνος.
1: Μάλιστα. Ποια συμφέροντα μπορεί να είναι που να θέλουν να εμπλέξουν το Δήμαρχο Στυλίδας?
0: Κοιτάξτε, όταν βλέπετε ότι γίνονται εμπρισμοί και επί των καμένων εκτάσεων και δασών μέσα σε 10 μέρες, Εύρος, Κρήτη, άλλες περιοχές, σε 10 μέρες πριν η βλάστηση αναδογονηθεί δίδονται άδειες εγκατάσταση υλικών, μιλάτε για ποια συμφέροντα?
1: Ναι. Οφείλω να ρωτήσω, και εσείς απαντάτε,
0: ναι,
1: όπως θέλετε. Είναι αλήθεια,
0: ναι, όχι,
1: κύριε
0: ναι.
1: Δούμα? Όχι, μη σας πειράζει. Δεν υπάρχει
0: δεν
1: περίπτωση να προσβληθώ.
0: Σέβομαι το λειτουργήμά σας.
1: Σας ευχαριστώ. Α, και εμείς το, και εμείς το δικό σας. Αληθεύει, κύριε Δούμα, ότι στην ίδια περιοχή, στο Μαύρο Σπιθάρι, είχε εκδηλωθεί ξανά πυρκαγιά 27 Ιουνίου, η οποία πάλι αποδόθηκε από βραχυκύκλωμα, σε,
0: ναι,
1: βραχυκύκλωμα?
0: Δεν έχει αποδοθεί επισήμως. Mm. Διερευνώνται τα αίτια ακόμη.
1: Άρα λοιπόν στην ίδια περιοχή που ξεκίνησε η φωτιά,
0: ναι,
1: που κατέκαψε τη Δυτική Αττική, είχε πάλι προκληθεί φωτιά, και η πυροσβεστική, το ανακριτικό, μικράς εκτάσεως,
0: οποία,
1: γιατί είχε κάψει μόνο 60, ναι, στρέμματα, πρόλαβαν και την έσβησαν.
0: Ναι, πρόλαβαν και την έσβησαν. Εδώ γιατί δεν πρόλαβαν?
1: Γιατί,
0: σε μια πόδια έκταση.
1: Ναι. Υποθέτω γιατί ήταν πολύ διαφορετικές οι καιρικές, οι μετεωρολογικές συνθήκες.
0: Ναι, αλλά πότε σπεύσαν? Τέλος πάντων, είναι ζητήματα.
1: Έκανε διορθώσεις ο Δήμαρχος Στυλίδας όπως ζητήθηκε?
0: Αμελητή.
1: Άρα λοιπόν στην προηγούμενη φωτιά στις 27 Ιουνίου έκανε κάποιες διορθώσεις, αποδεχόμενος εμέσως ότι μπορεί να υπάρχει κάποια αστοχία στην εργασία.
0: Δεν απεδέχθη απλούστατα έτη περαιτέρω και με υπερβάλλοντα ζήλο, και ότι δεν προέκυψαν ενδείξεις ότι έπρεπε να γίνουν, έτσι περαιτέρω ενίσχυσε περαιτέρω το δίκτυο.
1: Μάλιστα. Εκεί υπάρχει κάποιο

0: τους απάντηση από τον ΑΔΜΙΕ, από τον ΔΔΕ, ότι οι εργασίες έγιναν όπως ζητήθηκε.
1: Υπάρχουν από πραγματογνώμονες που ήδη έχουν συντάξει πραγματογνωμοσύνης και από καθηγητές πανεπιστημίων.
0: Οι οποίοι είπαν ότι καλώς εγένεντο οι εργασίες.
1: Τα πάντα.
0: Ο κύριος Γιώργος Δούμας, ο δικηγόρος του Δημάρχου Στυλίδας, που κατηγορείται για την πρόκληση της φωτιάς στη θέση Μαύρος Πιθάρης στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, φωτιά που κατέκαψε την περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κύριε Δούμα, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Δυστυχώς δεν έχω το χρόνο, γιατί πιέζομαι.
0: Ήθελα να κάνω ένα ερώτημα που είναι κρίσιμο. Πιστεύετε ότι μπορεί να κατηγορηθεί ο Δήμαρχος Στυλίδας και για την ουσιαστικά να συνδεθεί η φωτιά και με την σύγκρουση των ελικοπτέρων που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους?
1: Αυτό η κοινή λογική μόνο σε επίπεδο φαντασίας μπορεί να το συνδέσει.
0: Ο κύριος Γιώργος Δούμας, ο δικηγόρος του Δημάρχου Στυλίδας, του Ιωάννη Αποστόλου, και τον ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ θερμός. Ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στη Δυτική Αττική, σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, Κανδύλη, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Η πρόληψη είναι τα πάντα, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση από όλους σε ό,τι ο καθένας το αναλογείται, είναι πολίτης ή την πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση, δήλωσε το Earth News, Radio 105,8, ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Βραχυκύκλωμα στη γραμμή ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Κάνει λόγο για τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικά προβλήματα και κακοτεχνίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Μάχη των εθελοντών για τα εκατοντάδες πυρόπληκτα ζώα σε Σεβίλια και Μέγαρα, μεγάλη ανάγκη για στήριξη και φιλοξενία. Στη διάσωση 56 μεταναστών νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων προχώρησε το λιμενικό. Συνελήφθη ο πατέρας 7χρονη στη Θεσσαλονίκη που περιφερόταν μόνη της στο κέντρο της πόλης. Στην Ευελπίδων ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας αρνείται ότι τη σκότωσε. Από το μεσημέρι υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Και ο καιρός ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά 7 αμποφόρου στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 25 λεπτά πριν τις 11, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε από το δρόμο, στο αυτοκίνητο. Δυναμώστε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου σας, να ακούσετε τα ενδιαφέροντα που έχουν να πούν οι προσκεκλημένοι μας. Ακούσατε τι είπε ο Γιώργος Δούμας, που είναι ο δικηγόρος του Δημάρχου Στυλίδας, ο οποίος, ο κύριος Ιωάννης Αποστόλου, ο Δήμαρχος Στυλίδας, κατηγορείται για την τεχνική έκθεση και για τις εργασίες που έκανε στο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας από το ηλεκτρικό αιωλικό πάρκο στη θέση Μαύρο Σπιθάρι στη Βιωτία, από την οποία, σύμφωνα με το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ξεκίνησε η φωτιά που επί 5 μέρες κατέκαψε Βιωτία και κυρίως Δυτική Αττική. Φωτιά για την κατάσβη της οποίας έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell και έχασαν τη ζωή τους ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου και ο Έλληνας αξιωματικός σύνδεσμος συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου. Η εξέλιξη της τελευταίας στιγμής είναι ότι πριν λίγα λεπτά ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής, κατέθεσε στην Εισαγγελία Πλημελιωδικών Θηβών δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη των κατηγοριών σε βάρος των συλληφθέντων για την καταστροφική πυρκαγιά, καθώς και κάθε άλλου προσώπου για το οποίο τυχόν προκύψουν ευθύνες στο πλαίσιο της έρευνας που συνεχίζεται από τις αρχές. Με απλά λόγια, ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς, στέλνει ένα μήνυμα ως εδώ και μη παρέκει και επί της ουσίας τοποθετείται και απέναντι στον Δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος ναι μεν είναι αιρετός ως εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, ωστόσο από την επαγγελματική του δραστηριότητα κατηγορείται ότι συνέβαλε στην πρόκληση της πυρκαγιάς. Και όπως ο δικηγόρος του κατηγορημένου Δημάρχου, ο κύριος Γιώργος Δούμας, είπε εδώ στο Earth News Radio πριν από λίγο, υπήρξε και άλλη φωτιά στα τέλη Ιουνίου στην ίδια θέση, στη θέση Μαύρο Σπιθάρι στη Βιωτία, η οποία πάλι αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα από τεχνική αστοχία στο έργο το οποίο είχε κατασκευάσει η εταιρεία του Δημάρχου και έκανε κάποιες αλλαγές, έκανε κάποιες ανακατασκευές, επιδιορθώσεις στο δίκτυο. Εμέσως, κατά τη δική μας άποψη, δηλαδή κατά τη δική μου άποψη, είναι σαν να αποδέχθηκε ότι πράγματι υπήρχε αστοχία και καλώς έπρεπε να γίνουν κάποιες βελτιώσεις. Ήταν τέτοιες οι βελτιώσεις που απέτρεψαν το βραχυκύκλωμα της προηγούμενης Παρασκευής, της 31ης Ιουλίου. Αυτό είναι κάτι που θα κριθεί από τις δικαστικές αρχές, οι οποίες έχουν και μία άλλη πολύ σοβαρή υπόθεση, μια υπόθεση που πραγματικά νομίζω ότι έχει καθυλώσει την κοινή γνώμη από τις 18 Ιουλίου, που βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη μια νεκρή γυναίκα. Έπειτα, στο πλαίσιο της ταυτοποίησης του γενετικού υλικού, ταυτοποιήθηκε ότι επρόκειτο για την Λίζα Ρος ή Elizabeth Jane Ross, υπήκο Ηνωμένου Βασιλείου, Σκοτσέζα, λένε οι ειδικότερες πληροφορίες από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, 38 ετών, και αποκαλύφθηκε μόλις τη Δευτέρα με τη σύλληψη του Σαρίφ Αχματζάι, του Αφγανού πρόσφυγα στην Ελλάδα, ότι ο 26χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία της Λίζα Ρος. Πηγαίνουμε αμέσως στη συνάδελφο, την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, είναι η δικαστική συντάκτρια της ΕΡΤ. Άννα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μάκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, σήμερα θα απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών ο 26χρονος κατηγορούμενος αφγανικής καταγωγής για ανθρωποκτονία με δόλο, για την ανθρωποκτονία της 38χρονης Βρετανίδας Jane Ross, για ληστεία και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Μετά το ένταλμα σύλληψης που εξεδόθη σε βάρος του, ως αποτέλεσμα μάλλον της συνεργασίας της Ίντερπολ με τις ελληνικές αρχές, ώστε να ξετυλιχθεί το κουβάρι αυτής της πολύ περίεργης υπόθεσης και να φτάσουν οι αρχές στα ίχνη του 26χρονου Αφγανού. Προσπαθούσαν για περίπου 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, να βρουν στοιχεία για αυτή την υπόθεση, με δεδομένο ότι η σωρός της άτυχης γυναίκας, η οποία βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, ήταν σε προχωρημένη σύψη και ήταν πολύ δύσκολο το έργο των αρχών προκειμένου να ταυτοποιήσουν το θύμα.
0: Ναι, Άννα, γιατί 18 Ιουλίου βρέθηκε. 15 Ιουλίου ξέρουμε με τα σημερινά δεδομένα ότι έγινε η ανθρωποκτονία. Θυμόμαστε το πόσο ζεστές ήταν εκείνες οι ημέρες.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Επομένως, ήταν δύσκολο για τις αρχές να μπορέσουν να ταυτοποιήσουν το θύμα. Το κατάφεραν και όταν πια έλαβαν σήμα από την Ιντερπόλ μέσω των Βρετανικών αρχών ότι το θύμα
0: για την ταυτότητα του θύματος, ναι.
1: Για την ταυτότητα του θύματος και πρόκειται για την 38χρονη με καταγωγή από την Σκωτία Elizabeth Ross, τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα, κατάφεραν να εντοπίσουν, να βρουν το κινητό της, άρχισαν να βλέπουν ότι το κινητό της μέχρι και κάποιες ημέρες μετά το θάνατο της γυναίκας εξέπεμπε από διάφορα σημεία, αρχικώς από την Αθήνα και στη συνέχεια από την Αράχοβα, και έτσι ξετύλιξαν το κουβάρι και κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του 26χρονου Αυγανού, ο οποίος σύμφωνα και με την πάρα πολύ κρίσιμη μαρτυρία της συντρόφου του, αυτή φαίνεται ότι βοήθησε πάρα πολύ τις αρχές.
0: Η Αμερικανή Αλάινα Χολ.
1: Αυτή η οποία φέρεται να είχε πρόσβαση στο τελευταίο διαμέρισμα που διέμενε η άτυχη Jane Ross στα Εξάρχεια.
0: Αυτό το διαμέρισμα φαίνεται ότι ήταν στην ιδιοκτησία της ΜΚΟ, της μη κυβερνητικής οργάνωσης, ναι, που είχε η σύζυγος, ναι, του Αυγανού με τον Αυγανό.
1: Που είχε σύζυγος του Αυγανού με τον Αυγανό, ακριβώς, είχε πρόσβαση, εκεί φιλοξενήθηκε ή εν πάση περιπτώσει βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες που ήταν εν ζωή η 38χρονη Σκοτσέζα. Το τελευταίο βράδυ στις 15 Ιουλίου, σύμφωνα με την γυναίκα του Αυγανού, ο ίδιος ήταν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Και αμέσως μετά τις επόμενες ημέρες, όταν βρέθηκαν στην Αράχοβα, φαίνεται ότι η γυναίκα είχε αρχίσει να τον υποψιάζεται, και σύμφωνα με την δική της κατάθεση φέρεται ο ίδιος να της παραδέχτηκε το έγκλημά του, ότι δηλαδή σκότωσε και διαμέλισε τη σωρό της γυναίκας. Ο ίδιος βεβαίως στις αρχές δεν παραδέχεται, τουλάχιστον προανακριτικά δεν παραδέχεται την στιγερή του πράξη. Φέρεται να υποστηρίζει ότι βρήκε στο διαμέρισμα τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο και ότι την έβαλε μέσα στη βαλίτσα και προσπάθησε να κρύψει τη σωρό της για να μην μπλέξει, για να μην βρεθεί μπλεγμένος. Ωστόσο, τα ευρήματα σε βάρος του είναι συντριπτικά.
0: Συντριπτικά, Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
1: Ναι, είναι συντριπτικά. Οπότε είναι δύσκολο να πείσει τις δικαστικές αρχές ότι δεν είναι αυτός ο οποίος σκότωσε τη γυναίκα και ότι απλώς την βρήκε νεκρή και στη συνέχεια την διαμέλισε και την έβαλε,
0: ναι, γιατί εδώ ο ταλαντούχος, εντός εισαγωγικών τώρα, ο κύριος Σαρίφ Αχματζάη, όχι μόνο κατηγορείται για την ανθρωποκτονία, αλλά όπως μας είπες και για ληστεία και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Και δεν είναι, ναι, μόνο αφού λέει ότι την βρήκε νεκρή στο μπάνιο της μια υγιή γυναίκα, είναι ότι έστελνε τα SMS, είναι ότι έκανε τις αναλήψεις των χρημάτων.
1: 12.000 ευρώ έκαναν φτερά από τον τραπεζικό λογαριασμό της γυναίκας. Και βεβαίως έστελνε τα SMS τα παραπλανητικά για ημέρες, με τους οικείους της να αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά από το ύφος, το λεκτικό της γυναίκας, το οποίο εμφάνιζε κάποιες ιδιαιτερότητες και δεν προσομοίαζε σε αυτό που είχαν συνηθίσει από την γυναίκα. Οπότε υποψιάστηκαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Ωστόσο, δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν ότι η γυναίκα είχε βρει τέτοιο τραγικό τέλος. Χάρη όμως στην επισταμένη έρευνα των ελληνικών αρχών σε συνεργασία με τις βρετανικές αρχές, κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη, όπως φαίνεται, του δράστη της στιγερής αυτής της δολοφονίας. Πλέον θα λογοδοτήσει ενώπιον των δικαστικών αρχών και θα δούμε ποια θα είναι σήμερα η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, για το αν δηλαδή θα κρυθεί προσωρινά κρατούμενος ή όχι.
0: Γιάννο Βλαχοπαναγιώτη, η δικαστική συντάκτρια του ΕΡΤ News για αυτή την φρικιαστική υπόθεση με την δολοφονία, όπως δείχνουν τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, της Βρετανής Elizabeth Jane Ross, η οποία δολοφονία αποδίδεται στον 26χρονο Αφγανό Σαρίφ Αχματζάι, ο οποίος έχει μεταξύ των άλλων καταγραφεί να μεταφέρει τη βαλίτσα η οποία βρέθηκε 15 Ιουλίου σε κτίριο στην Κυψέλη και έπειτα από μέρες ερευνών στο γενετικό υλικό της δολοφονημένης γυναίκας ταυτοποιήθηκε το πρόσωπο που είχε χάσει τη ζωή του και μια σειρά από άλλα τρομακτικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα ότι είχε το κινητό της νεκρής και έστελε μηνύματα στην οικογένειά της για να μπορέσει με κάποιο τρόπο να σβήσει τα ίχνη του, ενώ την ίδια στιγμή έκανε αναλήψεις από τους τραπεζικούς της λογαριασμούς, τσεπώνοντας σχεδόν 12.000 ευρώ.

0: Λοιπόν, να συνδεθούμε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο, με το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο Αγγελούδη.
1: Αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.
2: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή, αλλά και για τη συνεργασία. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 τρεμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Άρα το στοίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει την μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενώ οι φορείς με τον Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
3: Λοιπόν, και τώρα κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πάμε να συναντήσουμε.
0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο Αγγελούδη, για το θέμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ξεκινά το Σεπτέμβριο, όπως κάθε χρόνο αυτή την εποχή, στην Θεσσαλονίκη. Και στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας έγινε η σημερινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον κύριο Αγγελούδη. Δεν μπορούμε να πάμε στο επόμενο θέμα, στην επόμενη προσκεκλημένη μας. Είναι η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, είναι δικηγόρος. Κυρία Φραγκάκη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για το χρόνο σας ευχαριστούμε πολύ και σας ζητήσαμε να συζητήσουμε για την αυστηροποίηση των ποινών για τους εμπρισμούς. Μπορείτε να μας πείτε τι ποινές προβλέπονται, για παράδειγμα, για όσους κατηγορούνται ότι, υποθέτω, δεν είναι σκόπιμο, υποθέτω ότι με τους χειρισμούς τους, για παράδειγμα, στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προκάλεσαν την πυρκαγιά, είτε στο Ρέθυμνο είτε στην Βιωτία, η οποία ακόμη δεν έχει απολύτως κατασβεστεί και έχει φτάσει μέχρι τα Μέγαρα.
4: Λοιπόν, θα σας πω ότι πλέον οι ποινές είναι πολύ πιο αυστηρές και στις περιπτώσεις που αναφέρατε. Δηλαδή, όταν γίνεται μια τέτοια τραγική κατάσταση εξαιτίας της αμέλειας που επέδειξε κάποιος, είτε είναι σε κάποια θέση, είτε βεβαίως ένας πολίτης ο οποίος δεν ακολουθεί τα μέτρα πρόληψης και τα μέτρα που έχει ορίσει η πολιτεία, τα παραβιάζει με αποτέλεσμα να τεθεί ένας τέτοιος κίνδυνος βιαστικά και τελικά να φτάσουμε στο σημείο της πυρκαγιάς. Πλέον λοιπόν είναι πολύ αυστηρός ο νόμος ως προς αυτές τις περιπτώσεις. Ορίζεται στην περίπτωση της αμέλειας 3 χρόνια φυλάκιση, αυστηρά πρόστιμα, υψηλά πρόστιμα, καθώς επίσης να σας πω ότι για το ζήτημα της φυλάκισης τις περισσότερες φορές η ποινή αυτή που ορίζεται από το δικαστήριο της φυλάκισης είναι και εκτιτέα, δηλαδή δεν δίνεται αναστολή, αλλά κάποιος πρέπει να εκτίσει την ποινή του. Και ενώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα
0: ακόμη και αν εφεσιβάλλει την απόφαση.
4: Βεβαίως. Ναι. Δηλαδή ενώ ήταν η αναστολή κάτι απλό να δοθεί, πλέον αυτό δεν ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να πάρει αναστολή. Και γι' αυτό θα πρέπει να πούμε και στους πολίτες ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, έτσι και αλλιώς πρέπει να είναι προσεκτικοί, αλλά για ένα λόγο περισσότερο ότι πλέον πρέπει να, ότι υπάρχουν πολύ, είναι πολύ αυστηρό το νομικό πλαίσιο, το οποίο άλλαξε τα τελευταία χρόνια, και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούμε τους κανόνες που έχει ορίσει η πολιτεία.
0: Κυρία Φραγκάκη, είναι πλημέλημα η αμέλεια, ακόμη κι αν στην φωτιά που μπορεί να προκάλεσε κάποιος εξ αμελίας υπάρχουν ανθρώπινα θύματα?
4: Κοιτάξτε, αυτό είναι ανάλογα την περίπτωση και πώς φτάσαμε σε αυτό. Ναι. Όταν υπάρχουν ανθρώπινα θύματα και μιλάμε μόνο για αμέλεια, τότε μιλάμε για πράξη πλημεληματικού χαρακτήρα. Όταν όμως μπορεί να αποδειχθεί έστω και ενδεχόμενος δόλος, σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για κάθειρξη, η οποία η κάθειρξη θα είναι ισόβια
0: Μισό λεπτό. Και... στην περίπτωση, για παράδειγμα, της φωτιάς στο Μαύρο Σπιθάρι, στην Βιωτία, εφόσον επαληθευτεί αυτό που πριν από λίγη ώρα εδώ στο Earth News Radio μας επιβεβαίωσε ο δικηγόρος, γιατί τον ρωτήσαμε, ο κύριος Γιώργος Δούμας, ο δικηγόρος ενός εκ των κατηγορουμένων του Δημάρχου Στυλίδας, ότι δηλαδή στο ίδιο σημείο υπήρχε πάλι πυρκαγιά στις 27 Ιουνίου και ο πελάτης του και εκ των κατηγορουμένων ο Δήμαρχος Στυλίδας έκανε κάποιες εργασίες, ακριβώς διότι θεωρήθηκε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις στο σύστημα. Αυτό μπορεί να συνιστά ενδεχόμενο δόλο, ότι γνώριζε δηλαδή τους κινδύνους, αφού ήδη πριν από ένα μήνα είχε προκληθεί άλλη πυρκαγιά στο ίδιο σημείο.
4: Κοιτάξτε, για να φτάσει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής στο κατηγορητήριο, ανακριτής όταν μιλάμε πλέον για πράξεις κακού ρυθματικού χαρακτήρα, θα πρέπει να δει μια σειρά γεγονότων, καθώς επίσης και όλο το φάκελο από τον οποίο θα προκύψει αν υπάρχει ενδεχόμενος δόλος ή αμέλεια. Ακόμα και αν είναι μια πλάξη που γίνεται κατά συρροή, δεν σημαίνει ότι υπάρχει δόλος μόνο και μόνο επειδή αυτή η πράξη έγινε κατά συρροή. Αλλά μπορεί να προκύψει αμελής συμπεριφορά προς το υποκειμονικό στοιχείο της συγκεκριμένης πράξης. Άρα ο πλήρης φάκελος στήθεται ενώπιον των αρχών, βρίσκονται τα στοιχεία, γίνονται οι εκθέσεις και έτσι μπορεί και αποφασίζουν οι δικαστικές αρχές ως προς το ζήτημα αυτό που είναι πάρα πολύ δύσκολο για να αποφασιστεί. Βεβαίως με την εμπειρία που έχουν σε αυτές τις περιπτώσεις και δυστυχώς επειδή είναι περιπτώσεις που τις βλέπουμε να γίνονται τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ συχνά το καλοκαίρι, πλέον και οι αρχές λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα της πυροσβεστικής, καθώς επίσης και άλλα στοιχεία που υπάρχουν στο φάκελο, φτάνουν στο τελικό πόρισμά του.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε, κυρία Φραγκάκη. Κατερίνα Φραγκάκη είναι δικηγόρος και μας ενημέρωσε για το τι ακριβώς έχει αλλάξει στην ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων για εμπρισμούς, ακόμη και αν οι πράξεις τους αυτές θεωρούνται εξ αμελίας. Λοιπόν, στη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ζήτημα της ανάπλασης της διεθνούς εκθέσεως, επισημένοντας ότι θα έχουμε μια καινούρια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης το 2030, κρατώντας την υφεστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως ακριβώς το έχουμε οραματιστεί σύμφωνα με όσα είπε ο Πρωθυπουργός στον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος, ο κ. Στέλιος Αγγελούδης, απάντησε ότι για τους Θεσσαλονικείς το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων ήταν το πιο μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από τον σχεδιασμό, συμπληρώνοντας πως το στοίχημα είναι πόσο γρήγορα θα υλοποιηθεί αυτό το πολύ μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο, 120 στρέμματα, γιατί έτσι η Θεσσαλονίκη θα δει τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει δει ποτέ στο κέντρο της πόλης.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε υψηλό συναγερμό, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες στη Δυτική Αττική. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς. Διάσπαρτες εστίες καίνε σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, τονίζοντας ότι είναι να απορρεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Τσίγκας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψη στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης εκατοντάδων πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρο, όπου λειτουργούν κέντρα περίθαλψης, εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση για στήριξη και φιλοξενία, καθώς η επιστροφή τους στις καμένες περιοχές δεν είναι δυνατή. Πολλά σκυλιά βρέθηκαν αφυδατωμένα, με εγκάβματα στα πέλματα και εξαντλημένα, παραμένοντας δίπλα στα καμένα σπίτια τους. Στον Ισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Η νεκροψία, νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να προσδιορίσει τόσο το χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια θανάτου. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, τη σωρό τη οποία βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάσει της νομοθεσίας περί όπλων και ληστεία, καθώς και φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγει το μεσημέρι η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφί του ΑΦΜΗ. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. Επιχείρηση διάσωσης 45 μεταναστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 37 μίλια νότια της Ιεράπετρας, μεταφέρθηκαν σόι στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέ, μείωση 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα σε δυτικά και βόρειο ορεινά, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Μάκη Πολάτο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: εσύ Μαρία που μας ακούς εδώ στους 105,8, πολύ καλά το κατάλαβες, είναι αφιερωμένο το τραγούδι αυτό σε σένα και σε σένα, στην άλλη Μαρία και στη Μάρο και στη Μέρη και στη Μαριό και κυρίως στη δική μας τη Μαρία, τη Μαρία Κόντου που έχει εδώ τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και επειδή μάλλον ακούει αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι αφιερωμένο και σε εκείνη, είναι σε όλες τις Μαρίες και οι Μπλόντι αυτό κάπως νομίζω ότι ήθελαν να πούν σε εσάς που είστε τώρα στο δρόμο να έχετε καλό δρόμο και να προσέχετε, σε εσάς που είστε τώρα στην παραλία να φορέσετε το αντιλιακό σας αν δεν το έχετε κάνει ήδη, γιατί αν είσαι στην παραλία, έχεις ραδιόφωνο μαζί και δεν ακούς 105,8, για ποιο λόγο να πας στην παραλία. Αλλά υπάρχει και μια συμβουλή ότι καλό είναι το αντιλιακό σας να είναι τριαντάρι. Γιατί επί της ουσίας το τριαντάρι, όπως ξέρετε όλοι, καλύπτει το 95 με 96% των ακτινοβολιών UVA και UVB. Ενώ αν έχετε 50, που είναι πολύ πιο ακριβό, καλύπτει 1% παραπάνω. Οπότε επί της ουσίας το τριαντάρι, να ξέρετε, είναι σαν 50, και μην σας πω και καλύτερα. Γιατί αν έχεις 50 που είναι πιο ακριβό, το λυπάσαι και λες έβαλα μια φορά, πέρασαν 2 ώρες, ας μην ξαναβάλω, ας βάλω σε 3-4. Ενώ είναι το 30 που είναι και ευθυνότερο και οικονομικότερο, βάζεις κανονικά κάθε 2 ώρες και μετά είσαι και κάπως σε βλέπουν όλοι, γιατί έχεις τόσο αντιλιακό μέσα σου που και όταν μπεις στη θάλασσα αφήνεις την κοιλίδα αυτή τη γνωστή γύρω σου που κανείς δεν πλησιάζει δίπλα σου. Αλλά και πες ότι κάποιος θέλει να σε δει, έχεις δώσει με κάποιον ραντεβού, είσαι σαν πηγολαμπίδα με το αντιλιακό και έτσι σε καταλαβαίνουν ακόμη κι αν είσαι σε αυτές τις παραλίες των Κυκλάδων. Εφόσον έχεις κερδίσει τον τζόκερ βέβαια και μπορείς να πας στις Κυκλάδες, γιατί αλλιώς δεν είναι πολύ εύκολο για έναν Έλληνα να πάει στις Κυκλάδες. Οπότε εκεί όταν χορεύεις και έναν Ικαριώτικο και πραγματικά γίνεσαι θέαμα μέσα στην παραλία, σε ακούνε άπαντες ακόμη και αν δεν θέλουν να σε ακούσουν, για να δεν σε ακούσουν σε βλέπουν γιατί έχεις βάλει το 30 που είναι 50. Καλημέρα και στον φίλο Βασίλειο, ο οποίος αναφέρεται στα σοβαρά θέματα, στα θέματα με τις φωτιές στα δάση και μας λέει πρόληψη δεν είναι η αυστηροποίηση των ποινών αλλά η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και ο καθαρισμός των δασών. Πότε προέβη, αναρωτιέται ο Βασίλης, σε τέτοιες προληπτικές ενέργειες στα δάση τα 7 χρόνια που κυβερνά? Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να δούμε σοβαρά και όχι η αυστηροποίηση των ποινών που μόνο σε αυταρχικά καθεστώτα ταιριάζει και όχι σε δημοκρατίες με ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες. Σε ευχαριστούμε για το σχόλιο και όλους τους ακροατές, αλλά νομίζω ότι πάνε πακέτο και με την αυστηροποίηση των ποινών, γιατί πράγματι πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η προστασία των περιουσιών των πολιτών και κυρίως η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Και εις ό,τι αφορά τους καθαρισμούς των δασών, αγαπητέ φίλε, νομίζω ότι είναι δημόσιο, είναι διαθέσιμο ότι έχουν γίνει σε αρκετές περιπτώσεις πολλά πολλά πράγματα και για τους καθαρισμούς των δασών και για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και για τοποθέτηση δεξαμενών μέσα στα δάση. Φαίνεται όμως ότι όλα αυτά δεν φτάνουν και σίγουρα χρειάζονται περισσότερα και πιο σημαντικά. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε ένα άλλο σημαντικό ζήτημα. 21 Μαΐου, όπως θυμάστε, Κωνσταντίνου και Ελένης, ανακοινώθηκε η ίδρυση του κόμματος της Μαρίας Χριστιανού, Ελπίδα για την Δημοκρατία. Σήμερα, όλες τις τελευταίες μέρες και σε αυτό το τους 2,5 μήνες που έχουν μεσολαβήσει από την ίδρυση του κόμματος, έχουν καταγραφεί αρκετές αποχωρήσεις από το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού. Ένα από τα πρόσωπα που αποχώρησαν είναι ο Βασίλης Κοκοτσάκης, τον θυμάστε, είναι εμπειρογνώμονας, είχε εμπλακεί ενεργά με τα αίτια του δυστυχήματος των Τεμπών και με το τι έχει γίνει μετά το δυστύχημα αυτό, που ακόμη περιμένουμε να προχωρήσει ταχύτερα η δικαστική διερεύνηση και να έχουμε τις ευθύνες στους ανθρώπους που προκάλεσαν αυτή την τραγωδία. Και του ζητήσαμε, τον παρακαλέσαμε να μας μιλήσει για τους λόγους που αποχώρησε από το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού. Κύριε Κοκοτσάκη,
1: καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας και σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Παρακαλώ.
1: Να σας ευχαριστήσω και εσάς για τις ευχές σας προς τη Μαρία, μια και είναι, παίρνει και την κόρη μου λοιπόν.
0: Τότε 2 φορές, εφόσον είναι και η κόρη σας και εμένα η μητέρα μου, οπότε...
1: Ωραία. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν,
1: με επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο για το θέμα.
0: Να κάνετε όσα σχόλια θέλετε.
1: Είναι το αντικείμενό μου και συμφωνώ και εγώ με τον ακροατή σας όσον αφορά την αυστηροποίηση των μέτρων που είναι απαραίτητα να συμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Αλλά πιο μπροστά πρέπει η πολιτεία να κάνει όχι αποσπασματικά μέτρα, να παίρνει μέτρα τα οποία θα πάνε μαζί με την αυστηροποίηση των ποινών, γιατί πρώτα θα εξασφαλίσει ότι τα όποια προληπτικά μέτρα θα είναι λειτουργικά, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είναι λειτουργικά, είναι αποσπασματικά. Να ξέρουμε όλοι, εγώ το λέω κάθε επάγγελμα αυτό και το λέω χρόνια, δεν το λέω μόνο τώρα, ότι οι φωτιές σβήνουν το χειμώνα, δεν σβήνουν το καλοκαίρι. Όταν παίρνουν τέτοιες διαστάσεις, η καταστολή τους είναι προβληματική. Ένα σχόλιο μόνο σε αυτό το σχόλιο που είπε ο φίλος Ακροάτης.
0: Κύριε Κοκοτσάκη, εσείς έχετε αποχωρήσει από το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού αρκετό καιρό. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι η αποχώρησή σας αυτή είναι από τα τέλη Ιουνίου, μέσα 23, Ιουνίου.
1: 24 Ιουνίου,
0: ωραία. Έχει περάσει περισσότερο, περίπου 40 μέρες από την αποχώρησή σας. Γιατί αποχωρήσατε? Μεταξύ άλλων, κάνατε λόγο για οργανωτικές ελλείψεις, αλλά και ότι δεν υπήρχαν κανόνες, ότι δεν υπήρχε διαφάνεια, ότι δεν υπήρχε λογοδοσία. Είναι οργανωτικοί οι λόγοι που αποχωρήσατε?
1: Τον πρόλογο σας είπατε την σχέση την οποία είχα εγώ με ένα συγκεκριμένο χώρο που δημιούργησε ουσιαστικά όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή συμμετείχα λειτουργικά, οργανωτικά στην υπόθεση διερεύνηση του δυστυχήματος στον Πεμπό. Αυτό το κίνημα δημιουργήθηκε τα αρχέ του 2025 μετά την δημοσιοποίηση κάποιων συγκεκριμένων στοιχείων τα οποία αυθόρμητα κατέβασαν τον κόσμο στον δρόμο. Αναφέρομαι στην πρώτη περίπτωση που κινητοποιήθηκε ο κόσμος τον Γενάρη του 2025. Θα πρέπει να πω μια ιστορική αλήθεια, ότι το κίνημα των Τεμπών δεν το δημιούργησε κανείς. Δημιουργήθηκε από μια ανάγκη που είχε ο κόσμος να αντιδράσει, να διαμαρτυρηθεί για αυτό που συναισθηματικά είδε και αντιλήφθηκε στις οθόνες του από την προβολή ένα συγκεκριμένο βίντεο, εικόνας και ήχου. Σε αυτό θα το πω και ας φανεί κακό, ότι δεν είχε και πολύ μεγάλη συμμετοχή η κυρία Μαρία Καρισκανίου όσον αφορά αυτό το γεγονός το συγκεκριμένο. Γιατί ουσιαστικά η ομάδα μας τότε ήταν εκτός υποστήριξης της κυρίας Καρισκανίου. Όμως η κοινωνία στο πρόσωπό της είδε αυτό που καλός ή κακός, όταν η κοινωνία αποφασίζει και βλέπει στο πρόσωπο κάποιου ανθρώπου την εκπλήρωση κάποιων ιδεών ή κάποιων προσδοκιών, τότε καλώς το είδε η κοινωνία. Έτσι λοιπόν και εγώ δήλωσα παρόν χωρίς καμία προσωπική φιλοδοξία ή καμία επιδίωξη αξιώματος, γιατί τα άκουσα και αυτά. Πίστοψα όπως οι εκατοντάδες άλλοι πολίτες σε όλη τη χώρα ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το αυθεντικό κοινωνικό αίτημα που είπα προηγουμένως, ότι το ζητούσε ο κόσμος που κατέληξε στους δρόμους για αλήθεια, δικαιοσύνη, λογοδοσία. Δηλαδή ζητούσε κάτι διαφορετικό από αυτό που είχε μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν είναι να πας να δημιουργήσεις ένα κόμμα για να διαδεχτείς τα υπόλοιπα, τότε δεν υπάρχει και λόγος να το κάνει. Ζητούσε λοιπόν ένα πραγματικό κίνημα πολιτών. Το λέει και η λέξη κίνημα πολιτών. Άλλωστε το ίδιο έλεγε η κυρία Καρισκανή, ότι θα ηγηθώ του κινήματος των πολιτών να με καλέσει. Αυτή ήταν η προμετωπίδα της συζήτησης όταν ρωτούσαν αν θα κατέβει να γίνει πολιτικό. Δυστυχώς όμως, στην πορεία διαπίστωσα, μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά στη συνέχεια από ό,τι φάνηκε και πολλοί άλλοι, ότι η κατεύθυνση αυτή αφήσε ουσιοδός από την εξαγγελθήσα συνεχώς ως αίτημα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση κλπ., διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα κάτω της μιας παλάμης. Συγκεκριμένα δύο πρόσωπα. Και με λογικές απλών μηχανισμών, παρασκηνιακών ανταγωνισμών.
0: Ποια είναι αυτά τα δύο πρόσωπα, κύριε Κοκοτσάκη?
1: Είναι η κυρία Μαρία Καρισιανού και η κυρία Μαρία Γρατσία. Αυτά ήταν τα δύο πρόσωπα που πρωταγωνιστούσαν σε κάθε. Υπήρχε άλλωστε και η περιβόητη συζήτηση, τι κουβεντιάζεται, ένα το πούμε στη Μαρία. Δηλαδή, είχε διαμορφωθεί αυτό το μοντέλο συζήτηση. Ό,τι αν συζητούσαμε και τα όργανα τα οποία έγιναν ήταν άτυπα όργανα. Δημιουργήθηκαν δηλαδή από εμάς τους ίδιους. Και το οποίο τώρα αμφισβητείται κιόλας ότι θέλαμε να υπαρπάξουμε κάτι με αυτό.
0: Λέτε δηλαδή ότι δεν είναι ένα κόμμα αρχών, αλλά ένα προσωποπαγές κόμμα,
1: Ομοιότου δεν νομίζω ότι έχει ξαναγεννηθεί στη χώρα. Τόσο προσωποπαγές, ένα κόμμα φαντάζομαι, δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, και με ενδιαφέρει, το βλέπω πολύ ξένο σε μένα, γιατί τον αξιακό μου κόσμο να υπηρετήσουν μια τέτοια είδους αντίληψη. Διότι και σαν επαγγελματίας ο διάλογος επιστημονικός, ο διάλογος γνώσης κλπ. Είναι αυτός που τελικά θα φέρει τη σύνθεση και το αποτέλεσμα. Όταν θες να ηγηθείς ενός κινήματος πολιτών, αυτό δεν μπορεί να έχει άλλου είδους συγκρότηση παρά από κάτω προς τα πάντα. Δεν μπορεί να είσαι, να είσαι σε ένα κίνημα, λεγόμενο κίνημα, να μένει και ονοματεπώνυμο κίνημα. Την ιστορία όλων των λαών, όλου του κόσμου, κινήματα από το λαό δεν είχαν ονόματα. Εμείς όμως έχουμε, άρα είναι από πάνω. Είναι πρόσωπο παλιές, όχι μόνο ήταν. Ήταν ένας χώρος ο οποίος, αντίθετη γνώμη, δεν μπορούσε να υπάρξει. Όχι δεν υπήρξε, δεν μπορούσε να υπάρξει.
0: Ναι.
1: Αυτά ακριβώς συνέβαιναν και αυτά με οδήγησαν εμένα.
0: Τι λέτε στους φίλους σας, στους συνεργάτες σας, οι οποίοι μπορεί να είχαν πιστέψει και αυτοί ότι δεν θα είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά θα είναι ένα κόμμα αρχών που θα υπάρχει κάποιο είδους λήψη αποφάσεων, συλλογική, και ότι θα λαμβάνονται υπόψη και οι απόψεις όλων των μελών? Τι τους λέτε αυτές τις μέρες
1: που σας ρωτούν? Στο βραχή χρόνο τον οποίο συνεπήθα ενεργά, έλεγα στους ανθρώπους αυτό που εγώ πίστευα και σας είπα προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Και μέχρι την τελευταία στιγμή και εγώ προσωπικά πίστευα ότι με τον τρόπο, με τον λόγο μας, με αυτό κάτι μπορεί να αλλάξει και να πάει στην κατεύθυνση όχι που αιμονικά θέλουμε εμείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορείς να προχωρήσεις και να λες αυτά όταν είσαι ίδιος με τους προηγούμενους. Τώρα μετά από αυτό, το μόνο που είπα σε αυτούς τους ανθρώπους είναι συγγνώμη, τι μπορώ να τους πω άλλο. Κάποιοι άνθρωποι επηρεάστηκαν από αυτό. Ποιο είμαι εγώ που μπορώ να επηρεάσω?
0: Και αν σας ρωτήσουν, Βασίλη, αυτοί που σας μιλάνε στον ελληνικό, Βασίλη, το περίμενες ότι το κόμμα θα εξελιχθεί έτσι?
1: Όχι, όχι, δεν το περίμενα. Περίμενα και εγώ, όπως και πολύ περισσότεροι, ότι με τη συμμετοχή μας, με την προσπάθεια, με το διάλογο, θα πισπούν. Τα πρόσωπα άλλαζαν το ένα πίσω από το άλλο. Στο κομμάτι που λέμε καθοδήγηση προσωπικά στην κυρία Καρισκάνη. Το ένα πίσω από το άλλο ερχόταν, έφευγε. Δεν υπήρχε κάτι συγκροτημένο το οποίο θα μπορούσαμε κάπου να σταθούμε. Πιθανό να έχουμε η χώρα μας εκλογές, ακούγεται εκλογές αύριο μεθαύριο. Ένα κόμμα το οποίο θυμίζεται ότι είναι κίνημα δεν έχετε καν καταστατικό που να προβλέπει τον τρόπο λειτουργίας, ανάδειξη οργάνων, τον τρόπο με τον οποίο θα πάει, θα πηγαίνει συγκροτημένα στις εκλογές. Με ποιον τρόπο δηλαδή ουσιαστικά θα πορεύεται από εδώ και πέρα ή τότε, για να μην αμφισβητούνται και οι διαδικασίες. Δεν υπήρχε τίποτα και όχι μόνο δεν υπήρχε, αλλά κάθε φορά που προσπαθούσαμε να φέρουμε τέτοιου είδους συζήτηση, γινόμαστε δέκτες άσχημων καταστάσεων.
0: Εκ των πραγμάτων, αν δεν υπάρχει η Επιτροπή Δεοντολογίας, αν δεν υπάρχει καταστατικό, μας λέτε ότι με έναν τρόπο, πέραν των αποχωρήσεων όπως η δική σας, όπως της Κατερίνας Μουτσάτζου, της ηθοποιού, οι διαγραφές που έχουν γίνει, για παράδειγμα αυτή του Θανάση Αυγερινού, που ήταν ο εκπρόσωπος τύπου, μπορεί και να μην εδράζονται πουθενά?
1: Να, δεν υπάρχει κάτι που δηλαδή. Όπως είπα και εγώ, αποχώρησα από κάτι, χώρισα. Δεν είπα παραιτήθηκα, να παραιτηθείς από κάτι που δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει ένα αίτημα στον Άριο Πάγο περί συγκρότηση ενός πολιτικού κόμματος εκεί. Δεν υπάρχει καταστατική του λειτουργία η οποία που να προβλέπει ότι λειτουργούν τα όργανα. Οτιδήποτε έχει σχέση αυτό από την εγγραφή μελών μέχρι οτιδήποτε. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μπορεί κάποιος να μπει στην πλατφόρμα και να γραφεί όσες φορές θέλει. Αυτό τι σημαίνει ότι είναι μέλος? Μπορεί κάποιος να είναι μέλος 10 φορές, παράδειγμα. Άμα βάλει 10 διαφορετικά email θα γραφεί 10 φορές. Παράδειγμα το λέω, γιατί αυτό δεν μπορεί να τα αποφύγει κανείς με την τεχνολογία, ακόμα και σε ένα συγκροτημένο κόμμα. Αλλά συλλογικές διαδικασίες, συγκρότηση οργάνων στην επαρχία. Πώς θα οργανώσει τον πολίτη, αυτό το λεγόμενο κίνημα πολίτη. Με ποιον τρόπο, πώς θα επιλέξει αύριο τους ανθρώπους, τι αποτύπωμα θα έχει ο καθένας από την κοινωνία. Τώρα βλέπουμε και μια ανακοίνωση, όποιος θέλει να υποψηφιστεί στις εκλογές, να δηλώσει υποψηφιότητα σε ένα email και για να αξιολογηθεί. Από ποιον θα αξιολογηθεί? Ποιο αποτύπωμα, τι είναι αυτό η κοινωνία στην οποία, από την οποία προέρχεται, το χώρο εργασίας, το χώρο που πραγματεύει. Κάτι οτιδήποτε συγκεκριμένο, τι είναι αυτό που θα αποφασίσει. Αυτά λοιπόν δεν μπορούσαν να γίνουν δεκτά ή αποδεκτά από μια μερίδα ανθρώπων. Εγώ προσωπικά επέλεξα να φύγω και να φύγω πριν ένα μισή μήνα. Πρέπει να είστε η τρίτη συχνότητα στην οποία βγαίνω, σε τρεις διαφορετικές ημέρες, γιατί αποφάσισα να σταματήσω να μην μιλάω. Αλλά δεν μπορώ και να ακούω όλα αυτά που ακούγονται εναντίον ημών, οι οποίοι φύγαμε για το θετικό. Εγώ προσωπικά καμία φιλοδοξία δεν έχω. Απολύτως καμία. Και το μελιόν τα νιώθω και πάρα πολύ, διότι η κυρία μου απασχόλησαν οι υπόθεση των Τεμπών. Με αυτή συνδέθηκα. Προσωπικά πιστεύω ότι και εγώ έκανα ζημιά στην υπόθεση, ασχολούμενος με αυτό που λέγεται κομματική διαπάλη ή πολιτική ή οτιδήποτε θέμα.
0: Ο Βασίλης Κοκοτσάκης, πραγματογνώμων για την αποχώρησή του από το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία και σχολιάζοντας και άλλες αποχωρήσεις στελεχών συνοδοιπόρων της Μαρίας Χαριστιανού, και τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην Σπάρτη, να πάμε σε αυτό το θέμα που έγινε γνωστό εχθές με τον 90χρονο ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε καταψύκτη εντός ξενοδοχειακής μονάδας. Έχει συλληφθεί ο γιος του 55 35χρονου και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον δικηγόρο του, τον κύριο Άγη Κόκορο. Κύριε Κόκορο, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, Κόκορος, καλημέρα σας.
0: Απολογούμε για αυτό το, το λάθος. Μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις για αυτό το λάθος. Μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε ποιες είναι οι τελευταίες

0: αστυνομικές αρχές.
1: Μπορείτε να... Καμία περίπτωση από τις αστυνομικές αρχές και όχι ηθελημένα από τα μέσα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση.
0: Μπορείτε να μας βοηθήσετε ακριβώς για να βάλουμε την υπόθεση στις πραγματικές της διαστάσεις. Ο 90χρονος βρέθηκε πράγματι σε καταψύχτη.
1: Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω στην παρούσα φάση. Καταλαβαίνετε, είναι σε πολύ πρωταρχικό
0: στάδιο. Ναι.
1: Θα είμαι σε θέση μετά τα περισσότερα στάδια της διαδικασίας.
0: Ναι, σας ευχαριστούμε. Απλώς πρέπει να ρωτήσουμε, γιατί για παράδειγμα εδώ από τη στιγμή ιδίως που μας λέτε ότι υπάρχει διαστρέβλωση, εμείς με τον μοναδικό τρόπο που μπορεί να πάρει πληροφορίες επίσημες ένας ρεπόρτερ, ρωτούμε τον δικηγόρο, τον συνήγορο του κατηγορουμένου, διότι για παράδειγμα υπάρχει ένα πράγμα το οποίο πρέπει να διασαφινιστεί, αν ο άνθρωπος αυτός ο τεθνεός ήταν 2 χρόνια, 2,5 χρόνια ή 4 ή 5 χρόνια που λένε στο Μιστρά ότι είχαν να το δουν μέσα σε αυτόν τον καταψύκτη.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που μου λέτε, όμως στο σημείο αυτό δεν μπορώ να πω περισσότερα.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Στο μεταγενέστερα στάδια θα καταδειχθεί η πραγματικότητα.
0: Κύριε Κογορέ, είναι ερευνάται και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας ή ο θάνατος του 90χρονου επήλθε από παθολογικά αίτια?
1: Το 90χρονο, σύμφωνα με τις κατηγορίες, είναι καθαρά από παθολογικά αίτια. Σε κάθε περίπτωση.
0: Ήταν δεμένη πολύ ο γιος με τον πατέρα και μπορεί να έκανε κάτι τέτοιο, δεν υπήρχε κάτι άλλο, συνέβη κάτι άλλο που θα αποκαλυφθεί και τον ανάγκασε, τον οδήγησε να βάλει τη σωρό του πατέρα του μέσα στον καταψύχτη?
1: Όλα αυτά θα καταδειχθούν σε μεταγενέστερα στάδια. Είμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο.
0: Μάλιστα.
1: Και το πατέρα με το γιο ήταν αγαστές, άριστες.
0: Ναι.
1: Αυτό μόνο μπορώ να σας πω.
0: Με την κόρη του ο τεθνεός δεν είχε επικοινωνία, γιατί μαθαίνουμε τώρα και για την κόρη η οποία δεν ήξερε, δεν είχε επικοινωνία. Πόσα χρόνια είχαν να μιλήσουν?
1: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, δεν το γνωρίζω με ακρίβεια.
0: Ναι. Είναι αλήθεια ότι η ξενοδοχειακή μονάδα εντός της οποίας βρέθηκε ο 90χρονος ήταν εκτός λειτουργίας?
1: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω.
0: Η ξενοδοχειακή ομάδα, η μονάδα αυτή ήταν, τώρα με κάνετε και νιώθω σχεδόν σαν ανακριτής, γιατί σε όλα μου επικαλείστε το δικαίωμα της σιωπής και δεν μας λέτε τίποτα, αλλά θα το ρωτήσω,
1: όχι.
0: Η ξενοδοχειακή μονάδα αυτή, κύριε Κογορέ, ήταν ιδιοκτησίας του τεθνεόντος ή του κατηγορουμένου?
1: Η επίκληση του δικαιώματος της οποίας γίνεται όταν έχει αρχίσει μια διαδικασία. Εμείς είμαστε, ξαναλέω, σε πάρα πολύ πρωταρχικό στάδιο, για να πούμε οτιδήποτε. Γι' αυτό ακριβώς.
0: Μπορείτε να μας πείτε κάτι για την υπόθεση αυτή που να έχει ένα νόημα για όλους εμάς? Γιατί καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος βρέθηκε σε καταψύκτη, νεκρός. Μαθαίνουμε ότι μπορεί να ήταν για χρόνο πολύ μεγάλο και όχι για χρόνο που όταν πεθάνω θα μείνω στο νεκροτομείο 2-3 ημέρες, αλλά για πέραν του ενός έτους, πέραν των 2 ετών ή και 2 έτη, που είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πώς έγινε αυτό?
1: Περισσότερα θα μπορέσω να σας πω μεταγενέστερα. Τώρα θα με συγχωρήσετε γιατί με καλούνε από την εισαγγελία.
0: Ναι.
1: Θα υπάρξει ενημέρωση, διότι το δημόσιο ενδιαφέρον είναι σε κάθε περίπτωση κατανοητό. Απολύτως. Και ειδικά για την τοπική κοινωνία.
0: Η υπόθεση αυτή πώς ξεδιπλώθηκε? Από καταγγελίες περί οίκων φίλων του τεθνεόντος στον Μιστρά?
1: Αναγκαστότερα με λείπει να σας αφήσω, διότι με καλούνε.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Άγης Κοκορός, δικηγόρος του 55χρονου στον Μιστρά, του 55χρονου που κατηγορείται για το γεγονός ότι, παρότι όπως είπε ο κύριος Κοκορός, είχαν αγαστές σχέσεις με τον νεκρό πατέρα, τον είχε αναποθέσει μέσα σε καταψύκτη, στον οποίο επίσης είχε αναποθέσει από πάνω διάφορα κρεβάτια για να σφραγίσει ο καταψύκτης, για να μην θεωρήσει κανείς ότι πρέπει να ψάξει που ήταν ο νεκρός. Επί 2, 2,5, 4 χρόνια, λένε άλλοι άνθρωποι στον Μιστρά. Μία υπόθεση πολύ δύσοσμη, να πω. Μία υπόθεση πρωτοφανής και αποτρόπαια, για την οποία ο κύριος Κοκορός μας είπε ότι θέλει να μας μιλήσει, αλλά είδατε ότι επί της ουσίας μάλλον δεν ήθελε να πει και πολλά πράγματα. Προσπαθήσαμε πάντως. Honey, I want you.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές σε εξέλιξη διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέπτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στη Δυτική Αττική σε επιφυλακή για αναζωπυρός, σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Βραχυκύκλωμα στη γραμμή ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Κάνει λόγο για τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικά προβλήματα και κακοτεχνίες. Πολύ ψηλός κινδύνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Μάχη των εθελοντών για τα εκατοντάδες πυρόπληκτα ζώα σε Βίλια και Μέγαρα, μεγάλη ανάγκη για στήριξη και φιλοξενία. Στη διάσωση 56 μεταναστών νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων προχώρησε το λιμενικό. Ανασύρθηκε σωρός άνδρα κοντά στον όρμο Πανορμίτη της Σίμης, εξετάζεται ενώ 8ος Γερμανός που αγνοούνταν μετά την παράσυρση ιστιοφόρου την περασμένη Κυριακή. Από το μεσημέρι υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Και ο καιρός, ζέστη και ισχυρό, μελτέμι, τοπικά 7 αποφόρου στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξης Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 24 λεπτά πριν τις 12. Εκτάκτος ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο αντί του Δημήτρη Πετρόπουλου, η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική που ακούτε, η Μαρία Κόντου και η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, δημοσιογραφικός. Και πηγαίνουμε αμέσως στον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος θα μας πει αν έχουμε κάτι νεότερο από τη διυπουργική που ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη για το θέμα των πυρκαγιών και για τα μέτρα προς όφελος των ανθρώπων που είδαν τις περιουσίες τους να καίγονται από τις φωτιές των τελευταίων ημερών. Άγη.
1: Καλημέρα. Δεν έχουμε κάποιες δηλώσεις. 11 ξεκίνησε η διυπουργική. Να σημειώσουμε πως γνωρίζουμε πολύ καλά στην κυβέρνηση πως και με το σβήσιμο ακόμα και τις τελευταίες εστίες δεν σημαίνει αυτόματα πως έχει τελειώσει ο κίνδυνος του καλοκαιριού. Έχουμε μπροστά μας καλοκαίρι, αλλά έχουμε μπροστά μας και τον κίνδυνο των πλημμυρών, ιδιαίτερα το Σεπτέμβριο. Μάλιστα, διαβάζοντας και τις τελευταίες αναφορές από τους μετεωρολόγους, αναμένεται ένας δύσκολος Σεπτέμβρης όσον αφορά τις βροχές, και βέβαια αντιλαμβανόμαστε όλοι πως οι καμένες εκτάσεις δεν μπορούν να συγκρατήσουν.
0: Τώρα τι ήταν αυτό που πέταξε, συγγνώμη Άγη. Αλήθεια τώρα ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι βροχερός?
1: Υπάρχουν σχετικές αναφορές ότι θα έχουμε και ανάλογα καιρικά φαινόμενα με βροχές το επόμενο διάστημα.
0: Πάντως, αυτό το σκέλος, ακούγοντας και βλέποντας προσεκτικά τους επιστήμονες που τοποθετήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών, για παράδειγμα τον κύριο Λέκα ή τον κύριο Σαριγιάννη, λένε ότι με έναν τρόπο ότι παρεμβάσεις όπως αυτές που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια σε άλλες πυρκαγιές για την στήριξη του δάσους με κορμοδέματα ή για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, ότι θα πρέπει να γίνουν λελογισμένα και κατά περίπτωση αναλόγως του τοπικού φυσικού οικοσυστήματος που επλήγει.
1: Ακριβώς, για να μην έχουμε τις σχετικές πλημμύρες ακόμα και αυτών των έργων και να γίνουν και σε μικρότερες διαστάσεις, αλλά πολύ πιο σε πιο τακτικά σημεία. Αυτές είναι οι σχετικές οδηγίες. Η Δημιουργική Επιτροπή θα αποφασίσει το πώς θα γίνουν αυτά τα έργα, θα αποφασίσει τη συνολική εικόνα κυρίως για να τρέξουν τα όποια έργα θα υπάρχουν το επόμενο διάστημα. Να επαναλάβουμε πως ακόμα έχουμε αρχές Αυγούστου, ακόμα και το επόμενο διάστημα αναμένονται ισχυροί άνεμοι. Η σύσκεψη πραγματοποιείται για δύο λόγους. Το πρώτο είναι η κρατική αρρωγή που θα τεθεί σε εφαρμογή τις επόμενες ημέρες, η αξιολόγηση ότι ακριβώς έχει καεί και το πώς, ποια είναι η περιβαλλοντική ζημιά που έχει και η προκύψη, και βέβαια η προετοιμασία των πρώτων αντιδιαβροτικών και αντιπλημμυρικών έργων. Όπως είπαμε, η καταγραφή ακόμα συνεχίζεται, και βέβαια να δούμε το τι ακριβώς όπως είπαμε προβλέπουν οι επιστήμονες για το επόμενο διάστημα.
0: Υποθέτω, Άγιο, ότι ακόμη δεν υπάρχει και πλήρης καταγραφή των σπιτιών, των κατοικιών ή των επιχειρήσεων που μπορεί να έχουν καταστραφεί, να έχουν υποστεί βλάβες, να είναι κίτρινα ή κόκκινα αναλόγως του τι θα κρίνουν τα συνεργεία.
1: Να σημειώσουμε πως γίνεται και μια σχετική αποτίμηση στο Μέγαρο Μαξίμου και για τα διαθέσιμα μέσα, αλλά και κυρίως για την διάταξη, την επιχειρησιακή διάταξη και την αέρια συνδρομή, η οποία μειώνεται όταν έχουμε ανέμους. Έτσι υπάρχει ένας επανασχεδιασμός για ταχύτερη μετακίνηση κυρίως των επίγειων δυνάμεων και τη δυνατότητα προσέγγισης δύσκολων περιοχών. Οι γραμμές άμυνας, θα λέγει κανείς, εν ώψη και του Αυγούστου, ουσιαστικά πάντα παραμένει το βασικό, η προστασία της ανθρώπινης ζωής που προηγείται κάθε άλλη διαδικασία.
0: Άρα έχουν ακουστεί και κάποιες διαμαρτυρίες, κάποια παράπονα, κάποιες ενστάσεις από συνδικαλιστές, πυροσβέστες που αναφέρονταν στο ότι έπρεπε να μετακινηθούν από την Βόρεια Ελλάδα, από την Μακεδονία για την αντιμετώπιση της φωτιάς, αλλά πώς αλλιώς μπορεί να γίνει? Δεν πρέπει να είναι όλες σε όλες τις περιοχές δυνάμεις?
1: Πρέπει να είναι δυνάμεις θέσεις, γιατί οι φωτιές ξεσπούν συνεχώς και οι δυνάμεις δεν μπορούν να μετακινούνται, ειδικά σε τόσο μεγάλες αποστάσεις από τη Βόρεια Ελλάδα στην Κεντρική Ελλάδα ή στην Νότια Ελλάδα. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι, θυμόμαστε και τις.
0: Από την άλλη, όμως, μπορείς να έχεις μια περιοχή που ευτυχώς δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα από φωτιά, και σε μια άλλη να είναι 24 ή 48 ώρες οι πυροσβέστες και να μην αναλάσεις τις δυνάμεις.
1: Γι' αυτό μιλάμε για επανασχεδιασμό. Ναι, το επιχειρησιακό σχέδιο θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα ακόμα και για αυτές τις μετακινήσεις, εάν χρειαστεί. Όλη αυτή η εικόνα είναι το βασικό ζήτημα της διπλωτικής σύσκεψης στο Μεγάλο Μαξίμου. Δεν αφορά μόνο τις αποζημιώσεις ή τη διαδικασία που ακολουθείται και ήδη έχει αποφασιστεί. Εχθές είχαμε στην πολιτική προστασία τη σχετική σύσκεψη για τις αποζημιώσεις. Και από εκεί πέρα, βέβαια, να δούμε τι είναι αυτό που μας περιμένει, τι μπορεί να προβλεφθεί από αυτά που μας περιμένει. Όπως είπαμε, αναμένεται τις επόμενες μέρες και πάλι ένταση με μελτέμια. Είναι καλοκαίρι. Είμαστε στην Ελλάδα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πως είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να πούμε, πως από την προηγούμενη Κυριακή είχε σημειώσει τις σχετικές αναφορές του για τα φαινόμενα αυτά, και τα οποία θα είναι πια σε καθημερινή βάση, τα βλέπουμε μπροστά μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ένας ενισχυμένος μηχανισμός μπορεί να αντιμετωπίσει μια σειρά ζητημάτων και κυρίως, όπως είπαμε, την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
0: Μπορεί να έχουμε κάτι περισσότερο σε επίπεδο αποζημιώσεων από αυτά που έχει πει ήδη ο αρμόδιος υφυπουργός
1: πολιτικής
0: προστασίας?
1: Όχι, δεν θα έχουμε κάτι τέτοιο σήμερα, γιατί όπως είπαμε και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καταγραφής. Αλλά τουλάχιστον όσον αφορά τα σπίτια, έχουμε την 100%, όπως είπαμε, την αναφορά για να ξαναφτιαχτούν αυτά τα σπίτια. Και βέβαια να δούμε την πλήρη καταγραφή, γιατί δεν θα έλεγα ότι υπάρχει και δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή.
0: Ο δικός μας Αγισίλαος εδώ, του Earth News Radio, ο Άγης Βαγιάνος, και τον ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες του.

αν είχατε μια αγωνία τι θα συμβεί στην βασιλική οικογένεια της Βρετανίας σε περίπτωση που οι 14 στη σειρά διαδοχής μετά τον βασιλιά Κάρολο έχουν ένα πρόβλημα και δεν μπορούν να το διανοδεχτούν, αν προκύψει ανάγκη κάποια στιγμή, μπορείτε να ηρεμήσετε, θα σας καθησυχάσω, διότι χθες γεννήθηκε η 15η στη γραμμή διαδοχής του θρόνου των Windsor. Η κόρη της πριγκίπισσας Ευγενίας γεννήθηκε στην Πορτογαλία και δεν γεννήθηκε σε βρετανικό έδαφος, γεννήθηκε offshore στην Πορτογαλία. Είναι το τρίτο παιδί της πριγκίπισσας Ευγενίας, όπου η πριγκίπισσα Ευγενίας, σας θυμίζω ότι είναι μία από τις κόρες του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου, του αδελφού του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος είχε αυτές τις περιπέτειες με τα κορίτσια που κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά, με την υπόθεση του Epstein, με τον οποίο ήταν πολύ φίλοι και ακριβώς κατηγορείται για μια σειρά από θέματα τα οποία συνεχίζουν να ερευνώνται δημοσιογραφικά, συνεχίζουν να απασχολούν τις αρχές, αλλά έχουν προκαλέσει την έκπτωσή του από τους τίτλους και τα προνόμια που είχε ως αδελφός του βασιλιά Καρόλου και γιος της βασίλισσας Ελισάβετ.

0: Τώρα, αν επίσης έχετε κάποια χρήματα στην άκρη και θέλετε να επενδύσετε στις Κυκλάδες, θα πρέπει να ξέρετε ότι στην Μύκονο, ανά τετραγωνικό μέτρο, η τιμή πώλησης μιας εξοχικής κατοικίας έχει φτάσει σχεδόν τις 17.000 ευρώ. Δηλαδή, για περίπου 10 τετραγωνικά, θα μου πεις τι πολυτελής κατοικία είναι αν είναι 10 τετραγωνικά. Σωστό, το αποσύρω. Αλλά υπόθεση εργασίας. Για 10 τετραγωνικά θέλεις περίπου 170.000 στη Μύκονο. Στη Σαντορίνη είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, γιατί για 10 τετραγωνικά μπορείς να αγοράσεις κάτι με 140.000. Στην Πάρο, ακόμη καλύτερα, με 100.000 ευρώ μπορείς να αγοράσεις ένα εξοχικό 10 τετραγωνικών μέτρων για να αφήνεις τις αποσκευές σου όταν θα φτάνεις στο νησί ή για να μπορείς να πας στην παραλία, να αφήνεις το μαγιό σου, να απλώνεις τα ρούχα μετά που θα, αφού θα τα ξεπλύνεις από το θαλασσινό αλάτι. IKEA είναι στις 6.000, η Τζιά είναι IKEA, έτσι, 6.549 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο εφόσον θέλεις μια πολυτελή κατοικία. Αλλά στη Σέριφο ακόμη τα πράγματα είναι βατά για το μέσο Έλληνα, μόλις 4.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για μια πολυτελή εξοχική κατοικία. Ίσως γι' αυτό, κύριε Κιωσέ, ο κύριος Λευτέρης Κιωσές είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Λέει το ΙΕΛΚΑ ότι οι Έλληνες αντί για νησί πάνε στο βουνό για διακοπές. Είναι αλήθεια?
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κιωσέ.
1: Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ακριβώς βουνό, αλλά είναι η πυρωτική Ελλάδα. Η πυρωτική Ελλάδα προσφέρει κάποια πλεονεκτήματα για τον μέσο Έλληνα, τα οποία δεν μπορεί να τα βρει στο νησί, κυρίως οικονομικά. Καθώς είναι...
0: Πείτε μας για να ξέρουμε να έχουμε επιχειρήματα να λέμε όταν θα πούμε δεν θα πάμε στο νησί. Ναι, για πείτε, είναι σημαντικό. Τι επιχειρήματα, τι πλεονεκτήματα προσφέρει?
1: Καταρχάς, εντάξει, είναι πολύ, πολύ όμορφη και η προορισμή στην πυρωτική Ελλάδα. Ξεκινάμε και
0: αυτό, είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι η πρόσβαση σίγουρα πολύ πιο εύκολη. Και
0: δεν έχει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Ακριβώς, δεν έχει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Όσο και να είναι η βενζίνη, όσο και να είναι τα διόδια, πάλι είναι πολύ πιο οικονομικά. Ούτως ή άλλως, όσο πιο πολλά άτομα πηγαίνουν σε ένα προορισμό, τόσο πιο οικονομικό είναι το να πάνε σε έναν υπηρετικό προορισμό. Δηλαδή, ας πούμε, αν κοστίζει 100 ευρώ ένα ταξίδι σε έναν προορισμό στην υπηρετική Ελλάδα, αν πάει ένα άτομο είναι 100 ευρώ το άτομο. Αν πάνε 4 άτομα είναι 25 ευρώ το άτομο. Αντίθετα, όταν πάει κάποιος στο νησί, αν είναι το κόστος για ένα άτομο 100 ευρώ, και πάνε 4 άτομα είναι 400 ευρώ. Επειδή δεν διαιρείται το κόστος με το όχημα. Άρα, αυτό είναι τεράστιο πλεονέκτημα. Συν ότι η ζωή, η καθημερινότητα σε έναν μέσο προορισμό στην υπηρετική Ελλάδα είναι πολύ πιο οικονομική σχέση με το νησί. Το να φας, το να πιεις ένα ποτό, το να πάρεις ένα ομπρέλα στην παραλία. Οτιδήποτε αντίστοιχο είναι πολύ πιο οικονομικό στην υπηρετική Ελλάδα. Με εξαίρεση φυσικά κάποιους πολύ πολύ δημοφιλείς προορισμούς, αλλά κατά μέσο όρο γενικά.
0: Της υπηρετικής είναι... Ελλάδας, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εξαίρεση, ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί τους, έχετε εύκαιρους, δηλαδή είναι για παράδειγμα το Ναύπλιο, η Πάργα.
1: Κοιτάξτε. Είναι θετικό ότι υπάρχουν πάρα πολλοί προορισμοί. Αυτά που ξέρουμε ότι είναι στη μεγαλύτερη ανάπτυξη αυτή τη στιγμή είναι οι ακτές στο Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική και οι ακτές στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι οι ακτές του Ιωνίου από την Πελοπόννησο μέχρι την Ήπειρο που έχουν μεγάλη ανάπτυξη, ειδικά στην Δυτική Πελοπόννησο. Είναι πολύ μεγάλη ανάπτυξη και εκεί. Αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχουν σε όλη την υπηρετική Ελλάδα, όπου υπάρχει ακτογραμμή, υπάρχουν καταλήμματα, υπάρχει επένδυση, υπάρχουν υποδομές για να αναπτυχθεί ο τουρισμός και εκεί.
0: Το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου και Καταναλωτικών Αγαθών, το ΙΕΛΚΑ, έχει κάνει μια μέτρηση ποσοστό Ελλήνων που επιλέγουν υπηρετική Ελλάδα, βουνό, ας πούμε με μια ευρεία έννοια, αντί για νησί?
1: Ναι, ναι, το έχουμε, έχει γίνει αυτή η μέτρηση. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει και ένα κοινό που επιλέγει την ορεινή Ελλάδα το καλοκαίρι. Μικρό μεν, αλλά την επιλέγει. Περίπου η αναλογία είναι ανάλογα το μήνα 2 προς 1 ή 3 προς 1 ή 3 στην υπηρετική Ελλάδα, ένα στο νησί. Για τους λόγους που αναφέραμε.
0: Το 75% δηλαδή δεν πηγαίνει σε νησί.
1: Ναι, Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι, είναι κάτι που δεν μπορεί να.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάτι συνηθισμένο. Προφανώς εδώ υπάρχει μια πολύ σημαντική μετατόπιση. Όταν, εγώ δεν λέω 75, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να υπάρχει και μια αποτύπωση τέτοια, γιατί κάποιος μπορεί να κάνει 2 μέρες ένα νησί.
1: Ισχύει.
0: Να πάει ένα Σαββατοκύριακο. Αλλά για τις κεντρικές διακοπές του, αν μπορεί κάποιος να πάρει 1 εβδομάδα ή 2 εβδομάδες, γιατί νομίζω. Αυτή είναι η διάρκεια, η μέση για τους περισσότερους από εμάς, έτσι δεν είναι, αν είμαστε και τυχεροί.
1: Για όσους πάνε διακοπές είναι εκεί πέρα γύρω στις 11 ημέρες, αλλά οι πιο πολλοί είναι στο μέχρι 7 ημέρες, γιατί υπάρχουν και ένα σημαντικό ποσοστό που πηγαίνουν παραπάνω μέσα από τα πιο εξοχικά σπίτια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια, γι' αυτό είναι βάζει αρκετά το μέσο όρο. Αυτοί που θα πάνε κάπου να πληρώσουν είναι εκεί μέχρι τις 7 ημέρες περίπου.
0: Και το λέτε με δεδομένο ότι σχεδόν ένας στους δύο δεν πηγαίνει καθόλου διακοπές.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ένας στους δύο δεν πηγαίνει. Και όσοι πηγαίνουν, ήδη και αυτό έχει σημασία για τη συγκεκριμένη έρευνα, είναι ότι πηγαίνουν σε καταλήμματα τα οποία δεν είναι ξενοδοχειακές μονάδες. Είναι κυρίως βραχυχρόνια μίσθωση ή φιλοξενία σε εξοχικά σπίτια, είτε συγγενείς, είτε ιδιόκτητα, είτε σε φίλους. Γενικότερα η κύρια.
0: Κύριος εδώ, ακόμη και ο Έλον Μάσκ το κάνει αυτό και σου λέει ότι εγώ δεν έχω δικό μου σπίτι, με φιλοξενούν φίλοι. Είναι δυνατόν. Μήπως ξέρουμε καλύτερα εμείς από τον βαθύπλουτο δισεκατομμυριούχο, σε φίλους κι εμείς.
1: Ναι, ακριβώς κάτι τέτοιο. Είναι ότι πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια κοινωνική αλλαγή τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, όσο αποκόπτεται ο μέσος Έλληνας από τις ιδιαίτερες πατρίδες των προηγούμενων γενιών.
0: Γιατί αποκόπτεται?
1: Γιατί πλέον έχουν έρθει στα αστικά κέντρα σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά. Οπότε πλέον η επιστροφή στο χωριό, δεν υπάρχουν συγγενείς στο χωριό που να περιμένουν. Ενδεχομένως δεν υπάρχει κανένα κίνητο στο σπίτι που να περιμένει.
0: Πάντως ακούω και από πολλούς και συγγενείς να υπάρχουν και να είναι πάντα καλά και να υπάρχουν πάντα οι συγγενείς, ότι ακόμη και οι πιο γλυκοί άνθρωποι που ξέρω λένε πω τώρα θα πάω, πρέπει να πάω 1 εβδομάδα διακοπές στο χωριό, τις 5 μέρες πρέπει να τις έχω με τα σόγια, πω και βαριέμαι λίγο κτλ. Αυτό είναι άλλο θέμα, θα μου πείτε, μην το σχολιάσετε, απλώς το λέω παρεπιπτόντως.
1: Ζούμε και στην εποχή των social media που θέλουν.
0: Αφού τον βλέπω στο Facebook, θα του κάνω like στο story στο Instagram. Τώρα τι πρέπει να πάω και από το σπίτι και να βγούμε και για φαγητό. Και μετά στη θάλασσα μπορούμε να είμαστε δίπλα και να αλληλεπιδρούμε με emoji. Κάπως έτσι.
1: Ναι, κάτι. Ή προτιμάει κάποιος να πάει 3-4 μέρες και να τις χρυσοκληρώσει προκειμένου να έχει μια εμπειρία σαν αυτή που βλέπει, παλιά τη λέγαμε στα περιοδικά, τώρα που τη βλέπει στα social, παρά να κάνει πιο πολλές μέρες. Αλλά κατά βάση, απλά για να μην διαστρεβλώ στην εικόνα, η πλειοψηφία των καταναλωτών πολιτών προσπαθεί να επεκτείνει τον χρόνο διακοπών, επιλέγοντας πιο οικονομικά καταλήμματα, πιο οικονομικούς ορισμούς, προκειμένου να έχει λίγο σπαθιά.
0: Και ας ρίξει την ποιότητα, έτσι. Προφανώς ας ρίξει τα standards. Δεν θέλει κάποιο κατάλημα με πολλά αστέρια. Τον περισσότερο χρόνο στις διακοπές δεν τον περνά κάποιος κοιμόμενος, αλλά υποθέτω κάνοντας βόλτα ή στη θάλασσα.
1: Ναι, είναι διαφορετικό το ελληνικό καλοκαίρι, αλήθεια, από άλλους προορισμούς, οπότε είναι σίγουρο αυτό βοηθάει. Ναι.
0: Οι ορεινοί προορισμοί, εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Από πόσους. Περίπου από πόσους επιλέγονται, θέλουν δηλαδή πραγματικά βουνό, θέλουν τη δροσιά του βουνού, θέλουν να δουν το πλατάνι, θέλουν να κάνουν μια πεζοπορία στα σκιερά μέρη του βουνού. Πόσους γοητεύει, τι δείχνουν οι μετρήσεις σας?
1: Γύρω στο 10% είναι, γύρω κάπου εκεί, γύρω στο 10%.
0: Ένα στους 10 είναι αυτός δηλαδή που δεν θέλει βουνό ή που θα κάνει μπάνιο στο ποτάμι, λέω.
1: Εντάξει, ούτως ή άλλως, όπου και να στην Ελλάδα, σε το πολύ μια μισή ώρα έχεις πρόσβαση σε κάποια παραλία. Δηλαδή, ναι. Σε βουνό να πας, μπορείς να πας σε μια παραλία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και όσο φτιάχνουν και οι δρόμοι, ειδικά ακόμα πιο γρήγορα. Αλλά ναι, υπάρχει αυτή η προσέγγιση.
0: Ο κύριος Λευτέρης Κιωσές, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Οι περισσότεροι μας είπε ότι κάνουν διακοπές μέχρι 11 μέρες, στις 7 μέρες είναι οι περισσότεροι και πια 3 στους 4 επιλέγουν προορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα και όχι στα νησιά, κυρίως λόγω και της ακρίβειας ή της οικονομικής παραμέτρου μιας περίοδου 5, 6, 7 ημερών διακοπών σε κάποιο από τα διάσημα ή τα λιγότερο διάσημα ελληνικά νησιά. Έτσι είναι, τα πράγματα αλλάζουν, οι εποχές αλλάζουν. Για να σκεφτείτε, η ώρα έχει φτάσει σχεδόν 12, 4 λεπτά θέλουμε για να φτάσουμε στο μεσημέρι και είστε τυχεροί, γιατί προφανώς δεν το συζητάμε αυτό, είναι εκ των όνων κάνευ, θα μείνετε στους 105,8 για πάντα, δηλαδή μπορείτε και να καταστρέψετε το on-off στο ραδιόφωνο το κουμπί για να είστε σίγουροι ότι θα μείνει ανοιχτό όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, όλο το μήνα. Όταν θα σας τηλεφωνήσουν τώρα ένας άγνωστος αριθμός και δείτε ότι είναι από την Ελλάδα, δηλαδή έχει το 2 και το 1-0, θα είναι προφανώς από την εταιρεία μέτρησης, που εκεί θα πείτε ότι ακούτε ασταμάτητα 105,8, κυρίως να πείτε ότι ακούτε 10-12 το Σαββατοκύριακο Μάκη Πολάτο και τον Αδρούτσα, αλλά θα πείτε επίσης ότι ακούτε και Δημήτρη Πετρόπουλο 10-12 τις καθημερινές, και ας είναι στο πόδι του εκτάκτος τώρα αυτές τις μέρες ο Μάκης Πολάτος. Θα πείτε επίσης ότι ακούτε οπωσδήποτε 12 με μια Ευαγγελία Μπαλτατζή, οπωσδήποτε, μην το ξεχάσετε. Η Ευαγγελία έρχεται τώρα ώρα 12 μετά το Δελτίο Ειδήσεων, που όπως ξέρετε η Earth News, το δημόσιο ραδιόφωνο, έχει όλα όσα συμβαίνουν με αντικειμενικότητα και με την ανάλυση εκείνη που χρειάζεται, ώστε να ξέρετε τι σας περιμένει. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου και ο Νίκος Τσιπλάκης ήταν στην ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Κόντου με τη Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και οι μουσικάρες που ακούγατε από την Ήρα Πανανίδου. Μείνετε στους 105,8, τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δήλωση παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεση Περιφέρεια Αττικής για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα. Μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο για τους υπαίτιους της φωτιάς, ως εδώ και μη παρέκκινε το σαφές μήνυμα που στέλνει ο Νίκος Χαρδαλιάς. Η ώρα του απολογισμού για τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι πραγματικές διαστάσεις της καταστροφής, η ταχεία καταγραφή των ζημιών και η άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων στο επίκεντρο. Διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος αναμένεται να ενημερώσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία των ελέγχων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των μέτρων στήριξης. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις περιοχές. Κλιμάκια πραγματοποιούν σήμερα αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Την περιοχή επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη προκειμένου να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Διάσπαρτες εστίες και σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι πήγες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Στίγκας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη δέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η ανάπλυση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος είναι η πόλη να αποκτήσει μια καινούργια ΔΕΘ έως το 2030, με την υφιστάμενη εγκατάσταση να συνεχίζει να λειτουργεί κατά τη μεταβατική περίοδο, αλλά και έναν σημαντικό χώρο πρασίνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και το όραμα για την ανάπλαση της περιοχής. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Η νεκροψία, νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να προσδορήσει τόσο τον χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ενώπιον του ανακριτή παρουσιάστηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στις ορώς της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγει αυτή την ώρα η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Από τις 10 μέχρι τις 21 Αυγούστου η υποβολή θα γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. Νέα επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Νωρίτερα 45 μετανάστες εντοπίστηκαν σε Λέμβο που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 37 μίλια νότια της Ιεράπετρας.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέ μείωση 7 αποφορτοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές συμπόρες ίσως σημειωθούν το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.

Το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση σε επίπεδο αποζημιώσεων, φίλες και φίλοι, συζητά αυτήν την ώρα η Διυπουργική με υπό τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το θέμα προφανώς και είναι το αντικείμενο, είναι οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους πολίτες αλλά και αγρότες και επιχειρηματίες. Θα επικεντρωθεί λοιπόν στις αποζημιώσεις και στα μέτρα στήριξης. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, ό,τι νεότερο υπάρχει θα σας το ανακοινώσουμε. Να δώσουμε και μια άλλη διάσταση, γιατί αυτές τις μέρες με τις πυρκαγιές δεν επικεντρωθήκαμε σε αυτό που λέγεται πολιτικό ρεπορτάζ, ότι όλο και περισσότερο συχνά από το Μέγαρο Μαξίμου εκπέμπεται το μήνυμα ότι οι εκλογές, οι κάλπες θα στηθούν τον Μάιο. Αυτό που μπορεί να αποκομίσει κανείς σε επίπεδο πληροφορίας είναι ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επικεντρώνεται στα μέτρα που θα ανακοινώσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, μέτρα που θα ανακοινωθούν τότε, αλλά αυτό που λέμε στην τσέπη των πολιτών φαίνονται τον Ιανουάριο. Ταυτόχρονα βεβαίως μετρά την αντοχή κομμάτων, βλέπουμε τι συμβαίνει στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που έχουμε την παρετήσεις τη μία μετά την άλλη, αλλά μετρά αντοχές, να το πούμε έτσι. Και βεβαίως ό,τι αφορά και τον κύριο Τσίπρα και στο αναμενόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, που ο κύριος Σαμαράς φαίνεται ως παλαιότερος και εμπειρότερος, αντέχει σε αυτού του είδους τις πιέσεις, ενώ δεν έχει ενδώσει ακόμα στην ανακοίνωση του κόμματος του, παρά το γεγονός ότι είναι με βάση την πολιτική του συμπερίφορα είναι αναμενόμενο. Άρα λοιπόν είναι αυτοί οι λόγοι που οδηγούν τον Πρωθυπουργό, αυτό λέει το ρεπορτάζ το κυβερνητικό, και βεβαίως πάντα υπάρχει στο τραπέζι και το θέμα της θεσμικότητας, που ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης επικαλείται σε όλες του τις συνεντεύξεις, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε οι εκλογές να γίνονται στο τέλος της τετραετίας.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Είναι με Ναλά», με την Παναγιώτα Χρονοπούλου μετά από πολλές μέρες στη ρύθμιση του ήχου. Καλώς μεσημέρι, Παναγιώτα. Την Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της. Η Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο. Να εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων στο Viber. Μας αναζητάτε Earth News Radio 105,8. Σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Περιμένουμε λοιπόν από το καλό σας μεσημέρι έως τα σχόλιά σας. Ξέρετε τώρα εσείς, να μην επαναλαμβάνομαι εγώ. Γυρνώντας λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτό το μείζον θέμα των ημερών, που προφανώς και δεν είναι άλλο από τις πυρκαγιές, και που αυτό που έχουμε να πούμε σε σχέση με την εξέλιξή τους, ότι εξακολουθεί να είναι ο μηχανισμός σε εγρήγορση, γιατί αναζωπηρώσεις υπάρχουν, καντιλάκια όπως συνηθίζουμε να τα λέμε είναι εκεί και καίνε. Για έκτη μέρα λοιπόν η μάχη με την πυρκαγιά είναι εδώ στην Δυτική Αττική και στην Βοιωτία. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης είναι στις θέσεις τους, και χθες αναζητώντας πληροφορίες σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα και ό,τι ακριβώς ζούμε όλες αυτές τις μέρες, αναζητούσα λοιπόν να δω στοιχεία και αρθρογραφία για την επόμενη μέρα των μεγάλων πυρκαγιών. Ξαναείπαμε ότι οι μεγάλες πυρκαγιές λέγονται αυτές. Τι ακριβώς, ποιο είναι το θέμα συζήτησης στην Γαλλία, που ακούσαμε και ζήσαμε εξ αποστάσεως προφανώς τις μεγάλες πυρκαγιές που έζησαν πριν από λίγες μέρες, το ίδιο και στην Ισπανία. Τα καμένα δάση, τα καμένα σπίτια, και όχι μόνο αυτά, είναι στην συζήτηση, αλλά κυρίως υπάρχει μια αντίληψη ολιστικής καταγραφής και αποτύπωσης του κόστους των πυρκαγιών. Και ακριβώς αυτό το θέμα λοιπόν θα συζητήσουμε, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον κύριο Παλαιολόγο Παλαιολόγου. Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κύριε Παλαιολόγου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαλοντζή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Να είστε καλά, κύριε Παλαιολόγου. Έλεγα λοιπόν αυτό, ότι έχουν αρχίσει τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν και στοιχεία και καταγραφές όχι αυτών των πρόσφατων πυρκαγιών, αλλά παλαιότερων, και να φτάνουν σε ορισμένα συμπεράσματα, πρώτον σε σχέση με το κόστος των πυρκαγιών, αλλά μέσα από μια αντίληψη ολιστική, κύριε Παλαιολόγου, που αυτή έχει και ενδιαφέρον.
1: Πρέπει να το δούμε ολιστικά, γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα τα οποία ξοδεύονται άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά είναι και η απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών, mm-hmm. που όταν χαθεί ένα δασικό οικοσύστημα, επιφέρονται αυτές οι απώλειες και αυτά τα οικονομικά βάρη. Μπορεί να μην υπολογίζουν τους προϋπολογισμούς, όπως είπαμε, αλλά τα βιώνουμε όλοι μας. Όπως είναι η ποιότητα του αέρα, όπως είναι η αυξημένη θέρμανση που μπορεί να έχει μια περιοχή λόγω της ηλιακής κτηνοβολίας, που δεν υπάρχει πλέον σκιά ή δεν υπάρχει ένα βιοκλιματικό περιβάλλον το οποίο μπορεί να μειώσει αυτές τις θερμοκρασίες. Οπότε τα βιώνουμε όλοι. Από τους λογαριασμούς στο ρεύμα, που θα είναι πολύ αυξημένοι γιατί θα πρέπει να καίμε παραπάνω ώρα το air condition, μέχρι άλλες οικοσυστημικές υπηρεσίες, όπως η προστασία από τις πλημμύρες ή καταστροφές που μπορεί να γίνουν από την απώλεια εδαφών και τις ραχνές βροχοπτώσεις. Mm-hmm. Και όλα αυτά πρέπει να συνεκτιμηθούν. Δυστυχώς δεν τα συνεκτιμούμε. Έχουμε μια μονεταριστική λογική, όχι μόνο εμείς στην Ελλάδα, γενικότερα, να αποτιμούμε μόνο αυτό που αποτιμάται σε όρους αγοράς. Δηλαδή την αξία των σπιτιών, την απώλεια της ξυλίας, αλλά παραβλέπουμε όλες τις άλλες οικοσυστημικές υπηρεσίες, κυρίως τις οικολογικές.
0: Είναι ακριβώς εκεί το πρόβλημα, γιατί μετράμε αυτά που είναι τα προφανή, θα πω εγώ, αλλά από πίσω υπάρχει μια αλυσίδα ολόκληρη, η οποία έρχεται να δώσει το δικό της βάρος στο συνολικό κόστος.
1: Φυσικά, ακόμα και η απώλεια της οικολογικής ισορροπίας μιας περιοχής, η απώλεια διαφόρων ειδών που μπορεί να υπάρχουν σε μια περιοχή και να δημιουργούν ένα οικοσύστημα το οποίο βρίσκεται σε μια ισορροπία. Όλη αυτή είναι η ισορροπία που δημιουργεί πολύ αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στον άνθρωπο και στην οικονομία. Δηλαδή μπορεί μια
0: αυτό το τελευταίο, συγγνώμη που το λέτε, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ιδίως στην οικονομία. Διάβαζα λοιπόν για την άποψη μιας, μιας οικονομολόγου από το Ελβετικό Δημόσιο Ερευνητικό Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης. Είχε και το δημοσίευμα μάλιστα η Deutsche Welle, που εξέτασε λεπτό μερός τις οικονομικές απώλειες που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη, και τα ευρήματά της δείχνουν τις περιοχές που επλήγησαν από τουλάχιστον μία πυρκαγιά, ο ρυθμός ανάπτυξης μειώθηκε κατά 0,11-0,18%.
1: Ναι, σίγουρα έχουμε μία απώλεια. Θα πούμε κάτι προφανές να καταλάβουν λίγο οι ακροατές, γιατί μπορεί να μην καταλαβαίνουν τι είναι οικοσυστημικές υπηρεσίες. Ας πούμε ότι σε μία περιοχή έχουμε ένα ωραίο δάσος και πλέον αυτή η εικόνα έχει χαθεί. Το έχουμε βιώσει πολλά νησιά. Έχει χαθεί γιατί έχει καεί αυτό το δάσος. Mm-hmm. Κατευθείαν έχουμε μία μείωση της τουριστικής αξίας ή της συναισθηματικής αξίας που παίρνουν εκεί της αναψυχής στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτό είναι μια οικοσυστημική υπηρεσία που χάνεται. Μπορεί να μην αποτιμάται με όρους οικονομικούς εκείνη την ώρα, αλλά μπορούμε να το βιώσουμε γιατί βλέπουμε τη μείωση του τουρισμού ή τη μείωση της αισθητικής αξίας της περιοχής. Οπότε, mm-hmm. να ένα παράδειγμα. Αυτά όλα όμως τείνουμε να μην τα υπολογίζουμε, γιατί όπως είπαμε πριν, τα βλέπουμε ψυχρά και μονατεριστικά. Αν μπορέσουμε να υπολογίσουμε, που υπάρχουν τέτοιοι μέθοδοι και τέτοιες εκτιμήσεις, αυτές τις επιπτώσεις, θα καταλάβουμε ότι μία μεγάλη κλίμακα πυρκαγιά προκαλεί πολύ περισσότερες επιπτώσεις από αυτές που άμεσα μπορούμε να αντιληφθούμε. Mm-hmm. Και το πρόβλημα είναι στην κλίμακα. Μία μικρή πυρκαγιά ενδεχομένως να μην δημιουργήσει όλες αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις, να μην δημιουργήσει αυτές τις ανισορροπίες στον οικολογικό κύκλο και στην ισορροπία της περιοχής. Mm-hmm. Αλλά οι μεγάλες πυρκαγιές όπως αυτή που βιώνουμε στην Αθήνα ή όπως αυτή που βιώσαμε στον Εύρο έχουν τέτοιες επιπτώσεις που πρέπει να αποτιμηθούν.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Να πω ένα παράδειγμα. Στοιχείο, όταν μία πυρκαγιά με τα ίδια στρέμματα 100.000 κάψει το 1 τέταρτο του νησιού, καταλαβαίνετε, γιατί έχει γίνει αυτό, καταλαβαίνετε τι είναι να καεί το 1 τέταρτο του νησιού, που και πόσο διαφορετικό είναι να καεί σε μία περιοχή όπως ο Εύρος, που υπάρχει μεγάλη ενδοχώρα στη συγκεκριμένη περιοχή και τα είδη της Πανίδας και της Χλωρίδας μπορούν να αναπτυχθούν σε θύλακες και μετά να πικήσουν ξανά την περιοχή η οποία έχει καταστραφεί. Αλλά σε ένα νησί το οποίο καίγεται το 1 τέταρτο ή το μισό από μία πυρκαγιά, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν τέτοια ρεφιούτζια που μπορούν να πάνε αυτά τα είδη και οι οικολογικές επιπτώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Άρα πρέπει να το δούμε και σε επίπεδο κλίμακας.
0: Προφανώς. Και σε αυτά πρέπει μετά να προσθέσουμε και τι έργα υποδομών χρειάζεται να γίνουν και από την καταστροφή που έχει προκληθεί από την πυρκαγιά. Αντιπλημμυρικά έργα κτλ. Γιατί είναι και όλα αυτά.
1: Ναι, υπάρχει μια πεπατημένη που πηγαίνουμε. Έχουμε μάθει πλέον πώς να κάνουμε τα αντιπλημμυρικά έργα. Δεν έχω παράπονα για το πώς γίνονται στην Ελλάδα. Υπάρχει μια τεχνογνωσία καλή. Έχουν έρθει και από την Αμερική ειδικοί επιστήμονες και είδαν ότι και στην Εύβοια αλλά και στον Εύρο έχουν γίνει πολύ καλά αντιπλημμυρικά έργα. Αλλά περιοριζόμαστε εκεί.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά την οικολογία, γιατί είναι ένα πιο σύνθετο πράγμα, ένα πιο σύνθετο αντικείμενο, τόσο την οικολογία της βλάστησης όσο και την οικολογία της πανίδας. Mm-hmm. Εκεί πέρα μπορεί να πάμε να διορθώσουμε κάτι και να χαλάσουμε άλλα 2-3 πράγματα. Οπότε, επενδύνοντας καμιά φορά στη φύση και στο πώς η φύση θα επιλέξει να αναγεννηθεί ή να επαναφέρει αυτή την ισορροπία την οικολογική, η οποία θα επαναφέρει και μια ισορροπία στις οικοσυστημικές υπηρεσίες, μπορεί να τα κάνουμε χειρότερα. Οπότε, η άποψή μου είναι ότι άμα είναι να κάνουμε μέτρα μόνο και μόνο για να δείξουμε ότι κάτι κάναμε μετά από μια πυρκαγιά και να λάβουμε τα λάθος μέτρα και να δημιουργήσουμε περισσότερες οικολογικές επιπτώσεις, καλύτερα είναι να μείνουμε στην πεπατημένη. Δεν είναι ένα αντικείμενο, για παράδειγμα, να πω για τους μαυρόγυπες πάνω στον Εύρο. Ένα αντικείμενο που μπορεί η δασική υπηρεσία χωρίς να έχει ειδικούς, για παράδειγμα, άμα δεν καλέσει ειδικούς από την ορνηθολογική εταιρεία, μπορεί να πάρει κάποια μέτρα και να τα κάνει χειρότερα τα πράγματα. Πρέπει να είναι ειδικοί. Αν δεν έχεις ειδικούς για το κάθε αντικείμενο που πας να θεραπεύσεις, καλύτερα να το αφήσεις και να πάρει η φύση το δρόμο της και να προσπαθείς να επαναφέρει την ισορροπία η φύση.
0: Άρα, καλά, πάντως, κύριε Παλαιολόγου, έχει ενδιαφέρον. Ναι, ναι, από αυτό ήθελα να μιλήσω. Έχω την αίσθηση ότι πια ζούμε σε μια εποχή που δεν μιλάμε απλώς για ειδικούς, μιλάμε για την απόλυτη εξειδίκευση. Άρα θεωρώ πως θα πρέπει οι απολύτως εξειδικευμένοι επιστήμονες να ενταχθούν σε αυτές τις ομάδες για να προσφέρουν τη γνώση τους, γιατί αυτό χρειαζόμαστε.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχει ένας μηχανισμός που αυτόματα θα έχουμε ένα μητρό επιστημόνων και θα πούμε μετά από μια πυρκαγιά το Υπουργείο Περιβάλλοντος σοβαρά θα καλέσει αυτούς τους ανθρώπους, θα τους αποζημιώσει για τα ταξίδια ή οτιδήποτε άλλο. Δεν λέω να πάρουν αμοιβή, γιατί πολλές φορές εμείς στα πανεπιστήμια κάνουμε δουλειές, τις περισσότερες φορές, και δεν δεχόμαστε αμοιβή, γιατί δεν είμαστε, όπως είπα, δεν έχουμε αυτή τη μονετριστική κουλτούρα, οι περισσότεροι από εμάς. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μία μνήμα και μία πρόβλεψη να καλούνται αυτοί οι ειδικοί επιστήμονες και όχι οι ίδιοι να ζητάνε να μπουν γιατί φοβούνται το ότι θα
0: πάνε είστε σαφείς. Κατάλαβα
1: να
0: τι λέτε.
1: Να καλέσουν ώστε να γίνει ένα σχέδιο αποκατάσταση. Ειδικά σε περιοχές όπου έχουμε ενδείξεις ότι έχει διαταραχθεί η οικολογική ισορροπία. Όπως σας είπα, δεν είναι όλες οι πυρκαγιές, το είπαμε και χτες, όλες οι πυρκαγιές αρνητικές. Κάποιες πυρκαγιές είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση της οικολογίας αυτών των δασικών οικοσυστημάτων. Mm-hmm. Ένα πευκοδάσος, άμα δεν καεί 2-3 αιώνες, τα έλεγε ένα συνάδελφο σήμερα, καλός από τη Θεσσαλονίκη, ο Παύλος Κωνσταντινίδης, δεν καεί 2-3 αιώνες, θα εξαφανιστεί. Γιατί για να αναγεννηθεί.
0: Για να γεννάται, ναι.
1: Χρειάζεται την πυρκαγιά και χρειάζεται καθαρό έδαφος. Άμα εμείς αυτή την πυρκαγιά που είναι ευεργετική για το δάσος πάμε και δεν την αφήσουμε να εκδηλωθεί με χαμηλή ένταση, θα μας τιμωρήσει η φύση και θα έρθει με υψηλότερη ένταση και οι οικολογικές επιπτώσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε μια έλλειψη κουλτούρας για το ποιες πυρκαγιές είναι ωφέλιμες και για το πώς πρέπει να χειριστούμε την πυρκαγιά.
0: Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι, κύριε Παλαιολόγου, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι εν τω μεταξύ ξαφνικά αισθανθήκαμε την ανάγκη και απλωθήκαμε τόσο πολύ που βρεθήκαμε να κατοικούμε μέσα σε δάση.
1: Ή τα δάση ήρθαν μέσα στους οικισμούς. Είναι και αυτό. Δηλαδή το Μάτι, όταν πήγαν και χτίσαν το Μάτι και αυτές τις περιοχές, δεν υπήρχαν δάση. Αλλά ενώθηκε με τις φυτέψεις που κάναν και τις αναδασώσεις, ενώθηκε το δάσος της Πεντέλης με αυτές τις παραλιακές περιοχές.
0: Πάντως, εγώ το Μάτι από παιδί που το θυμάμαι, γιατί με γέννημα θρέμα στην Αθήνα, ήταν μια καταπράσινη.
1: Αναδασώσεις, ενώθηκε το δάσος της Πεντέλης με αυτές τις παραλιακές περιοχές.
0: Πάντως, εγώ το Μάτι από παιδί που το θυμάμαι, γιατί με γέννημα θρέμα στην Αθήνα, ήταν.

0: επικεντρώνονται στα πτυτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για να σβηστούν οι πυρκαγιές, μία μέθοδος η οποία πλέον συζητείται ως προς την αποτελεσματικότητά της.
1: Ακριβώς, είναι μια μεγάλη συζήτηση που ανοίγεται τώρα και θα πρέπει να βρούμε αυτή τη μαύρη τρύπα. Υπάρχει μια μαύρη τρύπα, βέβαια δεν λέω ότι γίνεται κάτι παράνομο, μια μαύρη τρύπα όμως στο θέμα της διαχείρισης. Υπάρχουν κονδύλια τα οποία δεν είναι τα τυπικά κονδύλια που διοχετεύονται στην περιουσιαστική υπηρεσία, είναι τα κονδύλια για την εκμίσθωση εναέριων μέσων, που είναι πάρα πολύ μεγάλα αυτά τα κονδύλια. Δηλαδή, ξέρω από άλλες περιπτώσεις, άλλες χώρες, κυμαίνονται το λιγότερο από 20 εκατομμύρια το χρόνο και μπορεί να φτάσουν 200. Εγώ υπολογίζω ότι στην Ελλάδα ίσως να φτάνουμε και σε αυτό το επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ενοικιάζουμε τόσο πολλά εναέρια μέσα, απλά για να κάνουμε show, και έχω κουραστεί και σας το είπα χτες, έχω κουραστεί από όλα αυτά τα θεάτρικς, από όλους αυτούς τους θεατρινισμούς και το show που θέλουμε να δώσουμε κάθε καλοκαίρι, ότι δίνουμε τη μάχη, ότι πέφτουμε ηρωικές προσπάθειες, που αυτές οι ηρωικές προσπάθειες και αυτή είναι η πίεση για να κάνουν αυτό το show, είχαν το αποτέλεσμα της πτώσης των ελικοπτέρων και της καταπώνησης των πληρωμάτων.
0: Ναι, εμείς.
1: Αχρίαστης ρήψης.
0: Ναι.
1: Αχρίαστης ρήψης.
0: Εμείς όμως εδώ.
1: Οι φωτιές βγαίνουν από το έδαφος. Τα εναέρια μέσα είναι επικουρικά. Είναι σαν να ζητάς ενισχύσεις από την πολεμική αεροπορία, άμα πούμε σε μια μάχη. Δεν μπορείς να στηρίζεσαι μόνο στα εναέρια μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη μαύρη τρύπα, άμα παίρναμε αυτά τα χρήματα και λέγαμε, όπως είχε πει κάποτε και ένας πολιτικός για την Τουρκία, θα το ρισκάρουμε. Θα το ρισκάρουμε 2 χρόνια. Δεν θα πάρουμε άλλα εναέρια μέσα πέρα από αυτά που έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία.
0: Και άλλα, οργανώνουμε, λέτε, το επίγειο αυτό.
1: Αυτά τα χρήματα, τα 200 εκατομμύρια, τα 150 εκατομμύρια, θα διοχετευτούν εξειδικευμένα στις επιτούτων να γίνουν έργα στις συγκεκριμένες δασικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα γύρω από αστικές και περιστικές περιοχές, γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατία, ώστε του χρόνου να έχουμε αυτά τα έργα που πρέπει και αυτές τις αραιώσεις και την καλλιέργεια και τους δασικομικούς χειρισμούς που χρειάζεται το δάσος, πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλύτερο αποτελέσμα.
0: Εμείς στην Ελλάδα έχουμε το πρόγραμμα, το Αντινέρο, που είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα και πρόληψης και προστασίας των.
1: Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Το Αντινέρο.
1: Είμαι ο πρώτος που είπε μπράβο για το Αντινέρο και ο τελευταίος που θα τον πυροβολήσει. Αλλά δεν φτάνει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τέτοια εγκατάλειψη των δασών τα τελευταία 30-40 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Που έργα σαν τον Αντινέρο θα έπρεπε να γίνονται κάθε χρόνο με την ίδια χρηματοδότηση για τα επόμενα 10-15 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε τη διαφορά. Δεν μπορεί να έχεις δώσει τόσα χρήματα για την αναέρια αντασωπυρόσβεση όλες αυτές τις δεκαετίες που τα σπαταλάμε, να μην, το αποτέλεσμα να είναι να έχει καεί το 45% της Αττικής.
0: Μα βλέπουμε
1: μου,
0: ότι.
1: Δηλαδή, άμα δεν το κάναμε αυτό, τι θα έχει μείνει. Δεν θα έχει μείνει και τίποτα.
0: Προς επιβεβαίωση.
1: Αποτελεσματικότητα.
0: Προς επιβεβαίωση αυτών που λέτε, βλέπουμε ότι ενώ είναι οι πυρκαγιές σε εξέλιξη, σπέβδουν τελευταία στιγμή, παραδείγματος χάρη, να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες.
1: Δεν κάνω τίποτα αντιπυρικές ζώνες.
0: Ως παράδειγμα το αναφέρω.
1: Οι αντιπυρικές ζώνες χρησιμεύουν για να κάνεις γραμμές άμυνας. Είναι όπως τα χαρακώματα στο
0: μέτωπο.
1: Ναι. Δεν σβήνει καμία αντιπυρική ζώνη.
0: Α, δεν σβήνει, όχι, σαν πρόληψη λέω εγώ.
1: Η πρόληψη είναι ότι μπορείς να επιτρέψεις την πρόσβαση και να γκιστρωθούν δυνάμεις επίγειες που.
0: Σωστά, αυτό.
1: Σε συνδυασμό με τη χρήση των εναέριων μέσων θα μπορούν να κάνουν ανάσκηση φωτιά σε αυτό το μέτωπο. Και άμα πέσει αυτό το μέτωπο, να πάνε στην επόμενη και στη μεθεπόμενη. Αυτή είναι η λειτουργία των αντιπυρικών ζωνών. Καμία αντιπυρική ζώνη, ούτε καν εθνική εισοδή δεν σταματάνε πυρκαγιές.
0: Όχι, το είδαμε άλλωστε και στην εθνική οδό πέρασε απέναντι.
1: Από τις κάφτρες. Είτε οι κάφτρες αυτές ανυψώνονται μέσω του πλούμιου της πυρκαγιάς, είτε έρπουν στο έδαφος και μεταφέρονται και κυλάνε και βάζουν φωτιές αλλού. Άρα δεν φτάνουν οι αντιπυρικές ζώνες. Στη Δυτική Αττική και πρέπει να ακουστεί.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Παλαιολόγου.
1: Θα έπρεπε να είχαν γίνει εκτεταμένες αραιώσεις. Θα έπρεπε να γίνει καλλιέργεια του δάσους. Δεν μπορεί οι κόμες των δέντρων και αυτή η πυκνότητα των δέντρων που υπήρχε στην περιοχή, εδώ και 15 χρόνια και παραπάνω την ξέραμε, να μην έχουν γίνει έργα σε επίπεδο τοπίου και σε μεγάλη κλίμακα, ώστε να βοηθήσουμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνει το δασαρχείο τη δουλειά, όσα εναέρια μέσα και να έχεις, όσους πυροσβέστες, θα έχουμε τα αποτελέσματα που είδαμε τώρα. Η πυρκαγιά να σταματάει στη θάλασσα και κλείνω αυτό, προς το βορρά στις καλλιέργειες και προς την Ελευσίνα εκεί πέρα που δεν έχει βλάστη.
0: Είστε απολύτως σαφείς και σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία, κύριε Παλαιολόγου.
1: Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να μην έχουμε άλλες απώλειες.
0: Όχι, εδώ να σταματήσει το κακό. Να είστε καλά, κύριε Παλαιολόγου.
1: Τα έχουμε, αλλά όχι άλλες απώλειες.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παλαιολόγος Παλαιολόγου, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

0: τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Το κράτος πρέπει να στηρίξει τους πληγέντες με το σύνολο των αποζημιώσεων. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει οπισθοφυλακή πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές, αλλά υπάρχουν εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, ανέφερε από το Πόρτο Γερμενό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο για τους υπαίτιους της φωτιάς στη Δυτική Αττική, το μήνυμα του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά. Σε επιφυλακή για νοζοπυρώσεις σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλια, Αγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Βραχυκύκλωμα στη γραμμή ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Κάνει λόγο για τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικά προβλήματα και κακοτεχνίες. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Στη διάσωση 56 μεταναστών νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων προχώρησε το λιμενικό. Από το μεσημέρι υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Συναγερμό στη Γερμανία, αεροπλάνο κάργο της DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία. Οι γερμανικές αρχές διεξάγουν έρευνα, ενώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για την ταυτότητα του αντικειμένου. Και ο καιρός ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά 7 αποφόρους στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12 και 36 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή Νεμεναλά. Έχουμε αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Μεσιού Νίκος Τσιπλάκης. Καλώς το να, σε ευχαριστούμε Νικόλα μας. Όλο το team το υπόλοιπο παραμένει ίδιο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω την πλαστή πλατφόρμας μηνυμάτων του Viber, για να μας πείτε ότι έχετε ένα ήδη βλέπω διαγωνίως ένα από τα μηνύματα της κυρίας Καρίδη που λέει ότι σωστά μιλάει ο καλεσμένος σας, αναφέρεται στον κύριο Παλαιολόγου και στα όσα συζητούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, για το πώς τελικά αποτιμάται το κόστος των πυρκαγιών, πώς αυτή η καταγραφή είναι ολιστική και όχι μεταπροφανή, που κάθε φορά μπαίνουμε στη διαδικασία να συζητούμε. Επίσης αναφέρεται η κυρία Καρίδη, και την ευχαριστώ, στο όντως και με όχι μόνο το παρόν μας αλλά και το μέλλον μας, λέει. Επίσης η αξία μιας περιοχής εξαρτάται από την ομορφιά του τοπίου. Όταν το τοπίο καταστραφεί, μηδενίζεται και η αξία της περιοχής. Και επίσης συμπληρώνει, εάν προλάβω να το γυρίσω το μήνυμά της, ότι διαφωνεί για τις ευεργετικές πυρκαγιές, γιατί αποπροσανατολίζουν από αυτό που συμβαίνει τώρα. Ακούστε, εάν προσέξατε, συνομιλούσαμε με έναν επιστήμονα, δηλαδή δεν είναι η προσωπική του εκτίμηση, είναι τα στοιχεία τα επιστημονικά που υπάρχουν και αυτό που ξέρουμε, και ο άνθρωπος που συνομιλούσαμε, ο κύριος Παλαιολόγου, το τεκμηρίωσε τι σημαίνει η αναγέννηση ενός δάσους, το οποίο και αυτό επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Να πω λοιπόν και μια καλημέρα με πολύ αγάπη στην φίλη μας ακροάτρια εδώ, στη φίλη μου την Ανδριανή. Να σε καλά, ελπίζω να πήγες για μπάνιο σήμερα, γιατί κάπως έτσι κάτι κάνεις εσύ και μας κάνεις εμάς εδώ λίγο να ζηλεύουμε, αλλά όλα καλά. Λοιπόν, πάμε, φίλες και φίλοι, να μπούμε σε ένα θέμα που το θεώρησα ότι έχει ενδιαφέρον, γιατί αφορά ένα πολύπαθο και καυτό θέμα όλων μας, που δεν είναι άλλο από, επί της ουσίας, από το κόστος ζωής, την ακρίβεια συγκεκριμένα. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών, την PALS, έκανε μία έρευνα σχετικά με το τι είναι αυτό που μας απασχολεί περισσότερο. Η ακρίβεια λοιπόν είναι σαφές, πως η έρευνα την καταγράφει ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τη συντριπτική, με συγχωρείτε, πλειονότητα των πολιτών. 61% απάντησαν ότι οι αυξήσεις των τιμών εξακολουθούν να είναι σημαντικό πρόβλημα. Αυτό το ξέρουμε όλοι μας, γιατί επί της ουσίας, παραδείγματος χάρη, η μετάβαση σε ένα σούπερ μάρκετ θέλει μια ψυχική προετοιμασία πλέον. Εκεί έχουμε φτάσει. Έχουμε λοιπόν κοντά μας, φίλες και φίλοι, τον κύριο Χατζη Θεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παλταζή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε?
1: Ό,τι μπορούμε. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να εκφράσω και εγώ τη λύπη μου, και βεβαίως θέλουμε να στηρίξουμε όλους τους πληγέντες. Είναι μια μεγάλη καταστροφή για την Αττική. Πυρκαγιές.
0: Να
1: και
0: το κάνετε.
1: Και πραγματικά θλίβεις όταν βλέπετε και κόσμο ο οποίος έχει χάσει το σπίτι του, την περιουσία του, τα πάντα, πέρα από τη φυσική καταστροφή.
0: Είναι όπως το λέτε, κύριε Χατζη Θεοδοσίου. Λοιπόν, ελάτε λίγο να σας...
1: Στο θέμα, ναι, να σας πω. Ακρίβεια, για την ακρίβεια, το 83% απάντησε ότι τους απασχολεί από πάρα πολύ έως πολύ, και 14% μέτρια. Δηλαδή, αριθμητικά όλο μαζί είναι 97%. Είναι υψηλότερο από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί όλα τα χρόνια είναι ψηλά. Όταν λοιπόν φτάνει το 97% να απασχολεί την ακρίβεια, αυτό σημαίνει και σε μεσαία και σε υψηλά εισοδήματα αποτελεί σοβαρό θέμα. Το δε θέμα της ακρίβειας, να σας πω, κύριε Παλτατζή, θα είναι χειρότερο μέσα στο μήνα Αύγουστο, όπως δήλωσα πρόσφατα.
0: Γιατί
1: αυτό που επηρεάζει την ακρίβεια είναι οι τιμές των καυσίμων. Έχω ξαναπεί, τα προϊόντα για να παραχθούν.
0: Εκεί είναι ένα σανσέρ όμως, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Δηλαδή, οι τιμές των καυσίμων είναι ένα σανσέρ. και εξαρτώνται ευθέως, βλέπουμε, από αυτό την τεράστια εκκρεμότητα του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου με το Ιράν.
1: Ναι, με μια διαφορά. Το πρόβλημα των καυσίμων στην Ευρώπη, ίσως για όλο τον πλανήτη. Η διαφορά είναι ότι, απαντάω στο θέμα του πληθωρισμού, ότι εφόσον δεν μπορείς να αντιθασέψεις την τιμή, τότε είναι επακόλουθο ότι θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, μεγαλύτερο πληθωρισμό, ότι όλα για να παραχθούν χρειάζονται καύσιμα και να μεταγενηθούν καύσιμα. Mm-hmm. Αν ρωτάτε τι μέτρα πρέπει να πάρει, γιατί απαντούσα γιατί η ακρίβεια είναι υψηλή και θα είναι ακόμα υψηλότερη. Τη μέτρα που είναι μια άλλη συζήτηση να απαντήσω. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό μπορώ να σας πω με απόλυτη ακρίβεια είναι ότι ο πληθωρισμός θα είναι υψηλότερος τον Αύγουστο. Και νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο το συμπέρασμα, γιατί η αύξηση τιμής των καυσίμων θα οδηγήσει και σε αύξηση των τιμών. Και μάλιστα θα το παρατηρήσουμε αυτό και στα βασικά αγαθά, γιατί λίγο πιο κάτω στην έρευνα που επικαλείστε, είναι ότι τι απασχολεί, ποιο είναι το είδος των προϊόντων που απασχολεί πιο πολύ.
0: Τα βασικά αγαθά που είναι το φαγητό, τα τρόφιμα, ποτά και τα λοιπά.
1: 61% ναι. Είναι το φαγητό και 17%
0: ενέργεια.
1: Η ενέργεια, αλλά ήταν πριν την κρίση, ήταν 16 με 20 Ιουλίου. Πιθανόν αν είχε ξεκινήσει να ήταν υψηλότερο αυτό το ποσοστό. Παρ' όλα αυτά επιβεβαιώνει αυτό που στην αρχή με ρωτήσατε.
0: Ναι. Έχει κρατώ από αυτήν την έρευνα πρώτον ότι η επίσης η πλειονότητα όμως λέει πως τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, απλώς δεν είναι αρκετά, εάν κατάλαβα καλά. Αυτό είναι.
1: Λέει η ερώτηση για τα επιδόματα ότι είναι σωστή κατεύθυνση αλλά δεν είναι αρκετά. Το ίδιο λέγει για τις ρυθμίσεις.
0: Ναι.
1: Έχουν όλα εξήγηση, αν μου επιτρέπετε. Καταρχήν για τα επιδόματα, λογικό είναι ότι αν κάποιος παίρνει ένα ποσό στο ρόμπεζο, εδώ είναι καλό.
0: Κάθε βοήθημα είναι επιδόματα, καλό. Ναι.
1: Κάθε βοήθημα είναι ασφαλώς. Δεν λύνει το πρόβλημα όμως. Το παίρνει ένα βοήθημα δεν σημαίνει ότι θα μειωθεί ο πληθωρισμός. Απλά σε βοηθάει να το αντιμετωπίσεις, αλλά πολλές φορές αυτός χάνεται εξαιτίας της αύξησης του πληθωρισμού. Τα επιδόματα δεν είναι ίδιων, επιτρέπετε μου, για εμπαλτατζή κυβερνήσεων της κεντροδεξιάς. Δεν είναι. Είναι κυρίως που έχει κυβερνήσεων που έχουν πιο αριστερό πρόσημο, γιατί.
0: Ναι, και που εν πάση περιπτώσει.
1: Λαθεμένο, ναι. Κατά τη γνώμη μου, λέει, τα επιδόματα δεν είναι λύση.
0: Μα έχει κατακριθεί η αντίληψη της επιδοματικής πολιτικής, κύριε Χατζή Θεοδοσίου, ούτως ή άλλως. Δηλαδή, είναι αυτό που μόλις είπατε. Δεν λύνει το πρόβλημα. Μπορεί στιγμιαία να το επουλώνει, να αισθάνεται κανείς κάποια ότι παίρνει κάποια ανάσα, αλλά δεν είναι αυτή η λύση.
1: Και αυτό που νομίζω πριν σας δώσω απάντηση αυτό είναι το σημαντικότερο της έρευνας είναι η απεσιοδοξία. Mm. Το 63% βλέπει απεσιόδοξα το μέλλον. Τι σημαίνει λέξη απεσιοδοξία? Φοβάται ότι τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα το επόμενο διάστημα. Αυτό έχει επιπτώσει και στην οικονομία. Δηλαδή με τα λίγα χρήματα που έχει τα κρατά στην άκρη όπως λέμε, φοβάται ότι αντιμετωπίζει ακόμα χειρότερα προβλήματα και αυτό μειώνει την κατανάλωση. Και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό, ίσως για μένα το σημαντικότερο έβριμα που είχαμε. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας, κοιτάξτε, δεν υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι.
0: Μα βλέπω το ερώτημα που βάλατε. Βλέπω ότι πώς θα αντιμετωπίζαν το ενδεχόμενο μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, γιατί πάω λίγο νωρίτερα στη συζήτησή στις δύο αυτές κατηγορίες που είναι και πάρα πολύ σημαντικές.
1: Ναι. Εδώ η απάντηση είναι αυτή που θα σας έλεγα. Εμείς ως θεσμικοί δεν θέλουμε ποτέ να εκτραπεί ο προϋπολογισμός. Δεν μας συμφέρει ως άνθρωποι της αγοράς, ως επιχειρηματίες. Άρα τι προτείνουμε? Μέτρα που τα αντέχει ο δημοσιονομικός χώρος. Για παράδειγμα, ζητάμε στην ίδια του ΦΠΑ σε 60 προϊόντα. Ποια είναι αυτά που χρειάζεται δύο κάθε μέρα? Αυτά ο δημοσιονομικός χώρος που χρειάζεται θα ήταν μικρός. Ποσό που το αντέχει η οικονομία. Και βεβαίως αυτό που υπάρχει μεγάλη διαφωνία, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Mm-hmm.
0: Ναι. Χάσαμε τον κύριο Χατζή Θεοδοσίου. Να προσπαθήσουμε να τον ξαναβρούμε. Ήταν ακριβώς στο σημείο που μας εξηγούσε το ερώτημα το οποίο βάλανε στην έρευνα σε σχέση με το πώς θα αντιμετωπίζαμε εμείς οι πολίτες το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ αλλά και στα βασικά αγαθά αλλά και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, και για το ένα και για το άλλο. Σας θυμίζω, μάλλον και το ένα και το άλλο είναι από τα σημεία αντιπαράθεσης της κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση υπερασπίζεται την πολιτική που εφαρμόζει επικαλούμενη και τους δημοσιονομικούς λόγους και, τον χώρο τον δημοσιονομικό για να μπορέσει να προχωρήσει σε ένα τέτοιο μέτρο. Μας ακούτε, κύριε Χατζηθεοδοσίου?
1: Ναι, σας ακούω. Ωραία. Παρόλα αυτά, επειδή άκουσα τι είπατε, κατά τη γνώμη μου αυτό δεν ευσταθεί. Και εξήγησατε γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί ο χώρος που χρειάζεται είναι μικρός και επιτρέψτε να σας πω κάτι. Η κυβέρνηση βρήκε χρήματα για να δώσει και καλά έκανε στις βιομηχανίες που έχουν τις ενεργοβόρες. Τα χρήματα που έδωσε ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια. Κάτι αντίστοιχο έκανε και με τους εφοπλιστές. Άρα απαντώ που τους έδωσε επίσης μειώνοντας το ΦΠΑ. Άρα απαντώ ότι όταν θέλει βρίσκει χρήματα. Αυτή είναι η απάντησή μου. Δηλαδή για το συγκεκριμένο, απαντώ ότι αν δεν γίνουν, να σου πω για ανάποδα. Ας πούμε ότι έχει δίκιο και δεν γίνει τίποτα από τα δύο που σας λέω. Άρα η απάντηση είναι ότι ο πληθωρισμός τον Αύγουστο θα είναι ακόμα υψηλότερος. Άρα θα υπάρχει πίεση στα νοικοκυριά, άρα θα υπάρχει πίεση στην οικονομία, γιατί οι εμπορικοί σύλλογοι Αθηνών και Θεσσαλονίκης βγάλαν τα πρώτα συμπεράσματα της εκτός και δηλώνουν ότι έχουν 50% μείωση του τζίρου. Αυτό θα μεταφραστεί.
0: Ναι, αυτό το έβλεπα.
1: Νέα χρέη των επιχειρήσεων.
0: Νέα
1: χρέη των επιχειρήσεων, σε ασφυξία των οικοκυριών. Ότι δεν μπορούν πλέον να πάνε να αγοράσουν ρούχα και παπούτσια, τα αφήνουν. Και να σας πω και κάτι το οποίο είναι νομίζω σαφές μετά την πανδημία. Ναι, όντως ο πολίτης μεταξύ του να αγοράσει κάποια ρούχα ή παπούτσια θα προτιμήσει να πάει 3, 4, 5 μέρες μια εβδομάδα διακοπές. Αλήθεια είναι. Είναι η ψυχολογία που το έχει δημιουργηθεί και είναι αλήθεια ότι είναι περίεργο ότι θέλει κάποιος κόσμος να κάνει διακοπές έστω και δύσκολα παρά να αγοράσει ένδυση, υπόδηση και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, γιατί είναι, να σας πω κάτι, οι διακοπές είναι πια ανάγκη. Όσο πιο δύσκολη γίνεται η ζωή μας, κύριε Χατζηθεοδοσίου, τόσο αυξάνει η ανάγκη μας για έστω την ελάχιστη, τη στοιχειώδη ξεκούραση. Και είναι προφανές και είναι πάρα πολύ λογικό αυτό. Τι μπορεί να προτιμήσει ο καθένας.
1: Και λέω ότι αυτό είναι και ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο, το οποίο δημιουργήθηκε κυρίως μετά την πανδημία. Η ανάγκη του κόσμου να εκτονωθεί. Για να γυρίσω όμως στο προηγούμενο, η άποψή μου είναι και η άποψη της αγοράς ότι αν δεν παρθούν μέτρα στη ρίζα του προβλήματος, η εξής σε ποια είναι η ρίζα, είναι τα καύσιμα και ο ΦΠΑ, τότε δεν μπορεί να λέμε από την άλλη μεριά ότι περιμένουμε μείωση του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να είναι ψηλά, θα ξεπεράσει το 5% τον Αύγουστο. Είναι απόλυτα δεδομένο.
0: Ναι.
1: Και το απόλυτα δεδομένο εξηγώ πώς βγαίνει. Ότι η τιμή των καυσίμων επηρεάζει τις τιμές των προϊόντων. Είναι τόσο απλό.
0: Ακριβώς και γι' αυτό, να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί διάβαζα και για το, τα στοιχεία που έδωσε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, το ΙΕΛΚΑ. Ακόμα και αυτές οι ελάχιστες μειώσεις τιμών που αναφέρετε, στις οποίες αναφέρετε, δεν φαίνονται, έχω να σας πω, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Δηλαδή τι ήταν τον Ιούλιο του 25 και τι ήταν τον Ιούλιο του 26. Μα δεν φαίνονται αυτά πουθενά.
1: Δεν φαίνονται γιατί ταυτόχρονα δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο αυτή την ακρίβεια. Θέλω να σκεφτείτε ότι ταυτόχρονα, κύριε Μπαλτατζή, έχουμε αυξήσει την ενέργεια.
0: Αυτό σας λέω. Και δεν βάζουμε και τη στέγη. Να, το αναφέρατε εσείς τώρα.
1: Θα σας πω ότι η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, φαντάζομαι το πιο επίσημο όργανο, λέει ότι το 63% των πολιτών, που είναι ουσιαστικά είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι χαμηλόμισθοι συνολικά, χρειάζονται τα χρήματά τους στο παρκούν μέχρι 19 έως 22 ημέρες. Τράπεζα Ελλάδος το λέει.
0: Ναι, το έβλεπα, το είχα διαβάσει και
1: το 40% έχει ενεργειακή φτώχεια. Δηλαδή δεν μπορείς να ανάψει το καλοριφέρ ή τώρα τα air condition. Αυτά είναι δείγματα ακριβώς πώς επηρεάζει, γιατί βάζουμε ένα στοιχείο. Πρέπει να δούμε συνολικά για ένα στοιχείο το οποίο μας απασχολεί καθημερινά. Αλλά όλα τα άλλα μαζί είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό στον τρόπο αντιμετώπισης και τα οποία έχουν επιπτώσεις, θα μπορούσα να ρίξουν συζήτηση στο δημογραφικό, στον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία μας συνολικά.
0: Παντού.
1: Ένα παιδί στην Ελλάδα φεύγει 31 χρόνια από το σπίτι, ενώ στην Ευρώπη φεύγει στα 22. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της ακρίβειας. Φαίνεται περίεργο, αλλά είναι.
0: Όχι, περίεργο δεν είναι. Και ξέρετε κάτι, αυτό είναι και βιωματικό, όπως συνηθίζω να λέω. Σας ακούμε βεβαίως γιατί έχετε κάνει την έρευνά σας, αλλά όσοι σας ακούνε αυτή τη στιγμή ξέρουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στο σπίτι τους μέσα, στο νοικοκυριό τους, κύριε Χατζηθεοδοσίου.
1: Γιατί ο νέος που θα πάρει 800 ευρώ δεν πάει ούτε να κάνει οικογένεια, θα μείνει με την οικογένειά του γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το κόστος ζωής. Και αυτό έχει πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις συνολικά και για την οικονομία και για την κοινωνία μας στις επόμενες γενιές.
0: Και μάλιστα,
1: να σας πω, αν ξεκινούσε μια προσπάθεια τώρα για το δημογραφικό, γιατί είναι πολύ σημαντικό, θα απέδιδε σε 20 χρόνια. Και πρέπει να το λάβουν υπόψη το σύνολο των κομμάτων.
0: Μιλάτε τώρα, κύριε Χατζη Θεοδωσίου, έχουμε κάνει εκπομπές και ξανά εκπομπές στο δημογραφικό για να αντιμετωπιστεί πράγματι. Και αυτό θέλει ένα πλάνο πάρα πολύ μεγάλο και πολύ παραμετρικό, να λάβει πάρα πολλά παραμέτρους υπόψη του κάποιος που θα σχεδιάσει κάτι για το δημογραφικό. Και ναι, θα φανεί μετά από 15-20 χρόνια, όπως λέτε.
1: Ναι, αυτό όμως χρειάζεται εθνική στρατηγική και θα έλεγα ότι εδώ τα πολιτικά κόμματα πρέπει να ομονοήσουν, αν σκεφτεί κανείς ότι το 2050 θα είμαστε 1,5 εκατομμύριο λιγότεροι. Και αν ανοίγαμε την κουβέντα αυτή για τη σχέση επιπτώσει στην οικονομία, λιγότερα εργατικά χέρια, πρόβλημα στο εξοδοτικό που θα είναι τεράστιο μετά από 6 χρόνια.
0: Τα ασφαλιστικά ταμεία και τα συνταξιοδοτικά.
1: Ναι, μετά από 6 χρόνια θα αρχίσουμε να πληρώνουμε τις δόσεις 15 δισεκατομμύρια το χρόνο.
0: Θα τα ξαναβρούμε αυτό, μπροστά μας όλα.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Γι' αυτό έχει ξεκινάνε συζητήσεις για τα επαγγελματικά ταμεία, γιατί η πολιτεία καταλαβαίνει δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει και πρέπει να βρει άλλους τρόπους. Άρα όλα αυτά μαζί, όταν τα δούμε, διαπιστώνουμε ότι, θα σας πω κάτι επειδή έχουμε εκλογές, τα προβλήματα δεν λύνονται με σχέδια 3 και 6 μηνών. Λύνονται με σχέδια 7 και 10 ετών. Όταν κάνεις στρατηγικές για τις εκλογές, και μιλάω για το σύνολο των κομμάτων, δεν αντιμετωπίζεις τα προβλήματα. Χρειάζονται σχέδια για την πρωτογενή παραγωγή, για τη βιοτεχνία, για τη βιομηχανία, για το δημογραφικό, τα οποία ποτέ δεν μπορεί να είναι τόσο βραχυχρόνια. Θα έχουν βάθος για να μπορείς πραγματικά να θες να τα λύσεις.
0: Ναι.
1: Ακόμα για τα θέματα οικονομίας που αναφέρουμε τώρα, που σας έλεγα προηγουμένως, ξέρετε, ένα τεράστιο θέμα είναι στην ακρίβεια, είναι ότι έχουμε σαν χώρα, ενώ έχουμε πρωτογενή παραγωγή μεγάλη, εισάγουμε τα περισσότερα πλέον προϊόντα από το εξωτερικό. Παράλογο. Άρα χρειάζεται να γίνει με έναν διαφορετικό τρόπο να ανασυνταχθεί η γεωργική παραγωγή. Εισάγουμε το 80% του μοσχαρίσου κρέατος, το 50% του χοιρινού. Άρα γι' αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, αν βάζαμε μια στρατηγική, πιθανά μελλοντικά.
0: Αχ, κύριε Χατζη Θεοδωσίου, έχετε πάρα πολύ δίκιο και έτσι είναι. Και έτσι είναι. Δηλαδή, πρέπει κανένας να δει αυτό που είπατε. Την εθνική στρατηγική μπροστά με προοπτική δεκαετίες, δεκαπενταετίες και βάλε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παλτατζή. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Χατζη Θεοδωσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, φίλες και φίλοι.

Ελάτε τώρα λίγο να αναφερθώ. Κύριε Καραγιάννη, σε εσάς θα αναφερθώ. Όχι, δεν καταλάβατε. Η φίλη ακροάτρια στο μήνυμα της οποίας διάβασα, τίποτα από όλα αυτά δεν είπε. Δεν ξέρω πώς μπερδευτήκατε και γιατί. Ίσα ίσα που η κυρία Καρίδη είπε ότι καίγοντας τα δάση μας, όντως καίμε όχι μόνο το παρόν μας αλλά και το μέλλον μας, και αναφέρθηκε στην αξία μιας περιοχής που εξαρτάται από την ομορφιά του τοπίου. Όταν λοιπόν το τοπίο αυτό καταστρέφεται, μηδενίζεται και η αξία της περιοχής. Τώρα, άρα αν θέλετε εσείς να κάνετε ένα άλλο σχόλιο, εμείς είμαστε εδώ για να το δούμε. Ίσως ακούσατε κάτι άλλο και μπερδευτήκατε, δεν ξέρω γιατί. Να κρατήσουμε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Όχι πως ο κύριος Βαδαλούκας μας λέει πρώτη φορά κάτι που συμβαίνει. Το ξέρουμε όλοι ότι αυτό συμβαίνει, αλλά έχει σημασία κάποιες πληροφορίες να τις επαναλαμβάνουμε. Τι μας λέει λοιπόν? Μας λέει ότι στη Βόρεια Μακεδονία ή Βόρεια Μακεδονία προμηθεύεται πετρέλαιο από ελληνικά δηληστήρια. Η σημερινή τιμή της βενζίνης στα Σκόπια είναι 1,40 το λίτρο. Εδώ είναι περίπου 2 ευρώ. Βλέπεις 2 πλάς, λίγο τσιμπημένο, αλλά βλέπεις 1,993 και τα λοιπά. Στην καλύτερα θέλω να σας πω. Άρα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Προφανώς ο φίλος ακροατής είναι Βόρειο Ελλαδίτης και έχει την εικόνα της τιμής της βενζίνης εκτός των ελληνικών συνόρων, και όχι μόνο αυτό αλλά συγκεκριμένα στη Βόρεια Μακεδονία. Όπως πολλοί φίλοι ακροατές στέλνετε μηνύματα για τις τιμές στη Βουλγαρία και τα λοιπά. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Το υψηλό κόστος ενέργειας, το έλεγε και πριν από λίγο ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, που μας καίει πραγματικά από τη μία μεριά, από την άλλη είναι τα βασικά αγαθά, και ο τρίτος πυλώνας της ακρίβειας είναι η στέγη. Δεν σας λέω και κάτι καινούριο, λέω ότι βιώνει ο καθένας από εμάς. Έχουμε φτάσει στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματά σας, για την συμμετοχή σας. Τιμή λαβάτσα αλεσμένος 11 ευρώ σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ 7 ευρώ. Ναι, πάλι καλά που υπάρχει και το άλλο. Είναι όμως αυτό που δεν άρεσε στους φίλους ακροατές, η πλατφόρμα που ανακοινώθηκε και που μπορείς να εντοπίσεις που είναι το φθηνότερο, πρέπει να κάνεις κάτι χιλιόμετρα για να φτάσεις στο φθηνότερο, άρα το κάψε στη βενζίνη. Λοιπόν, εσάβριο τα υπόλοιπα, φίλες και φίλοι. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες, με συγχωρείτε, στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά. 7 κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποιούν καταγραφές σε κατοικίες αλλά και άλλες πληγήσεις ιδιοκτησίες, προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές και να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης και αποκατάστασης των πληγέντων. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40-50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και ελαιόδεντρα. Σειρά μέτρων στήριξης για τους πληγέντες από τις φωτιές σε Αττική και Βιωτία εξετάζει η Υπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιείται υπό τον Πρωθυπουργό. Προτεραιότητα αποτελεί η άμεση καταγραφή των ζημιών και η ταχεία καταβολή αποζημιώσεων αρχικά για τις κατοικίες, ενώ ακολουθούν οι επιχειρήσεις, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκονται και τα αντιδιαβρωτικά έργα με στόχο να ξεκινήσουν άμεσα και να έχουν υλοποιηθεί ως τα τέλη Σεπτέμβρη. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπηρώσεις. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ζήτησε να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις στους πληγέντες και το κράτος να τους στηρίξει με το σύνολο των αποζημιώσεων. Υπάρχουν εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Στέλιο Αγγελούδη δέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η ανάπλαση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος είναι η πόλη να αποκτήσει μια καινούργια δέθεο στο 2030, αλλά και ένα σημαντικό χώρο πρασίνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και το όραμα για την ανάπλαση της περιοχής. Στον Νησανιελέο οδηγείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έκρυβε 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Η νεκροψία, νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να προσδιορίσει τόσο το χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια θανάτου. Ενώπιον του ανακριτή παρουσιάστηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αρνείται τις κατηγορίες. Στη σύλληψη ενός 35χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο για υπόθεση υπεξαίρεσης αντικειμένων συνολικής αξίας 75.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος μετέφερε με το αυτοκίνητό του έναν 29χρονο και ως εγγύηση για την καταβολή της συμφωνημένης αμοιβής κράτησε την τσάντα του. Όταν ο επιβάτης αποβιβάστηκε για λίγα λεπτά, ο οδηγός αποχώρησε παίρνοντας μαζί του τα προσωπικά του αντικείμενα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη λίγες ώρες αργότερα, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν η τσάντα και ένα ρολόι συνολικής εκτιμόμενης αξίας 75.000 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση και οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου. Κάργο αεροσκάφος της εταιρείας DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του χθες τη νύχτα από το αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, το πλήρωμα αποφάσισε προληπτικά να εκτρέψει την πτήση προς το αεροδρόμιο του Ανόβερου, όπου πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση με ασφάλεια. Νωρίτερα, η γερμανική αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι διεξάγει έρευνα για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου της Λειψίας μετά από νυχτερινό περιστατικό που οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο συμβάντα συνδέονται. Αισιόδοξος ότι επίκειται συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, εμφανίστηκε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλώνοντας ότι σχετική ανακοίνωση θα μπορούσε να γίνει ακόμα και σήμερα ή αύριο. Σύμφωνα με το Associated Press, οι συνομιλίες διεξάγονται μεταξύ Ιράν και Ομάν. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί η περιστατικό κακοποίηση ζώων, παρήγγειλε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης. Στην παρέμβαση του, οι εισαγγελέα προκάλεσαν εικόνες από χελώνες που άγνωστοι είχαν βάψει με πορτοκαλί, λαδομπογιά τα καβούκια τους. Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των δύο οικοπαίδων στην Ευκαρπία, όπου είχαν εντοπιστεί συνολικά 4 κακοποιημένες χελώνες. Ανοίγει πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Από τις 10 μέχρι τις 21 Αυγούστου η υποβολή θα γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμιο, 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίος, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Στέλιο Βραδέλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μη σου δώσει ο Θεός όσο μπορείς να αντέξεις. Είναι το σύνθημα της σημερινής εκπομπής. Θα μπορούσε να είναι ρέκβιεμ. Να είναι ένα άσμα, εντάξει, το αποχαιρετισμού. Το μόνο μια φορά, αυτό το παίρνω, να σε έβλεπα για λίγο, Κατερίνα Μητσάτσου. Μία πόρτα ακόμα έκλεισε με γδούπο στο κόμμα που πάει για... Δεν πηγαίνει πολύ καλά, φεύγει πολύ σε κόσμο στο κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία. Απλά γιατί έχει ξεχωριστή αξία τώρα η κυρία Μουτσάτσου, δεν ασχοληθήκαμε με τους προηγούμενους, γιατί θυμόμαστε ότι κράτησε μόνη της το σόου μαζί με τον συνάδελφο τον Θανάση τον Αυγερινό. Αλλά ήταν πραγματικά αυτές εδώ πέρα οι ατάκες, το ζωντανό, αυτό που ξεχωρίζει τον καλλιτέχνη από όλους εμάς, την υπόλοιπη την πλέμπα που δεν μπορούμε να σταθούμε στη σκηνή και να αποδώσουμε. Κράτησε μόνη της 2, 2,5, 3, 4 ώρες, ξέρω εγώ, ήταν σαν από αυτούς τους ατελείωτους μονολόγους του Σέξπιρ, σαν να ανέβαζε 3 ραψοδίες μαζί. Πραγματικά μεγάλο, μεγάλο το πλήγμα. Το μικρότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς ως ρέκβιεμ ήταν να ανασύρουμε από το χρονοτούλο, από τις ιστορίες του πολιτισμού, αυτό το άσμα, στο οποίο πρωταγωνιστεί η Κατερίνα Μουτσάτσου.

0: Λοιπόν, σε εξέλιξη διυπουργική σύσκεψη για τις αποζημιώσεις, να πάμε τώρα στα σοβαρά και σε αυτά που τρέχουν και σε αυτά που απασχολούν τους περισσότερους. Προκειμένου να οριστικοποιηθούν, να εξειδικευτούν, αν προτιμάτε, τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές, γιατί ήδη είναι αρκετές οι περιοχές οι οποίες υπέστησαν πολλές και σημαντικές ζημιές στη διάρκεια αυτών των τελευταίων 2 εβδομάδων, κυρίως ξεκινώντας από το Ρέθυμνο, την Κεφαλονιά, την Εφοκίδα και βέβαια η τεράστια καταστροφή στην Αττική και στην Βιωτία, όπου καήκαν σήμερα με τις πρώτες εκτιμήσεις περισσότερο κοντά στα 140.000 στρέμματα. Ένας ανυπολόγιστο πραγματικά, σαν μέγεθος, το τι σημαίνει αυτό για την υγεία των κατοίκων του Λεκανοπεδίου, είναι ανυπολόγιστο. Αν αθροίσουμε και όλα αυτά που έχουν καεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το της επικαιρότητας. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν εννοείται μάχη με τη φωτιά. Δεν έχουν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Αλλά αυτό που ανησυχεί περισσότερο, και το δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, είναι αυτό που έρχεται. Ειδικά μετά τις 8 Αυγούστου, προειδοποιούν και πάλι οι μετεωρολόγοι ότι δημιουργείται ένα κοκτέιλ με υψηλές θερμοκρασίες αλλά και ανέμους, που θα δημιουργήσει συνθήκες ιδιαίτερα επικίνδυνες. Υπάρχουν και αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Νωρίτερα και κλιμάκιο του Πασόκ βρέθηκε στο Πόρτο Γερμανό με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εννοείται πάλι θα πέσει στο τραπέζι της συζήτησης τι δεν πάει καλά στην πυρόσβεση και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ για ακόμη μια φορά λέω ότι όταν υπάρχει μια μάχη δεν εξετάζεις εκείνη την ώρα να δεις... Δεν ξέρω τι μπορείς να αλλάξεις πλέον αυτή τη στιγμή, αλλά καλό είναι να μπορέσουμε να το δούμε λίγο πιο σοβαρά, γιατί δεν γίνεται κάθε καλοκαίρι να περιμένουμε μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές και να το έχουμε σίγουρα και ότι τουλάχιστον 1 με 2 περιοχές θα καταστραφούν. Νωρίτερα είχαμε και την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς στο νεοχώρι Μεσσηνίας. Ελπίζουμε να έχουμε από εκεί καλά νέα. Λοιπόν, παρέα μέχρι τις 2. Εδώ, στο Earth News Radio 105,8, με την εκπομπή έχουμε και λέμε και τον Στέλιο Βράδελ στο μικρόφωνο. Παρέα μέχρι και τις 2. Αλλά καλή εκπομπή χωρίς το καλύτερο πλήρωμα εδώ πέρα, την καλύτερη σύνδεση δεν γίνεται. Νίκος Τσιπλάκης, ο πρόεδρος, ρυθμίζει εδώ πέρα τα κουμπιά για να ακούγεται καλά η φωνή μας σε όλη την Ελλάδα, εκεί που μας ακούτε, από τον Εύρο μέχρι την Φλόρινα, από το Κιλκής μέχρι την Κρήτη, από το Αριόνιο μέχρι το Δωδεκάνησα. Το Artemis Radio 105,8 σας συνοδεύει σε όλη την χώρα. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και Ήρα Παρανίδου στα τραγούδια που θα ακούσετε. Δύσκολη, συνεχίζοντας λίγο αυτό το Ρέκβιμ με την Μουτσάτσου, λείπει και ο Γιώργος εδώ πέρα να κάνουμε και τη θεατρική απόδοση, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο μονόλογος είναι λίγο δύσκολο, αλλά σε διάλογο, ακόμα και όταν γυρίσει όμως, επειδή τέτοιες απώλειες είναι αυτές που σε στιγματίζουν και σε χαρακτηρίζουν, νομίζω ότι όποια στιγμή και να το αποδώσουμε και πάλι θα είμαστε, ας το πούμε, μέσα στον πόνο, θα μπορέσουμε να το αποδώσουμε, αλλά θέλει σίγουρα 2, όπως θέλει και 2 ο περίφημος διάλογος του κυρίου Χουρδάκη, ο οποίος σήμερα είναι Πασόκ, γενικώς τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει αλλάξει αρκετά κόμματα, νομίζω έχει αλλάξει περισσότερα κόμματα από όσες ομάδες ο Νίκος Αλέφαντος, ο κύριος Χουρδάκης, αλλά... Επίσης υπάρχει δακρύβρεχτος διάλογος όταν του πήρε η Ζωή Κωνσταντοπούλη το γραφείο του στη Βουλή και την ρώτησε πού θα κάθεται, τότε η Ζωή σκληρή του απάντησε στις σκάλες. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολη η ζωή του βουλευτή. Δεν ξέρω αν συγκινήθηκες και εσύ, Έλενα, ακούγοντας όλα αυτά τα δράματα. Έλενα Λεβίζου μαζί μας.
1: Ναι, γεια, όχι, δεν πάρα πολύ, δεν τα παρακολουθώ όλα αυτά, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, τώρα αν εσύ εκεί που ερχόσουνα στη δουλειά και ξαφνικά σου έλεγες πού θα κάτσω, πού είναι το γραφείο μου, και σου λέγαν στις σκάλες, έτσι, ξέρεις, απαξιωτικά και με το ύφος της ζωής.
1: Δεν είναι ευγενικό.
0: Ναι, αυτό εδώ πέρα δεν είναι. Γι' αυτό εμείς είμαστε κοντά, νιώθουμε τον πόνο που αναδεικνύει, αλλά θα μπορέσουμε και αυτό θα το δραματοποιήσουμε με τον Γιώργο. Έχουμε έτοιμα διάφορα σκέτς.
1: Λείπει δυστυχώς το παρτενέρ σου.
0: Εντάξει. Είχε κλείσει η φωνή του από τα εψές.
1: Ναι, από τα γιούχα φαντάζομαι.
0: Εντάξει, όχι, ο Γιώργος δεν είναι... Δεν είναι σαν αυτούς τους βιαστικούς Ούγγανους εκεί πέρα που αμέσως γίνεται μια λάθος πάσα. Είναι 4 Αυγούστου και περιμένεις η ομάδα να παίζει σαν καλοδουλεμένο ελβετικό ρολόι. Λες και πάει στο τελικό.
1: Έτσι όμως είναι οι, πώς να το πω, οι προσδοκίες των συγκεκριμένων οπαδών, έτσι είναι. Και με αυτές ξεκινάνε ούτως ή άλλως.
0: Εντάξει, τώρα η γιούχα χάλια, είναι λίγο υπερβολή.
1: Όλοι οι άλλοι είναι χάλια και αυτοί. Ναι, είναι επίπεδο. Οπότε, ναι. Δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικά τα χθεσινά.
0: Όχι. Όχι. Δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάκτυλό μας, Έλληνα.
1: Μπράβο, λέγω. Μην κρύβεσαι, γιατί φαίνεται.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω τόσο χοντρό δάκτυλο ακόμα. Λοιπόν, για πάμε στα δικά μας.
1: Α, το περνάμε αυτό λοιπόν έτσι και συνεχίζουμε.
0: Όχι, δεν περνάμε έτσι, αλλά η ζωή συνεχίζεται την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι,
0: θα γίνει ο λογαριασμός. Ούτως ή άλλως η αποτίμηση γίνεται στο ταμείο.
1: Ναι, και επίσης όπως είπε και ο Γιώργος, για εσάς έχει και σκάλι παρακάτω, κατάλαβες, γιατί...
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άλλοι παίζουν με το περίστροφο στο...
1: Μπράβο, μπράβο, ναι.
0: Στον Κρόταφο, άλλοι παίζουν λίγο πιο χαλαρά, δεν είναι...
1: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα δικά μας, θέλεις να ξεκινήσουμε από τα τελευταία για το Ιράν, για τις διαπραγματεύσεις.
0: Πάμε Ιράν, αλλά θα πάμε και Ρωσία-Ουκρανία, γιατί...
1: Βεβαίως, ναι.
0: Εκεί τα πράγματα αντί για να βελτιώνονται με τόσες συνομιλίες, πηγαίνουν στο χειρότερο. Πάμε να τα δούμε, γιατί είναι μεγάλη βεντάλια και σήμερα των διεθνών ειδήσεων.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν από... Να ξεκινήσουμε την Ουκρανία τελικά.
0: Ό,τι θες.
1: Ωραία,
0: όλο θα τα συζητήσουμε.
1: Λοιπόν, ναι, ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε από την Ουκρανία που όντως υπήρξαν πολύ σφοδροί βομβαρδισμοί με τουλάχιστον 17 νεκρούς στο Κίεβο. Μάλιστα θεωρείται ότι είναι και από τους σφοδρότερους που έχουν υπάρξει που έχουν πραγματοποιηθεί στο Κίεβο από τους Ρώσους. Χτυπήθηκαν αποθήκες, χτυπήθηκε ένα 20-όροφο κτίριο κατοικιών, υπήρξαν και πολλές έτσι, προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων, υπάρχουν πάνω από 40 τραυματίες σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που σύμφωνα λοιπόν και με τον ίδιο δείχνει το γεγονός ότι η Ουκρανία χρειάζεται στήριξη στην αεραμινά της και για το συγκεκριμένο αυτό τύπο των όπλων, τους παλιστικούς πυράβλους δηλαδή. Αυτές οι επιθέσεις γίνονται μετά από τις ουκρανικές επιθέσεις και σε ρωσικό θέατρο της Μαύρης Θάλασσας, παραλία δηλαδή επί της Ρωσίας, με 7 νεκρούς, αλλά και
0: ήταν φοβερή η σκηνή,
1: ναι, ήταν φοβερή όντως.
0: Να είναι δεκάδες, εκατοντάδες κόσμος στην παραλία και ξαφνικά σκάει ένα drone. Είναι φοβερό. Ξέρεις όμως τι μου κάνει περισσότερο εντύπωση.
1: Αλληλοκατηγορούνται ότι στοχεύουν άμαχους, ναι. Ακριβώς. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Ουκρανίας στη Ρωσία, βαθιά στρατός της Ρωσίας και συνεχώς προς τη Μόσχα. Τώρα είχαμε σε μια περιφέρεια κοντά στη Μόσχα την Τούλα, όπου και εκεί χτυπήθηκαν αποθήκες της Wildberries, της εταιρείας αυτής
0: της ρωσικής Amazon, ας πούμε.
1: Wildberries. Ναι, έτσι όπως το λέμε, ναι. Τέλος πάντων, ναι.
0: Δεν έχει ένα ωραίο ρωσικό
1: εμπορίο. Ένα ρωσικό όνομα.
0: Ναι, τώρα το Wildberries, δηλαδή δεν είναι και πολύ. Ήθελα ένα ωραίο, έτσι. Πιασάρικο, ρώσικο.
1: Ναι, είναι πιο διεθνές όμως, ξέρω εγώ. Μάλλον
0: γιατί αφού απευθύνονται στην ρώσικη αγορά.
1: Εντάξει, τι να σου πω τώρα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, αυτοί πήραν την απόφαση, μια ερώτηση έκανε.
1: Η ιδρύτριά της είναι μια αυτοδημιούργητη επιχειρηματίας και μάλιστα είναι και η πιο πλούσια γυναίκα στη Ρωσία.
0: Καλά, το αυτοδημιούργητο στην Ρωσία είναι ένα άλλο κομμάτι.
1: Αυτοδημιούργητο στην αρχή. Τώρα έχει πολλές διασυνδέσεις με το Κρεμλίνο, εννοείται.
0: Ναι, θέλω
1: αυτό.
0: Να σου πω ότι δεν υπάρχει αυτό το ότι ξεκίνησα Λουστράκος Βασιλάκης Καΐλας και από το, από το πιατάκι μου εκεί πέρα έγινα ξαφνικά μεγάλος και κετρανός. Ναι.
1: Δεν ξέρω ακριβώς την ιστορία της, πάντως αυτοδημιούργητη τη λένε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και η περιουσία της έχει φτάσει στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Και
1: οπότε...
0: στα ρώσικα λέγεται Wildberries.
1: Α, οκ. Okay.
0: Δεν λέγεται Wildberries.
1: Ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο πόλεμος αυτός αντί να κάπως να πηγαίνει προς μια εκτόνωση, προς μια κάποια συμβαστική λύση, βλέπουμε τα πράγματα συνεχώς να οξύνονται. Και ούτε υπάρχει κάποια, μέχρι στιγμής δηλαδή, δεν βλέπουμε κάποια διέξοδο και κάποια κίνηση προς νέες διαπραγματεύσεις. Έχουν αναφερθεί σε αυτό και ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο το τελευταίο διάστημα, δηλαδή σε μια πιθανή επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο να είναι στον ορίζοντα.
0: Παρότι προεξοφλούσαν πολλοί, μεταξύ αυτών και εγώ το λέω, γιατί, ότι ήδη από πέρσι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο βλέπανε το τέλος. Δεν λέω αυτό που είχε υποσχεθεί ο Τραμπ σε μία μέρα από τη στιγμή που θα βγει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εσύ μιλάς μετά την περσινή συνάντηση του Αυγούστου,
0: ναι,
1: του 15
0: ότι...
1: Αύγουστο συγκεκριμένα. Στην Αλάσκα, Τραμπ.
0: Ναι, τότε θυμόμαστε τι είχε γίνει και άντε λέγαμε Νοέμβριο ή Δεκέμβριο, όταν πιάνουν και τα πολλά τα κρύα, να μαζευτεί.
1: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι δυστυχώς δεν έχει συμβεί αυτό και δυστυχώς βλέπουμε ότι είναι μερικές φορές που κλιμακώνεται και ιδιαίτερα επικίνδυνα η κατάσταση και είχαμε και αυτές την επίθεση των Ουκρανών σε ιρανικό πλοίο. Είναι λίγο τα πράγματα αν μπλεχτούν. Ναι, ναι. Λοιπόν, όσον αφορά το Ιράν τώρα, υπάρχει μια αισιοδοξία ότι μπορεί να υπάρξει και κάποια ανακοίνωση συμφωνίας για τα στενά του Ορμούζ. Μπορεί και μέσα στην ημέρα έρχονται κάποια μηνύματα από την πλευρά του Ιράν και του Ομάν, σύμφωνα πάντα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε μέσα σε 48 ώρες πιθανώς. Βέβαια, το πώς βλέπει ο καθένας τη συμφωνία είναι διαφορετικό. Ο πρόεδρος Τραμπ μιλάει για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Οι Ιρανοί μέσω των κρατικών μέσων ενημέρωσης λένε ότι αυτές οι συνομιλίες που διεξάγονται με το Ομάν δεν έχουν καμία σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι διμερείς συνομιλίες για την προσωρινή διευθέτηση της διαχείρισης των στενών. Δεν πρόκειται
0: τελικά
1: για ένα
0: τώρα
1: μόνιμο άνοιγμα.
0: Περνάνε κάποια πλοία, πρέπει να περνάνε ελάχιστα.
1: Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν διεθνούς οργανισμού, εχθές, να σου πω ενδεικτικά, πέρασαν 8 πλοία.
0: Μέσα στα 8 είναι και αυτό που χτυπήθηκε και που είχε το ελληνόκτητο.
1: Μιλάμε που πέρασαν
0: 8.
1: Τα στενά 8 πλοία.
0: Παλιά, σε καλές
1: ήταν
0: εποχές.
1: Στα 140.
0: Στα καλές εποχές, 140. Απλά για να καταλάβει λίγο ο κόσμος ότι. Και υπάρχουν κάποια συγκλονιστικά ρεπορτάζ που σίγουρα τα έχεις δει για τους ανεπίσημους εχμαλώτους αυτού του πολέμου. Είναι οι χιλιάδες ναυτικοί.
1: Ναυτικοί, ναι.
0: Οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν από το Ορμούζ. Είναι τώρα κάποιους μήνες και είναι ένας αριθμός κοντά στους 10-12 χιλιάδες κόσμο, κανένας δεν ξέρει στην πραγματικότητα, οι οποίοι ζουν σε άθλιες συνθήκες και είναι εγκλωβισμένοι, δεν έχουν πού να πάνε, τι να κάνουν.
1: Ναι, δεν υπάρχει κάποια, δηλαδή και η άλλη λύση τέλος πάντων που μπορεί κάποιες ναυτιλιακές εταιρείες να επιλέγουν είναι πολύ κοστοβόρα και εν πάση περιπτώσει δεν την επιλέγουν, οπότε...
0: Με αυτά και μετά, αλλά το πετρελάκι ανεβαίνει.
1: Να δεις, κάπως είχε πέσει και μετά μία αυτό με τις νέες δηλώσεις τις αμφιλεγόμενες και κυρίως μετά τις νέες απειλές των Χούθη για πλήγματα σε πλοία στο βόρειο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας στα στενά του Μπάμπελ Μαντέμπεκι, πάλι λίγο, ας το πούμε, τσίμπησε γύρω στα 80 δολάρια.
0: Γι' αυτό είναι άρχοντες εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν ρίχνουν τις τιμές για να μην έχουν τώρα και να τις αλλάζουν. Δηλαδή μονίμως σταθερή. Βλέπεις το πετρέλαιο με την επιδότηση αυτή που πέφτει από τον Αύγουστο. Σήμερα που έβαλα ήταν στα 2 ευρώ. 1,998. Δεν λέω για το καλό αυτό που λέει, που καθαρίζει και σκοτώνει τους μικροοργανισμούς μέσα, το οποίο κοστίζει πλέον όσο ένα ποτήρι σαμπάνια το λίτρο, αλλά το απλό με την επιδότηση είναι στα 2 ευρώ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ας ελπίσουμε λοιπόν, θα ξαναπώ, να υπάρξει μια διευθέτηση τουλάχιστον για αυτό. Δηλαδή, σύμφωνα με το Άξιος, αυτή η συμφωνία θα είναι προσωρινή, προσωρινό τέλος πάντων άνοιγμα για 60 ημέρες, που ήταν κάτι που θα θυμίσω προβλεπόταν και στο μνημόνιο, που υπογράφηκε τον Ιούνιο.
0: Ναι, πολλά προβλεπόταν.
1: Στις Πολιτείες και στο Ιράν.
0: Ναι, ναι, θέλει,
1: και μάλιστα
0: υπάρχει,
1: χωρίς να υπάρχουν διόδια. Τώρα ενδεχομένως υπάρχει κάποια μορφή διοδίων, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του Άξιος, γιατί υπάρχουν διάφορες πληροφορίες για το τι ακριβώς συζητούν ή συζητούσαν τις τελευταίες, γιατί είναι περίπου 7, 8, 9 μέρες αυτές οι διαπραγματεύσεις, το Ιράν και το Ομάν. Ή συζητούσαν τις τελευταίες, γιατί είναι περίπου 7, 8, 9 μέρες αυτές οι διαπραγματεύσεις, το Ιράν και το Ομάν.

0: γάμος του Κριστιάνου Ρονάλντο με την Χιορχίνα.
1: Εντάξει, με
0: προσγείωσε στην πραγματικότητα. Γιατί αν εσύ τώρα πήγαινε και εξήγα. Εντάξει,
1: ανέλεια τα σενάρια αυτή τη στιγμή, κατάλαβα.
0: Ναι, όχι, τα σενάρια είναι μια χαρά τα λες.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά
1: πότε θα γίνει, λοιπόν, έχουμε κάποια πληροφορία.
0: Δεν ξέρω, λένε για αυτό το Σαββατοκύριακο. Εντωμεταξύ έχουν 6 παιδιά τα.
1: Μεταξύ του.
0: Όχι,
1: γενικώς. Ναι.
0: Η οικογένεια έχει 6 παιδιά.
1: Ναι, γενικώς, η οικογένεια. Όχι,
0: 3 έχει με τη Χιορχίνα ο Ρονάλντο. Και άλλα 3 με διάφορες άλλες. Δεν ξέρω, έχω χάσει λίγο το λογαριασμό. Θα μου πεις, αν κάποιος που έχει λεφτά δεν κάνει παιδιά, ποιος θα κάνει, αυτός που δεν έχει λεφτά? Οπότε τουλάχιστον το προσπαθεί. Αλλά είναι το talk of the town, ας πούμε. Όλοι προσπαθούν να βρουν. Και τι να γίνει, λέει, κρυφός.
1: Καλά, όσο κρυφός και να γίνει, θα μάθουμε και λεπτομέρειες, θα μάθουμε και από τα social media του Κριστιάνου, θα μάθουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα βγει το Netflix, θα πάλι θα κάνει ολόκληρες σειρές εκεί πέρα.
1: Α, πιθανώς.
0: Για το γάμο τώρα που συζητάμε.
1: Όλα αυτά έχουν κάποιο. Λοιπόν, μια και είμαστε στο ποδόσφαιρο, ξαναγυρίσαμε δηλαδή, να σου πω ότι σήμερα στο Μαρόκο ενδεχομένως γίνει μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση για το μέλλον του Ινφαντίνο στη FIFA. Γιατί έχει συγκάλεσε ο ίδιος αυτή την συνάντηση με τα στελέχη της FIFA μετά τις τελευταίες εξελίξεις, και ενώ συνεχώς αυξάνεται η αμφισβήτηση στο πρόσωπό του και από άλλα στελέχη της FIFA και από το νούμερο 2 και στην
0: εδώ βρε η ΕΠΟ πήγε
1: και από τον Αρσέν Βεγγέρ, σε πληροφορώ, που επίσης είναι στέλεχος της FIFA.
0: Εντάξει. Ναι. Εδώ ήρθε ο Μάκης ο Γκαγκάτσης και είπε: αποσύρω την στήριξή μου στην υποψηφιότητα Ινφαντίνο. Δηλαδή, μη σου δώσει ζωή όσο μπορείς να αντέξεις. Ήρθε ολόκληρος Μάκης Γκαγκάτσης και είπε στον Ινφαντίνο: Τζάνι, τέλος.
1: Έχει πάρει μορφή να πονηθεί.
0: Πραγματικά, δηλαδή, μετά από αυτό το χτύπημα της μοίρας, όταν ο Μάκης ο Γκαγκάτσης έρχεται και σου λέει: Τζάνι, τέλος, δεν ξέρω μετά τι σημαίνει.
1: Τζάνι.
0: Ναι. Μετά πλάκωσαν και κάτι οι Ιορδανοί που λέει κάτι τον κατηγορούσαν. Δηλαδή, πόσα χτυπήματα να αντέξει.
1: Ναι, μάλλον όχι πάρα πολλά. Και μπορεί να έχουμε και λίγο άμεσες εξέλιξεις. Θυμάσαι που λέγαμε και χθες ότι υπήρχαν εκτιμήσεις ότι μπορεί να μην φτάσουμε μέχρι εκλογή το Μάρτιο. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Δεν ξέρω πραγματικά. Τα χτυπήματα της μοίρας χθες ήταν. Μουτσάτσου έφυγε. Ο Μάκης ο Γκαγκάτσης τα ρίξε από τον Ινφαντίνο, δηλαδή. Χοντράει και τα λοιπά.
1: Ολυμπιακός, τα είδαμε.
0: Ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν. Δεν ξέρω, οι χαρές της ζωής που έχουν περιοριστεί σε ελάχιστες. Ο μόνο Μουσακάς λίγο με το Παναγιώτη εδώ πέρα που μαγειρεύει, ήταν το ευχάριστο διάλειμμα της ημέρας.
1: Λοιπόν, να πούμε και για το Βοζίνιο.
0: Έχεις 30 δεύτερα.
1: Για το Βοζίνιο, λοιπόν, που πήρε μεταγραφή στην μεγαλύτερη ομάδα της Χιλής, την Κόλο Κόλο, η οποία τώρα θα παίρνει από 10.000 που έπαιρνε την εβδομάδα δολάρια, θα παίρνει 50.000 δολάρια την εβδομάδα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι είναι 40 χρονών, είναι ο τερματοφύλακας που εντυπωσίασε στο Μουντιάλ. 10.000
0: την εβδομάδα ο Βοζίνιο δεν έπαιρνε ποτέ.
1: Έπαιρνε
0: στη Β' Πορτογαλίας. Β' Πορτογαλίας.
1: Έχει και αλλού.
0: Έπαιζε στην ΑΕΛΕ Μεσού.
1: Και αλλού.
0: Επειδή έχουμε πολλούς κοινούς φίλους. Θα στα πω αύριο.
1: Έχει φίλους με το Βοζίνιο.
0: Ναι, θα στα πω αύριο όλα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Εντάξει. Μάλιστα. Γιατί ήρθε τώρα η Αλίκη και θα με μαλώσει.
1: Ότι έχει 17 εκατομμύρια ακόλουθους τώρα στο Instagram.
0: Αυτό το ξέρω. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: είμαι μέσα σε αυτούς. Γεια σου λοιπόν τώρα.
1: Γεια.
0: Αλίκη Παπαναστασίου, σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί σας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. 7 κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες, ενώ στο Πόρτο Γερμανό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη των πυρόπληκτων σε Αττική και Βιωτία. Στο επίκεντρο οι αποζημιώσεις για κατοικίες, επιχειρήσεις, αγρότες και κτηνοτρόφους, καθώς και η άμεση έναρξη αντιδιαβρωτικών έργων. Βελτιωμένη εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση αναζωπυρώσεων. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμανό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε χθες τη νύχτα κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Αντόνοφ Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια ώρα, κάργο αεροσκάφος της DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανόβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης για την κακοποίηση χελώνων που βρέθηκαν με τα καβούκια τους βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά στην Ευκαρπία. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 26-27 και ο καιρός ζέστη και μελτέμιος 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Τι ωραία τροστερή διασκευή. Μπράβο, Σύρα. Πολύ ωραίο. Ο Μίστερ Μπατσάτα. Νεκτάριος Βασιλείου, έτσι, για το κοινό. Πολύ ωραία. Δροσερή διασκευή. Λοιπόν, που βρισκόμαστε 37 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το Artemis Fowl Radio 105,8 και την εκπομπή έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βράδελ στο μικρόφωνο. Παρέα είπαμε μέχρι τις 2. Τα δικά σας μηνύματα ήδη άρχισαν να καταφθάνουν στο Viber, και όσοι θέλετε να μας στείλετε επίσης τις παρατηρήσεις σας, τις καλησπέρες σας, ωραίες φωτογραφίες από εκεί που κάνετε διακοπές ή ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, εννοείται εδώ πέρα σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Βασίλη μου, κοίτα, όταν θα γίνει η τελική αποτίμηση, γιατί τώρα βρισκόμαστε πάλι εν μέσω αυτής της μάχης με τις πυρκαγιές, δεν έχει τελειώσει, και τότε θα υπάρξει μια ενημέρωση τι δόθηκε για το κομμάτι της πρόληψης, ποια κομμάτια δουλέψαν καλά, δηλαδή το αντινήρωτο σύστημα δούλεψε σε κάποιες περιπτώσεις καλά, θα μπορούσε να έχει επεκταθεί, θα μπορούσαν να έχουν έρθει λιγότερα ή μεγαλύτερης χωρητικότητας εναέρια, θα μπορούσαν να έχουν αγοραστεί τόσα χρόνια εναέρια από τη χώρα και τα λοιπά. Είναι πολλά τα κομμάτια της συζήτησης για να γίνει μια ολοκληρωμένη κουβέντα και μια αποτίμηση του τι γίνεται. Δημήτρη, κοίτα, το ότι δεν χρησιμοποιούνται οι βαρύγδουπες εκφράσεις νομίζω ότι είναι καλό. Από την άλλη, το βίντεο που υπάρχει με την σύγκρουση των ελικοπτέρων είναι από μόνο του τόσο γλαφυρό, δηλαδή, τραγικά γλαφυρό, και τους άλλους αναμένονται και χρησιμοποιείται κυρίως αυτό για την διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού δυστυχήματος που στέρισε την ζωή σε δύο συνανθρώπους μας, και ήδη έχουν αρχίσει να διαρρέουν κάποια βασικά ερωτήματα, ποιος έδωσε την εντολή και τα λοιπά, και αν παρακολουθούσαν το τι γίνεται. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ακούγατε την εκπομπή της Κυριακής στην Έκτακτη, αλλά την ώρα που έγινε γνωστό το δυστύχημα είχα φιλοξενήσει έναν πολύ έμπειρο εμπειρογνώμονα, που σου έλεγε από την αρχή αυτό. Ποιος έδωσε την εντολή, με τι ταχύτητες πηγαίνανε, γιατί εδώ φαινόταν ότι ο ένας δεν έβλεπε ότι υπήρχε ο άλλος. Όλα αυτά στο πλαίσιο της έρευνας που θα ακολουθήσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε στην Κρήτη το τι με γίνεται. Η φωτιά στο Ρέθυμνο άφησε πίσω πολύ μεγάλες πληγές και μεγάλες καταστροφές. Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης, για να κάνουμε μαζί μια πρώτη αποτίμηση των ζημιών, αναμένοντας, κύριε Τσαπάκο, και τις κυβερνητικές εξαγγελίες σχετικά με το ύψος των αποζημιώσεων και τον τρόπο καταβολής αυτών. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πάμε λοιπόν να μας πείτε, τώρα που έχουν σβήσει οι φλόγες εκεί από το Ρέθυμνο, τι άφησαν πίσω τους.
1: Το Ρέθυμνο είχαμε μια καταστροφική φωτιά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Άφησαν και οικολογική καταστροφή. Είχαμε απώλειες σε φυτικό, σε ζωικό κεφάλαιο. Είχαμε ζημιές σε επιχειρήσεις, είχαμε ζημιές σε σπίτια. Με το τραγικότερο όλων, την απώλεια των δύο συνανθρώπων μας, οι οποίοι έπεσαν στο πεδίο.
0: Τώρα, για αποτίμηση, για πόσα στρέμματα μιλάμε, πόσες κατοικίες, με το πόσα ζώα, για πείτε μας τα στοιχεία.
1: Η αποτίμηση, πρώτα απ' όλα, ενεργοποιήσαμε το Κοπέρνικος από την πρώτη στιγμή για να γίνει πλήρη αποτύπωση και να έχουμε την ακριβέστατη έκταση. Έχουν ενεργοποιηθεί επιτροπές οι οποίες προσπαθούμε να τις κάνουμε όσο περισσότερες γίνεται για να έχουμε την πρώτη επίσημη εκτίμηση για το ζωικό κεφάλαιο, το φυτικό, τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις. Θα τα έχουμε αυτά πιθανόν τις επόμενες μέρες, γιατί η περιοχή πρέπει να περπατηθεί από τις επιτροπές ουσιαστικά για να έχουμε τη λεπτομέρεια καταγραφή.
0: Α, μάλιστα. Οπότε τώρα υπάρχει μια πρώτη, ας το πούμε, εκτίμηση.
1: Είναι σε εξέλιξη όλα αυτά και θα λένε να μπούμε σε νούμερα απόλυτα. Ναι, ναι.
0: Τώρα, όσον αφορά την οικολογική καταστροφή για την περιοχή της Μονής Πρεβέλης, τελικά η καταστροφή είναι στο 80% της έκτασης, σώθηκε κάποιο μέρος από το φοινικό δάσος, τι ακριβώς έχει γίνει εκεί πέρα?
1: Όχι, είναι ακριβώς το αντίθετο. Δεν είναι αυτό που παρουσιάστηκε από κάποια μέσα. Δυστυχώς,
0: ωραία, γι' αυτό θέλω να τα διευκρινίσουμε λίγο.
1: Το βράδυ εκείνο παρουσιάστηκε ότι έγινε απόλυτη καταστροφή του φοινικού δάσους της Πρέβελης. Ενώ δεν συμβαίνει το. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ναι, μεν η φωτιά πήραξε, ναι, μεν η φωτιά πέρασε από εκεί, αλλά έχει κάνει ζημιά στο 20%, η οποία ζημιά έχουμε τη διαβεβαίωση ότι θα επανέλθει, θα αναγεννηθεί. Κάει και το φοινικό δάσος ουσιαστικά από την κάτω πλευρά με ό,τι καύσιμη ηλικία. Και έχουμε τη διαβεβαίωση από τους ειδικούς ότι θα αναγεννηθεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσαπάκο, οι περισσότερες ζημιές στο νομό Ρεθύμνου, σε ποιο σημείο έχουν επικεντρωθεί, αφού διευκρινίσαμε, γιατί ήθελα να ακουστεί αυτό για την Μονή Πρεβέλης, γιατί είχε δημιουργηθεί μια τελείως διαφορετική εικόνα και μάλιστα κυκλοφορούσαν και στο διαδίκτυο φωτογραφίες ολικής καταστροφής, που δεν ξέρω πραγματικά γιατί κάποιοι το κάνουν. Είχαν πάρει από προηγούμενη φωτιά που είχε ξεσπάσει την περιοχή και το κολλούσαν τώρα.
1: Έγινε αναπαραγωγή των φωτογραφιών του 2010, δυστυχώς.
0: Μα φαινόταν ότι κάνανε αναπαραγωγή, φαινόταν από τη μία δρόμος και από την άλλη θάλασσα. Και λες, δεν είναι το ίδιο σημείο, γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα?
1: Στο βωμό το κλείθηκε. Το κάνανε.
0: Εντάξει, είναι τραγικό. Τώρα, όσον αφορά ζώα, στάνες και τα λοιπά, έχουμε μεγάλες απώλειες.
1: Δυστυχώς έχουμε αρκετά. Εμείς ως Περιφέρεια και Περιφέρεια έχουμε πήρει μια απόφαση για να κάνουμε άμεση ενίσχυση με 15.000 ευρώ σε ζωοτροφές στους ανθρώπους που πηγήκαν στους ανθρώπους της.
0: Ναι, γιατί τώρα δεν έχουν και που να βοσκήσουν και τα όσα
1: έζησαν. Και από εκεί και πέρα σας είπα, έχουν σταθεί επιτροπές. Αύριο έχουμε σύσκεψη στο Ρέθυμνο το μεσημέρι με όλους τους φορείς για να δούμε και να συλλονίσουμε για να πάρουν οι επιμειώσεις και να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να ακουβιστούν σε πρώτη φάση και από εκεί πέρα να τους στηρίξουμε με κάθε τρόπο για να επανέλθουν στην κανονικότητα.
0: Υπάρχει κόσμος που έχασε τα σπίτια, έτσι δεν είναι? Για αυτούς υπάρχει κάποια πρόβλεψη, μένουν τώρα?
1: Υπάρχει έρευνα και για τις οικοσκευές και για το που θα μείνει σε πρώτη φάση και για όλα τα υπόλοιπα.
0: Όχι, το λέω επειδή είναι και τουριστική περίοδος και είναι και δύσκολο να βρεις και καταλήμματα τώρα στην Κρήτη, αλλά σίγουρα είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθεί κάτι για αυτούς.
1: Αυτό έγινε ήδη και η απομάκρυνση που έγινε των ανθρώπων για λόγους ασφαλείας έγινε συντεταγμένα. Επανήλθαν την επόμενη μέρα όταν διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η ασφάλεια στον χώρο, με η Γαλήνη συγκεκριμένα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Και στηρίζουν τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν χάσει τα σπίτια τους και θα τους στηρίξουμε και στην πορεία με κάθε τρόπο.
0: Μάλιστα. Μια φωτιά που φαίνεται να ξεκίνησε από μια δυσλειτουργία του συστήματος του ΔΔΕ.
1: Είχαμε δύο διαφορετικές ενάρξεις στην περιοχή. Μια φαίνεται ότι είναι αυτή και η δεύτερη υπάρχει μια καταγραφή ενός βίντεο αλλά δεν έχει καθοποιηθεί ακόμα ότι ίσως είναι πεισμός. Αλλά περιμένουμε.
0: Αυτή αφορά πιο.
1: Εκεί στη Μονή Πρέβελη κοντά.
0: Στη Μονή Πρέβελη. Ναι, είναι ένα βίντεο που δείχνει έναν άνθρωπο σε μια βραχώδη περιοχή κάτι να κινείται.
1: Αλλά αυτό όμως το διερευνά από την πρώτη στιγμή τα αγροτικό τη κυριολεκτική και το επίσημο πόρισμα θα το έχουμε από εκεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσαπάκο, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, να είστε καλά.
0: Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης για την αποτίμηση των ζημιών στην πληγήσα περιοχή του Ρεθύμνου. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευαγγέλος Τρουνάς.
2: Συνεχίζουμε με τον Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, στην προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται, και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια, την επόμενη μέρα δηλαδή, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΕΚΔΑΕΦ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε παρέα μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη, πολύ προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας.

0: Με τι μας λέει ο καιρός, γιατί κυρίως θα μας πει τις επόμενες ημέρες. Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγος εδώ της ΕΡΤ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, το καιρικό μενού αποτελείται από ισχυρά κατά τόπους μεριτέμια στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ.
0: Από σήμερα?
1: Έχει ξεκινήσει ήδη από χθες και μέχρι και την Κυριακή θα είναι περίπου σε αυτές τις εντάσεις με μικρές αυξομοιώσεις. Η θερμοκρασία θα είναι σε σταδιακή άνοδο. Σήμερα θα δούμε τον υδράργυρο κοντά στους 38 βαθμούς Κελσίου, ειδικά σε πιο δυτικά τμήματα της χώρας, δηλαδή εκεί προς την Άρτα, Τελοκαρνανία, τμήματα της Πελοποννήσου. Εκεί θα εστιάζεται αυτό το 38. Και όσο πάμε προς το Σαββατοκύριακο, θα ανεβαίνει κατά έναν βαθμό η θερμοκρασία μέρα με τη μέρα.
0: Και το Σαββατοκύριακο. Άρα θα φτάσουμε Σαββατοκύριακο με 40, έτσι όπως το.
1: Ακριβώς.
0: Αν κάνω σωστά την πρόσθεση.
1: Ναι. Είναι πιθανό να δούμε σε κάποιες περιοχές, έτσι λίγο πιο σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα μακριά από τη θάλασσα, ιδίως της δυτικής και βόρειας χώρας, τον υδράργυρο να φλερτάρει με τους 40 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή όμως, επειδή φαίνεται ότι θα ενισχυθούν λίγο τα μελιτένια σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά και πάλι αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες θα εστιάζονται στη δυτική Ελλάδα, αφού όλες αυτές τις ημέρες πραγματικά βιώνει πιο πολύ τη ζέστη. Είναι και τα μελιτένια που εκεί δρούν και ως καταβάτες.
0: Καταβάτες και λίγο ένα φυσικό κλιματιστικό. Τώρα, επειδή βέβαια είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, όπως ξέρεις πολύ καλά, τις μεγάλες καταστροφές εξαιτίας των αέριδων, αλλά και υψηλή θερμοκρασία μαζί με αέριδες δημιουργούν ένα κοκτέιλ το οποίο έχει αποδειχθεί καταστροφικό.
1: Ναι, εννοείται. Να πω γι' αυτό ότι τα μελιτένια τώρα ακολουθούν μια χαρακτηριστική ημερήσια διακύμανση. Ενισχύονται δηλαδή καθώς πηγαίνουμε προς τις μεσημβρινές ώρες και εξασθενούν προς το, ας πούμε, αργά το απόγευμα προς βράδυ. Αυτό θα γίνει και τώρα, ακόμα και σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή στη Δυτική Αττική. Θα ενισχύεται ο άνεμος το μεσημέρι, θα φτάνει κοντά στα 5 μποφόρ, πιθανώς και 6 σε πιο ορεινά τμήματα, και θα εξασθενεί προς το βράδυ, ας πούμε 8 με 9 η ώρα. Κάπου εκεί αρχίζουν και εξασθενούν τα μελιτένια. Και αυτό θα συνεχιστεί. Ωστόσο, τις θερμές ώρες της ημέρας, επειδή ανεβαίνει η θερμοκρασία και καταλαβαίνουμε ότι τώρα θα πάμε και σε πιο υψηλές θερμοκρασίες, πέφτει λίγο η υγρασία. Επομένως, επιβαρύνονται πάρα πολύ οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες και θα συνεχίσουν να επιβαρύνονται. Είμαστε σε.
0: Οπότε πάμε σε ένα πενθήμερο το οποίο θέλει πολύ προσοχή, όπως το κατάλαβα.
1: Είναι αρκετά κρίσιμος γενικά ο Αύγουστος, γιατί ο Αύγουστος φημίζεται και για τα ισχυρά του μελιτέμια. Επομένως, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Όπως είπαμε και πιο πριν, δημιουργείται αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ.
0: Εντάξει, δεν σε ρωτάω για περισσότερο από την Παρασκευή, γιατί, από την Κυριακή, γιατί ξέρω ότι μια ασφαλής μετεωρολογική πρόβλεψη.
1: Ναι,
0: είναι μέχρι 5-7 ημέρες
1: γενικότερα, ναι. Αλλά μέχρι εκεί, ναι. Τη Δευτέρα, ωστόσο, η τάση φαίνεται ότι θα ενισχυθούν λίγο ακόμα περισσότερο τα μελιτέμια στο Αιγαίο.
0: Μαζί με τη θερμοκρασία.
1: Ίσως στηρίξουν, γιατί αυτό κάνουν. Όταν
0: ανατολικά
1: λειτουργούν ως φυσικό κλιματιστικό.
0: Στα δυτικά, μήπως.
1: Στα δυτικά, μπράβο, εκεί θα δούμε ότι θα συμβεί.
0: Ωραία. Όλγα Παπαυγούλη μαζί μας.
1: Θα τα λέμε,
0: γιατί εντάξει, είναι δύσκολες οι συνθήκες. Ωραίες για αυτούς που κάνουν διακοπές. Βέβαια, όσοι πάνε στις Κυκλάδες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Ότι όταν έχει μελιτέμι,
1: ναι.
0: Σου κάνει αμοβολή.
1: Αλλά τουλάχιστον δύο είναι πιο ωραίες θερμοκρασίες εκεί.
0: Είναι δροσερές, αλλά θα προτιμήσετε παραλίες όπου έχει βότσαλο. Γιατί όταν σηκώνει τη άμμος, γίνεσαι καινούριος. Είναι.
1: Εκεί προς Τίνο, Άνδρο, Μύκονο, δεν.
0: Ναι. Γι' αυτό έχουν και κάτι σιδερένιες πιάστρες, για να μην σε παίρνει καμιά φορά και ο αέρας να μου φυσάει παραπάνω.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Όλγα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αυτά από τον καιρό. Είπαμε ωραίες συνθήκες για διακοπές, αλλά από την άλλη και συνθήκες οι οποίες, εάν συνεχίσουμε να είμαστε απρόσεκτοι, καλά κυκλοφορούν και κάτι νούμερα μεταξύ μας που πάνε και βάζουν από μόνοι τους φωτιές, δημιουργεί συνθήκες λίγο δύσκολες. Συνθήκες δύσκολες είχε χθες το Καραϊσκάκι. Ακούστηκαν κάτι γιούχες από το νωρίς, αλλά πάμε στα φρέσκα, γιατί έχουμε Παναθηναϊκό σήμερα. Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας.
2: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά. Εντάξει, πάμε. Εγώ έλεγα να πάμε πρώτα Παναθηναϊκό, επειδή είναι το σημερινό.
2: Είναι υποχρεωμένος με όλα κεφαλαία λόγω της αντιπάλου, έτσι. Να κάνει μια καθαρή νίκη και να προκριθεί στην επόμενη φάση. Έτσι.
0: Να θυμίσουμε ότι αγωνίζεται με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948. 9:30 ο αγώνας.
2: Και αυτό λέω, ότι στα δεδομένα του Παναθηναϊκού και αυτά που λένε στο Παναθηναϊκό ότι θέλουν να πετύχουν, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει υποχρέωση απόψε να κερδίσουν, και θα έλεγα και με ένα καλό σκορ. Εγώ δεν είπαμε μεγάλο, με ένα καλό σκορ 2-0 πλάς.
0: Θες ένα καθαρό σκορ εσύ έτσι.
2: Ναι, ναι, όχι απλά για να χάσει με εύκολα στην, στη Βουλγαρία, γιατί έτσι πρέπει να γίνει λόγω διαφορά δυναμικότητας. Λιβάη Γκαρσία, χτες λίγο μετά τα μεσάνυχτα ανακοινώθηκε με ωραία ανακοίνωση μέσα του Instagram, με ένα πράσινο Spider-Man, έτσι, ενώ είναι κόκκινος, κόκκινη ιστορία του Spider-Man. Εμφανίστηκε πρώτη εικόνα ένα πράσινο, το χέρι, το πράσινο χέρι του Spider-Man, και καταλήξαμε να δούμε την φωτογραφία του Λιβάη Γκαρσία.
0: Ναι, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα στην Ελλάδα. Mm. Στην Ρωσία δεν τα πήγε καθόλου καλά, δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί, δεν μπόρεσε να αποδώσει αυτό που είχαν στο μυαλό τους οι Ρώσοι, όταν ξόδεψαν νομίζω 18 εκατομμύρια να τον πάρουν. Και τώρα έρχεται σαν δανεικός από την Σπαρτάκη.
2: Δανεικός με οψιόν αγορά. Ναι, όχι υποχρεωτική, όπως έχει γραφτεί. Δεν υπάρχει υποχρεωτική. Ναι. Δηλαδή, ανάλογα αν τους κάνει στον Παναθηναϊκό, θα τον αποκτήσουν ή θα επιστρέψει στη Μόσχα. Εγώ να προσθέσω, αν ο άνθρωπος είναι. Δεν έχει προβλήματα υγείας με τα.
0: Γιατί έβγαζε και αρκετούς τραυματισμούς στην ΑΕΚ, θυμόμαστε, αλλά σίγουρα είναι ένας καλός παίκτης.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι και δύσκολη κατάσταση ο Παναθηναϊκός, ούτως άλλως είχε τώρα κενό, γιατί ο Τετέι έπαθε λιμώδη μονοπυρήνωση.
2: Οπότε περίπου ένα μήνα χοντρικά, λέω εγώ τώρα πάνω κάτω.
0: Να σου πω κανένα δύο, γιατί όσοι έχουν πάθει λιμώδη μονοπυρήνωση και θες να επανέλθεις σε τέτοιους ρυθμούς υψηλούς. Θέλει πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
2: Ναι, γι' αυτό λέγω στο περίπου ένα μήνα. Είναι άλλαξη στους οργανισμούς. Διάβαζα ότι είναι ήπια περίπτωση, αλλά λέω ότι ένας μήνας είναι μέσα στο νερό, έτσι. Δεν ξέρω, το παιχνίδι το προηγούμενο το είδες?
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, τώρα αν κάποιος γιατρός θα με ακούει, θα με μαλώσει. Έβλεπα ότι δεν μπορούσε, ρε παιδάκι μου, ενώ είναι ένα παιδί που έχει δύναμη και ταχύτητα και έχει πάντα δυνάμεις. Έδειχνε ότι δεν έχει δυνάμεις. Δεν ξέρω αν έχουν σχέση μεταξύ τους. Δεν είναι πριν από 50 μέρες.
0: Όχι, πριν από μία εβδομάδα.
2: Ναι, ναι, ναι, αυτό δηλαδή.
0: Ο άλλος, αυτό είναι κάτι που εποάζεται. Δεν είναι ότι σου κάνει.
2: Δεν είναι ότι κάτι έχει, αλλά τώρα που τα βάζω.
0: Ότι μπορεί να ξεκινούσε.
2: Μάλλον έτσι να ήταν έτσι τα πρώτα συμπτώματα. Και ο Ολυμπιακό, πες μου.
0: Όχι, πες για τον Ολυμπιακό και μετά να πάμε στην πιο εντυπωσιακή μεταγραφή της φετινής περίοδου μέχρι στιγμής. Μοχάμεντ Σαλάχ σε μία ομάδα έκπληξη.
2: Ναι, ωραία, πάμε για την Νεϊμέγεν. Ο Ολυμπιακός Νεϊμέγεν, τυχερός και άτυχος Ολυμπιακός. Μάλλον του είναι καλό το 0-0. Λέω βάσει της εμφάνισης και της εμφανίσεις που είχαν, τις ευκαιρίες που είχαν οι Ολλανδοί. Λιγότερες ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό. Αλλά επειδή εδώ έχουμε μάθει για τις ομάδες μας, να δίνουμε, όπως είπα και εγώ πριν, έτσι, έκανε και εγώ το λάθος μάλλον με την ΤΣΣΚΑ. Έτσι και στον Ολυμπιακό λέγαμε ότι είναι, έχει ένα προπόδοσμα, αλλά τελικά ποτέ δεν το είχε. Το προπόδοσμα Ολυμπιακός και φάνηκε χθες.
0: Ήταν λίγο πιο έτοιμοι οι Ολλανδοί. Στο άλλο παιχνίδι που ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό, γιατί θα συναντήσει.
2: Είναι ματσάρα, έτσι.
0: Ματσάρα, ναι, Ουνιόν Σεντ Σιλουάζ με Μπόντο Γκλιμτ. Και η πιο εντυπωσιακή μέχρι στιγμής, γιατί είναι 5 Αυγούστου, λέω, μέχρι στιγμής. Ήταν μια ομάδα έκπληξη ότι ο Σαλάχ φεύγει από την Λίβερπουλ, με ό,τι σημαίνει Σαλάχ κτλ. Και πήγε στην Τραμπζονσπορ. Δεν είναι δηλαδή ότι πήγε, ξέρεις, σε μια Σαουδική Αραβία που πολλοί θα τον περιμένανε, ή πήγε σε μια από τις μεγάλες. Ναι, ή σε μια από τις μεγάλες Τούρκες, γιατί η Φενέρ ή η Μπεσίκτας δεν έχουν να κάνουμε. Συμπαθητική και η Τραμπζονσπορ, αλλά δεν είναι. Είναι σαν να λέμε ότι. Έρχεται στην Ελλάδα και πάει στον Άρη.
2: Σωστό, σωστό, έτσι. Με μια χαρά παραδείγμα.
0: Αλλά είναι 17 εκατομμύρια το χρόνο, νομίζω. Έκλεισε.
2: Εντάξει, να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι και εκεί είναι άλλα τα περιβάλλοντα.
0: 17 μοίρια.
2: Εδώ έχουμε να λέμε για τηλεοπτικά που μιλάμε σε 10 εκατομμύρια μαξ για το ελληνικό πρωτάθλημα, και εκεί μιλάμε για 50. Ναι. Είναι γιατί κατά γύρω κράτη όλο και βλέπουν.
0: Βέβαια. Και άλλο και άλλο κοινό. Και άλλο κοινό.
2: Μεγαλύτερους πελάτες, περισσότερους πελάτες.
0: Αύριο αναμένουμε να δούμε τι θα κάνει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Είπαμε
2: 9:30
0: και αύριο πάμε για τον ΠΑΟΚ. Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας στα αθλητικά. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το σημερινό Έχουμε και Λέμε. Ακολουθεί το πούμα της ενημέρωσης, Γρηγόρης Νιάκας, έτοιμος εδώ πέρα να κατασπαράξει ό,τι είδηση υπάρχει. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: το μέγεθος της περιβαλλοντικής καταστροφής να αποκαλύπτεται, με τον γκρίζο και τη μυρωδιά των καμένων να καλύπτουν τα πάντα στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα, η σκητάλη περνάει στην επόμενη μέρα, στην καταγραφή δηλαδή των ζημιών και τις αποζημιώσεις, αφού οι άνθρωποι που έχασαν σπίτια και περιουσίες μέσα σε μια νύχτα δεν έχουν περιθώριο να περιμένουν. Όπως δεν έχουμε περιθώρια και όλοι εμείς οι υπόλοιποι δηλαδή, που θα βρούμε μπροστά μας πολύ γρήγορα τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Ανησυχία την επόμενη μέρα, προβληματισμός και βέβαια ερωτήματα, πολλά ερωτήματα που ζητούν άμεσα απαντήσεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις σπυρόπυλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. 7 κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες, ενώ στο πρώτο γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς. Διυπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη των πυρόπληκτων σε Αττική και Βιωτία. Στο επίκεντρο οι αποζημιώσεις για κατοικίες, επιχειρήσεις, αγρότες και εκτινοτρόφους, καθώς και η άμεση έναρξη αντιδιαβρωτικών έργων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση αναζωπυρώσεων. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόν που εντοπίστηκε χθες τη νύχτα κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης για την κακοποίηση χελωνών που βρέθηκαν με τα καβούκια τους βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά στην Ευκαρπία. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Και ο καιρός ζέστηκε μελτέει με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα του απολογισμού, κυρίες και κύριοι, για τις πυρόπληκτες περιοχές Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας έφτασε, εκεί όπου η εικόνα βέβαια της μεγάλης πυρκαγιάς παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη για έκτη μέρα, παρακαλώ, προκειμένου να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωοπυρώσεις. Διάσπαρτες εστίες βεβαίως και είναι σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσφατο ανάγλυφο, αλλά και σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή από την πλευρά των Βιλίων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, θα συνδεθούμε και με τους ρεπόρτερ μας για να μεταφέρουν τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη σειρά μέτρων στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία που ανακοινώνει το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο συνεδρίασε νωρίτερα από την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιεμπαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει αυτή την ώρα όμως με ειδοποιούν, κάνει δηλώσεις από το Μαξί μου ο Πρωθυπουργός. Να τον ακούσουμε.
2: Αυτής της εξαιρετικά δύσκολης πυρκαγιάς έγινε μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναλυθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και αναφέρομαι στα αντιδιαβρωτικά και στα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία παγίως γίνονται μετά από τέτοιου είδους φωτιές. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς πληροφορίες ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια πυρκαγιά. Έγινε επίσης και μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που αφορούν το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και της αποζημίωσης των συμπολιτών μας, οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από την πυρκαγιά αυτή. Εντός των επόμενων εκτιμώ 48 ώρων θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημίες. Θα ζητήσω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην αναπαράγουν αριθμούς οι οποίοι σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Θα έχουμε πλήρη εικόνα μέχρι την Παρασκευή. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Hellenic Energy, διότι μόλις ενημερώθηκα ότι θα προβεί σε μια πολύ σημαντική δωρεά πράξη, μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για να υποστηριχθεί η πολιτεία ως προς τις δράσεις αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά η περιβαλλοντική ήταν πολύ μικρότερη και αυτό αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης. Διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα παρακαλούσα αύριο, Υπουργέ μου, αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο προς την Αττική, να παρουσιαστούν άμεσα. Τέλος, θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπη, Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική και θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, μόλις την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διευθυντική Επιτροπή για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Συγκρατήσαμε δύο σημεία βασικά από το είπε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του Άγη. Το ένα είναι ότι θα κινηθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις και το δεύτερο ότι θα δοθεί μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Καλό μεσημέρι.
3: Ουσιαστικά είχαμε το κλείσιμο από πλευρά του Πρωθυπουργού μετά την ενημέρωση που είχε αλλά και τη συζήτηση που έγινε από τις 11 το πρωί. Αυτές οι δηλώσεις που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό έγιναν στο κλείσιμο λοιπόν της συζήτησης. Ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά δεσμεύτηκε για διαδικασίες fast track με fast track ρυθμούς, έτσι ώστε οι πληγέντες να στηριχθούν άμεσα αλλά και να ακολουθήσουν δράσεις την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβροτικά έργα, την κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και τις αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Αυτά ήταν και τα ζητήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά ενημερώθηκε για τα ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκτασης. Συνολικού αρμοδίου, όπως διορίζει τουλάχιστον μέχρι στιγμής, 111.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων δάσος ήταν τα περίπου 46.000 στρέμματα, με σημαντικά τμήματα εντός του που διασώθηκαν χάρη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και στα έργα πρόληψης που είχαν προηγηθεί, αλλά και στις ενέργειες της πυροσβεστικής. έγινε ουσιαστικά η πρώτη αποτίμηση λειτουργίας των έργων και με το πρόγραμμα πρόληψης αντινέρω που προγραμματίστηκε από το 22 έως και φέτος και λειτουργήσε αποτελεστικά για την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε ανατολικές και νότιες περιοχές, αλλά και βέβαια συζητήθηκαν αναλυτικά και τα ζητήματα της κρατικής αρρωγής με έμφαση την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Γι' αυτό, μάλιστα, γι' αυτό το λόγο μάλιστα αποφασίστηκε με το άνοιγμα της Βουλής να κατατεθεί προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε πως ανακοινώθηκε και η αναστολή, ότι θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ισορροπικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες στη συγκεκριμένη περιοχή. Ενώ μετά και από τη συζήτηση που έγινε και με τους δημάρχους που συμμετείχαν στην σύσκεψη αυτή, αποφασίστηκε το μέτρο για τις επιχειρήσεις να επεκταθεί στην Ψάθα και το Αλεποχώρι. Αντίστοιχες οδηγίες, θα πούμε, δόθηκαν και στον ΕΛΚΑ για τις εργοτικές αποζημιώσεις και τις διορικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Να σημειώσουμε πως όλα αυτά θα γίνουν αναλυτικά γνωστά σε σχετικές ανακοινώσεις το επόμενο 24ωρο από τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Αποζημιώσεις εξπρές, λοιπόν, το ένα, ειδικά μέτρα για τις επιχειρήσεις το δεύτερο, μεγάλη σημασία στα έργα πρόληψη το τρίτο, και βεβαίως κρατάμε και την επισήμανση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε στο τέλος ότι σε μια αποστροφή του πως όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα.
3: Ακριβώς. Μιλάμε για την αναδάσωση αλλά και για την διαδικασία που έχει, τη φυσική διαδικασία, τη φυσική αναγέννηση που έχει το δάσος, ειδικά σε ό,τι αφορά τα πευκοδάση. Μάλιστα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τους αρμόδες να ανακοινώσουν και τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται εντύπωση πως όλα τα δάση Αττικής έχουν καταστραφεί και τη ζημιά αυτή είναι μία αναστρέψιμη. Μάλιστα, σημείωσε πως μιλάμε για μία μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να σημειώσουμε, να υπενθυμίσουμε ουσιαστικά ότι βάσει του πλαισίου της κρατικής αρρωγής που έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα, καλύπτεται το 100% της ζημιάς για την ανακατασκευή ή επισκευή κτηρίων, με βάση το δεδομένο κατάλογο του Υπουργείου Υποδομών, ενώ χορηγείται και βοήθημα προσωρινής στέγασης από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα, εφόσον η κύρια κατοικία κρίθηκε προσωρινά ή μόνιμα κατάλληλη, ενώ προβλέπεται αποζημίωση οικοσκευής, ξεχωριστό πλαίσιο μέρημνας υπάρχει και για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές ως προς το μηχανολογικό εξοπλισμό της φροντισύλης κτλ. Και βέβαια το κρίσιμο μέγεθος είναι η αποτίμηση ζημιάς, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Το επόμενο 48 θα έχουμε πλήρη εικόνα, όλα αυτά βέβαια και ως προς την.
0: Βεβαίως, περιμένουμε. Άγιε Παγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Στις πληγήσεις τώρα από το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς περιοχές ξεκίνησε ήδη η αυτοψία και καταγραφή των ζημιών με στόχο την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Στο Πάτο Γερμανό, ο καταπράσινος παραλιακός παράδεισος Δυτικής Αττικής στους πρόποδες του Κυθερώνα χτυπήθηκε σκληρά από το πέρασμα της φωτιάς. Τα κατεστραμμένα σπίτια, τα κουφάρια των καμένων πεύκων και η ερημιά προκαλούν θλίψη και απογοήτευση. Από το πρωί βρίσκονται εκεί κλιμάκια στην περιοχή, τα οποία ξεκινούν τους ελέγχους στις πληγήσεις ιδιοκτησίες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο Πόρτο Γερμανό και θα μας δώσει ρεπορτάζ για τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα, παρόν και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό, όπου από σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά. Κλιμάκια μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους στα σπίτια που επλήγησαν, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των καταστροφών και να χαρακτηριστούν τα κτίρια ανάλογα με την κατάστασή τους. Ενώ σου πω ότι για τους κατοίκους η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα, καθώς από τα αποτελέσματα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η πορεία των αποζημιώσεων και των μέτρων κρατικών. Αρρωγής. Η έρευνα θα δείξουν αν τα σπίτια μπορούν να κατοικηθούν, αν χρειάζονται επισκευές ή αν έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Η εικόνα στην περιοχή, να σου πω ότι παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Καμένες κατοικίες, καταστραμμένες περιουσίες με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση χαρακτηρίζονται με κόκκινο χρώμα. Αυτά που είναι μη κατοικήσιμα επισκευάσιμα με κίτρινο. Και όσα μπορούν να κατοικηθούν με πράσινο χρώμα. Να σου πω ότι εδώ στο Πόρτο Γερμενό είναι περισσότερα από 40 με 50 σπίτια αυτά που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και άλλα που έχουν υποστεί ολική καταστροφή. Είναι πραγματικά μια αποκαρδιωτική εικόνα με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους.
0: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτοψία στο Πρώτο Γερμενό. ενώ πραγματοποίησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Να ακούσουμε τη δήλωση στις κάμερες.
5: Συνεχίζουμε με το Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, στην προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται, και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια, την επόμενη μέρα δηλαδή, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΕΚΔΑΕΦ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε παρέα μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη πολύ προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας.
0: Λοιπόν, και από το Πόρτο Γερμενό πάμε στην Ψάθα. Η εικόνα σήμερα είναι αρκετά βελτιωμένη. Επιποδώς βρίσκονται οι πήγες δυνάμεις όπου επιχειρούν σε σημεία που καπνίζουν ακόμα, ενώ στην περιοχή επιχειρούν επίσης και ένα αέρια μέσα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Ψάθας, εδώ που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις γι' αυτό και δεν έχει ξεκινήσει και η διαδικασία εκτίμησης των όποιων ζημιών εδώ στην περιοχή. Συνεχίζουν οι ρήψεις από αέρος. Είχαμε από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε τις υδροληψίες και τις ρήψεις σε διάφορα σημεία στον ορεινό όγκο, ο οποίος βρίσκεται νότια εδώ της περιοχής. Να πούμε πως ευτυχώς δεν υπήρξε αναζωπήρωση ούτε χθες ούτε σήμερα το πρωί. Μερικά μικρά καντιλάκια τα οποία αναλαμβάνουν να σβήσουν είτε τα ελικόπτερα όπου είναι δύσβατη περιοχή, είτε τα πεζοπόρα τμήματα τα οποία κινούνται ανά ομάδες εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε επίσης πως υπάρχει μεγάλη κόπωση στην πυροσβεστική δύναμη, καθότι πολλοί από τους πυροσβέστες έχουν παραμείνει αρκετές ώρες εδώ στο σημείο.
0: Πολύ καλύτερη εικόνα λοιπόν στα μέτωπα, ειδικά στην Ψάθα. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστα Τσίγκας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Να ακούσουμε τι είπε στη Μαρία Γεωργίου.
7: Μπορούμε όμως να πούμε ότι είμαστε στην καλύτερη κατάσταση που έχουμε βρεθεί από την αρχή αυτής της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχουν φλόγες σε καμία. Σε κανένα σημείο απόλυτη την πυρκαγιά, γιατί αυτή τώρα, για να θυμηθούμε, δεν είναι μόνο εδώ στην Αττική. Η πυρκαγιά αυτή δουλεύεται και στην ουρά της, να το πούμε έτσι πιο απλά, από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή. Αυτό σημείο εκείνο που δυστυχώς για πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα, και με αποτέλεσμα η καύσιμη ύλη που υπήρχε στη διαδρομή της να δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα δυστυχώς που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες. Τα αέρια μέσα από πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν, και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, αλλά και να είχαν, με την ένταση που είχε δημιουργήσει αυτή η πυρκαγιά, δεν μπορούσε να πλησιάσεις στα 200 και 300 μέτρα και από την ακτινοβολία και από τις κάπτρες που διεκτιμίζονταν παντού.
0: Τώρα από καρδιωτικές εικόνες που μας έρχονται από τη Δυτική Αττική, ανυπολόγιστη η οικολογική καταστροφή. Ο Δ. Ιωάννης Πανός, Διευθυντής Ερευνών και Αντιπρόεδρος Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή και ρωτήθηκε πόσο εύκολα μπορεί να ξαναγεννηθεί το δάσος στις καμένες περιοχές.
8: Το δάσος θα ξαναγίνει, αλλά θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Το δάσος βέβαια θα ξαναγεννηθεί. Αυτά τα οικοσυστήματα έχουν ένα πλεονέκτημα, ότι αναγεννούνται οι χαλέπες και τραχεία μετά την πυρκαγιά. Το πρόβλημα ποιο είναι? Στα 10 με 15 έτη, αν γίνει δεύτερη πυρκαγιά, δεν θα έχει επάρκεια κόνων και θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρχει στο δάσος οι χαλέπες και τραχεία πέφτει. Έχει η ίδια φύση προσαρμοστεί. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Άμεσα η αποκατάσταση ανήκει στη δασική υπηρεσία. Πρέπει να κάνουμε, το πρώτο είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που λέμε. Να απομακρύνουμε τους κορμούς, τους κομμένους
9: κορμούς. Για το φθινόπωρο ακολουθεί.
8: Μπράβο. Άμεσα να κάνουμε κορμοδέματα, κορμοπλέγματα από ψηλά για να μην, για τις πλημμύρες.
0: Με όλες αυτές λοιπόν τις πυρκαγιές, με όλα αυτά τα πύρινα μέτωπα, λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία και προβληματισμός στην κοινή γνώμη και στον κόσμο για το πόσο μπορεί να έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα, ειδικά εδώ στο Λυκανοπαίδιο, από τις φωτιές και τους καπνούς. Ο Δημοσθένης Αργιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μιλώντας στο News 105,8, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν το μελιτέμι, το οποίο πνέει, μεταφέρει τις σκόνες και τις τάχτες σε όλη την Αττική, σε όλο το Λυκανοπαίδιο. Για να τον ακούσουμε.
10: Επειδή ο άνεμος που ο κυρίαρχος άνεμος αυτές τις μέρες ήταν νοτιοδυτικός, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν το μετέφερε στην Αττική. Αν δείτε τις τιμές και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ αυξημένες, ενώ σε άλλες πυρκαγιές πριν από δύο χρόνια είχαμε 200 ας πούμε μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο. Τώρα έχουμε 15 σε PM2,5 με όρια ασφαλείας στα 10, που σημαίνει είμαστε στα όρια τα αξιολογικά της Αθήνας εδώ. Αλλά βέβαια αυτό το πλούμιο, όπως λέγεται, δηλαδή αυτός το νέφος του καπνού πηγαίνει προς τα κάτω, προς την Ανατολική Πελοπόννησο, και μετά περνάει, πηγαίνει, πρακτικά φτάνει μέχρι τη Λιβύη στην πραγματικότητα, περνώντας από το πλάι, από την δυτική πλευρά της Κρήτης. Δεν φτάνει στην Κρήτη, δεν περνάει πάνω από την Κρήτη, αλλά στη θάλασσα, έξω από την Κρήτη.
9: Οι τιμές δηλαδή στην Πελοπόννησο είναι αυξημένες?
10: Οι τιμές στην Πελοπόννησο σε σχέση με τις φυσιολογικές τιμές είναι αυξημένες, ναι.
9: Μάλιστα.
10: Αλλά όχι τόσο, όχι πάρα πολύ, γιατί ακριβώς μιλάμε τώρα για σωματίδια τα οποία έχουν περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό σε ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, που σημαίνει ότι μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, είναι αν θέλετε πιο ψηλές στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Κρήτη παρά στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, πάμε στο Ζώη Κακαβά τώρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη, γιατί πριν από λίγο είχαμε μια νέα φωτιά εδώ στο Λικανοπέδιο, αυτή τη φορά στο Κοροπή. Ζώη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και στην περιοχή Δρύγκια Κοροπίου. 2:15 ενημερώθηκε η πυροταστική κατασκευή από το συγκεκριμένο νέο, τη νέα αστεία πυρκαγιάς. Είναι μεγάλη κινητοποίηση. Ενισχύθηκαν πριν από λίγο οι δυνάμεις. 63 οι πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 20 οχήματα και από αέρος υπάρχει κινητοποίηση με 2 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα. Ένα για το συντονισμό τους. Βεβαίως την όλη επιχείρηση συνδράμει και με υδροφόση και ο Δήμος Κροπίας. Το τελευταίο είναι ότι 2 λεπτά μετά τις 2 είχαμε και από το ήχηση και το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα, όχι να απομακρυνθούν, να είναι σε ετοιμότητα.
0: Μάλιστα, μακάρι να λήξει.
11: Έχουμε, η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν είναι μένετε σε χωράφια, δεν απειλούνται για την ώρα κατοικημένες περιοχές. Αυτή την εικόνα μας δίνουν για την ώρα από την πυροσβεστική.
0: Μακάρι να τεθεί γρήγορα από όλο και αυτό το μέτωπο, γιατί υπάρχει και η κούραση των προηγούμενων ημερών για τους άντρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής. Τώρα, έχουμε αυτοψίες στα σημεία πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα Ζώη, τις οποίες πραγματοποιούν αρμόδια κλιμάκια, σε μια προσπάθεια να πέσει φως σε ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης. Και μάλιστα το Air News είχε εξασφαλίσει και μια φωτογραφία ντοκουμέντο από το ένα ελικόπτερο που κατέληξε μέσα στη Χαράδρα.
11: Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Δύο είναι τα σημεία στα οποία μεταξύ άλλων επικεντρώνονται οι έρευνες. Το ένα είναι στο δρόμο, που είναι κατά συντρίμιο το ενός ελικόπτερου. Το δεύτερο είναι μέσα στη Χαράδρα, όπου έχουμε αυτή την φωτογραφία, όπως προείπες, ότι έχει απομείνει από το άλλο, το δεύτερο ελικόπτερο. Την όλη προανάκριση, Γρηγόρη, έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχουν οριστεί 3 πραγματογνώμονες, έγιναν αυτοψίες, λαμβάνονται καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ θα αξιοποιηθεί και το οπτικό υλικό. Χθες το πρωί έγινε αυτοψία με τη συνδρομή ντρόν για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου και αποκλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπλισμού της Πυροσβεστικής. Γρηγόρη.
0: Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Air News παρουσιάζονται τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που τεκμηριώνουν το πόρισμα και περιέχονται στην έκθεση του πραγματογνώμονα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ο Γιώργος Γεραφέντης.
12: Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνεται τα ίχνη που άφησε στα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η επαφή που είχαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα και ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έφτασε στη Δυτική Αττική. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο φέρει μακροσκοπικά ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου, όπως τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Στη δεύτερη φωτογραφία, στο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βλέπουμε έντονη θερμική αλλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Τα δύο καλώδια, σύμφωνα με την έκθεση της πυροσβεστικής, είχαν παράλληλη διάταξη και από τον δυνατό αέρα ταλαντώθηκαν, ενώθηκαν και προκλήθηκε το βραχυκύκλωμα.
13: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σπινθήρες λόγω του δυνατού αέρα εκτινάχθηκαν σε απόσταση 10 έως 30 μέτρα μακριά και αφού ήρθαν σε επαφή με τη χαμηλή ξηρή βλάστηση, προκλήθηκε η πυρκαγιά.
12: Στο πόρισμα της πυροσβεστικής καταγράφονται τα τμήματα καλωδίων που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και αποτέλεσαν πιστήρια για να κατηγορηθούν οι δύο συλληφθέντες.
0: Τώρα, άνοδο της θερμοκρασίας και μελτέμια στο Αιγαίο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες, Όλγα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι.
0: Μας, Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες, Όλγα. Καλό μεσημέρι.

0: στα ανατολικά, εκεί και σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά. Η πιο έντονη ζέστη θα εστιάζει κυρίως προς τη Δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι αυτοί οι βοριάδες θα παραμείνουν όλες αυτές τις μέρες 6 με 7 μποφόρ με μικρές αυξομοιώσεις. Θα απλώνεται λίγο η επιρροή τους εκεί και στα ανατολικά επιρροτικά, δηλαδή και προς την Ανατολική Αττική που τώρα έχουμε και την Πυρκαγιά. Και στη Νότια Εύβοια, εκεί θα βλέπουμε 6 με 7 μποφόρ, ακόμα και σε αυτές τις περιοχές.
1: Δεν βοηθούν αυτές οι συνθήκες, Όλγα, σε καμία περίπτωση.
0: Καθόλου, ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως για την ενημέρωση. Να έχουμε το νου μας όλοι για το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Τώρα, σε ποιες περιοχές είναι και σήμερα σε επιφυλακή πυροσβεστική? Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστας Τσίγκας, μίλησε εδώ στη Μαρία Γεωργίου και στο News Radio 105,8. Να τον ακούσουμε.
2: Εστιάζουμε λίγο περισσότερο με μεγαλύτερη ενίσχυση στις περιοχές όπου ο χάρτης επικινδυνότητας αποτυπώνει δείκτες υψηλούς, πολύ υψηλούς και και καταστάσεις συναγερμού όπως έγινε στο παρελθόν. Σήμερα σε αυτή την κατηγορία δηλαδή βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια και βρίσκεται και η Μυτιλίνη μαζί με τη Χίο. Μπορείς όμως να σημαίνει αυτό ότι άλλες περιοχές από την Ανατολική Μακεδονία, νησιάνο, Λιπόνισο, Στερεά Ελλάδα που βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου με δείκτη 3, δηλαδή το κίτρινο χρώμα, δεν θα συμβεί κάτι το οποίο δεν θα φέρει δυσκολίες. Έχουμε πει και στο παρελθόν και μαζί σας ότι καμία πυρκαγιά δεν επεκτείνεται αν δεν ξεκινήσει, και δυστυχώς καθημερινά έχουμε πάρα πολλές ενάρξεις με διοικητικά πρόστιμα, με αυτόφορες διαδικασίες. Χθες ένας συνάνθρωπός μας, ένας πολίτης στη Χαλκιδική, έκανε θερμές εργασίες με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
3: Και κάποιοι εδώ στην Αττική άναψαν μπάρμπεκιου χθες.
2: Μπάρμπεκιου και στην Κηφισιά και στο Ήλιον, όχι σε αστική περιοχή, σε περιοχή πλησίων δασικής έκτασης. Είναι εγκληματικό.
3: Δηλαδή κυριολεκτικά σκέφτεσαι τι έχουν μέσα στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι.
2: Το περιγράψω ακριβώς όπως το σκεφτόμουν και εγώ. Αυτό αποτυπώνει. Δηλαδή στη Ραφίνα είχαμε μπάρμπεκιου, στο Ήλιον αλικάρβονα μπάρμπεκιου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως απορεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν κατοικούν εδώ, δεν ενημερώνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μιώστε σύνδεσμα αυτή τη θερμοκρασία όταν είναι έξω σε εξωτερικό χώρο. Δεν αντιλαμβάνονται τι μπορεί να συμβεί από τη στιγμή που έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο.
1: Έλαντε εύλογη απορία από τον κύριο Τσίγκα, λοιπόν, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Τώρα, τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό επισκέφτηκε ο Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος ενημερώθηκε από κατοίκους, πυροσβέστες και ενωπρόεδρες κοινότητες για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Πάμε στον Διονύση Μποτώνη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το τι είπε ο πρόεδρος του Πασόκ, Διονύση.
4: Καλό απόγευμα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στο Πόρτο Γερμανό βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, μίλησε με πολίτες, με κατοίκους της περιοχής αλλά και αρμόδιους φορείς για το πώς έφτασε αυτή η στιγμή και έπαθε αυτή τη μεγάλη καταστροφή περιοχή. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή και πρέπει, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, να δοθεί η πρώτη αρρωγή και όχι μόνο, αλλά και όλες οι αποζημιώσεις που μπλέκονται οι πυρόπληκτοι σε αυτή τη δοκιμασία. Επίσης, ζήτησε ο κύριος Ανδρουλάκης να ενημερωθεί η Βουλή για τα προγράμματα τα οποία και τα κονδύλια έχει έρθει στη χώρα μας και πώς αυτά έχουν αξιοποιηθεί και ποιος τα αξιοποίησε. Αλλαγή του μοντέλου επίσης ζήτησε ο κύριος Ανδρουλάκης της πολιτικής προστασίας. Δεν αποδίδει αυτά που θέλουμε. Έργα και όχι λόγια, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Διονύση Μποτώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πολιτική προστασία λοιπόν στη χώρα πρέπει να αποκτήσει άλλο δόγμα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
5: Το κράτος πρέπει να το στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες όπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο? Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής? Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα? Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές? Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης? Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλες πολιτικές αντιδράσεις. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο.

0: Γρηγόρη, αναμονή των αντιδράσεων από τα κόμματα σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια. Να πούμε όμως ότι ακούσαμε πριν από λίγο τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος επεσήμανε την αλλαγή που πρέπει να υπάρξει στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας. Να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύουν και ένα ακόμα ζήτημα. Το βασικό πρόβλημα, λένε ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης, από το ΠΑΣΟΚ είναι ο συντονισμός. Εκ του αποτελέσματος είπε, φαίνεται ότι η προετοιμασία έγινε, δεν ήταν αρκετή και φαίνεται από αυτό το οποίο είχαμε. Να σου πω ότι και από την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα βρέθηκε ο κύριος Χατζηγιαννάκης στα Καμένα. Σήμερα και στον Πρωτογερμανό και στη Μάνδρα έχει συνάντηση, μάλλον με τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, βρέθηκε στα Βίλια. Οι δηλώσεις από εκεί λένε του κύριου Χατζηγιαννάκη ότι θα πρέπει να γίνει γρήγορα απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου ο κόσμος να ανακουφιστεί και να προστατευτεί. Δυστυχώς, είπε ο κύριος Χατζηγιαννάκης, στη χώρα μας τη βρίσκουν πάντα προετοίμαστε οι φυσικές καταστροφές. Κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης είχαμε και από το ΚΚΕ και από τον κύριο Βελόπουλο και από τον κύριο Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Κουτσούμπας, ο γενικός γραμματέας, είπε ότι το ΚΚΕ είχε επανειλημμένα και έγκαιρα προειδοποίηση για τους κινδύνους. Είμαστε, είπε, γεμάτη οργή, γιατί η κυβέρνηση τα ήξερα αυτά και παρλάμβανε τα ίδια λόγια και τις ίδιες δικαιολογίες. Και ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι για τις αποζημιώσεις πώς η κυβέρνηση θα τις αμφισβήτησε αν θα τρέξουν τόσο γρήγορα, και η κριτική είχαμε, όπως είπαμε, και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αλλά αναμένουμε και τις αντιδράσεις.
1: Βέβαια, τι θα πούν για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στάση αναμονή στηρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου με το βλέμμα στις νέες διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Νωρίτερα, πάντως, η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ εδώ στην Ελλάδα τα δηληστήρια ήδη ανακοίνωσαν χαμηλότερες τιμές για όλα τα καύσιμα κίνησης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η οικονομική μας διδάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
3: Η πτώση στην τιμή χοντρικής θα συνεχιστεί και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται μάλιστα ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε σημαντικά χαμηλότερες τιμές και στην Αντλία. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Σήμερα το πρόσημο στις διεθνείς αγορές είναι θετικό. Είναι ξεκάθαρο από την πορεία που θα δούμε των τιμών το τελευταίο διάστημα ότι το βλέμμα είναι στραμμένο εξ ολοκλήρου στον Περσικό κόλπο και οι αγορές ετοιμολογούν τις προσδοκίες για μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Στις 9 Ιουλίου το Brent υποχώρησε στα 76 δολάρια. Μερικές μέρες αργότερα, λόγω της κλιμάκωσης και πάλι της έντασης, εκτοξεύτηκε στα 100, ενώ μετά από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις πτωτικές κινείται στην περιοχή των 80 δολαρίων το βαρέλι. Μάλιστα, νωρίτερα σήμερα είχε υποχωρήσει και κάτω από αυτό το φράγμα. Η αποκλιμάκωση τώρα αυτή αρχίζει να αποτυπώνεται, όπως είπαμε, και στις δηληστηριακές τιμές των καυσίμων. Έχει ξεκινήσει καλά από ό,τι φαίνεται ο Αύγουστος για τους καταναλωτές. Θα δούμε λοιπόν τις σημερινές τιμές. Με αυτές τις τιμές εφοδιάζονται τα πρατήρια από σήμερα. Μόλιβδη 1,42 με πτώση 2,5% από τις αρχές του μήνα. Το ντίζελ με μεγαλύτερη πτώση 7,8%.
1: Προβληματισμός σε κάθε περίπτωση για την ακρίβεια, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τώρα, στην τελική ευθεία εισέρχεται η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, καθώς κλιμακώνται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και της πολιτείας για το τελικό πακέτο προϊόντων που θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία από τις 31 Αυγούστου. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτό που απομένει είναι να ολοκληρωθούν δύο λίστες. Η πρώτη λίστα είναι με τους προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ που θα συμμετέχουν. Τα σούπερ μάρκετ είναι υποχρεωτικά, είναι όλα. Οι προμηθευτές, αν και δεν είναι υποχρεωτικό για όλους, θα συμμετέχουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή, οι μεγάλοι προμηθευτές, όπως μαθαίνουμε, θα συμμετέχουν. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή, σε μια πρόχειρη λίστα που υπάρχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, είναι γραμμένοι περίπου 60 με 65 προμηθευτές. Είναι μεγάλες εταιρείες, κυρίως τροφίμων, αλλά όχι μόνο τροφίμων, και ειδών νοικοκυριού, ειδών προσωπικής υγιεινής. Είναι αυτοί δηλαδή οι οποίοι δίνουν στα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα τα οποία πηγαίνουμε εμείς μετά ως καταναλωτές και τα αγοράζουμε. Θα συμμετέχουν και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Οι κωδικοί τώρα διαμορφώνονται και αυτοί μεταξύ τους, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές συναποφασίζουν ποιους κωδικούς θα βάλουν σε αυτή τη συμφωνία. Μέχρι στιγμής το σίγουρο είναι ότι έχουμε ξεπεράσει τους 800. Ο στόχος, ένας ρεαλιστικός στόχος, όπως μας έλεγαν πριν από λίγο στελέχη της αγοράς, είναι να πιάσουμε τους 1000 με 1100 κωδικούς, συμπεριλαμβανομένων και κωδικών που έχουν να κάνουν με σχολικά είδη. Γιατί η περίοδος εφαρμογής της συμφωνίας, όπως πολύ σωστά είπες, είναι από 31 Δεκεμβρίου μέχρι 31, από 31 Αυγούστου.
1: Συγγνώμη, 31 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Ναι.
4: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Άρα είναι μέσα και ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία, μεγάλες οι ανάγκες των νοικοκυριών για τα παιδιά τους, άρα είναι μέσα και πάνω από 100 κωδικοί που είναι σχολικά ήδη. Τώρα, τι μειώσεις θα πρέπει να περιμένουν οι καταναλωτές? Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως φτιάχθηκε στην αρχή η συμφωνία, από 5% μέχρι 20%, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι καταναλωτές ελπίζαμε ότι θα πάμε στο 20%. Φαίνεται όμως ότι τελικά η αγορά, για πολλούς και διάφορους λόγους, καταρχάς γιατί υπάρχουν πιέσεις από την ενέργεια. Τα κάψιμα δηλαδή δεν λένε να πέσουν σε τέτοιο βαθμό που να μπορέσουν να γίνουν καλύτερες προσφορές. Και άρα και το μεταφορικό και όλο το παραγωγικό κόστος είναι μεγάλο. Αυτό λοιπόν που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες μιλάνε για τελική μείωση στο ράφι περίπου στο 7% συν πλην, μέσο όρο. Κάποιοι θα είναι και κάτω από 7, κάποιοι θα είναι και πάνω. Mm-hmm. Θυμίζω ότι το ελάχιστο ποσοστό είναι το 5%. Άρα ό,τι μείωση δούμε θα είναι πάνω από 5. Και να κλείσω λέγοντας ότι θα υπάρχουν όλες οι κατηγορίες που είναι βασικές για το νοικοκυριό. Δεν θα δούμε δηλαδή μέσα προϊόντα τα οποία είναι περιττά. Θα δούμε βασικά τρόφιμα, βασικά είδη καθαρισμού του σπιτιού και βασικά είδη ατομικής υγιεινής.
1: 800 κωδικούς μέχρι στιγμής, ο δόσης κωδική περιλαμβάνει
4: και
1: το πακέτο.
4: Και πάμε για 1000 με 1100.
1: Ναι, και γύρω στο 7, λίγο πάνω, λίγο κάτω 100% η μείωση. Από τι λέγονται πληροφορίες. Άκια Θανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επικαλούμενος πρόσφατα στοιχεία έρευνας της ΠΑΛΣ για το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Γιάννης Χατζηδοδοσίου, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Ερνιού Ζωρίτιο 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλταζή και είπε ότι το 97% των ερωτηθέντων αναδεικνύει ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα της καθημερινότητας. Όπως εκτίμησε, χωρίς άμεσες παρεμβάσεις, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ο Αύγουστος να εξελιχθεί σε ένα μήνα με ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του πληθωρισμού. Ιδιαίτερη αναφορά και στο ζήτημα του κόστους των καυσίμων.
5: Για την ακρίβεια, το 83% απάντησε ότι τους απασχολεί από πάρα πολύ έως πολύ και 14% μέτρια. Δηλαδή, αριθμητικά όλο μαζί είναι 97%. Είναι υψηλότερο από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί όλα τα χρόνια είναι ψηλά. Όταν λοιπόν φτάνει το 97% να απασχολεί την ακρίβεια, αυτό σημαίνει και σε μεσαία και σε υψηλά εισοδήματα αποτελεί σοβαρό θέμα. Το δε θέμα της ακρίβειας, θα σας πω κύριε Μπαλτατζή, θα είναι χειρότερο μέσα στο μήνα Αύγουστο, όπως δήλωσα πρόσφατα.
6: Γιατί
5: αυτό που επηρεάζει την ακρίβεια είναι οι τιμές των καυσίμων. Έχω ξαναπεί τα προϊόντα για να παραχθούν.
6: Εκεί είναι ένα σανσέρ όμως, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Δηλαδή, οι τιμές των καυσίμων είναι ένα σανσέρ. Και εξαρτώνται ευθέως, βλέπουμε, από αυτό την τεράστια εκκρεμότητα του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου με το Ιράν.
5: Ναι, με μια διαφορά. Το πρόβλημα των καυσίμων όλη την Ευρώπη, ίσως για όλο τον πλανήτη. Η διαφορά είναι ότι απαντάω στο θέμα του πληθωρισμού, ότι εφόσον δεν μπορείς να αντιθασέψεις την τιμή, τότε είναι επακόλουθο ότι θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, μεγαλύτερο πληθωρισμό, ότι όλα για να παραχθούν χρειάζονται καύσιμα και να μεταγενηθούν καύσιμα. Mm-hmm. Αν ρωτάτε τι μέτρα πρέπει να πάρει, γιατί απαντούσα, γιατί η ακρίβεια είναι υψηλή και θα είναι ακόμα υψηλότερη.
1: Τώρα, και όλα αυτά με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, πρόοδος διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα του Σουδανού του Ορμούζ, διαπιστώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία μπορεί να είναι άμεση. Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται μόνο με το Ομάν για την προσωρινή διευθέτηση διαχείρισης των στενών. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το καυτό αυτό ζήτημα που αφορά τον πλανήτη ουσιαστικά. Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Στις τελευταίες δηλώσεις, λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ με το Ιράν, η οποία μπορεί να είναι άμεση ακόμη και σήμερα, είπε μέσα στις 48 ώρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε σε διαφορετική περίπτωση με σκληρό χτύπημα το Ιράν. Είπε μάλιστα ότι γνώριζαν ότι αν δεν γίνονταν διαπραγματεύσεις, τότε ήμασταν έτοιμοι για τη μεγαλύτερη επίδοση επίθεση μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και γι' αυτό ήθελαν τις διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά του βεβαίως το Ιράν εξακολουθεί να λέει ότι συνομιλεί μόνο με το Ομάν για μια προσωρινή διευθέτηση της διαχείρισης των στενών του Ορμούς και λέει ότι το αν θα είναι μόνιμο το άνοιγμα των στενών εξαρτάται από τον τρόπο συμπεριφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει πάντως ότι η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ομάν προβλέπει τη διέλευση των πλοίων από το βόρειο διάδρομο, δηλαδή κοντά στις ακτές του Ιράν και την έξοδό τους νοτιότερα. Με κάποιας μορφής διόδια και η συμφωνία αυτή προβλέπεται να είναι για 60 ημέρες.
1: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ανησυχία για την ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου, Ελένα, προκαλεί εμφάνιση ενός ενόπλου σε χώρο λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια.
7: Ναι, η σύλληψη αυτού του ανθρώπου του άνδρα έγινε το Σαββατοκύριακο και σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά συνελήφθη στους χώρους γηπέδου Γκόλφου που πρόκειται να το επισκεφτεί σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Καλιφόρνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος τέτοια θέματα ασφάλειας. Θυμόμαστε και την επίθεση εναντίον του στην προεκλογική του εκστρατεία πριν από τις προεδρικές εκλογές του 24, αλλά και τη σύλληψη άλλου άνδρα, ο οποίος σχεδίαζε να επιτεθεί με όπλο κατά του Αμερικανού Προέδρου σε γήπεδο γκολφ στην Φλόριντα.
1: Τώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο με τον Ουκρανικό πόλεμο. Είχαμε νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων την νύχτα στο Κίεβο, με απολογισμό 17 νεκρούς. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι Ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της Ρωσίας, όμως, από την άλλη πλευρά.
7: Ακριβώς. Πρόκειται για μια νέα σφοδρότατη επίθεση των Ρώσων κατά του Κιέβου με τουλάχιστον 17 νεκρούς και 44 τραυματίες, όπως αναφέρουν οι Ουκρανικές αρχές. Στόχος έγιναν αποθήκες αλλά και ένα 20-όροφο κτίριο. Μάλιστα, τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμια. Επίσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι, ανέφερε ότι σε σχέση με πέρσι η προμήθεια της Ουκρανίας σε αντιοροπορικό υλικό, πυράβλους, είναι 3 φορές χαμηλότερη και ζήτησε και πάλι να υπάρξει η βοήθεια προς την Ουκρανία για την αντιοροπορική της άμυνα, κυρίως σε ό,τι αφορά τους βαλιστικούς πυράβλους. Από την πλευρά της η Ουκρανία επιτέθηκε εκ νέου με ντρόουν στο έδαφος της Ρωσίας, αυτή τη φορά στην περιφέρεια Τούλα, νότια της Μόσχας, όπου και πάλι έγιναν στόχος αποθήκες της εταιρείας διαδικτυακού λιανικού εμπορίου Wildberries. Αυτή τη φορά δεν υπήρξαν τραυματίες σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, με τα όσα έγιναν στη Γερμανία, εκεί όπου αρχές ερευνούν περιστατικό με σύγκρουση εμπορικού αεροσκάφους με υπτάμενο αντικείμενο στο αεροδρόμιο της Λειψίας χθες το βράδυ, Έλενα.
7: Ναι, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, πρόκειται για 2 σοβαρά περιστατικά στο ίδιο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αναχαιτίστηκε ένα ντρόουν, όπως επιβεβαιώνει και το ΝΑΤΟ, κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, ενώ σε ένα άλλο περιστατικό υπήρξε και η πρόσκρουση εμπορικού αεροσκάφους, επίσης κατά τη διάρκεια της απογείωσής του, με υπτάμενο αντικείμενο. Αυτό το αεροσκάφος υπέστη πολύ μικρές ζημιές και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ανόβερο. Τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνουμε, οι έρευνες για την προέλευση αυτών των αντικειμένων. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, το ένα από αυτά τα ντρόουν έφερε εκρηκτικό μηχανισμό και πυροκροτητή, ενώ για ορισμένες ώρες έκλεισε το αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ κλειστός παραμένει ένας διάδρομος απογείωσης.
1: Πολύ σοβαρό το περιστατικό αυτό. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια απίστευτη ιστορία στην περιοχή του Μιστρά. Γιος κρατούσε στην κατάπτυξη του νεκρό πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξη. Σοκαρισμένη βεβαίως η τοπική κοινωνία. Για 2,5 χρόνια έψαχνε κανείς τον άνθρωπο αυτό. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτή την τραγική ιστορία και για το πώς έφτασε στα άκρη του γιου οι αρχές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
8: Πρόκειται για μια μακάβρια πραγματικά ιστορία, Γρηγόρη, που έχει σοκάρει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, την μικρή κοινωνία του Μιστρά και της Σπάρτης, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο. Όλα αυτά άρχισαν να ξετυλίγονται χθες ουσιαστικά, όταν οι αστυνομικοί, έχοντας καταγγελίες το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες μας, είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τον 55χρονο τις τελευταίες ημέρες. Τον κάλεσαν προκειμένου να του ζητήσουν κάποιες εξηγήσεις, χωρίς να του αναφέρουν το λόγο, τα γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης στην Σπάρτη. Εκεί, όταν έφτασε, τον ρώτησαν για τον 55χρονο πατέρα του. Για τον οικειωμένο πατέρα του, ο ίδιος αρχικά ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του διαβίει στην Αθήνα και μένει, τον φροντίζει μια οικιακή βοηθός. Όταν πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι είναι ψευδής αυτός ο ισχυρισμός, τότε παρουσία δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά, όπου διατηρεί, ο οποίος βρίσκεται κλειστός τα τελευταία χρόνια, διατηρεί ο 55χρονος, αλλά τον χρησιμοποιούσε και ως κατοικία, και εκεί, κάνοντας έρευνα στο υπόγειο, σε έναν επαγγελματικού τύπου καταψύκτη, βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα, καθώς εκεί βρέθηκε ισορρός του ηλικιωμένου άνδρα, γεννηθής το 1936 ο συγκεκριμένος άνδρας. Τώρα εκεί ομολόγησε, όπως αντιλαμβάνεσαι, Γρηγόρη, την πράξη του. Ισχυρίστηκε στις αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια, και ο ίδιος προέβη σε αυτή την πράξη γιατί αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει παρανόμως.
1: Και δεν αναζήτησε κανείς τον άνθρωπο, ούτε η αδελφή του 55χρονου. Αδελφή
8: του, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κάνει κάποιες ενέργειες αναζητώντας τον πατέρα της. Φαίνεται ότι είναι στο πλαίσιο της προανάκρισης, παίζει ρόλο και η δική της κατάθεση. Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, Γρηγόρη, είχε άσχημες σχέσεις με τον αδερφό της. Μάλιστα, μας προξένησε αν ιδιαίτερη εντύπωση και τα πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας που είχε πάρει ο συγκεκριμένος. Πάντως, να σου πω ότι πέρασε την, έξω από τον ξενώνα, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων σήμερα. Παρέμεινε για περίπου μία ώρα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

0: Σταγαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό ότι δήλωσε ο κύριος Άγης Κοκορός, είναι ο δικηγόρος του 55χρονου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο.
1: Είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο υπόθεση. Πρόκειται να λάβει προθεσμία, όπως δικαιούται, έχει νομοδικονομικό δικαίωμα. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από το ότι η υπόθεση δυστυχώς έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό διαστρεβλωθεί.
2: Εννοείται έχει διαστρεβλωθεί από τα μέσα ενημέρωσης, από τις αστυνομικές αρχές, μπορείτε να...
1: Καμία περίπτωση από τις αστυνομικές αρχές και όχι ηθελημένα από τα μέσα.
2: Ναι.
1: Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση.
2: Μπορείτε να μας βοηθήσετε ακριβώς για να βάλουμε την υπόθεση στις πραγματικές της διαστάσεις. Ο 90χρονος βρέθηκε πράγματι σε καταψύχτη.
1: Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω στην παρούσα φάση. Καταλαβαίνετε, είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο.
2: Ναι.
1: Θα είμαι σε θέση μετά τα περισσότερα στάδια της διαδικασίας.
0: Απίστευτη πραγματική ιστορία, πραγματικά ιστορία. Φεύγουμε το Μυστήρα και πάμε στη Σύρο τώρα και στο έγκλημα που έχει συγκλονίσει το νησί, της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άντρας που τη σκότωσε προφυλακίστηκε, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες καθώς υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την τραγωδία. Συνδεόμαστε με τη Σύρο και τη Λίνα Θεολογίτου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε προσωρινή κράτηση ήταν και τελικά εχθές ο κατηγορούμενος για το δικονική επίθεση στη Σύρο που κόστησε τη ζωή της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών συνεδρίασε μετά τη διαφωνία που είχαν εισαγγελέας και ανακρίτρια την προηγούμενη εβδομάδα και τελικά αποφάσισαν, όπως είπαμε, την προσωρινή του κράτηση. Ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό όλες τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, τώρα με την απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές της Κύου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με κάποιους περιοριστικούς όρους. Να πούμε τώρα ότι τα νεότερα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Συμβούλιο φαίνεται να εξετάζει τελικά, να άκουσε τους ισχυρισμούς της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι υποστηρίζουν, οι δικηγόροι της οικογένειας θύματος υποστηρίζουν πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός της οικίας και αυτό, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύεται και από το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει, που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει τρέχοντας από το σπίτι σε κατάσταση, σε με κινήσεις και συμπεριφορά που δεν δείχνουν να είναι τραυματισμένη.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις αυτές και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, Λίνα, για τα όσα έγιναν στο νησί της Μυκόνο, εκεί δίπλα από εσάς, εκεί όπου ένας τουρίστας έπεσε θύμα κλοπής με ένα πολύ περίτεχνο τρόπο, ας το πούμε έτσι.
3: Ναι, μια ιδιαίτερη υπόθεση στην Μύκονο εχθές, όταν 35χρονο συμμεταπός, οδηγός σε τρανσφερ οχήματος, μετέφερε έναν αλλοδαπό 29χρονο κάτοικο Πολωνίας ενάντια συμφωνημένου αντιτίμου στον προορισμό του. Ο οδηγός κράτησε ως εγγύηση μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο κάποια προσωπικά αντικείμενα του 29χρονου, τα οποία ωστόσο σε κάποιο λιγόλεπτη στάση του οχήματος όπου ο 29χρονος αποβεβάστηκε από το όχημα, ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα αντικείμενα αυτά αξίας συνολικής 75.000 περίπου ευρώ. Πρόκειται για μια τσάντα, επώνυμη τσάντα και ένα ακριβό ρολόι. Οι αστυνομικοί της Μυκόνου τον εντόπισαν στη συνέχεια, τον συνέλαβαν, καταστρέφηκαν τα αντικείμενα και στη συνέχεια τα επέστρεψαν στο δικαιούχο και ο δράστης αντιμετωπίζει την κατηγορία της υπεξαίρεσης και θα οδηγηθεί σήμερα στην εισαγγελία πρωτοδικών.
0: Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μπαράζ αποχωρήσει από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού, που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος για τις αιχμές που άφησε για παράκεντρα. Νέες αποχωρήσεις είχαμε από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Ευγενία Λούζο θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μία αποχώρηση διαδέχεται την άλλη στο μόλις δύο μηνών κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Μετά και την προημερών αποχώρηση του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αβερινού, χθες αποχώρησε και παρουσιάστρια της ιδρυτικής διακήρυξης στη Θεσσαλονίκη Κατερίνα Μουτσάτσου, καθώς και δύο ακόμη στελέχη, η Μαρία Ιωαννίδου και συνδικαλιστής Τάκης Κοτσιόργος. Μάλιστα, ο κ. Κοτσιόργος, μέλος του αγροτικού τομέα, δήλωσε στην επιστολή παραίτησής του πως δεν αποχωρεί από το κόμμα για την Δημοκρατία, αλλά αποχωρεί για μία αυταπάτη σχετικά με την καταπάτηση κάθε έννοιας δημοκρατίας στο εσωτερικό του συγκεκριμένου κόμματος. Μάλιστα, χθες, Γρηγόρη, στην ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος έγινε λόγος για απόπειρα σφετηρισμού και διάσπαση άδειλων συμφερόντων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιοι προσπάθησαν να απομακρύνουν την κυρία Καριστιανού από την ηγεσία του κόμματος, φωτογραφίζοντας

0: στο διαγραφέντα Θανάση Αυγερινό, μάλιστα, ο οποίος μάλιστα συνεχίζει να αναρτά σκληρές αιχμές με στόχο την κυρία Καριστιανού αλλά και την κυρία Γρασία. Κλείνοντας να σου πω ότι είχαν προηγηθεί προμηνώσια και καταγγελίες του πραγματογνώμονα Βασίλη Κοκοτσάκη για το ίδιο θέμα, για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος. Σήμερα, δεν μιλώντας στην ΕΡΤ News, σημειώσει πως δεν πρόκειται για ένα προσωποπαγές κόμμα.
1: Και εξαπέλυση βεβαίως πειρά ανάμεσα.
0: Ναι, και για τις δύο Μαρίες του κόμματος.
1: Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά, Ευγένια Λούση. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, μιλώντας εδώ στο Ρινιούς Ρέντ 105,8 και στο Μάκη Πολάτου.
2: Δυστυχώς όμως, στην πορεία διαπίστωσα, μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά στη συνέχεια από ό,τι φάνηκε και πολλοί άλλοι, ότι η κατεύθυνση αυτή αφήσε ουσιωδώς από την εξαγγελθήσα συνεχώς ως αίτημα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση κλπ., διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό μοντέλο από πάση, ένα από ελάχιστα πρόσωπα κάτω της μιας παλάμης. Συγκεκριμένα δύο πρόσωπα. Και με λογικές αυλών μηχανισμών, παρασκηνιακών ανταγωνισμών.
3: Ποια είναι αυτά τα δύο πρόσωπα, κύριε Κοκοτσάκη?
2: Είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού και η κυρία Μαρία Γρατσία. Αυτά ήταν τα δύο πρόσωπα που πρωταγωνιστούσαν σε κάθε. Υπήρχε άλλωστε και η περιβόητη συζήτηση, τι κουβεντιάζεται, ένα το πούμε στη Μαρία. Δηλαδή, είχε διαμορφωθεί αυτό το μοντέλο συζήτηση. Ό,τι και αν ήταν, ό,τι αν συζητούσαν και τα όργανα τα οποία έγιναν, ήταν άτυπα όργανα. Δημιουργήθηκαν δηλαδή από εμάς τους ίδιους. Και το οποίο τώρα αμφισβητείται κιόλας ότι θέλαμε να υπαρπάξουμε κάτι με αυτό.
3: Λέτε δηλαδή ότι δεν είναι ένα κόμμα αρχών, αλλά ένα προσωποπαγές κόμμα,
2: Όμοιό του δεν νομίζω ότι έχει ξαναγεννηθεί στη χώρα.
1: Τώρα, συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Μιχάλη Μπεκίρη, είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο για ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα της πόλης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η νέα ΔΕΘ θα είναι έτοιμη το 2030. Ενώ ο κ. Αγγελούδης χαρακτήρισε μεγάλο ζητούμενο τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ταχείας υλοποίηση του σχεδιασμού. Θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030 και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των διάλογων που είχαν μπροστά στις κάμερες.
4: Μας επισκέπτεσαι στην Αθήνα λίγο πριν εμείς ανηφορήσουμε στην Θεσσαλονίκη μετά την μικρή ανάπαυλα του Αυγούστου. Εγώ καταρχάς να πω ότι η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή και νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.
5: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή, αλλά και για τη συνεργασία. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Άρα το στοίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει την μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενώ οι φορείς με τον Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
1: Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, για τον τρίτο προκριματικό γύρο Champions League, Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος χωρίς γκολ απέναντι στην Αϊμέγγεν στο Γιώργος Καραϊσκάκης και βέβαια όλα θα κριθούν την ερχόμενη Τρίτη στη ρεβάνα της Ολλανδίας, ενώ απόψη κοιτάει υπέρ την ο Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Conference League. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. 9:30 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού εδώ στο Στρόκα κόντρα στην ΤΣΚΑ Σόφιας. Φαβόρι μεγάλο, θα έλεγα. Ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να κερδίσει απόψε και μάλιστα θα έλεγα με ένα καθαρό σκόρο στη ρεβάντς να είναι πιο εύκολη. Ο Ολυμπιακός χθες το βράδυ, όπως είναι παίκτης Πανέκου και ο Λιβάη Γκαρσία, χθες τα ξημερώματα μετά τις 12 ανακοινώθηκε από τους πράσινους η μεταγραφή με δανεισμό του πρώην παίκτη της ΑΕ και νυν της Σπαρτάκ Βόσχας, ενώ ο Ολυμπιακός χτες το Βραδάκι στο Καραϊσκάκης δεν κατάφερε να κερδίσει την Ολλανδική Ναϊμέγεν 0-0 και μάλιστα σε αρκετά σημεία του αγώνα η Ολλανδία ήταν καλύτερη, οπότε το 0-0 μάλλον ικανοποιεί τον Ολυμπιακό βάσει εικόνας, αλλά όλα θα κρυθούν όπως είπε στην ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία. Θα δούμε αν θα πάρει την πρόκριση και την επόμενη φάση ο Ολυμπιακός.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί την πίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
7: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Σερέτης. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη Διπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Οι αυτοψίες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά άρχισαν σήμερα το πρωί. 7 κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποιούν καταγραφές σε κατοικίες και άλλες πληγήσεις ιδιοκτησίες, προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές και να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης και αποκατάστασης των πληγέτων. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημίων σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40 έως 50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και λεόδέντρα. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπηρώσεις. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα. Για να μην μένουν στα λόγια, η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Δρύγια Κοροπίου. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο. Στις 4.30 το απόγευμα, παρουσία του Πρωθυπουργού, υπογράφεται στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα, θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ADMIE, Great Sea Interconnector και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος της DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανόβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Στη Ρωσία, διευθυντής ρωσικού εργοστασίου κατασκευής drones τραυματίστηκε βαριά και ο οδηγός του σκοτώθηκε από την ανατίναξη του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν στην περιοχή του Γεράτη Γενσμπούγκ. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Σπάρτης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επέστρεψε υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, όπου θα παραμείνει μέχρι την απολογία του.
7: Ο καιρός.
8: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Είναι Τετάρτη 5 Αυγούστου, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι η εκπομπή σε διάδραση. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί καταγράφοντας την επικαιρότητα με χρηστικά θέματα αλλά και την καλύτερη μουσική. Λοιπόν, μιας επικαιρότητας που δυστυχώς μας κρατά για ακόμα μια φορά σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού σε σχέση με τις πυρκαγιές. Πριν από λίγο είχαμε φωτιά στη βιομηχανική περιοχή του Κοροπίου, είχε και το 112 για ετοιμότητα. Πάμε όμως τηλεφωνικά να δούμε πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Δημήτρης Κιούσης είναι ο δήμαρχος Κροπίας, είναι μαζί μας. Χαίρετε κύριε Κιούση.
1: Χαίρετε. Η φωτιά οριοθετήθηκε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις και η πολιτική προστασία του Δήμου για τυχόν αναφλέξεις πιθανές.
0: Και οριοθετήθηκε, αλήθεια, είναι πολύ γρήγορα.
1: Οριοθετήθηκε γιατί είχατε ένα έργο 5-6 ελικόπτερα και κάλυψαν αμέσως την περιοχή της περιμένης.
0: Δεν σας ακούμε πολύ καλά, πάνω φυσάει εκεί, αλλά υπήρχαν και ένα αέρια μέσα τα οποία έσπευσαν και επίκες δυνάμεις.
1: Ήταν 6 ελικόπτερα τα οποία ήρθαν, έκαναν ρήψεις και κάλυψαν την περίμενη φωτιά την αποτέλεσμα να οριοθετηθεί κλήρως.
0: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ίσχυαν νωρίτερα
1: ισχύουν ακόμα μέχρι ότου καταδεχθούν και μικρές αιστείες για το φόβο αναζωοποίησης.
0: Ωραία, για να είμαστε απολύτως σίγουροι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, γεια σας.

Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς, εν μέσω καλοκαιριού και μετά από όλο αυτό που έγινε το εφιαλτικό με την Αττικοβιωτία, βρισκόμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τη μάχη, βρίσκονται στο σημείο, στο πεδίο για τυχόν αναζωπυρώσεις στη Δυτική Αττική και την Βιωτία. Έχουν ξεκινήσει και οι έλεγχοι των κλιμακίων στο Πόρτο Γερμενό από σήμερα. Ο καιρός δεν θα είναι σύμμαχος, καθώς έρχεται ένα νέο τριήμερο έτσι αρκετά θερμό που θα δοκιμάσει τις αντοχές μας. Έχουν ανακοινωθεί σήμερα και τα κυβερνητικά μέτρα για τους πληγέντες των καμένων περιοχών και εννοείται το βλέμμα μας εστιάζει κυρίως όλα αυτά τα μέτωπα. Τώρα σήμερα στην εκπομπή, πέρα από όλα τα άλλα, θα εστιάσουμε και σε ζητήματα που αγγίζουν την ασφάλεια όλων μας, των παιδιών μας, με αποκλειστικές πληροφορίες, με εκλεκτούς καλεσμένους που έχουν να κάνουν με το πώς, για παράδειγμα, μπορούμε να προλάβουμε ένα μεγάλο κίνδυνο στις παραλίες, ειδικά όταν έχουμε μικρά παιδιά. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα πάμε μέχρι τη Μαγνησία, σε μια πόλη στο Βόλο που σήμερα θα μας απασχολήσει με δύο εντελώς διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος. Από τη μία όψη, από τη μία πλευρά, έχει σημάνει ένας κόκκινος συναγερμός από το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας για την ασφάλεια στο Βόλο, καθώς υπάρχουν πολλά εγκαταλελειμμένα κτίρια, σπίτια μέσα στον αστικό ιστό που χαρακτηρίζονται ως βόμβες για τους πολίτες, και από την άλλη πλευρά η ίδια πόλη την ίδια στιγμή μας δείχνει πώς η εγκατάλειψη μπορεί να μετατραπεί σε πηγή ζωής και πολιτισμού. Αυτά έτσι αρκετά συνοπτικά, κυρίες και κύριοι. Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio στο Viber. Έτσι μας βρίσκεται, δύο λεξούλες στα λατινικά. Μείνετε μαζί μας, πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Για πάμε λίγο στα δικά μας. Θάλασσα, παιχνίδι, διακοπές, ανεμελιά. Και είναι αλήθεια ότι το καλοκαίρι είναι συνώνυμο της παιδικής ξεγενιάς κυρίως. Αλλά την ίδια στιγμή είναι και η εποχή που αυξάνονται τα ατυχήματα, τα περιστατικά φυδάτωσης, ηλίασης και βεβαίως πνιγμού. Δεν λέμε ότι το καλοκαίρι πρέπει να συνοδεύεται από φόβο, αλλά λέμε ότι πρέπει να ενημερωνόμαστε σωστά και διαρκώς. Γιατί οι περισσότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην παραλία, στη θάλασσα, στις διακοπές μπορούν να προληφθούν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ζήτησα από τον κύριο Κωνσταντίνο Νταλούκα να είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικά να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Είναι παιδίατρος, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελεύθερου Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Χαίρετε κύριε Νταλούκα.
1: Καλησπέρα κύριε Αμπίτα.
0: Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε από τα πιο γενικά. Ποιοι είναι οι συχνότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους καλοκαιρινούς μήνες και ιδιαίτερα όταν αυτά βρίσκονται σε μια παραλία?
1: Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, και οφείλουμε να το τονίσουμε αυτό δυστυχώς για τη χώρα στην οποία ζούμε, είναι η πνιγμή. Η πνιγμή και η παρολίγων πνιγμή. Που σημαίνει δηλαδή ότι δεν έχουμε την επαρκή φύλαξη των παιδιών μας όταν αυτά βρίσκονται κοντά στο υδάτινο στοιχείο.
0: Και δυστυχώς το θέμα πνιγμός και παιδιά αναφέρεστε κι εσείς, γιατροί, επιστήμονες, συχνά ως σιωπηλός πνιγμός. Γιατί τις περισσότερες φορές τα παιδιά δεν ακούγονται όταν συμβαίνει
1: σωστά,
0: κάτι.
1: Σωστά κυρία Μπίτα, πολύ σωστά και ορθά το εντοπίζετε και θα πρέπει αυτό οι γονείς να το έχουν ξεκάθαρα υπόψη στο μυαλό τους, ιδίως αυτοί οι οποίοι έχουν μωρά παιδάκια, είναι μικρά τα παιδιά τους, ηλικίας αν θέλετε από ετών μέχρι και βρεφάκια μικρά ακόμα χειρότερο. Και που τα αφήνουν να παίζουν στην παραλία μόνα τους πολλές φορές, επειδή έχουν την εσφαλμένη αίσθηση και αντίληψη ότι επειδή κάθομαι σε μια ξαπλώθρα, μια πολυθρόνα πολύ κοντά του, το ένα μέτρο, αλλά τα μάτια μου δεν υπάρχουν πάνω στο παιδί, ότι υπάρχει ασφάλεια επειδή παίζει έξω
0: και επειδή μπορώ
1: νερό.
0: Να το ακούσω, ας πούμε, άμα
1: επειδή μπορώ να
0: τον
1: ακούσω. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι τα παιδιά πνίγονται ακόμα και σε 5 πόντους νερό, διότι αν όμοιγενοι το πέσουν με το πρόσωπο στο νερό, θα εισπνεύσουν νερό, δεν θα βγαίνει κανένας ήχος, κανένας δεν θα ακούσει τίποτα και το παιδί θα πνίγει. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχουν άτομα άλλα γύρω, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το παιδί μας να πνίγει. Άρα όταν έχουμε γενικότερη συμβουλή αυτή για το καλοκαίρι, επειδή είμαστε
0: τα μάτια μας πάνω
1: τραός,
0: στα παιδιά.
1: Ακριβώς. Ποτέ δεν αφήνουμε αφύλακτο το παιδί. Ακόμα και για τα παιδιά που ξέρουν μπάνιο και που αποκτούν την αίσθηση ότι δεν κινδυνεύουν και οι γονείς και τα παιδιά, είναι λανθασμένη η αντίληψη.
0: Τώρα,
1: θα πρέπει πάντα να είμαστε κοντά τους.
0: Υπάρχουν και άλλα πράγματα όμως. Για παράδειγμα, πώς μπορεί ένας γονιός να καταλάβει ότι το παιδί του αρχίζει να αφυδατώνεται? Ή πολλές φορές οι γονείς μπερδεύονται, δηλαδή μεταξύ αφυδάτωσης και ηλίασης ή θερμοπληξίας. Μπορούμε λίγο αυτά να τα ξεκαθαρίσουμε?
1: Ναι, ασφαλώς. Αλλά πριν φτάσουμε στο να συμβεί το γεγονός, να πούμε ότι η πρόληψη είναι το καλύτερο μέτρο αντιμετώπισης. Άρα αυτοί που έχουν μωράκια, βρεφάκια, ακόμα χειρότερα δηλαδή, ή και μικρά παιδιά, δεν θα πρέπει να τα εκθέτουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Το μεσημέρι δηλαδή, που οι θερμοκρασίες μπορεί να αγγίξουν τώρα το καλοκαίρι τους 38 βαθμούς για παράδειγμα, είναι αδιανόητο να έχουμε ένα βρέφος μαζί μας στην παραλία ή κάπου αλλού. Θα πρέπει να είναι σε κλιματιζόμενα περιβάλλοντα. Αυτό για να μην ανέβει η θερμοκρασία πολύ. Και έχουμε το φαινόμενο της θερμοπληξίας που είναι πολύ σοβαρό, με ζάλι, τάσεις για λιποθυμία, με μετούς πιθανών, εξάντληση. Αυτά είναι κυρίως τα συμπτώματα της θερμοπληξίας, μετούς, αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος. Η ηλίαση έχει παρόμοια συμπτώματα, αλλά είναι περισσότερο πονοκέφαλος, γιατί το παιδί εκτέθηκε σε υψηλή θερμοκρασία στον ήλιο για πολλή ώρα, ας το πούμε έτσι πιο απλά. Το θέμα δεν είναι να φτάσουμε εκεί, γιατί κάθε τέτοιο σύμπτωμα, εμετή, αύξηση της θερμοκρασίας, το παιδί δεν αισθάνεται καλά, είναι αμέσως ένας κίνδυνος που θα πρέπει το παιδί να μεταφερθεί σε μια δομή ιατρική, να το εξετάσει ο γιατρός κλπ.
0: Άρα και πρέπει επίσης να πάμε ένα βήμα πριν. Δηλαδή να φροντίζουμε
1: βεβαίως
0: το παιδί να φορά καπέλο, να ενυδατώνεται συχνά, ακόμα και αν δεν μας το ζητά. Δεν χρειάζεται να μας πει ένα παιδί 4, 5, 6 χρονών θέλω νερό. Ας φροντίσουμε εμείς να του δίνουμε νερό.
1: ακριβώς και για μπίτα. Θα πρέπει να έχουμε δροσερό νερό μαζί μας και βέβαια δεν θα πρέπει να βγάζουμε τα παιδιά και για λόγους του καρκίνου του δέρματος, πρόληψης του καρκίνου του δέρματος στην παραλία έξω στον ήλιο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, εκεί που είναι υψηλή η περιόδης ακτινοβολία. Μπορούν να συμβολεύονται και το μετεό γι' αυτό, για να τους δείχνει τους δείκτες της ακτινοβολίας, και μπορούμε να πάμε κάλλιστα τα παιδιά μας στην παραλία στις 6 ώρα το απόγευμα ή νωρίς το πρωί μέχρι τις 10 η ώρα και στη συνέχεια να μαζευτούμε στο σπίτι. Κυρίως αυτό το μήνα που οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν πολύ υψηλές κατά πάσα πιθανότητα, να μην ξεγελιούνται. Καμιά φορά οι γονείς, ξέρετε, ξεγελιόμαστε και οι μεγάλοι από το αεράκι που φυσάει.
0: Ναι.
1: Μας φυσάει, μας δροσίζει και νομίζουμε ότι είναι ασφαλές.
0: Ή ότι είμαστε κάτω από μια ομπρέλα και επίσης πιστεύουμε ότι και τα παιδιά είναι ασφαλή.
1: Σωστά, και δεν προφυλάσσει η ομπρέλα από την ηλιακή ακτινοβολία, να πούμε, τις θαλάσσεις στον βαθμό που νομίζουν οι γονείς. Επίσης, έστω και τις ώρες αυτές, δηλαδή πριν τις 11, μετά τις 5 το απόγευμα, οπωσδήποτε για τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν αντιλιακά, τα οποία να τα αλλάζουν συχνά εφόσον τα παιδιά μπαίνουν στο νερό, κάθε 2 ώρες για παράδειγμα, κάθε 1 ώρα, ανάλογα και με τη χρήση του νερού και τον υδρότα, και να είναι με προστασία τουλάχιστον 30 για τα μικρότερα παιδιά. Επίσης, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντιλιακά για τα βρέφη ηλικίας 6 μηνών και κάτω, και άρα για τα παιδιά αυτά συνιστάται μόνο σκιά, αλλά παχιά σκιά, είτε από φυλώματα δέντρων, πλούσια φυλώματα, είτε σκιά ενός στέγαστρου.
0: Και εννοείται, δεν μιλάμε για τις ώρες που οι θερμοκρασίες είναι πολύ ψηλές, δηλαδή από τις 11 μέχρι. Δεν το συζητάμε αυτό. Απλά το επαναλαμβάνω.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Όχι, καλά κάνετε να το ακούσουν οι γονείς, μπας και βοηθήσουμε κάποιο παιδί με αυτόν τον τρόπο να μην καταλήξει στα επίγοντα ενός νοσοκομείου. Έτσι, γιατί και η ηλιακή ακτινοβολία εκείνη την ώρα είναι πάρα πολύ υψηλή. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει ο φόβος της ηλίασης, της θερμοπληξίας, και δεν είναι αστείο πράγμα μια θερμοπληξία. Έτσι, αντιμετωπίζεται στο νοσοκομείο. Είναι σοβαρή κατάσταση.
0: Κύριε Νταλούκα, μπορούμε να έχουμε μαζί μας στην παραλία κάτι, ένα βασικό, ας πούμε, φαρμακείο? Τι είναι αυτό που πρέπει να έχει μια οικογένεια μαζί?
1: Εννοείται. Εννοείται ότι πρέπει να έχουμε, εφόσον έχουμε παιδιά, αλλά και για μας τους ίδιους, ξέρετε, οπωσδήποτε μια κρέμα κορτιζόνης, μια αληθή κορτιζόνης, ένα σιρόπι αντισταμινικό. Θα πρέπει όμως να τα έχουμε όλα αυτά που θα πω.
0: Σε παγωκίστη, σε ψυγιάκι κτλ.
1: Ναι, αυτά τα ψυγιάκια τα οποία έχουν από μέσα μια επένδυση και κρατούν τη θερμοκρασία χαμηλότερα, στη σκιά πάντα, γιατί επηρεάζονται. Ένα αντισταμινικό οπωσδήποτε μαζί μας, γιατί πέρα από τις τσούχτρες, τις μέδουσες, υπάρχουν οι σφίγγες, τα έντομα. Αν μας συμβήσει λοιπόν μια μέλισσα, μια σφίγγα στην παραλία και δεν έχουμε τίποτε μαζί μας, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και θα πρέπει να έχουμε μαζί μας ένα αντιπυρετικό αναλγητικό να δώσουμε στο παιδί, να πάρουμε και εμείς οι ίδιοι. Έχει πόνο αν μας τσιμπήσει μια μέδουσα ή μια σφίγγα. Έχει πόνο πολύ, πρέπει με κάτι να ανακουφιστούμε. Επίσης, να ξέρουν οι γονείς πώς θα αφαιρέσουν τα πλοκάμια από μια τσούχτα που έχουν κολλήσει απάνω στο χέρι, στο πόδι, στο σώμα του παιδιού. Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ γλυκό νερό, ποτέ, διότι αυτά τα πλοκάμια έχουν κύστης, έχουν πούσκες με οξύ μέσα και σπάνε με το γλυκό νερό, και θα γίνει πολύ χειρότερο το έγκαυμα το οποίο δημιουργείται έτσι κι αλλιώς από τις λιγοστές φούσκες που θα σπάσουν και θα κάψουν το πόδι, το χέρι, το σώμα.
0: Και
1: θα πρέπει να αφαιρέσουν αυτό το πλοκάμι με μια κάρτα πιστωτική σιγά σιγά, με θαλασσινό νερό, και να μην το τρίψουν.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλες τις συμβουλές. Καλό θα είναι λίγο πριν ξεκινήσει μια καλοκαιρινή εξόρμηση, μια οικογένεια με παιδιά, λίγο να μπει.
1: Κουβέντα, αν μου επιτρέπετε, κυρία Βίτα, δύο πράγματα είναι ακόμα σημαντικά. Πρώτον, να μην αφήνουμε ποτέ παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο μόνα τους το καλοκαίρι. Έχουν πεθάνει παιδιά, δυστυχώς. Και το δεύτερο είναι για τα παιδιά τα οποία πάσχουν από κάποια αλλεργία. Οι γονείς θα πρέπει να έχουν μαζί τους πάντα την αυτοενιόμενη αδρεναλίνη, διότι έχουμε χάσει παιδιά σε διακοπές, επειδή ήταν σε ένα μέρος που δεν υπήρχε κοντά φαρμακείο για να παρέμβουν στο παιδί.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλές διακοπές σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Νταλούκας, κυρίες και κύριοι, και εμείς να πάμε ευθύς να συναντήσουμε τον Άγιο Βαγιάνο, τον πολιτικό μας συντάκτη. Καθώς, όπως αναφέραμε και νωρίτερα και μέσα από το δελτίο ειδήσεων, στις 4.30 ώρα το απόγευμα, παρουσία του Πρωθυπουργού, υπογράφεται στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία ενός μεγάλου επενδυτικού ομίλου για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Άγη, καλό απόγευμα.
2: Γεια σας. Ναι, ο Ναμίκη, δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ουσιαστικά επανεκκινεί το θέμα με τη συγκεκριμένη συμφωνία, την οποία θα υπογράψουν στις 4.30 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, υψηλόγραφα στελέχη γαλλικών εταιριών, της Meridiam, ένας απειρητικός γαλλικός κολοσσός. Ουσιαστικά πρόκειται για την κατασκευάστρια εταιρεία για τις έρευνες κατογράφησης του βυθού, έτσι ώστε να χαραχτεί η βέλτιστη διαδρομή για την ηλεκτρική διασύνδεση. Οι δύο συμφωνίες, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του Πρωθυπουργού, θα γίνουν όπως είπαμε το απόγευμα. Θεωρείται βέβαια ότι θα είναι το παρούσα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας αλλά και η διπλωμάτηση του Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα. Το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης εταιρείας, της εταιρείας Meridiam, για το σημαντικό project της ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν είναι καινούργιο. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως από το Δεκέμβριο του 2024 το ενδυσιογραφικό πρακτορείο Bloomberg είχε αποκαλύψει πως ο γαλλικός επενδυτικός οίκος είχε έρθει σε μια σχετική συμφωνία με τον ΑΔΜΕ για να αποκτήσει το μειοψηφιστικό ποσοστό 49,9% έναντι 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς πάντως οι δύο εταιρείες να σχολιάσουν το δημοσίευμα. Πέρασε το χρονικό διάστημα ώστε να πέσουν και οι υπογραφές σήμερα το απόγευμα. Και βέβαια είναι σημαντικό το ότι η γαλλική εταιρεία, η ενεργό συμμετοχή των Γάλλων, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο και προσδίδει μια καινούργια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή, η αποζημιώση, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής που αποφασίστηκε στη Διπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12 μήνες αναστολή πληστηριασμών. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στο Κοροπή. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος της DCL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανόβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, καθώς η ώρα έχει πάει 3 και 35 και να πάμε μέχρι το Βόλο που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής. Διάβαζα ότι ετοιμάζεται μία από τις μεγαλύτερες πανεπιστημιακές επενδύσεις που έχουν σχεδιαστεί τα τελευταία χρόνια στην περιφέρεια. Αυτή η επένδυση μπαίνει στην τελική ευθεία, ο λόγος για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που ούτε λίγο ούτε πολύ θα υλοποιήσει ένα νέο κάμπους, ένα νέο πανεπιστημιακό χώρο σε ένα παλιό εργοστάσιο που υπήρχε στην περιοχή. Δηλαδή τι λέμε, ότι από ένα καταλημμένο βιομηχανικό συγκρότημα όλο αυτό θα μετατραπεί σε ένα σύγχρονο κόμβο γνώσης, έρευνας και καινοτομίας. Ο κύριος Χαράλαμπος Μπιλίνης είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον ευχαριστώ που είναι εδώ μαζί μας να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Χαίρετε κύριε Μπιλίνη.
1: Χαίρετε σας και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, καταρχάς ποιο είναι το σχέδιο και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα έργο το οποίο είναι πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, γιατί δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα νέο σύγχρονο βιώσιμο πανεπιστημιακό πόλη στην πόλη, με ισχυρό αποτύπωμα στη φοιτητική μέρημνα, στην εκπαίδευση και, όπως θα είπατε εσείς, στην ερευνητική ανάπτυξη και στην καινοτομία. Ουσιαστικά θα αλλάξει η μορφή της πόλης στην περιοχή εκεί, γιατί παίρνουμε ένα παλιό κτίριο το οποίο ανακαινίζεται, το έχουμε πάρει για 100 χρόνια.
0: Ναι. Και είναι μεγάλη έκταση, φαντάζομαι, όταν μιλάμε για πανεπιστημιακό πόλη.
1: 8,4 στρέμματα. Και θα γίνει ένα πολυλειτουργικό πανεπιστημιακό συγκρότημα, το οποίο θα περιλαμβάνει διάφορα πράγματα, από φοιτητικές εστίες, 550. Το έργο, να πω αυτό, ότι γίνεται ταυτόχρονα σε δύο πόλεις. Ένα στο κομμάτι γίνεται στο Βόλο και ένα κομμάτι γίνεται στη Λαμία. Αυτά που θα σας πω τώρα γίνονται και στις δύο πόλεις, γιατί όπως ξέρετε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει κάμπους σε 5 πόλεις και στη Λαμία, παρότι είναι Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Λοιπόν, θα περιλαμβάνει φοιτητικές εστίες στο Βόλο. Αν μιλάμε για το Βόλο, θα είναι 550 κλίνες. Συνολικά θα έχει 800 υπόλοιπες στη Λαμία.
0: Εδώ μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες ελλείψεις που αντιμετωπίζουν σήμερα. Ναι, όχι μόνο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, γενικώ τα πανεπιστήμια.
1: Γενικό, ναι. Ειδικά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην πόλη του Βόλου έχει σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε μόνο 40 κλίνες. Οπότε αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα έργο το οποίο θα φτάσει στις 550 κλίνες. Θα έχουμε κτίρια για τμήματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε που να τα στεγάσουμε, ενώ τα δύο τμήματα των ανθρωπιστικών σπουδών, των γλωσσικών και πολιτισμικών σπουδών και των βιομηχανικών μέσων, που αυτή τη στιγμή τα έχουμε σε κάποιες πολυκατοικίες που τα έχουμε νοικιάσει. Θα έχουμε ένα τεχνολογικό κέντρο, μια φοιτητική λέσχη και ένα εκθεσιακό πολυχώρο. Θα έχουμε κατοικίες για εράσμους φοιτητές που έρχονται στο πανεπιστήμιο ή καθηγητές. Θα έχουμε ένα κέντρο εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία μέσα και μια σχολή κατάρτισης για αμαία. Θα έχουμε ένα βρεφονηπιακό σταθμό για τα παιδιά των εργαζομένων που θα μπορούν να πηγαίνουν εκεί. Ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
0: Άρα εδώ η φιλοσοφία αυτού του έργου ξεπερνά τα πιο συμβατικά έως σήμερα εγχειρήματα. Δηλαδή εδώ μιλάμε για μία πανεπιστημιούπολη, για ένα κάμπους ανοιχτό και που θα αφορά όλους. Και φοιτητές και καθηγητές.
1: Και φοιτητές και καθηγητές και τον κόσμο. Και επίσης να πω ότι θα έχει αθλητικούς χώρους. Έχει πολύ ποδηλατοδρόμους, πεζοδρόμους, κοινόχρησους χώρους πρασίνου. Θα είναι ένα τεράστιο πολυλειτουργικό συγκρότημα.
0: Και οι υπογραφές έχουν πέσει. Άδειες υπογραφές, χρονοδιαγράμματα, να το δούμε.
1: Ναι, για το Βαβακουργία, αυτό, αν μιλάμε για το Βόλο, που είναι το κτίριο της Βαβακουργίας, έχει εγκριθεί το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο από τα Υπουργεία, από τα συναρμόδια Υπουργεία. Είχε βγει θετική απόφαση από το ΣΤΕ, υπογράφηκε το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο και αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία που είναι στην αποκεντρωμένη περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, η οποία έχουμε ανεβάσει τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις του έργου και ζητάμε γνωμοδότηση από κάποιους συγκεκριμένους φορείς. Ανέβηκε χτες οι όροι αυτοί και στάλθηκαν στις φορείς για να γνωμοδοτήσουν. Θεωρητικά έχουμε ένα μήνα σύμφωνα με τον νόμο, μπορεί και λίγο παραπάνω. Τώρα είναι στο χέρι μας να απαντήσουν και οι φορείς σχετικά σύντομα για να κλείσει ο Βόλος και να είμαστε έτοιμοι να πάμε σε οριστικό ανάδοχο.
0: Άμα κλείσει ο Βόλος δηλαδή πρώτα, ξεκινάτε με το Βόλο και προχωράτε.
1: Δεν ξέρω αν ξεκινάμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το εξής πρόβλημα. Η Λαμία δεν έχει κλείσει, γιατί ενώ έχουμε θετική γνωμοδότηση από το ΣΤΕ και για τη Λαμία, Δεν έχει βγει σε εφέκ το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο όπως του Βόλου, διότι στη διαδικασία των υπογραφών δεν προλάβαινε να υπογράψει, γιατί πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, ο Νίκος Ταγαράς. Δυστυχώς. Και τώρα ξαναπεριμένουμε την υπογραφή από τη νέα Υφυπουργό, η οποία πρέπει να ενημερωθεί, οπότε έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Μόλις υπογράψει και η Υφυπουργός, θα βγει και εκεί για τους περιβαλλοντολογικούς όρους, να γίνει γνωμοδότηση από τους φορείς.
0: Ωραία, εσείς τώρα μας... γενικά, γιατί αυτά τώρα ραδιοφωνικά και τα χρονοδιαγράμματα, ξέρετε, είναι διαδικασίες, είναι τα πράγματα σαφώς που πρέπει να γίνουν. Αλλά λέτε ότι μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα έχει ξεκινήσει το έργο.
1: Λίγο παραπάνω από 2 χρόνια, γιατί 24 μήνες είναι το έργο για να χτιστεί από τη στιγμή που θα υπογράψουμε. Να πω ότι ο προσωρινός ανάδοχος ήταν η Ντρακάτ. Μετά τις συγχωνεύσεις, αυτή τη στιγμή είναι, ανήκει στον όμιλο Actor. Που έχει πάρει το έργο. Μάλιστα. Να πω ότι ο όμιλος αυτός έχει πάρει και τα 3 μεγάλα έργα των φοιτητικών εστίων ΣΔΙΤ, δηλαδή του Δημοκρατίου στη Θράκη, το δικό μας Θεσσαλία και της Κρήτης. Υπολογίζουμε εμείς ότι σε περίπου 2 με 3 μήνες θα έχουν τελειώσει όλες οι υπογραφές και μετά είναι στα χέρια της εταιρείας να φέρει τα χαρτιά και τις εγγυητικές
0: για να ξεκινήσει την
1: για να υπογράψουμε την οριστική σύμβαση, γιατί τώρα έχουμε προσωρινό ανάδοχο να γίνει οριστικός ανάδοχος και να ξεκινήσει. Μάλιστα. Το έργο που όταν θα ξεκινήσει έχει 24 μήνες παράδοση.
0: Μάλιστα, ωραία. Εντάξει κύριε Μπιλίνη, το καταλάβαμε, είναι μεγάλος ο δρόμος, είναι και πολλές φορές αργός, η γραφειοκρατία κρατάει πίσω, είναι γρανάζι. Που...
1: θα σας πω, υπάρχει ένα πρόβλημα ότι που το έχουμε πει και το λέω και εδώ και δεν φοβάμαι να το πω, γιατί το έχω πει και σε, έχω μιλήσει και σε συναντήσεις με το ΣΔΙΤ, θα έπρεπε να υπάρχει μια κεντρική υπηρεσία που να συντονίζει όλα αυτά τα ΣΔΙΤ, πώς θα γίνουν οι κινήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στα πρώτα του βήματα στην Ελλάδα και ότι όπως κάθε νέο πηγαίνουμε βήμα-βήμα μέχρι να φτάσουμε στο τέλος.
0: Έχουμε μπει σε μια ράγα όμως και αυτό είναι θετικό.
1: Έχουμε μπει, ναι, έτσι? Έχουμε μπει. Αυτό. Δεν το συζητάω καν.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Μπιλίνης, όπου ήταν στο Πανεπιστημίο Θεσσαλίας, κυρίες και κύριοι.

Και όπως καταλάβατε, το θέμα αυτό ξεπερνά τα όριο μιας κτηριακής παρέμβασης. Εδώ μιλάμε για μια επένδυση στο μέλλον της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης. Πόσο δε μάλλον όταν δημιουργούνται νέες εστίες φοιτητικές σε μια περίοδο που φοιτητές δυσκολεύονται να βρουν προσιτή στέγη και οι περιφερειακές πόλεις αναζητούν διεξόδους. Τέλος πάντων, να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο ανοιχτό κάμπους μπορεί να αποτελέσει και πρότυπο.

0: τώρα θα παραμείνουμε στην πόλη του Βόλου, αλλά θα δούμε μία άλλη όψη, την άλλη όψη ενός ίδιου νομίσματος σε σχέση με το θέμα που λέγαμε νωρίτερα. Θα μιλήσουμε για ένα πρόβλημα που συναντάμε σχεδόν σε κάθε ελληνική πόλη, όμως από ό,τι φαίνεται στο Βόλο προκαλεί έντονο προβληματισμό. Περισσότερα από 100 εγκαταλελειμμένα κτίρια χαρακτηρίζονται επικίνδυνα, εκειμονώντας κινδύνους για την ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και την εικόνα της πόλης εν τέλει. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας ζητά άμεσα μέτρα, επισημένοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο τεχνικό. Οπότε πάμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί με την κυρία Νάνση Καπούλα. Είναι η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Χαίρετε. Κυρία Καπούλα, με ακούτε? Ναι. Θα ξανακαλέσουμε. Δηλαδή, όταν μιλάμε για εγκαταλελειμμένα κτίρια, και το ξέρουμε καλά, δεν είναι λίγες οι φορές που είχαμε όχι απλώς ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα. Δεν είναι μια αισθητική πληγή όλο αυτό. Είναι μια ορολογιακή βόμβα για την ασφάλεια όλων των πολιτών και ειδικά όσοι βρίσκονται μέσα σε αυτές τις περιοχές. Η κυρία Καπούλα, Νάνση Καπούλα, είναι μαζί μας, είναι η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας, για να συνομιλήσουμε για το θέμα αυτό. Χαίρετε.
1: Καλύτερα, τρόμα ακούτε καλύτερα?
0: Πολύ, πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Προσπάθησα να δώσω στους ακροατές ένα στίγμα της συζήτησής μας. Και θέλω να ρωτήσω πόσο ανησυχητική είναι η εικόνα όταν λέμε ότι, για παράδειγμα, στο Βόλο βρίσκονται περισσότερα από 100 επικίνδυνα κτίρια. Ο Βόλος, για εσάς, το θέμα αυτό είναι θέμα δημόσιας ασφάλειας πια?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν απέχει εικόνα και προφανώς δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε αυτή τη στιγμή το άνω των 100 είναι σίγουρα, και αναφερόμενοι βεβαίως και στους οικισμούς, έτσι, και θα εξηγήσω παρακάτω τι εννοώ. Το ζήτημα είναι ότι δεν απέχει πολύ εικόνα τη δικιά μας περιοχή από τις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις.
0: Όχι, μα έτσι ξεκίνησα, ότι είναι ένα πρόβλημα που το συναντάμε αυτό σχεδόν σε κάθε ελληνική πόλη.
1: Και στην πρωτεύουσα, η οποία μπορεί να μπορεί να έχουν και μεγαλύτερες παλαιότητες κτίρια από ό,τι σε εμάς, που ο Βόλος θεωρείται και νεόδμητη περιοχή λόγω των σεισμών του 1955. Δηλαδή μετά το 1955 έχουμε κυρίως κτίρια. Όμως, προφανώς λόγω ιστορίας, ας πούμε, και κληρονομιάς, καταλαβαίνετε ότι έχουμε και κτίρια τα οποία έκαναν πάρα πολλά χρόνια και κτίρια που είναι άνω των 100 χρόνων. Θα πω το εξής, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία περιπλέκουν τις υποθέσεις αυτές με τα εγκαταλειμμένα, με τα κτίρια τα οποία αρχίζουν να παρουσιάζουν σημεία επικινδυνότητας και τα οποία βρίσκονται και στον αστικό ιστό αλλά βρίσκονται και στους οικισμούς. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να διαχωρίζουμε κάθε φορά καταρχάς το δικτυακό, και δεν υπάρχει και ένας φορέας καταγραφής. Δηλαδή αυτά συνήθως πάνε οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα χαρακτηρίζουν πλέον ως επικίνδυνα,
0: ναι,
1: μετά από καταγγελία.
0: Ναι. Και από εκεί και πέρα τι γίνεται?
1: Από εκεί και πέρα, εκεί αρχίζει μετά το βασικότερο πρόβλημα γραφειοκρατίας. Καταρχάς θα πρέπει να ψάξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες να βρουν αν υπάρχει ιδιοκτήτη. Πολλά από αυτά έχουν εγκαταληφθεί λόγω του ότι οι ιδιοκτήτες από κληρονομιές ή από κατασχέσεις ή από διάφορα άλλα προβλήματα δεν περάσανε σωστά από γενιά σε γενιά, τέλος πάντων, και δεν συντηρηθήκαν και έχουν πλέον, ήταν ασύμφορο το κόστος επισκευής, συντήρησης από το να το εγκαταλείψουν. Αυτό όμως παραμένει μέσα στον αστικό ιστό και δημιουργεί προβλήματα για όλο το κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή μπορεί ο ιδιοκτήτης να έλυσε το πρόβλημά του αφήνοντάς το εισαγωγικά, όμως το κτίριο παραμένει εκεί και δημιουργεί προβλήματα στο σύνολο.
0: Αν ένα κτίριο, κυρία Καπούλα, ωραία, δεν βρίσκεται ο ιδιοκτήτης του ή τέλος πάντων βρεθεί μετά από κάποια χρόνια και πει δεν αναλαμβάνω, δεν κτλ. Αν ένα κτίριο κρίνεται από τα αρμόδια κλιμάκια, του Δήμου, του ΤΕ, δεν ξέρω ότι
1: είναι
0: επικίνδυνο, μπράβο. Ποιος είναι αυτός που ο νόμος λέει ότι πρέπει να φροντίσει για να μην σκοτωθεί άνθρωπος από την αποκόλληση, για παράδειγμα, ενός τμήματος?
1: Καταρχάς, προσωρινά μέτρα πρέπει να εφαρμόσει ο ιδιοκτήτης. Προσωρινά μέτρα, δηλαδή σήμανση, δίχτυ έξω κτλ. Δεν υπάρχει καμία αρμόδια υπηρεσία στους Δήμους που να μπορούν να πάνε να επέμβουν σε ένα κτίριο οι άνθρωποι και να ανεβούν να βάλουν σκαλοσιές, να βάλουν δίχτυα. Δεν υπάρχει κάποιο τμήμα στη χώρα τεχνικής υπηρεσίας που να κάνει αυτό. Μετά αρχίζει άλλη διαδικασία. Αν υποθέσουμε, ας πούμε, ότι η αρμόδια υπηρεσία αυτή τη στιγμή είναι αποκεντρωμένη διοίκηση σε κάθε περιοχή, σε κάθε περιφέρεια, η αποκεντρωμένη διοίκηση δεν έχει κάποιο τμήμα τεχνικό με μηχανήματα που να μπορεί να κάνει την κατεδάφιση. Άρα μπορεί να πρέπει να βρει τα κονδύλια, να κάνει διαγωνισμούς, αφόσον έχει κρυφτεί και το ιδιοκτησιακό, εφόσον έχει ενταχθεί ο φάκελος κατεδάφισης. Και σας λέω για όλα αυτά για τα οποία έχει ενημερωθεί η διοίκηση.
0: Ναι.
1: Δεν ενημερώνεται για όλα. Θα πρέπει κάποιος να κάνει καταγγελία για να ενημερωθεί η διοίκηση και να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία. Αυτό λοιπόν, αν η αποκεντρωμένη έχει την ευελιξία να κάνει κάτι άμεσα. Δεν είναι και η δομή της υπηρεσίας τέτοια.
0: Ακόμα και αν ένα κτίριο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που μπορεί να κρυθεί ως άκρος επικίνδυνο. Ακόμα και για αυτή την περίπτωση.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει ένα αρμόδιο τμήμα το οποίο να μπορεί να παρέμβει. Το οποίο πρέπει να γίνουν κάποιοι διαγωνισμοί, εφόσον έχουν δεσμευτεί και ευρεθεί κονδύλια, και οι διαγωνισμοί να μην αποδειχθούν άγονοι και να υπάρξει δυνατότητα να τελεσφορήσει η κατεδάφιση. Γι' αυτό και είναι τόσο δύσκολο, και ούτε οι Δήμοι μπορούν να παρέμβουν αυτομάτως. Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει και αυτό το νομικό πλαίσιο που θα δίνει στους Δήμους τη δυνατότητα, τα εργαλεία, την παρέμβαση.
1: Αυτή. Ακόμα και αν υπάρξει μια κατάρρευση, θα λέω, μια τυφοπία. Δεν υπάρχει ένα όργανο το οποίο να μπορεί να πάει να παρέμβει.
0: Ούτε τότε μπορεί να παρέμβει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Άρα τι λέμε.
1: Από εκεί πέρα αρχίζει το μπαλάκι των αρμοδιοτήτων. Πραγματικά δεν φταίνε οι διοικήσεις. Είτε είναι ο φορέας της αυτοδιοίκησης, είτε είναι ο φορέας αποκεντρωμένης. Δεν υπάρχει άμεση εντολή και δικαιοδοσία στο να παρέμβει σε μια ιδιωτική περιουσία. Άρα, εδώ έχουμε αρχίσει να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, χωρίς το κράτος όμως να έχει μπει στη διαδικασία να στοχεύσει σωστά στο πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Εγώ θα πω το εξής. Το τεχνικό επιμελητήριο έκανε με μεγάλη αμεσότητα και επιτυχία σε αυτό που ολοκληρώθηκαν προσεισμικό έλεγχο, όπως τα έχετε ακούσει, σε χιλιάδες κτίρια σε όλη τη χώρα, και είναι και ο πρώτος προσεισμικός έλεγχος που γίνεται στη χώρα αυτή, τόσο συντονισμένα, με τόσα αποτελέσματα και με τόσα χιλιάδες κτίρια, διοικητικά κτίρια, κυρίως σχολεία, εκπαιδευτήρια, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, όλα αυτά μπήκαν σε λίγο, και οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Δυστυχία όμως, δεν μπορούμε να ελέγξουμε κτίρια τα οποία υφίστανται μέσα στον αστικό ιστορή στους οικισμούς και τα οποία φέρουν πολύ σοβαρά θέματα και σε ένα σεισμό. Αλλά και σε μια...
0: Υπάρχει κάποια πρόταση από το ΤΕΒ, δηλαδή εσείς τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει άμεσα για να λειτουργήσει έστω σε ένα βαθμό?
1: Καταλαβαίνω πώς το θέτετε, και με τον ίδιο προβληματισμό βρισκόμαστε και εμείς όλα αυτά τα χρόνια, παρακολουθώντας και τις διαδικασίες με τις επιτροπές που τα κρίνουν, το Υπουργείο Πολιτισμού που εμπλέκεται πολλές φορές, το οποίο αργεί να γνωμοδοτήσει για το αν πρέπει να κρυθεί διατηρητέο.
0: Λόγω διατηρητέο, ναι.
1: Μισό λεπτό. Και αν κρυθεί διατηρητέο, το Υπουργείο Πολιτισμού, εσείς πιστεύετε ότι μετά θα μεριμνήσει για κάτι?
0: Ναι, όχι. Πιστεύω ότι είναι χειρότερα τα πράγματα, διότι στο διατηρητέο εκεί θα υπάρχουν πολύ, πολύ συγκεκριμένα πράγματα που θα μπορεί να κάνει ένας ιδιοκτήτης προκειμένου να. Τα οποία μπορούν να κοστίζουν και πολύ περισσότερο.
1: Προσωρινά μέτρα προσωρινής υποστήλωσης. Άρα, καταλαβαίνετε ότι σεβόμαστε το χαρακτηρισμό του διατηρητήριου και της πολιτικής κληρονομιάς, αλλά το Υπουργείο Πολιτισμού από το χαρακτηρισμό και μετά δεν φέρνει καμία ευθύνη για το τι μπορεί ή τι μελγενέστε με αυτό το ακίνητο μετά, τα οποία συνήθως βρίσκονται και στους κεντρικούς ιστούς των πόλεων.
0: Ναι, γιατί η στόχευση και του Υπουργείου, φαντάζομαι, είναι η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
1: Ναι, να μην ξεχνάμε όμως την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
0: Αυτό, όταν αυτά όμως μετατρέπονται σε επικίνδυνα ερείπια σχεδόν, δεν ξέρω τι νόημα έχει.
1: Το θέτετε πάρα πολύ σωστά. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά που κάνουμε είναι ανθρωποκεντρικά. Δηλαδή, θέλουμε να προστατεύσουμε τον άνθρωπο, την ασφάλειά του, είναι περί ασφάλειας και υγιεινής οι κατοικίες. δεν είναι να κινδυνεύουν οι άνθρωποι γιατί δεν μπορεί η γραφειοκρατία να επιλύσει βασικά θέματα.
0: Αφήστε που θα μπορούσαν όλα αυτά τα εγκαταλελειμμένα και τα λοιπά να φτιαχτούν με κάποιο τρόπο, να βρεθούν τα χρήματα και να γίνουν και κομμάτι της λύσης του στεγαστικού προβλήματος.
1: Υπήρξε μια πρόταση, αν θυμάστε, πριν από 3-4 χρόνια, όπου μπορούσαν οι Δήμοι να πάρουν με παραχώρηση στην ουσία αυτές κάποια κτίρια, ας πούμε, να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν. Οι Δήμοι προφανώς όμως έχουν άπειρα ακίνητα ήδη στην διάθεσή τους. Κάθε Δήμος έχει ακίνητα. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχει και τόσα χρήματα για να κάνει επενδύσεις. Άρα προφανώς θα έπρεπε να υπάρχει ένα πρότυπο, ένα μοντέλο που να μπορεί να παραχωρηθεί σε έναν τρίτο, ο οποίος μετά θα αποδίδει είτε στον ιδιοκτήτη, είτε να λυθεί το πρόβλημα υπεραγνώσιμο, το υιοθετεί ο Δήμος και να μπορεί να το παραχωρήσει κάπου σε τρίτον, ώστε να γίνουν οι επισκευές με αρμοδιότητα κάποιου άλλου. Αλλά το θέμα της καταγραφής είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν γίνεται από κανέναν αυτή τη στιγμή. Άρα, αν εμείς αυτή τη στιγμή είχαμε Μητρώα, όπου οργανώσαμε ως τεχνικό επιμελητήριο μια καταγραφή για τους προσεισμικούς, πήραμε βάση δεδομένων, καταγράφαμε ποια κτίρια είναι, συνεργαστήκαμε με δήμους όλους τους φορείς κτλ., τότε θα πρέπει να υπάρξει μια αντίστοιχη συνεργασία του τεχνικού επιμελητήριου με τα αρμόδια, στην αρμόδια υπουργεία και με την αυτοδιοίκηση, ώστε να βγουν και οι μάρκια, έλεγχο των μηχανικών.
0: Για το μετά, δηλαδή υπάρχει καταγραφή για το από εκεί και πέρα, για να πάρει όλη η αλυσίδα την σειρά της.
1: Προσέξτε, το στέκονται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει βάση, δεν υπάρχει καταγραφή, άρα δεν υπάρχει και το πρόβλημα.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Ναι.
1: Όταν υπάρχει μια επίσημη καταγραφή, τότε αναγκάζεται και η διοίκηση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και φυσικά υπάρχουν λύσεις. Θα πρέπει να υπάρχουν κονδύλια τα οποία θα μπορεί ένας δήμος και ένας δήμαρχος, χωρίς να κινδυνεύει να καταλήξει τον εισαγγελέα, γιατί εγώ θέλω να μιλάω ανοιχτά για τις ευθύνες, αλλά και για τα προβλήματα που έχει διοικηθεί.
0: Ναι, ναι, να μπορεί να παρέμβει, να έχει χρήματα από εκεί και πέρα.
1: Εδώ υπάρχουν οι υπηρεσίες καθαριότητας. Ξέρω ότι δεν μπορούν να μπουν σε ξένα οικόπεδα να τα καθαρίσουν, αν δεν ακολουθήσουν μια τεράστια δικασία για να μην καταλήξουν στον εισαγγελέα.
0: Το γνωρίζουμε. Άρα, το γνωρίζουμε.
1: Προφανώς θα πρέπει να διευκολυνθούν οι διαδικασίες και να προέχει η ασφάλεια και η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, η ασφάλεια απέναντι σε ένα σεισμό, αλλά και η ασφάλεια σε καθημερινό επίπεδο. Γιατί αυτά τα κτίρια δεν ξέρεις ποτέ πότε θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Και εγώ θα σας πω το εξής. Εχθές όλες τις χειρότητες μιλούσα πάλι στην Αίρα, εδώ τοπικά, με ένα καλό σας συνάδελφο, το πρωί. Είπα ότι αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στους οικισμούς μας, και παλιά σπίτια τα οποία αποτελούν. Και εστία.
0: Κυρία Καπούλα, λέγω να συντομεύουμε γιατί έχουμε ούτε ένα λεπτό.
1: Ναι, αυτό και κλείνουμε. Που αποτελούν και εστία και πυρκαγιά. Μετά από 2 ώρες, στον Άγιο Λαβρέντι, στην περιοχή μας εδώ στο Πήλιο, ξέσπασε πυρκαγιά από εγκαταλελειμμένο κτίριο.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς
0: εδώ δεν μιλάμε.
1: Το ραδιόφωνο,
0: δεν μιλάμε για μια αισθητική πληγή. Μιλάμε για κίνδυνο, για μια βόμβα πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας αυτή και για το πρόβλημα όπως το εκθέσατε. Ήταν η κυρία Νάνση Καπούλα, η πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αύριο, λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Από τη Μαρίλια Γεροντίδη, τη Βούλα Κουλισοπούλου και την Αρετή Μπίτα, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη διπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Οι αυτοψίες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά άρχισαν σήμερα το πρωί. 7 κλιμάκια της διεύθυνσης αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών πραγματοποιούν καταγραφές σε κατοικίες και άλλες πληγήσεις ιδιοκτησίες προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές και να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης και αποκατάστασης των πληγέντων. Στο Πόρτο Γερμανών βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40 έως 50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και ελαιόδεντρα. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το κόμμα που εισήγαγε την πράσινη απάτη και την ώρα που έκοβε μισθούς και συντάξεις ως κυβέρνηση μοίραζε δισεκατομμύρια για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, πήγε στον τόπο του εγκλήματος να μιλήσει για αλλαγή δόγματος, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε μισή ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφεται στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Great Sea Interconnector και Nexas για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος της DGL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο Ανόβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Σπάρτης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επέστρεψε υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, όπου θα παραμείνει μέχρι την απολογία του. Έσβησε φωτιά στο Κοροπή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έδρος καιρός αύριο, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
6: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

νέες ηχογραφήσεις από το καλοκαίρι του 2026. Το συγκρότημα που ακούτε είναι η Wolf Alice, καταξιωμένο ήδη συγκρότημα, ιδιαίτερα στην Βρετανία. Πριν από μερικές ημέρες έδωσαν τη μεγαλύτερη συναυλία στην καριέρα τους μέχρι σήμερα στο Finsbury Park του Λονδίνου και ήταν κοντά τους και η Last Dinner Party. Ακούσαμε ένα τραγούδι από το συγκρότημα Wolf Alice που είναι διασκευή και ο τίτλος του Hammond Song. Συνεχίζουμε όπως είπαμε με επικαιρότητα και σήμερα. Αύριο το αφιέρωμα της Πέμπτης και μετά πάλι καινούρια για να περάσουμε στο 64 την άλλη εβδομάδα και σε κάτι ακόμα. Θα στείλετε τα μηνύματά σας γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες εδώ στο Viber, επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Οι Sleaford Mods έχουν ένα τραγούδι που είναι παλαιότερο σε ένα remix από Prodigy. Μαζί τους Hannah Hardinge.

Fleetwood Mac και Prodigy. Θυμάστε τους Basement Jacks πριν από 20 χρόνια με το Ρώμιο και τα άλλα τραγούδια. Έχουμε σήμερα Basement Jacks σε remix Steve Angelo σε αυτό εδώ που τα ακούσετε.

Και έχω ένα μήνυμα εδώ που λέει ξεκάθαρα sample Gary Newman. Ξεκάθαρα θα έλεγα στο επόμενο. Έτσι σκέφτηκα να παίξω ένα από αυτά που παίζαμε παλιά, πριν 20 χρόνια. Όχι πολύ παλιά, το 60, πριν 50 χρόνια και 60. Λοιπόν, επειδή τέριαζε και το άκουσα στο BBC, ταιριάζει και σήμερα να παίξουμε αυτό εδώ που θα ακούσετε αμέσως. I'm so crazy. Εδώ έχουμε In Excess, το ηλεκτρονικό ντουέτο Party 1 versus In Excess.

μια τελείωτη ποικιλία στυλ μουσικών, καλλιτεχνών από όλες τις δεκαετίες που δεν ακούγονται πουθενά αλλού παρά μόνο σε αυτή την εκπομπή. Και στην ίδια εκπομπή, αυτά τα ακούμε τώρα, θα ακούσετε τι έρχεται στο δεύτερο μέρος με τις απώλειες που θα αναφερθούμε σε κάποιον ή σε ένα συγκρότημα παλιό του ντου-γουάπ που ελάχιστο γνωρίζουν. Η Greta Van Fleet ανακοινώνουν νέο άλμπουμ, Palace for the People. Το τραγούδι λέγεται So You Stand.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή, η αποζημιώση, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής που αποφασίστηκε στη διπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12 μήνες αναστολή πληστηριασμών. Τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Ο Ελ-Σίσι εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην Ελλάδα για τις πρόσφατες πυρκαγιές και τόνισε ότι η Αίγυπτος είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμανό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Κατατέθηκε στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας νομοσχέδιο για τη διάλυση και τον αφοπλισμό του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Συνεχίζουμε με τις απώλειες των τελευταίων ημερών. Σαν όνομα ίσως δεν σας λέει και πάρα πολλά πράγματα. Έχει κάνει όμως φοβερά πράγματα. Και το τραγούδι που θα παίξουμε ήταν παγκόσμια επιτυχία. Το όνομά του David Bruce Rivkin. Έφυγε από κοντά μας στις 2 Αυγούστου. Είχε γεννηθεί το 1948. Επαγγελματικά ήταν γνωστός σαν David Z, Αμερικανός παραγωγός δίσκων, ηχολήπτης και τραγουδοποιός από την Μινεάπολη της Μινεσότα. Έγινε περισσότερο γνωστός, εδώ στεκόμαστε, για την μακρόχρονη συνεργασία του με τον Prince. Έχει παίξει μεγάλο ρόλο, ιδιαίτερα στα πρώτα άλμπουμ του Prince. Και έχει επίσης συμβάλει σε άλμπουμ άλλων καλλιτεχνών όπως Etta James, εντελώς διαφορετική, Billy Idol, Bodins, Buddy Guy και Nene Cherry. Έκανε παραγωγή στο τραγούδι Sidra.

Lipsynch, συγκρότημα από την Μινεάπολη της Μινεσότα, την πόλη του Prince και πολλών άλλων. Το Funky Town που ακούσαμε έγινε νούμερο 1 σε 30 χώρες στην Ευρώπη το 1980. Το επόμενο δεν είναι από αυτά που ακούστηκαν στην χώρα μας, γιατί ήταν πολύ παλιό, 1957, αλλά είναι κλασικό και μέσα στα 100 τραγούδια που έχουν διαμορφώσει τη μουσική τα τελευταία 60-70 χρόνια από το Rolling Stone. Η Arlene Smith, ιδρυτικό μέλος του γυναικείου R&B συγκροτήματος The Sundells, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών. Το 57 βγήκε αυτή η επιτυχία και πολλές αργότερα. Είναι μια σπαρακτική μελωδία που μιλάει για μια γυναίκα που προσπαθεί να κερδίσει ξανά έναν χαμένο έρωτα. Το τραγούδι είναι από τα απόλυτα classic. Να σας πω μεταξύ άλλων, κάποιοι θα το ακούσουν θα θυμηθούν μια ερμηνεία της μοναδικής Janis Joplin σε αυτό το τραγούδι. Αυτή όμως είναι η μοναδική ερμηνεία από το συγκρότημα που σας είπα, Sundells, με την τραγουδίστρια που είναι η βασική, Maybe.

Το τραγούδι αυτό είναι ιστορικό, γιατί είναι του 57 και είναι η αρχή αυτού του δημοφιλούς ήχου των γυναικείων συγκροτημάτων. Ήταν από τα πρώτα γυναικεία συγκροτήματα οι Σαντέλς που ακούσαμε, αυτά τα doo-wop group. Φεύγουμε από το 50 και πάμε στη δεκαετία του 80. Το συγκρότημα των Liars ήταν ένα συγκρότημα garage rock από την Βοστόνη εκεί. Η Βοστόνη έχει μια φοβερή σκηνή στα χρόνια της δεκαετίας του 80. Έχουμε χάσει την φίλη μας τη Μαρία από τη Βοστόνη. Πιστεύω να μας ακούει, να είναι σε τίποτα διακοπές τώρα. Δεν έχουμε επαφή τις τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, θα ακούσει ένα συγκρότημα που είναι από την περιοχή της. Η ηγετική μορφή του συγκροτήματος, ο Jeff Connolly, που έφυγε και αυτός από τη ζωή λίγο πριν τη σημερινή ημέρα. Δηλαδή, πότε, προχθές. Έφυγε λοιπόν ο Jeff Connolly, που με το συγκρότημα αυτό είχε... η προσφορά του ήταν πολύ δυναμική, αλλά ίσως δεν αναγνωριστήκε όσο θα έπρεπε στην ιστορία του rock and roll, αλλά έπαιξε ρόλο στην αναβίωση το συγκρότημα αυτό του garage rock σε αυτή την περιοχή. Να τους ακούσουμε για να θυμηθούμε τον Jeff Connolly, που είναι το βασικό μέλος.

τόσο παλιό αλλά τόσο φρέσκο. Έτσι δεν είναι? Σαν να ακούσει ένα συγκρότημα που ξεκίνησε σήμερα σε αυτήν την μουσική. Οι Block Party δεν ξεκίνησαν σήμερα, έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, από την προηγούμενη δεκαετία. Έχουν νέο άλμπουμ, Anatomy of a Brief Romance, που θα βγει τον άλλο μήνα. Ακούμε Now We Can Be Friends.

0: we can't be friends.
1: Η block party. Και τώρα δύο κορίτσια. Συνέχεια τα κορίτσια με απήχηση απίστευτη που δεν υπάρχουν αντίστοιχα αγόρια για να έχουν την επιτυχία που έχουν τα κορίτσια εδώ και 20 χρόνια. Πριν από κάποιες εβδομάδες, αρκετές νομίζω, είχα παίξει για πρώτη φορά την Siena Spyro. Άκουσα και πάλι το άλμπουμ της αυτές τις μέρες και γι' αυτό είδα και την απήχηση που είχε και έφερα και πάλι να θυμηθούμε την τραγουδίστρια που είναι μόλις 20 ετών, είναι από τη Βρετανία, έχει μια ξεχωριστή πολύ δυνατή φωνή, νομίζω ότι θα κάνει κατάσταση, θα αποκτήσει χιλιάδες οπαδούς. Ήδη το άλμπουμ της είναι στα 10 πρώτα και Αγγλίας και Αμερικής. Είναι πολύ δύσκολο μια καινούρια 20 ετών να πάει στην Αμερική μέσα στα 20 πρώτα. Από το ντεμπού το άλμπουμ λοιπόν της Siena Spyro. Το άλμπουμ λέγεται Visitor.

Θα κάνει κατάσταση. Και πολύ σωστά μου λέει εδώ, και εγώ το ίδιο σκέφτηκα, Θεόφιλε, το πρωί. Είναι σαν να ακούμε ένα τραγούδι από ταινία του James Bond. Η πρώτη επιτυχία της είναι στο ίδιο άλμπουμ, είναι αυτό εδώ, για να το ακούσουμε λίγο. Ισχύει ένα Spyro.

είναι από αυτές που σε 1,5 χρόνο θα είναι επικεφαλής και θα χαλάνε κόσμο στις συναυλίες. Ήδη στην Αγγλία και την Αμερική είναι περιζήτητη. 20 ετών soul συμφωνική pop και συμμετέχει και στην παραγωγή και είναι 20 ετών. Σήμερα στην τεχνική επιμέλεια η Μαρίλια Γεροντίδη. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Αύριο έχουμε μια συνέχεια σε αυτό το άλμπουμ που βγάλε η Μαντόνα, που είναι παντού. Είναι παντού η Μαντόνα και είναι μεγάλο κατόρθωμα αυτό που έκανε. Αύριο έχουμε λοιπόν κάποια που επηρέασε τη Μαντόνα και ιδιαίτερα σε αυτό το άλμπουμ που είναι καθαρά δίσκο. Λοιπόν, η Μαντόνα σε ένα από τα καλύτερα τραγούδια του νέου άλμπουμ.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη διπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, αποζημιώσει, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασταλτών των οικειών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12 μήνη αναστολή πληστηριασμών. Οι αυτοψίες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά άρχισαν σήμερα το πρωί. 7 κλιμάκια της διεύθυνσης αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών πραγματοποιούν καταγραφές σε κατοικίες και άλλες ιδιοκτησίες προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40 έως 50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και ελαιόδεντρα. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το κόμμα που εισήγαγε την πράσινη απάτη και την ώρα που έκοβε μισθούς και συντάξεις ως κυβέρνηση μοίραζε δισεκατομμύρια για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, πήγε στο τόπο του εγκλήματος να μιλήσει για αλλαγή δόγματος, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφεται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα, θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Great Sea Interconnector και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξέφρασε τη συμπαράστασή του για τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα και δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια εφόσον χρειαστεί. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος της DGL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανώβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτηση ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Σπάρτης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επέστρεψε υποκράτης στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας όπου θα παραμείνει μέχρι την απολογία του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθριος καιρός αύριο, βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε, λέει, σαν τα δέντρα των εποχών, τα εποχικά δέντρα. Γιατί δεν μπορούμε να αλλάζουμε και να κρατούμε την όμορφη εικόνα παγιδευμένη μέσα σε ένα κάδρο.

Αυτό το τραγούδι λοιπόν το διαλέξαμε για την αρχή της εκπομπής, για την αρχή αυτού του απογεύματος του Αυγούστου, που όλα είναι λίγο πιο ήρεμα νομίζω, όλα είναι λίγο πιο σε απόσταση και μια κάποια σκέψη, μια αναπόλυση γύρω από τα πεπραγμένα, αυτά που προηγήθηκαν και αυτά που κάποιος ονειρεύεται ότι θα μπορέσει να κάνει. Ερμηνευμένο από την Νόρα Τζόουνς το τραγούδι, αλλά ουσιαστικά το έχει συνθέσει, το έχει φτιάξει μαζί με τον Danger Mouse και Daniel Loopy. Αυτά για τα δέντρα λοιπόν, τα όμορφα δέντρα που κάηκαν, τα όμορφα δέντρα που καίγονται, που ανά πάσα ώρα και στιγμή, τα δέντρα, τα δάση, η φύση, η ύπαιθρος, η βλάστηση, το πράσινο, η χλωρίδα. Τι άλλες λέξεις μπορώ να βρω για να αποδώσω αυτό το πολύ απλό που μπορεί να συμπυκνωθεί μόνο σε 4 γράμματα της αλφαβήτου. Φύση, η φύση, αυτή η μαγεία, το όνειρο, το παραμύθι της φύσης που μέσα στο οποίο έχουμε την ευλογία να ζούμε, να κατοικούμε και δεν το αντιλαμβανόμαστε, το θεωρούμε και πολύ δεδομένο. Όλο αυτό λοιπόν που έχουμε χάσει, τα καμένα και τα στρέμματα που έχουν χαθεί, έχουν για πάντα φύγει από την καθημερινότητά μας, από αυτό που είχαμε συνηθίσει, να πηγαίνουμε στο δάσος, στις εκδρομές μας, να περπατούμε μέσα στο δάσος. Και όλο αυτό το ποιητικό ουσιαστικά με έχει πιάσει, επειδή σήμερα έψαχνα πολλά τραγούδια και μουσικές που να έχουν να κάνουν με τα δέντρα και πάλι. Τα δέντρα σε διάφορες εκδοχές, δέντρα, δάση, ύπαιθρος και λοιπά, αυτά που είπα πριν. Πολύ καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο, μένουμε εδώ, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μένουμε εδώ η εκπομπή και θα είναι μέχρι τις 6 παρέα εδώ στο ραδιόφωνο μας, στο πρώτο ραδιόφωνο της ενημέρωσης, και μαζί μας πάνω η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, μέχρι τις 6.

Όταν λέμε μαζί θα πάμε, εννοούμε με Μαρίλια Γεροντίδη που ρυθμίζει τον ήχο και Βούλα Κουλισοπούλου που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής, Έλενα Καραγιάννη η ομιλούσα στο μικρόφωνο. Σας καλησπερίζω λοιπόν με πάρα πολύ όρεξη και καλή διάθεση, το καλή δεν χρειάζεται να το πω, και διάθεση για να έχουμε αυτή την σύνδεση, αυτή την ωραία, πώς να το πω, επικοινωνία. Και χθες, ας πούμε, ήσασταν πάρα πολύ θερμοί στην επικοινωνία, είτε για να υποστηρίξετε, είτε για να επικρίνετε τα λεγόμενα, τα δικά μου και των καλεσμένων. Ίσως να χρειαστεί να το κάνετε και σήμερα, ή μάλλον σας παρακαλώ να το κάνετε και σήμερα, γιατί και σήμερα θα πιάσουμε το κουβάρι, θα από εκεί που το αφήσαμε χθες, δηλαδή παρόλο που υπάρχει πια αυτό που λέμε οι αποζημιώσεις, οι αυτοψίες, η αποκατάσταση, η αποζημίωση γενικότερα, σιγά σιγά τη επιστροφή στην κανονικότητα. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι και το γιατί τελικά και φέτος είχαμε, και αυτόν τον Αύγουστο είχαμε τόσα καμένα, και από πού ξεκίνησε και πώς μπορούμε να το αποφύγουμε, και αν υπήρχαν τρόποι, θα μου πεις έχει κανένα νόημα τώρα? Ναι, φυσικά και έχει νόημα, όταν αυτό που ας πούμε κυκλοφορεί σαν δοξασία, σαν ένα σενάριο, τα διάφορα από συνωμοσιολογικά μέχρι υποθετικά, μπορεί να έχουν κάποια βάση, και αναφέρομαι στα φθαρμένα καλώδια, στα φθαρμένα δίκτυα, αναφέρομαι στο αν υπήρχε σχεδιασμός και κονδύλια για να αρχίσει σιγά σιγά να γίνεται ακόμα πιο προσεκτικά και μεθοδευμένα και οργανωμένα η υπογειοποίηση των δικτύων, των καλωδίων. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό για να το αφήσουμε στην άκρη και να πούμε ότι όχι, δεν θα ασχοληθούμε, γιατί τώρα ό,τι έγινε έγινε, καήκαμε, ας πάμε να δούμε το παραπέρα, πάμε να δούμε δηλαδή τώρα τους τρόπους αποζημίωσης και όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία, όπως ακούσαμε νωρίτερα από τα πρωθυπουργικά χείλη, θα γίνει όσο το δυνατό πιο γρήγορα, δηλαδή με διαδικασίες express, επειδή δυστυχώς υπάρχει εμπειρία των προηγουμένων ετών και πυρκαγιών, δηλαδή υπάρχει η Δαδιά, υπάρχει η Λέσβος, υπάρχει η Χίος, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές κάτω στην Πελοπόννησο, τώρα υπάρχει και η Δυτική Αττική και πολλές περιοχές που τις αδικώ και δεν τις λέω. Υπάρχει λοιπόν δυστυχώς η εμπειρία, που σημαίνει ότι οι διαδικασίες express που αφορούν είτε την αποκατάσταση και την αποζημίωση για τα σπίτια και τις περιουσίες, είτε την βοήθεια, την ενίσχυση των επιχειρήσεων, είναι κάτι που δεν ακούγεται τόσο πολύ ουτοπικό, ούτε τόσο πολύ, αν θέλετε, να χαϊδέψει τα αυτιά. Το καταλαβαίνω, το ξέρω ότι κλωθογυρίζει στο μυαλό σας ήδη το να πείτε ότι καλά, τα έχουμε ξανακούσει αυτά και σιγά, και ποιος θα αποζημιωθεί και τι θα γίνει, και το καταλαβαίνω και αυτό. Όλοι μας το φοβόμαστε ότι και αυτή τη φορά θα πάει πολύ πίσω, ήταν να μην γίνει το κακό, έχουμε πολύ αργόσυρτες διαδικασίες, γραφειοκρατία κτλ. Αλλά εγώ σας μεταφέρω πάντως την πρόθεση, το πλαίσιο όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Και επίσης, μια και είμαστε στις ανακοινώσεις και έχουμε μείνει κατά κάποιο τρόπο στο κυβερνητικό πλαίσιο, το αυτό που αφορά και το μαξί μου, να σας πω ότι, για να το προλάβω, επειδή μπορεί να έχουμε διακοπή και να έχουμε σύνδεση, πριν από λίγο, αυτή την ώρα που μιλάμε, πρόκειται να υπογραφεί και είναι στη διαδικασία της υπογραφής η τριμερή συμφωνία μεταξύ τριών φορέων, τριών μετόχων του ΑΔΜΙΕ, της GSI και της Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Αυτή η συμφωνία πρόκειται να υπογραφεί λοιπόν στο Μαξίμου αυτή την ώρα, εδώ. Είναι το περίφημο καλώδιο ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, και θα συνδεθούμε και εμείς όταν έχουμε το ρεπορτάζ, όταν γίνει σύνδεση και από την τηλεόραση. Θα υπάρχει και διερμηνία στα αγγλικά και στα γαλλικά για να καταλάβουμε περίπου έτσι 2-3 πράγματα από αυτή την τόσο σημαντική συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ των μετόχων, μεταξύ των παραχωρησιούχων, αν λέγονται έτσι, και που θα βάλει τις καλές βάσεις, θα βάλει τις γερές βάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

0: μεταξύ, επειδή σήμερα από πάρα πολύ πρωί, δεν ξέρω εσείς, εγώ από πάρα πολύ πρωί αναγκάστηκα να βρεθώ σχεδόν σε όλους τους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, δηλαδή από τα νότια έφτασα στη Λιωσίων και στο κτέλ Λαρίσης. Αν το λέω σωστά, σωστά το λέω. Όχι Λαρίσης. Κτέλ Λιωσίων νομίζω λέγεται. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι εγώ πήγα στη Λιωσίων. Και μετά γύρισα και έφτασα μέχρι την παραλιακή οδό κτλ. Διαπίστωσα αυτό που είχα σκοπό να σας πω σχετικά με την ερώτηση γιατί η Αθήνα είναι ακόμα γεμάτη. Και θα μου πείτε και ποια είσαι εσύ που μας λες γιατί η Αθήνα είναι γεμάτη. Εσύ δηλαδή εκεί που είσαι τώρα στη δουλειά σου και πήγες και ήρθες και χρησιμοποίησες αυτοκίνητο και δεν επιβάρυνες τον αστικό ιστό. Ποια είσαι εσύ που θα μας πεις γιατί η Αθήνα είναι γεμάτη. Αλλά έλα που όσο περνάνε τα καλοκαίρια και τα χρόνια φαίνεται ότι έχει αλλάξει αρκετά το σκηνικό και ενώ είναι Αύγουστος, 5 του Αυγούστου σήμερα, η Αθήνα δεν λέει να διάσει. Λοιπόν, η ώρα είναι 5:17, πάμε ευθύς αμέσως στον πρώτο μας καλεσμένο που είναι ο κύριος Ηλίας Τζιρίτης. Ο κύριος Τζιρίτης, κυρίες και κύριοι, είναι υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές του WWF Ελλάς. Πρώτα απ' όλα τον καλησπερίζουμε. Γεια σας, καλώς ορίσατε εδώ στην εκπομπή μας και στο Air News Radio.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
0: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να καταφέρουμε να κάνουμε την κουβέντα χωρίς σημαντικές διακοπές, γιατί σας το λέω από τώρα ότι θα χρειαστεί να συνδεθούμε με το Μαξίμου, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη η διαδικασία υπογραφής για την ηλεκτρική διασύνδεση Αθήνας-Κύπρου. Ελλάδας-Κύπρου. Αλλά όσο προλάβουμε, ήθελα να μιλήσουμε αρκετά και θα επανέλθουμε γιατί τελικά και αν χάθηκε ευκαιρία, κάποια ευκαιρία ή σε οικονομική ή σε άλλη βάση και τελικά το δίκτυο ρεύματος, το δίκτυο ηλεκτροδότησης δεν μπόρεσε να επιδιορθωθεί τόσο και έτσι ώστε να αποφύγουμε τις μέγα πυρκαγιές.
1: Έξατε, ευκαιρίες χάνονται διαρκώς από τη στιγμή που δεν αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Το ζήτημά μας δεν είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία βρίσκαν στο παρελθόν και θα βρεθούν και στο μέλλον. Το ζήτημα είναι η αναγνώριση του προβλήματος, ότι ξεκινούν από το δίκτυο διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος μερικές από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα μας. Υπολογίζεται ότι το 2024 περίπου το 35% των καμένων εκτάσεων και το 2025 το πάνω από το 50% των καμένων εκτάσεων προέρχονται από αίτια τα οποία συνδέονται με το δίκτυο μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένα αίτιο το οποίο έχει καταστροφικά αποτελέσματα.
0: Και είναι και πολύ κρίμα. Είναι αυτό που λέει ο λαός μας. Ναι. Κρίμα και άδικο, κύριε Τζιρίτη.
1: Γιατί είναι ένα αίτιο το οποίο μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Ναι. Είναι εκεί. Mm-hmm. Είναι σταθερό. Αφορά μια υποδομή της χώρας. Δεν είναι ένα τυχαίος εμπριστής από αμέλεια, από πρόθεση, ένα τυχαίο γεγονός. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει επανειλημμένως και μάλιστα το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά να έχει περισσότερα καταστροφικά αποτελέσματα. Και αν δεν το αναγνωρίσουμε επίσημα, αν δεν το παραδεχτούμε, δεν πρόκειται να βάλουμε κάτω και να συζητήσουμε για τις λύσεις. Εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα της αναγνώρισης, της επίσημης αναγνώρισης από κυβερνητικά στελέχη, ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο.
0: Mm-hmm. Από ό,τι μαθαίνω, γιατί και εγώ δεν σας κρύβω ότι ανήκα κάπου στη μέση, δηλαδή δεν ήμουν ούτε με αυτούς που το υποστήριζαν αυτό, καθώς και άλλες αιτίες για τις πυρκαγιές που ακούγονταν πολύ πιο ακραίες. Αυτή τουλάχιστον έχει μια λογική εξήγηση και υπάρχει και όλο το βιντεοληπτικό υλικό, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Υπάρχουν και άλλες θεωρίες συνωμοσίας, νομίζω με αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι. Κοιτάξτε,
0: τις οποίες δεν είναι απαραίτητο κάποιος να τις ημεριστεί αν δεν μπορούν να αποδειχθούν, τέλος πάντων.
1: Τα σενάρια συνωμοσίας ξεφυτρώνουν όταν δεν έχουμε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα, εμπεριστατωμένα, επιστημονικά εμπεριστατωμένα, για τα αίτια δασικών πυρκαγιών. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια ο κόσμος πίστευε διάφορες θεωρίες για Τούρκους κατάσκοπους, για ολικά, για εμπριστές με κέρατα, για τους εμπριστές με τα μηχανάκια, με τα μαύρα. Διότι κανένας δεν έβαζε κάτω τα δεδομένα, την πραγματικότητα, και αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δημόσιων φορέων και των πολιτών, όπου Και τώρα θέλουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι ξέρετε, αυτά είναι πραγματικά τα νούμερα. Ο κόσμος αρχίζει να μην πιστεύει και γίνεται στα social media μια απίστευτη χάβρα με οποιαδήποτε θεωρία μπορείτε να φανταστείτε. Ναι. Μέχρι και τα και λέιζερ των Αμερικάνων, ας πούμε. Ότι
0: μάλιστα.
1: Κάνουν πειράματα πάνω στα δάση μας και διάφορες τέτοιες.
0: Χαίρομαι που τα λέτε. Χαίρομαι που τα λέτε, κύριε Τζιρίτη, γιατί είστε ένας πολύ υπεύθυνος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με το αντικείμενο των δασικών πυρκαγιών πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Και πρέπει να είσαι και πολύ, πώς να το πω, να έχεις τρομερή οικολογική ευαισθησία για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Αυτό αλλιώς δεν ασχολείσαι τόσο πολύ. Χαίρομαι που το λέτε. Οπότε τώρα εδώ λοιπόν μπορούμε να πούμε με σιγουριά και το λέω και εγώ με πολύ προσεκτικά λόγια ότι ναι, το 55% των καμένων εκτάσεων τουλάχιστον της περσινής χρονιάς προερχόταν από πυρκαγιές που ξεκίνησαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
1: Ναι, και θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Όχι να βάλουμε κάποιους ανθρώπους στη φυλακή.
0: Δεν το λύνουμε έτσι.
1: Εδώ έχουμε το πρόβλημα αυτό ότι όταν πάμε να αξιολογήσουμε κάτι ή να αναλύσουμε κάτι, όλοι φοβούνται ότι κάποιος θα έχει κυρώσει και θα μπει στη φυλακή.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να αναλύουμε, για παράδειγμα, τις πυρκαγιές και μάλιστα η καινούργια νομοθεσία στην ενεργή μάχη μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε ανάλυση και αξιολόγηση των δασικών πυρκαγιών, όχι για να τιμωρηθούν οι πυροσβέστες που βρέθηκαν στο πεδίο και πήραν ισχύ ψή αποφάσεις σε δευτερόλεπτα. Ξέρετε, εγώ είμαι και θελοντήριος πυροσβέστης. Σε μια φωτιά, όταν επιχειρείς, μπορεί να κληθεί να πάρεις τη μία απόφαση την άλλη απόφαση και το σωστό από το λάθος μπορεί να απέχει μερικά λεπτά ή μερικά δευτερόλεπτα.
0: Μόνο έχετε δίκιο, γιατί και εμείς από τον καναπέ μας, από την τηλεόραση, από τα social media που λέτε, από την ασφάλεια του κινητού, μπορούμε με πολύ μεγάλη ευκολία να το κάνουμε αυτό. Εσείς που είστε στο πεδίο, μόνο εσείς μπορείτε να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι. Οπότε, κοιτάξτε, ακούστε να δείτε τώρα, κύριε Τζιρίτη, τι θα κάνουμε. Θα πάω να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το Μαξίμου και θα σας ξαναβρούμε σε λίγο. Σας ευχαριστώ και με συγχωρείτε.
1: Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
2: Για το έργο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ένα σημαντικό έργο βεβαίως και για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ο όμιλος Meridiam ως πλειοψηφικός μέτοχος και η εταιρεία GSE, μια εταιρεία που ουσιαστικά συστήθηκε από τον ADMIE, συνεργάζονται στο πλαίσιο αυτού του έργου και σήμερα η συμμετοχή της Meridiam υποδηλώνει τη σπουδαιότητα αυτού του έργου. Πρόκειται για ένα έργο διασύνδεσης στρατηγικής σημασίας και αξίας. Αλλά πιστεύω ότι τα πιο σημαντικά μηνύματα που αποστέλουμε σήμερα είναι ότι στηρίζουμε τα ευρωπαϊκά έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η υπογραφή αυτή είναι η εξέλιξη της εταιρικής σχέσης που έχει διαμορφωθεί μεταξύ του ADMIE, της Nexans και της Meridiam, μια εταιρική σχέση που δίνει προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των μελετών του θαλάσσιου βυθού. Ο ADMIE, στο πλαίσιο αυτού του έργου, προσφέρει σημαντική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, δεδομένου ότι έχει την αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει σημαντικές διασυνδέσεις, μία εκ των οποίων ήταν η διασύνδεση Αθήνας-Κρήτης. Ήταν ένα πάρα πολύ σύνθετο έργο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, πολύ επιτυχημένα. Και εσείς βεβαίως αυτό που προσφέρετε είναι διεθνής εμπειρία σε πανεμφερή έργα, καθώς και μία μακροχρόνια δέσμευση για την ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών. Συνδυάζοντας λοιπόν αυτά τα ωφέλη και αυτά τα ισχυρά σημεία, γινόμαστε πιο ισχυροί και πολλαπλασιάζουμε τις πιθανότητες επιτυχούς ολοκλήρωσης αυτού του έργου. Θα ήθελα να αναφέρω επίσης ότι ο ADMIE παραμένει στρατηγικός μέτοχος και αποτελεί και κεντρικό μέρος αυτού του έργου. Η συμμετοχή σας βεβαίως ενισχύει την κεφαλαιακή βάση, βελτιώνει τον επιμερισμό των κινδύνων και ενισχύει την ικανότητα υλοποίησης. Αυτή ήταν η πρόθεσή μας. Στο παρελθόν διερευνούσαμε αυτή την ικανότητα και πλέον είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που μπορούμε να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή βάση του έργου αυτού. Για εμάς αυτό το έργο είναι τόσο στρατηγικής σημασίας όσο και ένα έργο εξέχουσα σημασίας για την ενεργειακή σταθερότητα της περιφέρειας στην οποία ανήκουμε. Και βεβαίως μέσα αυτού του έργου θα δοθεί ένα τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα συνδέσει τη χώρα με την Ευρώπη και το ηλεκτρικό δίκτυο αυτής. Θα διευκολύνει ταυτόχρονα την ενσωμάτωση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα ενισχύσει την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που η Ελλάδα έχει αποδείξει και αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι μπορεί να προσελκύσει μακροχρόνιους στρατηγικούς επενδυτές. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο προσδίδει σημαντική αξία στη χώρα. Καταφέραμε να προσελκύσουμε τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό επενδυτή σε υποδομές. Και βεβαίως υποστηρίζουμε την προσέλκυση αυτών των επενδυτών, δεδομένου ότι μέσω αυτών θα αντλήσουμε σημαντικά ωφέλη. Θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στο έργο αυτό και να τα συγχαρώ για την υπογραφή αυτής της συνεργασίας. Ανυπομονώ να λάβω όλες τις αποτούμενες πρωτοβουλίες, ούτως ώστε το έργο να εξελιχθεί και να υλοποιηθεί επιτυχώς. Σας ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ, Πρωθυπουργέ, αγαπητοί Υπουργοί. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ για την υπογραφή αυτής της εταιρικής σχέσης. Για εμάς, αυτό το έργο είναι στρατηγικής σημασίας. Και ακολουθεί την εταιρική σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι ο πρόεδρός μας είναι ένθερμος υποστηρικτής αυτού του έργου. Μου τηλεφωνεί επί καθημερινής βάσεως να με ρωτήσει γι' αυτό. Το σχόλιο του κ. Μητσοτάκη ήταν εκτός μικροφόνου. Είμαστε πολύ ευτυχείς που θα προσφέρουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας, τα 25 δισεκατομμύρια για επενδύσεις, καθώς και την τεχνογνωσία που έχουμε σε υποδομές. Έχουμε συμμετάσχει στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά έργα και δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, όπως είναι αυτό μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας, αλλά και σε πολλά άλλα. Αποστολή μας είναι να καταστήσουμε την Ευρώπη πιο ανθεκτική από ενεργειακή άποψη. Είναι συνεπώς πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί με τους συναδέλφους μου από την Nexans. Είμαστε εδώ για να εργαστούμε σκληρά και να εγγυηθούμε αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Υπουργοί, εκ μέρους της Nexans, θα ήθελα και εγώ να πω ότι είμαστε πολύ ευτυχείς που σήμερα, Υπουργοί, εκ μέρους της Nexans, θα ήθελα και εγώ να πω ότι είμαστε πολύ ευτυχείς

0: υποστήριξη αυτή τη δύσκολη προσπάθεια, αυτού του δύσκολου έργου και να ευχαριστήσω και τη Meridiam για την εμπιστοσύνη που δείχνει στον ΑΔΜΕ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το εν λόγω έργο είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Και σήμερα, μέσω της νέας δομής μετόχων, δίνουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που θα προχωρήσει. Ήταν το δεύτερο πιο σημαντικό έργο, όπως είχε πει και η Ursula von der Leyen, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε εδώ για να εργαστούμε, σκληρά και να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα όπως έχουμε κάνει επανειλημμένως στο παρελθόν. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τις εταιρείες και τους μετόχους για την δέσμευσή τους. Κύριε Πρωθυπουργέ, μετά την επίσκεψη του Πρόεδρου Μακρόν εδώ στην Αθήνα, δώσατε εσείς την καθοδήγηση και τις κατευθύνσεις. Εμείς συναντηθήκαμε με τον Thierry και στη συνέχεια οι εταιρείες κατάφεραν σε χρόνο ρεκόρ να πετύχουν αυτή τη συμφωνία. Και όπως είπαν και όλοι οι προλαλήσαντε, αυτή είναι μόνο η αρχή. Μια πολύ σημαντική αρχή, η οποία βεβαίως θα ακολουθήσει από πολλά βήματα που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση του έργου.
1: Λοιπόν, αυτά έγιναν πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, στο Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Η κρατική αρρωγή αποζημιώσει αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής που αποφασίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μήνη αναστολή πληστηριασμών. Τέσσερις άνδρες μαχαιρώθηκαν στο Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου. Συνελήφθη μία 47χρονη ως ύποπτη για την επίθεση. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: ο οποίος, όπως περίπου αντιλαμβάνεστε από τους στίχους, από τα αγγλικά του, αναφέρεται στα δέντρα που πραγματικά ανεβαίνουν, αναπτύσσονται ψηλά, και το αφιερώνει όλο αυτό στο γιο του, στην κόρη του, στους ανθρώπους. Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί εμένα μου αρέσει να τα βάζουμε σε σειρά, γιατί μπερδεύομαι με τα γύρω-γύρω. Νωρίτερα λοιπόν είχαμε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου, όπου ανακοινώθηκε η υπογραφή της συμφωνίας για το έργο Great Sea Interconnector. Ένα σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση λοιπόν αυτού του έργου, που εν συντομία λέγεται GSI, έγινε σήμερα στο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού που τον ακούσαμε κιόλας. Έτσι λοιπόν επανεκκίνησε το έργο, επανεκκίνησε και υπογράφηκε αυτή η συμφωνία για την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridian στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει πολύ. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι υλοποιείται τελικά το έργο. Και είχαμε συνδεθεί λοιπόν με τον Μαξίμου. Η είσοδος του στρατηγικού επενδυτή, της Meridian δηλαδή, στο μετοχικό σχήμα του GSI, αποτελεί την πιο ουσιαστική εξέλιξη των τελευταίων μηνών για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανοίγοντας το δρόμο για την επανεκκίνηση των διαδικασιών υλοποίησης. Η Meridian θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς επενδυτές σε έργα στρατηγικών υποδομών. Λοιπόν, και να πω ότι ακούτε πάντοτε το Air News Radio 105,8, και μαζί μας είναι η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, μένουμε εδώ. Έχουμε τώρα αλλαγή στη βάρδια του ήχου, στην κονσόλα τώρα ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κουλουσοπούλου πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Έλενα Καραγιάννη επίσης. Και είχαμε ξεκινήσει όλη αυτή την κουβέντα με τον κύριο Ηλία Τζιρίτη, τον υπεύθυνο δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές από το WWF Ελλάς, τον οποίο ευτυχώς έχουμε και πάλι στη γραμμή. Τον ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο του και τη διαθεσιμότητά του. Γεια σας και πάλι, κύριε Τζιρίτη.
1: Καλησπέρα σας και πάλι.
0: Καλησπέρα. Να ξέρετε ότι στο μεταξύ οι ακροατές έχουν βάλει και ερωτήματα, τα οποία δεν ξέρω αν θα τα προλάβουμε όλα, αλλά σίγουρα έχουν να κάνουν και με τις αντιπυρικές ζώνες, δηλαδή τις, ξέρετε, αυτό που φτιάχνουν, που κόβουν δέντρα για να εμποδίσουν την επέλαση της πυρκαγιάς. Ρωτάει λοιπόν, για να δω λίγο, συγγνώμη, ρωτάει η Κατερίνα, γιατί δεν γίνονται αντιπυρικές ζώνες, ίσως τα δάση μας να μην είχαν καεί.
1: Κοιτάξτε, οι αντιπυρικές ζώνες κυρίως τις πουλάνε οι δήμαρχοι ως το απόλυτο μέσο προφύλαξης. Mm-hmm. Δεν είναι πανάκια αντιπυρικές ζώνες. Να θυμίσω ότι η Δαδιά το 2023 είχε ένα από τα πιο πυκνά δίκτυα αντιπυρικών ζωνών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Και όμως είχαμε αυτή την
0: καταστροφή. Το αποτέλεσμα που είχαμε.
1: Τα χαρακτηριστικά των δασικών πυρκαγιών αλλάζουν τα τελευταία χρόνια και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και βλέπουμε ότι παραδοσιακά έργα ή μέτρα τα οποία παίρνονταν παλιότερα και ήταν αποτελεσματικά, πλέον δεν είναι αποτελεσματικά. Να ξέρετε ότι ένας βασικός μηχανισμός μετάδοσης των πυρκαγιών είναι με κάφτρες. Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, μπορεί οι κάφτρες να φτάσουν και τα 1000 και τα 1200 μέτρα στην Ελλάδα. Άρα καταλαβαίνετε ότι μια αντιπυρική ζώνη των 100-200 μέτρων πλάτους μπορεί να μην λειτουργήσει σε συγκεκριμένες καιρικές και επιχειρησιακές συνθήκες. Άρα δεν πρέπει να στεκόμαστε σε ένα μέτρο που θα φέρει τη λύση. Ναι, είναι χρήσιμες αντιπυρικές ζώνες σε κάποιες περιοχές βάσει σχεδιασμού, αλλά αν δεν έχουμε δουλέψει τα αίτια, αν δεν έχουμε προετοιμάσει τους οικισμούς, αν δεν έχουμε εκπαιδεύσει τους πολίτες, αν δεν έχουμε ενισχύσει τον πυροσβεστικό μας μηχανισμό, δεν πρόκειται να δουλέψουν οι αντιπυρικές ζώνες από μόνες τους.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, και πάμε στο ερώτημα το καυτό που είχαμε ξεκινήσει να το συζητάμε πριν το και μισή και τη διακοπή που κάναμε υποχρεωτικά. Και έχει να κάνει λοιπόν με αυτό. Ότι πήραμε ευρωπαϊκά κονδύλια, να το πω εγώ πολύ απλά, πάρα πολλά χρήματα, μπορεί να αγγίζουν και τις 180 εκατομμύρια ευρώ για αυτή τη δουλειά, δηλαδή μήπως και υπογειοποιήσουμε τα ενέργεια καλώδια του ΔΔΕ, και δεν ξέρω αν τελικά μπορέσαμε να εντατικοποιήσουμε αυτή την προσπάθεια. Αυτό μας εξηγείτε εσείς και γι' αυτό σας έχουμε σήμερα εδώ. Τι έχει γίνει ακριβώς, κύριε Τζιρίτη?
1: Για να είμαστε αντικειμενικοί, αυτή η προσπάθεια είναι τιτάνια. Μιλάμε για ένα δίκτυο 250.000 χιλιόμετρων σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπογειοποιηθεί όλο και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα εδώ το ζήτημά μας είναι οι πόροι που διατίθενται, είτε από ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά θα πρέπει να διατίθενται και από τον ίδιο το διαχειριστή του δικτύου, διότι αποτελεί μια επιχείρηση με κέρδη. Θα πρέπει να δούμε ότι πρέπει και ένα κόστος να πέσει και πάνω στον ίδιο διαχειριστή, όχι να πληρώνουμε μόνο με ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πρέπει να μπουν προτεραιότητες. Να γίνει χαρτογράφηση στο δικτύο.
0: Ναι. Θέλετε να πείτε ότι οι περιοχές που είναι ακριβώς.
1: Τα πιο επικίνδυνα,
0: που τα ξέρετε κι εσείς και όλοι
1: όσοι. Ναι. Ιστορικό δασικών πυρκαγιών που προκλήθηκε από αυτό το την αιτία, να μπουν προτεραιότητες και κατά προτεραιότητα να ξεκινήσουμε από αυτές τις περιοχές. Ξέρετε, το είπε.

0: της λιτότητας, νομίζω ότι ίσα ίσα και οικονομικά να το δει κανείς, μακροοικονομικά κύριε Τζιρίτη, περισσότερα χρήματα θα εξασφαλίσει αν δεν καίγονται και τα δάση και η χλωρίδα της χώρας με όλο το κεφάλαιο που έχουμε πει ότι χάνεται.
1: Ακριβώς,
0: και καταστρέφεται.
1: Ακριβώς. Και οι καταστροφές περιουσίες και φανταστείτε και το κόστος καταστολής και αποκατάστασης μετά.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί θα σας πω μια τιμή. Ένα αέριο μέσο κοστίζει περίπου 6-7.000 ευρώ την ώρα.
0: 7.000 ευρώ την
1: αυτό,
0: ώρα,
1: για αυτό είναι δική, αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Ναι. Είναι ο επίσημος τυποκατάλογος της πολεμικής αεροπορίας. Γιατί η πολεμική αεροπορία αποτιμά το κόστος των εναέρων μέσων της, γιατί εκεί δουλεύουν άνθρωποι, μηχανήματα, ανταλλακτικά κτλ. Mm-hmm. Και σου λέω, εγώ για να πετάξω ένα καραντέρ, χρειάζομαι 7.000 την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, αν βάλουμε μπροστά το κόστος καταστολής, που ποτέ δεν ξέρουμε πόσο μας κόστησε καταστολή πυρκαγιών καλοκαίρι, κανένας δεν κάνει επίσημο απολογισμό. Αν βάλουμε και το κόστος αποκατάστασης τώρα σε 100.000 στρέμματα στην Δυτική Αττική, που πρέπει οπωσδήποτε να ανασωθούν περίπου τα 30.000 που είναι διπλοκαμένα, συν το δάσος Ελλάδης, συν οι άνθρωποι που θα αποζημιωθούν και τις περιουσίες τους, συν το ψυχολογικό κόστος.
0: Στις επιχειρήσεις που θα αποζημιωθούν,
1: επίσης,
0: όποιος αποζημιωθεί, ναι.
1: Όλα
0: το
1: αυτά,
0: ψυχικό κόστος και φυσικά, κύριε.
1: Ναι.
0: Τζιρίτη, δεν το συζητώ εδώ, δεν υπολογίζεται καν αυτή η αξία της ανθρώπινης ζωής.
1: Δεν μπορούμε να αποτιμήσουμε την ανθρώπινη ζωή.
0: Εκεί το αφήνουμε τελείως έξω, γιατί τι να πούμε τώρα εδώ. Ναι, σας καταλαβαίνω. Οπότε, συμφωνώ μαζί σας, γιατί και εγώ το ακούω αυτό με την υπογειοποίηση, δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι ένα τόσο μεγαλεπίβολο, σχεδόν φαραωνικό έργο. Έχω ακούσει από κυβερνητικά χείλη, όταν τους εγκαλούν και τους λένε ότι μα καλά δεν έχετε κάνει, λένε πως έχουν κάτι ξεκινήσει. Αλλά χαίρομαι που το λέτε ψύχρεμα, δηλαδή να είμαστε και λογικοί. Δεν γίνονται 250.000 από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε από τη μία χρονιά στην άλλη. Αλλά κάπου να το ξεκινήσουμε να προλάβουμε τα επίγοντα. Αυτό που είπατε.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Ναι. Τις πιο επικίνδυνες περιοχές υπάρχει ένας χάρτης εκτίμησης κινδύνου πυρκαγιάς για τη χώρα στατικός, όπου έχει κόκκινες, πορτοκαλί, πράσινες περιοχές. Τουλάχιστον στις κόκκινες περιοχές να ξεκινήσουμε και να δούμε σε συγκεκριμένες περιοχές. Να σας πω εγώ, Λακωνία, Αττική, Νότια Καριστία, Κρήτη. Περιοχές με βαρύ ιστορικό στην έναρξη τέτοιων αιτίων. Να ξεκινήσουμε τουλάχιστον από εκεί και να υπάρχουν και άλλες λύσεις. Μπορεί να γίνουν σε φταμένα καλώδια σε κάποιες περιοχές. Να πούμε ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξαναγίνει υπεργείο δίκτυο. Να πάμε μόνο στο υπόγειο. Και το καινούργιο δίκτυο. Δεν μπορεί να γίνεται καινούργια δίκτυα και να πάμε πάλι στην επιλογή του υπέργειου.
0: Να σας πω τώρα, κύριε Τζιρίτη, επειδή όπως βλέπετε τώρα τρέχουμε δυστυχώς με το χρόνο, αλλά θα σας ξαναφωνάξουμε την ερχόμενη εβδομάδα αν έχετε τη διάθεση, υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία με τα αιωλικά πάρκα μέσα σε δασικές εκτάσεις. Τι έχετε να μας πείτε για αυτά? Γιατί ο κόσμος γενικά, όπως λέτε και στα social media, αλλά και γενικότερα η βιαστική μύθη, αλλά και η συζήτηση γίνεται γύρω από αυτά. Τι έχετε να πείτε για αυτά?
1: Κοιτάξτε, η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων, είτε κάποιος συμφωνεί είτε διαφωνεί με αυτό, είναι νόμιμη στη χώρα. Σε δασικές εκτάσεις. Επομένως, δεν υπάρχει κίνητρο για να αλλάξει κάποιος τη χρήση γης μέσω πυρκαγιάς. Όπως γινόταν για παράδειγμα το δεκαετία του 90 στις περαστικές περιοχές Αθήνας. Επίσης, πολλές περιοχές που έχουν ήδη εγκατασταθεί αιωλικά πάρκα καίγονται ή ξανακαίγονται. Αυτή η περιοχή που ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό είναι μια περιοχή που έχει αιωλικά πάρκα. Και μάλιστα ξεκίνησε από το αιωλικό πάρκο.
0: Ναι.
1: Η σύνδεση των αιωλικών πάρκων με τις πυρκαγιές αφορά αποκλειστικά τις βλάβες που μπορούν να τύχουν σε κάποιες υποδομές σαμογεννήτριες ή στην πύκνωση του δικτύου διανομής του ρεύματος από σαμογεννήτριες στο κεντρικό δίκτυο.
0: Οπότε πάμε πάλι στην αρχική μας συζήτηση περί δικτύου.
1: Η πύκνωση του δικτύου ουσιαστικά αυξάνει και το ρίσκο.
0: Ναι. Από αυτή την άποψη.
1: Εκεί που
0: το
1: είχαμε
0: λέτε.
1: Μια περιοχή χωρίς καλώδια, έχουμε μια περιοχή με καλώδια. Να το πούμε τόσο απλά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα βάζουμε ένα ρίσκο σε μια περιοχή. Το οποίο δεν το έχουμε διαχειριστεί καταλλήλως. Αυτή είναι η μόνη σύνδεση αιωλικών με πυρκαγιές και όχι αυτά τα σενάρια που ακούγονται ότι. Γιατί το δάσος, ξέρετε, δεν εξαφανίζεται στα ξαφνικά. Τα καμένα δέντρα είναι εκεί. Άρα, ένα
0: οπότε,
1: μηχάνημα για να μπει να ανοίξει ένα δρόμο.
0: Για αλλαγή χρήσης γης, λέτε έτσι. Για αλλαγή χρήσης γης δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι επίσης κοστοβόρο.
1: Η πυρκαγιά
0: αν ξεπεράσει
1: έχει...
0: κανείς και τα νομικά εμπόδια.
1: Η πυρκαγιά έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για αλλαγή χρήσης γης σε περιπτώσεις παράνομης αλλαγής χρήσης γης. Εδώ έχουμε μια χρήση γης που λέω πάλι, είτε κάποιος διαφωνεί είτε συμφωνεί με αυτό, είναι νόμιμη. Άρα εκλείπει το κίνητρο να αλλάξουμε τη χρήση γης σε μια περιοχή με τη χρήση φωτιάς, γιατί έχει το δικαίωμα καλώς κακώς ο αιωλικάς να κάνει τη δουλειά του εκεί.
0: Ναι.
1: Επομένως, το ζήτημα είναι να δούμε την καλύτερη χωροθέτηση.

0: ανάπτυξη και των αιολικών παρκών και με το καινούργιο νομοσχέδιο νομίζω ότι γίνεται μια καλή χωροθέτηση, ώστε ίσως ένα κριτήριο να είναι να μπαίνουν σε περιοχές χαμηλού κινδύνου βασικών πυρκαγιών. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα μέτρο.
1: Μάλιστα.
0: Να ξεφύγουμε από αυτά τα σενάρια, το καινούργιο αυτό σενάριο. Παλιότερα ήταν οι Τούρκοι κατάσκοποι που καίγαν τα νησιά μας, κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ.
1: Ασύμμετρες απειλές και τα λοιπά.
0: Πού
1: καταλήγουμε, κύριε Τζιρίτη, πάμε σε ένα διατάφτα.
0: Από τα πραγματικά αιτία.
1: Ναι, πάμε σε ένα διατάφτα. Ορθότερη διαχείριση σε όλα. Γιατί έχουμε από ό,τι φαίνεται και τα εργαλεία και τις λύσεις και το σχεδιασμό.
0: Χρειάζεται συνολικότερο στρατηγικό σχεδιασμό αυτό. Γίνεται καλύτερη διερεύνηση των αιτίων αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Κλιμάτων Εμπρησμού του Πολιτικού Σώματος να κάνει εξαιρετική δουλειά το τελευταίο διάστημα. Βλέπετε ότι τα αίτια εξακριβώνται γρήγορα. Ο κόσμος μαθαίνει το τι γίνεται. Και να γνωρίζουμε τα αίτια ως προκειμένου να αναζητούμε λύσεις πάνω στα αίτια. Όταν δεν ξέρουμε τα αίτια σε μια περιοχή, δεν μπορούμε να βρούμε και λύση. Είναι καθαρά σαν μια ασθένεια. Αν δεν ξέρουμε από τι προκλήθηκε, δεν μπορούμε να βρούμε και το κατάλληλο φάρμακο.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Επομένως, το θέμα είναι ότι χρειάζεται εφαρμογή της νομοθεσίας. Έχουμε καλύτερη νομοθεσία και με την ενεργή μάχη και με τη δασική διαχείριση. Αλλά απαιτείται ένα συνολικό σχέδιο, με ειλικρίνεια όμως και διαφάνεια. Να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα και να κάτσουμε κάτω να δούμε πώς αυτά θα λυθούν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν τα ακούμε εύκολα αυτά. Δηλαδή να παραδέχεται κάποιος, να καταλήγει σε μία διάγνωση, να δίνει τα στοιχεία, να μπορεί να συζητήσει και κυρίως να δώσει τις λύσεις. Εύχομαι να μας ακούνε, να γίνεται καλή συνεργασία με τους υπεύθυνους φορείς. Γιατί είναι ακόμα ο Αύγουστος μπροστά μας, δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε τελείως ξεμπερδέψει και σίγουρα και τα επόμενα καλοκαίρια και επόμενες εποχές το ίδιο πρόβλημα μπορεί να έχουμε.
0: Τα τέλη Αυγούστου είναι παραδοσιακά η πιο δύσκολη περίοδος της αντιπυρικής περίοδος στη χώρα. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει εξαιρετική προσοχή και από τους συμπολίτες μας, οι οποίοι εξ αμελίας πολλές φορές ξεκινούν πυρκαγιές. Να μην ξεχνάμε και την αμέλεια.
1: Έτσι.
0: Το σημαντικότερο ποσοστό είναι η αμέλεια, αλλά ξέρετε, η αμέλεια έχει χαμηλότερη καταστροφικότητα από άλλα αιτία, διότι ο αμελής είναι κάπου που έχει και πρόσβαση.
1: Σας αποχωρίζομαι με πολύ στενοχώρια, γιατί σίγουρα πράγματι έχετε πολλά να μας πείτε. Εμείς σας καλέσαμε, εμείς ζητούμε συγγνώμη που σας διακόψαμε νωρίτερα και χάσαμε πολύτιμο χρόνο, αλλά έτσι είναι η επικαιρότητα γενικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζιρίτη. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Συνομιλούσαμε λοιπόν με τον υπεύθυνο δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές από το ΒΒΕΦ Ελλάς, τον κύριο Ηλία Τζιρίτη. Καιρό είχα να μιλήσω με έναν άνθρωπο που πάνω σε τόσο καυτά θέματα, τόσο επίγοντα, τόσο διχαστικά αν θέλετε και αρκετά ασταθή όσον αφορά την επιχειρηματολογία ή την πραγματικότητα, και να μιλήσω και να τον ακούσω να τα βάζει όλα σε μία σειρά. Εδώ είμαστε πάντοτε, Air News Radio 105,8. Στο Viber έχετε στείλει ήδη πολλά μηνύματα για τα οποία στενοχωριέμαι, γιατί είναι όλα εξαιρετικά, ενώ έχουν πολλή ουσία, πολλές πολύ ορθές παρατηρήσεις, ακόμα και αν δεν συμφωνείτε, δεν έχει σημασία. Αλλά τώρα δεν θα καταχραστώ άλλο του χρόνου και της εκπομπής, δηλαδή του ραδιοφωνικού χρόνου, γιατί θέλω να πάω, κυρίες και κύριοι, και να συναντήσουμε και να σας συστήσω έναν εξαιρετικό επιστήμονα που ονομάζεται Σταύρος Γαραντζιώτης και είναι διευθυντής ολόκληρης ομάδας, ερευνητικής ομάδας του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είναι καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Duke της Βόρειας Καρολίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο ίδιος, και θα καταλάβετε αμέσως γιατί τον έχουμε μαζί μας. Είναι μεγάλη μας τιμή, κύριε Γαραντζιώτη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστούμε και εμείς που ανταποκριθήκατε, που βρήκατε λίγο χρόνο. Ξέρω ότι τρέχετε και στα αμφιθέατρα και στο ερευνητικό σας κέντρο και γενικά. Λοιπόν, πάω κατευθείαν. Δίνετε μία νέα ελπίδα για την νόσο που ονομάζεται ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση. Πείτε μας σας παρακαλώ γι' αυτό.
2: Ναι, η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση είναι μια σχετικά σπάνια ασθένεια, η οποία κυρίως αφορά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, από 50-60 ετών και πάνω, και δημιουργεί ουλές στους πνεύμονες, να το πούμε απλά. Και αυτές οι ουλές καταλήγουν στο ότι οι πνεύμονες δεν μπορούν να λειτουργήσουν φυσιολογικά και γι' αυτό οι ασθενείς στο τέλος υποφέρουν από αναπνευστική ανεπάρκεια. Και δυστυχώς μέχρι τώρα δεν υπάρχουν, υπάρχουν κάποιες θεραπείες, αλλά δεν υπάρχει ακόμα ίαση. Οι θεραπείες απλώς αυτό το οποίο μπορούν να κάνουν είναι να καθυστερήσουν την πρόοδο της νόσου. Και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ενδιαφέρθηκα προσωπικά, διότι έχω κουράρει ασθενείς με πνευμονική ίνωση και έχω δει από πρώτο χέρι πόσο υποφέρουν και αυτοί και οι οικογένειες που τους φροντίζουν. Και είναι κάτι που ως γιατρός αισθάνεσαι πολύ άσχημα να μην μπορείς να βοηθήσεις όσα θα ήθελες.
1: Ναι, σας καταλαβαίνω.
2: Και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να βρούμε τη θεραπεία. Και τώρα η ιατρική έχει προχωρήσει αρκετά υπό την έννοια ότι δεν απλώς κοιτάμε τις ασθένειες ως ποια είναι τα συμπτώματά σου και τι να κάνουμε για να γίνουν τα συμπτώματα καλύτερα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι αιτίες, οι βιολογικές αιτίες της ασθένειας. Και αυτό λέγεται ιατρική ακριβίας. Όσον αφορά την πνευμονική ίνωση, λέγεται ιδιοπαθής γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς από πού προέρχεται.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά επειδή οι πνεύμονες είναι εκτεθειμένοι στο περιβάλλον, είναι πάρα πολύ μια ας πούμε λογική υπόθεση ότι το περιβάλλον έχει να κάνει κάτι με την δημιουργία αυτής της παθήσεως.
1: Με ό,τι αναπνέουμε και, δηλαδή, όπως λέτε χαρακτηριστικά.
2: Ακριβώς,
1: καπνό, σωματίδια αυτό της ατμόσφαιρας και άλλα μικρόβια. Ναι, ναι.
2: Ακριβώς. Και αυτό ήθελα να πω ότι είναι ίσως ένα από τα δύο μηνύματα που θα ήθελα να περάσω. Είναι ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα για το περιβάλλον όσον αφορά τη δημιουργία παθήσεων, πόσο μάλλον στο πνεύμονα που εκτίθεται συνέχεια στο περιβάλλον. Αναπνέουμε συνέχεια ό,τι υπάρχει γύρω μας. Εμείς κοιτάξαμε κυρίως τα μικρόβια διότι αυτό θα ήταν, είναι κάποιος, κάπως ας το πούμε καινοφανές ή κάτι καινούριο. Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια πιστεύαμε ότι οι πνεύμονες σε φυσιολογική κατάσταση είναι αποστηρωμένοι, δεν υπάρχουν καθόλου μικρόβια. Τώρα ξέρουμε ότι υπάρχουν μικρόβια και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά τα μικρόβια δεν κάνουν καθόλου κακό. Μάλλον ίσως και καλό να κάνουν,
1: ναι.
2: Αλλά όταν όμως υπάρχει κάποια βλάβη στο πνεύμονα, γιατί παραδείγματος χάρη καπνίζουμε ή γιατί υπάρχει έκθεση σε μόλυνση του περιβάλλοντος, τότε αυτά τα μικρόβια μπορούν να αλλάξουν, ο πληθυσμός τους μπορεί να μεταλλαχθεί και αυτό να δημιουργήσει επιπλέον πρόβλημα. Και με λίγα λόγια εμείς βρήκαμε ότι αυτό όντως συμβαίνει.
1: Μιλήστε μας γι' αυτό, γι' αυτό που εντοπίσατε, αυτό τον υποδοχέα στο ανοσοποιητικό που τον ονομάζεται TLR5. TLR5.
2: Ναι.
1: Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό με όσο γίνεται πιο απλά λόγια για να καταλάβουμε. Εντοπίσατε έναν υποδοχέα ο οποίος σε τι σας βοήθησε στην έρευνά σας?
2: Ναι, όπως καταλαβαίνετε ζούμε με τα μικρόβια όλη μας τη ζωή και γι' αυτό πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με κάποιο λόγο. Έχουμε λοιπόν το ανοσοποιητικό σύστημα το οποίο αναγνωρίζει τα μικρόβια και ενεργοποιείται για να μπορεί να τα αντιμετωπίσει, να σκοτώσει ας πούμε τα μικρόβια για να μην υπάρχει παραπάνω
1: βλάβη.
2: Αυτός λοιπόν ο υποδοχέας είναι μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος και όταν βλέπει κάποια ειδικά μικρόβια τότε ενεργοποιείται και λειτουργεί ουσιαστικά ως αντιβιωτικό, ως φυσιολογικό αντιβιωτικό. Σκοτώνει αυτά τα μικρόβια ώστε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω αύξηση. Αυτό λοιπόν βρήκαμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δυστυχώς, περίπου 10% των ανθρώπων μάλιστα, δυστυχώς
1: ναι,
2: δεν
1: είναι χαμηλό ποσοστό.
2: Λειτουργικό, δεν είναι καθόλου χαμηλό, όχι.
1: Ναι. Ναι,
2: είναι λοιπόν 10% αυτών των ανθρώπων δεν έχουν λειτουργικό υποδοχέα TLR5 και αυτό κάνει ώστε να είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στην αύξηση των μικροβίων. Και αυτό βρήκαμε ότι σχετίζεται με το να έχουν μια σχετικά πιο υψηλή τάση να δημιουργήσουν πνευμονική ίνωση. Αυτό μετά πήγαμε σε πειράματα με ποντίκια, στα ζώα, για να καταλάβουμε ότι όντως έχουμε δίκιο ή όχι. Και βρήκαμε ότι όντως και στα ποντίκια όταν κάνουμε αυτή τη μεταλλαγή, ας το πούμε έτσι, και να τα κάνουμε να μην έχουν αυτό τον λειτουργικό υποδοχέα, πάλι αυτά τα ποντίκια είχαν πιο πολύ πνευμονική ίνωση, αλλά από την άλλη πλευρά, όταν ως θεραπεία δώσαμε αντιβιωτικά σε αυτά τα ποντίκια, μπορέσαμε και μειώσαμε την δημιουργία πνευμονικής ίνωσης.
1: Αυτό, λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Καρατζιώτη, αυτό όλο που μας λέτε μπορεί να βοηθήσει και στη ΧΑΠ την αποφρακτική πνευμονοπάθεια?
2: Ναι, διότι βρήκαμε ότι αυτός ο υποδοχέας παίζει ρόλο στη δημιουργία και αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, διότι τα μικρόβια παίζουν ρόλο και στις δύο αυτές ασθένειες. Mm-hmm. Φτάνουν σε διαφορετική κατάληξη, το ένα είναι ίνωση, το άλλο είναι είτε βροχίτιδα είτε καταστροφή του πνεύμονα υπό την έννοια εμφυσήματος, αλλά τα μικροβιακοί παράγοντες παίζουν ρόλο και στα δύο. Άρα λοιπόν αυτός ο υποδοχέας μπορεί να παίζει ρόλο και στις δύο ασθένειες, όσο και αν μην είναι ακριβώς οι ίδιες. Αυτή λοιπόν είναι το μήνυμα ουσιαστικά, ότι ίσως άμα κοιτάξουμε κάποιοι ειδικοί ασθενείς που έχουν παραδείγματος χάρη έλλειψη αυτού του υποδοχέα, μπορεί να είναι να βοηθηθούν από αντιβίωση παραδείγματος χάρη.
1: Μάλιστα. Και άρα προς αυτό τώρα το στάδιο στοχεύεται, είτε να βρείτε την κατάλληλη αντιβίωση, είτε να ενεργοποιήσετε περισσότερο τον υποδοχέα που είπαμε και τον μάθαμε και εμείς, τον TLR5, κύριε καθηγητά.
2: Ακριβώς.
1: Να πω για τους ακροατές μας λοιπόν ότι είστε, εγώ θα το πω, ένας επιφανής πνευμονολόγος που ξεκίνησε από εδώ, από την Αθήνα και την Ελλάδα, πέρασε, έκανε πολύ μεγάλη διαδρομή από διάφορα πανεπιστήμια και τώρα ηγείστε λοιπόν της ομάδας του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας, τον ΗΠΑ. Ήταν μεγάλη μας τιμή, έστω και τόσο λίγο που τα είπαμε, και πολύ ελπιδοφόρα όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας, κύριε Καρατζιώτη.
2: Με κολακεύετε βέβαια. Υπάρχουν πάρα πολλοί, νομίζω, καλοί επιστήμονες και γιατροί και στην Ελλάδα. Θα αναφέρω μόνο τον κύριο Τζουβελέκη στην Πάτρα, τον κύριο Μπούρο που ήταν στην Αλεξανδρούπολη και τώρα νομίζω στην Αθήνα. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κοιτάτε μόνο στο εξωτερικό.
1: Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ σε αυτό το σημείο, κρατώντας την υπόσχεση ότι θα βρούμε λίγο χρόνο να πούμε περισσότερα πράγματα για την υγεία και το μικροβίωμα των πνευμόνων, αλλά και όλη την επιστημονική σας δράση που είναι πλούσια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας χαιρετώ.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια
1: σας. Γεια σας. Λοιπόν, κυριολεκτικά στο παραένα και πολύ λιγότερο. Σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο πάλι θα τα πούμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά το απολύτως σχετικό. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγκαλος. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη Δυπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, αποζημιώσει, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, εντός 48 ωρών θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευή των οικειών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Οι αυτοψίες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά άρχισαν σήμερα το πρωί. 7 κλιμάκια της διεύθυνσης αποκατάσταση επιπτώσεων φυσικών καταστροφών πραγματοποιούν καταγραφές σε κατοικίες και άλλες ιδιοκτησίες προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40 έως 50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και ελαιόδεντρα. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Παράλληλα, υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ Meridiam και Nixans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνη στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Όπως ανέφερε, η ηλεκτρική διασύνδεση θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντάς την με το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Σύστημα, ενώ υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποδεικνύει πως η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει σοβαρές μακροπρόθεσμες διεθνείς επενδύσεις. Νέο απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας κατέγραψε η Αυστρία για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 41,2 βαθμούς Κελσίου στο Bad Deutsch Aldeburg, ξεπερνώντας το χθεσινό ιστορικό υψηλό των 41 βαθμών. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με παρατεταμένο κύμα καύσωνα μετά από έναν εξαιρετικά θερμό και ξηρό Ιούλιο που συνοδεύτηκε από εκτεταμένη ανομβρία και ξηρασία. Την ίδια ώρα, στο 80% μειώνει την παραγωγή το πυρηνικό σταθμός του Κόρσκο στη Σλοβενία λόγω της χαμηλής στάθμης και των υψηλών θερμοκρασιών των υδάτων του ποταμού Σάβου που χρησιμοποιούνται για την ψήξη του. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν η Ρουμανία και η Ουγγαρία, καθώς η χαμηλή στάθμη των ποταμών έχει προκαλέσει ανησυχία για την ψήξη των πυρηνικών σταθμών και την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας. 4 άνδρες τραυματίστηκαν σε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο κοντά στο Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου. Η αστυνομία συνέλαβε μια 47χρονη γυναίκα για κατοχή επικίνδυνου όπλου και πρόκληση σωματικών βλαβών, διευκρινίζοντας ότι το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με ζητήματα ψυχικής υγείας και δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, βόρεια άνη μείωση 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
9: Απολύτως σχετικό.
8: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
9: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
8: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Δηλαδή,
8: άκουσε να δεις.

πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε. Αν τώρα συντονιστήκατε, καλώς σας βρίσκουμε. Αν ήσασταν πριν από μας εδώ. Ήταν μια τέτοια μέρα, και όταν λέμε τέτοια μέρα εννοούμε 5 Αυγούστου του 1992, όταν μόλις 38, δεν πρόλαβε να ζήσει παραπάνω, στα 38 του έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός ντράμερ και ιδρυτικό μέλος βέβαια των Τότο, ο Τζεφ Πορκάρο. Από αλλεργική αντίδραση σε εντομοκτόνο. Αυτή ήταν η επίσημη ανακοίνωση. Τα λέω στο Βασίλη Νικολόπουλο, που εκτός από το να χειρίζεται την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, έχει και εκφραστικά βλέμματα ανάλογα με το τι ακούει κάθε φορά. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού, είναι και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Αφρικά ακούμε από τους Τότο. Και με αφορμή αυτά που έγιναν εκεί στη Θέουτα, στα εισβόρειες ακτές της Αφρικής, αυτό το ισπανικό κομμάτι μέσα στο Μαρόκο, έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη και πολύ έντονη συζήτηση γύρω από το μεταναστευτικό και τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Σε αρθρογραφία του στο Πολίτικο, Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, σημείωσε και υπογράμμισε ότι η μετανάστευση δεν είναι πλέον απλώς ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. Το περιβάλλον ασφαλείας της Ευρώπης έχει αλλάξει ριζικά.

0: έκανε βέβαια μια διαπίστωση στην οποία, με την οποία δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να διαφωνήσει. Δηλαδή είπε πως τα πρόσφατα γεγονότα στα σύνορα της Ευρώπης, κυρίως στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, αποτελούν την τελευταία επενθύμηση ότι η μετανάστευση δεν είναι πλέον απλώς ένα ανθρωπιστικό ζήτημα ή μια διαχειριστική πρόκληση. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει γίνει εργαλείο γεωπολιτικού καταναγκασμού. Αυτό νομίζω είναι εμφανές πια σε όλους. Είναι δηλαδή μια κοινή διαπίστωση. Το μεγάλο θέμα όμως και το μεγάλο πρόβλημα είναι, αφού διαπιστώσεις αυτό, όχι μόνο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όλοι όσοι το διαπιστώνουμε, του είναι το επόμενο βήμα. Δηλαδή όντως είναι χώρες, ακόμη και αυτές που δεν φαίνεται να εμπλέκονται άμεσα, αλλά που χρησιμοποιούν κύματα μεταναστών, τις ίδιες τις ανθρώπινες ζωές αυτών των πονεμένων ανθρώπων, για να δημιουργήσουν, να φέρουν γεωπολιτικές αλλαγές ή να πιέσουν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Το θέμα όμως που μπαίνει είναι το μετά. Πώς χειρίζεσαι εσύ αυτό τον γεωπολιτικό καταναγκασμό και μέχρι πού μπορεί να φτάσει το λειτουργικό μέτρο που σε συμφέρει και το να αφήσεις τις βασικές αξίες που σε κάνουν Ευρώπη, για παράδειγμα, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να υποχωρήσουν μπροστά στην ανάγκη. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και σε αυτό υπάρχουν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις. Για να πούμε και ορισμένα πράγματα ακόμα. Α, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μην το ξεχάσω αυτό, 210-60-09-604 και 210-60-09-605 στο Viber Earth News, αφήνετε κενό radio και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Όταν μπείτε εκεί, εκτός από το να δείτε κάποιες καθημερινές αναρτήσεις που έχουν να κάνουν με τη θεματολογία της εκπομπής, χρησιμοποιείτε το Messenger για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Κατά τις 8 και 31 θα πάει να ξεκουραστεί ο ήλιος. Γιορτάζει η Νόνα σήμερα. Και μάλιστα η Νόνα ήταν η μητέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου, ενός εκ των τριών ιεραρχών. Χρόνια πολλά στην Νόνα έτσι κι αλλιώς. Και όπως έστειλε πολύ νωρίς στη σελίδα μας στο Facebook μήνυμα η Ευγενία από τα Γιάννηνα, μαθαίνουμε ότι σήμερα είναι η επέτειος θανάτου του Van Gogh. Και μου στείλαν πολύ ωραίο πίνακα του Van Gogh, με ένα άκαυτο χωράφι με σπαρτά, λουλούδια, θάμνους και δέντρα και τα απαραίτητα σύννεφα φυσικά, όπως μου έγραψε, για να θυμόμαστε πως είναι. Μη μου πεις πως η τέχνη δεν χρειάζεται. Όχι, χρειάζεται, αγαπητή Ευγενία, είναι ζωτική σημασίας πια για μας. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1895 ο Φρίντριχ Έγγελς, το alter ego του Κάρλ Μάρξ, συνεργάτης, και στην ουσία αυτός χρηματοδοτούσε όλα αυτά, γιατί ήταν από οικογένεια που είχε χρήματα, είχε και ο ίδιος, είχε διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες, έγραψαν μαζί το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Όμως, αν πέσει στα χέρια σας η καταγωγή της οικογένειας, είναι έργο του Έγγελς αποκλειστικά, νομίζω θα το βρείτε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια εξαιρετική δουλειά, εντάξει, θέλει λίγο προσπάθεια στο διάβασμα, δεν είναι αυτό που παίρνω στην παραλία να χαλαρώσω, είναι όμως πολύ ενδιαφέρον έργο. Α, και κάτι βλέπω εδώ. Μάλιστα, τέτοια μέρα ήταν σήμερα. Α, γεννήθηκε λοιπόν. Ποιος γεννήθηκε?
1: Α, είχε ο γαϊδάρος σαμάρι και πατούσε στο φεγγάρι με ένα πόδι ο αστροναύτης μαύρο κι ασύ.
0: Αυτός ο αστροναύτης.
1: Κι όπως έπεφτε ησυχία ξαφνικά στην επαρχία, ένα αστέρι έπεσε στη γη.
0: Τότε έπεσε ένα αστέρι στη γη, τώρα έπεσε ένα κομμάτι πυράβλου στη σελήνη, θα τα πούμε σε λίγο. Σαν σήμερα το 1930 γεννήθηκε ο περίφημος Νίλ Άρμστρονγκ, ο Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη σελήνη. Για αυτή την μπότα που φορούσε ακούσατε πριν στον υπέροχο στίχο της Νικολακοπούλου.
1: Που φύγε για την Αθήνα, όμως
0: Πάντως τα αστέρια που πέφτουν είναι ωραία, γιατί κάνεις λέει μια ευχή και όλα τα σχετικά. Τώρα ένας πύραυλος της SpaceX έπεσε και συνετρίβει πάνω στη σελήνη. Βέβαια είναι το πάνω-πάνω κομμάτι του. Βέβαια, επίσης βέβαια, μην φανταστείτε κάτι μικρό, σαν πενταόρευ πολυκατοικία είναι αυτό. Γιατί λέει έχουν ξετρελαθεί οι επιστήμονες με αυτό. Η σελήνη δεν θα χάρηκε. Χαρακτηρίζουν λέει δώρο τη συντριβή του πυράβλου της SpaceX, διότι παρατηρούν φαινόμενα για το έδαφος, για την επιφάνεια και άλλα που αυτοί τα ξέρουν, γιατί εγώ το ξέρετε καλά, δεν είμαι επιστήμον. Είναι λέει ένα δώρο που θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε και τα σκάφη που θα προσελινωθούν και όλα τα σχετικά. Έχουν μαζευτεί πάντως, αυτό είχε μπει σε τροχιά, αλλά κάτι λέει η ηλιακή ενέργεια, κάτι άλλο που γινόταν αυτά, λίγο λίγο έφυγε από την τροχιά και πήγε και έπεσε. Δεν θέλω να σας πω πόσοι τόνοι διαστημικά σκουπίδια γυρίσουν γύρω από τη γη, γιατί δεν είναι τώρα απογευματιάτικα να αγχωνόμαστε.

θέλω όμως να σας πω πριν προχωρήσουμε και πριν πάμε και σε λίγο στο Μιστρά, όχι για τους 100.000 ωραίους λόγους που μπορεί να πάει ένας άνθρωπος στο Μιστρά, αλλά για ένα από αυτά που ξέρετε, τα βλέπαμε στις αστυνομικές σειρές και λέγαν πω τι είναι αυτά τα πράγματα, γίνονται τέτοια πράγματα κτλ. Τώρα αυτό που συνέβη ούτε αστυνομική σειρά είναι, ούτε αμερικάνικη, είναι ελληνικό και είναι πραγματικότητα, θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Θέλω να σας πω πριν προχωρήσουμε για ένα μεγάλο δράμα που περνάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή, παιδιά. Ένα από αυτά λοιπόν είναι ότι τους τελειώνουν οι πύραυλοι. Τελειώνουν, δεν έχουμε. Δηλαδή ρίχνουμε στο Ιράν, ρίχνουμε, είναι 5 μήνες τώρα ο πόλεμος. Και σύμφωνα με το Reuters, γιατί εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να πάω να το ψάξω, να μπω στις αποθήκες, αλλά με δημοσιεύματα του Reuters που δεν έχουν γίνει έντονες διαψεύσεις, δηλαδή οι απαντήσεις ήταν όχι μην ανησυχείτε, τα αποθέματά μας για τώρα και στο μέλλον δεν κινδυνεύουν, δεν είπαν ότι τα στοιχεία που δίνεται. Σύμφωνα λοιπόν με πρόσφατες αποκαλύψεις του Reuters προημερών, ο Αμερικανικός στρατός έχει καταναλώσει σχεδόν το σύνολο των κατευθυνόμενων πυράβλων ακριβίας μεγάλου βεληνικούς. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλει να εντείνει τις επιθέσεις ο κύριος Τραμπ, θα πρέπει να στείλει αεροπλάνα, θα πρέπει να στείλει προσωπικό. Γιατί είναι άλλο πολλά χιλιόμετρα μακριά να πυροδοτήσει ένα πύραυλο. Αυτός, βέβαια είναι και φτηνή. 1 εκατομμυριάκι το κομμάτι κάνουν οι πιο φτηνοί. Οι πιο εξελιγμένοι νομίζω είναι και λίγο ακριβότεροι. Φαντάζεστε δηλαδή πόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια του αμερικανικού λαού αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας πέφτουν εκεί. Πάντως οι υπεύθυνοι των Ηνωμένων Πολιτειών μας καθησύχασαν και εννοώ την παγκόσμια κοινότητα ότι οι βιομηχανίες οπλικών συστημάτων εργάζονται πυρετοδός, θα μπορέσουν να φτιάξουν καινούριους πυράβλους για να τους ρίξουμε, μετά άμα δεν έχουμε να τους ρίξουμε θα δούμε τι θα κάνουμε, και οι επενδύσεις στη βιομηχανία των όπλων είναι λέει συνεχής και πέφτει χρήμα, μετά το χρήμα γίνεται πύραυλος και ο πύραυλος πέφτει, σκοτώνει ανθρώπους, χτυπάει κράτη, δημιουργεί γεωπολιτικά δεδομένα, κοιτάει ο Νικολόπουλος τι τιμή έχει το βενζινάδικο να πάει να βάλει βενζίνη κτλ. Και μετά αυτά τα χρήματα από τα υπερκέρδη ας πούμε των δηληστηρίων, έχει τεθεί ένα μεγάλο τέτοιο θέμα, γιατί άκουγα για αποκλιμάκωση των τιμών και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, ανακυκλώνονται και ξαναεπενδύουμε στη βιομηχανία όπλων και όλη μια χαρά περνάμε. Πύραυλοι ATAK MS and PRSM, συστήματα Patriot έχουμε και εμείς, συστήματα THAAD και η πύραυλη Cruise Tomahawk έχει καταναλωθεί τουλάχιστον το 1/3, για να δίνουμε και στοιχεία. Το Reuters όλα αυτά.

0: ήταν μια 5η Αυγούστου του 1978, όταν στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκαν οι Rolling Stones με αυτό το τραγούδι «Miss You», «Μου λείπεις». Ακούγεται σαν άσχημο αστείο η τραγική ειρωνία σε σχέση με το θέμα που θα συζητήσουμε, γιατί εκεί στο Μιστρά διαβάζω εδώ και τους τίτλους «Αδιανόητο», «Το ένα», «Το άλλο». Φαίνεται ότι δεν υπάρχει πια αδιανόητο. Σας έλεγα νωρίτερα ότι αυτό που κάποτε μας εντυπωσίαζε, μας έκανε να ανατριχιάσουμε σε μια αμερικανική κυρίως, καμιά φορά και εγγλέζικη αστυνομική σειρά, τώρα είναι ένα κομμάτι του ρεπορτάζ από την ελληνική πραγματικότητα. Εκεί λοιπόν στο Μιστρά, μετά από καταγγελίες, θα δούμε και πώς έγινε όλο αυτό, αποκαλύφθη ότι ένας 55χρονος είχε βάλει σε βαθιά κατάψυξη τον πατέρα του. Τώρα ο ίδιος λέει 2,5 χρόνια, οι άνθρωποι εκεί γύρω λένε ότι έχουν να τον δουν 4-5 χρόνια τον άνθρωπο που βρέθηκε στο καταψύκτη, προκειμένου λέει να εισπράττει την σύνταξή του. Δεν θα πω ούτε για την Ήβρη ούτε οτιδήποτε. Θα καλωσορίσω τον κύριο Αγγελή Κουτσομιχάλη, που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας. Κύριε Κουτσομιχάλη, κύριε πρόεδρε, γεια σας, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλό απόγευμα, την καλησπέρα μου σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι πια και οι Έλληνες αστυνομικοί τα έχουν δει όλα, και το δει εννοώ να έχουν άμεση επαφή, όχι να τα έχουν δει κάπου.
1: Όντως, αυτό είναι αλήθεια. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα περιστατικά, συμβάντα που θα πρέπει να έχουμε υπομονή, να επιδεικνύουμε επαγγελματισμό, ηρεμία και αντοχές.
0: Ναι, δεν ξέρω μετά από τέτοια ή άλλα χειρότερα που έχουν να κάνουν με φωνικά και αυτά, πόσο εύκολη είναι η ψυχική αποκατάσταση των ανθρώπων, να το κουβεντιάσουμε κάποια άλλη στιγμή. Αυτή τώρα η ιστορία πώς προέκυψε, κύριε Κουτσομιχάλη?
1: Είναι ένα περιστατικό το οποίο, ένα γεγονός δυσάρεστο. Η υπηρεσία μας αξιοποίησε πληροφορίες οι οποίες περιήλθαν και φτάσαμε σε αυτά τα αποτελέσματα.
0: Έγιναν καταγγελίες, ήταν φήμες που ερεύνησε η αστυνομία, ή ήταν άνθρωποι που πήραν μια πρωτοβουλία και ήρθαν σε επαφή με τις αρχές για να ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε και εμείς γενικά?
1: Υπήρχαν φήμες, όμως κάποια πληροφορία από κάποιες που η υπηρεσία μας λάμβανε, τις αξιοποίησε και έφτασε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ακόμα δεν έχει τελειώσει το προανακριτικό στάδιο, να μπορούμε να πούμε με σιγουριά τι ήταν αυτό το οποίο ξεκίνησε.
0: Ερευνάτε και η εγκληματική ενέργεια δηλαδή?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια. Mm-hmm. Σίγουρα η έμπειρη αξιωματική του τμήματος εξηχλιάσεων εγκλημάτων Σπάρτης που έχουν αναλάβει την υπόθεση συλλέγουν προανακριτικό υλικό, αξιοποιούν, θα ληφθούν φαντάζομαι και άλλες καταθέσεις ώστε να φτάσουμε να ολοκληρωθεί η δικογραφία, να συνταχθεί όλος ο φάκελος και φυσικά φως στην υπόθεση θα δώσει και εξετάσεις, αποτελέσματα των εξετάσεων.
0: Ιατροδικαστικές. Αυτές σε ποιο βάθμο είναι εφικτές? Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ήταν τουλάχιστον 2,5 χρόνια στην κατάψυξη, όπως ισχυρίζεται ο γιος του. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι εκεί που λένε, δεν ξέρω, θα το έχετε ακούσει κι εσείς, ότι 4-5 χρόνια δεν τον είχαν δει τον άνθρωπο αυτό πουθενά.
1: Υπάρχουν σενάρια, κάτοικοι της περιοχής, πρόκειται για ένα μικρό χωριό 4-5 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Λακωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν φήμες ότι όντως δεν είχαν δει τον πατέρα του 55χρονου εδώ και 4-5 χρόνια. Από ό,τι αρχικά ισχυρίστηκε ο ίδιος, αναφέρεται ότι ο θάνατός του προήλθε 2-2,5 χρόνια.
0: Ναι, ο ίδιος λέει ότι ήταν από φυσικά αίτια, από όσο ξέρω.
1: Ναι, ισχυρίζεται αυτό. Ήταν υπερήλικας με κάποια προβλήματα υγείας. Πλην όμως, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε σωστά συμπεράσματα, θα περιμένουμε το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής έκθεσης.
0: Βέβαια. Εκεί οι άνθρωποι του χωριού μιλάνε. Δεν θέλω να πούμε στοιχεία της προανάκρισης, γιατί δεν μπορείτε κι εσείς. Αλλά ανταποκρίνονται. Ξέρετε, πολλές φορές οι αρχές ζητάνε κάποιες πληροφορίες και υπάρχει μια δυσκολία. Εκεί πώς είναι τα πράγματα?
1: Μιλάμε για ένα χωριό μόνιμο πληθυσμό 500-600 κατοίκους. Mm-hmm. Σημαίνει ότι είναι, ο ένας γνωρίζεται με τον άλλον, συγγενείς μεταξύ τους κτλ. Είναι δύσκολο να μπορέσουν, όπως λέμε, και να ανοίξουν τα στόματα. Προσπαθεί η υπηρεσία μας όμως να αξιοποιήσει ό,τι μπορέσει και να φτάσουμε σε ένα σωστό αποτέλεσμα.
0: Καλούνται μάρτυρες από το χωριό? Είναι σε αυτή τη διαδικασία τώρα οι αρχές?
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Σίγουρα η αστυνομία και η υπηρεσία μας αυτό επιδιώκει, να συλλέξει το κατάλληλο πραγματικό υλικό, να το αξιοποιήσει και να φτάσουμε σε ένα σωστό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε τελικά, και με το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής έκθεσης, να δούμε τελικά αν επρόκειτο θάνατος από φυσικά αίτια ή οτιδήποτε άλλο.
0: Και αν είναι μόνο η κατάχρηση του να εισπράττει σύνταξη, βέβαια ύβρις απέναντι στο νεκρό που είναι και ο πατέρας του, ή είναι και κάτι χειρότερο. Αυτό θέλει μια διαδικασία, φαντάζομαι.
1: Χρειάζεται χρόνος, θα δούμε τελικά αν είναι τα οικονομικά κίνητρα ή αν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το συναισθηματικό κομμάτι ή οτιδήποτε άλλο. Ο καθένας μπορεί να υποθέσει το οτιδήποτε. Περιμένουμε να δούμε. Οδηγήθηκε σήμερα στις εισαγγελικές αρχές Σπάρτης.
0: Ναι.
1: Θα απολογηθεί τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ζητήθηκε προθεσμία.
0: Οπότε θα περιμένουμε να δούμε και τη δική του εκδοχή της ιστορίας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουτσομιχάλη, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Επίσης. Ο κύριος Αγγελής Κουτσομιχάλης, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας. Εδώ στα, επειδή λέγαμε για αστέρια πριν, για σελήνες, για πράγματα, ακούμε το Astronomy Domini, αν το πεις αγγλικά, Domine, αν το πεις λατινικά. Ό,τι και να είναι, πάντως οι Pink Floyd, σαν σήμερα το 1967, κυκλοφόρησαν στη Μεγάλη Βρετανία το πρώτο στούντιο άλμπουμ τους και είχε ηχογραφηθεί στα Abbey Road. Τότε ήταν αρχηγός έτσι και έδινε την κατεύθυνση ο Sid Barrett. Τώρα όμως την κατεύθυνση και την επικαιρότητα θα μας δώσει ο Γιώργος Τσούκαλος με τίτλους ειδήσεων και εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: αποφασίστηκε στη διπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12 μήνη αναστολή πληστηριασμών. 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από Ισραηλινό πλήγμα σε μια αίθουσα προσευχή στη κοινότητα Τεμπνίν του Νοτιού Λιβάνου. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu pupá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no pumar. O tico-tico, tico-tico tá outra vez aqui.
1: Εμείς το ξέρουμε και σαν και τικουτί-κουτί και έλα στο σπίτι και μη γίνεσαι κουτί και σε διαφήμιση έχει παίξει αυτό. Είναι το Τίκο Τίκο και το τραγουδάει η Κάρμεν Μιράντα που έφυγε μια τέτοια μέρα το 1955, ήταν μόλις 46 ετών. Πορτογαλικής καταγωγής, αν δεν κάνω λάθος, είχε κάνει τεράστιο σουξέ στην Αμερική. Την είχε φωνάξει και ο πρόεδρος να τραγουδήσει στο Λευκό Οίκο. Ήταν η πιο ακριβοπληρωμένη καλλιτέχνηδα τον καιρό που μεσουρανούσε. Κάποια στιγμή αυτό το στυλ με τα φανταχτερά καπέλα, τα αυτά, το εξωτικό ας πούμε, έπαψε να πουλάει πολύ και η ίδια έκανε μια στροφή. Έπεσε η δημοφιλία της και αυτά, έπαθε κατάθλιψη, έπινε, κάπνιζε, έπαιρνε χάπια και όλα τα σχετικά. 46 ετών έφυγε από καρδιακή ανακοπή μια τέτοια μέρα. Νίκος από Καστοριά. Δεν τους έχουν, λέει, δώσει σύνταξη στα 67, αλλά τους ζητάνε να πληρώνουν για αυτά που δεν έχουν. Ποιοι, πού, πώς, γιατί, Μαριάντζελα, μια εξήγηση να μπορώ να καταλάβω και εγώ τι θέλει να πει ο Νίκος. Καλά, σε επόμενο τηλεφώνημα. Η Βάσο, τα χαιρετίσματα και την αγάπη της από την Ιγουμενίτσα. Πάμε στο φατσοβιβλίο, η Ευγενία. Πύραυλος έπεσε στη σελήνη. Ούψ, είναι εύκολο ένας βλάκας να μας πάρει στο λαιμό του, είναι ρητορικό το ερώτημα. Πανεύκολο, απαντά η ίδια. Η βλακή εξάλλου δεν έχει όρια, όπως είπε ο Αϊνστάιν. Αυτό μπορεί και να μην το έχει πει ο Αϊνστάιν, αλλά είναι μια ρίση που έχει περιεχόμενο. Κάτι έστειλε από το Facebook ο Ιωάννης, αλλά βλέπω έχει στείλει και στο Viber, οπότε θα το δούμε εκεί. Ο Κώστας, να στείλουμε πυράβλους, λέει, στην Αμερική. Α, για να έχουν να ρίχνουν. Έχουμε στείλει, λέει, τόσο στην Ουκρανία και τα λοιπά, να μην βοηθήσουμε και τους Αμερικανούς. Δεν ξέρω, Κώστα μου. Αυτή είναι δική σου ιδέα, εγώ τη διάβασα. Η Μάρθα, καλό απόγευμα από όμορφο Πλαταμόνα. Πολύ όμορφο και η φωτογραφία σου, πολύ ωραία, Μάρθα. Ο Νίκος, δεν πρέπει να το διαβάσω το μήνυμά του, αλλά θα το διαβάσω. Δεν κρατιέμαι. Καλό απόγευμα, κύριε Παπασταματίου. Καλό απόγευμα, Ανδρέα. Το επίπεδο της εκπομπής σου

0: μας δροσίζει στον καύσωνα της ρηχότητας. Δηλαδή ούτε εγώ δεν θα τολμούσα να βάλω διαφημιστικό για την εκπομπή μου τέτοιο, αλλά είναι τόσο όμορφο φτιαγμένο σαν έκφραση που δεν άντεξα. Το διάβασα στον αέρα, να μην το ευχαριστηθώ μόνο εγώ. 1966 μας λέει ο Γιάννης, το 7ο studio album των The Beatles με τίτλο Revolver, πολύ σωστό, θα το δούμε αυτό. Pink Floyd, το είπα, το πρόλαβα αυτό, αν και σε έχει στείλει πιο νωρίς το μήνυμα, αλλά εγώ το είπα πριν. Και την πρώτη θέση του πίνακα του Billboard Hot 100, η Rolling Stone με το Miss You, πολύ ωραίος, το καλύψαμε και αυτό. Οπότε μας λείπουν οι Beatles, θα δούμε τι θα κάνουμε. Μπορεί, λέει, να στείλω μήνυμα για την εκπομπή στον αέρα. Ο Νίκος, δεν καταλαβαίνω, Νίκο μου, τι εννοείς. 92,2. Ούτε αυτό το καταλαβαίνω. Μπορείς να στείλεις μήνυμα για την εκπομπή εδώ, στο Viber, που το να στείλεις στον αέρα εννοείς να βγεις στον αέρα, γιατί δεν βγάζουμε ακροατές, ακροάτριες στον αέρα σε αυτή τη ζώνη. Καλησπέρα, Ανδρέα, ο Σπύρος. Θα πάνε πάλι με μαύρες σακούλες να εξαγοράσουν ψήφους στα καμένα. Μάλιστα, όπως έκαναν τότε στην καμένη Ηλία. Ο Μιχάλης, καλό απόγευμα, Ανδρέα, καλή εκπομπή. Ωραία. Τέλος, λέει, πυράβλων, τέλος πολέμου. Καλά, ναι. Ωραία, ας τελειώσει και ας τελειώσει για ό,τι να είναι. Ο Παναγιώτης. Ναι, στους αρμοδίους. Μάλιστα, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε για την υπόδειξη αρχισυνταξίας. Έχουμε κάνει αυτά που λες και τα ρεπορτάζ. Θέλαμε μία λίγο πιο δίπλα συζήτηση για το θέμα. Σε ευχαριστούμε πάντως γιατί βελτιώνεις και τις δημοσιογραφικές μας ικανότητες. Είμαστε και φρέσκοι στη δουλειά και τώρα τα μαθαίνουμε εμείς αυτά. Ανδρέα, ποια είναι η γυναικεία φωνή που συνδιαλέγεσαι στους τίτλους? Αξίζει και αυτή μια παρουσίαση στους τίτλους? Μήπως εννοείς το σήμα? Γιατί στους τίτλους διαβάζουν οι συνάδελφοι, εγώ δεν συνδιαλέγομαι, δεν μου επιτρέπεται, γιατί κάνουν τη δουλειά τους. Αν εννοείς τους τίτλους, πες μου για να σου πω. Καλά κάνεις, Ανδρέα μου, και διαβάζεις κάποια κολακευτικά μηνύματα, λέει ο Πέτρος, και εμείς θέλουμε να ξέρουμε ποιοι αγαπούν την εκπομπή. Εντάξει, δεν είναι τώρα όμως να λιβάνισμα, αλλά ήταν τόσο όμορφο φτιαγμένο αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και σένα για τα καλά σου λόγια, σοβαρότατη, σωστή και με αρκετό χιούμορ. Το κρατάω αυτό, Πέτρο, και ευχαριστώ πολύ.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Και γκολ να μπαίνουν, γιατί όταν δεν μπαίνουν και παίζεις την έδρα σου, υπάρχει ένα προβληματάκι. Να δούμε μήπως μπουν σήμερα και μπουν από τη μεριά που θέλουμε. Να έρχονται και οι παίχτες που μπορούν να βάλουν τα γκολ, π.χ. Λιβάη. Όλα αυτά και ποιος ξέρει τι άλλα έχει στο μυαλό του αυτό το παιδί. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι μαζί μας. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Τώρα προέχουν νομίζω τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Ο Ολυμπιακός δεν πήγε καλά.
0: Και το είπε και ο Μεντιλίμπαρ, δεν το λέμε εμείς. Δεν ήμασταν, λέει, καλοί, ήταν καλύτεροι. Α, με πήρε ένας ακροατής, έστειλε μήνυμα. Όλοι, ναι, και ναι. Εγώ να είμαι γεν, τη λέμε την ομάδα. Η Ολλανδική όμως, λέει, προφορά είναι Νιουμενχάιν. Είναι κάπως βαθύ το χ. Δεν μπορώ να το πετύχω.
2: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Όχι. Αλλά κάποια πράγματα όμως το καταλαβαίνουμε εμείς και ελληνιστοί.
0: Ναι, μωρέ, και έτσι κι αλλιώς. Αγγλικά είναι Νιουμενχάιν. Το Νιουμενχάιν επειδή γράφεται με τζιμ. Και εγώ είδες, πήγα να πω σωστά Ολλανδικά το χ και κόντεψα να πνιγώ.
2: Αν θα βγει στο τηλέφωνο Βαζέχα.
0: Mm-hmm. Α, Γουαρζίχα, ναι, εντάξει, άστο, ναι, δεν θα καταλάβουμε. Ναι. Όχι, δεν το είπα για παρατήρηση, ναι, ναι, για να δείξω στον ακροατή ότι τα προσέχουμε όλα. Έκατσα και βρήκα εγώ την προφορά, το είπα τρεις φορές στα Ολλανδικά και μετά πήρα καραμέλα για το λαιμό για να κάνω την εκπομπή, αυτό ήθελα να πω. Δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός, ακόμη δεν έχει βρει τον τρόπο του για να παίξει όπως πρέπει.
2: Μηδέν όμως. Είναι πρώτο παιχνίδι, ναι, αλλά είναι πρώτο παιχνίδι όμως, δεν υπάρχει επιστροφή, είναι άλλο ένα, είναι δύο τα παιχνίδια.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι πρωτάθλημα που σε παίρνει να κάνεις μια γκέλα, πεις έχω μπροστά μου 20 αγώνες. Εδώ είναι δύο τα παιχνίδια, οπότε θα πρέπει να ήταν προετοιμασμένος καλύτερα.
0: Μάλιστα.
2: Όχι να είναι εξαιρετικός.
0: Όχι, και άμα το λέει ο προπονητής του, πάει να πει ότι... Δεν πήγε βέβαια, καλά. Βέβαια. Δεν μου λες, ο Λιβάη Γκαρσία είναι πια Παναθηναϊκός, έτσι, για να το έκλεισε
2: από
0: αυτό.
2: Από χτες το βράδυ τα ξημερώματα, έτσι. Μάλιστα. Μετά τις 12, μία παρά, εκεί ανακοινώθηκε.
0: Μάλιστα.
2: Και ωραία παρουσίαση στο Instagram του Παναθηναϊκού με πράσινο Spider-Man.
0: Α, ο οποίος Spider-Man, ξέρεις, ναι, ναι, ναι, έχει κερδίσει τον Οδυσσέα στο σινεμά, ναι. Ο Spider-Man. Σου λέει ο άλλος, έλα μωρέ, ποιος όμοιρος, μα εδώ ένα Spider-Man.
2: Και τα δύο είναι ωραίες, και τα δύο είναι ωραίες.
0: Καλά, είναι ασύγκριτα μεγέθη, αλλά δεν πειράζει. Αλλά και νομίζω ότι και ο Βιτάλης, όχι ο Αλφόνσος, ο άλλος που πήραμε από την Ουγγαρία, ανακοινώθηκε στην ΑΕΚ.
2: Νομίζω επίσημα όχι ακόμα.
0: Είναι όπου να είναι, γιατί είπαν απόγευμα και ζω με αυτή την αγωνία, ξέρεις.
2: Δεν έχει, όχι, όχι. Δεν έχει, επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι ακόμα.
0: Και τι θα δούμε απόψε.
2: 9:30 στο ΆΚΑ.
0: Μάλιστα.
2: Το Παναθηναϊκός κόντρα στη ΤΣΕΚΑ. Είναι το πρώτο παιχνίδι για αυτή φάση, για τη φάση.
0: Η καλή ΤΣΕΚΑ είναι αυτή, γιατί βλέπω ένα 1984, δεν ξέρω τι είναι αυτά τα.
2: Είναι. Εντάξει, για να παίζει στην Ευρώπη δεν παίζει τυχαία.
0: Σωστό.
2: Αλλά όπως και να έχει όμως, είναι ξεκάθαρο ότι είναι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει μια. Όταν λέω καλή νίκη, όχι 1-0, 1-2 και 3-0. Εγώ αυτό.
0: Ναι, λες. Μακάρι.
2: Είναι
0: μακάρι,
2: μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Έτσι πρέπει να είναι. Το τι θα γίνει δεν ξέρω. Έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό νομίζω πρέπει να λέμε. Όταν θέλουμε να λέμε ότι οι ομάδες μας είναι καλές, αυτές τις ομάδες πρέπει να τις κερδίζεις εύκολα.
0: Μάλιστα. Το κρατώ.
2: Αυτό
0: το υπογραμμίζω. Και στην έχω στημένη
2: αύριο.
0: Α, μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
2: Χαιρετώ.
0: Γεια. Αχ, κοίτα όλους αυτούς.

Είναι το 7ο άλμπουμ των Σκαθαριών. Μέσα σε 4 χρόνια έγραψαν 7 άλμπουμ. Κυκλοφόρησε τέτοια μέρα του. Γιατί μου την πήρε στην Νέα Λάνο, Ρίγκμπι? Α, πάρα πολύ ωραία. Μήπως βρούμε κάτι πιο αναλυτικό. Λοιπόν, το Revolver, το 7ο άλμπουμ των Beatles, μέσα σε 4 χρόνια, κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1966, αμέσως ανέβηκε στο νούμερο 1. Ήταν πραγματικά ένα εξαιρετικό άλμπουμ και μάλιστα είχε και πολλά στοιχεία, πώς να το πω τώρα. Α, αν μας έχει κάνει το μηχάνημα, μας έχει κάνει το μηχάνημα προβληματάκια, Βασίλη, με το συγκεκριμένο, με το Eleanor Rigby. Ναι, ωραία. Μπορούμε, είχε και άλλα από, να, και το Good Day Sunshine, στο ίδιο άλμπουμ ήτανε. Έτσι, να δώσουμε μια ευχάριστη νότα. Ήταν ένα σε εισαγωγικά πειραματικό άλμπουμ για τα Σκαθάρια. Έβαλαν καινούργιες τεχνικές ηχογράφησης. Έβαλαν τόσο καινούργια κόλπα που όταν έκαναν μετά περιοδία τον πρώτο καιρό δεν μπορούσαν να το παίξουν το άλμπουμ αυτό, γιατί τα μηχανήματα για να μπορέσουν να το παίξουν έτσι όπως ήταν στο δίσκο δεν μπορούσαν να μεταφερθούν σε ζωντανό.

0: πάμε τώρα και σε μια διάσταση που ίσως δεν είναι και, πώς να το πω, σε πρώτο πλάνο σε σχέση με τις φωτιές, με τις πυρκαγιές, αλλά είναι πολύ ουσιαστική και λειτουργεί και αυτή σε βάθος χρόνου, όπως βέβαια και η αποκατάσταση και του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και των καταστροφών που έχει γίνει. Δηλαδή είναι αυτό το ότι η καταστροφή γίνεται σε λίγες ώρες, σε λίγες μέρες, η αποκατάσταση μπορεί να θέλει χρόνια και δεκαετίες, και κάτι τέτοιο λένε αυτοί που ξέρουν, γιατί εγώ δεν έχω αυτή την ειδικότητα, και για την αποκατάσταση του εσωτερικού τραύματος. Πόσο μπορεί να επηρεάσει την υγεία, γενικότερα την ψυχική υγεία των ανθρώπων, όλη αυτή η καταστροφή με τις πυρκαγιές, αλλά και πόσο επηρεάζει τους πιο άμεσα πληγέντες και πληγήσεις, γιατί δεν είναι το ίδιο που μπορεί να πάθω εγώ που το βλέπω ή που το μεταδίδω λόγω δουλειάς και μου αφήνει μια πίκρα, μια θλίψη, και κάποιος ή κάποια που χάνει το φυσικό περιβάλλον που είχε συνηθίσει ή χάνει και την περιουσία ακόμα. Αυτό μπορεί να έχει ακόμα και σωματικές επιπτώσεις. Ούτε γι' αυτό μπορώ να ξέρω. Ο κύριος Χρήστος Λιάπης είναι επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής στο ΕΚΠΑ, είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, κύριε καθηγητά, κύριε Λιάπη.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Παπασταματίου. Καλό απόγευμα και στις ακροάτριες και στους ακροατές. Εν μέσω, για άλλη μια φορά, δυσάρεστων ειδήσεων που έχουν να κάνουν με τις φυσικές καταστροφές από πυρκαγιές και τους φετινούς καλοκαιρινούς μήνες.
0: Έχουν συνδεθεί δυστυχώς πια με την έννοια του καλοκαιριού. Δηλαδή αυτό που μεγαλώνοντας εμείς, όχι ότι είχε και κάποτε φωτιές, δεν ήταν όμως τέτοια η ένταση, ίσως η μετάδοση. Όταν ακούγαμε πιτσιρικάδες τη λέξη καλοκαίρι, σκεφτόμασταν την αγαπημένη μας παραλία, κάναμε μεσημεριανό υπνάκο με ανεμιστήρα, τότε δεν είχαμε και air condition και τα λοιπά.
1: Ακριβώς, και μετράγαμε παγωτά και μπάνια.
0: Ναι, πόσα εσύ και μετράει...
1: Και μετράς διπλό το πρωί απόγευμα.
0: Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή αυτό ήταν μόνο αυτό που είπατε, πρέπει να το υπογραμμίσουμε, να βάλουμε ένα τραγούδι και να φύγουμε και οι δύο. Η μεγάλη κόντρα, ναι, αλλά σε αυτά που λες εσύ μετράς και τα απογευματινά ως διπλά. Ναι, γιατί εγώ έλειπα 3 ώρες από την παραλία και ξαναπήγα. Δεν βγήκα και μπήκα και γινόταν φοβερή κόντρα.
1: Ακριβώς, αλλά δυστυχώς ήρθε η κλιματική αλλαγή, η οποία είναι το επιστέγασμα δραματικών βιοκοινωνικών αλλαγών. Στην προέκτασή της έρχονται οι μεγαπυρκαγιές και φτάσαμε πραγματικά να αλλάζει η ατζέντα των καλοκαιρινών μηνών και των θερινών διακοπών,
0: και
1: να κυριαρχείται, ακριβώς, και να κυριαρχείται από αυτές τις τραγικές πραγματικά εικόνες και από τις απώλειες συνανθρώπων μας, που είναι το τραγικό επιστέγασμα αυτών των φαινομένων.
0: Σωστά. Όλο αυτό αφήνει ένα αποτύπωμα και στο γενικό πληθυσμό, αλλά ιδιαίτερα υπάρχουν κάποιες ομάδες που θα έπρεπε ακόμη και αν δεν το εκδηλώνουν να τις στηρίξουμε.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Δυστυχώς φαίνεται ότι μετά από μια φυσική καταστροφή, από οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, γιατί είναι και οι σεισμοί, είναι οι πλημμύρες που πολλές φορές έρχονται μετά από την καταστροφή του δάσους εξαιτίας μεγαπυρκαγιών, αλλά ας εστιάσουμε σε αυτό που μόνο πολύ και ορθώνουν πολύ την ατζέντα του καλοκαιριού, τις φυσικές καταστροφές από πυρκαγιές. Έχει φανεί λοιπόν ότι 4 στους 10 μετά από μια τέτοιου μεγέθους φυσική καταστροφή είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν κάποια ψυχική διαταραχή μέσα στον πρώτο χρόνο, ειδικά όταν προϋπάρχουν ή συνυπάρχουν κάποιες ευαλωτότητες. Mm-hmm. Οι κύριες ψυχικές διαταραχές που θα εμφανιστούν καταρχάς είναι η οξία αντίδραση στο στρες.
0: Μια διευκρίνηση πριν συνεχίσετε. 4 στους 10, ποιοι είναι αυτοί οι 10?
1: Μάλιστα.
0: Μιλάμε για όσους και όσες έχουν άμεση επαφή με το καταστροφικό. Συγγνώμη.
1: Είτε έχει κινδυνεύσει η ζωή τους. Όχι, πολύ σωστά.
0: Ήθελα να το διευκρινίσουμε ότι δεν αφορά το γενικό πληθυσμό.
1: Όχι, έχει κινδυνεύσει η ζωή τους. είτε έχουν δει να χάνονται οι περιουσίες τους, είτε τα κατοικίδια τους, είτε και μόνον και μόνον η έκθεση.
0: Είτε επιστρέφουν στο χωριό, στο Πόρτο Γερμενό και βλέπουν το δικό του σπίτι να στέκεται, αλλά το διπλανό που είναι του φίλου, του γείτονα και αυτά είναι διαλυμένο. Δηλαδή δεν φαντάζομαι
1: ακριβώς,
0: και αυτούς να μην τους
1: περπατάνε
0: στο δρόμο που ξέραν με τα δέντρα και βλέπουν μια μαυρίλα, ας πούμε.
1: Έτσι είναι και νομίζω το βιώσαμε και όλοι όταν διερχόμενοι περνάγαμε τα χρόνια που ακολούθησαν τις φωνικές πυρκαγιές του 18, όταν περνάγαμε από τη Μαραθώνος, από το ύψος εκεί στο Μάτι και στο Κόκκινο Λιμάνι.
0: Μαυρίζεις και μέσα σου, δεν...
1: Ακριβώς έτσι είναι. Επίσης υπάρχει ο καπνός και τα αποκαΐδια τα οποία παραμένουν για μεγάλο διάστημα και μετά τη φωτιά. Η έκθεση και μόνο στον καπνό τις μέρες ή τις ώρες που η πυρκαγιά είναι στο αποκορύφωμά της, επίσης έχει μετρηθεί ότι έχει δυσμενέστατο αντίκτυπο στον πληθυσμό, στον ψυχισμό του πληθυσμού που εκτίθεται σε αυτό το φαινόμενο. Επίσης έχει βρεθεί ότι και άλλες πτυχές της νοητικής και της ψυχικής υγείας, στις οποίες δεν πάει το μυαλό μας, επηρεάζονται δυσμενώς. Δηλαδή έχει πει ότι εξαιτίας των μικροσωματείων που διασπείρονται στον αέρα σε περιοχές όπου έχουν ξεσπάσει μεταξύ, παρατηρείται αργότερα αύξηση στα ποσοστά ανιών με πολύ μεγάλο βαθμό. Και μάλιστα ότι τα μικροσωμάτια τα οποία προέρχονται από τις πυρκαγιές, έχει βρεθεί ότι έχουν πολύ πιο δυσμενέστερη επίπτωση στην πρόγνωση και εμφάνισης νόσου του Αλτσχάιμερ στον πληθυσμό που έχει εκτεθεί σε αυτά, σε σχέση με μικροσωματίδια που μπορεί να οφείλονται από άλλες πηγές, όπως είναι η ατμοσφαιρική ρήπανση.
0: Άρα
1: δεν
0: έχουμε
1: άλλες καταστάσεις.
0: Άμεση σωματική ιατρική επίπτωση.
1: Κοιτάξτε, ο άνθρωπος είναι ένα βιοψυχοκοινωνικό και ένα ψυχοσωματικό όλον, και μόνον έτσι μπορούμε, ειδικά όταν προσεγγίζουμε φαινόμενα όπως είναι η επιπτώση στην ψυχική υγεία των φυσικών καταστροφών, εάν παραγνωρίσουμε τις κοινωνικές ή τις βιολογικές ή τις ψυχικές διαστάσεις, δεν είναι ολοκληρωμένη η προσέγγιση μας. Είπατε πολύ
0: σωστά. Αυτή είναι η ολιστική προσέγγιση από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Ακριβώς. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως ότι δεν είναι παρόμοιος ο αρνητικός αντίκτυπος μιας καταστροφικής πυρκαγιάς σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Οι μειονότητες είναι πολύ περισσότερο ευάλωτες. Οι γυναίκες είναι πολύ περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με τους άντρες.
0: Ποιο είναι συναισθηματικέ, τι είμαστε.
1: Με τα τραυματικού στρες.
0: Είμαστε δηλαδή, λίγο γουρούνια εμείς, αυτό λέτε.
1: Κοιτάξτε,
0: τώρα.
1: Δεν είναι ακριβώς αυτό.
0: Εντάξει.
1: Ξέρετε, είναι και η εξελικτική προσαρμογή. Δηλαδή, ο άντρας, επειδή διαχρονικά σε όλη την ιστορία της ανθρώπινης εξελίξεως ήταν πολύ πιο εκτεθειμένος σε βία γεγονότα.
0: Ναι.
1: Σε φυσικές καταστροφές.
0: Γι' αυτό έχει και πιο έντονη ηρωπή.
1: Να αναζητήσει τροφή και να προστατέψει τα πιο αδύναμα μέλη, δηλαδή τις γυναίκες και τα παιδιά. Γι' αυτό και εξελικτικά υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί διαχείρισης του στρες, ειδικά του μετατραυματικού στρες και άγχους, οι οποίοι μπορεί να είναι λίγο πιο αποτελεσματικοί.
0: Αν και τροποποιείται αυτό σταδιακά, γιατί αλλάζουν οι κοινωνικοί ρόλοι, υποχωρεί αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια τη ροπή. Τη ροπή προς τη βία και λόγω σωματικών δυνατοτήτων ο άνδρας δεν έχει καταφέρει να την
1: εξαφάνει. Και το ορμονικό υπότρωμα, βεβαίως.
0: Άρα λέτε λοιπόν ότι όλα αυτά έχουν επιπτώσει σε κάποιες ομάδες ακόμα πιο έντονες, εμπλεκομένων στην καταστροφή.
1: Στα παιδιά ακόμα περισσότερο. Και θέλει και προσοχή όταν επαναλαμβάνουμε στους τηλεοπτικούς δέκτες τις εικόνες της καταστροφής, να προστατεύουμε τουλάχιστον τα παιδιά και άλλες ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, στις οποίες μπορεί να οι οποίες μπορούν να κυριαρχηθούν πολύ πιο εύκολα από το αίσθημα της αβοήθησης.
0: Και να επιδεινωθούν τα συμπτώματα και
1: την επαναλαμβανόμενη έκθεση σε αυτές. Τις εικόνες καταστροφής, οι οποίες σίγουρα σέβομαι την ανάγκη για ρεαλιστική και άμεση δημοσιογραφική αναπαραγωγή των γεγονότων και ενημέρωση του κοινού σε μια βάση αλήθειας και ρεαλιστικότητας, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει βάρος της ψυχικής υγείας και ισορροπίας. Και παίζει μεγάλο ρόλο
0: για τα υπερβολική
1: παιδιά,
0: δραματοποίηση.
1: Έτσι, ακριβώς. Παίζει μεγάλο ρόλο και για τα παιδιά το πώς οι γονείς έχουν προσλάβει αυτή τη φυσική καταστροφή και το πώς έχουν.
0: Ναι, αλλά πια τα παιδιά που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ό,τι θέλουν το βλέπουν 100 φορές, είναι η αλήθεια. Έβλεπα Σήμερα έχει κυκλοφορήσει πολύ στα ενημερωτικά sites ένα βίντεο time-lapse. Είναι αυτό που το τραβάς και μετά επιταχύνεις το χρόνο και δείχνεις την εξέλιξη, κάτι που έγινε σε μια ώρα, ας πούμε, εσύ το βλέπεις σε τρία λεπτά. Και οι τίτλοι είναι «Εντυπωσιακό βίντεο time-lapse», «Η μεγάλη πυρκαγιά προς το Πόρτο Γερμενό», «Εκεί στον Κιθερώνα» κτλ. Αυτό το εντυπωσιακό εμένα μου χτύπησε λιγάκι, με την έννοια, ωραία, να δούμε ένα εντυπωσιακό. Δεν είναι, παιδιά, εδώ μιλάμε για καταστροφή. Θα καταναλώσουμε ένα εντυπωσιακό βίντεο και μετά, εντάξει, όταν ξανακαούμε βλέπουμε. Δεν ξέρω, όλα αυτά, η υπερβολική εικονοποίηση, πιάνομαι από αυτό που εσείς είπατε, νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Πρώτα απ' όλα, αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια αποδραματοποίηση γενικότερα και της καθημερινότητάς μας και της καθημερινής μας ζωής, αλλά και της ενημέρωσης.
0: Εντάξει,
1: και
0: εδώ βεβαίως... εμπροκειμένο είναι τέτοια το δράμα και η τραγωδία από μόνο του, που αν το ελαφρύνεις μπορεί να φανεί και ως ασέβεια.
1: Όχι, μα αυτό ακριβώς δεν μίλησε κανένας για ελάμβρυνση. Μίλησε ακριβώς επειδή από μόνο του έχει το ειδικό βάρος της συγκίνησης, της απώλειας ανθρωπίνων ζωών και του αρνητικού αντικτύπου στον ψυχισμό όλης της κοινωνίας.
0: Μην το
1: δίνεις.
0: Αυτό
1: ακριβώς δεν χρειάζεται να το εκδραματίζουμε. Μάλιστα. Περισσότερο, γιατί ξέρετε, υπάρχει και η παγίδα του ψευδοελέγχου σε συγκεκριμένες καταστάσεις που νιώθουμε ότι δίθεν ασκούμε όταν τις παρακολουθούμε ή όταν μαθαίνουμε για αυτές. Να. Είναι αυτή η τάση η οποία μας κάνει ανεξαρτήτως ηλικίας να παρακολουθούμε εικόνες καταστροφής ή να παρακολουθούμε αποτρόπαια συμβάντα, διότι νιώθουμε ότι στο ψηφιακό σύμπαν όπου αυτά αναπαράγονται,
0: αφού
1: και
0: το βλέπουμε το...
1: στα έκπληκτα μάτια μας, ότι το εξορκίζουμε το κακό και
0: μάλιστα
1: θα να το ελέγχουμε. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι ένας ψευδοέλεγχος.
0: Και μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Κύριε καθηγητά,
1: υπερεκδραμάτισης και είναι επικίνδυνο για το ψυχισμό.
0: Μάλιστα. Ναι. Επειδή σε λίγο έρχεται η ραδιοεφημερίδα και εμείς αποχωρούμε, μια συμβουλή που θα θέλατε να δώσετε σε όσες και όσους έχουν μια τέτοια επαφή, να μην ακολουθήσουν στερεότυπα και να προσφύγουν, ας πούμε, σε κάποιον ειδικό, να απευθυνθούν σε μια υπηρεσία, ή πρέπει ο καθένας καθεμία να το περνάμε μόνοι μας?
1: Όχι, κοιτάξτε, πρώτα κάθε κρίση
0: σε ένα
1: είναι
0: λεπτό,
1: μια
0: αν μπορείτε, και
1: δεν θέλω
0: συγγνώμη
1: να κοινοτοποιήσουμε. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, πάντα δοκιμάζεται και ο κοινωνικός ιστός μετά από κάθε φυσική καταστροφή, αλλά αποτελεί και μια ευκαιρία για σύσφυξη των σχέσεων μιας κοινωνίας που βρέθηκε όλοι μαζί εκτεθειμένη στην ίδια ανεξέλεγκτη απειλή. Εάν δούμε ότι συμπτώματα θλίψης, συμπτώματα διαταραχών ύπνου, συμπτώματα ευμεταβλητότητας, συγκίνησης, άγχους παραμένουν και κλιμακώνονται, να μην φοβόμαστε να προσφύγουμε στον ειδικό, έναν ειδικό που μπορεί να είναι ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος.
0: Μάλιστα.
1: Που είτε έχει φροντίσει το κράτος να τον στείλει ανάμεσα στους πληγέντες, είτε θα πρέπει να τον αναζητήσουμε.
0: Να τον βρούμε.
1: Μόνο.
0: Αλλά εγώ κρατάω αυτό που είπατε. Να δέσει η κοινότητα, να κρατηθούν χέρι-χέρι οι άνθρωποι και να κερδίσουν μέσα από όλο αυτό τουλάχιστον τη συνοχή που είναι απαραίτητη για τη ζωή μας.
1: Η απάντηση σε όλα είναι μία. Ο άνθρωπος, το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, για τον πληγέντα συνάνθρωπο, και όλα θα φτιάξουν.
0: Είστε εξαιρετικός, κύριε καθηγητά. Συγγνώμη, δεν είναι δική μου δουλειά να το πω, αλλά μου βγήκε αυθόρμητα. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Όλοι κρινόμαστε από τη στιγμή που παίρνουμε την ευθύνη του δημοσίου λόγου. Χάρηκα πραγματικά γιατί το προσεγγίσαμε με την ευθύνη αλλά και με την ευαισθησία που χρειάζεται.
0: Με την προσήκουσα ευαισθησία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Λιάπη. Γεια σας. Σε λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σκιαφάκα. Όλες οι εξελίξεις στην επικαιρότητα. Με τότε ξεκινήσαμε, με τότε ολοκληρώνουμε. Hold the line, κράτα εκεί τη γραμμή εσύ Νικολόπουλε, γιατί μετά έχει και το αναλυτικό δελτίο. Και εμείς αύριο λίγο μετά τις 6 θα τα πούμε. Γεια σας.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 5 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Άμεσα τα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων, πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε δαπανίσει πάνω από 500 εκατομμύρια τα τελευταία 5 χρόνια για την πρόληψη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ποιες είναι οι 5 δράσεις που αποφασίστηκαν για την στήριξη των πυρόπληκτων? Να μην μένει στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, η αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Ανυπολόγιστη καταστροφή. Δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την πλήρη κατάσβεση αλλά και για τις αναζωπυρώσεις. Επιμένουν τα μελτέμια και οι υψηλές θερμοκρασίες. Πότε έρχονται τα σαραντάρια? Αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Μεγαλική ασπίδα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έπεσαν οι υπογραφές. Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας. Είσοδος της γαλλικής Μεριντιάμ, είπε ο Πρωθυπουργός. Τη σηματοδοτεί η συμφωνία σε οικονομικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό επίπεδο. Φιλορροεί το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις με σοβαρές καταγγελίες. Το ΝΑΤΟ επιβεβαιώνει ότι βρέθηκε ντρόν με κρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Και τέλος, ο καιρός τρελάθηκε ή μάλλον ξανατρελάθηκε. Χιονίζει στη Νέα Ζηλανδία μετά από 15 χρόνια στους μείον 9 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Σε άμεση καταγραφή των ζημιών για να αρχίσει η διαδικασία των αποζημιώσεων των πληγέντων προχωρούν οι αρμόδιοι φορείς μετά την καταστροφική πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας κατά την διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης αλλά και των έργων πρόληψης και αντιπλημμυρικής προστασίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν επιπλέον μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει το πλήρες ρεπορτάζ. Άγη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα για μένα. Θα δούμε διαδικασίες και αυτή είναι η εντολή του Πρωθυπουργού. Διαδικασίες με fast track ρυθμό προκειμένου να στηριχθούν οι πληγέντες, όπως αποφάσισε και σήμερα η Διπουργική Επιτροπή. Αυτός τουλάχιστον είναι ο στόχος, να υπάρχουν άμεσες αποζημιώσεις αλλά και δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα καθώς και την κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόκληπτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης, είπε τον Πρωθυπουργό. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, έγινε μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που αφορούν το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και της αποζημίωσης. Εντός των επομένων, εκτιμώ 48 ωρών, θα έχουμε την πλήρη αποτύπωση, είπε ο Πρωθυπουργός, του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει ζημιές. Ενώ και από την αρχή της δήλωσής του, μια παράκληση προς τα μέσα ενημέρωσης να μην αναπαράγουν αριθμούς οι οποίοι, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, δεν φαίνονται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Θα έχουμε, είπε, εικόνα μέχρι την Παρασκευή. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ενημερώθηκε για τα ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκθεσης, η οποία έχει καεί συνολικού εμβαδού 111.000 στρεμάτων, εκ των οποίων αμυγός δάσος αποτελούν περίπου 46 στρέμματα, με σημαντικά κλίματα εντός τους που διασώθηκαν χάρη στα έργα πρόληψης που είχαν προηγηθεί αλλά και στις ενέργειες της πυρόσβεσης. Ταυτόχρονα έγινε και μια πρώτη αποτίμηση της λειτουργίας των έργων πρόληψης αντινέρω ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ που έγιναν στην περιοχή από τα 22 έως φέτος, τα οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις λειτουργήσαν αποτρεπτικά για την εξάπλωση της πυρκαγιάς στις ανατολικές και νότιες περιοχές. Ανακοινώθηκε επίσης πως θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες για τους εργαζόμενους πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή των πληστηριασμών για τους επόμενους 12 μήνες. Αντίστοιχες οδηγίες δόθηκαν και στον ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις, τις αγροτικές αποζημιώσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν στην πυρκαγιά, ενώ σχετικές ανακοινώσεις και αναλυτικά τα δεδομένα θα έχουμε τα επόμενα 24 ώρα από τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να σημειώσουμε με την αναφορά, τελευταία αναφορά του Πρωθυπουργού στο κλείσιμο αυτής της διπουργικής σύσκεψης, πως όταν ένα δάσος καίγεται, ένα δάσος δεν σημαίνει πως αυτό το δάσος χάνεται για πάντα. Mm-hmm. Τα δάση τα οποία είπε καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν την συγκεκριμένη Πέφκη, περνάνε από μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία προφανώς πρέπει να υποστηρίζεται και να προστατεύεται, και αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική. Θα παρακαλούσε, είπε, από τους αρμοδίους να δείξουν τα στατιστικά στοιχεία, ώστε να μην δίνεται εντύπωση πως όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μη αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε, είπε ο Πρωθυπουργός, για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς τους ρυθμούς στην διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
0: Μάλιστα. Άγιε, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά η περιβαλλοντική ήταν πολύ μικρότερη, και αυτό αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης. Διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια πυρκαγιά.
0: Ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για τη διαχείριση των επιπτώσεων της καταστροφικής πυρκαγιάς είχαμε και στα Δήλια, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο θέμα των πυρκαγιών, μέχρι τη διαχείριση των πύρινων μετόπων και τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Σύνδεση με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα. Νίκο, τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Έτσι είναι, Δάνο. Ο κ. Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της κυβερνητικής αντιπολίτευσης, επισκέφθηκε σήμερα τις πληγήσεις περιοχές. Κριτική του ΠΑΣΟΚ και από τις δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη φαίνεται, προκύπτει, αλλά και από τις δηλώσεις τελεχών του κόμματος, είναι ότι θα πρέπει η πολιτική προστασία, όπως είπε, να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν μόνο στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη. Κ. Ανδρουλάκης αναρωτήθηκε αν έχουν πιάσει τόπο τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί από το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών, το πρόγραμμα ΕΓΙΣ, και αν οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα. Ένα άλλο σημείο αναφοράς είναι κατά πόσο ο συντονισμός αυτή τη φορά ήταν καλά οργανωμένος και αποτελεσματικός. Από το ΠΑΣΟΚ λένε ότι εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι υπήρχε πρόβλημα στο συντονισμό. κ. Ανδρουλάκης επισκέφθηκε και το καταφύγιο όπου βρίσκουν περίθαλψη τα ζώα τα οποία έχουν υποστεί εγκάβματα. Είπε ότι θα πρέπει να γίνουμε όλοι μας και είναι χρέος μας να σταθούμε ένας στον άλλον και να γίνουμε κρίκος αυτήν την αλυσίδα αλληλεγγύης και φροντίδας. Αλλά αν νομίζω ότι έχουμε, μπορούμε να ακούσουμε και τη δηλώση.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη και τα ερωτήματα που έθεσε από το Πόρτο Γερμενό και επιστρέφουμε σε σένα.
4: Το κράτος πρέπει να το στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο? Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής? Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα? Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές? Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης? Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη, επιστροφή στον Νίκο Τσιμπίδα για να δούμε και τις αντιδράσεις και των άλλων κομμάτων. Νίκο, λόγος και πάλι σε σένα.
3: Αυτή είναι κυρίως οι άξονες, θα σου πω, Θάνο, και από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από το κλιμάκιο της Ελλάς, το οποίο επισκέφθηκε και αυτό τις πληγήσεις περιοχές. Από το ΣΥΡΙΖΑ μένει και λέει με ανακοίνωσή του ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν απέτυχε μόνο στη διαχείριση, απέτυχε και στην προετοιμασία, και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν προχώρησε σε επαρκή προετοιμασία και πρόληψη, ενώ κάνει και λόγο για σοβαρές ελλείψεις στο σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας. Όπως είπαμε, και από το κόμμα του κ. Τσίπρα υπήρξε κλιμάκιο το οποίο επισκέφθηκε τις πληγήσεις περιοχές, και ο κ. Χατζηγιαννάκης, ο οποίος ήταν επικεφαλής του κλιμακίου αυτού, στάθηκε στις αποζημιώσεις και είπε ότι αυτή τη φορά ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά να υπάρξουν πολύ γρήγορα αντιδράσεις από την κυβέρνηση και να υπάρξουν γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής. Τώρα, Θάνο, τα κόμματα ακόμα δεν έχουν προλάβει να αντιδράσουν στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Αναμένουμε τις επόμενες ώρες να έχουμε και μια συνολική αντίδραση για τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά μέχρι στιγμής η κριτική, όπως είπαμε και ακούσαμε κιόλας, εστιάζεται τόσο στην οργάνωση, στο συντονισμό, αλλά και το πόσο γρήγορα θα τρέξουν οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Άρχισε από το πρωί η διαδικασία της καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Κλιμάκια προχωρούν σε αυτοψίες και ελέγχους στις πληγήσες περιοχές, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Σύνδεση με το Πόρτο Γερμενό και την Ειρήνη Κυρίτση για να μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλησπέρα. Εκεί συνεχίζονται οι αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια.
5: Συνεχίζονται. Δεκάδες λοιπόν σπίτια έχουν υποστεί απανεπανόρθωτες ζημιές στο Πόρτο Γερμενό. Πολλά έχουν χαρακτηριστεί κατεδαφιστέα και έχουν σημαδευτεί με κόκκινο χρώμα από τα κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα οποία διενεργούν αυτοψίες από το πρωί σε σπίτια της περιοχής. 7 κλιμάκια ήταν επιποδός από τις 9 το πρωί, πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα, εντόπιζαν τα επικίνδυνα κτίρια, κατέγραφαν ζημιές και διαπίστωναν την έκταση των βλαβών από τη φυσική καταστροφή. Να σου πω ότι πραγματοποιήθηκαν 82 αυτοψίες σήμερα σε σπίτια της περιοχής, τα 40 κρίθηκαν κατεδαφιστέα και τα περισσότερα από τα
0: 40, τα μισά σχεδόν από αυτές τις αυτοψίες, έτσι.
5: Τα μισά από τις σημερινές αυτοψίες, και τα υπόλοιπα 40 χαρακτηρίστηκαν με κίτρινο χρώμα, δηλαδή ότι είναι μη κατοικήσιμα υποκατασκευή. Να σου πω ότι αύριο θα συνεχιστούν οι αυτοψίες και μεθαύριο. Όπως σου είπα, 11 ήταν σήμερα τα κλιμάκια. Αύριο θα είναι 7, με συγχωρείς, θα είναι σήμερα τα κλιμάκια. Αύριο θα είναι 11 που θα βγουν για καταγραφές σε όλες τις πληγήσεις κατοικίες, ώστε να ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών και να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες στήριξης των πυρόπληκτων.
0: Ειρήνη, να υποθέσω ότι από τα αποτελέσματα της αυτοψίας θα εξαρτηθεί και το μέγεθος της αποζημίωσης, έτσι?
5: Ακριβώς, θα εξαρτηθεί το μέγεθος της αποζημίωσης. Από ό,τι γνωρίζουμε, όλοι θα λάβουν τις 6.000 που είναι για την οικοσκευή και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το χαρακτηρισμό της οικίας, θα δοθεί και το ύψος της επιδότησης. Να πούμε ότι όσα σπίτια είναι κατοικήσιμα χαρακτηρίστηκαν με πράσινο χρώμα, όσα σπίτια είναι υποκατασκευή αλλά μη κατοικήσιμα με κίτρινο και όσα είναι μη κατοικήσιμα κατ' εδαφιστέα με κόκκινο χρώμα. Επίσης να σημειώσουμε ότι εδώ στην περιοχή βρέθηκαν και οι ιδιοκτήτες των σπιτιών που έχουν πληγεί με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Η σημερινή διαδικασία λοιπόν ήταν καθοριστική, καθώς από το αποτέλεσμα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η πορεία και το ύψος των αποζημιώσεων.
0: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Κυρίτση για το ρεπορτάζ. Τώρα, αυτοψία στο Πόρτο Γερμενό πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Να τον ακούσουμε.
6: Συνεχίζουμε με το Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, στην προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται, και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια, την επόμενη μέρα δηλαδή, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΕΚΔΑΕΦ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε παρέα μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη, πολύ προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας.
0: Το είπαμε και νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την διαχείριση των επιπτώσεων της καταστροφικής πυρκαγιάς στα Βίλια. Παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, ο οποίος πριν από λίγο έκανε δηλώσεις. Να τις ακούσουμε.
7: Καταρχήν είναι η δεύτερη σύσκεψη την οποία κάνουμε. Προηγήθηκε η σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό το πρωί, η παρουσία και των δύο δημάρχων, που ήταν μια ευρύτερη κυβερνητική σύσκεψη. Έχει προηγηθεί η επίσκεψή μας, όπως θυμάστε, την Δευτέρα στο Πόρτο Γερμενό. Έχουν ξεκινήσει αυτοψίες και για τις πυρκαγιές της Δυτικής Αττικής, γιατί σε όλες τις άλλες πυρκαγιές κλείσαμε σήμερα τις αυτοψίες και επιβεβαιώσαμε τα μέτρα στήριξης τα οποία θα πάρουμε τόσο για το Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας όσο και για τον Δήμο Μεγάρων, μέσα από αυτήν την πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά την οποία βίωσαν οι πολίτες αυτές τις δύο περιοχές. Συζητήσαμε, αναλύσαμε τα χρονοδιαγράμματα, είπαμε ότι μέχρι αύριο θα έχουμε τελειώσει τις αυτοψίες και στο Πόρτο Γερμενό, οπότε ο Δήμος θα βγάλει μια ανακοίνωση από Δευτέρα, οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας, το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και μέσα σε άμεσο χρονικό διάστημα να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα πρώτων ιδιωτικών αναγκών και βέβαια το επίδομα της οικοσκευής. Είναι συγκεκριμένη η διαδικασία. Αυτό το οποίο προβλέπεται είναι οι πολίτες να καταθέσουν τα συγκεκριμένα έγγραφα, να γίνει η επεξεργασία από τα στελέχη του Δήμου, να μας στείλουν το περακτικό και σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το περακτικό στο Υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν οι πολίτες. Επίσης, ενημερώσαμε για την δυνατότητα την οποία έχουν για την επιδότηση ενοικίου. Επίσης, ενημερώσαμε ότι 20 του μήνα θα είναι έτοιμη οικία και από αρχές Σεπτεμβρίου οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να ξεκινήσουν να επισκευάζουν και να ανακατασκευάζουν τα κτίρια τους. Μιλήσαμε για τις επιχειρήσεις και είπαμε δύο συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων και το My Business Support και τα πάστα τα οποία θα γίνουν, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής. Ενημερώσαμε για τα μέτρα τα οποία πήραμε, φορολογικές και ασφαλιστικές αναστολές, τα μέτρα τα οποία υπάρχουν γύρω από την προστασία των υπαλλήλων και των εργαζομένων στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι ένα πλήρες πακέτο.
0: Να πάμε και στο πεδίο. Η φωτιά στη Δυτική Αττική δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Σπύρο Δαρσινό.
8: Βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Ψάθας, όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις γι' αυτό και δεν έχει ξεκινήσει και η διαδικασία εκτίμησης των όποιων ζημιών εδώ στην περιοχή. Συνεχίζουν οι ρήψεις από αέρος. Είχαμε από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε τις υδροληψίες και τις ρήψεις σε διάφορα σημεία στον ορεινό όγκο, ο οποίος βρίσκεται νότια εδώ της περιοχής. Να πούμε πως ευτυχώς δεν υπήρξε αναζωπήρωση ούτε χθες ούτε σήμερα το πρωί μερικά μικρά καντιλάκια τα οποία αναλαμβάνουν να σβήσουν είτε τα ελικόπτερα όπου, δεν είναι, όπου είναι δύσβατη η περιοχή, είτε τα πεζοπόρα τμήματα τα οποία κινούνται ανά ομάδες εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε επίσης πως υπάρχει μεγάλη κόπωση στην πυροσβεστική δύναμη, καθότι πολλοί από τους πυροσβέστες έχουν παραμείνει αρκετές ώρες εδώ στο σημείο.
0: Ο δόκτωρ Ιωάννης Πανός, Διευθυντής Ερευνών και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου πόσο εύκολα μπορεί να ξαναγεννηθεί το δάσος στις καμένες περιοχές.
9: Το δάσος θα ξαναγίνει, αλλά θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Το δάσος βέβαια θα ξαναγεννηθεί. Αυτά τα οικοσυστήματα έχουν ένα πλεονέκτημα ότι αναγεννούνται οι χαλέπες και τρέχει μετά την πυρκαγιά. Mm-hmm. Το πρόβλημα ποιο είναι, στα 10 με 15 έτη, αν γίνει δεύτερη πυρκαγιά, δεν θα έχει επάρκεια κόνων και θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρξει το δάσος, οι χαλέπες και τρέχει πέφτει. Έχει η ίδια φύση προσαρμοστεί. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, άμεσα η αποκατάσταση ανήκει στη δασική υπηρεσία. Πρέπει να κάνουμε το πρώτο είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που λέμε. Να απομακρύνουμε τους κορμούς, τους περιορισμένους.
10: Βέβαια, για το φθινόπωρο ακολουθεί.
9: Μπράβο. Άμεσα να κάνουμε κορμοδέματα, κορμοπλέγματα από ψηλά για να μην για τις πλημμύρες.
0: Ο Δημοσθένης Αριγιάννης, καθηγητής μηχανικής στο Απιθύτα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου εάν το μελτέμι το οποίο πνέει μεταφέρει τις σκόνες και τις τάχτες σε όλο το λεκανοπέδιο.
11: Επειδή ο άνεμος που ο κυρίαρχος άνεμος αυτές τις μέρες ήταν νοτιοδυτικός, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν το μετέφερε στην Αττική. Αν δείτε τις τιμές και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ αυξημένες, ενώ σε άλλες πυρκαγιές πριν από δύο χρόνια είχαμε 200 ας πούμε μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο. Τώρα έχουμε 15 σε PM2,5 με όρια ασφαλείας στα 10, που σημαίνει είμαστε στα όρια ταξιολογικά της Αθήνας εδώ. Αλλά βέβαια αυτό το πλούμνιο, όπως λέγεται, δηλαδή αυτός το νέφος του καπνού πηγαίνει προς τα κάτω, προς την Ανατολική Πελοπόννησο, και μετά περνάει, πηγαίνει, πρακτικά φτάνει μέχρι τη Λιβύη στην πραγματικότητα, περνώντας από το πλάι, από την δυτική πλευρά της Κρήτης. Δεν φτάνει στην Κρήτη, mm-hmm. δεν περνάει πάνω από την Κρήτη, αλλά στη θάλασσα, στη δυτική, έξω από την Κρήτη.
10: Οι τιμές δηλαδή στην Πελοπόννησο είναι αυξημένες?
11: Οι τιμές στην Πελοπόννησο σε σχέση με τη φυσιολογική τους, τις φυσιολογικές τιμές είναι αυξημένες, ναι.
10: Μάλιστα.
11: Αλλά όχι τόσο, όχι πάρα πολύ, γιατί ακριβώς μιλάμε για τώρα για σωματίδια τα οποία έχουν περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό σε ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, που σημαίνει ότι μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, αν θέλετε, πιο ψηλές στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Κρήτη παρά στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή.
0: Αυτοψία στα σημεία πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησαν κλιμάκια των αρμόδιων αρχών σε μια προσπάθεια να πέσει φως στην υπόθεση και να ακούσουμε περισσότερα από τον Ζώη Κακαβά.
12: Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Δύο είναι τα σημεία στα οποία μεταξύ άλλων επικεντρώνονται οι έρευνες. Το ένα είναι στον δρόμο που είναι κατά συντρίμιο του ενός ελικοπτέρου. Το δεύτερο είναι μέσα στη θάλασσα. Την όλη προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχουν οριστεί τρεις πραγματογνώμονες. Έγιναν αυτοψίες. Λαμβάνονται καταθέσεις από όλους τους εμπλεκομένους. Ενώ θα αξιοποιηθεί και το οπτικό υλικό. Χθες το πρωί έγινε αυτοψία με τη συνδρομή ντρόν για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου και αποκλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπλισμού της Πυροσβεστικής.
0: Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής την πυρκαγιά που αρχικά εκδηλώθηκε στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Earth News παρουσιάζονται τα ντοκουμέντα που τεκμηριώνουν τα συμπεράσματα και εμπεριέχονται στην έκθεση των ειδικών. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Γεραφέντη.
13: Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνονται τα ίχνη που άφησε στα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η επαφή που είχαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα και ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έφτασε στη Δυτική Αττική. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο φέρει μακροσκοπικά ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου, όπως τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Στη δεύτερη φωτογραφία, στο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βλέπουμε έντονη θερμική αλλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Τα δύο καλώδια, σύμφωνα με την έκθεση της πυροσβεστικής, είχαν παράλληλη διάταξη και από τον δυνατό αέρα ταλαντώθηκαν, ενώθηκαν και προκλήθηκε το βραχυκύκλωμα.
14: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σπινθήρες λόγω του δυνατού αέρα εκτινάχθηκαν σε απόσταση 10 έως 30 μέτρα μακριά και αφού ήρθαν σε επαφή με τη χαμηλή ξηρή βλάστηση, προκλήθηκε η πυρκαγιά.
13: Στο πόρισμα της πυροσβεστικής καταγράφονται τα τμήματα καλωδίων που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και αποτέλεσαν πιστήρια για να κατηγορηθούν οι δύο συλληφθέντες.
0: Και να περάσουμε και στο μέτωπο του καιρού, καθώς έχουμε ένα κοκτέιλ επικίνδυνο, θα λέγαμε, από μελτέμια και ζέστη σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Οι καιρικές συνθήκες είναι ξηρές, με αέρα, οπότε ο κίνδυνος για πυρκαγιές παραμένει. Πάμε στην Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη του καιρού. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Πραγματικά αυτή η εικόνα του καιρού με το ενισχυμένο μελτέμι και τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Περιμένουμε λοιπόν βοριάδες που στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Ευτυχώς οι πυρωτικές περιοχές γενικά δεν θα επηρεάζονται πολύ, αλλά τα ανατολικότερα τμήματα, δηλαδή για παράδειγμα η Αττική, εκεί θα έχουμε κάποιον άνεμο, κυρίως στην Ανατολική Αττική. Ναι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι η επικινδυνότητα παραμένει, καθώς η θερμοκρασία φτάνει τους 37 με 38 βαθμούς γενικά επιρωτικά, οπότε είναι αρκετή η ζέστη, είναι και σχετικά χαμηλή η υγρασία, οπότε αυτό σημαίνει ότι ναι, παραμένουμε σε επικίνδυνη κατάσταση.
0: Ο αέρας στη Δυτική Αττική πώς θα είναι, γιατί πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων, έτσι.
15: Βέβαια, είναι πολύ μεγάλη περιοχή εκεί για να εξαλειφθεί πολύ γρήγορα. Θα είμαστε σε βοριάδες βέβαια πάντα που θα φτάνουν και τα 5 μποφόρ τις θερμές ώρες της ημέρας, εκεί μεσημερά και απόγευμα. Γιατί το μελτέμι, όπως ξέρουμε, πέφτει η ένταση του τις βραδινές ώρες νωρίς το πρωί και τα λοιπά, είναι χαμηλότερη, αλλά το μεσημέρι θα
0: εκεί
15: φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ.
0: Το μεσημεράκι έχει μεγάλη ένταση. Οπότε πρέπει να είμαστε σε κατάσταση συναγερμού, σε επιφυλακή. Θέλω να ρωτήσω αν θα αγγίξουμε το Σαββατοκύριακο και τα σαραντάρια τοπικά.
15: Ναι, φαίνεται ότι θα υπάρξει μία μικρή άνοδος της θερμοκρασίας προς το Σαββατοκύριακο. Το 40 είναι οριακό. Περιμένουμε τοπικά 38-39, το 40 είναι οριακό. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά από εκεί και πέρα περιμένουμε νέα ενίσχυση του μετεμιού. Που βέβαια η ένταση του γενικά δεν θα έχει πέσει, αλλά μετά από Κυριακή και μετά περιμένουμε πάλι πολύ έντονο άνεμο και πάνω από την υπηρωτική χώρα. Βορειοανατολική άνεμη δηλαδή, που θα επηρεάζουν μεγαλύτερο μέρος της υπηρωτικής χώρας.
0: Οπότε ο συναγερμός δεν θα σταματήσει. Γενικώς είμαστε ακριβώς σε μια περίοδο που πρέπει να είμαστε συνεχώς σε επιφυλακή.
15: Ακριβώς.
0: Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Αλλάζουμε θέμα. Ένα σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο. Υπογραφές έπεσαν στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Και δίδεται όθηση στο έργο με τη συμμετοχή του γαλλικού επενδυτικού κολοσσού Meridiam. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τη σημασία του έργου αλλά και το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο. Στάθηκε στο γεγονός ότι οι μετέχοντες ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού έργου, το οποίο βάζει την Κύπρο στον ενεργειακό χάρτη της Ένωσης, επισημένοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό. Ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meridiam, Thierry Diao, έκανε λόγο για ένα έργο που υποστηρίζει θερμά ο πρόεδρος Μακρόν και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και επιστρέφουμε για την ανάλυση αυτής της σημαντικής εξέλιξης.
16: Η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική και σηματοδοτεί ένα σπουδαίο βήμα που γίνεται για το έργο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ένα σημαντικό έργο βεβαίως και για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ο όμιλος Meridiam ως πλειοψηφικός μέτοχος και η εταιρεία GSE, μια εταιρεία που ουσιαστικά συστήθηκε από τον ΑΔΜΙΕ, Συνεργάζονται στο πλαίσιο αυτού του έργου και σήμερα η συμμετοχή της Meridia υποδηλώνει τη σπουδαιότητα αυτού του έργου. Πρόκειται για ένα έργο διασύνδεσης στρατηγικής σημασίας και αξίας, αλλά υποδηλώνει τη σπουδαιότητα αυτού του έργου. Πρόκειται για ένα έργο διασύνδεσης στρατηγικής σημασίας και

0: αναπτύσσει σημαντικές διασυνδέσεις, μία εκ των οποίων ήταν η διασύνδεση Αθήνας-Κρήτης. Ήταν ένα πάρα πολύ σύνθετο έργο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, πολύ επιτυχημένα. Και εσείς βεβαίως αυτό που προσφέρετε είναι διεθνής εμπειρία σε πανεφερή έργα, καθώς και μία μακροχρόνια δέσμευση για την ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τις εταιρείες και τους μετόχους για την δέσμευσή τους. Κύριε Πρωθυπουργέ, μετά την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν εδώ στην Αθήνα, δώσατε εσείς την καθοδήγηση και τις κατευθύνσεις. Εμείς συναντηθήκαμε με τον Θιερή και στη συνέχεια οι εταιρείες κατάφεραν σε χρόνο ρεκόρ να πετύχουν αυτή τη συμφωνία. Και όπως είπαν και όλοι προλαλήσατε, σε αυτή είναι μόνο η αρχή. Μια πολύ σημαντική αρχή, η οποία βεβαίως θα ακολουθηθεί από πολλά βήματα που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση του έργου.
1: Τώρα ο διπλωματικός μας συντάκτης Πιέρος Τζανετάκος θα μας βοηθήσει για να καταλάβουμε τη σημασία της συγκεκριμένης συμφωνίας. Καλησπέρα Πιέρο. Το ερώτημα είναι αν ξεμπλοκάρει όντως το έργο, ένα έργο που πολύ καλά ξέρεις και εσύ και εγώ ότι έχει περάσει από 40 κύματα.
2: Ναι, καλησπέρα και από μένα. Θα είναι πράγματι, νομίζω κακά τα ψέματα. Το έργο είχε παγώσει ουσιαστικά και είχε παγώσει αφενός εξαιτίας της τουρκικής παρέμβασης το καλοκαίρι του 2024 στην Κάσο. Αφετέρου διότι είχαν έρθει στην επιφάνεια και αρκετές διαφορές μεταξύ της Αθήνας και της Λευκοσίας όσον αφορά τα οικονομικά και τα τεχνικά.
1: Να υπενθυμίσουμε τη μεγάλη ένσταση από τον Μάκη Κεραυνό, τον Υπουργό Οικονομικών της Κύπρου, που είχε δηλώσει ότι το έργο, και όχι μόνο μία φορά, πολλές φορές, δεν είναι οικονομικά βιώσιμο.
2: Ναι, ο οποίος ο κύριος Κεραυνός και με κάποιες παρεμβάσεις χθεσινές μάλιστα παραμένει στην ίδια θέση. Δηλαδή ότι η Λευκοσία θα πρέπει να έχει στα χέρια της μια νέα οικονομοτεχνική μελέτη. Δεν έχει σημασία όμως αυτό σήμερα. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον. Σήμερα έχει σημασία ότι όσον αφορά την έβρεση ενός στρατηγικού επενδυτή για να συμμετέχει στο έργο, την οποία ουσιαστικά είχαν προαναγγείλει ότι αναζητούν τέτοιο επενδυτή, Αθήνα και η Λευκοσία, υλοποιείται με την είσοδο της Meridiam, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη γαλλική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, τα οποία επενδύονται σαν συγκεκριμένα στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών, δίνει πράγματι μια πολύ σημαντική όθηση, διότι ουσιαστικά εάν υπάρχει διαφορά στον οικονομικό προϋπολογισμό του έργου, το οποίο να θυμίσουμε ξεκίνησε από το 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ και σίγουρα έχει φτάσει πλέον αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια παραπάνω, φαίνεται ότι οι Γάλλοι είναι διατεθειμένοι να μπουν σε αυτή την επενδυτική.
1: Γνωρίζουμε με ποιο ποσοστό εντάσσεται ο γαλλικός επενδυτικός όμιλος.
2: Αυτά είναι τα στοιχεία που περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε. Νομίζω ότι σιγά σιγά από αύριο τα στοιχεία του ρεπορτάζ θα μας δείξουν ακριβώς και αυτά τα στοιχεία. Απ' την άλλη πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για μια, το γεγονός μάλλον ότι πρόκειται για μια γαλλική εταιρεία, δίνει και ένα διαφορετικό τόνο στην ευρύτερη γεωπολιτική ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι η Γαλλία έχει συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Η Γαλλία έχει μια στρατηγική συμφωνία με την Ελληνική Δημοκρατία εδώ και πολλά χρόνια, στην οποία φυσικά εντάσσονται και τα εξοπλιστικά προγράμματα, η αμυντική συνεργασία, τα διπλωματικά. Είδαμε άλλωστε τη Γαλλία να αναπτύσσει και τις δικές της δυνάμεις στα ανοιχτά της Κύπρου, να θυμίσουμε, τον Μάρτιο, με αφορμή την Ιρανική επίθεση εναντίον του νησιού. Άρα, λοιπόν,
1: το λες αυτό ως απάντηση, ας πούμε, για τις ενστάσεις και τις αξιώσεις που έχει η Τουρκία στην περιοχή?
2: Ναι, φυσικά, διότι είναι και ένα έμεσο μήνυμα προς την Τουρκία, ότι από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που συμμετέχει μία από τις κορυφαίες γαλλικές εταιρείες, αυτομάτως περιμένει κανείς ότι θα υπάρχει και η πολιτική αλλά και η αμυντική υποστήριξη του έργου. Διότι, ξαναλέω, στην ουσία, το έργο πάγωσε μετά την τουρκική παρέμβαση στην Κάσο. Δηλαδή και οι επενδυτές που είχε βρει η Λευκοσία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έκαναν βήματα πίσω, διότι όπως είναι λογικό όταν ένα έργο βρίσκεται στον αέρα, όταν δεν μπορεί να εγγυηθεί κανείς την ασφάλεια των ερευνών και την εξέλιξη του έργου, αυτομάτως χάνεται και το επενδυτικό ενδιαφέρον. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι περνάμε σε μια νέα φάση του έργου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι περνάμε και σε μια, αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι περνά και η μπάλα στο γήπεδο της Λευκοσίας. Δηλαδή θυμάσαι ότι υπήρξαν αντεγκλήσεις, υπήρξαν και κάποιες αποστροφές εκατέρωθεν από κορυφαίους υπουργούς των δύο κυβερνήσεων που οδήγησαν λίγο έτσι την αντιπαράθεση που δεν έχουμε συνηθίσει.
1: Σε μια ένταση, ας το πούμε.
2: Ακριβώς,
1: έτσι.
2: Ακριβώς, σε μια ένταση. Μένει να δούμε αυτή τη στιγμή εάν η Λευκοσία είναι διατεθειμένη.

0: να προχωρήσει στην υλοποίηση των δεσμεύσεων έναντι του ΑΔΜΙΕ. Υπήρχε και αυτό, υπάρχει δηλαδή και αυτή η παράμετρος στο συγκεκριμένο έργο, καθώς ήθελε πρώτα η Κυπριακή Δημοκρατία να δει ότι πράγματι θα προχωρήσει και από την Ελλάδα το έργο όσον αφορά τις υποχρεώσεις της έκδοσης των ερευνών, των ναύτεξ για τις έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε πολύ σημαντικές εξελίξεις σε αυτό το έργο, το οποίο να σας θυμίσω, Θάνο, ότι είναι ούτως ή άλλως ένα έργο στρατηγικής σημασίας, καλύπτεται με ευρωπαϊκό μανδύα, δηλαδή εντάσσεται στα έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος από την πλευρά της Κομισιόν και κυρίως εντάσσεται σε αυτή την, θα μπορούσα να πω, αρκετά δύσκολη εξίσωση της απεξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ρωσική ενέργεια. Και λέω δύσκολη εξίσωση, διότι ναι, μεν έχουν γίνει πολλά βήματα, το κόστος όμως μέχρι τώρα είναι πολύ μεγάλο.
1: Ναι, ενώ... και είναι σε εξέλιξη λοιπόν μια διαδικασία σε πολύ κομβική χρονική συγκυρία, σε μια εποχή που η ενέργεια γίνεται και πιο σπάνια και πιο ακριβή. Θα έλεγες, και κλείνω με αυτό τα ερωτήματά μου, ότι είναι και μια ψήφος εμπιστοσύνης σε οικονομικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό επίπεδο προς τη χώρα μας.
0: Ναι, το είπε και ο Πρωθυπουργός κλείνοντας την παρέμβασή του ενώπιον των ηγετικών στελεχών της εταιρείας και του Υπουργού Περιβάλλοντος του κυρίου Παπασταύρου, ότι η Ελλάδα αποδεικνύει για μια φορά ότι μπορεί πλέον να γίνεται ένας προορισμός για σοβαρές, όπως χαρακτήρισε, διεθνείς οικονομικές επενδύσεις, ειδικά στον τομέα της ενέργειας. Να πω βέβαια, και αυτό έχει σημασία κλείνοντας για τα όσα λέγαμε πριν σε σχέση με τα ελληνοκυπριακά, ότι το επανέλαβε και ο κύριος Μητσοτάκης, ουσιαστικά είναι Κύπρος που ωφελείται από αυτό το έργο ως αγορά ενέργειας, εννοώ, διότι είναι η Κύπρος η οποία είναι απομονωμένη ουσιαστικά από την ηλεκτρική διασύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ της. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό και για να πέσει το κόστος ενέργειας στην Κύπρο, να σας θυμίσω, είναι αρκετά ακριβότερο και από την Ελλάδα. Παρόλα αυτά,
1: εγώ θα θυμηθώ και... αυτό που είχε πει ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα αντιδρούν στην ηλεκτρική διασύνδεση.
0: Ναι, σε αυτό αναφερόμουν πριν, όταν είπα για τις κάποιες αποστροφές υπουργών που φέραν, ας πούμε, την αντιπαράθεση σε μεγαλύτερη ένταση. Και νομίζω δεν ξέρω τώρα αν θα έχουμε το καλοκαίρι σημαντικές εξελίξεις στο συγκεκριμένο έργο. Σίγουρο όμως είναι ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει και η Ελλάδα να εκδώσει τις απαραίτητες ναύτεξ για την συνέχεια των ερευνών, όπου έχει μείνει ακάλυπτο ένα αρκετά μεγάλο μέρος, πρέπει να σου πω, στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας, και εκεί βέβαια μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες με την Τουρκία.
1: Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ, και στην Κύπρο θα πάμε τώρα, στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, να δούμε το δικό του ρεπορτάζ και αν υπάρχει αντίδραση από την Λευκωσία. Κωστή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από τη Λευκωσία. Επίσημη αντίδραση δεν υπάρχει ακόμα. Ωστόσο, η κυβερνητική πηγή με την οποία είχα μίλησει πριν από μισή περίπου ώρα, και ρώτησα ποια είναι καταρχάς η αντίδραση της και η ανάγνωση της Λευκωσίας, μου είπε ότι είναι θετικότατος ο τρόπος με τον οποίο η Λευκωσία βλέπει, και πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Χρυσοδουλίδης γνώριζε και ως πρόθεση γνώριζε την εξέλιξη αυτή, αλλά και ενημερώθηκε προσωπικά από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επικοινώνησε μαζί του και του το εξήγησε. Στη Λευκωσία βεβαίως βλέπουν θετικά αυτή την εξέλιξη, διότι για πρώτη φορά διαμορφώνεται ένα πλαίσιο, και είναι αυτό που ζητούσαν, για να προχωρήσει το έργο. Θεωρούν λοιπόν ότι με αυτή την εξέλιξη δημιουργείται περισσότερη πολιτική πίεση και δίδεται ένα μεγαλύτερο πολιτικό βάρος. Είναι κάτι το οποίο είχαν συζητήσει παλιότερα και οι κύριοι Μητσοτάκης και Χρυσοδουλίδης. Δημιουργείται ένα βάρος πολιτικό τους ώστε να μπορέσει να προχωρήσει το ζήτημα της πόντισης και το ζήτημα των ερευνών, οι οποίες προηγούνται της πόντισης, το οποίο μπλόκαρε η Τουρκία. Θεωρούν λοιπόν ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή, έχοντας αυτή τη θέση που έχει και τις πολύ μεγάλες επενδύσεις που έχει μέσα στην τουρκική αγορά, και αυτό είναι ένα σημείο που αξίζει να αναδειχθεί, θα βοηθήσει ούτως ώστε να καμφθεί η στάση της Άγκυρας σταδιακά.
1: Λοιπόν, Κωστή, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Πιέρο Τζανετάκο και στη συνέχεια τον Κωστή Κωνσταντίνου, ανταποκριτή μας στην Κύπρο. Τώρα, αλλάζουμε θέμα. Στάση αναμονής τηρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου με το βλέμμα στις νέες διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των ασθενών του Ορμούζ. Νωρίτερα πάντως η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ εδώ στην Ελλάδα τα δηληστήρια ήδη ανακοίνωσαν χαμηλότερες τιμές για όλα τα καύσιμα κίνησης. Να ακούσουμε περισσότερα από την Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
3: Η πτώση στην τιμή χοντρικής θα συνεχιστεί και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται μάλιστα ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε σημαντικά χαμηλότερες τιμές και στην Αντλία. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Σήμερα το πρόσημο στις διεθνείς αγορές είναι θετικό. Είναι ξεκάθαρο από την πορεία που θα δούμε των τιμών το τελευταίο διάστημα ότι το βλέμμα είναι στραμμένο εξ ολοκλήρου στον περσικό κόλπο και οι αγορές ετοιμολογούν τις προσδοκίες για μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Στις 9 Ιουλίου το Brent υποχώρησε στα 76 δολάρια. Μερικές μέρες αργότερα, λόγω της κλιμάκωσης και πάλι στις έντασης, εκτοξεύτηκε στα 100, ενώ μετά από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις πτωτικές κινείται στην περιοχή των 80 δολαρίων το βαρέλι. Μάλιστα νωρίτερα σήμερα είχε υποχωρήσει και κάτω από αυτό το φράγμα. Η αποκλιμάκωση τώρα αυτή αρχίζει να αποτυπώνεται, όπως είπαμε, και στις δηληστηριακές τιμές των καυσίμων. Έχει ξεκινήσει καλά από ό,τι φαίνεται ο για τους καταναλωτές. Θα δούμε λοιπόν τις σημερινές τιμές. Με αυτές τις τιμές εφοδιάζονται τα πρατήρια από σήμερα. Μόλιβδη 1,42 με πτώση 2,5% από τις αρχές του μήνα. Το ντίζελ με μεγαλύτερη πτώση 7,8%.
1: Στην πηξίδα του κόσμου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε σήμερα τα ξημερώματα ότι το Ιράν θα δεχθεί πολύ σκληρό πλήγμα αν τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν πολύ σύντομα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Μάλιστα, Δημήτρη, καλησπέρα. Είπε ότι θα είναι μεγαλύτερο και από αυτά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
4: Αν είναι το πλήγμα, αν το κάνει το πλήγμα. Βέβαια, εντάξει, η αλήθεια είναι, Θάνο, για να είμαστε και ειλικρινείς, ο κύριος Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες κάνει διάφορες δηλώσεις, τις οποίες μετά τις αναιρεί, μετά τις ξαναεπαναλαμβάνει. Δεν μπορεί κανείς να βασιστεί απόλυτα στα λεγόμενά του. Τώρα, στη διάρκεια επίσκεψής του στην Καλιφόρνια, υποστήριξε ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά και ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να βρεθεί λύση που θα τερματίσει τη σύγκρουση, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Έχουμε πολύ καλές συζητήσεις. Το μόνο που μετράει είναι οι πράξεις. Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Θα δούμε τι θα συμβεί, ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει άφθονο χρόνο. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγο αυτές ανακοινώθηκαν, το Ιράν και το Ομάν φέρεται να κατέληξαν σε συμφωνία κατά στενά του Ορμούζ και μάλιστα απόψε αναμένεται η τελική ανακοίνωση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Άξιος, το επίμαχο σχέδιο προβλέπει μια προσωρινή συμφωνία διαρκείας 2 μηνών μεταξύ Ιράν και Ομάν για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ και επίσης αυτή η συμφωνία δεν προβλέπει την επιβολή διοδίων. Στο μεταξύ, Θάνο, υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον σαουδαραβικού πετρελαιοφόρου στα ανοιχτά του Γιαμπού, λιμανιού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με το στρατιωτικό εκπρόσωπο της οργάνωσης. Στόχος της επίθεσης ήταν το πετρελαιοφόρο Ουάφα στο βόρειο τμήμα της Ερυθράς. Κατά τον ίδιο, πρόκειται για το 8ο πλοίο που στοχοθετούν οι Χούθη μετά την ανακοίνωση του αποκλεισμού του σαουδαραβικού στόλου στις 22 Ιουλίου. Να πούμε τέλος ότι στην Καλιφόρνια ένοπλος συνελήφθη την Κυριακή σε γήπεδο γκολφ ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαραλάγκο 2-24 ώρα προτού το επισκεφθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Μάλιστα, ο άνδρας προκάλεσε υποψίες στις αρχές, διότι θεάθηκε να περιφέρεται στο γήπεδο του γκολφ, να παίρνει φωτογραφίες και βίντεο και να επιτηρεί δραστηριότητες που αφορούσαν τα μέτρα ασφαλείας. Ο κύριος Τραμπ μετέβη εκεί χθες Τρίτη για να είναι παρόν σε δείπνο που οργάνωσε η Εθνική Επιτροπή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων ενώπιση των ενδιάμεσων εκλογών. Ο ύποπτος, ο οποίος κατονομάστηκε από τις αρχές ως Τζανίν Τζον Τέιλ, είχε μαζί του γεμιστήρα με 16 σφαίρες σε τσέπη του παντελονιού του, Θάνο.
1: Πάντως, για να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα για το Ιράν, είναι μια συμφωνία. Φέρεται να έχουμε
4: μια,
1: μια συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν.
4: Ναι.
1: το οποίο ο ΜΑΝ είναι σε συνεννόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή αυτή η συμφωνία έχει και την ομπρέλα των Αμερικανών, να το πω έτσι.
4: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον δεν έχει γίνει κάτι γνωστό κάτι τέτοιο. Είναι μόνο μεταξύ ο ΜΑΝ και Ιράν, καθώς να διευκρινίσουμε στους ακροάτες και ακροατές μας ότι είναι οι δύο χώρες που βρίσκονται στις απέναντι όχθες των στενών του Ορμούζ.
1: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Δημήτρη.
4: Εγώ.
1: Περνάμε τώρα σε μια απίστευτη αλλά και μακάβρια ιστορία. Στην περιοχή του Μιστρά, γιος κρατούσε στην κατάψυξη τον νεκρό πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξη. Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία. Για 2,5 χρόνια δεν έψαχνε αλήθεια κανείς τον άνθρωπο αυτό. Άρα, πώς έφτασαν στα ίχνη του γιου οι αρχές? Ο Κώστας Γαζούλης είναι κοντά μας. Θα μας πει περισσότερα για αυτή την τραγική ιστορία. Κώστα, πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αρχές? Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Χάνο, από την περιοχή της Σπάρτης. Πραγματικά είναι μια ιστορία, όπως σωστά είπες, που δεν έχει σοκάρει μόνο την ευρύτερη περιοχή, τη μικρή τοπική κοινωνία του Μιστρά της Σπάρτης, αλλά ολόκληρη την χώρα. Να σου πω ότι οι αρχές έφτασαν στα ίχνη αυτής της υπόθεσης έχοντας καταγγελίες, σύμφωνα με πληροφορίες από κάποια συγγενικά πρόσωπα, αλλά και από συζητήσεις που υπήρχαν στην περιοχή του Μιστρά, που έκαναν λόγο ότι για εξαφάνιση του ηλικιωμένου εδώ και αρκετά χρόνια, για περισσότερα από 4 έλεγαν συγκεκριμένα, εδώ και οι κάτοικοι του χωριού. Έτσι λοιπόν, από το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τον 55χρονο γιο του ηλικιωμένου και τον ξενώνα και τον κλειστό ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Τον κάλεσαν για κάποιες εξηγήσεις, χωρίς να του αναφέρουν τον λόγο στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας. Αυτός βρισκόταν στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες, και χθες το πρωί, όταν επέστρεψε, πήγε στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί φαίνεται ότι τον ρώτησε για τον πατέρα του. Ο ίδιος απάντησε ότι ο πατέρας του κατοικεί στην Αθήνα και τον προσέχει μια οικιακή βοηθός. Γρήγορα διαπίστωσαν ότι αυτό είναι ένας ψευδής ισχυρισμός. Τότε παρουσία και δικαστικού λειτουργού μετέβησαν στον κλειστό ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά, όπου έγινε έρευνα και ακολούθησαν όσα ακολούθησαν. Τα λέγαμε και χθες, στο υπόγειο εκεί, σε έναν επαγγελματικό τύπο καταψύκτη, βρέθηκε η σωρός του ηλικιωμένου ανθρώπου, του πατέρα δηλαδή, του 55χρονου. Να σου πω ότι συνελήφθη, τα λέγαμε και χθες, οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Σπάρτης, όπου του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για απάτη κατά εξακολούθηση και για ψευδή κατάθεση, καθώς και η κατηγορία της παράνομης οπλοφορίας, οπλοκατοχής, καθότι ο ίδιος βρέθηκε ένα περίστροφο στην κατοχή του τύπου αεροβόλου. Ο ίδιος έχει ισχυριστεί στις αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσιολογικά αίτια και τον κρατούσε εκεί για περίπου 2,5 χρόνια, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη τόσο τη δική του, του πατέρα του, όσο και της μητέρας του που λάμβανε. Ο πατέρας του είχε πεθάνει τα προηγούμενα χρόνια. Ασχηρίστηκε λοιπόν ότι έχει κάποιες οικονομικές δυσκολίες. Πήρε προθεσμία, να σου πω, Φάνο, για να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή, αλλά κομβικό ρόλο στην όλη υπόθεση θα ρίξει και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, η οποία μέχρι αυτή την ώρα δεν είχε καταστεί δυνατόν να πραγματοποιηθεί λόγω ότι η σωρός βρισκόταν σε προχωρημένη κατάψυξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάζεται χρόνος για να προχωρήσει ο ιατροδικαστής για να προσδιορίσει τόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου, να δει δηλαδή αν πρόκειται όντως για φυσικά αίτια.
1: Και αν υπάρχει αίτια, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, έτσι.
5: Όλα τα ενδεχόμενα. Να σου πω ότι σε πρώτη εικόνα δεν φαίνονται τουλάχιστον εμφανή σημάδια στο ψυχοσώμα. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε. Ωστόσο, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα και είναι πολύ κομβικό να προσδιοριστεί και ο χρόνος με τον οποίο έχει φύγει από τη ζωή ο ηλικιωμένος.
1: Πότε και πώς πέθανε αυτός ο άνθρωπος?
5: Ακριβώς, γιατί θα αναζητηθούν, όπως αντιλαμβάνεσαι, και στα δικαστήρια και θα υπάρχουν και αποζημιώσεις από την ελληνική πολιτεία. Γιατί ο άνθρωπος αυτός εισέπρατε για περίπου 2,5 χρόνια κατά δική του ομολογία παράνομα αυτές τις συντάξεις. Μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο σε αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι τα κύρια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Όπως το στόχαστρο, σίγουρα θα βρεθεί στην προανάκριση και η κόρη του ηλικιωμένου, η αδερφή δηλαδή του 55χρονου, η οποία φέρεται να είναι αυτή που είπε στις αρχές ότι δεν ζει στην Αθήνα ο πατέρας της, αλλά ζει στο Μιστρά. Ωστόσο, μένει να δώσει κομβικές απαντήσεις, γιατί όλα αυτά τα 2,5 χρόνια δεν είχαν ίσως προχωρήσει σε κάποια αναζήτηση σε νωρίτερα. Δηλαδή, αυτό που προκύπτει εύλογα στα κύλη πολλών είναι: μα αυτόν τον άνθρωπο δεν τον αναζήτησε κανείς από το συγγενικά του πρόσωπο όλα αυτά τα χρόνια? Είναι ένα εύλογο ερώτημα που μένει να δούμε και τις απαντήσεις που θα δοθούν και την Παρασκευή από τον ίδιο τον κατηγορούμενο, τον καφομολογία. Δηλαδή, άνθρωπο που έκρυβε το θάνατο του πατέρα του, όταν θα βρεθεί ξανά στα δικαστήρια της Σπάρτης.
1: Κώστα, δεν υπάρχουν λόγια.
5: Είναι πρωτοφανής.
1: Είναι μακάβρια πάντως.
5: Έχουμε ξανακούσει τέτοιες περιπτώσεις, δεν ξέρω το χρονικό ίσως να είναι πρωτοφανές πραγματικά για 2,5 χρόνια να κρύβεται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Όπως και η κατάψυξη τώρα. Είναι όντως μια μακάβρια ιστορία.
5: Πραγματικά.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Άγης Κοκορός είναι ο δικηγόρος του 55χρονου, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Μάκη Πολάτο.
6: Είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο υπόθεση. Πρόκειται να λάβει προθεσμία, όπως δικαιούται, έχει νομοδικονομικό δικαίωμα. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από το ότι η υπόθεση δυστυχώς έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό διαστρεβλωθεί.
7: Εννοείται έχει διαστρεβλωθεί από τα μέσα ενημέρωσης, από τις αστυνομικές αρχές, μπορείτε να...
6: Καμία περίπτωση από τις αστυνομικές αρχές και όχι ηθελημένα από τα μέσα.
7: Ναι.
6: Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση.
7: Μπορείτε να μας βοηθήσετε ακριβώς για να βάλουμε την υπόθεση στις πραγματικές της διαστάσεις. Ο 90χρονος βρέθηκε πράγματι σε καταψύκτη.
6: Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω στην πάντουσα φάση. Καταλαβαίνετε, είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο.
7: Ναι.
6: Θα είμαι σε θέση μετά τα περισσότερα στάδια της διαδικασίας.
1: Στην υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη περνάμε. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη πήρε ο 26χρονος αφγανικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε την 38χρονη, υποστηρίζοντας πως τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και ότι πανικοβλημένος έκρυψε τη σωρό. Στο μεγάλο κάδρο, στο κάδρο του κόσμου ξαναπερνάμε, πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι την ώρα που η Ευρώπη καίγεται στη Νέα Ζηλανδία μετά από 15 χρόνια χιονίζει με θερμοκρασίες που φτάνουν τους μείον 9 βαθμούς Κελσίου.
4: Ναι, και στο ημισφαίριο που βρίσκεται η Νέα Ζηλανδία είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο αυτό. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα που στη Νέα Ζηλανδία χιονίζει, η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα πρωτοφανές κύμα ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών. Έχει ενσκύψει και τρίτο κύμα καύσωνα. Είναι χαρακτηριστικό σήμερα ότι η Αυστρία κατέγραψε θερμοκρασία 41,2 βαθμούς Κελσίου. Το λέγαμε και χτες, Θάνο, εν τω μεταξύ, ότι οι μεγάλοι ποταμοί της Ευρώπης
1: στερεύουν.
4: Δηλαδή έχουν στεγνώσει σε απίστευτο βαθμό. Ο Δούναβης, ο Ρήνος, αλλά και ο Πάδος στην Ιταλία, αλλά ο Δούναβης και ο Ρήνος είναι οι βασικές οδοί, υδάτινες οδοί, οι οποίες στηρίζουν όλο το εμπόριο σε αυτές τις χώρες. Και τίποτα δεν δείχνει ότι κάτι θα αλλάξει. Να πούμε επίσης ότι οι βροχοπτώσεις στην κεντρική Ευρώπη είναι μόλις το 1/10 από αυτό που αναμενόταν. Η μισή Βρετανία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση ξηρασίας και γενικώς, εάν δεν υπάρξουν βροχές, θα υπάρξουν τεράστια προβλήματα στις μεταφορές, πέραν βεβαίως του περιβαλλοντικού κόστους αυτής της κατάστασης.
1: Τώρα, Δημήτρη, τι ακριβώς έχει συμβεί στη Λειψία? Θα ήθελα έτσι να μας εξηγήσεις τα επεισόδια με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
4: Ναι. Οι γερμανικές αρχές τέθηκαν σε επιφυλακή μετά από τη σύγκρουση αεροσκάφους Cargo μεταφορικής εταιρείας στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας. Το αεροπλάνο άλλαξε κατεύθυνση για να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ανόβερο. Εν τω μεταξύ, δεύτερο περιστατικό που διερευνάται σημειώθηκε την ίδια νύχτα όταν άλλο αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της γνωστής εταιρείας μεταφορών DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από την Λειψία.
1: Υπάρχουν πληροφορίες για την προέλευση αυτών των drones, αν είναι ρωσικά, αν υπάρχει μια τέτοια εκτίμηση?
4: Υπάρχουν εκτιμήσεις, ακριβώς, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι είναι κατά πάσα βεβαιότητα είναι Ρώσοι. Παράλληλα, αρκετές πτήσεις επηρεάστηκαν, με την αστυνομία να ανακοινώνει ότι ορισμένα αεροσκάφη αναγκάστηκαν να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, το αεροσκάφος της δεύτερης περίπτωσης πραγματοποίησε προληπτική προσγείωση στο ανώβερο, φέροντας εμφανή ίχνη πρόσκρουσης στο ρήγχος του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν τα δύο αυτά περιστατικά συνδέονται, με τις ομοσπονδιακές αρχές της Γερμανίας να εκτιμούν, όπως είπαμε, ότι βρίσκονται από πίσω Ρώσοι πράκτορες και εντείνονται παράλληλα οι ανησυχίες Τάνο για πιθανές επιχειρήσεις δολιοφθοράς σε κρίσιμες ευρωπαϊκές υποδομές. Και να πούμε εδώ ένα σημαντικό στοιχείο: το αεροδρόμιο της Λειψίας θεωρείται κατάσταση υψηλής στρατηγικής σημασίας, καθώς αποτελεί βασικό κόμβο για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς τον γερμανικό στρατό και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Θάνο.
1: Δημήτρη, να πάμε λίγο στην Τουρκία, όπου εκεί κατατέθηκε σχέδιο νόμου για ειρήνευση με το ΠΚΚ.
4: Ναι, είναι μια ιστορική στιγμή για την Τουρκία. Αναμένει να ψηφιστεί, θα περάσει όμως, διότι υπάρχει σχετική πλειοψηφία. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προστατεύει πολλούς πρώην μαχητές του ΠΚΚ, τους γνωστούς πεσμεργκάδες, από διώξεις και αναστέλλοντας ποινές φυλάκισης για πολλούς από αυτούς που έχουν καταδικαστεί ως μέλη της οργάνωσης. Το νομοσχέδιο, που αναμένεται να εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση αργότερα αυτή την εβδομάδα, ουσιαστικά έχει στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης 40 ετών, εν μέρη διευκολύνοντας ενδεχόμενη επιστροφή στην Τουρκία χιλιάδων πρώην μαχητών του ΠΚΚ.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Συνάντηση με τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο βρέθηκε το έργο της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Αγγελούδη.
8: Μας επισκέπτεσαι στην Αθήνα λίγο πριν εμείς ανηφορήσουμε στην Θεσσαλονίκη με τα μικρή ανάπαυλα του Αυγούστου. Εγώ καταρχάς να πω ότι η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή, και νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.
9: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή, αλλά και για τη συνεργασία. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Άρα το στοίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει την μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενώ οι φορείς με τον Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
1: Στο μπαράζ αποχωρήσεων από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού Ελπίδα θα πάμε τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio την Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Θέλω να ξεκινήσω, Ευγενία, με τη δήλωση που έκανε ο κύριος Αυγερινός σήμερα, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ότι η Ελπίδα πεθαίνει μεν τελευταία, αλλά πεθαίνει.
10: Ναι, ήταν μια πολύ αιχμηρή ανακοίνωση και τις τελευταίες μέρες απαντά σχεδόν ηρωνικά στη Μαρία Καριστιανού ο κύριος Αυγερινός, με την κεντρική ιδέα όλων των αναφορών που κάνει στο όνομά της, ότι δεν έψαχνε για καρέκλα αλλά για δικαιοσύνη και ένα κόμμα στο οποίο πίστευε, όπως και οι υπόλοιποι άλλοι οι οποίοι αποχώρησαν, και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Σήμερα μάλιστα βγήκε και μια ανακοίνωση από τους αποχωρήσαντες, οι οποίοι στρέφονται κατά της Καριστιανού και Γκρατσία για τον τρόπο που λειτουργούν στο εσωτερικό του κόμματος, και κάνοντας λόγο επί της ουσίας για ένα βελούδινο διαζύγιο, ότι εμείς αυτά πιστέψαμε, Δεν ήταν αυτά τα οποία ευελπιστούσαμε ότι θα γίνουν. Δεν υπήρξαν δημοκρατικές διαδικασίες και γι' αυτό αποχωρούμε και όλα Μάλιστα. καλά. Αυτό. Πάντως δημοσκοπικά το κόμμα καταραίει όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, και αν το διακύβευμα που προκύπτει από τα τεκτενόμενα όλα είναι ότι εάν δεν γίνει επανασυσπήρωση των πολιτών, μάλλον το κόμμα πολύ δύσκολα θα φτάσει στις κάλπες με τις συνεχόμενες αποχωρήσεις.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εμείς θα συνεχίσουμε μαζί με την έκτακτη ενημέρωση σε λίγο, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσετε σε λίγο. Επί του παρόντος, γεια σας.
11: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη Διπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, εντός 48 ωρών θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Στο Πορτογερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. 7 κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποιούν καταγραφές από το πρωί προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40 έως 50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες αλλά και ελαιόδεντρα. Επίσης, ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για τη διαχείριση των επιπτώσεων της καταστροφικής πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκε στα Βίλια, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. 3 άτομα συνελήφθησαν σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ τους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου με Iridium ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Παράλληλα, υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Meridiam και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού, που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Όπως ανέφερε, η ηλεκτρική διασύνδεση θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντάς την με το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Σύστημα. Ενώ υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποδεικνύει πως η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει σοβαρές μακροπρόθεσμες διεθνείς επενδύσεις. Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, καθώς καμία ανακοίνωση όπως η σημερινή δεν είναι από μόνη της αρκετή για την πρόθεση του, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Σε συμφωνία με το Σουλτανάτο του Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευση των πλοίων στο στρατηγικό στενό του Ορμούς, κατέληξε το Ιράν. Οι γεωγραφικές συνδεταγμένες για μια νέα ναυτιλιακή οδό μέσω των στενών του Ορμούς έχουν συμφωνηθεί από το Ιράν και το Ομάν και η κοινή ανακοίνωση ολοκληρώνεται εφόσον τρίτα μέρη δεν παρέμβουν, δεν εμποδίσουν τη διαδικασία, δήλωσε σήμερα Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων το ΙΡΝΑ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαέι έκανε τις δηλώσεις. Γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα 8 εφήβους σε ποινές φυλάκισης έως και 5 ετών, επειδή συμμετείχαν σε έναν ακροδεξιό πυρήνα που σχεδίαζε αλλά και διέπραξε επιθέσεις εναντίον προσφύγων και αριστερών ακτιβιστών. Στο εφετείο του Αμβούργου δικάζονται 8 φερόμενα μέλη ή υποστηρικτές της ομάδας. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 42χρονη υπήκος Ολλανδίας, η οποία κάτω από συνθήκες που ερευνώνται βρέθηκε στο νερό πέφτοντας από εκμισθωμένο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή Κλοτζανή Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης.
11: Ο καιρός.
12: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, βόρεια ανέμιος 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην έκτακτη επικαιρότητα με το Θάνο Σιαφάκα.
11: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Ρωμαίος,
16: Ιουλιέτα,
15: από του Μπόστ την Πένα,
16: έργο παλιό,
15: ασύγχρονο,
16: που αφορά και σένα,
15: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
16: Ρωμαίος Σακελαρίου,
15: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
16: σε ρόλο παραμάνας,
15: χωρίς καμιά ντροπή,
16: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή,
15: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
16: Ζάχαρη θα περάσετε,
17: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Στον καιρό της φωτιάς. Είναι τίτλος βιβλίου, αλλά θα μπορούσε να είναι και ένας τίτλος για αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη. Στην Ευρώπη, στον Καναδά, την Αμερική, παντού. Στο βιβλίο αναφέρεται πως η φωτιά μοιάζει με την ανθρώπινη φιλοδοξία. Δεν χορταίνει ποτέ και της αρέσει να επεκτείνεται διαρκώς. Η φωτιά στη Δυτική Αττική έσβησε, αφήνοντας πίσω μια ανυπολόγιστη καταστροφή. Το θέμα όμως είναι τι έρχεται και τι άλλο θα δούμε ακόμη με επίκεντρο αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ζούμε πλέον με τον φόβο, όπως μας έλεγαν και οι κάτοικοι πολίτες των περιοχών που χτυπήθηκαν από την πύρινη Λέλαπα. Άμεσα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο τέλος της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου. Πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις, μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης, 500 εκατομμύρια μας είπε δαπανήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια στον τομέα της πρόληψης, στο 100% οι αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια. Σπίτια που έκρυβαν όνειρα, χαρές, λύπες, αναμνήσεις. Το σπίτι μας, το έχουμε ξαναπεί από πολλές εκπομπές, ότι δεν είναι μόνο τα ντουβάρια, είναι η ψυχή μας, και αυτή η ψυχή είναι που κάει και κόπη μιας ζωής. Κατά τα άλλα, μεγαλική ασπίδα, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ένα σημαντικό έργο για την Ελλάδα, το οποίο κακά τα ψέματα είχε παγώσει. Ένα σημαντικό έργο ξεμπλοκάρει και ένα πολύ σημαντικό έργο όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Έπεσαν λοιπόν υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου με την είσοδο στο μεγάλο project του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridian, ένα από τα μεγαλύτερα υποθαλάσσια έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο, ένα έργο που ενισχύει την διεθνή αξιοπιστία της Ελλάδας, το κύρος της, ενώ αναβαθμίζει την εικόνα της στην διεθνή ενεργειακή σκακέρα. Αν δει κανείς και τις συμφωνίες με ExxonMobil και Chevron, συμπληρώνει την ενεργειακή εικόνα. Ωστόσο, για την ηλεκτρική διασύνδεση, μιλάμε για ένα έργο που έχει περάσει από 40 κύματα. Να υπενθυμίσουμε και τις ενστάσεις και τις διαφορετικές απόψεις που είχε καταθέσει ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών, ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο. Υπήρξαν δηλαδή πολλές και διαφορετικές θέσεις για τη χρηματοδότηση κυρίως του έργου. Ο δικός μας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, είχε μιλήσει για οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα που αντιδρούν στην ηλεκτρική διασύνδεση. Φαίνεται ότι όλα αυτά πλέον είναι πίσω μας, ότι ανήκουν στο παρελθόν. Ωστόσο, το ερώτημα είναι τι γίνεται με τα γεωπολιτικά ζητήματα που προκύπτουν και κυρίως με τις ενστάσεις και τα προσκόμματα της Άγκυρας. Να υπενθυμίσουμε τη φράση του Προέδρου Ερντογάν ότι στην περιοχή δεν γίνεται τίποτα χωρίς την συμμετοχή της Τουρκίας. Το ερώτημα λοιπόν είναι, θα έχουμε άρση αυτών των εμποδίων και λόγω της γαλλικής παρουσίας, ενδεχομένως αν θα υπάρξει η γαλλική αμυντική υποστήριξη. Πάντως, το ενδιαφέρον της Ευρώπης για να προχωρήσει το έργο είναι τεράστιο. Το σημαντικό είναι ότι αυτή την ώρα ανοίγει ένα νέο παράθυρο, ένα σημαντικό παράθυρο στήριξης για να προχωρήσει αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, και μάλιστα σε μια εποχή που η ενέργεια γίνεται ολοένα και πιο σπάνια αλλά και πιο ακριβή.

0: Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Earth News Radio 105,8. Πάμε στον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, τον κύριο Αρμόδιο Δρίκο, ο οποίος ήταν στην σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με τον κύριο Κατσαφάδο, για να μας πει τι ακριβώς προκύπτει από αυτή τη σύσκεψη και ποιες αποφάσεις ελήφθησαν. Κύριε Δρίκο, καλησπέρα σας, γεια σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Σε πρακτικό επίπεδο, τι αποφασίστηκε και τι έχουν να περιμένουν οι πολίτες που επλήγησαν, που έχασαν το βιός τους και τι πρέπει να κάνουν?
1: Κοιτάξτε, πλέον είμαστε την επόμενη μέρα. Αφήνουμε πίσω μας τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά για τον τόπο μας. Κρατάμε ότι σε μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά, χειρότερη που έχει βιώσει ο τόπος, η Αττική, δεν θρυνήσαμε ανθρώπινες ζωές, δεν χάσαμε κανέναν άνθρωπο, συνάνθρωπό μας, και εκενώσαμε με επιτυχία και μετακινήσαμε όλες τις ευπαθείς ομάδες και τους ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί. Κρατάμε αυτό ως βασικό και κύριο χαρακτηριστικό, αλλά παίρνουμε μαζί μας και τα σπίτια που επλήγησαν και την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η οποία όμως είμαστε εδώ στο μετά άμεσα να επανορθώσουμε. Και ερχόμαστε σε συνεννόηση τόσο με την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη τον Νίκο Χαρδαλιάλα και με την κυβέρνηση, την πολιτεία, με επικοινωνία άμεσα, απευθείας και συνδυασμό με τον Πρωθυπουργό, να φέρουμε τις διαδικασίες και τις ενισχύσεις που χρειάζεται η περιοχή. Και σας λέω ότι η παρουσία του κυρίου Κατσαφάδου, που είναι ο αρμόδιος υπουργός, φέραμε όλες τις διαδικασίες των ενισχύσεων, των ελέγχων, των τεκμηριώσεων όσον αφορά τις ζημιές από τις οποίες έχουν πληγεί οι οικίες της περιοχής. Τις φέραμε σε χρόνους ρεκόρ, ήδη ξεκινήσαμε σήμερα, αύριο θα έχουμε τελειώσει, για να καταλάβετε, τις καταγραφές και τις εκτιμήσεις. Σε 10 μέρες.
0: Μέχρι αύριο 10... θα έχουν τελειώσει οι αυτοψίες, δηλαδή, έτσι.
1: Σωστά, θα έχουν τελειώσει όλες οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Θα έχουμε καταγράψει τα πάντα και θα έχουμε χαρακτηρίσει τις ανάγκες που έχουν πλέον οι συνδημότες και τα κινητά τους. Και άμεσα προχωράμε.
0: Πάντως, η συνάδελφος μας έλεγε από την περιοχή ότι στις 82 αυτοψίες που έγιναν, το 40 σπίτια ουσιαστικά είναι με κόκκινο. Δεν υπάρχουν αυτά τα σπίτια.
1: 37 σπίτια είναι πλήρως κατεδαφιστέα. Τα υπόλοιπα είναι με μικρότερες ή μεγαλύτερες ζημιές που επισκευάζονται. Αυτά είναι πλήρως κατεδαφιστέα και θα πάμε σε ολική ανακατασκευή τους.
0: Αυτοί οι άνθρωποι τώρα πού μένουν, πού θα μείνουν?
1: Για αυτούς τους ανθρώπους ήδη βρίσκονται σε ξενοδοχεία, τα οποία καλύπτουμε εμείς με δικές μας δυνάμεις, δεν επιβαρύνονται σε τίποτα. Για όσο χρειαστεί μπορούν να παραμείνουν εκεί. Όσοι θέλουν μπορούν να βρουν και σπίτι των αναγκών τους, που ικανοποιεί τις ανάγκες τους δηλαδή, και να νοικιάσουν. Το οποίο επίσης θα καλύψουμε και εμείς και η Περιφέρεια και το Υπουργείο με τους χρηματοδοτικούς πόρους από κοινού.
0: Για πόσο χρονικό διάστημα, κύριε Δήμαρχε? Γιατί τα σπίτια δεν χτίζονται σε μια μέρα, το ξέρετε καλύτερα.
1: Για δύο χρόνια θα καλύπτουμε, ούτως ώστε να έχουν το εύλογο διάστημα να μπορέσουν να χτίσουν τις οικίες τους και να επαναφέρουν τις οικίες τους με τα λεφτά που θα λάβουν από την κρατική επιχορήγηση στο επίπεδο που ήταν πριν. Νομίζω όχι απλά στο επίπεδο που ήταν πριν. Στόχος μας είναι να τα παραδώσουμε και πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Αυτό το μέτρο έχουμε βγάλει, αυτό το πακέτο στήριξης, και θα παραδοθούν νομίζω και πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν.
0: Κύριε Δρίκο, θέλω να ρωτήσω το πρακτικό μέρος. Δηλαδή, γίνεται η αυτοψία. Υπάρχει το σπίτι, είναι σε κόκκινο. Πρέπει να κατεδαφιστεί. Ο πολίτης αυτός θα πάρει κάποιο χαρτί στα χέρια του. Τι θα πρέπει να κάνει, δηλαδή, ποια είναι τα επόμενα βήματα?
1: Ψηφιακά
0: θα λειτουργήσει, δηλαδή, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να υιοθετήσει?
1: Θα βγει ένα αναλυτικό δελτίο τύπου αυτές τις επόμενες μέρες και από το Δήμο, που θα λέει τα βήματα ένα-ένα και θα επεξηγεί ακριβώς την κατάσταση. Αλλά σας λέω αδρά για να έχετε εικόνα. Θα αναλάβουμε, για παράδειγμα, το κόστος κατεδάφισης σπιτιού ο Δήμος, που πριν δεν ήταν επιλέξιμο και επιβάρυνε τον παθόντα. Πλέον για πρώτη φορά περάσαμε τη ρύθμιση και θα τα αναλάβει όλο ο Δήμος να κατεδαφίσει τις οικίες που έχουν κριθεί ακατάλληλες, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτό το κόστος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα λαμβάνει ο πολίτης μετά τον έλεγχο της Επιτροπής από την ΠΕΔΙΦΚΑ την έκθεση, και με αυτήν μετά έρχεται στο Δήμο και φτιάχνει όλο το φάκελο, το οποίο το μεταβιώνουμε εμείς στο Υπουργείο για τις υπόλοιπες ενέργειες.
0: Άρα θα πάρει μια έκθεση, λοιπόν, που θα λέει πώς είναι η κατάσταση του σπιτιού, και αυτή την έκθεση θα την υποβάλει στο Δήμο.
1: Στον Δήμο, μαζί με κάποια άλλα συμπληρωματικά στοιχεία, όπως το Ε9 του, ενδεχόμενα συμβόλαια που χρειάζεται για να αποδεικνύει την κυριότητα του σπιτιού, και κάποια άλλα χαρτιά, που είναι πολύ εύκολα, έτσι, και χωρίς ιδιαίτερη γραφειοκρατία, τα δίνει σε εμάς και προχωράμε το αίτημα με την ΕΠΕΔΙΦΚΑ για να μπορέσουν να αρχίσουν να γίνονται οι εκταμιεύσεις.
0: Οι οποίες εκταμιεύσεις, αν μπορείτε να μας το πείτε αυτό, θα έρθουν πότε?
1: Λοιπόν, έχουμε δύο ειδών εκταμιεύσεις. Αυτές που αφορούν τις οικοσκευές, οι οποίες είναι μέχρι 6.000 ευρώ, οι οποίες θα έρθουν γύρω στις 10 με 15 μέρες από σήμερα. Όποιος βάζει χαρτιά πάνω στο Υπουργείο, γεννάει έγκριση και ο Δήμος βάζει τα λεφτά. Αυτά θα είναι στις επόμενες 15 μέρες. Είναι η άμεση χρηματοδότηση έως 6.000 ευρώ των οικοσκευών, όπως έχει χαρακτηριστεί. Και μετά την ψήφιση των νέων νομοσχεδίων που έρχεται περίπου στις 20 Αυγούστου, που επιταχύνει όλες τις διαδικασίες που πήραμε μέχρι σήμερα, τις αλλάζει και ουσιαστικά τις παρακάμπτει. Θα έρθουμε στις αρχές Σεπτεμβρίου, υπολογίζω, να βάλουμε τις εκθέσεις για όλα τα σπίτια, όπου εκεί με την κατάθεση της έκθεσης και την έγκριση που γίνεται την ίδια στιγμή, λαμβάνεται προκαταβολή από 30-50% που χρειάζεται για την αναδόμηση του ακινήτου και μετά τμηματικά με την υλοποίησή του, όπως θα πηγαίνουμε βάσει εκταμίευσης. Οπότε θα βγει ένα πολύ ικανό και μεγάλο ποσό ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός για να μπορέσει να ανασκευάσει το σπίτι.
0: Χρονικά από ό,τι είπατε θα συμβεί αυτό?
1: Πιστεύω θα είναι στις αρχές Σεπτεμβρίου αυτό.
0: Οι προκαταβολές λέτε, έτσι?
1: Οι προκαταβολές τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, αφού 20 Αυγούστου ψηφιστεί στη Βουλή η ανάλογη ρύθμιση που αλλάζει τη διαδικασία ώστε να μπορέσει αυτό να γίνει τόσο γρήγορα όσο το έχουμε σχεδιάσει. Αλλάζουμε το ισχύον πλαίσιο που ήταν λιγάκι πιο χρονοβόρο. Αφού ψηφιστεί 20 Αυγούστου θα περάσουμε μετά στη φάση των καταθέσεων των τελικών εγγράφων για τις ανακαινήσεις και εκεί θα δοθούν και προκαταβολές.
0: Κύριε Δρίκο, σε σχέση με τα αντιπλημμυρικά έργα έχει γίνει δουλειά? Δηλαδή τώρα θα μπούμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο, γιατί μιλάτε ήδη για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο θα αρχίσουν οι βροχές. Βλέπετε ότι ο καιρός έχει τρελαθεί εδώ και πολλά χρόνια. Άκουγα πριν από λίγο ότι στην Νέα Ζηλανδία χιονίζει και είναι στους μείον 9 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα έχουμε πιθανότατα και έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε έτσι έντονα πλημμυρικά φαινόμενα?
1: Λοιπόν, φυσικά και δεν είμαστε έτοιμοι. Καταστράφηκε ολοσχερός ένας πνεύμονας πρασίνου, το μεγαλύτερο δάσος στην περιοχή, μόλις πριν λίγες μέρες, και χθες τέλειωσε η διαδικασία κατάσβεσής του. Η διαδικασία των αντιπλημμυρικών έργων στο βουνό είναι ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και των δασικών υπηρεσιών. Έκαναμε ήδη μια συζήτηση διευρυμένη σε επίπεδο υπουργών, όπου ξεκίνησαν ήδη τη διαδικασία αποκατάστασης των σύστοιχων βουνών που έχουν καεί και είναι επικίνδυνα για πλημμύρες. Θα ξεκινήσουν άμεσα τον επόμενο καιρό η διαδικασία στερεοποίησης του εδάφους με κορμοδέματα, κλαδοπλέγματα στην περιοχή. Η δέσμευση που έχουμε από το Υπουργείο είναι ότι από τις 15 Σεπτέμβρη με ορίζοντα τέλος του έτους θα έχουν γίνει όλα τα υποστηρικτικά έργα, τα πρώτα τουλάχιστον που χρειάζονται στη βάση του επίγοντος, για να θωρακίσουν τα βουνά και να μην δεχτούν οι οικισμοί αυτοί πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτή είναι η δέσμευση που έχουμε πάρει από το Υπουργείο. Είμαστε πάνω, την παρακολουθούμε και όπου χρειαστεί θα πιέζουμε για να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, όχι απλά να τηρηθούν, αν γίνεται και είναι εφικτό να έρθουν και στο νωρίτερο.
0: Μακάρι να ευχηθούμε μέσα σε αυτή την μεγάλη καταστροφή, την τεράστια καταστροφή της περιοχής, να υπάρξει όντως επιτάχυνση της κρατικής αρρωγής και τα πράγματα να πάνε καλά για τους ανθρώπους που έχουν χάσει το βιός τους, που έχουν χάσει τις επιχειρήσεις τους, που έχουν χάσει τα σπίτια τους. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τις επιχειρήσεις, γιατί και επιχειρήσεις χάθηκαν? Έτσι, πολύ σύντομα, αν μπορείτε να μας το πείτε.
1: Κάνουμε ένα ευρύ πακέτο για τις επιχειρήσεις. Είναι το business support που θα γίνει, που ουσιαστικά έχει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, αναστολή πληστηριασμών και ουσιαστικά, για να σου το πω πιο παριστατικά που το γνωρίζετε, φέρνει και τα μέτρα που είχαμε επί COVID, δηλαδή πληρωμές προς τους υπαλλήλους και τους εργοδότες ως επιδότηση για τους τρεις πρώτους μήνες, και βλέπουμε αν χρειάζεται επέκταση, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν έτσι την ζωτικότητά τους. Και φυσικά θα έρθει προς το τέλος του χρόνου, που θα κλείσουν και οι τζίροι, μια επιδότηση με το business support με βάση τζίρους, ώστε με βάση τους περσινούς τζίρους και τους φετινούς να γίνει υποστήριξη ώστε να μείνουν οι τζίροι σταθεροί.
0: Μακάρι όλα αυτά που μας είπατε να προχωρήσουν και να προχωρήσουν γρήγορα.
1: Αυτά περιμένουμε. Σας... Από το Υπουργείο αυτά έχουν συμφωνηθεί.
0: Αυτά περιμένουν και οι πολίτες. Και αυτό περιμένουν και οι πολίτες που αυτή τη στιγμή έχουν χτυπηθεί τόσο άσχημα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Βρέκο, για την ενημέρωση. Μας είπατε πολλά και σημαντικά. Ήταν κοντά μας ο κύριος Αρμόδιος Βρέκος, είναι ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας. Μας εξήγησε με πολύ αναλυτικό τρόπο, θα έλεγα, τι αποφασίστηκε σε αυτήν την σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στα Δήλια υπό τον κύριο Κατσαφάγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων που αποφασίστηκε στη Διπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό. Νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης θα κατατεθεί με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες. Εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν στο Πόρτο Γερμανό, ενώ οι αυτοψίες στα κατεστραμμένα κτίρια εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί ως αύριο. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής με στόχο την κατανό, ενώ οι αυτοψίες στα κατεστραμμένα κτίρια εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί ως αύριο. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός της κρατικής

0: Και έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο αυτής της έκτακτης εκπομπής. Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στον ήχο, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή, ο Θάνος Σιαφάκα στο μικρόφωνο. Και λέγαμε και στο αναλυτικό μαγκαζίνο για αυτή την συμφωνία με την γαλλική ασπίδα, με τη γαλλική ασπίδα μάλλον, της ηλεκτρικής διασύνθεσης Ελλάδας-Κύπρου. Για το τι σηματοδοτεί αυτή η συμφωνία οικονομικά, ενεργειακά, γεωπολιτικά, θα μας πει ο κύριος Κώστας Ιφαντής, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή του Ethnews Radio 105,8, και τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, καλησπέρα κύριε Ιφαντή.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Τι σηματοδοτεί λοιπόν αυτή η συμφωνία και με την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam σε οικονομικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό επίπεδο?
1: Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ας αφήσουμε προς το παρόν το γεγονός ότι υπάρχει ένας γαλλικός εταίρος αυτού του μεγέθους, έτσι, του τεράστιου, έτσι, παγκόσμιου βεληνικούς επενδυτικό φορέας και τεχνολογικός φορέας. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι φαίνεται να οδεύουμε προς το κλείσιμο μιας μεγάλης εκκρεμότητας.
0: Ξεμπλοκάρει το έργο δηλαδή, αυτό λέτε?
1: Φαίνεται τουλάχιστον ότι υπάρχει πια η πολιτική και η οικονομική απόφαση να προχωρήσει το έργο, γιατί δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν είναι μόνο οι αντιδράσεις της Τουρκίας, αλλά είναι και το γεγονός ότι φαινόταν ότι δεν υπήρχε συνένεση μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας για την χρησιμότητα του συγκεκριμένου έργου. Υπήρχαν πάρα πολλές σκιές, ανοιχτές συγκρούσεις.
0: Και μάλιστα μία από αυτές ήταν του Μάκη Κεραυνού, του Υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, που είχε μιλήσει, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Πιέρο Τζανετάκο, ότι το έργο, το είχε πει αρκετές φορές, δεν είναι οικονομικά βιώσιμο.
1: Ναι, το σημαντικό είναι, επαναλαμβάνω, είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλές αμφιβολίες για το αν αυτό το έργο θα προχωρήσει. Δυστυχώς υπήρχαν αμφιβολίες. Έτσι, ελπίζω ότι πια το οποίο έχει ξεκαθαρίσει, και λέω δυστυχώς γιατί η ενεργειακή διασύνδεση της Ελλάδος και της Κύπρου, και άρα της Κύπρου με την Ευρώπη, η ενεργειακή διασύνδεση, μπορεί ο καθένας μας να φανταστεί πόσο σημαντική είναι για την κυπριακή δημοκρατία.

0: δημοκρατία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πούμε πολλά πράγματα και είναι απορίας άξιων γιατί δεν υπήρχε μια προσπάθεια όλο το προηγούμενο, ή μάλλον υπήρχε τελικά, το καταλαβαίνουμε τώρα ότι υπήρχε μια συστηματική προσπάθεια να λύξει αυτό το θέμα της βιωσιμότητας του έργου, δηλαδή των επιφυλάξεων.
1: Και από ό,τι φαίνεται και μας έλεγε ο ανταποκριτής μας στην Λευκωσία, δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση, αλλά φαίνεται ότι συνενεί. Υπάρχει η συνένεση της Λευκωσίας και έχει προηγηθεί και ενημέρωση του κυρίου Χριστοδουλίδη, έτσι, από τον προσωπικά από τον Πρωθυπουργό.
0: Θα ήταν πρωτοφανές να μην έχει υπάρξει προηγούμενη ενημέρωση. Εγώ μπορώ να εικάσω με τα βεβαιότητας ότι όχι απλώς υπήρξε ενημέρωση, αλλά ότι ήταν ενήμερος για όλα τα... Ναι. Η Λευκωσία ήταν ενήμερη για όλη για αυτή τη διαδικασία προσέλκυσης ενός τέτοιου εταίρου στο έργο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, πέρα από οτιδήποτε άλλο, και μπορούμε να το συζητήσουμε ποια είναι η γεωπολιτική στρατηγική σημασία της παρουσίας των Γάλλων, αλλά την ίδια στιγμή, επαναλαμβάνω, πια δεν υπάρχει, δεν αφήνει κανένα περιθώριο αυτή η συμφωνία περί βιωσιμότητας του έργου, περί αμφιβολιών. Νομίζω ότι κλείνει αυτό το κεφάλαιο και από εδώ και πέρα εάν συνεχίζει αυτή η κουβέντα, σημαίνει ότι πια δεν ήταν η βιωσιμότητα, αλλά ίσως άλλα συμφέροντα.
1: Το είχε πει ο κύριος Γεραπετρίδης, αυτό που λέτε τώρα, το είχε πει και είχε μιλήσει για οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα που αντιδρούν στην ηλεκτρική διασύνδεση. Το είχε πει ανοιχτά.
0: Νομίζω ότι, κοιτάξτε, πάλι είναι σαφές. Αν δεχτούμε ότι όντως υπήρχε ένα ζήτημα βιωσιμότητας, εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος για να το σχολιάσω αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα πια τελείως βγαίνει από το τραπέζι, φεύγει από αυτό το εμπόδιο, εάν ήταν όντως πραγματικό αυτό το εμπόδιο της στην πραγματοποίηση.
1: Θα το δούμε. Γεωπολιτικά. Γεωπολιτικά είναι ένα μήνυμα στην Τουρκία αυτή η συνεργασία, αυτή η συμμετοχή του γαλλικού κολοσσού.
0: Βεβαίως είναι ένα μήνυμα. Δεν πρέπει να σε καμία περίπτωση να θεωρήσουμε ότι η Τουρκία δεν θα αντιδράσει. Νομίζω ότι τώρα που μιλάμε, ήδη στην Άγκυρα θα συζητάνε τρόπους αντίδρασης. Λοιπόν, δεν ξέρω τι περιθώρια έχουν, αλλά είναι απολύτως βέβαιο ότι η Τουρκία, δυστυχώς για αυτήν, έχει επενδύσει αρκετά πολιτικά στην παρεμπόδιση του έργου ή, εν πάση περιπτώσει, στην αναγνώριση κάποιου είδους ρόλου
1: και συμμετοχής
0: για την ίδια. Λοιπόν, αλλά πάλι τα πράγματα, η ελληνική και σε συνεργασία, φαντάζομαι, την κυπριακή πλευρά, κινήθηκε με απόλυτη μυστικότητα, δεν είχε διαρρεύσει τίποτα, τουλάχιστον εγώ δεν είχα διαβάσει κάτι ότι, ότι ήταν σε εξέλιξη μια τέτοια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Λοιπόν, και ανακοινώθηκε τώρα, και νομίζω ότι είναι από εκείνες τις φορές που μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με το πώς το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο διαχειρίζεται τέτοιου είδους ζητήματα, πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά επαναλαμβάνω, τα γεωπολιτικά εμπόδια δεν φεύγουν. Απλώς αυξάνονται οι δυνατότητες που έχει η Αθήνα και η Λευκωσία για να αντιμετωπίσουν τυχόν προκλήσεις. Και φαντάζομαι επίσης ότι πια υπάρχουν και άλλα μέρη, πολύ πιο ενεργά η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ίδια η Γαλλία, για να στηρίξουν το έργο και να μην επιτρέψουν στην Τουρκία να εμφανιστεί σαν ένας παίκτης που έχει δικαίωμα αρνησή κυρίας, δηλαδή βέτο. Εκεί που στην ουσία από πλευράς διεθνούς δικαίου δεν έχει.
1: Προσπαθώ όση ώρα μιλάμε να μπω λίγο στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για να δω κάποια αντίδραση. Δεν έχω δει μέχρι στιγμής.
0: Όχι, εγώ το κοίταξα.
1: Στη γενή ΑΦΑΚ, ας πούμε, δεν βλέπω κάτι. Θέλω να ρωτήσω όμως αν πιστεύετε ότι θα υπάρξει αμυντική υποστήριξη του έργου από την Ευρώπη και από τη Γαλλία ενδεχομένως. Οι Γάλλοι ούτως ή άλλως έχουν εκδηλώσει και το έχουν δείξει και στην πράξη έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή. Αν πιστεύετε ότι αυτό το έργο θα το στηρίξουν και σε αμυντικό επίπεδο.
0: Εντάξει, νομίζω ότι θα γίνει μια προσπάθεια σε συνεργασία Αθήνας και Παρισιού, έτσι ώστε να μην φτάσουμε εκεί. Ναι. Να καταλάβει η Άγκυρα ότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο δεν, σε καμία περίπτωση δεν προκαταλαμβάνει κάτι σε σχέση με τις οριοθετήσεις ή με τις αρμοδιότητες των παράκτιων κρατών. Το έχει πει η Αθήνα επανειλημμένα, η Άγκυρα μέσα στην ενδεχομένως στην καχυποψία που κυριαρχεί δεν φαίνεται να το καταλαβαίνει. Νομίζω ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει μια συστηματική προσπάθεια έτσι ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο πραγματικά να δούμε να αναπτύσσονται μονάδες του ελληνικού, του γαλλικού στόλου και του τουρκικού στην περιοχή. Γιατί τότε είναι σίγουρο ότι η Τουρκία θα βρει ή θα ψάξει να βρει έναν τρόπο να αντιδράσει κάπου αλλού, όπου...
1: Θα βλέπατε μια επιτάχυνση του σχεδίου νόμου για να μετατρέψει το αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας σε εσωτερική της νομοθεσία, κάτι που φαίνεται μάλλον να έχει παγώσει. Βλέπετε μια αντίδραση σε αυτό το επίπεδο ενδεχομένως?
0: Νομίζω και σε αυτό το επίπεδο, αλλά και ενδεχομένως μια αντίδραση η οποία θα ήταν κατά κάποιο τρόπο μια αμφισβήτηση σαν αυτές που είδαμε παλαιότερα, δηλαδή το 2020. Δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε την πιθανότητα.
1: Το 2020 είχαμε ένα θερμό καλοκαίρι, το θυμάστε καλύτερα από μένα. Ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε σε κάτι αντίστοιχο.
0: Με αυτό λέω, γι' αυτό θα πρέπει προληπτικά να λειτουργήσει η Αθήνα μαζί με το Παρίσι και τις Βρυξέλλες, έτσι ώστε η Τουρκία να συνειδητοποιήσει ότι δεν... ότι η αντίδραση της πρώτα απ' όλα δεν θα οδηγήσει πουθενά, αλλά και την ίδια στιγμή δεν είναι αυτό το έργο, δεν είναι κάτι το οποίο βλάπτει την Τουρκία, δηλαδή δεν προκαταλαμβάνει κάτι, δεν δημιουργεί κεκτημένα, τετελεσμένα.
1: Ναι, ίσως δεν είναι τυχαία η δήλωση του συμβούλου, ο διευθύνων σύμβουλος της Μεριντιάν. Ίσως όχι τυχαία, είπε ότι το έργο έχει την υποστήριξη, ότι το υποστηρίζει θερμά ο πρόεδρος Μακρόν. Μου ότι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό, κύριε Φαντή.
0: Μα νομίζω ότι η συζήτηση μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης, του ΑΔΜΙΕ και της ΜΕΡΙΝΤΙΑΜ θα ήταν αφελές να πιστεύει κανείς ότι δεν συζητήθηκαν σενάρια γεωπολιτικών εμπλοκών.
1: Mm-hmm. Τώρα, είναι ένα σημαντικό έργο. Αν το δει κανείς με τις συνεργασίες που έχει η χώρα μας με την Exxon Mobil και την Chevron, ουσιαστικά αναδεικνύεται η χώρα μας ως ενεργειακό σημαντικός παίκτης στην ενεργειακή σκακέρα. Το υιοθετείτε αυτό? Και αν κάποιος πολίτης απλώς που μας ακούει αυτή την ώρα και βρίσκεται στο αυτοκίνητό του και λέει, ενδεχομένως, okay, καλά είναι όλα αυτά, αναβαθμίζεται η χώρα μας, το κύρος της κτλ. Εγώ τι θα κερδίσω από όλο αυτό το σύστημα, από όλη αυτή τη συμφωνία? Ποιο θα είναι το δικό μου κέρδος? Εδώ ποια θα ήταν η απάντηση εσάς?
0: Είναι προφανές ότι η ενίσχυση της θέσης μιας χώρας στο διεθνή καταμερισμό ισχύως και η αύξηση του κύρους της λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Μπορεί όχι την ίδια στιγμή, αλλά σίγουρα μέσω πρόθεσμα. Θέλω να πω ότι η χώρα, μπαίνοντας σε αυτό το κλαμπ των χωρών που είναι δραστήριες στα ενεργειακά, αν μάλιστα υπάρχουν και καλά νέα από τις έρευνες στο Ιόνιο και νότιο-δυτικά της Κρήτης, ακόμα περισσότερο. Αλλά οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, αρκεί να δει κανείς το χάρτη των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, των ενεργειακών διασυνδέσεων στη Βόρεια Ευρώπη και να το συγκρίνει με αυτόν που υπάρχει στη Νότια Ευρώπη. Λοιπόν, υπάρχει τεράστιο όλα αυτά μεταφράζονται όχι σε βάθος χρόνου, αλλά μεσοπρόθεσμα σε πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις, σε πολύ καλύτερες δουλειές, πολύ καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές.
1: Και φαντάζομαι και στην ενέργεια, στην επάρκεια.
0: Βεβαίως, στην ενέργεια και συνολικά. Η χώρα δηλαδή βελτιώνει τα επίπεδα εμπιστοσύνης σε όλους εκείνους που ψάχνουν ευκαιρίες επενδυτικές. Λοιπόν, μια χώρα η οποία έχει, θα το πω όσο πιο γενικά γίνεται, είναι ενεργειακά αυτόνομη, λοιπόν, και όχι απλώς αυτόνομη, αλλά συμμετέχει σε ένα δίκτυο διαχείρισης ενέργειας, είναι ένας πάρα πολύ ελκυστικός εταίρος για όλους.
1: Λοιπόν, κύριε Φαντή, να μείνουμε σε αυτά. Θα δούμε και το μέγεθος της συμμετοχής της εταιρείας αυτής, του γαλλικού κολοσσού, της Meridiam. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να φτάσει και στο 50% του project. Θα το δούμε όμως αυτό. Φαντάζομαι τα στοιχεία αυτά θα γίνουν γνωστά στην πορεία. Ήδη κάποια από αυτά έχουν γίνει γνωστά. Χρονικά μπορούμε να το προσδιορίσουμε αυτό? Είναι πάρα πολύ νωρίς.
0: Δεν είμαι ο κατάλληλος για να σας το πω. Πάντως αυτό το οποίο...
1: Γιατί είναι ένα μεγάλο έργο, μιλάμε για βύθιση ακόμα και στα 3 χιλιόμετρα, έτσι.
0: Προφανώς έχουν γίνει όλες οι πρόδρομες εργασίες εδώ και καιρό, έχει χαρτογραφηθεί ο βυθός, ξέρουμε δηλαδή πολλά πράγματα για το πώς θα υλοποιηθεί το έργο και επιπλέον υπάρχει τεχνογνωσία, έτσι, γιατί υπάρχει ήδη διασύνδεση Κρήτης Αθήνας, Αττικής. Δεν είναι η Ελλάδα μια χώρα η οποία δεν μπορεί να υλοποιεί, και ο ΑΔΜΙΕ να υλοποιεί τέτοια έργα, μπορεί να τα υλοποιεί. Από τη στιγμή που υπάρχει χρηματοδότηση, νομίζω ότι και εφόσον όλα εξελιχθούν αλλά στο πεδίο της πολιτικής και της γεωπολιτικής, τότε δεν κοιτάμε πολύ βαθιά στον ορίζοντα τον χρονικό.
1: Μάλιστα. Κύριε Φαντή, θερμά σας ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Κώστας Ιφαντής από το Παντείο Πανεπιστήμιο, καθηγητής διεθνών σχέσεων. Μας εξήγησε την σημασία αυτής της συμφωνίας και σε οικονομικό και σε ενεργειακό και πρωτίστως σε γεωπολιτικό επίπεδο.

0: Λοιπόν, ακούτε Earth News Radio 105,8 στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, στον ήχο η Μαρίλια Γεροντίδη, στα μικρόφωνα του σταθμού Φάνος Χιαφάκας και ξαφνικά Μαρθήν. Φτάνει αύριο στην Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη που κατηγορείται για τη Μαρθήν. Η 46χρονη εκδίδεται στην Ελλάδα από τη Βρετανία. Δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά του αιτήματος έκδοσης των ελληνικών αρχών. Σημειώνεται ότι η γυναίκα αυτή συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Να πούμε επίσης ότι η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Αλλά για να πάμε στον Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Θάνο. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς της 46χρονης, η οποία κατηγορείται για τη συμμετοχή της στον εμπρησμό της Τράπεζας Μαρφίν, από τον οποίο θυμίζουμε ότι έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι και ένα έμβριο. Η μεταφορά της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο το βράδυ. Στη συνέχεια θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γαδά μέχρι το πρωί της Παρασκευής, οπότε και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές εντάλμα για τη σύλληψή της, ενώ στη συνέχεια θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση. Υπενθυμίζεται, Θάνο, ότι οι άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την εγκληματική ενέργεια βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές του Μαλανδρίνου και του Ναφλίου αντίστοιχα.
0: Για να δούμε τι θα πει στις αρχές. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η 46χρονη, αν και φαντάζομαι ότι θα αρνηθεί την κατηγορία όπως έπραξαν και οι υπόλοιποι. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Είναι μια είδηση η οποία είναι της τελευταίας στιγμής.
1: Αν
0: έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Κοβό για το ρεπορτάζ. Όπως είπαμε, η είδηση είναι αυτή. Φτάνει αύριο το βράδυ, όπως μας είπε ο συνάδελφος, στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για την Μαρφίν και από ό,τι φαίνεται θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα την Παρασκευή.

Και πριν κλείσουμε μια είδηση δυσάρεστη από το μεγάλο κάδρο του κόσμου, θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είχαμε ένοπλη επίθεση με πολλούς νεκρούς από ό,τι φαίνεται στην Βόρεια Καρολίνα. Αυτό το μεταδίδει το Fox News. Οι αρχές μιλούν για μαζική ένοπλη επίθεση. Τώρα δεν έχουν δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για πιθανό ύποπτο και επίσης δεν έχει δημοσιοποιηθεί ο αριθμός των θυμάτων πέρα από έναν τραυματία που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, μεγάλος αριθμός αστυνομικών βρίσκεται στο σημείο και αναφέρουν οι αρχές πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος και πως πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός. Αυτά σε σχέση με την είδηση ότι υπήρξε ένοπλη επίθεση στη Βόρεια Καρολίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εμείς σε τροχιά αποφώνησης, κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη Υπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς επίσης και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες αλλά και στο φυσικό περιβάλλον. Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει υποβολή αιτήσεων για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν στο Πόρτο Γερμενό, ενώ οι αυτοψίες στα κατεστραμμένα κτίρια εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί έως αύριο. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων και την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών. 3 άτομα συνελήφθησαν σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ τους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Παράλληλα, υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Meridiam και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των 3 εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Όπως ανέφερε, η ηλεκτρική διασύνδεση θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντάς την με το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Σύστημα, ενώ υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποδεικνύει πως η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει σοβαρές μακροπρόθεσμες διεθνείς επενδύσεις. Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, καθώς καμία ανακοίνωση όπως η σημερινή δεν είναι από μόνη της αρκετή για την πρόθεση του, τονίζει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η γυναίκα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της έκδοσής της. Είχε συλληφθεί στις 13 Ιουλίου σε αεροδρόμιο του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης των Ισραηλινών δυνάμεων σε έναν προσφυγικό καταβλισμό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος είπε ότι η επιχείρηση αυτή είχε ως στόχο να αποτραπούν τρομοκρατικές ενέργειες και να συλληφθούν κατά ζητούμενα πρόσωπα. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 42χρονη πίκος Ολλανδίας, η οποία κάτω από συνθήκες που ερευνώνται βρέθηκε στο νερό, πέφτοντας από εκμισθωμένο σκάφο στη θαλάσσια περιοχή Κλοντζανή Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμιος 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com

Εδώ είμαστε κι εμείς, βράδυ Τετάρτης 5 Αυγούστου και είναι επιτέλους ένα ήρεμο βράδυ. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, ωστόσο παραμένουν κρίσιμες οι επόμενες ώρες για να αποφευχθούν αναζωπηρώσεις.

Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Τον ήχο φροντίζει Μαρίλια Γεροντίδη, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου.

0: Λέγαμε λίγο πριν ότι ας έχουμε ένα ήρεμο βράδυ σήμερα και τις επόμενες ημέρες μετά τις πυρκαγιές. Και μετά τις πυρκαγιές τι? Τα μέτρα λοιπόν μετά τις φωτιές, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Γκιόκα, πρόεδρο οικιστών Πορτογερμανού που ανήκει στη Μάνδρα. Καλησπέρα σας κύριε Γκιόκα.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Άρχισαν οι αυτοψίες, καταγραφές των ζημιών από αρμόδια κλιμάκια. Μάλιστα, ολοκληρώθηκε και η διυπουργική σύσκεψη με μία σειρά μέτρων. Ήσασταν κι εσείς σε αυτή τη σύσκεψη?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Οπότε έχετε να μας τα πείτε τα πράγματα ακριβώς μέσα από τη σύσκεψη.
1: Επειδή μίλησα και στην τηλεόραση σας... Ναι. Εδώ δεν το βλέπω ραδιοφωνικά, αλλά μια αισιοδοξία πλέον μας κατέχει, ένα χαμόγελο ξανασκάει στα χείλη μας μετά την Παρασκευή.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, το έχετε πολύ ανάγκη και εσείς και όλοι μας, αλλά κυρίως εσείς.
1: Δυστυχώς, τώρα θα σας πω και κάποιες λεπτομέρειες, ας πούμε, να καταλάβετε ότι από τις 78, από τα 78 σπίτια που πέρασαν επιτροπή σήμερα, τα 42 κόκκινα, τα 32, όχι από τα 78, συγγνώμη, τα 42 κόκκινα, τα 34 κίτρινα και 2-3 ήταν τα οποία χρήζανε ελαφριάς επισκευής. Okay. Οπότε καταλαβαίνετε αναλογικά άμα πάει, σε τι άθλια κατάσταση είναι και τι λέγαμε τόσες μέρες.
0: Άρα τα περισσότερα είναι στα κόκκινα.
1: Σωστά. Βέβαια, αυτά τα μέτρα που εξάγγειλε ο Υπουργός, τη κυβέρνηση, είναι για μας μια αισιοδοξία, πώς να το πω τώρα,
0: μια ανάσα,
1: μια λύτρωση πραγματικά. Το είχαμε ανάγκη, γιατί καταστραφήκαμε, και δυστυχώς το 2026 πλέον δεν μπορούσαμε να μαζέψουμε τα συντρίμια μας μόνοι μας.
0: Οπότε τώρα πώς θα κινηθεί, θα γίνουν τα πράγματα πιο γρήγορα και ολοκληρωμένα?
1: Να βάλω και λίγο πιο εισαγωγικά, ο κίνδυνος για μας δεν έχει περάσει. Και μάλιστα τώρα κινδυνεύουμε και οι υπόλοιποι με αυτά τα σπίτια που σώθηκαν, λόγω των αντιπλημμυρικών που πρέπει να γίνουν.
0: Φυσικά.
1: Το βουνό καταστράφηκε. Το βουνό αυτή τη στιγμή είναι 40 μέτρα πιο κοντό από την Πάρνηθα. Μιλάμε για ένα πολύ ψηλό βουνό, που το Πόρτο Γερμανό είναι στους πρόποδες του Κιθερώνα, ας πούμε, με πολλά ρέματα, τα οποία αυτά, εάν δεν φτιαχτούν αντιπλημμυρικά έργα, θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα από το Σεπτέμβριο να αρχίσουν οι βροχές.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν και άμεσα.
1: Ακριβώς, άμεσα, όπως το λέτε. Όπως το λέτε, πρέπει να ξεκινήσουν. Έχουμε τη δέσμευση ότι θα ξεκινήσουν άμεσα. Mm-hmm. Ευελπιστούμε να ξεκινήσουν άμεσα. Τώρα σας μπέρδεψα λίγο, σας πήγα από την αρχή στο τέλος. Εάν θέλετε, μπορώ να σας ξεκινήσω να
0: πάω. Ναι, πείτε μου λίγο αυτά τα σημαντικά, τα μέτρα τα οποία σας έκαναν να χαμογελάτε.
1: Πέρα από τα 1000 ευρώ τετραγωνικό που μας έρχεται η αποζημίωση, όσους είναι κόκκινα τα, τα σπίτια τους, μέχρι 150 τετραγωνικά καλύπτεται το 100%. Πλέον αυτό που μας έδωσε σαν έξτρα δώρο, που το ζητήσαμε βασικά γιατί δεν μπορούσαμε να το καλύψουμε, πλέον η κατεδάφιση και η συλλογή των μπαζών των απορριμμάτων θα γίνει από το Υπουργείο για το Δήμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν ένα κόστος γύρω στα 6.000 το λιγότερο. Mm-hmm. Αυτό πλέον το αναλαμβάνει ο Δήμος μαζί με το κράτος.
0: Με το κράτος.
1: Με κάποια σύμβαση που θα κάνουμε με κάποιον εργολάβο. Οπότε, παιδιά, είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα για να μπορέσουμε να τα ταξιδέψουμε άμεσα, γρήγορα δηλαδή, στην επισκευή των σπιτιών, που πολλά από αυτά τα σπίτια είναι μόνιμες κατοικίες. Και πολλά από αυτά τα σπίτια έγιναν μόνιμες κατοικίες πουλώντας κάποιο άλλο σπίτι, είτε στην Αθήνα είτε σε κάποιο άλλο προάστιο της Αθήνας, για να έρθουν να μείνουν στην επαρχία οι άνθρωποι συνταξιούχοι, άνθρωποι που η Αθήνα πλέον είναι δυσβάσιστη να μείνει, με την κίνηση, με την ακρίβεια που υπάρχει, ήρθαν εδώ στην επαρχία που είναι η πιο οικονομική ζωή.
0: Άρα λοιπόν, το πρώτο είναι ότι το κράτος και ο Δήμος αναλαμβάνει τα μπάζα, όλα αυτά.
1: Την αποκομιδή
0: του γκρεμίσματος των σπιτιών.
1: Το οποίο ναι. ξεκίνεται από 6 χιλιάρικα για το κάθε σπίτι. Ένα μικρό σπίτι 30-40 τετραγωνικά, από ό,τι κάναμε μια έρευνα.
0: Άρα αυτή, αυτή είναι η οικονομική. Ναι, την αναλαμβάνουν Δήμος και κράτος. Και το θέμα είναι τώρα, μας είπατε ότι 100% θα είναι η.
1: Είναι μέχρι τα 150
0: μέχρι
1: τετραγωνικά.
0: Μέχρι τα 150 τετραγωνικά.
1: Σωστά,
0: ναι.
1: Είναι 100% αποζημίωση.
0: Αποζημίωση, μάλιστα.
1: Βασικά, βάσει των τετραγωνικών, δηλαδή πάει 1000 ευρώ το τετραγωνικό. Ένα σπίτι που είναι 50 τετραγωνικά θα πάρει 50.000 ευρώ.
0: Μάλιστα, ανάλογα με το τετραγωνικό, καταλαβαίνουμε.
1: Σωστά, εάν θέλει να φτιάξει κάποιο παλάτι αυτό και από 50.000 π.χ. να το πάει 70, θα το καλύψει μόνο του.
0: Ναι. Ναι. Σημασία ότι θα ξαναστηθεί το σπίτι με την οικονομική συνδρομή του κράτους και του Δήμου.
1: Κράτους. Σωστά. Μετά δίνει, μας δίνουν 6.000 για τις οικοσκευές, mm-hmm. σε όποιον είναι μόνιμη κατοικία, και 3.000 για τις υπόλοιπες κατοικίες, mm-hmm. για τις οικοσκευές. Επίσης, ξεκινάει, μπορείς να νοικιάσεις σπίτι οπουδήποτε. Ναι. Αν είναι κόκκινο, νοικιάζει σπίτι και σου καλύπτει το ενίκιο. Ανάλογα με τον περίσσεις, αν είσαι μόνος, αν είναι οικογενειακό.
0: Mm-hmm. Ανάλογα με τις ανάγκες που έχει κάθε οικογένεια. Ναι.
1: Φτάνει μέχρι και τα 500 ευρώ. Mm-hmm. Και επίσης σου δίνει τη δυνατότητα, εάν εσύ θες να φιλοξενηθείς από τον αδερφό σου ή από κάποιο συγκεκριμένο ναι. πρόσωπο ή από οτιδήποτε, μπορείς να το κάνεις αυτό και σου δίνει την οικονομική δυνατότητα γύρω στα 300 ευρώ να παίρνεις. Για να συμβάλλεις στο σπίτι που σε φιλοξενεί, υποτίθεται.
0: Ναι.
1: Τι άλλο, μας είπε ότι θα βοηθήσει πολύ τα καταστήματα γενικού ενδιαφέροντος του Πόρτου Γερμανού, mm-hmm. που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, η φωτιά έχει σβήσει, ας πούμε, από την Κυριακή Δευτέρα, mm-hmm. από τη Δευτέρα μάλλον, η μεγάλη φωτιά, γιατί οι φωτιές υπάρχουν, και ρεύμα δεν υπάρχει στο Πόρτο Γερμανό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι καταστραμμένο, όλες οι κολόνες, mm-hmm. δεν υπάρχει κολόνα. Για να συνεχίσει να γίνει ομαλή η ζωή στο Πόρτο Γερμανό, δηλαδή να πάει το ρεύμα σχεδόν σε όλη την περιοχή, θέλουμε τουλάχιστον 15 με 20 μέρες. Mm-hmm. Κάτι που σημαίνει ότι θα ξεπεράσουμε τις 20 Αυγούστου. Εδώ το μέρος δεν είναι τουριστικό, δεν έχει ξενοδοχεία. Mm-hmm. Οπότε βασιζόμασταν πολύ σε αυτές τις μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί θα μας βγάλει κάποια πας μετά τον Νοέμβριο για το Πόρτο Γερμανό, όπου οι δικαιούχοι θα μπορούν να τα παίρνουν και θα τα εξαργυρώνουν στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Πόρτο Γερμανό.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θα την περίοδο του χειμώνα θα μας φέρει κόσμο στην ουσία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτά τα πάσα μπορείς να τα εξαργυρώνεις στα καταστήματα του Πόρτο Γερμανού.
0: Ναι.
1: Θα βγάλει λίγο πιο οικονομικό για τα καταστήματα της γενικού ενδιαφέροντος της Ψάφας και του Αλεποχωρίου.
0: Mm-hmm.
1: Που και αυτά
0: mm-hmm.
1: πάθουν κάποια ζημιά, ας πούμε.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει μια αντίστοιχη αναστολή σε φορολογικές υποχρεώσεις, ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
1: Σωστά. Θα υπάρξει μια αναστολή. Όχι μια, θα υπάρξει αναστολή. Επίσης, σε όποιο σπίτι όποιος έχει σπίτι το οποίο έχει χαρακτηριστεί κόκκινο και έχει κάποιες με την τράπεζα, δηλαδή κάποιους πληστηριασμούς και τέτοια, αυτά παγώνουν.
0: Μάλιστα.
1: Άσχετα αν είναι στο Πόρτο Γερμανό ή οπουδήποτε πληστηριασμός, αλλά είναι μόνο για αυτούς που είναι για κόκκινο σπίτι. Όχι αυτός που είναι κίτρινο ή οτιδήποτε άλλο.
0: Άρα κύριε Γκιώκα, έτσι, αυτό που είπατε και πριν και το κρατάμε, ότι είναι τα πρώτα μέτρα αυτά που μου ακούστηκαν, πάρθηκαν σήμερα στην δημιουργική σύσκεψη που σας κάνουν, να χαμογελάτε σε πρώτη φάση.
1: Βασικά να χαμογελάμε, να πατάμε στα πόδια μας.
0: Ναι, ότι δεν είστε μόνοι αν μη τι άλλο.
1: Αυτό.
0: Και το άλλο που το θέμα είναι όσο πιο άμεσα θα πρέπει να γίνουν όλες αυτές οι κινήσεις και παράλληλα να αρχίσουν να γίνονται και τα αντιπλημμυρικά έργα.
1: Έχουμε κινητοποιήσει μέσω των social και μέσω του site τους ανθρώπους και από τηλέφωνο στο τηλέφωνο και από στόμα σε στόμα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνουν, πάνε επιτροπές και κάνουν τις αυτοψίες, τόσο πιο γρήγορα θα περάσουν οι αποζημιώσεις. Είναι κάτι που το θέλει και ο υπουργός αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και από 5 κλιμάκια που ήταν σήμερα που έγινε ένα αλαλού, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ λίγα τα κλιμάκια, αύριο θα βγουν 11 κλιμάκια. Όπως επίσης και για πρώτη φορά το κάθε κλιμάκιο έχει 3 διαφορετικά άτομα, που αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να περνάει μια επιτροπή, να περνάει η δεύτερη επιτροπή, ναι, να περνάει η τρίτη επιτροπή. Με ένα κλιμάκιο τελειώνει, παίρνει το χαρτί και συνεχίζει τη διαδικασία.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σπουδαίο.
0: Κύριε Γκιώκα, πόσα σπίτια είναι συνολικά όλα που έχουν ελεγχθεί?
1: Σήμερα ελέγξαν 78 σπίτια.
0: 78 σπίτια.
1: Ναι, ναι. Από τα οποία τα 78, τα 42.
0: Τα 42 ήταν κόκκινα, 34 κίτρινα και 2-3 με ελαφρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πόσα άλλα σπίτια υπάρχουν, δηλαδή?
1: Πολλά,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, εγώ το λέγα από την αρχή ότι πάμε στο. Βέβαια, έλεγα, ξεπερνάμε το 60-70%.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια. Τώρα, χωρίς καπνούς, με πιο καθαρό μυαλό, με όλα αυτά. Τα σπίτια φτάνουν γύρω στο 50% με το σημαντικό πρόβλημα. Το
0: μεγάλο τα μισά πρόβλημα. Σπίτια έχουν προβλήματα.
1: Ναι, ναι. Παιδιά, καταστραφήκαμε. Πέρασε η λέλαπα της φωτιάς. Μιλάμε για φλόγες 50-60 μέτρα από όλο το χωριό. Δεν πέρασε από ένα κομμάτι δεξιά. Πέρασε όλο, δηλαδή έπιασε όλο τον οικισμό. Επομένως τα σπίτια από εδώ στο πρώτο κρυμμένο είναι γύρω στα 980. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα γιατί μεγέθος μιλάμε.
0: Ναι.
1: Αν εξαιρέσουμε 200, τα άλλα 700 μπορεί να έχουν πάθει και μικροζημίες, ας πούμε, έτσι.
0: Δεν έχει σημασία, χρειάζεται να κοιτάξουμε.
1: Θέλω να πω ότι μπορεί να έχει καεί το τραπέζι και οι καρέκλες έξω, αλλά τα άλλα 700 έχουν επηρεαστεί.
0: Ναι.
1: Τώρα, το περισσότερο ή λιγότερο, αυτό θα το δείξουν. Εγώ θεωρώ ότι θα φτάσουμε τα 300-400 σπίτια σίγουρα με ζημίες σοβαρές.
0: Μάλιστα. Άρα οι επιτροπές αυξάνονται και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται, γιατί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνουν οι καταγραφές, οι αυτοψίες και οι καταγραφές, τόσο πιο γρήγορα θα τρέξουν και οι κατασκευές πάλι, οι ανακατασκευές των σπιτιών. Αυτή τη στιγμή άνθρωποι, κάποια σπίτια που είναι, ας πούμε, δεν κατοικούνται, υπάρχουν κάποια σπίτια που είναι ανεπηρέαστα από την φωτιά?
1: Ναι, υπάρχουν σπίτια που είναι ανεπηρέαστα από τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Α, επίσης πολύ σημαντικό αυτό, ότι όσοι φιλοξενούν, όσοι είναι αρκετά άτομα που μένουν σε ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Και επειδή πληρώνανε με τα χρήματά τους, ας πούμε, και πέραν τις αποδείξεις για να πάρουν κάποια στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, η καθημερινή πληρωμή είναι δυσβάσταχτη. Οπότε δόθηκε εντολή να μην πληρώνει κανένας το ξενοδοχείο. Και όσοι έχουν πληρώσει, να επιστραφούν τα λεφτά, τα χρήματα, για να καλυφθεί.
0: Και φαντάζομαι θα αποζημιωθεί το ξενοδοχείο.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκιώκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κρατάμε αυτό που είπατε, ότι επιτέλους να νιώσουμε λίγο, να χαμογελάμε μετά το εφιαλτικό διάστημα που περάσατε, διότι η πυρκαγιά είναι πραγματικά, ήταν 5 μέρες πόσο
1: και
0: υπάρχουν τα καντιλάκια που λένε.
1: Όχι, δεν υπάρχουν καντιλάκια. Σήμερα έγιναν 2
0: αναζωπυρώσεις. Ναι, σωστά. Μα και όλη τη νύχτα θα υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις.
1: Δεν μπορέσαμε να τις σβήσουμε μόνοι μας. Οι πυροσβεστικοί εννοώ. Ήρθαν αέρια μέσα και ρίξανε από 6-7 ρήψεις.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Εγώ θέλω πάλι να ευχαριστήσω πραγματικά όλους τους δημοσιογράφους όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την ΕΡΤ. Έχετε αξιό άλλους δημοσιογράφους στην ΕΡΤ. Και δεν το λέω για να σας ευλογήσω αυτά, απλά θεωρώ ότι παίξατε ένα πολύ, πολύ μεγάλο σημαντικό ρόλο στο να πάρουν αυτά τα μέτρα. Βοηθήσατε πάρα πολύ όλους εμάς σε αυτό το κακό που μας βρήκε. Και το λέω πραγματικά, θεωρώ ότι οι δημοσιογράφοι όλων των μέσων μαζικών ενημέρωσης και ιδιαίτερα και της ΕΡΤ, που δεν φύγανε τα άτομα, ήταν μαζί μας, βλέπαμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, κατάφεραν, δεν ξέρω, να βοηθήσουν με τη δημοσιότητα.
0: Μόνο δημοσιότητα πέρα από αυτό είναι και ακριβώς αυτό που πρέπει να γίνεται και το καθήκον του δημοσιογράφου, να μεταφέρει την αλήθεια.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Γκιώκα.
1: Να είστε καλά
0: και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ. 3 λεπτάκια μέχρι τίτλους ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων που αποφασίστηκε στη Υπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό. Νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης θα κατατεθεί με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες. Εξάμεινη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει υποβολή αιτήσεων για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν στο Πόρτο Γερμενό, ενώ οι αυτοψίες στα καταστραμμένα κτίρια εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί ως αύριο. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων και την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών, δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος από τα Βίλια. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα. Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, η είσοδος της γαλλικής Meridiam, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός για τις υπογραφές ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική σφραγίδα ενισχύει τις προϋποθέσεις και την αξιοπιστία για την επιτάχυνση υλοποίησης του έργου, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές. Σε συμφωνία με το Σουλτανάτο του Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευση των πλοίων στο στρατηγικό στενό του Ορμούς, κατέληξε το Ιράν. Εκκρεμούν κρίσιμες λεπτομέρειες. Γενικά έθρος ο καιρός αύριο, 36 βαθμοί στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ είμαστε πάλι, ακούτε Earth News Radio 105,8. Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τώρα τον ήχο, η Μαρία Σφυρόρα και η Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή και την δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Λέγαμε, από τη μια μιλούσαμε πριν με τον κάτοικο, τον κύριο Γκιώκα, πρόεδρο οικιστών στο Πόρτο Γερμενό. Χθες μιλούσαμε για την κατάσταση των ζώων μετά τις φωτιές. Σήμερα τώρα θα μιλήσουμε με την κυρία Κατερίνα Μπαρή, υπεύθυνη ασφαλείας του εθελοντικού κινήματος καθαρισμού και προστασίας του περιβάλλοντος Save Your Hood, που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2020. Η δράση μόλις ολοκληρώθηκε στη Βένιζα, μας λέει η κυρία Μπαρή, και θα μας τα πει όλα στον αέρα. Κυρία Μπαρή, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Να γνωρίσουμε και το κίνημα αυτό, το εθελοντικό κίνημα καθαρισμού και προστασίας του περιβάλλοντος, που έχετε 6 χρόνια δράση στην Ελλάδα, σωστά?
1: Σωστά τα λέτε, αυτό είναι για το Save Your Hood. Ουσιαστικά όμως εμείς αυτή τη στιγμή δρούμε με την ομάδα του Διδάζ. Είναι το δίκτυο διάσωσης άγριας ζωής, και έχει γίνει μια σύμπραξη με την Άνιμα, που είναι υπεύθυνη για την άγρια ζωή, και το Save Your Hood, και όλοι μαζί ενεργοποιούμαστε σε κατάσταση κρίσης. Ενεργοποιείται το δίκτυο εθελοντών ουσιαστικά, και μπαίνουμε στα καμένα πεδία για να βρούμε άγρια ζωή που χρειάζεται περίθαλψη.
0: Μαθαίνω ότι ολοκληρώθηκε ή ακόμα συνεχίζεται η δράση στη Βένιζα.
1: Ολοκληρώθηκε τώρα η δράση στη Βένιζα, είναι η δεύτερη μέρα που βρισκόμαστε εδώ. Τώρα μαζεύουμε δηλαδή τα πράγματά μας για να φύγουμε από το πεδίο. Είχαμε ευρήματα, δυστυχώς είχαμε και αρκετά ζώα που δεν τα κατάφεραν. Είναι για μας ένας ρόλος που έχουμε πάρει, είναι να κάνουμε και τη καταγραφή των ζώων που δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε.
0: Μιλάμε για τι αριθμό, κυρία Μπαρή?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω επίσημο νούμερο, γιατί γίνονται από όλους τους εθελοντές ταυτόχρονα, οπότε αυτά γίνονται συγκεντρωτικά στο τέλος της δράσης. Δεν έχω νούμερο αυτή τη στιγμή. Σίγουρα έχουμε 5 χελονίτσες που θα πάνε για περίθαλψη συνάνιμα.
0: Από αυτά που σωθήκανε.
1: Από αυτά που σωθήκαν, ακριβώς. Ουσιαστικά εμείς θέλουμε να αναδείξουμε και τον αριθμό των ζώων που χάνονται. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί λέμε ότι εντάξει, έσβησε φωτιά, αλλά υπάρχουν απώλειες. Και ταυτόχρονα προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τα ζώα που επιβίωσαν, να έχουν εγκάβματα, να ανακάμψουν και να επανέλθουν στο φυσικό τους περιβάλλον.
0: Πόσο εύκολο είναι αυτό, κυρία Μπαρή, γιατί αυτά τα ζώα ζουν μέσα σε δάσος? Πόσο εύκολα μπορείτε να τα προσεγγίσετε και να τα βοηθήσετε να δεχτούν τις κτηνιατρικές υπηρεσίες?
1: Δεν είναι εύκολο,
0: δεν
1: η αλήθεια
0: είναι, εύκολο.
1: Είναι μια διαδικασία αρκετά μεγάλη και επίπονη σωματικά για τους εθελοντές. Γιατί μιλάμε για, δεν είναι ένα δάσος που κάνεις ένα περίπατο, είναι ένα καμένο έδαφος.
0: Φυσικά.
1: Που έχει θερμοκρασία, υπάρχει εξάντληση, χρειάζεσαι ενυδάτωση, ηλεκτρολίτες για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις όλο αυτό. Και εννοείται ότι χρειάζεται και μέτρα ασφαλείας, το λεγόμενο MAP που λέμε, για όσους γνωρίζουν τα διασωστικά. Θέλει σωστά παπούτσια, σωστά ρούχα, γυαλιά για να μην μπαίνουν οι στάχτες στα μάτια, θέλει μάσκα για να μπορείς να αναπνέεις καθαρό αέρα και όχι καπνό. Γενικά εμείς κάνουμε μια ενημέρωση, γιατί κάνουμε και ανοιχτές δράσεις, καλούμε δηλαδή πολίτες και εθελοντές που θέλουν να συνδράμουν σε αυτό. Τους ενημερώνουμε για το τι ρούχα πρέπει να βάλουν, τι πρέπει να πάρουν μαζί τους. Και όταν έρχονται και εδώ πλέον, τους δίνουμε και οδηγίες για το τι πρέπει να...

0: να προσέχουν σε ένα καμένο περιβάλλον.
1: Και βεβαίως, κυρία Παρή, φαντάζομαι ότι θέλει και πολύ δυνατή ψυχολογία, γιατί αυτό το απόκοσμο τοπίο που συναντά κανείς μετά από τη φωτιά, και πόσο μάλλον όταν βλέπετε και τα ζώα που έχουν χαθεί, ψυχολογικά και μόνο, και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη θλίψη, έτσι.
0: Πολύ μεγάλη θλίψη, όπως θα λέτε, είναι, και ειδικά σε δράσεις που δεν καταφέρνουμε να βρούμε κάποιο ζωντανό, ας πούμε, είναι αρκετά βαρύ. Η αλήθεια είναι ότι όταν βρίσκεις κάποιο ζωάκι που είτε χρειάζεται περίθαλψη, είτε είναι καλά στην υγεία του και το αφήνουμε, ας πούμε, πάλι στο φυσικό του περιβάλλον επιτόπου, υπάρχει μία αναθάρρυνση ψυχολογικά, νιώθουμε λίγο καλύτερα.
1: Αυτός είναι και ο λόγος εξάλλου που δημιουργείται ακριβώς ο εθελοντισμός για αυτή την χαρά που παίρνει κανείς όταν σώζει κάτι, όταν προσφέρει κάτι.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Και εγώ, ας πούμε, εξ αρχής, όταν πρωτοξεκίνησα να έρχομαι σε τέτοιες καταστάσεις, το πρώτο πράγμα που ήθελα ήταν να καλύψω τη δική μου ψυχική ανάγκη.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ότι, okay, όλα καταστράφηκαν, αλλά εγώ προσπαθώ να κάνω κάτι για να γίνει λίγο καλύτερο. Και εννοείται σε προέκταση είναι τα ζώα και η φροντίδα που μπορούμε να τους δώσουμε.
1: Κυρία Μπαρή, τώρα ολοκληρώστε τις δράσεις σας στη Βένιζα. Θα πάτε κάπου αλλού, δηλαδή το επόμενο βήμα ποιο είναι?
0: Κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι έχει καεί πάρα πολύ μεγάλη έκταση.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Και η πραγματικότητα είναι ότι και λόγω δυναμικής και λόγω ενέργειας και λόγω ότι είναι αχανές όλο αυτό, δεν μπορούμε να το καλύψουμε όλο, προφανώς, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή κάνουμε κάτι πολύ μικρό μπροστά σε αυτό που έχει γίνει. Εμείς θα συνεχίσουμε.
1: Ακόμα και το μικρό αυτό, κυρία Μπαρή, είναι σπουδαίο, πιστέψτε με, πραγματικά.
0: Μακάρι, δεν ξέρω τι αποτύπωμα αφήνουμε, αλλά όλοι ελπίζουμε για το καλύτερο, γι' αυτό προσπαθούμε. Θα γίνουν δράσεις όλη τη βδομάδα, ανοιχτές και κλειστές, ενώ δράσεις με εμάς την ίδια την ομάδα, αλλά και με καλέσματα για εξωτερικούς εθελοντές, γιατί ακριβώς είναι αχανές όλο αυτό το περιβάλλον, τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη έκταση. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά, όσο περνάνε οι μέρες, μειώνονται και οι πιθανότητες να βρούμε ζωντανά ευρήματα και που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Θα είμαστε στην περιοχή όλη την εβδομάδα.
1: Είσαστε εκεί, είσαστε στην περιοχή, ενωμένοι, και συνεχίζετε, και αυτό από μόνο του σώζει κάποιες ζωές. Κυρία Μπαρή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να και πούμε εσείς. Και εμείς και στους ακροατές σας, όσοι ενδιαφέρονται για τα καλέσματα, να μπουν στη σελίδα.
1: Α, ναι, πείτε μας, πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί σας?
0: Θα πρέπει να μπουν στο Instagram, στη σελίδα του Vidars, στα ελληνικά, Δίκτυο Διάσωσης Άγρια Ζωής, και εκεί θα βλέπουν τα καλέσματα που κάνουμε και την τοποθεσία ακριβώς, θα συμπληρώνουν τη φόρμα εγγραφής και θα μπορούν να έρχονται στο πεδίο να συνδράμουν μαζί μας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Καλή συνέχεια, κυρία Μπαρή. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Καλή, σας ευχαριστούμε.

0: έτσι για να πάρουμε μία ανάσα, να αλλάξουμε λίγο θέμα και να πάμε σε κάτι ευχάριστο. Συνεχίζονται οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις του 3ου Καρδαμίλη Art Dog Festival που πραγματοποιούνται στα χωριά και τις πλατείες της Δυτικής Μάνης με προβολές βραβευμένων ντοκιμαντέρ, κλασικού ελληνικού κινηματογράφου, ειδικές παιδικές ταινίες, αλλά και πολλά εργαστήρια, περιβαλλοντικά εργαστήρια για παιδιά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη συνάδελφο από την ΕΡΤ Καλαμάτα, στην Φιλάνθη Λάγιου. Φιλάνθη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αγαπητή Άννα. Και όπως το είπες, έχουμε ανάγκη και για κάποια ευχάριστα και καλοκαίρι.
0: Ναι, να πάρουμε μία ανάσα, είναι καλοκαίρι και αφού έχει μαυρίσει και ο τόπος εκεί στην Αττική και τη Βιωτία και η ψυχή όλων μας, ας πάρουμε αυτό που λέω, ένα χαμόγελο αισιοδοξίας. Εκδηλώσεις λοιπόν για το 3ο Καρδαμίλη Art Dog Festival. Σήμερα ξεκινάτε, Τετάρτη.
1: Οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο, ανά μια εβδομάδα, δύο κάθε εβδομάδα, σε διαφορετικό χωριό κάθε φορά στη Δυτική Μάνη, γύρω δηλαδή από την Καρδαμίλη, και είναι πολύ όμορφα με το οικολογικό Solar Van, το πρωτοποριακό αυτοκινητό σινεμά που διαθέτει το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και το κέντρο δημιουργικού ντοκιμαντέρ Καλαμάτας. Μετακινείται, πάει στις πλατείες, στα πρόβλια των σχολείων και προβάλλει ταινίες και ντοκιμαντέρ.
0: Σήμερα διαβάζω ήταν η προβολή 9 η ώρα ξεκίνησε η Μαγική Πόλη του Νίκου Κουνδούρου. Τώρα δεν ξέρω πώς λέγεται το χωριό.
1: Θαλάμες.
0: Αύριο στην Καστανιά.
1: Περιβαλλοντικό εργαστήριο για παιδιά.
0: Ωραιότατα. Αύριο στην Καστανιά.
1: Στην Καστάνια, ναι, στην πλατεία.
0: Καστάνια, είδες, δεν ξέρω τους τόνους.
1: Πολύ όμορφα χωριά όλα γύρω από την Καρδαμίλη και όσοι βρεθούν εκεί, μέσα σε όλα τα άλλα ωραία που έχουν κάνει, μπορούν να παρακολουθήσουν και κάτι από τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καρδαμίλης. Το οποίο θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου, 30 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου. Η κανονική,
0: το κανονικό φεστιβάλ. Ναι. Σε αυτό το υπέροχο μέρος, στη Δυτική Μάνη, τι πιο ωραίο, όποιος πηγαίνει και περνάει τον Αύγουστο εκεί τις διακοπές του ή μένει, να πάει στις πλατείες και να παίζονται ταινίες. Δηλαδή από μόνο του και αυτό έχει φτιάξει μία εικόνα, και πόσο μάλλον όταν το ζεις, όταν το βιώνεις, και πώς συνδυάζεται λοιπόν το καλοκαίρι, η ομορφιά του τοπίου, η τέχνη, και βεβαίως είναι πολύ σπουδαίο και για τα παιδιά τα οποία θα συμμετέχουν σε εργαστήρια.
1: Και υπάρχουν και ταινίες για παιδιά.
0: Και για παιδιά. Νωρίτερα από γεύματα, από ό,τι βλέπω, είναι για παιδιά και μετά οι ταινίες για πιο μεγάλους, ας πούμε. Έτσι.
1: Ναι, στις 10 Αυγούστου τη Δευτέρα, στα Τσέρια, έχει παιδικές προβολές. Είναι δύο παιδικές προβολές. Οι άλλες προβολές είναι για ενήλικες. Τα άλλα μέρη, Καλιοβούνι, Εξοχώρη. Έχει περάσει σχεδόν από, αν θα πω όλα, γιατί είναι και πολλά τα χωριά, αλλά από τα πιο γνωστά γύρω-γύρω χωριά στην Καρδαμίλη, όλο και έχει γίνει κάποια προβολή και κάποιο εργαστήρι.
0: Εξαιρετικά. Φιλάνθη, να πούμε ότι είναι η είσοδος ελεύθερη, εννοείται, έτσι.
1: Είναι είσοδος ελεύθερη και για τα εργαστήρια και για τις προβολές του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, που διοργανώνει το Καρδαμίλη Art Dog Festival με τη συνεργασία του Δήμου Δυτικής Μάνης.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η προβολή Μαγική Πόλη στο χωριό Θαλάμες.
1: Κάποιοι βλέπουν την προβολή. Είναι τυχερή της υπόθεσης.
0: Είναι τυχερή. Πραγματικά του ζηλεύουμε. Φιλάνθη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλό βράδυ να έχετε. Να είστε καλά.

Μιλούσαμε λίγο πριν με τη συνάδελφο τη Φιλάνθη Λάγιο από την Καλαμάτα για τις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις του 3ου Καρδαμίλη Art Dog Festival στην Δυτική Μάνη, και αυτό που φέτος το καλοκαίρι έχει κλέψει ενδιαφέρον κοινού παγκοσμίως είναι βέβαια η Οδυσσία, η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Κάνει θράψη στις κινηματογραφικές αίθουσες, αλλά κάνει θράψη και στα βιβλιοπωλεία. Λοιπόν, πολλοί διαβάζουν ή ξαναδιαβάζουν τα βιβλία που έχουν εκδοθεί για την Οδύσσεια του Ομήρου. Η κινηματογραφική υπερπαραγωγή έχει ανοίξει λοιπόν ένα νέο κύκλο ενδιαφέροντος γύρω από τον Όμηρο και το αρχαίο ελληνικό έπος. Αποτέλεσμα, σε όλο τον κόσμο η ταινία γίνεται αφορμή για καινούργιες μεταφράσεις και αναγνώσεις. Αυτό τι σημαίνει? Νέες εκδόσεις λοιπόν που απευθύνονται σε διαφορετικά αναγνωστικά κοινά. Μία ματιά στα ελληνικά βιβλιοπωλεία μπορεί να μας το επιβεβαιώσει. Χαιρόμαστε λοιπόν που με αφορμή μία ταινία αρχίζει και κινείται και το βιβλίο, και πόσο μάλλον η Οδύσσεια του Ομήρου.

Μέσα σε όλο αυτό το δυσάρεστο γεγονός των πυρκαγιών ημέρες τώρα, χάθηκε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ο Λάκης Χαλκιάς, η κηδεία του οποίου θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι, όπως ενημέρωσε η οικογένειά του. Η εξόδιος ακολουθία λοιπόν θα τελεστεί στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ενώ στις 10 η ώρα το πρωί η σωρός του θα βρίσκεται στην αίθουσα του κημητήριου για λαϊκό προσκύνημα. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Επίσης, η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του σπουδαίου ερμηνευτή, αντιστεφάνου να ενισχύσουν δωρεά την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων. Αύριο λοιπόν στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Λάκη Χαλκιά στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.

και να πάρουμε μια αίσθηση υδροσιάς, ενώ η Ευρώπη ψήνεται, στο νότιο ημισφαίριο χιονίζει πραγματικά. Στη Νέα Ζηλανδία διαβάζω ότι μετά από 15 χρόνια είδαν άσπρη μέρα, δηλαδή τι, ο υδράργυρος έδειξε μείον 9 βαθμούς Κελσίου. Χιόνι λοιπόν, αλλά δεν έλειψαν και τα προβλήματα. Κλειστοί δρόμοι, προβλήματα στις μετακινήσεις, ανησυχία για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά είναι τα προβλήματα της κακοκαιρίας όταν χιονίζει στη Νέα Ζηλανδία λοιπόν μετά από 15 χρόνια.

Επίσης στη Μύκονο ήρθε η γνωστή ηθοποιός, η Νικόλ Κίτμαν. Στην παρέα της ήταν και η Ζωέ Σαλτάνα, ο Ομάρ Έπς. Επίσης λένε ότι, λέγεται ότι στη Μύκονο απολαμβάνει τις διακοπές της και η

Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και αμέσως μετά στο τέλος της μέρας με το Δημήτρη Φαναριώτη και το Βαγγέλη Σαρή. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη Διπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Στο Πορτογερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος δήλωσε ότι προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Στο μεταξύ, καταφύγιο για δεκάδες ζώα που βρέθηκαν στο πέρασμα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική έχει μετατραπεί το στάδιο Ολυμπιονικών στα Μέγαρα, όπου εθελοντές, φιλοζωικές οργανώσεις και ο Δήμος δίνουν μάχη για την περίθαλψη και την προσωρινή φιλοξενία τους. Υπήρχαν και κάποια ζώα που δεν τα κατάφεραν, ήρθαν εδώ με αναπνευστικά προβλήματα, κάποια άλλα με εγκάβματα και δυστυχώς δεν επέζησαν, δήλωσε η εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου Μεγαραίων για τα ζώα συντροφιάς. Αντίστοιχη προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και στα Βίλια, όπου εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις έχουν δημιουργήσει σταθμό φιλοξενίας για τα ζώα που απεγκλωβίστηκαν από τις πληγήσεις περιοχές. Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει υποβολή αιτήσεων για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν στο Πόρτο Γερμενό, ενώ οι αυτοψίες στα κατεστραμμένα κτίρια εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί ως αύριο. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων και την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών. Τρία άτομα συνελήφθησαν σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ τους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Παράλληλα, υπεγράφει η στρατηγική συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Meridiam και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Όπως ανέφερε, η ηλεκτρική διασύνθεση θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντάς την με το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Σύστημα, ενώ υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποδεικνύει πως η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει σοβαρές μακροπρόθεσμες διεθνείς επενδύσεις. Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει αύριο 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την εκδοσή της από τις Βρετανικές αρχές που έκανε δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η γυναίκα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά την εκδοσή της. Αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 42χρονη υπήκοος Ολλανδίας, η οποία κάτω από συνθήκες που ερευνώνται βρέθηκε στο νερό πέφτοντας. από εκμισθωμένο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή Κλοντζανή Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθρος ο αυριανός καιρός, βόρεια ανέμος 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο τέλος της μέρας εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα στην εκπομπή, η οποία παρακολουθεί όλα τα γεγονότα της ημέρας που φεύγει, αλλά και όλα τα γεγονότα της ημέρας που έρχεται. Στην ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Σφιωρέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Να πούμε ότι τα ευχάριστα. Ξεκινάμε σήμερα χωρίς ενεργό μέτωπο στις πυρκαγιές και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Από τη μία λοιπόν έχουμε πλέον τις τελευταίες εργασίες από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να καθαρίσει ο χώρος από την παραμικρή εστία που μπορεί να υποβόσκει σε αυτό το τεράστιο μέτωπο που είχαμε στην Δυτική Αττική, το οποίο και απασχολεί όσο γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, περισσότερο από κάθε άλλο. Είναι πάνω από 110.000 τα στρέμματα τα οποία κάηκαν, έτσι, σε αυτήν την μεγάλη καταστροφή εδώ στην Δυτική Αττική, και αποτυπώνεται και μέσα από τις εικόνες που βλέπουμε στα ρεπορτάζ και εδώ μέσα από το Earth News, όπου φαίνεται η πύρνη Λέλαπα και το τι έχει αφήσει πίσω της. Να πούμε βέβαια ότι έχουμε συνεχείς συσκέψεις και αυτό είναι το ζήτημα πλέον για την επόμενη μέρα, Δημήτρη, για το πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες, οι οποίοι είναι αρκετοί, και πολίτες και επιχειρήσεις. Στην διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, να πούμε, στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και τους αγρότες, έτσι. Μην τους ξεχνούμε και αυτούς, γιατί ήταν μεγάλες οι εκτάσεις, οι αγροτικές εκτάσεις με καλλιέργειες οι οποίες και καταστράφηκαν, και από την άλλη επιτάχυνση και για έργα πρόληψης και αντιπλημμυρικής προστασίας. Είναι η επόμενη μέρα, Δημήτρη.
1: Ναι,
0: έχουμε πυρκαγιές σήμερα και η κακοκαιρία αύριο μπορεί να μας φέρει σημαντικά προβλήματα.
1: Ακριβώς, γιατί τα δέντρα πια είναι καμένα και το έδαφος δεν μπορεί να απορροφήσει το νερό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ποτάμια, χύμαροι και διάφορα άλλα. Βαγγέλη, θα έλεγα πριν προχωρήσουμε στην εκπομπή μας, να πούμε ότι έχουμε μια σημαντική είδηση από τη Βόρεια Καρολίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπω τώρα στο Fox News και στο CNN ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί σύμφωνα με τον σερίφη της Caswell County, της επαρχίας County. Αναφέρει ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί σε αυτό το οποίο πιστεύεται ότι ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός, ενώ δεν έχει εντοπιστεί ο δράστης αυτού του φωνικού. Μάλιστα ο σερίφης της κομιτείας Caswell ζήτησε συνδρομή σχετικά με το περιστατικό μαζικών πυροβολισμών, και αξιωματούχος της κομιτείας δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WGHP ότι πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον ένα άτομο διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Φυσικά την παρακολουθούμε την είδηση. Για ό,τι νεότερο υπάρχει θα σας ενημερώσουμε.
0: Γιατί είναι ακόμη λίγο συγκεκριμένες για την ώρα οι πληροφορίες.
1: Είναι μόνο από αμερικανικά, Δημήτρη, μέσα. Δηλαδή το Associated και το Reuters, ακριβώς, Βαγγέλη, δεν έχει δώσει κάτι συγκεκριμένο. Προφανώς προσπαθούν να μαζέψουν τα στοιχεία του ρεπορτάζ.
0: Διαβεβαιώνουν οι τοπικές αρχές σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για το ευρύ κοινό. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι δεν έχει συλληφθεί ή ταυτοποιηθεί κάποιος ύποπτος, τουλάχιστον προς ώρας. Ας μην πούμε τίποτα άλλο όμως.
1: Όχι,
0: μας μετέδωσε την είδηση.
1: Να πούμε ότι
0: αρχής
1: η Αμερική πληρώνει πάρα πολύ ακριβά το γεγονός ότι επιτρέπεται η οπλοφορία και η οπλοχρησία.
0: Η οπλοκατοχή
1: γενικά. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, επιστρέφοντας λοιπόν στα των αποζημιώσεων από τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε, τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες, έτσι όπως παρουσιάστηκαν και σήμερα στην Διυπουργική υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, περιλαμβάνουν επιτάχυνση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρρωγής με αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών σε κτίρια, αναστολή συμβάσεων εργασίας 534 ευρώ για 3 μήνες για εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, και αναστολή των πληστηριασμών για 12 μήνες. Επιπλέον, για τους πολίτες που έχει πληγεί η κύρια κατοικία, έκτακτη αρχικά οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων αναγκών, έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση ή επισκευή οικοσυσκευής, και σε δεύτερο στάδιο ενεργοποιούνται επιπλέον μέτρα στήριξης, επίδομα προσωρινής στέγασης 300-500 ευρώ το μήνα, γιατί κάπου πρέπει να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, καθώς και 100% κρατική κάλυψη για την επισκευή ή την ανακατασκευή της κατοικίας, εφόσον αυτή κρυθεί ότι είναι επισκευάσιμη. Έτσι, επιπλέον, όπως είπαμε, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της επόμενης μέρας και των αντιπλημμυρικών έργων για να θωρακιστούν οι περιοχές αυτές. Θα δούμε σε λίγο όσα υπόθηκαν στην διυπουργική του Μεγάρου Μαξίμου. Είχαμε όμως και μια ευρεία σύσκεψη το απόγευμα με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών για τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς. Έγινε στα Βίλια παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του κυρίου Κατσαφάδου. Η Βαλέρια Δολαψάκη εδώ από το Earth News ήταν παρούσα.
2: Είναι δεδομένο ότι κάτοικοι, επιχειρήσεις και δήμοι χρειάζονται άμεση στήριξη και κρατική αγωγή για να επανέλθουν μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα της πυρκαγιάς. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν της σύσκεψης εδώ στο Δημαρχείο των Βιλίων, είχαμε τις πρώτες ανακοινώσεις για τις αποζημιώσεις που αναμένεται να λάβουν οι πληγέντες. Ακούσαμε αναλυτικά τα ποσά όσον αφορά τις πρώτες αποζημιώσεις, τις έκτακτες αποζημιώσεις για κατοίκους και σπίτια. Ωστόσο, έμφαση αναμένεται να δοθεί και σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Οι οικονομικά μέτρα προβλέπουν 70% αποζημίωση για εξοπλισμό και μηχανήματα. Αναμένεται να χρηματοδοτηθούν οι δήμοι για να αποκαταστήσουν τις ζημιές σε υποδομές και δίκτυα που δυστυχώς είναι εκτεταμένες αυτές οι ζημιές. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κύριος Κατσαφάδος, αναφέρθηκε επίσης σε ασφαλιστικές και φορολογικές αναστολές για τους πληγέντες. Άμεσα ξεκινούν επίσης μελέτες για αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, ώστε να θωρακιστεί η περιοχή που έχει μείνει πλέον εκτεταμένη μετά την απώλεια όλης αυτής της πολύτιμης δασικής βλάστησης. Οι άνθρωποι φυσικά που είδαν το βιός τους να καταστρέφεται, αναμένουν αυτές οι ανακοινώσεις να γίνουν και πράξη. Μπορούν ήδη να πούμε να ξεκινήσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους αρμόδιους δήμους. Δυστυχώς, όσο περνούν οι ώρες και όσο τα κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές, αποκαλύπτεται και το μέγεθος της καταστροφής. Στο Πόρτο Γερμενών, σχεδόν ένα στα δύο κτίρια από αυτά που ελέγχθηκαν δυστυχώς έχουν κριθεί ακατάλληλα και κατεδαφιστέα. Συγκεκριμένα, από τους 82 ελέγχους, 37 είναι κόκκινα, 29 κίτρινα, δηλαδή δεν είναι ασφαλή να κατοικηθούν ή να χρησιμοποιηθούν προσωρινά, και τα άλλα είναι πράσινα. Αύριο αναμένεται και η ολοκλήρωση των ελέγχων.
3: Καταρχήν, είναι η δεύτερη σύσκεψη την οποία κάνουμε. Προηγήθηκε η σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό το πρωί, η παρουσία και των δύο δημάρχων, που ήταν μια ευρύτερη κυβερνητική σύσκεψη. Έχει προηγηθεί η επίσκεψή μας, όπως θυμάστε, την Δευτέρα στο Πόρτο Γερμενό. Έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες και για τις πυρκαγιές της Δυτικής Αττικής, γιατί σε όλες τις άλλες πυρκαγιές κλείσαμε σήμερα τις αυτοψίες, και επιβεβαιώσαμε τα μέτρα στήριξης τα οποία θα πάρουμε τόσο για τον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, όσο και για τον Δήμο Μεγάρων, μέσα από αυτήν την πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά την οποία βίωσαν οι πολίτες αυτές τις δύο περιοχές. Συζητήσαμε, αναλύσαμε τα χρονοδιαγράμματα, είπαμε ότι μέχρι αύριο θα έχουμε τελειώσει τις αυτοψίες και στο Πόρτο Γερμενό, οπότε ο Δήμος θα βγάλει μια ανακοίνωση από Δευτέρα, οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας, το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και μέσα σε άμεσο χρονικό διάστημα να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα πρώτων βιωτικών αναγκών και βέβαια το επίδομα της οικοσκευής. Είναι συγκεκριμένη η διαδικασία. Αυτό το οποίο προβλέπεται είναι οι πολίτες να καταθέσουν τα συγκεκριμένα έγγραφα, να γίνει η επεξεργασία από τα στελέχη του Δήμου, να μας στείλουν το περακτικό και σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το περακτικό στο Υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν οι πολίτες. Επίσης, ενημερώσαμε για την δυνατότητα την οποία έχουν για την επιδότηση ενοικίου. Επίσης, ενημερώσαμε ότι 20 του μήνα θα είναι έτοιμη οικία και από αρχές Σεπτεμβρίου οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να ξεκινήσουν να επισκευάζουν και να ανακατασκευάζουν τα κτίρια τους. Μιλήσαμε για τις επιχειρήσεις και είπαμε δύο συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων, και το My Business Support και τα ΠΑΣ τα οποία θα γίνουν, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής. Ενημερώσαμε για τα μέτρα τα οποία πήραμε, φορολογικές και ασφαλιστικές αναστολές, τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν γύρω από την προστασία των υπαλλήλων και των εργαζομένων στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι ένα πλήρες πακέτο.
0: Κοίτα, ακούσαμε και τον Υφυπουργό Κλιματικές Κρίσεις και Πολιτικές Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης αυτής που ακούσαμε και από την συνάδελφο τη Βαλέρια Δολαψάκη, πραγματοποιήθηκε στα Βίλια. Τώρα, Δημήτρη, πρωτού συνεχίσουμε να δούμε το τι γίνεται και έρθουμε και στα της πρωινής διυπουργικής σύσκεψης, θέλω να δούμε αυτή την αντίφαση που υπάρχει αναφορικά με τον καιρό στην ευρύτερη περιοχή μας. Γιατί από τη μία έχουμε ακραία ζέστη και θερμοκρασίες ρεκόρ για περιοχές που δεν είναι καθόλου συνηθισμένες σε τέτοιους καύσονες, και από την άλλη είχαμε και χιονοπτώσεις.
1: Ακριβώς. Είναι σκέψου, ας πούμε, ότι η Αυστρία, η οποία είναι η χώρα των Άλπαιων, έτσι, είναι μια χώρα η οποία φημίζεται για το κρύο της, εν πάση περιπτώσει, και για τον χειμώνα της. Σήμερα κατέγραψε 41,2 βαθμούς. Αδιανόητες θερμοκρασίες, πριν από χρόνια δεν υπήρχαν, και νομίζω ότι αυτό είναι.
0: Νομίζω ότι έσπασε το χθεσινό ρεκόρ που ήταν 40,8, μας έλεγες εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Και τώρα έγινε 41,2.
1: 41,2. Ορίστε. Και το ζήτημα είναι ότι.
0: Για να δούμε αύριο.
1: Ναι, είναι και αυτό. Εν τω μεταξύ έχει ενσκύψει και τρίτο κύμα καύσωνα, όχι μόνο στην Αυστρία αλλά και στη Γερμανία. Και η Γαλλία έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όχι ακόμα καύσωνα. Βλέπεις ότι. Αυτό το καλοκαίρι για την κεντρική και βόρεια Ευρώπη είναι απολύτως πρωτοφανές. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχει ξαναβιώσει ο πλανήτης, και σύμφωνα με τα όσα εκτιμούν οι ειδικοί επιστήμονες, κάθε χρόνο θα είναι και χειρότερα. Και το κουφό, να χρησιμοποιήσω έτσι μια λαϊκή έκφραση, είναι ότι ενώ η Ευρώπη στην κυριολεξία ψήνεται, στο νότιο ημισφαίριο χιονίζει. Στη Νέα Ζηλανδία, μετά από 15 χρόνια, η θερμοκρασία έφτασε τους μείον 9, το έστρωσε κανονικά. Είχε 15 χρόνια να υπάρξει τέτοια χιονόπτωση. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες προκάλεσαν κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων, προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις, διακοπή λειτουργίας σχολείων σε αρκετές πόλεις της χώρας. Και μάλιστα σήμερα το πρωί ξύπνησαν οι Νεοζηλανδοί μέσα σε συνθήκες παγιωτού, χιονόπτωσης, χαλαζόπτωσης και ιδιαίτερα ισχυρών ανέμων. Αυτό για όλους όσοι αμφισβητούν την κλιματική κρίση, η οποία είναι πραγματικά πρωτοφανής.
0: Είναι παρούσα και νομίζω έρχονται
1: και
0: τα γεγονότα να μας το υπενθυμίσουν κάθε τόσο
1: το πράγμα,
0: σε καθημερινή πλέον βάση.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη.

0: Στο τέλος της μέρας είστε πάντοτε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είμαι ο Βαγγέλης Αρής και έχω δίπλα μου τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως κάθε μέρα, για να σας μεταφέρουμε όλα όσα αφορούν την ημέρα που φεύγει, αλλά και την ημέρα που έρχεται.
0: Και για την ημέρα που φεύγει, να πούμε ότι ξεκίνησε με την διυπουργική που είπαμε για όλο το πακέτο των αποζημιώσεων και της επόμενης ημέρας των πυρκαγιών. Όπως είπαμε, δεν έχουμε πλέον ενεργό μέτωπο. Παραμένουν παρόλα αυτά οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση μικροαιστιών σε άμεση καταγραφή των ζημιών για να αρχίσει η διαδικασία αποζημιώσεων των πληγέντων. Προχωρούν οι αρμόδιοι φορείς έπειτα από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις. Βρέθηκαν στο επίκεντρο λοιπόν και της διυπουργικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της επόμενης μέρας, ζητώντας επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης αλλά και των έργων πρόληψης και αντιπλημμυρικής προστασίας, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκαν και επιπλέον μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά η περιβαλλοντική ήταν πολύ μικρότερη και αυτό αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης. Διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι, σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια πυρκαγιά.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό από την πρωινή διυπουργική και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης όμως πήγε στις πληγήσεις περιοχές, Δημήτρη.
1: Στο Πόρτο Γερμανό, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη δομικών αλλαγών στην πολιτική προστασία και ενημερώθηκε από τους κατοίκους, πυροσβέστες αλλά και τον πρόεδρο της κοινότητας για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά.
3: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες όπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής. Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα. Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές. Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα. Για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
0: Και η ώρα πηγαίνει τώρα 10:30, άρα θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή, αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι ακροτικές ενισχύσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο σειράς μέτρων που αποφασίστηκε στη διπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό. Νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης θα κατατεθεί με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες. Εξάμεινη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις. 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει υποβολή αιτήσεων για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν στο Πόρτο Γερμενό, ενώ αυτοψίες στα κατεστραμμένα κτίρια εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί έως αύριο. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων και την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών, δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας από τα Βίλια. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλειες σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα. Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, είσοδος της γαλλικής Meridiam, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός για τις υπογραφές ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Φτάνει αύριο στην Ελλάδα 46χρονη που κατηγορείται για τη Μαρφίν. Πάει στον εισαγγελέα την Παρασκευή. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 36 βαθμοί στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Βαγγέλη
1: είμαστε
0: Σαρή.
1: Εδώ και το Δημήτρη Φαναριώτη μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, όπως πάντοτε Δευτέρα με Παρασκευή θα είμαστε μαζί παρακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα από την επικαιρότητα. Βλέπουμε και τα απόνερα από τις καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Και είχαμε και νέες συλλήψεις, Δημήτρη.
0: Ναι, είχαμε νέες συλλήψεις. Και δεν ξέρω τι είναι το πιο αποκαρδιωτικό, να βλέπεις να καίγονται ή να βλέπεις την εικόνα μετά. Mm-hmm. Είναι και τα δύο αποκαρδιωτικά.
1: Είναι και τα δύο τραγωδία.
0: Και είχαμε 7 συλλήψεις και υψηλά πρόστιμα σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Σπάτα Μαρκόπουλο, Τρίκαλα και Αθήνα. Χαρακτηριστική η Δευαγγέλη είναι περίπτωση δύο ατόμων που εκτελούσαν θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο.
1: Αυτά που φωνάζουμε κάθε μέρα έτσι. Ναι. Και αυτά που φωνάζουν και οι αρμόδιοι από την πυροσβεστική υπηρεσία, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Δεν ξέρω τι άλλο θα πρέπει να γίνει. Ναι,
0: ανεπίδεκτη. Η περίπτωση των ατόμων που εκτελούσαν θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο σε περιοχή του Δήμου Αθηναίων, ενώ στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας συνελήφθη 50χρονος γιατί είχε ανάψει ψισταριά στην Ήπεστρο σε απόσταση 300 μέτρα από δασική έκταση, ενώ στην περιοχή επικρατούσε δείκτης επικινδυνότητας 4, ένα δηλαδή κάτω από τον ακραίο κίνδυνο, δηλαδή πολύ ψηλός κίνδυνος για πρόκληση
1: με κατηγορία καρδιάς. 4 για την περιοχή. Κάποιος επέλεξε να πάει να κάνει μπάρμπεκιου, έτσι. Okay,
0: ανεγκέφαλος.
1: Για συνέχεια.
0: Εκτός από τις συλλήψεις τώρα, το τελευταίο 24ωρο έχουν επιβληθεί και διοικητικά πρόστιμα σε παραβάτες, τα οποία το τελευταίο 24ωρο αντιστοιχούν σε περίπου 25.000 ευρώ. Οι αρχές τονίζουν για χιλιοστή φορά, το λέω εγώ αυτό, ότι οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην ανάβουν φωτιά για κανένα λόγο όσο υπάρχει υψηλός δείκτης επικινδυνότητας. Δεν ξέρω, πρέπει να πάψουν να κοφεύουν αυτοί οι άνθρωποι μπροστά σε αυτά τα δράματα τα οποία ζούμε.
1: Είναι και αυριανή ημέρα, Δημήτρη, κάπως έτσι.
0: Δύσκολη,
1: σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, έχουμε κατηγορία κινδύνου πάλι 4. Το πορτοκαλί, έτσι όπως έχουμε μάθει,
0: ένα να το πριν βλέπουμε το κόκκινο,
1: στο ακραίο, χάρτη, ναι. Ένα πριν από τον ακραίο κίνδυνο, μιλάμε για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για την περιφέρεια και πάλι εδώ της Αττικής και για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αφορά την Βιωτία και την Εύβοια, το νοτιότερο κομμάτι της Εύβοιας, ουσιαστικά εξαιρείται το βόρειο κομμάτι της από την επικινδυνότητα της κατηγορίας 4 κινδύνου.
0: Εκεί που πάμε και δύο διακοπές.
1: Ναι,
0: σε διαφορετικά μέρη, αλλά στη Βόρεια Εύβοια και δύο.
1: Η Εύβοια εντωμεταξύ, πηγαίνοντας, αν δεν πας από την πάνω πλευρά για να πας να περάσεις με το καράβι και πας μέσω της Χαλκίδας, περνάς από αυτές τις διαδρομές που βλέπεις το θλιβερό μαύρο του τοπίου από τις πυρκαγιές των προηγούμενων.
0: Από τη Mega Fire την περίφημη.
1: Ακριβώς. Και βλέπεις αυτή τη θλίψη που είπες και εσύ, δεν ξέρω τι είναι, είπες πιο άσχημο, αυτό που όταν καίγεται ή αυτό που μένει μετά και αντικρίζει κανείς. Και το βλέπεις αυτό και σκέφτεσαι συνεχώς το τι περνάς μέσα από τα τοπία αυτά, γιατί κινείται και ο δρόμος μέσα από το δάσος, γι' αυτό και όταν έχει πυρκαγιές σταματά και η κυκλοφορία, έτσι. Και σκέφτεσαι το τι είχε γίνει και το τι μάχη έδιναν και οι άνθρωποι εκεί προκειμένου να σώσουν τα χωριά τους, γιατί πάρα πολλοί ήταν οι εθελοντές που έμειναν παρά τις εντολές εκένωσης, έμειναν μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις για να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί, έτσι. Δύσκολα λοιπόν τα πράγματα, δύσκολη και η αυριανή ημέρα και γενικότερα το διάστημα που έχουμε μπροστά μας. Άκουγα και τους μετεωρολόγους για
0: ανεβαίνει λίγο πιο μακροπρόθεσμη,
1: σε μια πιο μακροπρόθεσμη πρόβλεψη. Έχουμε ακόμα δύσκολες μέρες, Δημήτρη, μέσα στον Αύγουστο να ζήσουμε, γιατί και η θερμοκρασία ανεβαίνει και τα μελτέμια επιστρέφουν.
0: Τα μελτέμια είναι χαρακτηριστικό το Αύγουστο στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως,
0: τώρα τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε.
1: Και από τη μία τα επιζητούμε γιατί θέλουμε τη δροσιά τους. Από την άλλη όμως βλέπουμε τι προβλήματα δημιουργούν στο μέτωπο των πυρκαγιών. Αν ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί έχει φανεί και από τις εκατοντάδες συλλήψεις που έχουν γίνει από την αρχή του έτους.
0: 660 τον αριθμό, αν θυμάμαι καλά.
1: Και είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις εμπριστών κατ' επιλογήν, έτσι. Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν εμπρισμό από αμέλεια και όχι από δόλο. Άρα πήγα και έστησα μπάρμπεκιου για να ψήσω μπριζόλες μέσα σε μια τέτοια δύσκολη μέρα.
0: Σε μια δασική έκταση.
1: Ακριβώς. Ή πήγα να με τον τροχό να κόψω κάτι και πήρε φωτιά. Θέλει προσοχή.

0: αυτό. Τώρα, να έρθουμε λίγο στα διασωθέντα ζωάκια, τα οποία είναι αρκετές δεκάδες, και υπάρχει οι τοπικές αρχές και εθελοντές έστησαν καταφύγια στα Μέγαρα και στα Βίλια και κάλεσαν βέβαια και τους πολίτες να βοηθήσουν το έργο τους. Το είδαμε και εδώ το βίντεο μέσα από την τηλεόραση του Earth News. Ήταν συγκινητική πραγματικά. Στα Μέγαρα είναι το στάδιο Ολυμπιονικών που έχει μετατραπεί σε κέντρο φιλοξενίας για δεκάδες ζώα που βρέθηκαν στο πέρασμα της φωτιάς. Σύμφωνα με την σύμβουλο του Δήμου Μεγαραίων, την κυρία Κοντοπούλου που μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Earth News, υπήρχαν και κάποια ζώα τα οποία δυστυχώς δεν τα κατάφεραν και αν και
1: υπέκυψαν
0: ακριβώς, μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά ή με εγκάβματα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ήταν δύσκολα αυτά που έζησαν όλες αυτές τις ημέρες. Η κυρία Κοντοπούλου, η οποία μίλησε και εδώ στο ραδιόφωνο του Earth News αυτές τις μέρες ακριβώς για όλο αυτό που έζησαν και όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται από απλούς ανθρώπους και στα Βίλια, εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις έστησαν και εκεί σταθμό φιλοξενίας για όσα ζώα κατάφεραν να απεγκλωβιστούν από τις πυρκαγιές. Και όπως και στη Βέννησα, έτσι, όπου η επιχείρηση διάσωσης της άγριας πλέον ζωής εκεί συνεχίζεται και οι εθελοντές απευθύνουν κάλεσμα στους πολίτες όσο μπορούν να βοηθήσουν σε αυτήν την προσπάθεια.
1: Και εμείς απευθύνουμε κάλεσμα, και εμείς απευθύνουμε κάλεσμα μέσω του Earth News Radio 105,8. Όσοι έχετε φιλοζωικά αισθήματα, μη διστάσετε να μεταβείτε, να βοηθήσετε πηγαίνοντας μια σακούλα τροφή, να καθίσετε να ταΐσετε ή να δώσετε νερό σε όλα αυτά τα ζώα τα
0: και,
1: οποία
0: και ένα χάδι πολύτιμο είναι, νομίζω,
1: και ένα χάδι πολύ δύσκολες ώρες,
0: γιατί είμαι σίγουρος ότι κάθε ζωάκι θα το εκτιμούσε.
1: Έτσι. Τα ζώα έχουν ψυχή και μεγάλη, μάλιστα.
0: Αυτοψία στο Πόρτο Γερμενό πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, και μπορούμε να τον ακούσουμε.
2: Συνεχίζουμε με το Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, στην προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται, και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια, την επόμενη μέρα δηλαδή, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΕΚΔΑΕΦ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε παρέα μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη, πολύ προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας.
0: Πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας. Το μήνυμα του κυρίου Τουρνά. Ο κύριος Ιωάννης Πανός, Διευθυντής Ερευνών και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου πόσο εύκολα μπορεί να ξαναγεννηθεί το δάσος στις καμένες περιοχές.
3: Το δάσος θα ξαναγίνει, αλλά θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Το δάσος βέβαια θα ξαναγεννηθεί. Αυτά τα οικοσυστήματα έχουν ένα πλεονέκτημα, ότι αναγεννούνται οι χαλέπες και τρέχει μετά την πυρκαγιά. Mm-hmm. Το πρόβλημα ποιο είναι? Στα 10 με 15 έτη, αν γίνει δεύτερη πυρκαγιά, δεν θα έχει επάρκεια εικόνων και θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρχει στο δάσος οι χαλέπες και τρέχει πέφτει. Έχει η ίδια φύση προσαρμοστεί. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Άμεσα η αποκατάσταση ανήκει στη δασική υπηρεσία. Πρέπει να κάνουμε, το πρώτο είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που λέμε, να απομακρύνουμε τους κορμούς, τους κατοικουμένους κορμούς.
4: Βέβαια, για το φθινόπωρο ακολουθεί.
3: Μπράβο. Άμεσα να κάνουμε κορμοδέματα, κορμοπλέγματα από ψηλά για να μην για τις πλημμύρες.
1: Τώρα, Βαγγέλη, είχε ενδιαφέρον τα όσα είπε ο κύριος Δημοσέν Σαρικιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
0: Είναι από τους ανθρώπους που μάθαμε ευρέως, Δημήτρη, γνωρίσαμε μέσα στην περίοδο της πανδημίας, του κορονοϊού. Ήταν από τους ανθρώπους που μας έλεγε, γιατί παρακολουθούσαν μέσα από τα λίματα την εξέλιξη του ιού και την αύξηση, θυμάσαι. Και έβγαινε και μας έλεγε ότι αυτήν την εβδομάδα έχουμε τόσο τοις εκατό αύξηση. που αποτυπώνεται στα λίμματα της, των πόλεων.
1: Ναι, ένας αδιαμφισβήτητος τρόπος για να φανεί πόσο είχε προχωρήσει ή είχε υποχωρήσει η πανδημία.
0: Ο κύριος Αργιάννης μίλησε εδώ.
1: Στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν το μελτέμι το οποίο πνέει μεταφέρει σκόνες και στάχτες σε όλο το λεκανοπέδιο. Έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε.
5: Επειδή ο άνεμος που ο κυρίαρχος άνεμος αυτές τις μέρες ήταν νοτιοδυτικός, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν το μετέφερε στην Αττική. Αν δείτε τις τιμές και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ αυξημένες, ενώ σε άλλες πυρκαγιές πριν από δύο χρόνια είχαμε 200 ας πούμε μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο. Τώρα έχουμε 15 σε PM2,5 με όρια ασφαλείας στα 10, που σημαίνει είμαστε στα όρια τα φυσιολογικά της Αθήνας εδώ. Αλλά βέβαια αυτό το πλούμιο, όπως λέγεται, δηλαδή αυτός το νέφος του καπνού πηγαίνει προς τα κάτω, προς την Ανατολική Πελοπόννησο και μετά περνάει, πηγαίνει, πρακτικά φτάνει μέχρι τη Λιβύη στην πραγματικότητα, περνώντας από το πλάι, από την δυτική πλευρά της Κρήτης. Δεν φτάνει στην Κρήτη, δεν περνάει πάνω από την Κρήτη, αλλά στη θάλασσα, έξω από την Κρήτη.
4: Οι τιμές δηλαδή στην Πελοπόννησο είναι αυξημένες?
5: Οι τιμές στην Πελοπόννησο σε σχέση με τις φυσιολογικές τιμές είναι αυξημένες, ναι.
4: Μάλιστα.
5: Αλλά όχι τόσο, όχι πάρα πολύ, γιατί ακριβώς μιλάμε για σωματίδια τα οποία έχουν περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό σε ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, που σημαίνει ότι μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, είναι αν θέλετε πιο ψηλές στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Κρήτη παρά στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή.

0: Στο τέλος της μέρας είμαστε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή. Και πριν προχωρήσεις στην έκθεση της πυροσβεστικής που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να σου πω ότι και στη γειτονική μας Αλβανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Μαλακάστρα, στη νότιο Αλβανία. Χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, προσπαθώντας να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τα σπίτια του χωριού Ρίμπαν, ενώ βεβαίως επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και έντονη ξηρασία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των πυροσβεστικών δυνάμεων των Αλβανικών, η φωτιά προκλήθηκε πιθανώς από κεραυνό, ο οποίος έπεσε νότια του Αργυροκάστρου, Βαγγέλη.
0: Να πούμε τώρα και μια είδηση που είναι της τελευταίας στιγμής. Στον 8ο τελικά επιβεβαιώθηκε γερμανό τουρίστα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την Κυριακή το απόγευμα. Ανήκει τελικά η Σωρός, η οποία εντοπίστηκε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σύμης, σύμφωνα πλέον με επίσημη ενημέρωση του λιμενικού σώματος. Ο άτυχος άντρας ήταν μέλος μιας οκταμελούς παρέας που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό σκάφος. Παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην περιοχή. Κατά την επιχείρηση διάσωσης που ακολούθησε, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 7 επιβαίνοντες, ενώ για τον 8ο αγνοούμενο βρίσκονταν σε εξέλιξη έρευνες από τις αρμόδιες αρχές. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν το λιμενικό σώμα πριν από λίγο, η Σωρός, η οποία το πρωί εντοπίστηκε, ταυτοποιήθηκε ως εκείνη του 8ου αγνοούμενου επιβαίνοντα. Περισυνελέχθηκε από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκε αρχικά στη Ρόδο, στη συνέχεια στην ιατροδικαστική υπηρεσία Δωδεκανήσου για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Είναι, φαντάζομαι τώρα, μια παρέα γερμανών πολιτών που ήρθε εδώ με το σκάφος, είτε ήρθαν με το σκάφος από κάπου αλλού, είτε το νίκιασαν εδώ για να κάνουν τις διακοπές τους, και δυστυχώς αντιμετώπισαν αυτήν την πάρα πολύ δυσάρεστη κατάσταση.
1: Οι ελληνικές θάλασσες θέλουν μεγάλη προσοχή. Αυτό το ξέρω όχι από ιστιοπλοούς, το ξέρω από ψαράδες, και από ψαράδες στην Εύβοια συγκεκριμένα. Και το χαρακτηριστικό των ελληνικών θαλασσών είναι ότι από εκεί που έχει μία ανηνεμία και είναι λάδι, μπορεί ξαφνικά να εμφανιστεί ένα μπουρίνι, να σηκώσει 6-7 μποφόρ και ξαφνικά, ενώ είσαι χαλαρός πάνω στο σκάφος, να περικυκλωθείς από τα κύματα και τον αέρα. Και δεν είναι όλοι γνώστες του πώς να πιλοτάρουν, εν πάση περιπτώσει, ένα σκάφος. Mm-hmm. Όλο δε μάλλον ένα εστιοπλοϊκό, το οποίο βασίζεται κατά κύριο λόγο στα πανιά, έχει και μια μικρή μηχανή, αλλά προφανώς αυτά δεν στάθηκαν αρκετά και ο Γερμανός έχασε την ζωή του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη λοιπόν έγινε γνωστή μόλις τώρα. Επιστρέφοντας τώρα στα των πυρκαγιών, σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά, που θυμίζουμε ότι αρχικά εκδηλώθηκε στον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας, και εδώ μέσα από το Earth News παρουσιάστηκαν και συγκεκριμένα φωτογραφικά ντοκουμέντα τα οποία τεκμηριώνουν τα συμπεράσματα που εμπεριέχονται στην έκθεση του πραγματογνώμονα. Στο ρεπορτάζ είναι ο Γιώργος Γεραφέτης.
2: Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνονται τα ίχνη που άφησε στα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η επαφή που είχαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα και ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έφτασε στη Δυτική Αττική. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο φέρει μακροσκοπικά ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου, όπως τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Στη δεύτερη φωτογραφία, στο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βλέπουμε έντονη θερμική αλλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Τα δύο καλώδια, σύμφωνα με την έκθεση της πυροσβεστικής, είχαν παράλληλη διάταξη και από τον δυνατό αέρα ταλαντώθηκαν, ενώθηκαν και προκλήθηκε το βραχυκύκλωμα.
3: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σπινθήρες λόγω του δυνατού αέρα εκτινάχθηκαν σε απόσταση 10 έως 30 μέτρα μακριά, και αφού ήρθαν σε επαφή με τη χαμηλή ξηρή βλάστηση, προκλήθηκε η πυρκαγιά.
2: Στο πόρισμα της πυροσβεστικής καταγράφονται τα τμήματα καλωδίων που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και αποτέλεσαν πιστήρια για να κατηγορηθούν οι δύο συλληφθέντες.
0: Η αρμόδια υπηρεσία πάντως του πυροσβεστικού σώματος κάνει φοβερή δουλειά αυτές τις τελευταίες
1: ημέρες. Και έχει και πάρα πολλή δουλειά να κάνει, Βαγγέλη.
0: Και έχει πολλή δουλειά ακόμη και έχει και αποτέλεσμα η πολλή δουλειά που κάνει και οδηγείται τελικώς στον εκάστοτε υπεύθυνο για τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι, ανά την Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Και τώρα αναφορικά με την τραγική πτώση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάφα.
0: Με τη σύγκρουση αυτή που όλοι είδαμε, κατεγράφει στα πλάνα και τα έχουμε παρακολουθήσει τόσες φορές, προσπαθώντας να απαντήσουμε σε αυτό το μεγάλο γιατί, Δημήτρη.
1: Ναι. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε αυτοψία σήμερα στα σημεία πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάφα από κλιμάκια των αρμόδιων αρχών, σε μια προσπάθεια να διαφωτιστεί η όλη υπόθεση και να βρεθούν και τελικά ποιος θέει, το πάνω ελικόπτερο ή το κάτω το οποίο συνετρίβει.
4: Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Δύο είναι τα σημεία στα οποία μεταξύ άλλων επικεντρώνονται οι έρευνες. Το ένα είναι στο δρόμο που είναι κατά συντρίμιο του ενός ελικοπτέρου. Το δεύτερο είναι μέσα στη θάλασσα. Την όλη προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχουν οριστεί τρεις πραγματογνώμονες. Έγιναν αυτοψίες, λαμβάνονται καταθέσεις από όλους τους εμπλεκομένους, ενώ θα αξιοποιηθεί και το οπτικό υλικό. Χθες το πρωί έγινε αυτοψία με τη συνδρομή ντρόν για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου και αποκλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπλισμού της Πυροσβεστικής.
1: Να πούμε ότι το ρεπορτάζ ήταν του καλού συναδέλφου Ζωή Κακαβά.
0: Και συνεχίζονται οι έρευνες για αυτήν την υπόθεση, ακόμη και με ντρόν που πετά για να καταλάβει και από πάνω, με την αίσθηση από ψηλά, να δούμε το πώς μπορεί να λειτουργήσαν τα πράγματα και να οδηγηθήκαμε σε αυτήν την φωνική σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Όπως είπαμε, και η αυριανή ημέρα θα είναι δύσκολη. Μπορούμε να ακούσουμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού από την μετεωρολόγο του ΕΡΤ News, την Όλγα Παπαυγούλη.
5: Την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις και από το μεσημέρι λίγες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 με 7 αμποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 με 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 38. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε τοπικές νεφώσεις και από το μεσημέρι πιθανώς λίγες μπόρες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς.
0: Και για την αυριανή ημέρα, ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν, κυρίως εδώ για την περιοχή της Αττικής, αλλά και την Εύβοια πλην της,
1: του βορείου κομματιού
0: της ακριβώς. Τώρα, να πούμε ότι κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του επωνομαζόμενου και ως ελληνικού FBI, αναμένεται να μεταβεί στην Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς της 46χρονης, η οποία, να θυμίσουμε, ότι κατηγορείται για τη συμμετοχή της στον εμπρισμό της τράπεζας Marfin Μάιο του 2010. Κανείς μας δεν μπορεί να το ξεχάσει, από τον οποίο εμπρισμό έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι αλλά και ένα έμβριο, έτσι,
1: έγκυος γυναίκα, της η οποία δυστυχώς έχασε τη ζωή της.
0: Ακριβώς.
1: Πάντως η κοπέλα 46χρονη μόνη της δήλωσε ότι θέλει να παραπεμφθεί στην ελληνική δικαιοσύνη. Να δούμε τι θα γίνει.
0: Η μεταφορά της αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο το βράδυ με απλή επιβατική πτήση.
1: Και μετά τι θα κάνει?
0: Μετά θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι την Παρασκευή πλέον, οπότε και θα οδηγηθεί στην εισαγγελέα για να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα το οποίο έχει εκδοθεί για τη σύλληψή της, και εν συνεχεία θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που έχει αναλάβει την συγκεκριμένη υπόθεση. Έτσι, θυμίζουμε ότι υπάρχουν και άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι,
1: οι οποίοι βρίσκονται κρατούμενοι στις φυλακές του Μαλανδρίνου και του Ναυπλίου. Αντιστοίχως, εδώ να σου πω, Βαγγέλη, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων των 11, ότι δεν έχουν περισσότερες πληροφορίες για την μαζική επίθεση ένοπλη που έγινε στην Βόρεια Καρολίνα. Είπαμε ότι CNN, Fox και γενικότερα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς, ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει συγκεκριμένη επιβεβαίωση
0: από τις αρμόδιες αρχές. Καμία ενημέρωση.
1: Έχει πει ένας βοηθός σερίφη ότι είναι πολύ νεκροί. Εκεί έχουμε μείνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Εκτεταμένες καταστροφές αφήνει πίσω τη συμφωνική πυρκαγιά που κατέκαψε περισσότερο από 110.000 στρέμματα δάσους και πέρασε μέσα από οικισμούς καταστρέφοντας σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και υποδομές. Ο Πρωθυπουργός μετά τη διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου για το θέμα δεσμεύτηκε για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12 μήνες αναστολή των πληστηριασμών. Στο μεταξύ, καταφύγιο για δεκάδες ζώα που βρέθηκαν στο πέρασμα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική έχει μετατραπεί το στάδιο Ολυμπιονικών στα Μέγαρα, όπου εθελοντές, φυλοζωικές οργανώσεις και ο Δήμος δίνουν μάχη για την περίθαλψη και την προσωρινή φιλοξενία τους. Αντίστοιχη προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και στα Βίλια, όπου εθελοντές και φυλοζωικές οργανώσεις έχουν δημιουργήσει σταθμό φιλοξενίας για τα ζώα που απεγκλωβίστηκαν από τις πληγήσεις περιοχές. Στη σύλληψη 7 ατόμων που ενέχονται στην πρόκληση πυρκαγιών σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Σπάτα, Μαρκόπουλο, Τρίκαλα και Αθήνα προχώρησαν οι αρχές επιβάλλοντας υψηλά πρόστιμα. Τα διοικητικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί το τελευταίο 24ωρο φτάνουν στις 25.000 ευρώ. Οι αρχές επαναλαμβάνουν ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην ανάβουν φωτιά για κανένα λόγο όταν επικρατούν επικίνδυνες συνθήκες. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Παράλληλα υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Meridiam και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει αύριο 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμβρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η γυναίκα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της έκδοσής της. Αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή. Ιράν και Ομάν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία σχετικά με τις γεωγραφικές συντεταγμένες μιας προτινόμενης ασφαλούς διαδρομής διέλευσης των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκέι, η υποδιαπραγμάτευση πιθανή διαδρομή διέλευσης θα μπορούσε να είναι βιώσιμη για 2-4 μήνες. Σύμφωνα με ιρανικές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, η προτινόμενη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν θα παρέχει στην Τεχεράν τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον κόλπο μέσω του στενού του Ορμούς σε μία από τις μεγαλύτερες παραχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα προς το Ιράν. Στον 8ο Γερμανό τουρίστα, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί από το απόγευμα της Κυριακής, ανήκει τελικά η σωρός που εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σίμης, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του λιμενικού σώματος. Ο άτυχος άνδρας ήταν μέλος οκταμελούς παρέας που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην ευρύτερη περιοχή της Σίμης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Αύριο βόρεια ανέμιος 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Τέλος της μέρας, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης και πάλι στη συνέχεια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Και θα είμαστε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, όπως κάθε ημέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, μέσα από το Earth News Radio. Να πούμε ότι έρχονται κάποιες πληροφορίες, Δημήτρη,
1: σχετικά.
0: Σχετικά με αυτήν την επίθεση που είχαμε στη Βόρεια
1: το
0: Καρολίνα.
1: Το μακελιό. Mm-hmm. Λοιπόν, διαβάζω τώρα και το μεταφράζω ταυτόχρονα του Fox News την είδηση. Mm-hmm. Μεγάλο αμερικανικό δίκτυο με πολύ καλή ενημέρωση. Πολλοί άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και τουλάχιστον ένα άτομο πήγε στο νοσοκομείο σε αυτό το οποίο περιγράφεται ως, ως ένα επεισόδιο μαζικών πυροσβολισμών στο Prospect Hill στη Βόρειο Καρολίνα. Το τοπικό ανακριτικό γραφείο ανακοίνωσε καταρχάς ότι ο σερίφης της περιοχής ζήτησε βοήθεια για αυτό το μαζικό επεισόδιο πυροβολισμών, ενώ ένας αξιωματούχος της επαρχίας Κάσγουελ είπε ότι πολλοί άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και τουλάχιστον ένας νοσηλεύεται, ενώ δεν έχει αναγνωριστεί κάποιος ύποπτος. Φτάνουν συνεχώς αστυνομικές δυνάμεις, γράφει το Fox News, στην περιοχή όπου έγιναν οι πυροβολισμοί. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Duke University Hospital με τραύμα από σφαίρα και υπάρχουν πολλοί νεκροί. Αυτό είναι η, αυτό
0: το πολύ νεκροί για κάποιους μεταφράζεται ως τρεις. Έτσι,
1: ναι.
0: Υπάρχουν και αυτές οι πληροφορίες από τη στιγμή όμως που δεν είναι επιβεβαιωμένες πλέον, δεν μπορούμε με ασφάλεια και εμείς να σας τις μεταφέρουμε, καθώς δεν προέρχονται από τις αρμόδιες αρχές.
1: Ναι. Οι αρμόδιες αρχές αυτό που λένε είναι ότι υπάρχουν πολλοί, αρκετοί νεκροί, δεν γνωρίζουμε ακριβώς, πάντως ότι υπάρχουν νεκροί.
0: Και ότι και ενδεχομένως ο δράστης είναι ανάμεσα στους
1: νεκρούς. Και αυτό είναι πολύ πιθανό.
0: Και κάποιες πληροφορίες ακόμη μιλούν ότι τα θύματα είναι ενήλικες και ανήκαν στην ίδια οικογένεια. Οπότε ενδεχομένως να κρύβεται και κάτι άλλο,
1: πίσω
0: από αυτήν την υπόθεση. Μένει να το δούμε, Δημήτρη. Έτσι.
1: Κοίτα, εγώ τώρα παρακολουθώ. Μπαίνω σε μία μετά την άλλη στις αμερικανικές εφημερίδες, mm-hmm. Για να δούμε μήπως κάποια γράφει περισσότερες πληροφορίες.
0: Λοιπόν, καταρχάς να αλλάξουμε λίγο θέμα και επιστρέφουμε και πάλι, Δημήτρη, όταν θα βρεις
1: φυσικά,
0: και εσύ κάτι νεότερο, να επιστρέψουμε και πάλι στα δικά μας και να αλλάξουμε λίγο θέμα. Ένα θέμα το οποίο αφορά μια μεγάλη μερίδα των πολιτών. Είναι το άνοιγμα της πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων στο λεγόμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι δικαιούχοι θα λάβουν ενίσχυση από 200 έως και 600 ευρώ έκαστος, με πρόσθετη επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω. Τα χρήματα θα πιστωθούν σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πληρωθεί το κατάλημα το οποίο η εκάστοτε οικογένεια, οι δικαιούχοι θα επιλέξουν. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr ή στα κατατόπους ΚΕΠ για όποιον δεν θέλει ή δεν μπορεί να μπει μέσα στην συγκεκριμένη πλατφόρμα. Να πούμε ότι υπέβαλαν αίτηση οι φορολογούμενοι, γιατί ξεκίνησαν έτσι ανάλογα με τον αριθμό του αφημί του καθενός. Κατά την σημερινή ημέρα υποβάλλουν αίτηση οι φορολογούμενοι που το αφημί τους λήγει σε 1 και 2, για αύριο όσων λήγει σε 3 και 4, και σταδιακά θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και οι υπόλοιποι δικαιούχοι. Από 10 έως και 21 Αυγούστου θα μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις ανεξαρτήτως πλέον αφημί, αφού ολοκληρωθεί δηλαδή το σταδιακό, το κλιμακωτό, αυτό η κλιμακωτή διαδικασία. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα, ιδιαίτερα για τις πολύτεκνες οικογένειες, ενώ για πρώτη φορά να πούμε δεν υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο για τα άτομα με αναπηρία από 67% και πάνω, αλλά και για οικογένειες που έχουν τέκνα άτομα με αναπηρία. Είναι μια σημαντική βοήθεια για αρκετές οικογένειες αυτά τα προγράμματα που κάθε χρόνο τίθενται σε λειτουργία, και από την άλλη είναι και η τόνωση του τουρισμού, του εσωτερικού τουρισμού ιδιαίτερη από τη στιγμή που περνά μέσα από τέτοιες πλατφόρμες.
1: Είναι και σημαντικό, νομίζω, Βαγγέλη, να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό αν κάποιοι θέλουν να κάνουν διακοπές με αυτή την πλατφόρμα, να πάνε σε περιοχές πυρόπληκτες. Για παράδειγμα, η Εύβοια είναι μια πυρόπληκτη περιοχή.
0: Και είχαν δοθεί και συγκεκριμένα προγράμματα προκειμένου να τονωθεί ο τουρισμός σε αυτές τις περιοχές. Έτσι. Υπήρχαν τα Εύβοια Pass, τα Σάμος Pass, εγώ
1: θυμάμαι. Είναι πανέμορφη η Εύβοια. Δεν το λέω επειδή την αγαπάω και πηγαίνω και πηγαίνεις και εσύ. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι αν εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες δεν στηρίξουμε τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν υποστεί τόσο μεγάλες καταστροφές από τις φωτιές, ποιος θα το κάνει αυτό, οι τουρίστες, οι οποίοι προφανώς προτιμάνε άλλους προορισμούς, οι οποίοι είναι και είναι σαφώς πιο ακριβοί, γιατί αυτό το οποίο συζητάγαμε τώρα με συναδέλφους και φίλους και τα λοιπά, είναι ότι η αίσθηση είναι πια ότι οι Κυκλάδες απευθύνονται σε ένα άλλο κοινό, το οποίο έχει άλλα βαλάντια. Δεν θα αναφερθώ τώρα στη Μύκονο, γιατί η Μύκονος είναι ένα ειδικό θέμα από μόνη της, είναι άλλος τουρισμός εκεί, άλλα μεγέθη, άλλα βαλάντια, άλλα κόστη, είναι εντελώς διαφορετικό. Αλλά οι Κύκλαδες έχουν καταντήσει ακριβές, δυστυχώς, παρότι είναι από τις ομορφότερες περιοχές της Ελλάδας, είναι εμβληματικό τουριστικό σημείο. Βέβαια υπάρχει και ο τουρισμός, όπου μπορείς να πάρεις, όταν είσαι νέος, να πάρεις το αντισκηνάκι σου, να το βάλεις, να καθίσεις δίπλα στη θάλασσα, να πάρεις ένα σουβλάκι και μια μπύρα και να τη βγάλεις πολύ φθηνά.
0: Υπάρχουν λύσεις πραγματικά για όλους.
1: Έτσι.
0: Διάθεση αν υπάρχει και, και τα νιάτα, όπως τα ανέφερες.
1: Τα νιάτα, ναι, γιατί τώρα
0: είναι έτσι βοηθητικός παράγοντας.
1: Αν είσαι 18-19 χρονών, ούτε σε νοιάζει να κοιμηθείς στη σκηνή, ούτε αν έχει ζέστη.
0: Και κατά πτάστρα να κοιμηθείς, έτσι, και τι ζέστη, κουνούπια και λοιπά. Τίποτα. Οι γκρίνιες συνήθως έρχονται και συμβαδίζουν αυξανόμενες με το πέρασμα των ετών. Έτσι, αυτά συζητάμε καμιά φορά και εδώ στις παρέες, στη δουλειά μεταξύ μας.
1: Κοίτα τώρα, μία είδηση που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, θέλω να την πω. Η Ελβετία είναι, ως γνωστόν, διαθέτει το καλύτερο πολιτικό σύστημα, αυτό των καντονίων, όπου το κάθε καντόνι, δηλαδή κάθε περιοχή, έχει δικό της κοινοβούλιο και ψηφίζει τους νόμους που αφορούν στην περιοχή που μένεις. Ξέρω εγώ, εσύ μένεις στη Νέα Σμύρνη, εγώ μένω, ο Θάνος μένει στην Κηφισιά, ο άλλος μένει κάπου αλλού. Εκεί λοιπόν το κάθε καντόνι, κάθε περιοχή αποφασίζει τι θα κάνει. Αν θα μονοδρομήσει δρόμους, αν θα φυτέψει δέντρα, τι θα κάνει. Τι κάναν λοιπόν τώρα?
0: Έχει
1: για να μην
0: μακρηγορώ.
1: Ακριβώς. Η Ελβετία διαθέτει πολύ περισσότερο νερό από ό,τι καταναλώνει. Είναι και η Άλπη στη μέση. Φέτος το καλοκαίρι όμως 151 δήμοι απαγόρευσαν στους κατοίκους να γεμίζουν τις πισίνες τους ή να ποτίζουν τους κήπους τους. Και οι κάτοικοι 5 χωριών του καντονίου Φράιμπουργκ έλαβαν το ίδιο μήνυμα, να περιορίσουν την κατανάλωση νερού. Οι τοπικές αρχές απαγόρευσαν το γέμισμα και την επαναπλήρωση πισίνων, το πότισμα κήπων, καθώς και το πλήσιμο αυτοκινήτων και βεραντών. Είναι μια απρόσμενη απόφαση για μια χώρα που συχνά αποκαλείται ο πύργος νερού της Ευρώπης, δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να το διευκρινίσουμε αυτό. Και παρά τις χαμηλές βροχοπτώσεις φέτος, η Ελβετία δεν αντιμετωπίζει έλλειψη νερού. Ωστόσο, τα αποθέματα νερού κατανέμονται άνισα σε ολόκληρη τη χώρα, με αποτέλεσμα ορισμένες κοινότητες να φοβούνται ότι θα εξαντληθούν, ενώ άλλες δεν έχουν κανένα λόγο ανησυχίας. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και στη Γαλλία πέρσι και πρόπερσι, λόγω της μαζικής ξηρασίας, η οποία κατέστρεψε το μισό της παραγωγής κρασιού. Και εκεί απαγορευόταν να γεμίζεις τις πισίνες για να κάνεις μπάνιο. Όταν δεν υπάρχει νερό για την αγροτική παραγωγή, είναι λίγο ακραίο να κάνεις μπάνιο στην πισίνα με όλο αυτό το νερό το οποίο θα μπορούσε να χρησιμεύσει για να ποτιστεί ένα μεγάλο χωράφι.
0: Σε κάποιες τέτοιες χώρες που έχουν μάθει να λειτουργούν όλα στην εντέλεια και στον αυτόματο πιλότο, μας φαίνεται εξωπραγματικό αυτό που μου έλεγε, επειδή αναφέρθηκες τώρα στην Ελβετία με αυτό το ενδιαφέρον ρεπορτάζ, μια φίλη η οποία έχει την οικογένειά της εκεί και πηγαίνω έρχεται, μου έλεγε το εξής εξωπραγματικό για τα δικά μας δεδομένα, ότι κάθε δήμος εκεί έχει συγκεκριμένες σακούλες σκουπιδιών, τις οποίες αγοράζει ο πολίτης από τον Δήμο, από οπουδήποτε αλλού δεν μπορεί να πάρει σακούλες για να πετάξει στον κάδο. Οι σακούλες λοιπόν, οι οποίες τις αγοράζεις από το Δήμο σου και τις πετάς μόνο στο Δήμο σου. Αν κάνεις το λάθος και πάρεις άλλου είδους σακούλα πέραν από αυτές που ο Δήμος σου παρέχει, και σου τις πουλάει ουσιαστικά και τις πετάξεις στον κάδο, έχεις βαρύτατο πρόστιμο. Απαγορεύεται και έχεις βαρύτατο πρόστιμο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και οι πολίτες δεν θεωρείσαι καρφή αν πας και πεις ότι όπα, εγώ είδα το Δημήτρη το Φαναριώτη, ο οποίος πέταξε στο Δήμο της Νέας Σμύρνης σακούλα που γράφει Δήμος Νέο Κόσμο.
1: Νέο Κόσμο.
0: Έτσι. Ναι. Αν γίνει αυτό, είναι απόλυτα σεβαστό και θα έρθουν οι αρχές στο σπίτι σου να σου πούνε έχουμε την καταγγελία αυτή. Και εσύ θα το παραδεχτείς ότι το κάνεις. Ότι πέταξες.
1: Ναι. Αν είμαι Ελβετό, σίγουρα. Ο Έλληνας δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτή. Ότι, επειδή εδώ έχουμε μάθει να πετάμε σακούλες από σούπερ μάρκετ, από λαϊκές και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε στα σκουπίδια, πολλές φορές χωρίς τα προβλεπόμενα. Εκεί πρέπει να είναι η προβλεπόμενη σακούλα και όχι του διπλανού Δήμου, του ίδιου Δήμου όπου ανήκει και ο συγκεκριμένος κάδος. Είναι μερικά από τα πράγματα που εδώ στην Ελλάδα φαντάζουν εξωπραγματικά. Έτσι?
1: Έχει απόλυτο δίκιο, Αγγέλη, και κάθε βράδυ έχει ένα δελτίο ειδήσεων. Έχει το γαλλικό δελτίο, μετά έχει το βέλγικο και μετά έχει το RTS, που είναι το Radio Television Suisse Roman, είναι της ελβετικής τηλεόρασης. Λοιπόν, αν δεις πώς διαχειρίζονται τα ζητήματα περιβάλλοντος και οικολογίας οι Ελβετοί, δεν θα το πιστεύεις. Δηλαδή, είναι πολλά χρόνια μπροστά, και γι' αυτό και η Ελβετία, όποιος έχει πάει το έχει δει, είναι μια χώρα η οποία είναι η χώρα των κούκων και της ακρίβειας,
0: των κούκων, των ρολογιών,
1: των ρολογιών εννοώ, και της ακρίβειας.
0: Είναι πολύ ακριβή για τα δεδομένα μας.
1: Ναι, έτσι, είναι πολύ ακριβή, είναι αλήθεια, αλλά είναι πανέμορφη. Είναι πανέμορφη. Δηλαδή η λίμνη της Γενέβης είναι κάτι το μαγικό, το τεράστιο συντριβάνι στη μέση. Και βεβαίως και γι' αυτό η Ελβετία έχει κρατήσει δεν έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν κινδυνεύει και ποτέ. Να σου θυμίσω ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η μόνη χώρα η οποία δεν είχε καταληφθεί από τους Ναζί. Γιατί είχε όλο το χρήμα του πλανήτη.
0: Βεβαίως.
1: Έχει τις καλύτερες και τις μεγαλύτερες τράπεζες και τα υψηλότερα αποθεματικά από καταθέτες. Είναι υπέροχη χώρα.
0: Τώρα να πω ότι έχουμε μια μαζική κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Βόλου για μια φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει στην περιοχή Αϊβαλιώτικα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε υπό άγνωστες τουλάχιστον μέχρι στιγμής συνθήκες σε χορτολιβαδική έκταση στο σημείο μεταξύ των Αλικών και του πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου. Έχουν σπεύσει εκεί και επιχειρούν ήδη ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και καταβάλουν προσπάθειες να την περιορίσουν το συντομότερο δυνατόν ώστε να αποτραπεί η επέκτασή της.

0: Στο τέλος της μέρας είμαστε πάντοτε εδώ συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Να πούμε ότι ο Σίκου ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, Μαρία Σφιωρά στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Και ο καλός μας φίλος Κώστας Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Μάλιστα. Τώρα, ένα σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου πραγματοποιήθηκε σήμερα με την υπογραφή της Συμφωνίας για την είσοδο Γαλλικού Επενδυτικού Ομίλου στο έργο. Οι υπογραφές έπεσαν στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, και δίδεται όθηση στο έργο με την συμμετοχή του γαλλικού επενδυτικού κολοσσού Meridian. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τη σημασία του έργου αλλά και το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο. Στάθηκε στο γεγονός ότι οι μετέχοντες ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού έργου, το οποίο βάζει την Κύπρο στον ενεργειακό χάρτη της Ένωσης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Meridian, Thierry Diao, έκανε λόγο για ένα έργο που υποστηρίζει θερμά και ο πρόεδρος Μακρόν και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Έλληνα αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου.
2: Η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική και σηματοδοτεί ένα σπουδαίο βήμα που γίνεται για το έργο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ένα σημαντικό έργο βεβαίως και για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ο όμιλος Meridian, ως πλειοψηφικός μέτοχος, και η εταιρεία GSE, μια εταιρεία που ουσιαστικά συστήθηκε από τον ADMIE, συνεργάζονται στο πλαίσιο αυτού του έργου, και σήμερα η συμμετοχή της Meridian υποδηλώνει τη σπουδαιότητα αυτού του έργου. Πρόκειται για ένα έργο διασύνδεσης στρατηγικής σημασίας και αξίας. Αλλά πιστεύω ότι τα πιο σημαντικά μηνύματα που αποστέλουμε σήμερα είναι ότι στηρίζουμε τα ευρωπαϊκά έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η υπογραφή αυτή είναι η εξέλιξη της εταιρικής σχέσης που έχει διαμορφωθεί μεταξύ του ADMIE, της Nexans και της Meridian, μια εταιρική σχέση που δίνει προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των μελετών του θαλάσσιου βυθού. Ο ADMIE, στο πλαίσιο αυτού του έργου, προσφέρει σημαντική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, δεδομένου ότι έχει την αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει σημαντικές διασυνδέσεις, μία εκ των οποίων ήταν η διασύνδεση Αθήνας-Κρήτης. Ήταν ένα πάρα πολύ σύνθετο έργο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, πολύ επιτυχημένα. Και εσείς βεβαίως αυτό που προσφέρετε είναι διεθνής εμπειρία σε πανεφερή έργα, καθώς και μία μακροχρόνια δέσμευση για την ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τις εταιρείες και τους μετόχους για την δέσμευσή τους. Κύριε Πρωθυπουργέ, μετά την επίσκεψη του Πρόεδρου Μακρόν εδώ στην Αθήνα, δώσατε εσείς την καθοδήγηση και τις κατευθύνσεις. Εμείς συναντηθήκαμε με τον Thierry και στη συνέχεια οι εταιρείες κατάφεραν σε χρόνο ρεκόρ να πετύχουν αυτή τη συμφωνία. Και όπως είπαν και όλοι οι προλαλήσαντε, αυτή είναι μόνο η αρχή. Μια πολύ σημαντική αρχή, η οποία βεβαίως θα ακολουθήσει από πολλά βήματα που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση του έργου.
0: Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Σταύρο Παπασταύρου ακριβώς μετά την υπογραφή της πολύ σημαντικής, όπως τονίστηκε, από όλες τις πλευρές αυτής συμφωνίας. Σημαντικά είναι και τα νέα που μας έρχονται από τον Βόλο, επικοινωνώντας λοιπόν με την περιοχή και τον καλό συνάδελφο Χρυσόστομο Τρίμη. Αυτό που μας μετέφερε είναι ότι περιορίστηκε εκεί ήδη το μέτωπο. Να λοιπόν τι γίνεται όταν υπάρχει η έγκαιρη παρέμβαση, αλλά βοηθούν και οι καιρικές συνθήκες. Δημήτρη, γιατί λέγαμε πόσο δύσκολο είναι και πόσο εύκολο να ξεφύγει η φωτιά όταν οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούν.
1: Και έχουμε και καλή παραγωγό, τη Μαρία Σφυρόρε, η οποία επικοινωνεί με όλους και όλα
0: για να μας ενημερώνει.
1: Για να μας κρατάει ενημέρωση και κατ' επέκταση να κρατάει ενημέρωση εσάς, αγαπητές ακροάτες.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων τώρα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκτεταμένες καταστροφές αφήνει πίσω τη συμφωνική πυρκαγιά που κατάκαψε περισσότερο από 110.000 στρέμματα δάσους και πέρασε μέσα από οικισμούς, καταστρέφοντας σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και υποδομές. Ο Πρωθυπουργός, μετά τη διπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου για το θέμα, δεσμεύτηκε για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης θα κατατεθεί με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής. Μέχρι αύριο θα έχουν ολοκληρωθεί αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Το μήνυμα είναι ένα και απλό. Κανέναν δεν θα αφήσουμε αβοήθητο, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος για το συντονισμό των ενεργειών και τη διαχείριση των επιπτώσεων από την πυρκαγιά που έπληξε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, είσοδος της γαλλικής Meridiam, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός για τις υπογραφές ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Φτάνει αύριο στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για τη Μαρφίν. Πάει στον εισαγγελέα την Παρασκευή. Στον 8ο αγνοούμενο γερμανό τουρίστα ανήκει σωρός που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σύμης. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 36 βαθμοί στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: όμορφες πάντα, όπως πάντα, μουσικές επιλογές. Τώρα, ειλικρινά, αυτές οι φωτογραφίες που βλέπω και όλοι οι ακροάτριες και οι ακροατές μπορούν να μπουν στο Earth News και να τις δούνε. Είναι μια είδηση η οποία ανέβηκε στις 23 και 19 λεπτά. Πρόκειται για ένα υποποταμάκι που διασώθηκε από την αποικία του Πάμπλο Εσκομπάρ. Το μικρό εντοπίστηκε από ψαράδες στις όχθες ποταμού, όπου βρισκόταν μόνο του και εμφάνιζε σημάδια υποσιτισμού. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν έχω ξαναδεί πιο γλυκό πλάσμα. Αξίζει να μπει κανείς στο Earth News να δει τις φωτογραφίες από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων που δημοσιεύονται. Είναι ό,τι πιο υπέροχο έχω δει, ειδικά στη φωτογραφία που κοιμάται, είναι η δεύτερη.
1: Τώρα, αυτό το καημένο πώς βρέθηκε έτσι μόνο να έχει αποχωριστεί από τη μαμά του, έτσι, αυτό είναι το θέμα, έτσι.
0: Κοίτα, στην Κολομβία ζουν περίπου σήμερα 200 υποπόταμοι ελεύθεροι, στη φύση. Όλοι κατάγονται από τέσσερα ζώα που είχε σαγάκι τη δεκαετία του 80 ο διαβόητος ναρκοβαρόνος, ο Πάμπλο Εσκομπάρ, ο οποίος είχε έναν ιδιωτικό ζωολογικό κήπο και σκοτώθηκε το 93 σε επιχείρηση των αρχών. Θυμάμαι τότε, γιατί την είχα καλύψει την είδηση, τα ζώα τα οποία είχε ο Εσκομπάρ δεν υπάρχουν ούτε καν σε μεγάλους ζωολογικούς κήπους. Είχε μια, ας πούμε, τρέλα με αυτό το θέμα και είχε φέρει ζώα τα οποία ήταν εξαιρετικά σπάνια. Τώρα, αυτός ο μικρούλης, ο υποπόταμος, τον οποίο είχε αποχωριστεί η μητέρα του, ήταν κρυμμένος μέσα σε θάμνους στις όχθες ποταμού, σε αγροτική περιοχή του Πουέρτο Νάρε. Αυτό δήλωσε ο Διευθυντής της Περιφερειακής Περιβαλλοντικής Αρχής και σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, οι κτηνίατροι παιδερέθαλψαν το ζώο που παρουσίαζε προχωρημένη αφυδάτωση και υποσιτισμό.
1: Είχε μείνει μακριά από τη μαμά του,
0: δεν μπορούσε να φάει, δεν μπορούσε και να κυνηγήσει.
1: Ήταν πολύ μικρούλη, έτσι.
0: Ναι.
1: Μικρούλης.
0: Και τώρα, αφόσον μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασής του, δηλαδή διασώθηκε στην πραγματικότητα, μεταφέρθηκε σε καταφύγιο υποποτάμων στη Χασιέντα Νάπολες, που τι ήταν αυτή, το πάλε ποτέ πολυτελές κτήμα του Εσκομπάρ, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως θεματικό.
1: Πάντως, μετά το θάνατο του Εσκομπάρ, τα ζώα διέφυγαν, άρχισαν να αναπαράγονται ασταμάτητα, ανεξέλεγκτα, και έτσι υπήρξε και διαταραχή στο τοπικό οικοσύστημα, έτσι.
0: Βέβαια, γιατί θεωρούνται δυσβλητικό είδος υποπόταμοι, έχεις πολύ δίκιο.
1: Κάποιες φορές είχαμε και επιθέσεις σε κάποιους ψαράδες. Έτσι,
0: ναι.
1: Στις περιοχές.
0: Δεν ξέρω αν
1: είναι τεράστια ζώα και είναι επικίνδυνα. Είναι άγρια ζώα.
0: Είναι άγρια ζώα και επίσης να σου πω ότι.
1: Δεν συμβιώνουν με τον άνθρωπο. Δηλαδή,
0: όχι, αλλά σκέψω ότι έχω δει πολλά ντοκιμοντέρ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, ειδικά αυτά το ατέμπορο στο BBC. Να δεις να την πέφτουν, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, το καταλάβει ο κόσμος, 4-5 κροκόδιλοι σε έναν υποπόταμο. Και να τους παίρνει στο κυνήγι ο υποπόταμος, να τους χτυπάει, να τους πατάει. Είναι πάρα πολύ δυνατό ζώο.
1: Όπως επίσης και
0: πάρα πολύ.
1: Και με τίγρης ή λιοντάρια έχω δει να τα βάζουν. Δεν μασάνε.
0: Ο υποπόταμος δεν μασάει με τίποτα. Είναι ένα είδος πραγματικά μοναδικό. Και είναι και επίσης και από τα πιο παλιά είδη που υπάρχουν στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Πάντως οι φωτογραφίες είναι κυριολεκτικά συγκλονιστικές. Όσοι είστε φιλόζωοι, μπείτε στο Earth News. Ξαναλέω, η είδηση έχει δημοσιευτεί στις 23 και 19 και μόνο που θα δείτε αυτές τις φωτογραφίες, ειλικρινά πιστεύω ότι θα συγκινηθείτε.
1: Και να πούμε και τώρα από τον αθλητικό χώρο, η επόμενη είδηση που θα σας μεταφέρουμε. Με μια μέτρια εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 τελικά απόψε απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ 1948, στον πρώτο, θυμίζουμε, αγώνα των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό του λεγόμενου Conference League. Πλέον καλείται το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου να διεκδικήσει την νίκη στη Σόφια, προκειμένου να μείνει ζωντανός ο στόχος των πρασίνων για την Ευρώπη. Έτσι, ο Γιάνγκουσιτς στο 21 με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό και ισοφάρισε ο Ρούσεφ στο 31 για την βουλγαρική ομάδα.
0: Και
1: όλα λοιπόν θα κρυθούν στη Σόφια.
0: Ευτυχώς μου το εξήγησες αυτό, γιατί εγώ ήξερα μόνο την ΤΣΕΣΚΑ τη Ρώσικη.
1: Η οποία ήταν η ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας.
0: Ακριβώς.
1: Έχουν αποκλειστεί αυτές εδώ μεταξύ.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι. Όπως... Και τώρα έχουμε την ΤΣΕΣΚΑ 1948, η οποία είναι βουλγάρικη.
1: Μου θυμίζει κάποια μάρκα.
0: Μαθαίνει κανείς
1: γι' αυτό. Ναι, λοιπόν.
0: Μάρκα.
1: Μάλιστα. Μου θυμίζει ο τίτλος, το ΤΣΕΣΚΑ 1948, μου θυμίζει κάποιο μπραντ γνωστό.

0: Λοιπόν, έχουμε κι άλλα όμως, Δημήτρη, από το εξωτερικό μας δελτίο. Καταρχάς, να δούμε λίγο τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.
1: Ναι, βέβαια, θα τις δούμε. Είναι πολλές. Και κατά κύριο λόγο έχουμε αυτή τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν στις συντεταγμένες για θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Βέβαια, πριν προχωρήσω στην ανάλυση της, να σου πω ότι οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάνει σχόλιο για αυτή τη συμφωνία, κανένα. Mm-hmm. Ούτε αν την έχουν ακούσει, ούτε αν την αποδέχονται ολικώς, μερικώς.
0: Τι είναι αυτή η συμφωνία στο φινάλε,
1: τι
0: στην
1: είναι
0: πράξη,
1: αυτή η
0: έτσι, πώς θα μας επηρέαζε.
1: Γιατί ρε Βαγγέλη, και
0: δεν έχουν αντιδράσει και δεν έχουν αντιδράσει.
1: Είναι περίεργο, αλλά όλες σκέψω ότι αυτούς τους 5 μήνες πηγαίνει κρύο-ζέστη. Ναι. Κρύο-ζέστη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διπλωματία, συγκρούσεις, διπλωματία, καρότο, μαστίγιο, ακριβώς. Ωστόσο, κοίτα να δεις, ας πούμε τώρα, αυτό έχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον, ότι με το που ανακοινώθηκε αυτή η συμφωνία και εν πάση περιπτώσει εν αναμονή μάλλον λίγο πριν ανακοινωθεί, τα διεθνή χρηματιστήρια συνέχισαν και σήμερα να καταγράφουν ρεκόρ με την ελπίδα ότι θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αυτή τη φορά για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Το χρηματιστήριο του Παρισιού βελτίωσε το χθεσινό του ρεκόρ με οριακή άνοδο και στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης, ενώ έπεσε και το Brent στα 79 από τα 80 δολάρια.
0: Έχουμε μείωση και περιμένουμε και επιπλέον αποκλιμάκωση και εδώ πλέον στις Αγγλίες μέσα στις επόμενες ημέρες, άκουγα από το οικονομικό μας ρεπορτάζ.
1: Επειδή έτσι κάνουμε και εμείς ρεπορτάζ μεταξύ μας για το τι βενζίνη, πώς βάζουμε στα αυτοκίνητά μας. Εγώ την είδα σήμερα 1,91. Την είδες πιο φθηνά?
0: 1,91, θα σε γελάσω, δεν είδα καθόλου.
1: Κάτω από 2 πάντως.
0: Είναι κάτω από 2, απλά νόμιζα ότι ήταν οριακά κάτω από 2, τουλάχιστον στα μεγάλα, στα κεντρικά που, από όπου περνώ πρατήρια, αυτό είχα στο μυαλό μου, το οριακά κάτω από τα 2 ευρώ. Επειδή όμως έχουμε και τη μείωση από την πλευρά που έχει να κάνει με την μείωση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που έρχεται από την κρατική επιδότηση. Έχουμε όμως και τη συμφωνία για μείωση των τιμών επιπλέον για πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη από τα δηληστήρια μετά τη συμφωνία με το οικονομικό επιτελείο. Οπότε αναμένουμε αποκλιμάκωση μέσα στις επόμενες ημέρες και αυτό είναι σημαντικό για την τσέπη όλων. Έτσι.
1: Και μια και μιλάς για το πετρέλαιο, να σου ολοκληρώσω λέγοντας ότι έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Ιράν και Ομάν, να διευκρινίσουμε πάλι για τις ακροάτριες και τους ακροατές όσους δεν το γνωρίζουν, τα στενά του Ορμούζ στο βόρειο τμήμα βρίσκεται το Ιράν και στο νότιο το Ομάν. Είναι οι δύο χώρες που ελέγχουν το τεράστια σημασία σε αυτό στενό, από το οποίο διέρχεται το 20% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες των πρακτορείων των ειδησιογραφικών, αναμένεται μια κοινή ανακοίνωση, βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης. Υπάρχει όμως προϋπόθεση ότι δεν θα παρεύουν τρίτα μέρη, όπως δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάι. Τώρα το θέμα είναι τι θα γίνει με τους Αμερικανούς και κατά πόσο θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν αυτή την συμφωνία.
0: Και πόσο επηρεάζει το παγκόσμιο εμπόριο αυτή η συμφωνία όταν θα τη δούμε πλέον στα χαρτιά, έτσι.
1: Για 60 μέρες δεν προβλέπει επιβολή τελών, εν πάση περιπτώσει, για όποιες απλία θα διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Κάτι πολύ σημαντικό, κάτι το οποίο το επιθυμεί και ο πρόεδρος Τραμπ. Πάντως, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά των ενδεχόμενων να μεταβούν ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτσί, και ο Γκαλιμπάφ στο Πακιστάν ή στο Κατάρ στα τέλη αυτής της εβδομάδας, ο Μπαγκάι δήλωσε δεν έχουμε σχέδια να μεταβούμε σε λόγω χώρες. Φυσικά το Πακιστάν και το Κατάρ συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση των εντάσεων.
0: Η αμερικανική πλευρά χθες τέτοια ώρα δεν μας έλεγε ότι ενδεχομένως και αύριο συμφωνία με το Ιράν?
1: Ναι. Και το είπε και ο κύριος Χέντζεθ, ο Υπουργός Πολέμου.
0: Δεν επιβεβαιώθηκαν.
1: Τα έχουμε ακούσει αυτά, ρε Βαγγέλη, 5 μήνες τώρα ακούμε το ίδιο τροπάριο. Έχουμε συμφωνία, δεν έχουμε συμφωνία, θα σας χτυπήσουμε, θα σας λιώσουμε, όχι θα σας λιώσουμε, αρχίζουν αύριο οι διαβουλεύσεις, δεν αρχίζουν. Έχουν πραγματικά κουραστεί και ήταν αυτό που σου έλεγα χτες, αν θυμάσαι, ότι πλέον τα κράτη του κόλπου σχεδιάζουν να αναπτύξουν συνολικά 7 αγωγούς, άλλοι είναι υποκατασκευή και άλλοι θα κατασκευαστούν. Γιατί έχουν κουραστεί πλέον με αυτή την κατάσταση με τα στενά του Ορμούς. Δεν υπάρχει μια σταθερότητα και έχουμε φτάσει Αύγουστο. Νοέμβριο έχουμε τις ενδιάμεσες. Θέλω να πω ότι προχωράει ο χρόνος, έχουν περάσει 5 μήνες από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση και δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα, δηλαδή για το πώς θα μπορούσε να τελειώσει. Αυτό που έχει ενδιαφέρον και θα κλείσω με αυτό, είναι ότι το Ισραηλινό κανάλι 12, το οποίο έχει πολύ καλές πηγές, αναφέρει ότι το Ισραήλ δεν λαμβάνει άμεσες πληροφορίες από την Ουάσιγκτον και οι περισσότερες πληροφορίες φτάνουν σε αυτό έμεσα. Και μάλιστα οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι οι Ισραηλοί θεωρούν πως οι αποφάσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ χαρακτηρίζονται από μεγάλη ασάφεια, αβεβαιότητα και μεταβλητότητα. Ειδικά το τελευταίο, το προσυπογράφω φαρδιά πλατιά. Το κανάλι μετέδωσε επίσης δήλωση ανώτατου Ισραηλινού αξιωματούχου, σύμφωνα με την οποία ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία με οποιοδήποτε κόστος και το Ιράν το γνωρίζει αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε και εμείς. Είναι προφανές ότι ο Τραμπ θέλει να καταλήξει συμφωνία. Πρέπει όμως να έχει ένα αφήγημα να πει στην Αμερική, στους Αμερικανούς πολίτες, ότι εν πάση περιπτώσει καταλήξαμε σε αυτή τη συμφωνία, δείξαμε την ισχύ μας, χτυπήσαμε πολύ δυνατά.
0: Καταφέραμε κάποιους από τους στόχους μας, έτσι, τους αρχικούς. Κάτι πρέπει να παρουσιάσει.
1: Επιτυχία. Έτσι. Και κάτι αντίστοιχο πρέπει να παρουσιάσει και το Ιράν. Βέβαια. Ότι αναγκάσαμε την Αμερική, για παράδειγμα, να υποκύψει
0: στις
1: επιθυμίες μας.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα 5 μήνες τώρα δεν υπάρχει. Είναι αδύνατον. Δηλαδή, και πραγματικά διερωτώ με τι αφήγημα είχα την ίδια απορία με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τι αφήγημα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο Πούτιν για να πει ότι εδώ τελειώνει ο πόλεμος και τι αφήγημα ο Ζελένσκι. Ούτε αυτοί έχουν αφήγημα
0: στον άλλο μεγάλο πόλεμο. Μιας και αναφέρθηκε στον άλλο μεγάλο πόλεμο.
1: Παρακαλώ.
0: Είχαμε πάλι 17 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, αρκετές δεκάδες τραυματίες από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο. Και βλέπουμε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Ουκρανό πρόεδρο, να ζητά και πάλι βοήθεια από τους εταίρους του για πυράβλους.
1: Και ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε μεν πρόθυμος. Θυμάσαι όμως αυτό που συζητάγαμε χθες.
0: Ακριβώς. Εκεί ήθελα να σε φέρω. Χθες μόλις μας έλεγες εδώ ότι έχουν αρχίσει, το μετέδιδε το πρακτορείο Reuters.
1: Ναι.
0: Ότι οι Αμερικανοί ξεμένουν από
1: πυράβλους ακριβίας, τους ΑΤΑΚΜΣ.
0: Ακριβώς, μεγάλου βεληνικού.
1: Ακριβώς. Και τους πυράβλους.
0: Αυτός που ζητούσε μετεπιτάσεως εδώ και πολύ καιρό ο Ζελένσκι. Έτσι, λοιπόν, το Κίεβο.
1: Εδώ λοιπόν ξεμένουν οι Αμερικάνοι. Θα δώσουν οι Αμερικάνοι πυράβλους στο Ζελένσκι? Χλωμό μου φαίνεται. Δεν μου φαίνεται πολύ πιθανό. Γεγονός είναι ότι έχουμε δύο πολέμους. Αν το καλοσκεφτείς, έχουμε 4,5 χρόνια τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και 5 μήνες τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράν. Εκεί, όπως το έχουμε πει πολλές φορές μέσα από την εκπομπή μας, η συνεχής χρήση πυράβλων κάποια στιγμή τελειώνουν τα πυρομαχικά.
0: Κάποτε θα ξεστοκάρουν όλοι ό,τι έχουν μέσα στις αποθήκες.
1: Εκεί υπάρχει ένα λάθος από πλευράς των Αμερικανών. Μου το συζητάγαμε με ένα στρατηγό εδώ πέρα, ότι κανονικά σε έναν πόλεμο ο στρατός έχει κάθε μέρα υπολογίσει πόσα πυρομαχικά μπορεί να χαλάσει. Φαίνεται ότι οι Αμερικάνοι δεν το κάνανε αυτό, γιατί θέλαν να είναι καταιγιστικοί στα πλήγματά τους.
0: Οπότε χτυπούσαν ανελέητα, έτσι.
1: Ανελέητα, ναι.
0: Χωρίς φραγμό.
1: Αλλά κάποια στιγμή τελειώνουν τα πυραυλάκια.
0: Ναι, και αν δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος, τι κάνεις?
1: Ακριβώς. Τώρα δουλεύουν 24/24 στην Αμερική τα εργοστάσια κατασκευής πυρομαχικών και πυράβλων. Να σου θυμίσω ότι στον πόλεμο στην Ουκρανία, για παράδειγμα, οι οβίδες των 155 mm είχαν τελειώσει. Δεν υπήρχαν πια. Είχαν χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ στο πρώτα 1-2 χρόνια του πολέμου που χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο το πυροβολικό, όπου αυτές οι οβίδες τελείωσαν και έπρεπε να υπερπαράξουν τα εργοστάσια. Αντίστοιχο πρόβλημα τώρα υπάρχει με τους πυράβλους. Είναι.

0: Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί σας ακόμη για 6,5 λεπτά. Και αυτό το οποίο έχει συμβεί τώρα στο Μίσιγκαν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι σαν το Μαμντάνι με τη Δημαρχία της Νέας Υόρκης. Πρόκειται για τον Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, γιατρό. Ανήκει στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών και κέρδισε το χρήσμα του κόμματος των Δημοκρατικών στο Μίσιγκαν με οριακή διαφορά. Αυτό επιβεβαιώνει μια δυναμική που έχει αναπτύξει το τελευταίο διάστημα η κεντροαριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών μετά τις πρόσφατες επιτυχίες στη Νέα Υόρκη. Οι προκριματικές αυτές εκλογές που θεωρούνταν τεστ για το μέλλον του Δημοκρατικού Κόμματος, ο 41 ετών γιατρός κέρδισε τόσο σύμφωνα με το NBC όσο και με το CNN την κεντρώα υποστηριζόμενη από το κατεστημένο εντός εισαγωγικών των Δημοκρατικών Χέιλι Στίβενς. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο Αμπντούλ
0: Ελ. Το τι σημαίνει αυτό, το τι σηματοδοτεί.
1: Ακριβώς. Μα τα έβαλε με τις φιλοϊσραηλινές οργανώσεις στην αμερικανική πολιτική.
0: Αυτό
1: και το Ισραηλινό λόμπι. Ναι, είναι πάρα
0: είδηση.
1: Πολύ. Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ ισχυρό το αμερικανικό λόμπι, το Ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο Σαγέντ είπε ότι πρέπει να οικοδομήσουμε ένα κίνημα για να ανακτήσουμε τη δημοκρατία μας ώστε να τεθεί στην υπηρεσία των ανθρώπων που αξίζουν απολύτως τα καλύτερα που μπορεί να προσφέρει η Αμερική. Ο Τραμπ βέβαια τον ειρωνεύτηκε, είπε ότι νίκησε ένας κομμουνιστής. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι σε σχέση με το Ισραήλ, γιατί η Χέιλι, η οποία ήταν η παραδοσιακή, η κατεστημένη, η Χέιλι Στίβενς για την ακρίβεια, ήταν υποστηριζόμενη από το καταστημένο των Δημοκρατικών, ήταν υπέρ των Ισραηλινών και της συνέχισης των επιχειρήσεων εναντίον της Χαμάς και των Παλαιστινίων στη Γάζα. Όλα αυτά μαζί με το Μαμντάνι, αν τα αθρήσεις, Βαγγέλη, φτάνουμε στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όπου δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί οι μουσουλμάνοι στην Αμερική είναι αρκετές δεκάδες εκατομμύρια, είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία, όπως ξέρουμε.
0: Βεβαίως.
1: Η Αμερική. Και ο Σαγέντ στηρίχθηκε από πολλές προσωπικότητες του προοδευτικού αποκαλούμενου χώρου των Δημοκρατικών.
0: Άρα
1: όπως
0: πολλά
1: ο Μπέρνι Σάντερς και η Αλεξάνδρεια Οκάσιο Κορτές. Είναι πολύ. Δείχνουν ότι αυτό δείχνει μια δυναμική των Δημοκρατικών πέραν των παραδοσιακών Δημοκρατικών. Ας το ονομάσουμε έτσι για να μπορέσουμε να το κατανοήσουμε, γιατί είναι δικοματική ουσιαστικά δύο τα κόμματα στην Αμερική. Δείχνει ότι η αριστερή πτέρυγα του κόμματος μπορεί να δώσει ακόμα περισσότερες έδρες από όσες κατέχουν σήμερα οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία και το Μίσιγκαν. Και έτσι δεν ξεχνάμε ότι έχει αριθμή μια μεγάλη αραβική κοινότητα.
0: Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα να κλείσουμε λίγο με τα τελευταία νέα από την υπόθεση αυτή στο Μιστρά, Δημήτρη, εκεί που βρέθηκε ένας ηλικιωμένος νεκρός, τον καταψύκτη, ισορός του βρέθηκε στον καταψύκτη, φέρεται να τον διατηρούσε εκεί ο 55χρονος γιος του, οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Σπάρτης, ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή. Τώρα προσπαθούν οι αρχές να ανοίξουν και λίγο τα στόματα, με δεδομένο ότι υπήρχε μια αδερφή στην Αθήνα η οποία φέρεται να μην είχε σχέσεις με τον πατέρα και με τον γιο τα τελευταία χρόνια. Οι γείτονες εδώ και τουλάχιστον 4 χρόνια λένε ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο άντρα, και κάποιοι από αυτούς κάλεσαν τις αρχές και οδηγήθηκαν στο μακάβριο αυτό έβριμα, στον καταψύκτη, σε ένα εγκαταλειμμένο ξενώνα εκεί όπου έμενε ο 55χρονος.
1: Για να παίρνει τη σύνταξη, Βαγγέλη, έτσι.
0: Αυτό είπε, για να παίρνει τη σύνταξη, την οποία είχε τη σύνταξη τη δική του αλλά και της μητέρας του. Παρόλα αυτά, ο δικηγόρος, να σας πω, του άντρα, του κατηγορούμενου, λέει ότι δεν ήταν οικονομικά τα κίνητρά του. Ότι είχε αρκετά χρήματα, ότι είχε μεγάλη περιουσία και το κίνητρο δεν ήταν χρηματικό για την πράξη του αυτή, αλλά ήταν συναισθηματικό. Αγαπούσε, λέει ο δικηγόρος, παθολογικά τους γονείς του και γι' αυτό και κρατούσε τον νεκρό πατέρα του μέσα στον καταψύκτη. Ναι, αντί να τον
1: κυδέψει. Το ξενοδοχείο πάντως που είχε ο εν λόγω 55χρονος δεν ήταν καθόλου μικρό. Και φαντάζομαι ότι ως ακίνητο θα είχε μια σημαντική αξία και αυτό συνάδει με αυτό το οποίο επισημαίνεις εδώ στο ρεπορτάζ, ότι δεν ήταν οικονομική η λόγη, γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο κτίριο, ήταν η ιδιοκτησία του. Προφανώς όταν έχεις ένα μεγάλο, σχετικά μεγάλο ξενοδοχείο, δεν νομίζω ότι θες να ζήσεις από τη... έχεις ανάγκη μάλλον τη σύνταξη του πατέρα σου για να ζήσεις. Είναι φανεί. Μια θολή περίπτωση πάντως όλη αυτή.
0: Θα φανεί το τι γίνεται, γιατί την Παρασκευή θα απολογηθεί. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, τον κύριο Κοκορό, ναι. Ο πελάτης του διώκεται για απάτη κατά εξακολούθηση για πλημεληματικό γεγονός, αφού όπως είπε η σύνταξη του πατέρα του ήταν κάτω από το ποσό των 120.000 ευρώ, αυτά που έχει εισπράξει, και ως εκ τούτου δεν θα πάει στον ανακριτή, αλλά θα απολογηθεί ενώπιον των δικαστών και μέχρι τότε παραμένει βέβαια κρατούμενος, ενώ μένει να φανεί και το από την νεκροψία, νεκροδομή, το τι ακριβώς ενδεχομένως. Το τι έχει συμβεί ακριβώς.
1: Κάπου εδώ όμως.
0: Φτάσαμε στο τέλος και για απόψε. Στο τέλος της μέρας, κυριολεκτικά πλέον, καθώς πλησιάζει μεσάνυχτα.
1: 30 δεύτερα για τα μεσάνυχτα.
0: Και θα πάμε για δελτίο ειδήσεων.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Σφιωράρα από την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές επιλογές.
0: Ο Δημήτρης Φαναριώτης στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Βαγγέλης Αρίς στο άλλο. Ανανώνουμε το ραντεβού μας όπως πάντα για αύριο, ελάχιστα λεπτά.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Εκτεταμένες καταστροφές αφήνει πίσω της η φωνική πυρκαγιά που κατέκαψε περισσότερα από 110.000 στρέμματα δάσους και πέρασε μέσα από οικισμούς καταστρέφοντας σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και υποδομές. Ο Πρωθυπουργός μετά τη διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα δεσμεύτηκε για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Στο μεταξύ, καταφύγιο για δεκάδες ζώα που βρέθηκαν στο πέρασμα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική έχει μετατραπεί το στάδιο Ολυμπιονικών στα Μέγαρα, όπου εθελοντές, φυλοζωικές οργανώσεις και ο Δήμος δίνουν μάχη για την περίθαλψη και την προσωρινή φιλοξενία τους. Αντίστοιχη προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και στα Βίλια, όπου εθελοντές και φυλοζωικές οργανώσεις έχουν δημιουργήσει σταθμό φιλοξενίας για τα ζώα που απεγκλωβίστηκαν από τις πληγήσεις περιοχές. Στη σύλληψη 7 ατόμων που ενέχονται στην πρόκληση πυρκαγιών σε Πρέβεζα, Ιωάννινα Σπάτα, Μαρκόπουλο, Τρίκαλα και Αθήνα, προχώρησαν οι αρχές επιβάλλοντας υψηλά πρόστιμα. Οι αρχές επαναλαμβάνουν ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην ανάβουν φωτιά για κανένα λόγο όταν επικρατούν επικίνδυνες συνθήκες. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Παράλληλα, υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ Meridiam και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού. Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει αύριο 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την εκδοσή της από τις Βρετανικές αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η γυναίκα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά την εκδοσή της. Οι γερμανικές αρχές εντόπισαν ντρόουν με εκρηκτικά κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας το βράδυ της Τρίτης. Προς κάθε κατεύθυνση αλλά με προσεκτικά βήματα κινούνται οι έρευνες των γερμανικών αρχών για το τετρακόπτερο που βρέθηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος. Η Ουκρανία αποδίδει την ευθύνη στη Ρωσία. Ιράν και Ομάν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία σχετικά με τις γεωγραφικές συντεταγμένες μιας προτινόμενης ασφαλούς διαδρομής διέλευσης των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκέι, η υποδιαπραγμάτευση πιθανή διαδρομή διέλευσης θα μπορούσε να είναι βιώσιμη για 2-4 μήνες. Σύμφωνα με ιρανικές πηγές που επικαλείται το πρακτόριο Reuters, η προτινόμενη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν θα παρέχει στην Τεχεράνη τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον κόλπο μέσω του στενού του Ορμούς σε μία από τις μεγαλύτερες παραχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα προς το Ιράν. Στον 8ο Γερμανό τουρίστα τέχνη, του οποίου είχαν χαθεί από το απόγευμα της Κυριακής, ανήκει τελικά. Η σωρός που εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σίμης, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του λιμενικού σώματος. Ο άτυχος άνδρας ήταν μέλος οκταμελούς παρέας που επέβαινε σε ιστιοπλαγικό σκάφος, το οποίο παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην ευρύτερη περιοχή της Σίμης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο σημερινός καιρός. Βορειάνει μείωση 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Είναι 12 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της 5ης 6 Αυγούστου, παιδιά. Σήμερα είναι, θα σας πω, ημέρα φιλίας και ημέρα κούκλας. Okay. Ημέρα κούκλας, αυτό είναι. Ημέρα φιλίας όμως, αν πεις μία μέρα μόνο, ρε, όλες τις μέρες, αλλά γιατί να μην το γιορτάσουμε. Και τα γενέθλιά μας μία μέρα τα γιορτάζουμε και σβήνουμε τα κεράκια. Και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα μία μέρα είναι, δεν είναι συνέχεια. Οπότε πράξτε αναλόγως. Πώς είστε, όλα εντάξει? Δεν έχουμε κάτι. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Ζέστη έχει, η αλήθεια. Μια ησυχία έχει, δεύτερη αλήθεια. Εδώ είμαστε εμείς, τρίτη αλήθεια. Μας ακούτε? Ποιοι είμαστε εμείς? Εμείς είμαστε ο Βασίλης ο Νικολόπουλος, ο οποίος ρυθμεί τον ήχο. Ναι, ναι, ναι. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Λοιπόν, έχουμε μία φωτιά στη Κάρπαθο, στην περιοχή της Αγίας Κυριακής, σε σημείο με συγκεντρωμένα σκουπίδια εκδηλώθηκε φωτιά αυτή. Και επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις χειρές και εθελοντές για να τη σβήσουν την πυρκαγιά, να μην επεκταθεί, και έχουμε πάλι τρεχάματα. Επίσης, είχαμε μία φωτιά εχθές στο Βόλο, στα Ευαλιώτικα, πίσω από το αρχαίο θέατρο. Και οι πληροφορίες οι νεότερες λένε ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο. 5 οχήματα, συνεργεία της πολιτικής προστασίας και του Δήμου Βόλου. Δεν απειλούνται κατοικίες. Δεν απειλούνται κατοικίες, ξαναλέω, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μας και πολλά ζούμε και πολλά ακόμα έχουμε μέλλον μπροστά μας. Λοιπόν, Mega Fire, αυτή η φωτιά που κατέκαψε εκεί για 5 μέρες πλάς τη Δυτική Αττική, ο εμπειρογνώμονας, λοιπόν, υπάρχουν που είναι αυτό, θα το βρω μισό λεπτό, έκθεση των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Κακοτεχνίες, λέει, παραλήψεις, μη τήρηση της νομοθεσίας για τον καθαρισμό σε ξερά χόρτα. Αυτή η φωτιά που κατέκαψε την Αττική και τη Βιωτία και βρέθηκε πάνω από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου, η ΔΑΕ, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, λίγες ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Διαπίστωσαν θερμικές αλλοιώσεις των καλωδίων που συνδέουν το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας των ανεμογεννήτριών. Ευρήματα, λέει, που δεν αξιολογούνται ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς, αλλά ως προϋφή. Θα το πω. Είναι λίγο ζέστη. Προϋφιστάμενη κατάσταση. Το προκαταρκτικό υλικό που συλλέχθηκε λέει ότι η μοναδική αιτία πρόκλησης της φωτιάς αυτής φέρεται να είναι η δημιουργία σπινθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το αιωλικό πάρκο ανεμογεννητριών στη θέση Μαύρο Σπιθάρι. Φύγαν οι σπίθες, πήγαν στα ξερά χόρτα, άρπαξε. Από την πυροσβεστική ορίστηκε ειδικός πραγματογνώμονας με ειδικές γνώσεις ηλεκτρολόγου μηχανικού, ο οποίος είδε τα εξής. Λόγω των ισχυρών ανέμων, 8 μποφόρ που έπαιρναν στην περιοχή, δημιουργήθηκε ταλάντωση των ηλεκτροφόρων αγωγών. Ήρθαν σε επαφή, βραχυκύκλωμα, σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, με όλα αυτά που είδαμε. Επίσης, λέει, παρατήρησε ότι σε ακτίνα 4 μέτρων από τη βάση κάθε κολώνας δεν υπήρχε επαρκής καθαρισμός από ξηρά χόρτα. Ο ΔΔΕ λέει αυτό. Καθαρίστε, αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε το Μάιο, καθαρίστε τα ξηρά χόρτα, να δούμε πώς θα πορευτούμε. Δεν υπήρξε αυτό. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στα τέλη Ιουνίου που μας πέρασε, στο ίδιο σημείο είχε προκληθεί ξανά φωτιά. Και τι είχε κάνει η εταιρεία για να μην έχουμε αυτή την κατάσταση? Ο πραγματογνώμονας λέει ότι η κακή κατασκευή που είχε προκαλέσει την πυρκαγιά στις 27 Ιουνίου με τον ίδιο τρόπο παρέμεινε και δεν διορθώθηκε στο σύνολό της. Ναι, ναι. Και σήμερα λέει με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί εκ νέου πυρκαγιά 2-3 στήλους μακρύτερα στην ίδια γραμμή. Μάλιστα. Η έκθεση που έχει παραδοθεί στη δικαιοσύνη καταλήγει ότι οι κατηγορούμενοι δεν προέβησαν στην τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων κατασκευής, επιθεώρησης και συντήρησης των υλικών του εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Για να υπάρχουν οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, να υπάρχουν οι κανόνες ασφαλείας για να διασφαλιστεί η εξάλληψη του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς. Παρά την προφανή αναγκαιότητα, την επικινδυνότητα των υλικών και την προσφορότητά τους να προκαλέσουν πυρκαγιά. Επίσης λέει η έκθεση ότι δεν προέφησαν οι αποκατηγορούμενοι στην αποψήλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης. Όφυλαν και μπορούσαν με την απαιτούμενη επιμέλεια που επέβαλαν η ιδιότητά τους, οι γνώσεις και η εμπειρία τους, να προβλέψουν ως πιθανό το ενδεχόμενο πρόκλησης πυρκαγιάς. Αλλά λέει η έκθεση δεν επέδειξαν την απαιτούμενη προσοχή. Αύριο, όχι αύριο, τι μέρα είναι σήμερα, Πέμπτη, σήμερα. Σήμερα θα απολογηθούν οι κατηγορούμενοι. Γιατί λέμε εδώ και λέγει η πυροσβεστική, μην κάνετε στους πολίτες εργασίες που θα προκαλέσουν φωτιά, μην δημιουργούμε περισσότερα προβλήματα, μην το ένα μην το άλλο, και έρχεται μετά η έκθεση των ειδικών, τα λέμε εμείς, και λέει τις πτέει, έτσι, μάλιστα. Αχ, Θεέ μου, λοιπόν, αυτό τώρα τι είναι εδώ? Όχι, δεν είναι, εντάξει. Όπου πιάνει φωτιά τρέχουν τώρα οι πυροσβέστες. Πάντα τρέχανε δηλαδή οι άνθρωποι, έτσι, να μην επεκταθεί και να μην έχουμε αυτά που ζούμε. Αυτά που ζούμε. Λοιπόν, όπως και να έχει, χθες έγινε σύσκεψη εργασίας στο Δημαρχείο των Βιλίων. Ήτανε εκεί βεβαίως ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για να συντονίσει τις ενέργειες και να διαχειριστεί τις επιπτώσεις από την πυρκαγιά που έπληξε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Όλα αυτά ωραία. Ο Δήμαρχος της Μάνδρας Σιδηλίας ήταν, ο Δήμαρχος Μεγαραίων, εκπρόσωποι της περιφέρειας, εκπρόσωποι αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών. Το διατάφτα. Δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος ότι μέχρι σήμερα θα έχουν τελειώσει οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμανό και ο Δήμος θα βγάλει μια ανακοίνωση από Δευτέρα. Οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας, το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία, το ε1 φορεία, έτσι, ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, θα καταθέτουν την αίτησή τους να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και άμεσα σε άμεσο χρονικό διάστημα, για να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα πρώτων βιωτικών αναγκών και βέβαια το επίδομα της οικοσκευής. Είναι συγκεκριμένη η διαδικασία. Θα μου πεις ο άλλος που έχει καεί το σπίτι του και έχουν καεί και τα έγγραφα, τώρα μέσω του διαδικτύου υποθέτω ότι θα είναι πιο εύκολο. Αυτό το οποίο λέει προβλέπεται είναι οι πολίτες να καταθέσουν τα συγκεκριμένα έγγραφα, να γίνει επεξεργασία από τα στελέχη του Δήμου, να στείλουν το πρακτικό σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το πρακτικό στο Υπουργείο. Μέσα σε 10 μέρες, λέει ο κ. Κατσαφάδος, θα έχουν αποστείλει τα χρήματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν οι πολίτες. Εντάξει, μάλιστα. Είπε λοιπόν ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ότι ενημέρωσαν για τη δυνατότητα της επιδότησης ενοικίου, καθώς και ότι στις 20 του μήνα, τώρα Αυγούστου, θα είναι έτοιμη η οικία και από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι πολίτες να κάνουν αίτηση για να ξεκινήσουν να επισκευάζουν και να ανακατασκευάζουν τα κτίρια τους. Αυτό που έχουμε δει μετά από φωτιά, θα μου πεις τι περιμένεις να δεις. Ναι, είναι μία τραγωδία. Υποθέτω ότι θα μπει σε μία ροή αυτή η κατάσταση, για να μην μένουν οι άνθρωποι όπου μπορεί ο καθένας. Έγινε αναφορά, λέει, στις επιχειρήσεις και σε δύο συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων αυτών των πυροπλήκτων, το My Business Support και τα PASS. Αυτά τα ειδικά μέτρα θα ληφθούν για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής. Πρέπει να δημιουργηθεί, λέει, και θα δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για να θωρακιστεί η περιοχή. Μάλιστα. Επίσης, είπε το εξής, ότι το μήνυμα είναι ένα και απλό: κανένας δεν μένει πίσω μόνος, κανένα δεν αφήνουμε αβοήθητο. Και θα συνεργαστούμε, λέει, όλοι μαζί, ώστε γρήγορα και άμεσα να πάνε τα χρήματα στους πολίτες οι οποίοι πραγματικά τα δικαιούνται και να επαναφέρουμε την κανονικότητα. Αμάν αυτή η κανονικότητα. Τα χρήματα είναι συγκεκριμένα, παιδιά. Σε ό,τι έχει να κάνει με την οικοσκευή είναι μέχρι 6.000 ευρώ. Σε ό,τι έχει να κάνει με το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών είναι 600 ευρώ. Η κρατική αρρωγή αποζημιώνει στο 100% τη ζημιά την εκτιμηθήσα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, αποφάσισαν ότι στο κομμάτι του εξοπλισμού και των μηχανημάτων η αποζημίωση θα είναι στο 70%. Και φυσικά είναι όλα τα άλλα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί. Ενισχύουν τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες, χρηματοδότηση στους δήμους για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στις αυτοψίες, κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποιούν αυτοψίες μετακαταστροφικού ελέγχου σε όσα κτίρια έχουν καεί στις πληγείς περιοχές ή έχουν υποστεί ζημίες. Οι αυτοψίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε Βιωτία Αργολίδα, Δυτική Αχαΐα, Αιγελία Φωκίδα, συνεχίζονται στη Δυτική Αττική και στο Ρέθυμνο. Εντάξει, σήμερα θα ενισχυθεί, που είναι Πέμπτη, το έργο των ελέγχων με τη μετάβαση 11 επιπλέον τριμελών επιτροπών στα Βίλια, για να καταγραφούν οι ζημίες όσο γίνεται πιο γρήγορα και να αποτυπωθεί η έκταση των ζημιών, αυτών που βλέπουμε, των τεράστιων ζημιών. Πρέπει να εντοπιστούν τα επικίνδυνα κτίρια, να αξιολογηθεί η καταλληλότητα για χρήση των κτιρίων, να καταγραφεί η έκταση των ζημιών, να τεκμηριωθούν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες και να οριοθετηθούν οι πληγήσεις περιοχές. Το έχουμε? Ωραία. Για τη στήριξη τώρα των ανθρώπων οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τις κύριες κατοικίες τους λόγω των ζημιών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές, έχει ενεργοποιηθεί το μέτρο της επιδότησης προσωρινής στέγασης. Δικαιούχοι είναι οι ιδιοκτήτες ή χρήστες κύριων κατοικιών, οι οποίες μετά τον έλεγχο των κλιμακίων έχουν χαρακτηριστεί ως προσωρινά κατάλληλες για χρήση, κίτρινες ή επικίνδυνες για χρήση, κόκκινες. Η προσωρινή στέγαση παρέχεται είτε μέσω επιδότησης συνοικίου για να μπορούν να νοικιάσουν οι άνθρωποι άλλο σπίτι να μείνουν στην ίδια περιφέρεια, έτσι, είτε μέσω επιδότησης συγκατοίκησης στην περίπτωση φιλοξενίας από άλλο πρόσωπο. 300 ευρώ είναι το μήνα για ένα άτομο και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε επιπλέον συνοικούντα. Μέχρι 500 ευρώ το μήνα είναι, αυτό είναι η κορυφή. Η επιδότηση συγκατοίκησης ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού της επιδότησης ενοικίου. Παράλληλα με τις άμεσες ενισχύσεις και τα μέτρα προσωρινής στέγασης, ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν υποστεί ζημίες από τις φωτιές. Αιτήσεις. θα κάνουν οι πληγέντες για τη χρηματοδότηση εργασιών επισκευής ή όπου απαιτείται ανακατασκευή των κτηρίων τους. Απαιτείται σε αρκετά σπίτια. Είναι η αλήθεια. Για την ανακατασκευή, ενίσχυση 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό, μέχρι 150 τετραγωνικά. Για ελαφρύτερες ζημιές που αφορούν αποκλειστικά μη φέροντα στοιχεία των κτηρίων, προβλέπεται η δυνατότητα ταχύτερης διαδικασίας επισκευής, με εφάπαξ τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. Δεν χρειάζεται εκπόνηση μελέτης μηχανικού. Και με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για τη στεγαστική συνδρομή θα λειτουργήσει, λέει, ειδικός μηχανισμός ενημέρωσης των πληγέντων, των πυρόπληκτων, ώστε οι πολίτες να έχουν σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις, τι δικαιολογητικά χρειάζονται και τι χρονικά περιθώρια έχουν για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Επίσης, η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής που συνεδρίασε στις 3 Αυγούστου αποφάσισε να προωθηθεί ένα πλαίσιο ολοκληρωμένο πρόσθετο μέτρο στήριξης για πολίτες, επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και έκανε καλλιέργειες, έτσι. Στήριξη επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, αναστολή συμβάσεων εργασίας, απαλλαγή από τον έμφυα. Εντάξει, παιδιά, δηλαδή να έχει καεί το σπίτι σου, να έχει καταστραφεί, να πεις πληρώσει και τον έμφυα. Αυτό είναι καλό. Δεν θα το πληρώσεις, υποθέτω. Επίσης, για την ενίσχυση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας και την ταχύτερη ανάκαμψη της τουριστικής κίνησης στο Πόρτο Γερμενότη, στην Ψάθα και στο Αλεποχώρι, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ειδικό πρόγραμμα PASS για την επόμενη τουριστική περίοδο. Επίσης, σχεδιάζεται η ενεργοποίηση ειδικού σχήματος ενίσχυσης My Business Support, λέγεται, για τις επιχειρήσεις των συγκεκριμένων περιοχών, με βάση την αποτύπωση των οικονομικών απολειών που θα προκύψουν σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περιόδους τα προηγούμενα χρόνια. Το έχουμε. Ελπίζω όλα αυτά να γίνουν το συντομότερο για να επανέλθουμε σε αυτή τη πολυπόθητη κανονικότητα μετά τη συμφορά. Λοιπόν, 31. Κάτι έχω να ακούσω. Θα το ακούσω οπωσδήποτε. Πάμε, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φορά κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Ντάρνελ, φοβερή, φοβερή. Λοιπόν, είναι οι επιστήμονες που δεν εφησυχάζουν ποτέ. Αύγουστος, μήνας των διακοπών για μας. Αλλού δεν είναι. Είναι άλλοι μήνες των διακοπών. Αλλά δεν εφησυχάζουν και παρακολουθούν όλα τα στοιχεία. Και λέει, νομίζετε, λένε οι επιστήμονες, ότι αυτό το καλοκαίρι σπάει ρεκόρ ζέστης. Ναι. Περιμένετε, λέει, μέχρι να ξεκινήσει το Ελνίνιο. Έχουμε πει κακές στη Βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη, κύματα καύσωνα πάνω από πόλεις. Οι ωκεανοί του κόσμου είναι οι θερμότεροι που έχουν καταγραφεί ποτέ. Ένα ενισχυμένο Ελνίνιο προβλέπεται να είναι εκτός διαγραμμάτων, αυξάνοντας τις παγκόσμιες θερμοκρασίες και παραμορφώνοντας τον καιρό παντού. Αν και μπορεί να φαίνεται, λέει, ότι ο πλανήτης ψήνεται μέσα σε ένα καλοκαίρι που σπάει ρεκόρ από την κόλαση, αυτό δεν είναι ακριβώς ρεκόρ ακόμη. Μέχρι στιγμής αυτή είναι μόνο η τρίτη θερμότερη χρονιά, πίσω από το 24 και το 25. Δώστε, λέει, χρόνο στο 26. Λόγω της επιτάχυνσης της υπερθέρμανσης του πλανήτη που προκαλείται από τον άνθρωπο και του υπερμεγέθους Ελνίνιου, υπάρχει μια αυξανόμενη πιθανότητα μέχρι το τέλος του χρόνου, το 26 δηλαδή, να κερδίσει το στέμμα για το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί. Διαφωνούν, καλά, αν διαφωνούν οι επιστήμονες μεταξύ τους, δεν υπάρχει λόγος να κουβεντιάζουμε. Σχετικά με αν το φετινός χρόνος θα είναι ο θερμότερος χρόνος που έχει καταγραφεί. Αλλά συμφωνούν σε κάτι, ότι είναι σχεδόν κλειδωμένο ότι το 27 θα ξεπεράσει κάθε σύγχρονο έτος για ζέστη. Ίσως σε μεγάλο βαθμό, διότι όλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχουμε τους πολέμους. Και οι πόλεμοι δεν αφήνουν τους ανθρώπους να δίνουν προσοχή στην κλιματική αλλαγή. Διότι ο κόσμος, λέει, φλεγόταν και φλέγεται, μην σας πω, με διαφορετικούς τρόπους. Τώρα φλέγεται ξανά με την κλιματική αλλαγή, με τρόπο που είναι όλο και πιο δύσκολο να αγνοηθεί. Θα συνεχίσει, λέει, να χειροτερεύει. Οι επιστήμονες τα λένε αυτά. Λοιπόν, και επίσης λένε ότι η ημερήσια θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στον κόσμο ισοφάρισε το 24 φέτος. Ξεκίνησε από το Μάιο και μετά πήγε στον Ιούνιο και. Οι ωκεανοί, όπως γνωρίζουμε ενδεχομένως, ξεπερνούν το 70% της επιφάνειας του πλανήτη. Υπάρχει, λέει, γενικά μία καθυστέρηση μεταξύ της θερμότητας στους ωκεανούς και πώς αυτό αντανακλάται στην παγκόσμια μέση θερμοκρασία. Και επίσης λένε οι επιστήμονες, για να μην ξεχνιόμαστε, ότι μάλλον τονίζουν ότι η ζέστη αυτή που ζούμε είναι, του καλοκαιριού αυτού, είναι ανθρωπογενής. Δεν μπορεί να κατηγορούμε, λέει, για όλα το Ελνίνιο, επειδή οι επιπτώσεις δεν θα ξεκινήσουν για μερικούς μήνες ακόμη. Οι πυρκαγιές, η ζέστη και τα ακραία φαινόμενα που κυριάρχησαν φέτος και

0: η αρχούρια για τον Καναδά. Πάλι. Είναι αυτά για τα οποία οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και καιρό. Από την καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αν δεν βάλει ο άνθρωπος το χέρι του, δεν καταστρέφεται τίποτα. Η φύση έχει τον δρόμο της παίρνει. Αλλά, εντάξει, θα κάνουμε κι εμείς όσο μπορούμε χειρότερα. Υπάρχουν πάντα κύματα καύσωνα, λέει κάπως στον κόσμο κάποια στιγμή. Αλλά αυτό που είναι πολύ ασυνήθιστο για την Ευρώπη, για τη συγκεκριμένη χρονιά, είναι η συχνότητα και η έκταση των κυμάτων καύσωνα. Είναι ζωντανές εικόνες, δεν είναι εικόνες λέει από το μέλλον, όπως συνηθίζαμε να λέμε, αλλά για το τι κάνει η κλιματική αλλαγή, που έχει αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιών. Και επίσης αύξησε την πιθανότητα πραγματικά για ζεστά, δυσάρεστα, ακόμη και πρωτοφανή καλοκαίρια σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Επίσης, γιατί να μας, τι μας λες τώρα, ότι θα κάνει ζέστη, ζέστη κάνει, θα κάνει και του χρόνου, μάλιστα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις λοιπόν, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να βρεθούν σε κατάσταση οξείας πείνας πριν το τέλος του 27. Και όλα αυτό, τα 50 εκατομμύρια, οι άνθρωποι αυτοί, έρχονται, ο αριθμός αυτός έρχεται να προστεθεί στα εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων που ήδη αντιμετωπίζουν επικίνδυνα επίπεδα πείνας. Διότι υπάρχει πολυετής ξηρασία σε περιοχές της Αφρικής και βεβαίως υπάρχει πίεση στις τιμές των τροφίμων που ασκεί ο πόλεμος στο Ιράν. Κάτι γίνεται. Τώρα θα δούμε εκεί στο Ιράν. Κάτι καλό μάλλον. Ακόμα λέει και αν το προβλεπόμενο φαινόμενο El Niño είναι λιγότερο έντονο από ό,τι έχουν συμπεράνει ορισμένα μοντέλα, θα οδηγήσει πολλές χώρες στο χείλος της καταστροφής. Περισσότερο από το 1/5 στα 225 εκατομμύρια άτομα σε 45 χώρες που βρίσκονται επί του παρόντος σε κατάσταση οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας, για αυτούς τους ανθρώπους χτυπάει καμπανάκι το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ. Κεντρική και Νότια Αμερική, Καραϊβική, Νότια Αφρική είναι πιθανόν λέει να πληγούν περισσότερο. Νότια και Νοτιοανατολική Ασία είναι πιθανόν να σημειωθούν λιγότερες βροχοπτώσεις από το συνηθισμένο. Τι σημαίνει δεν έχω βροχή? Σημαίνει προβλήματα στη γεωργία και στους αγρότες. Και επίσης, αυτό που είναι βέβαιο λέει, είναι οι επιπτώσεις και η ένταση που, με την οποία επηρεάζει η κλιματική κρίση. Και επίσης, οι συνέπειες λέει, θα εξακολουθήσουν να είναι εκτεταμένες, διότι οι αγρότες ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερες από μία καλλιεργητικές περιόδους για να εξαντλήσουν τα αποθέματά τους σε τρόφιμα. Στη Νότια Αφρική, τι μας νοιάζει και μακριά, ναι. Η κύρια καλλιεργητική περίοδος εκτείνεται από τον Οκτώβριο φέτος ως το Μάιο του 27. Οι χειρότερες επιπτώσεις θα είναι αισθητές περίπου 9 μήνες μετά. Διότι ακολουθεί η συγκομιδή και εκεί δεν θα υπάρχει προϊόν. Έτσι, ναι. Και επειδή πρέπει να κοιτάζουμε μπροστά, η μεγαλύτερη επίπτωση λέει στην επισιτιστική ασφάλεια στην Νότια Αφρική θα σημειωθεί στη διάρκεια της περίοδου έλλειψης τροφίμων 27-28. Το πάει μακριά. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια θα γίνεται χειρότερο. Και λένε οι ειδικοί και οι επιστήμονες ότι οι τιμές των τροφίμων ενδέχεται να δεχθούν πιέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις επιλογές που θα κάνουν οι χώρες εξαγωγής. Είναι πολύ σημαντικό να αποφευθεί μια κατάσταση όπου μεγάλες χώρες θα σταματήσουν τις εξαγωγές τροφίμων. Και επίσης, σε περιφερειακό επίπεδο λέει, θα μπορούσαν σίγουρα να υπάρξουν υψηλές τιμές και προβλήματα με την πρόσβαση στα τρόφιμα. Ναι. Είναι και Αύγουστος, είναι και ο μήνας των διακοπών. Πρέπει να λέμε και ευχάριστα. Υποθέτω θα έχει και ευχάριστα, γιατί να μην έχει. Βλέπω εδώ καταπληκτικά πράγματα, πάρα πολύ ωραία. Τι βλέπω, ναι, γιατί στέλνετε και τα μηνύματά σας και καλά κάνετε. Κάτι είναι Ιταλία και είμαστε και δίπλα, ξέρεις, δεν είναι η Ιταλία μακριά να πεις δεν με επηρεάζει, ναι. 27 μεγάλες πόλεις από την Τεργέστη στο βορρά στο Παλέρμο στο νότο, κατάσταση μέγιστης θερμικής επιφυλακής, ο τέταρτος καύσωνας που πλήττει τη χώρα το καλοκαίρι αυτό. Τι λέει, η κόκκινη επιφυλακή τι σημαίνει? Ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα έκτακτης ανάγκης λόγω του κινδύνου για την υγεία που ενέχουν οι παρατεταμένες ακραίες θερμοκρασίες για όλο τον πληθυσμό. Ήδη είναι σε κόκκινο συναγερμό, τέθηκαν 25 πόλεις, άλλες δύο σήμερα. Μα σας τις πω τις πόλεις μου πώς πάτε. Ναι. Τωρίνο, Μπολτσάνο, Μιλάνο, Γένοβα, Βενετία. Βενετία, μα είναι δυνατόν. Βερόνα, Ρωμαίος Χιλιέτ. Τεργέστη, Μπολόνια, Φλωρεντία, πολύ μ' αρέσει. Περούτζια, Ρώμη, Νάπολη, Αγκώνα, Πεσκάρα. Βασιλή, βάλε μου σε παρακαλώ Ουνανότε Ανάπολη, που έχουν εκεί πέρα κόκκινο συναγερμό, τα ακούσουμε μετά. Αγκώνα, Πεσκάρα, Μπάρι, Ρέτζο, Καλαβρία, Παλέρμο, Κάλιαρη, Κατάνια, Μεσίνα. Μάλιστα, Μπρέσια, Βιτέρπο, Λατίνα, Ριέτη, Φροζινόνη και Τσίβιτα Βέκια. 40 βαθμούς πλησιάζουν, λέει. 11 με 6 βγαίνουν έξω. Τα λέω και για εμάς, γιατί και το κάτω εδώ πέρα θα έχει 40 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Έτσι. Να σοφιζόμαστε από τους γείτονες. Ναι, με 11 με 6 να μην βγαίνουν στον ήλιο, σε εσωτερικούς χώρους, νερό 1,5 λίτρο την ημέρα, να μην πίνουν ατρακούχα ποτά, καφέ, αλκοόλ, να μην τρώνε βαριά, κατάλαβα, ελαφριά ρούχα, να μην αφήνουν παιδιά ίζωα μέσα σε αυτοκίνητο, γιατί έχουμε δει πολλά. Μια εβδομάδα θα κρατήσει, λέει, όλο αυτό. Και επίσης 4 θανάτους τις τελευταίες ημέρες. Ένας 19χρονος εργάτης οικομιδής μαζεύει ντομάτες ο έρμος, και ένας 40χρονος ξύλουργός στη Λομβαρδία. Ένας φύλακας ασφαλείας στην Πολώνια βρισκόταν στο αυτοκίνητο του, άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή. Σοβαρή πίεση στην Ιταλική Γεωργία από την ξηρασία. Ακραία ζέστη, λένε οι αγρότες, οι Ιταλοί. Επηρεάζει τις αποδόσεις των καλλιεργειών. Μάλιστα. Άκου τώρα, παιδιά. Οι καύσωνες, λέει, έχουν επίσης επιταχύνει την ορίμανση των σταφυλιών σε ορισμένες περιοχές. Okay. Η παραγωγή γάλακτος έχει μειωθεί κατά 10%. Είσαι θαυμάσιος, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Λόγω του ότι οι αγελάδες τρώνε λιγότερο γιατί έχουν θερμικό στρες. Τι να κάνουν για τα έρματα ζωντανά. Επίσης, οι σημαντικές τουριστικές πόλεις προσπαθούν να μετριάσουν τις επιπτώσεις, δωρεάν πρόσβαση σε κλιματιζόμενους κινηματογράφους, πολιτιστικούς χώρους, ζεστές ώρες της ημέρας, και παρατείνουν τις ώρες λειτουργίας μνημείων όπως το Κολοσσέο και το Πάνθεον, ώστε να είναι δυνατές οι βραδινές επισκέψεις. Θα τα κάνουν δίπλα δίπλα μας, όπως βλέπεις το χάρτη στα αριστερά μας. Τώρα τι θα γίνει εδώ δεν ξέρω. Είπαν οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, έχουν πέσει και οι άνεμοι. Από τη μια είναι καλό, γιατί με τους ανέμους δεινοπαθήσαν οι άνθρωποι και στις πυροπληκτές περιοχές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και όλοι. Από την άλλη πέφτει το μελτεμάκι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα μου πεις Αύγουστος είναι. Δεν είναι. Ο Αύγουστος έτσι είναι, ζεστός. Όπου έχετε πάει οι διακοπές να περάσετε θαυμάσια. Όπου είναι να πάτε επίσης να περάσετε θαυμάσια. Σήμερα έχουμε 6. Πολύ λίγες μέρες μένουν για το 15 Αύγουστο. Βοήθειά μας. Λοιπόν, έχω το Ουνανότε Ανάπολη. Ναι, ναι. Θέλω να τα ακούσω οπωσδήποτε. Γιατί ζέστη ζέστη, αλλά και η ρομάντζα ρομάντζα, παιδιά. Για πάμε.
1: Ουνανότε Ανάπολη. Con la luna il mare. Ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

αρέσει, ε. Νάπολη, τι ωραία. Αλλά άμα έχει τέτοια ζέστη, πώς θα πας. Πώς θα πας, πείτε μου. Αλλά κάποιοι τους αρέσει και η ζεστούλα σου λέει εντάξει, γιατί άσχημα. Εδώ δεν έρχονται οι τουρίστες που έχει το καύσωνα και ανεβαίνουν στην Ακρόπολη. Σου λέει μια φορά θα πάω στην Αθήνα να μην δω την κοντά τη, το Παρθενώνα. Και πηγαίνουν οι άνθρωποι, μπράβο τους. Καλά κάνουν αφού αντέχουν. Καλά, έχουμε και διάφορα. Συμβαίνουν, αλλά τέλος πάντων θέλουν. Οπότε όπου είναι να πάμε, να φροντίσουμε. Πάρα πολύ ωραίος μήνας διακοπών επίσης είναι ο Σεπτέμβρης, ο Οκτώβρης. Τώρα κάποια λένε στον Οκτώβριο, θα πω γιατί. Άσχημα είναι. 28 Οκτωβρίου παρέλαση κάνουμε με τα κοντομάνικα τα παιδιά. Νοέμβρης επίσης, μπει θέλω να πάω να κάνω μπάνιο. Γιατί δεν υπάρχουν εξωτικές περιοχές. Δεν βλέπετε τους influencers και αυτού που πηγαίνουν και ανεβάζουν φωτογραφίες όλο το χειμώνα πηγαίνουν σε μέρη πιο ζεστά. Βέβαια. Αυτό θα κάνετε κι εσείς. Ή πείτε ότι το κάνετε. Δεν είναι ανάγκη να είναι και αλήθεια. Ανεβάστε και μια φωτογραφία, φτιάξτε ένα. Τώρα με τεχνητή νοημοσύνη πανεύκολο. Και πες είμαι εδώ. Δεν είσαι στο σπίτι εκεί, είσαι στο σπίτι, στο κουκάκι, είσαι στο χωριό, στο τάδε. Δεν έχει σημασία. Ο άλλος θα το πιστέψει. Ξέρετε τι πράγματα πιστεύουμε που δεν ισχύουν. Πάρα πολλά. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων. Εδώ θα είμαστε. Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα τη Πέμπτη. Που είναι Αύγουστος, που είναι 6, που έχει 6 ο μήνας. Και είναι η βραδιά αυτή μέχρι τούδε. Και ο ήσυχη.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν μέχρι και αυτή την ώρα για την κατάσταση φωτιάς που ξέσπασε αργά το βράδυ μετά τις 10 σε χορτολιβαδική έκταση μεταξύ των Αλεκών και του Πολυοδομικού Συγκροτήματος του Βόλου. Η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα με στόχο τον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς. Απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η στήριξη των πυρόπληκτων και η προστασία των καμένων από πλημμύρες μετά τη φωνική πυρκαγιά που κατέκαψε πάνω από 110.000 στρέμματα δάσους στη Δυτική Αττική, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, καλλιεργίες και υποδομές. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την διυπουργική στο Μαξίμου, δεσμεύθηκε πως οι αποζημιώσεις και η ανακατασκευή των σπιτιών θα προχωρήσουν ταχύτερα από κάθε προηγούμενη φορά, μέσα σε 48 ώρες πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα ξεκινούν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Θα κατατεθεί και νομοσχέδιο για επιτάχυνση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί επένδυση στρατηγικής σημασίας για τις δύο χώρες και συνολικά για την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου. Παράλληλα, υπεγράφει συμφωνία ADMIE, Meridiam και Nexans για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών βυθού. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την συμμετοχή της Meridiam ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και στον ενεργειακό τομέα. Αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για την συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Δεν προσέβαλε δικαστικά την απόφαση έκδοσης. Την Παρασκευή θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια στον ανακριτή. Ντρόουν με εκρηκτικά εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία. Αντιμετωπίζουμε επαγγελματική υβριδική απειλή, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, κάνοντας λόγο για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης. Ιράν και Ομάν κοντά σε συμφωνία για τον καθορισμό ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Πηγές του Reuters αναφέρουν ότι η συμφωνία θα δίνει στο Ιράν αυξημένο έλεγχο στον Περσικό κόλπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, είναι πλέον πολύ δύσκολη. Σημειώνεται ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά την εκλογή του. Τουλάχιστον 8 τραυματίες αναφέρθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη Δυτική Όχθη. Ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις. Εντοπίστηκε δυτικά της Σύρου η σωρός του Γερμανού τουρίστα που αγνοούνταν από την Κυριακή στη Σύμη. Ήταν μέλος οκταμελούς παρέας που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό το οποίο παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. Τρεις νεκροί, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης σε ένοπλο επεισόδιο σε κατοικία στη Βόρεια Καρολίνα. Ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρεια άνεμος 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν να αντιληφθούμε αδέσποτε που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Μία και δέκα, αυτό το ξημέρωμα της 5ης, 6 Αυγούστου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 με τον Βασίλη τον Νικολόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε και επικοινωνούμε. Και σας ευχαριστούμε που αυτή τη ζεστή βραδιά είστε εδώ μαζί μας. Γεια σου Ιωάννα μου, είμαστε πολύ καλά, ευχαριστώ εσύ. Αποκεκτημένη ταχύτητα. Τι κάνεις καλά, το σκέφτεσαι. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, εδώ έχω τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο μου, είμαστε πολύ καλά. Δεν έχει διακοπές ακόμη. Θα πας και διακοπές. Δεν θέλω να αγχώνεστε παιδιά. Δεν θέλω. Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Βάλει και το Σεπτέμβριο πες εσύ. Βάλει και τον Οκτώβριο. Μα τώρα σε μεσογειακή χώρα ζούμε. Δεν είναι, ξέρεις, τέλος Αυγούστου που ξεκινάνε τα σχολεία, μέσα Αυγούστου, μην σας πω, σε άλλες χώρες. Και όλα τα σχετικά και βροχές και τέτοια πράγματα δεν έχει. Προς το παρόν. Τώρα τι θα δείξουν τα μετεωρολογικά δεδομένα, δεν το ξέρω. Μετεωρολόγος δεν είμαι. Επειδή με ρωτάς για την αναστολή, η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας αφορά τους εργαζομένους για τις πληγήσεις και πυρόπληκτες επιχειρήσεις. Έτσι, με τις φωτιές. Είναι ειδική αποζημίωση ειδικού σκοπού, 534 ευρώ το μήνα, έτσι, για 3 μήνες. Αυτό είναι. Οι διαδικασίες και οι δηλώσεις ενεργοποιούνται μέσω του Εργάνη για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στις επίσημα οριοθετημένες πληγήσεις περιοχές. Οπότε, ξαναλέω, 534 ευρώ το μήνα, τέλος πάντων. Αυτά είναι. Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά όμως, αν δεν σε θέλει, δεν σε θέλει. Αυτή η είδηση που κυκλοφόρησε και που λες, κοίτα τώρα να δεις. Ένα ζευγάρι Βρετανών αποφάσισε να αφήσει τη Βρετανία, πουλήσαν τα πάντα, ό,τι είχαν και δεν είχαν, για να χτίσουν σπίτι στην Γιάλια. Έχουν 3 παιδάκια, βλέπω έτσι, 2 κοριτσάκια και, άλλο ένα κοριτσάκι που είναι 19 μηνών και η κυρία είναι έγκυος σε διδυμάκια. Τέλος πάντων, 10 χρόνια το σχεδιάζανε για να έρθουν στην Ελλάδα να μετακομίσουν. Και είχαν ολοκληρώσει και το νέο του σπίτι στην Πελοπόννησο την Ορεινή. Είχαν στείλει τα πράγματά τους. Είχαν γράψει 8χρονα τα διδυμάκια, τα κοριτσάκια τα μεγάλα, στο σχολείο να πάνε το Σεπτέμβρη να εγκατασταθούν μόνιμα στις 10 Αυγούστου. Και κάηκε. Κάηκε. Δηλαδή, εντάξει. Το 23 το είχαν αγοράσει, λέει, το οικόπεδο, περισσότερα από 300.000 ευρώ, δουλέψανε, πήραν και δάνειο. Ανάμεσα σε όλα, λέει, που έκαναν, ήταν και η αντικατάσταση σωληνώσεων στο βουνό, 2 χιλιόμετρα εσωληνώσεις, 10.000 λίρες για να έχουν νερό οι άνθρωποι. Αλλά σήμερα βρίσκονται πάλι στο σημείο 0. Καταλαβαίνετε. Τι να πω, δεν ξέρω. Το βλέπω εδώ το σπίτι. Τίποτα. Ερήπια. Είχαν έρθει το 11 εδώ με ένα τροχόσπιτο και τα λοιπά. Ξετρελαθήκανε με τη φιλοξενία, ξετρελαθήκανε με τη ζωή στην ελληνική Ήπεθρο. Σου λέει εδώ θα μεγαλώσουμε την οικογένειά μας και θα τη ζήσουμε και όλα τα σχετικά. Δεν. Αλλά είπανε δεν θα φύγουνε. Θα συνεχίσουμε, λέει, θα κάνουμε τα πάντα. Να μείνουμε εδώ, δεν θα καταλήψουμε το σπίτι μας. Μου πεις η μόνη είναι. Η μόνη δεν είναι. Αλλά να φύγεις τώρα, να πας σε μια χώρα άλλη, ξένη, να προσπαθήσεις να χτίσεις τη ζωή σου από την αρχή και να σου τύχει αυτό το τραγικό. Ή να δουλεύεις μια ζωή, να χτίσεις ένα σπίτι και να σου καεί. Ναι. Ή να έχεις ζημίες τεράστιες και να θέλεις ένα σωρό χρήματα για να το φτιάξεις. Αυτό είναι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Περιμένετε, γιατί έχουμε και τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια, εννοώ τον πόλεμο στο Ιράν, αυτό εννοώ. Έχει ανασωπηρωθεί όλο το θέμα αυτό της διπλωματικής λύσης για να τελειώσει ο πόλεμος. Ιράν και Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Και επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν λίγη σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Θα μου πεις, όλο αυτό σου εξασφαλίζει ότι θα έχεις τελική συμφωνία? Είπε ανώτερος αξιωματούχος χώρας του κόλπου, που είναι ενήμερος για τις συνομιλίες, ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μέχρι την Παρασκευή. Θα μου πεις, αυτό το λένε από την περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι επικείμενη η συμφωνία. Αλλά το επικείμενο σήμερα έχουμε Πέμπτη. Θα μου πεις, στην Αμερική είναι Τετάρτη. Εντάξει. Το επικείμενο είναι, δεν είναι και σε μια ώρα, έτσι, επίκειται. Η πηγή αυτή που είπε ότι 50-50 η συμφωνία μέχρι την Παρασκευή, στην Αμερικανική, είπε ότι στην Αμερικανική αντιπροσωπεία δεν εκπροσωπείται η σκληροπυρηνική πτέρυγα των φρουρών της Επανάστασης, η οποία θα έπρεπε να εγκρίνει τις λεπτομέρειες μιας προσωρινής συμφωνίας. Τώρα, ο Τραμπ λέει ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι διεξάγουν πολύ καλές συζητήσεις, αλλά οι απειλές είναι πάνω στο τραπέζι πάντα. Θα πλήξει τη χώρα πολύ σκληρά αν επαναχωρήσουν ξανά κτλ. Δέκα άλλες δηλώσεις που είχε πει και ο Υπουργός Οικονομικών, το είπε χθες των ΗΠΑ, ακόμη και σήμερα. Το σήμερα ήταν χθες. Το σήμερα είναι άλλο. Εντάξει, είναι η ώρα μάλλον έτσι διαφορετική. Τέλος πάντων, Ιράν και Ομάν έχουν καταλήξει για τις γεωγραφικές συντεταγμένες της θαλάσσιας διαδρομής στα στενά του Ορμούς, αλλά λέει, αλλά το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών το λέει αυτό, εκπρόσωπος, μια συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του Ομάν δεν αρκεί από μόνη της για να διασφαλίσει την ασφάλεια της στρατηγικής σημασίας της θαλασσίας οδού. Παραχώρηση στην Τεχεράνη προβλέπει συμφωνία του ελέγχου των πλοίων που εισέρχονται στο Περσικό κόλπο μέσω των στενών του Ορμούς. Και αυτό είναι τώρα το γενικό πλαίσιο. Μένουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και να συμφωνηθούν. Τώρα, αυτό που είναι την άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί σε δύο αεροσκάφη και τρεις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες συνδέονται με τους φρούρους της Επανάστασης, έτσι. Είναι μια άλλη, λέει, πολύ σημαντική εξέλιξη. Δείχνει ότι θέλει η Ουάσιγκτον να επιτευχθεί άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Τώρα θα μου πεις, γιατί τώρα ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμερικανός, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα που μας πέρασε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες. Πλοία και πετρέλαιο, λέει, διέρχονται από τα στενά σε πραγματικό χρόνο. Και πολύ σύντομα, είπε και αυτός. Όλα είναι σχετικά, βέβαια. Το Ιράν έχει θέσει επανειλημμένα ως προϋπόθεση για τη συνεργασία του την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την άρση των κυρώσεων. Η απόφαση για να αρθούν οι κυρώσεις σε οντότητες που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης και όχι την κεντρική κυβέρνηση του Ιράν ή στρατιωτικούς οικονομικούς φορείς, είναι, λέει, από μόνη της ένα προσεκτικά επιλεγμένο μήνυμα, γιατί από την πλευρά των ΗΠΑ προσφέρει στην Τεχεράνη μία ουσιαστική παραχώρηση, αποφεύγει το συνολικό πακέτο άρσης κυρώσεων που θα προκαλούσε θύελλα αντιδράσεων στο Κογκρέσο και θα μπορούσε, αν ήταν πλήρης η άρση, να ερμηνευθεί ως πλήρης εξομάλυνση του διεθνούς καθεστώτος των φρουρών της Επανάστασης. Έτσι. Λοιπόν, κάτω από αυτές τις εξελίξεις, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε, ο Νετανιάχου, ότι το Ισραήλ θα πράξει ό,τι χρειαστεί για να διαφυλάξει την ασφάλειά του με ή χωρίς συμφωνία. Επίσης είπε ότι ο Νετανιάχου το είπε αυτό, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχαμε ποτέ στο Λευκό Οίκο και ότι η ύπαρξη του Ισραήλ δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Έτσι, ναι. Αυτές οι δηλώσεις γίνονται την ώρα που το Ισραήλ εξαπολύει νέες επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, που ήταν μέσα στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου να σταματήσουν οι επιθέσεις, να αποσυρθούν στα διακάτα στρατεύματα του τα Ισραηλινά και να αναπτυχθεί ο στρατός στα νότια του Λιβάνου, ο Λιβανέζικος. Ναι. Συνεχίζονται λοιπόν οι επιθέσεις και ταυτόχρονα συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων για μια συμφωνία πλαίσιο υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν το λες ησυχία έχουμε, το λες και διπλωματία και επιχειρήσεις, γιατί το Ιράν έχει πει, μιλάει για αν ξαναγίνουν επιθέσεις οι Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ εναντίον μας, θα χτυπήσουμε οι χώρες του κόλπου, στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κτλ. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε πότε είναι αυτό το πολύ σύντομα της συμφωνίας. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ισραηλινός στρατός είπε, προειδοποίησε, ότι θα συνεχίσει να δρά προληπτικά στη λωρίδα της Γάζας και εκεί έχει και χειρία. Ναι, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Θα συνεχιστεί, λέει, η δίωξη αυτών που ευθύνονται για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που διέπραξε η Χαμάς. Και θα προστατεύσουμε, λέει, τοποθεσίες και κατοίκους, θα προασπίσουμε την ασφάλειά μας, δεν θα επιτρέψουμε να σχηματιστεί απειλή στα σύνορά μας, όπως έγινε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 με αυτή τη τραγωδία αυτή. Αυτά τα δηλώνει ο αντιστράτηγος Τάβε, ο οποίος πήγε στα Ισραηλινά στρατεύματα στο Παλαιστινιακό έδαφος. Έτσι. Συνεχίζονται οι επιθέσεις. Προληπτικά, όταν λέει προληπτικά, θα μου πεις, δεν υπάρχει μία συμφωνία που λέει συμφωνία. Τέλος πάντων, ένα πλαίσιο που ανακοινώθηκε και είπε η Χαμάς θα φοπλιστεί και θα αποσυρθεί ο Ισραηλινός στρατός από τα Παλαιστινιακά εδάφη και τα λοιπά. Εντάξει, μέχρι να γίνει αυτό συνεχίζονται τα θέματα όλα στην περιοχή εκεί. Για να δούμε τι θα δούμε, παιδιά. Προς το παρόν κάθε μέρα έχουμε επιθέσεις και έχουμε και νεκρούς και έχουμε και τραυματίες και έχουμε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ναι, και επίσης δεν είναι μόνο η Γάζα, έτσι, η Παλαιστινιακά εδάφη είναι και η Δυτική Όχθη κατεχόμενη. Είχε, πώς είχαμε χθες, 8 τραυματίες, μάλιστα. Ναι, γιατί οι Ισραηλινές δυνάμεις επέδραμα σε προσφυγικό καταβλισμό και είδαν, λέει, καμιά δεκαριά, οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν καμιά δεκαριά στρατιωτικά τζιπ Ισραηλινά να μπαίνουν στη Γαλατίγια, ένα καταβλισμό που είναι μερικά χιλιόμετρα από τη Βόρεια Ιερουσαλήμ. Πρόσβαση στους δημοσιογράφους και τους κατοίκους απαγορεύτηκε. Ναι. Ήταν στόχος, λέει, της επιχείρησης αυτής να αποτραπούν τρομοκρατικές ενέργειες και να συλληφθούν καταζητούμενα πρόσωπα. Μάλιστα. Ωραία. 26 έχουμε. Γιατί το 23 η κυβέρνηση Νετανιάχου είχε ανακοινώσει σχέδιο κατασκευής ενός νέου εβραϊκού οικισμού με 9.000 κατοικίες πολύ κοντά στην Γαλατίγια. Και το σχέδιο δεν έχει επικυρωθεί μέχρι τώρα. Αλλά οι Παλαιστίνοι κάτοικοι της περιοχής φοβούνται ότι αυτού του τύπου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αποτελούν πρελούδιο για την κατασκευή του οικισμού. Έχω την αίσθηση ότι πέφτουν πάρα πολύ μέσα σε αυτό που λένε. Για την Γαλατίγια που μπήκε μέσα ο στρατός στα 10 τζιπ, καμιά δεκαριά, λέει, και δεν τους αφήσανε μετά τους δημοσιογράφους να δουν τι γίνεται. Ο εκπρόσωπος της επιτροπής που διαχειρίζεται την περιοχή, την Γαλατίγια, είπε ότι ο στρατός συνέλαβε 20 ανθρώπους, στρατιώτες πήραν θέσεις στις στέγες πολλών σπιτιών και φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Παλαιστινιακή Αρχή δείχνει μεγάλες πέτρες και χαλάσματα στα σοκάκια του καταβλισμού. Και έπιπλα και άλλα αντικείμενα πεταμένα και τα λοιπά. Μπήκαν σε ένα σπίτι, δηλαδή, να ψάξουν για, υποθέτω, για αυτούς που θεωρούν τρομοκράτες. Ναι, και έτσι κάνουν. Έτσι κάνουν. Και όχι μόνο ο στρατός. Και έπικοι κάνουν έτσι. Ο ΙΕ έχει βγει και έχει πει ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Δεν το λέμε εμείς. Εμείς δεν είμαστε εκεί. Και δεν είμαστε, δηλαδή, δεν μας αφήνανε να πάμε. Να δούμε την κατάσταση ως δημοσιογράφοι. Αλλά Όχι, έχει πει ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Κυρίως για τους αμάχους. Το τι κάνει η Χαμάς καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Καθόλου όμως. Μας ενδιαφέρουν όμως πάρα πολύ οι άμαχοι. Και οι έπικοι επιτίθενται, πηγαίνουν, τους βγάζουν τα σπίτια. Ό,τι έχουν εκεί τέλος πάντων, τους βγάζουν, τους περιφέρονται άσχημα, πάνε κάθονται μέσα στο σπίτι, λένε αυτά είναι δική μας, δικά μας εδώ και τέτοια. Μα αυτά γίνονται αυγουστιάτικα και έχω την αίσθηση ότι θα γίνονται για αρκετό καιρό ακόμη. Για αρκετό. Είναι και 26. Κάτι έχω να ακούσω. Για πάμε, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Πριν επανατοποθετηθεί ένα αδέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Ευχαριστώ πάρα πολύ την Εύα για το βιντεάκι που μου έχει στείλει. Τι ωραίο. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Είναι ένα βίντεο το οποίο δείχνει ενδιφούργο, βροχερό, μπουφάν φοράνε και τέτοια, και ένας κύριος σε μηχανή, πρέπει να είναι ο κύριος αυτός, κάνει έτσι ένα οδηπορικό. Ομίχλη βλέπω, βροχή βλέπω, ωραία. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, δηλαδή, ο καθένας έχει τα ζητήματά του. Τι να κάνω, δηλαδή, να πω ψέματα. Θέλετε να λέμε ψέματα μεταξύ μας, και αυτό μπορώ να το κάνω, αλλά με βαριά καρδιά. Εγώ θέλω να λέω αλήθειες. Και η αλήθεια είναι ότι θέλω κρύο, θέλω χειμώνα. Άντε, προχωρημένο φθινόπωρο. Λοιπόν, ξέχασα να σας πω κάτι, γιατί είναι σημαντικό με τις διαπραγματεύσεις για το Ιράν και αυτά, και τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Τι γίνεται μας το λένε, τι δεν γίνεται δεν μας λένε. Έχω να σας πω το εξής. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούτο Πεζεσκιάν, λες και είναι φίλος μας, ναι, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση, έδωσε μια συνέντευξη εχθές στη κρατική τηλεόραση, την Ιρανική, και είπε ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, τον Μοτσταμπά το Χαμενεΐ, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να θυμίσω ότι ο Μοτσταμπά ο Χαμενεΐ δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση από τότε που έγινε ανώτατος ηγέτης, που αντικατέστησε τον πατέρα του, τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε στις πρώτες αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ το Φλεβάρι. Αυτός. Και το γεγονός αυτό, ότι δεν έχει εμφανιστεί δηλαδή, έχει δώσει τροφή για μια σειρά από σενάρια. Όπως ότι έχει πεθάνει, ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά, και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ασκήσει επαρκώς τα καθήκοντά του. Άλλο σενάριο λέει ότι μπορεί να βρίσκεται σε κόμμα. Το αφήγημα που προωθούν ανώτεροι αξιωματούχοι της Τεχεράνης είναι ότι βρίσκεται κάπου στο Ιράν, ότι εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του από μια κρυψώνα, αλλά αποφεύγει κάθε δημόσια εμφάνιση, διότι είναι σοβαρά τραυματισμένος, λέει, στο πρόσωπο. Ένα δεύτερο σενάριο λέει ότι έχει φύγει από το Ιράν, ότι πάει στη Ρωσία. Έχει πάει. Ακολουθώντας άλλα παραδείγματα, να μην θυμηθώ τον Μπασάρ αλ-Άσαντ, τον Σύρο, έτσι, ο οποίος, παιδιά, έκανε αυτά που έκανε στη Συρία, έφυγε, τον διώξαν δηλαδή. Εκείνο ο Σαρά τώρα, ο πρώην τζιχαντιστής, αλλά τώρα φόρεσε γραβάτα, τρίμαρια και το μουσί, είναι η κατάσταση καλύτερη. Δεν είναι στη Ρωσία όμως ο Μοτσδάμπα, λέει, γιατί είναι μικρή αυτή η πιθανότητα, διότι οι ηγέτες εκεί στο Ιράν δεν εγκαταλείπουν τη χώρα, ακόμη και στα πολύ δύσκολα. Για τον Άσαντ που έλεγα, το ξέχασα. Φαίνεται να ζει, λέει, σε πολιτική κατοικία, συνοικία στην Ρουμπλιόφκα της Μόσχας. Ναι. Τέλος πάντων, γυρίζουμε στο Μοτσταμπά το Χαμενεΐ. Εκεί στο Ιράν δεν εγκαταλείπουν τη χώρα, ακόμη και στα πολύ δύσκολα. Για τον Άσαντ που έλεγα, το ξέχασα.

Βγαίνει λοιπόν εχθές ο Πεζεσκιάν και λέει ότι η επικοινωνία μαζί του είναι πολύ δύσκολη, αλλά λέει η παρουσία του συνιστά ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε. Και λέει ότι ο Πεζεσκιάν, ότι η παρούσα κατάσταση επιτρέπει σε κακόβουλα άτομα να τον περιγράφουν διαφορετικά, του Χαμενεΐ, και να παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα για αυτόν. Μα δεν ξέρουμε ποια εικόνα είναι, τι διαφορετική. Αν το βλέπαμε θα ξέρω, ή αν υπήρχε μια πληροφόρηση. Γιατί ούτε στην κηδεία του πατέρα του είχε σκοτωθεί τον Φεβρουάριο, τον Ιούλιο έγινε η κηδεία, με προκάλεσε ερωτήματα. Και μάλιστα ετέθηνε και ένα άλλο ερώτημα, μήπως έχει δολοφονηθεί. Αλλά δεν ξέρω, τι να σας πω. Πέζεις κι αν λέει ότι είναι, πώς να το πω, δύσκολη επικοινωνία μεν, αλλά υπάρχει. Και επίσης λέει τον είχε δεχτεί, το πότε δεν το προσδιορίζει, με καλοσύνη και πολύ ισχυρή λογική. Τι να σας πω, αν δεν δούμε έναν άνθρωπο να βγαίνει, έστω και τραυματισμένο, ή να κάνει τη δήλωση. Πώς το παρώ, όταν γίνονται δηλώσεις, τις διαβάζουν. Και οι Σαουδάραβες λένε, μάλλον για τους Σαουδάραβες λέει, που είναι κακόβουλοι και τέτοια, ναι, ότι τα γράφουν οι φρουροί της Επανάστασης. Έχω την εντύπωση ότι αυτή είναι η αλήθεια, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Όλα γίνονται. Λοιπόν, ήρθε ένα θέμα εχθές και λέω, εντάξει, μπορεί να είναι κάτι στο μυαλό κάποιον και όλα τα σχετικά. Μετά έρχεται ένα από τη Βρετανία, θα σας τα πω. Έρχεται λοιπόν η είδηση εχθές, μια άλλη είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βόρεια Καρολίνα. Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης και ένας τραυματίας από ένοπλο επεισόδιο χθες το πρωί, ώρα Αμερικής, σε κατοικία. Και λένε λοιπόν ότι, φτάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν πολλαπλά θύματα από πυροβολισμούς και ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Την κατάσταση της υγείας του δεν την ξέρουμε. Επίσης, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων του δράστη. Λείπει όμως ο σερίφης, ναι, ότι οι εμπλεκόμενοι είναι ενήλικες και ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Και είπε επίσης ο σερίφης ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η οικογένεια έχει απευθυνθεί στο παρελθόν στο γραφείο του για κάποιο σχετικό περιστατικό ή αίτημα βοήθειας. Τέλος πάντων, οι αρχές είπαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το ευρύ κοινό, διότι το περιστατικό περιορίστηκε αποκλειστικά στην κατοικία που έγινε η ένοπλη επίθεση. Και ψάχνουν τώρα τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες αυτής της οικογενειακής τραγωδίας. Εχθές λοιπόν έρχεται μία είδηση που την ξαναδιαβάζω και την ξαναδιαβάζω και την ξαναδιαβάζω. Λέω, δεν μπορεί, κάτι δεν έχω καταλάβει καλά, κάτι δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Η Βρετανική κυβέρνηση λέει προωθεί σχέδιο πρόωρης αποφυλάκησης κρατουμένων για τη μείωση του υπερπληθυσμού στις φυλακές. Αυτό το σχέδιο, λέει, θα τεθεί σε εφαρμογή τον Οκτώβριο. Το μέτρο επιτρέπει την αποφυλάκηση υπό όρους μετά την έκτηση του μισού ή του ενός τρίτου της ποινής, ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος. Και έρχονται πολιτικοί και οργανώσεις και εκφράζουν έντονες αντιδράσεις, προειδοποιώντας ότι χιλιάδες καταδικασμένοι για ενδοοικογενειακή βία ενδέχεται να αποφυλακιστούν πρόωρα μέχρι το 29. Θα φέρουν, λέει, ηλεκτρονικό βραχιολάκι εντοπισμού, οι αρχές θα παρακολουθούν τις κινήσεις τους, γιατί, για την αποφυγή παραβίασης των περιοριστικών όρων. Λες και είναι δύσκολο να σπάσει κάποιος το βραχιολάκι. Εν τι αυτή περίπτωση. Είναι οι αντιδράσεις σφοδρές. Θυμίζω, κυβέρνηση εργατικών έχουν στη Βρετανία που αλλάξαν και πρόσφατα πρωθυπουργό, και λένε ότι οι δράστες αυτοί που εκτιούν τώρα την ποινή τους και θα

αποφυλακιστούν θα προβούν ξανά στις ίδιες πράξεις. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης των Συντηρητικών χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι οι καταδικασμένοι για ενδοοικογενειακή βία εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι για πρόωρη αποφυλάκηση. Πρέπει, λέει, αναγκάστηκαν να εξαιρέσουν τους βιαστές, λέει, οι εργατικοί μετά από πιέσεις των θυμάτων, αλλά αυτό δεν αρκεί και θέτει ζωή σε κίνδυνο. Πρέπει να εξαιρεθούν και άλλοι δράστες σεξουαλικών και σοβαρών εγκλημάτων. Και εκπρόσωπος του Reform UK για θέματα ισότητας κατηγόρησε την κυβέρνηση η Βρετανική ότι ρίχνει χιλιάδες τραυματισμένα θύματα στους λύκους, αλλά έχουν αντιδράσεις και από τα στελέχη των εργατικών. Για τους επιζώντες, λέει, η ενδοοικογενειακής βίας, η προοπτική πρόωρης αποφυλάκησης του κακοποιητή τους είναι τρομακτική και η ασφάλειά τους πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα. Άλλη βουλευτής είπε ότι με περιορισμένα προγράμματα αποκατάστασης στις φυλακές και μικρότερο χρόνο έκτησης της ποινής δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι οι δράστες έχουν αλλάξει συμπεριφορά. Η Επίτροπος για την ενδοοικογενειακή βία ζήτησε από την κυβέρνηση τη Βρετανική να δημοσιοποιήσει τον πραγματικό αριθμό των αποφυλακίσεων, ώστε να διασφαλιστεί, λέει, ότι υπάρχουν επαρκή σπόροι για την προστασία των θυμάτων. Αυτό το σχέδιο που εκπονεί η κυβέρνηση στην Αγγλία, τη Βρετανία, είχε παγώσει προσωρινά τον περασμένο μήνα, όταν έγινε γνωστό ότι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το σχέδιο αυτό δύο από τους καταδικασμένους για τη δολοφονία του αστυνομικού Άντριου Χάρπερ το 19. Και επειδή υπήρξαν αντιδράσεις, ο Πρωθυπουργός είχε ζητήσει επανεξέταση του μέτρου, δηλώνοντας ότι η δημόσια ασφάλεια αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Αλλά η οικογένεια, λέει, του αστυνομικού ενημερώθηκε τη βδομάδα αυτή που διανύουμε ότι οι δύο καταδικασμένοι εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόωρη αποφυλάκηση. Και η αστυνομική, η Ομοσπονδία Αστυνομικών του Τάμεση προαναγγέλει νομικές ενέργειες. Λοιπόν, η οργάνωση για τους ανθρώπους που κινδυνεύουν προειδοποίησε ότι η απόφαση υπονομεύει τη δέσμευση της κυβέρνησης να μειώσει τη βία κατά των γυναικών. Επειδή όμως η ενδοοικογενειακή βία δεν αποτελεί ξεχωριστή ποινική κατηγορία στο βρετανικό δίκαιο, δεν υπάρχει επίσημη εκτίμηση για τον αριθμό των καταδικασμένων που θα επηρεαστούν. Οι συντηρητικοί βασίστηκαν σε στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για υποθέσεις παραβίασης περιοριστικών όρων, παρακολούθησης, αυτό που λέμε stalking, αυτό, ελεγκτικής ή εξαναγκαστικής συμπεριφοράς, καθώς και στραγγαλισμού, προκειμένου να υπολογίσουν τον πιθανό αριθμό των αποφυλακίσεων. Είναι υποθετικό, λέει, το 1.371 θα μπουν από φυλακή. Και ο πληθυσμός των φυλακών, λέει, και τα πρότυπα επιβολής ποινών θα μεταβληθούν μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου, λένε στη Βρετανία. Δεν ξέρω πώς ακριβώς αντιμετωπίζονται σε άλλες χώρες. Μάλλον ξέρω, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος να τα πούμε τώρα. Και κατά πόσο θα πρέπει να μιλήσουμε με ειδικούς, γιατί υποτίθεται ότι κάποιος μπαίνει φυλακή για να συμμορφωθεί. Έτσι, ναι. Κατά πόσο συμβαίνει αυτό και τους βγάζεις αυτούς έξω ή τους αφήνεις ελεύθερους. Έτσι, τα λέμε όλα. Ναι. Κατά πόσο αλλάζουν ή κατά πόσο δεν θα ξαναπέσουν στο ίδιο αδίκημα ή κατά πόσο από τη βία και τα λοιπά φτάνουμε στο έγκλημα. Ναι, γιατί έχουμε δει διάφορα και όχι κατά καιρούς, πολύ συχνά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ελεύθερος με, πώς το λένε, καλά περνάει και το αυτόφορο και τους βρίσκουν μετά. Ναι, υπάρχει ένα θέμα γενικά, μην κοιτάτε τώρα που είναι καλοκαίρι και τα έχουμε αφήσει στην άκρη λίγο αυτά,
Το ζήτημα είναι ότι υφίσταται το πρόβλημα. Ναι, και όχι μόνο στη Βρετανία, σε πάρα πολλές χώρες. Γιατί τον αστυνομικό που σκότωσαν το 19 δεν το συζητώ, το πανεφυλακή αυτοί που τον σκότωσαν τον άνθρωπο. Εκεί τίθεται ζήτημα. Για τις γυναίκες, δεν πειράζει μόνο, τι έγινε. Μία πάνω, μία κάτω. Λοιπόν, είναι παρά 10, είναι παρά 10. Η αλήθεια είναι αυτή. Σήμερα, που είναι Πέμπτη και που θα ξημερώσει ο Θεός τη μέρα του, έτσι, θα έχουμε το εξής. Θα πάει να απολογηθεί ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται μέχρι να καταδικαστεί, ναι, να σκότωσε τη σκοτσέζα, τη 36χρονη, 38χρονη, έχει σημασία. Εκείνος λέει δεν τη σκότωσε, λέει εκείνος. Τη βρήκε στο σπίτι, στο κέντρο της Αθήνας, και επειδή τη βρήκε, για να μην μπλέξει, λέει, την έβαλε σε μια βαλίτσα και την πήγαινε. Υπάρχουν και τα βίντεο τώρα, και κάποιος να ισχυριστεί κάτι. Υπάρχει εικόνα. Υπάρχει εικόνα. Και η εικόνα λέει ότι ένας άνθρωπος εν πλήρη ηρεμία, αυτό βλέπουμε, μπορεί να κάνουμε λάθος, μεταφέρει μια βαλίτσα. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε μέσα, να πηγαίνει διακοπές. Όχι, ήταν ένα πτώμα μέσα. Και επειδή λέγονται και ακούγονται πολλά και διάφορα για όλα τα σχετικά και γιατί από πού ήρθε και πώς έγινε όλη αυτή η ιστορία και πώς γνωρίστηκαν και όλα τα σχετικά, περιμένουμε λοιπόν να δούμε σήμερα τι θα γίνει με την απολογία του, αν θα προφυλακιστεί. Εμείς δικαστές δεν είμαστε, ανακριτές δεν είμαστε, δεν είμαστε τίποτα από όλα αυτά, και τι θα υποστηρίξει. Έτσι, περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. Προλαβαίνω να ακούσω τραγουδί. Τι έχω? Α, πολύ ωραίο. Για βάλτε να αποχαιρετιστούμε όμορφα, γιατί όλοι δεν έχουμε πει και κάτι ευχάριστο. Πραγματικά. Δηλαδή κάτι ωραίο, ρε παιδί μου. Κάτι που να πεις ότι μόνο ότι είναι καλοκαίρι. Και ότι κάποιοι έχετε φύγει. Μου έχει στείλει εδώ μια φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία είναι από τεχνητή νοημοσύνη. Είναι fake news. Τι είναι αυτή η φωτογραφία? Δεν καταλαβαίνω που την έχεις εκεί. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν μ' αρέσει. Τι είναι αυτό τώρα? Ένα ιστιοπλοϊκό. Δεν ξέρω πόσα μέτρα. Τι, σε κάτι κατά γάλα νερά. Πού είναι? Εδώ. Ναι, και κάτι άνθρωποι που πάνε απολαμβάνουν το ποτό τους. Χάλια. Καθόλου δεν μ' αρέσει. Όχι. Πάμε παρακαλώ, έλα Βασίλη.

πάλι είναι. Εδώ το μισό Hollywood έχει έρθει στην Ελλάδα να κάνει διακοπές, αθλητές, αυτό από το NBA, πράγματα, κατάσταση. Και θα σηκωθούμε εμείς να τρέχουμε στον Μπαλί. Κατάλαβα. Υπάρχει πιο ωραίος τόπος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μπαλί δεν μ' αρέσει. Είναι και μακριά. Δεν θέλω. Θέλω. Προτιμώ ελληνικά. Για καλοκαίρι που έχουμε τα πάρα πολύ ωραία τοπία μας και τις πολύ ωραίες θάλασσές μας και όλα τα σχετικά. Άκου Μπαλί. Εδώ τώρα μην αρχίσουμε και λέμε. Ονόματα δεν χρειάζεται να εκθέτουμε πρόσωπα και πράγματα, αλλά σου λέει στην Ελλάδα. Ακουμπάλι. Όχι. Μέχρι. Ναι. Μέχρι Ιθάκη, Ρόδο, μέχρι και να το προσδιορίσουμε λιγάκι το θέμα και πάρα πολύ ωραία. Και κοντινοί προορισμοί. Μια να προτιμάτε και του κοντινού προορισμού, πάρα πολύ. Και καταπληκτικοί σου λέει. Έχουν πάει εκεί οι άνθρωποι από το διεθνέ jet set. Σκοθούμε εμεί να φύγουμε. Όχι. Και για του λόγου του αληθές, να παίξει παρακαλώ το τραγουδάκι. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η στήριξη των πυρόπληκτων και η προστασία των καμένων από πλημμύρες μετά τη φωνική πυρκαγιά που κατέκαψε πάνω από 110.000 στρέμματα δάσους στη Δυτική Αττική, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και υποδομές. Ο Πρωθυπουργός μετά τη διυπουργική στο Μαξίμου δεσμεύτηκε πως οι αποζημιώσεις και η ανακατασκευή των σπιτιών θα προχωρήσουν ταχύτερα από κάθε προηγούμενη φορά. Μέσα σε 48 ώρες θα γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Επίσης, θα κατατεθεί και νομοσχέδιο για επιτάχυνση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα ξεκινούν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί επένδυση στρατηγικής σημασίας για τις δύο χώρες και συνολικά για την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού παμετόχου. Παράλληλα, υπεγράφει συμφωνία ΔΜΙΕ, Meridiam και Nexans για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών βυθού. Ιράν και Ομάν κοντά σε συμφωνία για τον καθορισμό ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Πηγές του Reuters αναφέρουν ότι η συμφωνία θα δίνει στο Ιράν αυξημένο έλεγχο στον Περσικό κόλπο. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο των ΗΠΑ για την πρόταση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη Μοσντάμπα Χαμενεΐ είναι πλέον πολύ δύσκολη. Σημειώνεται ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά την εκλογή του. Τουλάχιστον 8 τραυματίες αναφέρθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη Δυτική Όχθη. Ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε την Νεβάδα επιχειρώντας να ενισχύσει τη στήριξη προς τους Ρεπουμπλικάνους με φόντο την οικονομική πίεση, τα υψηλά επιτόκια και την άνοδο των τιμών καυσίμων λόγω του πολέμου με το Ιράν. Ντρόν με εκρηκτικά εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία. «Αντιμετωπίζουμε επαγγελματική υβριδική απειλή», δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, κάνοντας λόγο για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Δεν προσέβαλε δικαστικά την απόφαση έκδοσης. Την Παρασκευή θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια στον ανακριτή. Εντοπίστηκε δυτικά της Σύρου η σωρός του Γερμανού τουρίστα που αγνοούνταν από την Κυριακή στη Σύμη. Ήταν μέλος οκταμελούς παρέας που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό, το οποίο παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. Τρεις νεκροί, μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως δράστης, σε ένοπλο επεισόδιο σε κατοικία στη Βόρεια Καρολίνα. Ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 25 έως 36 και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι
3: μόνος.
4: Είμαστε
3: δίπλα
4: σου.
3: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: σου Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η στήριξη των πυρόπληκτων και η προστασία των καμένων από πλημμύρες μετά τη φωνική πυρκαγιά που κατέκαψε πάνω από 110.000 στρέμματα δάσους στη Δυτική Αττική, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και υποδομές. Ο Πρωθυπουργός μετά τη διυπουργική στο Μαξίμου δεσμεύτηκε πως οι αποζημιώσεις και η ανακατασκευή των σπιτιών θα προχωρήσουν ταχύτερα από κάθε προηγούμενη φορά. Μέσα σε 48 ώρες θα γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Επίσης θα κατατεθεί και νομοσχέδιο για επιτάχυνση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα ξεκινούν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της Άρτας προκάλεσε έκρηξη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα. Μετά το περιστατικό εκδηλώθηκαν δύο μικρές πυρκαγιές που τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο από την πυροσβεστική. Η βλάβη προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε περιοχές του ορεινού όγκου και του κάμπου της Άρτας. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί επένδυση στρατηγικής σημασίας για τις δύο χώρες και συνολικά για την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός με αφορμή την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου. Παράλληλα, υπεγράφει συμφωνία ΑΔΜΙΕ, Meridiam και Nexans για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών βυθού. Ιράν και Ομάν κοντά σε συμφωνία για τον καθορισμό ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς για διάστημα 2 έως 4 μηνών.